0: και οι δύο παίχτες.
1: Είπε.
0: Με 10 ομάδες τελείωσαν το παιχνίδι και οι δύο παίχτες.
1: Τι να πω, ρε παιδιά!
2: Την άποψή μου θα πω ότι συμφωνώ με τον Gladbach και καλά τα 4 με τα προγνωστικά σου, αλλά το μάλλον με τη διπλό το βλέπω λίγο δύσκολο στον Τόνας.
3: Για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλά.
1: Το μάλλον με τη διπλό.
2: Έτσι καλά.
1: Σαν σήμερα είδε και το ρεπουμπλινικό, το ρεπουμπλινικά, το κόμμα των ρεπουμπλικάνων.
4: Θες να μου το πεις και επιστημονικά.
5: Τι επιστήμονα, άνθρωπος, θα ξέρετε.
1: Εδώ Μπίλο μας λέει στο Facebook, καλημέρα, λέει την κυρώση υπάρχουν, όταν την πρόεδρος του νοσοκομείου είναι πρώην βουλκανιζετά, έχει βουλκανιζατέρα, πας.
6: Τώρα το κατάλαβα, τα έχουμε στο ένα.
1: Στο χαντάκι.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στον Sport FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Where's Hayley? Where's she at? Where's Hayley? Where is it?

0: από εδώ. Λίγο είναι Sport FM 94,6, δεύτερο μέρος.
1: Αλέξανδρος Σουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Η Μαρία είναι με άδεια για εργασία. Mm-hmm. Πολύ σημαντική, η οποία έχει να κάνει και με τον σταθμό. Mm-hmm. Πρέπει οι νέοι, οι λιλιπούτοι, οι εκολαπτόμενοι, ξέρω εγώ.
2: Λιλιπούτοι.
0: Δημοσιογράφοι, νέοι λιλιπούτοι, καναβαλιστέ. άνθρωποι οι οποίοι θέλουν απλά να καλαφιάσουν, να παχύνουν, να μπουν σε αυτό εδώ το οικοδόμημα, θα έλεγα. Mm-hmm. Στον Μανώλη Μουσουράκη μια καλημέρα. Καλημέρα. Shout out στο Μουσουράκη που θα λέγει ο Μαλιάτσης. Μπρόσκι, είσαι πολύ δελούλου σήμερα και σου κάνω και clocking, έτσι. Σου κάνω και clocking. Oh. Έχω φέρει στη μόδα το ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την Ελευσίνα. Η Ηλιούπολη από χθες έχει τα πρωτεία που υπήρχαν απλά σπροξιές. Δεν είδα κάποια μπουκέτα. Ή αυτό που. Που λιποθύμησε άλλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμία. Είναι ψιάματα εδώ! Είναι ψιάματα! Είναι ψιάματα εδώ! Το πόδι μου βάρεσε! Είναι ψιάματα! Είδα απλά φασαρία και να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι και στημένο. Μπορείς να ρίξεις τα φώτα πάνω σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο όταν κάποιος ανοίξει το κινητό. Mm. Δεν ξέρεις τι έχει γίνει πριν. Μπορεί να είπαν, είστε να πιαστούμε όλοι μαζί και να σπροχνόμαστε. Να γίνουμε viral. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, Μανώλη, θα μπορούσε να είσαι να ανοίξει ένα κινητό και να κανένας δεν ξέρει ο χρόνος τι θα φέρει και αν κάνει λάθος το νέο στο πάθος. Μαθάμε εγώ και θα σε περιμένω.
2: Σαν ένα κάρβουνο για πάντα.
0: Για πάντα αναμένω. Έτσι. Λοιπόν, και δεν θα ξέρεις για ποιο λόγο έγινες viral, απλά θα σπρώχνεσαι και μετά θα κλείσει η κάμερα. Δεν είδαμε τι έγινε στην συνέχεια. Καλημέρα από εξωτικές Λιβανάτες, Φθιώτιδο, Πάνο Ρήλο, στη Ρούμελη και στο Μοριά. Στολίζονται με χάρη, Λιβανατέικος. Εκεί μιλάμε για Πρατίνα και Φιλιό Πυργάκι, δυνατά. Ούτε για τελικούς νοιάζονται, ούτε για επικηρύξεις πεντοχίλιαρα, ούτε τίποτα. Καίνε τα ουίσκια με βελισάρι. Γίνεται μια φασαρία, ρε που είναι η Μαρία. Ποιο είναι το πιο επικό ξύλο που έχω δει εγώ σε πανηγύρι, Μανώλη, σε πανηγύρι, δίπλα στο μικρόφωνο, με έκο. Έλα εδώ, εδώ, εδώ, να σε σπάσω, να σου μπει ποτέ και δεν έχει. Ναι, νόπανο, νόπανο, νόπανο, νόπανο. Α, ίσο, ίσο, ίσο, ίσο. Είμαι ένα, είμαι ένα, εσύ, εσύ. Φύγε από εδώ, εδώ, είναι ό,τι πιο ωραίο έχω ζήσει. Γορτίνα. Ως και τόσο τι εξή. Μην μου πείτε ότι ανακοίνωσαν συναυλία. Δεν έχω δει. Εντάξει, όταν πήγα και έκανα εγώ ένα live τότε με τον Ευθύμη στη Μεθοδία, πώς το λένε αυτό το μαγαζί, εκεί την Ιερά Οδό από πίσω, με ένα φανταστικό ήχο, με έσωσε μία παρέα 20 ατόμων που μπήκε μέσα με Σύφου Versus, το είχα κάνει εγώ.
2: Αχα,
0: το
2: live. Okay.
0: Η Σαβάρκα Σαπανιά. Βγήκα. Γιατί δεν ήξερα το κόστος και όλα αυτά. Ήμουν άπειρος. Ήμουν ο παραγωγός.
2: Wow.
0: Αυτό εννοώ το έκανα εγώ. Δεν έκανα stand-up. Έκανα. Ναι. Mm. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία με τον Ευθύμη.
2: Αυτό είναι το βασικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αλλά να μια ιδέα γιατί εξή. Τι βάζω τώρα.
2: Δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Ναι, παιδί μου, τι σχέση έχουν τα παιδιά. Τι. Τώρα αν έκανε Terrorist Group, 20.000.
2: Ναι, εύκολα. Εύκολα. Και στο Emmy Scooper είχα χαμό στα γίνει. Η πρώτη είναι sold out και πήγαν για δεύτερη.
0: Ναι, με release τα παιδιά αυτά.
2: Έτσι. Ναι, με release, με release.
0: Α, είναι γενική συνέλευση στην ΕΠΣ Φθιώτιδας. Μάλιστα. Είναι ψέματα εδώ. Μάλιστα.
2: Παντελή, η ιδέα σου είναι, έχω κάνει μελέρες.
0: Ναι, ρε. Βάλε λίγο.
2: Τα ξύπλα δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι σύνθεση.
0: Βάλε τώρα Tupac που με Elvis και Big Mac είναι μαζί σε έναν

0: Παιδιά, δεν χρειάζεται να στέλνετε 17 φορές το ίδιο μήνυμα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Αρκεί μία, άντε δύο δηλαδή.
1: Καλημέρα από την μεγάλη ομάδα. Θέλω να ξέρετε κάτι. Τα επόμενα χρόνια στα δελτία θα λέτε για Σκορπιό Φιλής. Σκορπιό Φιλής θα λέτε. Σκορπιό Φιλής Κάζες Λάουτεν 1-1. Και θα λέτε γκέλαρο Σκορπιό με Κάζες Λάουτεν. Δηλαδή σε λίγα χρόνια ο Σκορπιό Φιλής θα είναι. Και θα γράφει. Του κέντρισε. Κατάλαβες τι σου λέω. Έβγαλε το κεντρί. Αυτοκτόνησε ο Σκορπιός. Ξέρεις, που ξέρεις, ο Σκορπιός, άμα δει απειλή, βαράει το κεντρί στο κεφάλι του.
2: Και αντίο σας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα παίζει. Θα είναι ο όμιλος Ρεάλ, Σίτι, Σαχτάρ, Σκορπιός Φιλής. Και θα βγαίνει τρίτος καλύτερος για να συνεχίσει το Europa League.
2: Μάλιστα.
1: Με έδρα την Πρατίνα. Πρατίνα Stadium.
2: Πρατίνα Αρένα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Αρένα, Stadium.
1: Αρένα, φίλε. Για Stadium, φίλε. Ναι. Θα έχει τέτοια.
2: Τέτοια ωραία.
1: Ποιος, ο Σκορπιός. Δηλαδή βγαίνουν και ωραία συνθήματα. Ναι. Ήρθε και σας έκανε ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός. Ναι. Και όταν θα τα βρίσκουν οι οπαδοί, Σκορπιός, φιλί. Θα ξέρεις, θα είναι με φιλί. Θα φιλιούνται δύο γυναίκες όπως παλιά. Και όταν εκείνο το πλάνο που φασονόντουσαν δύο κορίτσια στο ΆΚΑ ήταν. Το είχαν συνεννοηθεί με Ίνα Τεό και σκηνοθέτη. Δεν ξέρω τι είχε γίνει.
2: ΑΕΚ Ολυμπιακός, επιτέμει. 0-0.
1: Αυτό το φάσο δεν μας ενδιαφέρει το σκορ. Έτσι θα φέρουμε κορίτσια Σκορπιός, φιλί. Και θα έχουμε κανονίσει με το σκηνοθέτη να γίνουμε viral. Ξέρεις, στην αρχή χρειάζεται περιεχόμενο. Πώς θα γίνει δυνατός. Επικοινωνιακά. Κατάλαβες. Τη μασκότ σκέφτομαι. Δεν θα μπορεί να περπατήσει. Θα έχει 10 χέρια έτσι. Και την ουρά που πήρε. Ένα μαύρο πράγμα. Τα παιδάκια θα κλαίνε. Με δαγκάνες.
2: Καλά δεν κλαίγαν στο Χάγκα τα παιδάκια.
1: Φίλε στο Χάγκα κάποιοι είχαν καπνίσει και το βλέπαν όντως έτσι. Είμαι χάλια, βλέπω πάλι αετό με δύο κεφάλια. Εσείς το επικαλεστήκατε.
2: Κανονικά. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Γεωργία στο χάος του Κηφισού. Όπως και πολλοί άλλοι, φαντάζομαι.
1: Η Νικόλ βοήθεια βγήκα για δουλειά. Τι να κάνουμε ρε Νικόλ. Αλιβέρι ταβερνόξυλο το καλύτερο. Δεν το έχω δει, θα ψάξω αλιβέρι. Θα ψάξω αλιβέρι.
2: Ψάξε να πάω σε διάλειμμα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Όχι, έκανα και ο Βράτη πήγε. Εντάξει.

0: Διάλεση.
1: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
2: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κεφισιά.
0: Στην καταλογάρα έχεις. Διάλεση.
1: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
1: Με σταφή.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
1: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσούτου προβατίνα.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
3: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
4: Τι ζήτησε ο κύριος.
3: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
0: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
3: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
5: Όλα παγώσιμα τα βλέπει.
3: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
5: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
6: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
3: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
7: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα, ρονί.
8: Τι θα κάνετε.
6: Τι να κάνετε.
8: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
6: Σοφλάκια, θα αρέσει, να τα μαζέψουμε.
8: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
6: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
8: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
9: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
6: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
8: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
6: μπριζόλα
8: με λεμόνι δίπλα.
6: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με.
10: Κιοφτέδες έχει.
6: Κιοφτεδάκια.
8: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Τι θέλεις να το δώσουμε να φάει, λάσπη.
9: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει, Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
0: Άρα καλό να κάτσουμε εδώ, ε.
11: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
0: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
12: Όχι.
0: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
12: Ούτε καν.
0: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
0: Έτσι, με μένα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
12: Όχι.
0: Δεν τα βρω Γιαννάκη για μένα, για το πατέρου.
3: Α, παράτα μας, αρέ.
11: Άρα δεν θα σε εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα φάω. Εδώ τι κουβαλιστήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
12: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάννης Κυριαζόπουλος.
0: Μάγερα! Δύο φρικασέι!
13: Δεν καταγιώσει από μόνο εντάξει αυτά εδώ. Ναι. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει κάνει εμβόλια.
12: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
13: Ναι, εντάξει, κυρίως για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
14: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
15: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
12: Ναι, baked beans.
13: Baked beans.
12: Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
15: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
14: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
12: Could I have two Wimpy's, please? Επίσης, two slices of bread.
0: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά. Ρε Σαράτη, εγώ τι θα φάω σήμερα.
16: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
0: Άστορα, μία πατάτες για αυτή στο 13. Και περιμένες.
17: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
18: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
0: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
19: Τι θα πάρετε παρακαλώ.
17: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα.
19: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες.
17: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτε σε 140.
0: Φάγανε.
19: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
0: Ποιος έφαγε.
20: Δεν με νοιάζει τώρα που

0: Ναι, και θα παίζει Σκόρπιον στο γήπεδο, τι άλλο.
1: Ναι, τι άλλο. Σα καμπιά φιλή, το Wind of Change.
0: Αναπτύρε κοινό.
1: Ναι, αλλά θα το κάνουν επειδή είναι φιλή, θα το κάνουν. Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, με κλαρίνο.
0: Κλαρινάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χορηγός μας Σκορπιός, παμ και τέτοιοι. Χορηγός Σκορπιός είναι για σένα,
1: ναι, Σκορπιός είναι για σένα, παμ.

0: θέλει κάποιος, αν θυμάται και τώρα μην ξεχάσετε στο τραπέζι σας. Δεν ξέρω, ήταν ένα κλασικό κομμάτι τέτοιας προσέγγισης.
1: Πρέπει να το
0: φτιάξω. Το Salt and Pepper, σίγουρα το πούσει. Σίγουρα. Καλημέρα, Παντύπαρο. Μπορεί να έφτασα 30 χρονών μαντράχαλος. Πρόσεξε τώρα. Δεν τράπηκα να πάρω πανίνι για τα νέα.
1: Γιατί να βρει.
0: Τι λες, ρε φίλε. Έχουμε γίνει.
1: Μπάδες μας ρίχναν 5.000 τότε να παίρνουμε τα αυτοκόλλητα. Κουτιά.
0: Μια ζωή έψαχνα το βαζέχα και έβρισκα το. Δεν θυμάμαι ποιον έβρισκα. Καλικριά τον είχα 10 φορές.
1: Να πω μια μεγάλη καλημέρα στο Δάνι από τους 1000 Mods. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε τότε, τέλος πάντων, που σας ήξερε η μάνα σας.
0: Έλα τώρα, λες.
1: Εντάξει, και σας ξέρει όλος πλανήτης πια.
0: Δεν είναι ωραίο αλήθεια να ισχύει αυτό. Δεν σε ξέρω, ρε μάνα, δεν σε ξέρω.
1: Δεν σε ξέρω, παιδί μου. Σας ευχαριστούμε για τα χρόνια πολλά, σε κάθε περίπτωση.
0: Καλημέρα από εσάς, Κλωμαγνησίας. Σήμερα γυναίκα μου φτιάχνει γίδα κοκκινιστή με χιλοπίτες. Κλάψτε! Πολύ δυνατό φαγητό. Πολύ δυνατό. Και θέλει από πάνω τυρί να χιονίσει. Έτσι. Γι' αυτό μην βάζετε πολύ αλάτι στα μακαρόνια. Γιατί έρχεται μετά από πάνω. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθει. Σκορπιό, πιο γρήγορα προτάσουμε από τον Παναθηναϊκό. Ήρθε μήνυμα. Εντάξει, μην το πάτε τώρα.
1: Προπονητήρια είναι έχει κοίτα, βεβαίως.
0: Τι?
1: Προπονητήρια είναι έχει.
0: Ναι, λόγω Σκορπιού. Θα προσπαθείς να κάνεις αυτή την επέμβαση.
1: Επέμβαση.
0: Ναι. Ποια σειρά ήταν με Σκορπιό με τον Τζαρούχα?
1: Όχι.
0: Ήτανε. Αστερισμός του Σκορπιού.
1: Όχι, ήταν ο Σκορπιός και το.
0: Δεν το βρω τώρα. Δεν έχω υπάρξει.
1: Μάλιστα, μία από τις πρώτες ελληνικές σειρές δράσης που χρησιμοποιήθηκαν.
0: Καφετζόπουλος δεν ήταν.
1: Καφετζόπουλος, μπράβο. Καφετζόπουλος και σύζυγος Καφετζόπουλου, νομίζω, έπαιζε.
0: Ναι.
1: Τότε.
0: Είχε κάνει τον James Bond να ντρέπεται, διαβάζω εγώ εδώ πέρα.
1: Ναι, ήταν πολύ δυνατή σε θέματα εφέ και τα λοιπά για την εποχή της στην Ελλάδα.
0: Και εφέ Κοχινοπούλου ήταν.
1: Μπράβο, γι' αυτό σου λέω. Είχε σύζυγος Καφετζόπουλου.
0: Βελίνα Παπούλια, Άκης Ακελαρίου, Πουλικάκος. Έλα ρε φίλε.
1: Βέβαια πήγε νομίζω 2 ή 3 χρονιές αυτό.
0: Σκορπιό, το θυμάμαι το Σπιτιάλη της Παναγιωτίδης. Χομπίστας. Αυτό δεν το ξεχνάω ποτέ.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Και εμένα τέτοια γραμμάτια. Ναι, αθλούμε.
1: Και φυσικά ο Στέφανος Κορκολής το τραγούδι. Νεκρός ζωντανός, εσένα θα ζητάω κτλ.
0: Ποιο είναι ρε φίλε,
1: τους αρχής,
0: δεν το θυμάμαι, το έχεις νεκρός, από τι εξή να βάλουμε, να βάλουμε Κορκολή, μεγάλο συνθέτης έτσι, τεράστιος,
1: τώρα, εντάξει.
0: Τεράστιος Στέφανος Κορκολής, έχει τα σπέκια όλα, εντάξει. Έχω το Βαζέχα, πετύγαινε πάντα το Χου Γεωργιάδη. Τον είχα 11 φορές. Μάριο 13. Το σημάδι του Σκορπιού, πώς. Όχι, ρε φιλέ.
1: Δεν το θυμάσαι, ρε φιλέ.
0: Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Εντάξει, ρε φιλέ, ένα μυαλό είναι.
1: Όχι,
0: έχει γίνει κουρκούτι.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό το κομμάτι, ας πούμε. Είναι δύσκολο να το ξεχνάς.
0: Σαν να ήμουν Σκορπιός.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Έλα,
0: βάλε λίγο, ρε φίλε.
1: Μισό, να.
0: Βάλε λίγο να θυμηθώ Καφετζόπουλο James Bond. Εγώ τον θυμάμαι. Πόλεμο έχουμε αλίκη μου. Πόλεμο έχουμε αλίκη μου. Δεν σηκώνεται. Ναι, να ακούγεται, εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Είναι λίγο ρετρό τώρα όλο αυτό. Εντάξει,
1: εικόνες, ό,τι να είναι αυτά τα έχει.
0: Πάλε, εμείς είχαμε τώρα να το πάρει την παντελονικά. Έχουμε χαστούκι για δήμαρχο Ιθάκης επικό.
1: Χαστούκι.
0: Παιδιά, μην είστε τέτοιοι. Στείλτε τα link από αυτόν τον πολιτισμό. Για δώστε λίγο.
1: Και αυτό δεν είναι καλό.
0: Δώσε λίγο, εντάξει, εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Εγώ ευθύνομαι. Όχι ο Ρήλος. Ωχ, ναι ρε φίλε.
1: Έλα τώρα.
0: Σαν του Thundercats είναι. Δώσε λίγο.

0: το ρεφρέν. Τώρα.
1: Εδώ έχει γίνει Καφετζόπουλος με το όπλο.
2: Ναι.
1: Στην πόρτα.
2: Το θυμάμαι τώρα την ουσία. Εντάξει, φίλε. Τώρα το θυμάμαι. Νεκρός ή ζωντανός.
1: Το τραγούδι το τραγουδάω ακόμα. Σκορπιός και αδαρέσει σε ρόλο νίτζα.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Ρε φίλε, έχουμε τέτοια πράγματα. Σειρά ήταν.
2: Ναι, σου λέει και πολύ μπροστά από την εποχή
1: της.
2: Ειδικά στην πρώτη σεζόν.
1: James Bond και παπάρια.
2: Είχαν φέρει κόσμο απ' έξω για κασκαντεριλίγια και τα λοιπά.
1: Όπου έτσι, μπράβο. Τρέμε Νόλαν. Άντε τώρα, καράγκιο ζηλίκια.
2: Α, να, στο site του καναλιού υπάρχουν όλα τα επεισόδια.

0: Εσένα που είναι φίλος, το ψήστο.
1: Θα το πω. Ο Σαμπάνης μπορεί να το πει. Σαμπάνη που είσαι και μπασκετικός, πες το αυτό.

0: Με καλλιτεχνικό επιμελητή.
1: Κάνε τα κουμάδα σου. Κάνε τα κουμάδα σου. Φαύλε Σιδηρόπουλε. Το επόμενο είναι Σάββατο 27 στο Γαλατικό χωριό.
0: Α, Χαλκιά. Το live.
1: Ναι.
0: Ρωτάει, θα έρθει και ο Παπάγλου, σίγουρα πίσει κόσμο θα είναι.
1: Ο Παπάγλου είπαμε, θα είναι το Σάββατο πρώτα εδώ. Από τις 8. Του λέω, έλα 9. Να έχει ξυπνήσει, να έρθει από Χαλκιά. 8 η ώρα με καφέδε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν θα είμαι στο σταθμό την Κυριακή. Καταλαβαίνεις.
0: Κάτσε να πούμε τώρα, πρέπει να πούμε
1: πράγματα, ναι.
0: Το θυμόμουν, ρε φίλε, το τραγούδι Τραχανοπλαγιά. Μ' αρέσει την Τραχανοπλαγιά. Απλά δεν θυμόμουν ακριβώς τους στίχους. Το είχα να τα ακούσω πάρα πολλά χρόνια. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Έτσι. Ακούτε το spot του WhatsApp. Μιλάει για την Gen Z, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τον τρόπο που σκέφτονται. Δεν μένει μόνο στα λόγια του WhatsApp. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Και κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές στα Lidl πάνω και σκανάρεις η ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, κερδίζεις κουπόνια και φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς τον τροχό. Ενεργοποιείς το δώρο και στην επόμενη επίσκεψη βλέπεις αν έχεις κερδίσει. Επιβραβεύεσαι με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl, γιατί αξίζει και κερδίζεις.
1: Έτσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνο

0: συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλικοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ένα νούμερο από το 1 έως το 153. Το 99. Το 99 είναι ο όνομά του, τελειώνει σε 614. Το όνομά του. Τι θα γίνει, ρε, με έχει κολλήσει. Το είπε μια φορά ο Χονδροθύμιος, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε τι έκανε και από τότε το λέω κι εγώ.
3: Ένα από τον πρώτο που ήταν ο πιο γρήγορος.
4: Λοιπόν, το 1 σε 159 τελειώνει το όνομά του.
3: Και... τον πρώτο και τον τελευταίο, το 289.
4: Εντάξει, κάτσε να δω. Λοιπόν, σε 549 τελειώνει το όνομά του.
2: Το 99 είναι στο όνομά του, τελειώνει σε 614.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον Sport FM.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μαφέο, το είπα. Μαφέο έρχεται. Άντραβο. Αφήστε το μαφέο και φύγετε από εδώ. Here we go για Ολυμπιακό και η ημερομηνία που πετάει για Ελλάδα. Άσε ρε Ρωμάνο.
1: Λοιπόν, ένα πολύ περίεργο σκηνικό έγινε στο φιλικό.
0: Άσχε τη δημοσιογράφη Ρωμάνο και κάτι τέτοιο. Έλα τώρα. Ποιο εξαίρεσε ένα τώρα. Ναι.
1: Άκου τώρα, έπαιζε η Ουκρανία με το Καζακστάν.
0: Ναι, χθες. 0-1 και 3-1 τελικό. Πάμε παρακάτω, τα έχω όλα. Διπλό ημίχρονο τελικό.
1: Στο 26ο λεπτό και ενώ οι δύο ομάδες ετοιμαζόντουσαν για cooling break, ναι. Να δοσιτούν οι παίχτες. Μία από τις κάμερες αυτές που είναι εναέριες.
0: Αυτές οι αράχνες, κάμερες αράχνες.
1: Οι οποίες είναι σαν steadicam, είναι ολόκληρα
0: ναι.
1: Έσπασε. Και πέσε στον αγωνιστικό χώρο, στην πλάγια γραμμή, μπροστά από άλλον κάμεραμαν που είχε.
0: Τι λες ρε φίλε, παραλίγο εργατικό.
1: Ευτυχώς δεν το χτύπησε τον άνθρωπο.
0: Κατά τύχη δηλαδή.
1: Και ναι.
0: Αυτά σας μάγανα.
1: Πέφτει από αρκετά ψηλά τώρα και έχει και βάρος αυτό το πράγμα. Έτσι και βρίσκε κάποιον, θα είχαμε σοβαρό επεισόδιο. Ευτυχώς όλοι καλά.

0: Καλημέρα στην καλύτερη
1: παρέα. Μαφέο, όχι μπαφέο εσύ. Φιλεμενίδη. Μαφέο, μαφέο. Όχου.
2: Ξεκινάμε σιγά σιγά να βάζουμε φωτιά για γουρουνάκι και πρόβατε που μας είμαστε για τη φιέστα το βραδινάτι σίγουροι. Ο Μιχάλης από Ρουπακιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχω... Ομοηλίας, κοντά στην Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα με Τζέι. Έχω πολλούς που μου λέτε σήμερα γλέντι, σήμερα Τσούβι τελειώνεται. Τσούβι πήγαινε για να ρουφήξεις καλά σήμερα. Ρουπακιά Χαΐας, ναι. Ξέρω, φίλε.
2: Δεν είχε τόνο και λέω μήπως ήταν ρουπάκια.
1: Όχι, όχι, ρουπάκια. Ναι, έχω πολλούς τώρα που μου στέλνετε διάφορα για το βράδυ. Κάντε λίγο υπομονή, Μανώλη, κάντε λίγο υπομονή. Α, 11.30 και θα τα δούμε αυτά τα πράγματα. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Ο Αντετοκούμπο άλλαξε φανέλες με Μπέκαμ. Δεν ξέρω να το είδες.
2: Ναι.
1: Ναι, συναντήθηκαν και αντάλλαξαν special δώρα. Ο Μπέκαμ μαζί με τον Αντετοκούμπο στο Μαϊάμι. Πού βρέθηκαν.
2: Έτσι, αφού.
1: Δεν είναι εδώ, Γιάννη.
2: Του Μπέκαμ δεν είναι η τέτοια.
1: Ναι, ρε φίλε, πού βρέθηκαν, Ιντερ. Θέλω να δω. Γιατί δεν γράφει σε ποιο σημείο τη γη.
2: Στο Μαϊάμι δεν είναι.
1: Συναντήθηκαν. Όχι, δεν το λέει έτσι. Νόμιζα ότι είναι εδώ, Γιάννη. Πέσπα. Α, μπορεί στο Μονακό. Μπορεί, ναι. Αντάλλαξαν φανέλες. Μπέκαμ 10 και Αντετοκούμπο 34. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία ζωή. Ωραία.
2: Έπεσα στο περιλέξι του Σκορπιό Φιλίσου, τώρα ανέβηκε στην Α κατηγορία. Ο Δημήτρης Σοφ, δεν δίνει το υπόλοιπο υπόλοιπο. Από άνω ηλιός και Ατσούβι.
1: Από πού θα ήσουν.
2: Πού θα ήσουν.
1: Έφαγε το Texas Hold'em για σένα.
2: Χθε μου, καλημέρα στο Μπετονιέρα στην Κοζάνη.
1: Έχω μουσουράκι, δημοσιογραφική υποστήριξη στο Hong Kong.
2: Κοπάνησες κάτι τώρα, δεν ακούω σωστά.
1: Εγώ ακούω μια χαρά. Στο Hong Kong βρέθηκαν, ενημερώνει.
2: Στο Hong Kong.
1: Ναι, γιατί του έστειλαν μήνυμα. Μαχιάτα, μαχιάτα, μουσουράκι. Και οπότε με ειδική μετάφραση ο Μουσουράκης με ενημερώνει ότι στο Hong Kong βρέθηκαν. Οπότε πάει ο Ολυμπιακός σαν υπερόπτης χάνει. Τι ξεκινήσατε τις λαλακίες και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Φίλε, δεν παίζουν οι οπαδοί. Δηλαδή, επειδή λένε οι οπαδοί θα σε γλεντήσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Δεν σημαίνει ο Βεζένκοφ παίρνει τηλέφωνα με απόκριψη στο Σλούκα. Τι έγινε. Έχω κιάλια. Ποιος είναι. Έχω κιάλια. Θα στα βάλω το βράδυ, θα δεις, τα φορέσεις. Τι, ποιος είναι. Ποιος είναι. Τι.

0: Το ελληνικό κομμάτι που παίξαμε ήταν η Terror Rex Crew και ο Ατσάλινος Δαίμονας.
1: Ναι. Τόσο άσχετοι είστε. Καλά. Εγώ ήθελα τον νεκρώσει ζωντανός. Ο Στάθης ΑΕΚ. Τι θέλει τώρα, Vanilla Ice.
2: Θέλει Ice Ice Baby.
1: Την τόβαλα. Ναι, ναι.
2: Δεν το βάλα.
1: Δεν το βάλες.
2: Δεν το βάλα.
1: Το βάλω. Βλέπω Λάντμαν μόνο για την κόρη του πρωταγωνιστή. Οχ, οχ, αυτός βαράει από χθες. Δεν πίστευα αυτή την ομορφιά. Το κάτσε να βάλω φωνή του Μακαρίτη Ντίνου Καρίδη. Δεν πίστευα αυτή την ομορφιά που έβλεπα. Δεν είναι δυνατόν κάποιος μου κάνει πλάκα. Έλεγα μόνος μου χθες. Είναι αλήθεια. Παίρνουμε λίγο καφέ, Βαντάικ.

0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για εξάφρωση κυκλώματος όπλων και ναρκωτικών. Mm-hmm. Σας ενημερώνουμε, έχουμε 8 συλλήψεις αυτή τη στιγμή. Μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός. Γι' αυτό είδα μια κινητικότητα στα δυτικά. Όποιε ΕΚΑΜ για αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 25. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός, και έχουν ανεβρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσικίων. Έτσι, και συνεχίζεται η επιχείρηση Πάρτον και το Βανίλα.
1: Κάποιος εδώ ο οποίος...
0: Jim Carrey έβαλε.
1: Όχι ρε.
0: Έχει το Jim Carrey να τον κάνει. Πρέπει να το δεις. Είναι από το Living Color, νομίζω, την παλιά σειρά που είχε ο Jim Carrey. Είναι ίδιος.
1: Καλά,
0: πρέπει να το δεις, πρέπει να το δεις.
1: Κάπου έχω πετύχει ένα ρίλ που κάνει 4 ή 5 διαφορετικούς ηθοποιούς, ναι, και ναι, αλλάζει όλη η μόρη του, ρε.
0: Παλιό stand-up.
1: Απίστευτος, απίστευτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιος ο οποίος μάλλον δεν μας ξέρει, δεν ξέρω, γνώστες λέει του γυναικείου φίλου.
0: Εμείς. Τι δουλειά έχουμε.
1: Τι κάνουμε σε κορίτσι, τέλος πάντων, που μας φαντάρει, τέλος πάντων, θέλει να βγούμε και μαθαίνουμε ότι παίζει με άλλον. Μην εκφραστείτε πολύ ελεύθερα, τα ίδια κάνει και ο αδερφός μου. Ο αδερφός τι κάνει ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω. Παίξε μπαλίτσα ρε φίλε. Τώρα τι θες να παντρευτείς, ας πούμε.
0: Έφερες Χιάο, φέρες Πανούλη. Φέρε και Μπέκαμ να μας γουστάρουν όλοι. Νομίζω έτσι ότι αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τι λέει ο φίλος.
1: Το καφέ Van Dyke γίνεται και φρέντο, ρωτάει κάποιος.
0: Ναι, φρέντο εσπρέσο καφέ Van Dyke. Μέτριο με ζαχαρίνη και λίγη στέβια στην άκρη. Ζητάνε κάτι τέτοια, ε.
2: Μέχρι να φτύσει στο μέσα.
0: Πάμε με βανίλα στο τελευταίο.

0: on the concrete.
1: Είσαστε έτοιμοι!
2: Μάλιστα, καπετάνιε!
3: Διαβάζω μήνυμα αναγνώστη. Μάλλον ακροατή, με συγχωρείτε.
4: Έτοιμος και ο Κουμουτσί που δεν είναι έτοιμος.
5: Πω, πω, το έχω ξανακούσει!
6: Τους δύο τέλος πάντων να κάνουν κουμάντο και το Σαρικαγιά για μια ακόμη φορά να είναι ο αιμοδότης. Αυτά από τον Ηρακλή και από τον Πλανόδιο που πέρασε τώρα.
7: Όλα τα παλιά ελπίζω να τα περνούμε.
6: Όλα τα παλιά.
8: Όλα τα παλιά.
9: Εγώ δεν είμαι ο παλιατζής.
10: Γιαούρτι!
11: Με σύνδεση Wind 6, αμάν, Wind Flex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
12: Όχι, δείτε ένας ρε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
11: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
13: Με τι σύνδεση,
11: ποιο.
13: Ξαναπέστε.
11: Με σύνδεση Wind 6.
14: Μ' αρέσει το
11: σεξ.
14: Μ' αρέσει το
11: σεξ.
14: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το
11: σεξ. Με σύνδεση Wind 6.
14: Μ' αρέσει το σεξ.
11: Με σύνδεση.
14: Μ' αρέσει το σεξ.
11: Με σύνδεση.
14: Μ' αρέσει το
11: σεξ. Με σύνδεση Wind 6.
15: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
16: Παρασκευή. Σήμερα και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με το μενού των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, είμαι σίγουρη ότι θα σας ενημερώσει σχετικά.
17: Άνοιξε πέτα.
15: Πρωί, βράδυ, να μετράς την πίεση. Αλλά θα πίνεις και λαδάκι με όζον.
18: Εδώ είμαστε, Super Sport FM 94,6, 45-40 γραμμές σούπερ και αφήνετε και... Ναι, και αφήνετε και ενώ...
15: Μην τρώτε αυτά τα σκάτω βούτυρα. Ρε φίλε, να έχεις λίγο δύναμη, λίγο βουτυράκι.
18: Ακούγαμε τα σαρδάμ πριν και επάλαβες και...
15: Δεν είπαμε πολύ. Πάνω στο ψωμάκι σου, λίγο βουτυράκι, με λίγο μελάκι.
18: Τι παρακάνω κι εγώ ένα κόμμα.
15: Σε παρακαλώ, έτσι.
18: Λοιπόν...
15: Και πάρε με τηλέφωνο.
18: Ο πρόεδρος σε αυτός ακόμα βάζει γκολ, ε.
19: Είχα δώσει και την Λίον, η οποία τελικά έπαιξε αύριο.
15: Οχ, αμάν.
19: Έπαιξε αύριο.
18: Έπαιξε αύριο.
19: Στα λέω.
15: Α, έτσι, ε.
18: Έτσι είναι, νηστεία, φίλε. Πώς να γεμίσει κανείς με δυο μπετονιέρες, Κοσμά Χαλβίδη, Χαλβά Κοσμίδη. Κοσμά Χαλβίδη.
15: Ρε εσύ, τα καρότα βλάπτουνε. Δεν βλάπτουνε. Τώρα, άμα φας και κανένα περιβόλι με καρότα, πιθανόν.
18: Κράτησε το αυτό. Κοίτα τις δηλώσεις του Κετερμάη, ο οποίος μιλάει αρκετά. Νίκη, ναι. Τι μόνο νίκη λέει.
6: Ναι, ναι, είναι τι άλλο να κάνει, ναι, γι' αυτό. Ναι.
17: Ακούστε!
6: Τι άλλο να κάνει, ναι, γι' αυτό είναι από τους πρωταγωνιστές.
15: Πόρε τι μαθαίνω!
20: Αυτή είναι η δισογραφία. Δεν αλλάζει σε όσο σχέσαμε.
15: Θέλω να βρίσω και δεν με αφήνουνε.
20: Σε σχέση με όσα ξέραμε χθες.
21: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην εθνική προσλαμία, ενώ στο ύψος του Μαλιακού χρειάζεται προσοχή λόγω έργων ασφαλτοστρώσης. Ασφαλτόστρωσης.
15: Όσο πάω και καλύτερα γίνουμε.
22: Ο Αστέρας Τρίπολης αγόρασε ολόκληρο Μιλάνο, ρε. Ολόκληρο Μιλάνο.
18: Μιλάρο.
22: Ολόκληρο Μιλάνο.
15: Α, έτσι, ε.
23: Τι είμαστε, ρε, δεν πεζόμαστε, ρε.

0: Το ότι εντάξει, η Νατάσα η ανήπαντρη τα στέλνει αυτά τα μηνύματα για Σπανούλη και Άρη. Ζητώ συγγνώμη, η Νατάσα ανήπαντρη από τον Μπράιτον.
1: Ναι, ναι.
0: Θα αλλάξω τον Νατάσα από Μπράιτον, θα το κάνω Νατάσα ανήπαντρη από Μπράιτον για να πιέσω τον άνθρωπο. Πήγε βάλα Στεφάνι εκεί πέρα, τελειώνει. Ρε, τελείωνε ένα χαρτί. Δεν σου είπα να κάνει. Ωραία που είναι.
1: Θα βγει και ο Σάνος και θα λέει: χωρίς δεκάρα, πώς θα παντρευτούμε.
0: Μανολιό μου. Πώς θα βάλουμε Στεφάνι στον Αϊγιάννη. Δύο χρόνια το καημένο με έχει σαραβωνιασμένο. Αυτή είναι δέκα, ρε. Και ούτε δεν θα αντέξω με άλλον, θα τα μπλέξω. Τα γνωρίζω εγώ όλα αυτά.
1: Ερχόμαστε, λέει ο Άγγελος ο Πανιέλλες.
0: Ναι, ναι, αυτό με
1: άγγελε. Don't sleep when it's time to creep. A little pimp like me, crawl underneath. It takes a lot more than words and moves. Όταν πρώτο ξεκίνησα, λέει κάποιος, να δουλεύω προφανώς σε καφέ.
0: Σε καφέ, εστίαση λογικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα φρέτο καπουτσίνο. Μισό γαλακαρίδας, μισό αμυγδάλου, μισό ντεκάφ. Και μέτριο, μισό σιρόπι αγάδι.
0: Καλά, εντάξει, κλωτσιά.
1: Και μισό στέβι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Έβγαλα την ποδιά, είπα καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Έλα τώρα.
1: Κάτσε αν είπα Τρινατάσα, λέει η Νικόλ.
0: Γιατί να μην παντρευτεί η Νικόλ με την Νατάσα.
1: Ω!
0: Οχ, μένω Μπράιτον. Απορώ πως δεν τον έχει πάρει κάποιο. Μουσουράκι, ο οποίος Έλληνας είναι Μπράιτον, πρέπει να παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο το κράτος. Και είμαι ανήπαντρος, 38 χρονών ελεύθερος. Πού μένει η Νατάσα, Αθήνα να γνωριστούμε, θα πέσουν και μπουκέτα.
1: Θα γίνει θέμα.
0: Θα πέσουν και μπουκέτα.
1: Θα γίνει φασαρία.
0: Θα πέσουν και μπουκέτα στον Μπράιτον μεταξύ Ελλήνων.
1: Ρε, νέο, τώρα αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω που στέλνεις εδώ πέρα. Δεν ξέρω που πέφτει ο τόνος. Πάει για δουλειά τώρα, γεμίσαμε νοσταλγία στη σημερινή εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Προτείνω τον Νατάσα Κωστίνια Κωστούλα, λέει ο Μπένις Ντέρκαπ.

Λοιπόν, έφυγε ένας φίλος του Ολυμπιακού χθες. Για όσους θυμούνται την εκπομπή της θύρας 7 του Τάκη και του Άκη, ναι. Υπήρχε πάντα ένας Φίλιππος από την εκπομπή Αντεγιά. Τα πιο παλιά χρόνια, εγώ το θυμάμαι. Πάλεψε ο άνθρωπος με τον καρκίνο, έδωσε μια σκληρή μάχη. Αν κάποιοι, εντάξει, ο Φίλιππας έτσι τον λέγανε εκεί, είχε ταυτιστεί με χρυσές εποχές της εκπομπής εκεί, Αντεγιά που κάνανε τα παιδιά. Έγινε χθες γνωστή η είδηση του θανάτου μέσω της εκπομπής του Τσουκαλά. Συμμετείχε, ξέρεις, σε αρκετές εκπομπές. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Έφυγε νεότατος ο άνθρωπος από αυτή την κόλλο, τέλος πάντων. Και το είδα χθες. Ναι, έφυγε 8 έκτου από τη ζωή. Αυτά.

0: more signs. You gotta make up your mind. Life is one big road, road.
1: 14 Στεφάνων τα χρόνια. Αλλά ακολουθούν το δικό μου μοτίβο. Δεν παντρεύω να μην χωρίσω. Το Βαζί Νικολάου. Αυτή η ατάκα ήταν. Και ποιο πάει μετά από μένα, Μητσοτάκη. Έλα τώρα. Η όλη τσουβέλα Μητσοτάκη. Δεν ξέρετε τι γίνεται.
2: Τολμαλάκια.
1: Δεν ξέρετε. Εγώ φεστιβάλ ΚΝΕ. Δεν ξέρετε τι γίνεται.

0: Καλημέρα, πολύ. Τζέμελα Μπράιτον για ένα χρόνο από το 4 στο 5. Πολλοί Έλληνες λέει.
1: Το ξέρω, παιδιά.
0: Ίσως επειδή είναι παραθαλάσσιο, ξέρω εγώ, βοηθάει.
1: Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το εργασιακό κομμάτι, ρε φίλε. Μήπως εκεί.
0: Περισσότερες ευκαιρίες.
1: Ναι, μπορεί να υπήρχε κάτι, ας πούμε, στο κομμάτι της εστίασης. Μπορεί σε άλλη φάση. Δεν το ξέρω. Αν το είμαστε. 23, 10, 50, 50, 50.

0: Λοιπόν, και επειδή δεν ξέρω αν θα είμαι αύριο, δεν θα είμαι εδώ και αν θα έρθει το βιβλίο που περιμένουμε, σου έρχεται ένα από τον Πάνο το Μουχτερό από την Κέρκυρα.
1: Τι βιβλίο?
0: Τον οποίο έχει γράψει το πρώτο του μυθιστόρημα.
1: Α, οκ. Ήθελα να ξέρω περί τίνο πρόκειται.
0: Έχετε γνωριστεί λοιπόν στην Κέρκυρα.
1: Με πολύ κόσμο, ρε φίλε.
0: Καθώς ήσασταν στο ίδιο καφέ, εκείνο είχε μια διαφωνία με τη σύζυγο.
1: Και
0: γύρισε και έκανε το live coaching τη χρονιά, ρε φίλε.
1: Α, που του μίλησα.
0: Ναι.
1: Ξέρω ποια παιδιά είναι. Τσακωνόντουσαν μπροστά μου και γυρνάω και του λέω: ρε παιδιά, ακούστε, σα ακούω τόση ώρα. Και του μίλησα. Α, και τα παιδιά αυτά με ακούγανε. Σκέψου. Είναι ακόμα μαζί μετά τι μαγικέ
0: μαζί.
1: Του διέκοψα τον Τζακωμό. Είχαν διαφωνία. Και θυμάμαι τώρα. Και του εξήγησα για ποιο λόγο έχουν και δύο λάθος. Και με κοιτούσα. Χωρίς λεφτά τα κάνω εγώ αυτά. Και δεν κάνω σεμινάρια. Φέρ το βιβλίο Μουχτερέ, πώς σε λένε.
0: Ναι, καλά το λες.
1: Μουχτερός.
0: Μουχτερός.
1: Έχει επιθετικό επίθετο.
0: Νομικός.
1: Πάνω Μουχτερός. Και κάθισε και άκουγε εμένα. Να σου πω κάτι. Του άλλαξε το ερέθισμα. Ξέρεις, γιατί εκεί ο σκύλος με μένα η Ήρα θέλει να δαγκώσει. Λέω βόλτα φαΐ. Γυρίζει και μαλακώνει ψυχή. Okay. Θυμήθηκα το Μουχτερό και τη Μουχτέρενα που τους έδωσα κάποιες συμβουλές ζωής, φυσικά με μεγάλη αποτυχία.
0: Μάλλον με επιτυχία. Γιατί ναι. Πάντα όταν είσαι απ' έξω και το βλέπεις αυτό, μπορείς να δεις πιο καθαρά από τους δύο οι οποίοι είναι στην ένταση εκεί την ώρα.
1: Διαβάζω εδώ ότι κάποιοι τσακώνονται εδώ πέρα.
0: Πού
1: έχουμε για τον 27χρονο Χαφ από το Κονγκό. Τραβάει την προσοχή, γράφει η Σάμσου Χάμπερ. Μια ιστοσελίδα Χαμπέρι. Το Χαμπέρι έχει μέσα.
0: Ναι.
1: Το Χαμπέρι έχει μέσα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ λέει για τον Αντουάν Μακούμπου. Ότι κοντραρίζονται ή κοντράρονται αυτή τη στιγμή αστρονομικά ποσά γύρω από τον, πώς τον είπαμε, τον Μακούμπου της Σαμσουσπορ, τον Αντουάν.
0: Μάλιστα. 27 χρονών από το Κονγκό.
1: Ξέρεις τι μου λείπει, Μουσουράκι και Κεφαλά τώρα και πάνω. Αυτά τα μουντιαλικό άσος στο στόχαστρο.
0: Ναι.
1: Που νομίζαμε παλιά το μουντιάλ ότι είναι σε παραπάνω επίπεδο από τους συλλόγους. Πήγαινε κάποιος εκεί ένα μήνα, έβαζε 3-4 γκολ, έκανε 4 ασίστ. Έρχεται το μουντιαλικό άσος και δεν πάταγε την μπάλα εδώ μετά. Δεν ήξερε να κάνει σπριντ. Ούτε το καμικάζι που κάναμε στο μπάσκετ. Κάναμε ότι ακουμπούσαμε τις γραμμές. Ποτέ δεν ακουμπήσαμε τα δάχτυλα. Ότι τσεκάρι μου διαλικό άσο μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά αυτή η παπάντζα έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει ότι έκανε καλό μου διαλικό. Τώρα ξέρεις τι λένε εδώ, είναι πονηρεμένοι οι οπαδοί. Να μην πάει με την εθνική του. Για ποιο λόγο εμείς τον πληρώνουμε. Τι δουλειά έχει και τρέχει εκεί κάτω στα κατσάβραχα και μας έρχεται πίσω τραυματίας. Ναι, πάνε το εθνικό φρόνημα, φίλε. Φέρε εδώ πέρα την προσφορά σου. Στο σύλλογο. Μουντιαλικό σας. Και λέγαμε, θυμάσαι πέρα το που Κροατία μουντιαλικό άσο. Οι εκλέκτορες, γιατί είναι διαφορετικό να είσαι προπονητής και διαφορετικά εκλέκτορας, μου θυμίζουν κάτι μαγαζάτορες στη Χασιά που είναι δικό τους το αυτό και τραγουδάνε κιόλας. Λέω, έχω εδώ το μαγαζί, βγαίνω και λέω δύο τραγουδάκια. Υπάρχει γραφικότητα σε εκλέκτορες.
0: Καλά.
1: Ειδικά καπέλα, μαλλιά περίεργα, άσχετη πιο πολύ με το ποδόσφαιρο. Άσχετη. Τέλος πάντων, Πάνος Ρήλος.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Ή από εδώ.
2: Το Σαββάκι!
1: Ευχαριστούμε και τον Μάνο Μουσουράκη. Έρχεται και ο Παναγιώτης Κεφαλάς για το δελτίο. Μετά έχουμε Μιχάλη Τσόχο σόλο. Σόλο Τσόχο. Σόλο Τσόχο. Μετά θα πρεσάρει μόνος του. Μπάλα. Ένας τρεις ένας στη γωνία. Μπάλα. Έχω δει αγωνιά. Μπάλα και μπάλα. Λοιπόν. Και μείνετε εδώ στον κορυφαίο ραδιοσταθμό, τον BWinSport FM 94,6, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια, να απολαμβάνουμε περισσότερο, γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερο και να πληρώνουμε λιγότερα. Έχω Magenta One Business από Cosmote Telecom. Σταθερό όλο αυτό το εταιρικό και για κινητό και για όλα στο κομμάτι της εταιρείας. Μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business για να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Εντελώς δωρεάν το internet backup, να μην ξεμένεις ποτέ από internet. Και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: παγκόσμιο κύπελο παίζει στη. Πάμε πάλι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Bwin με σούπερ διαγωνισμό. Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 100.000 ευρώ σε μετρητά. Στο μοναδικό predictor, στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Περίμενα να πεις predictor, predator. Εσύ σε περίμενα, ρε.
2: Όχι.
0: Να σου πω ότι σε περίμενα. Σε περίμενα. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο. Ελπίζω έτσι για τα εισιτήρια που λέγαμε παλιά. Να πάμε σε. Εντάξει, και πέμπτο μάτς για τα εισιτήρια. Όχι για μένα. Για τη φουκαριά, ρε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά. Ελπίζουμε ότι είστε όλοι εδώ, είστε όλοι εκεί, είστε όλοι κάπου και ακούτε αυτήν την εκπομπή που ξεκινάει τώρα. Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο δάσκαλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Ζαμπέτα. Τον Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος ξεκίνησε ως μουσικός, ξεκίνησε ως οργανοπαίκτης και εξελίχθηκε μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύνθεσης. Συνθέτη τον κάνανε οι άλλοι συνθέτες με το ζόρι. Προσπαθήσανε δηλαδή και τον κάνανε συνθέτη, διότι βλέπανε ότι ό,τι έπιανε στα χέρια του το έκανε αγγέλους. Έχουν πει πολλά πολλά πράγματα για αυτόν τον μεγάλο συνθέτη, σχεδόν όλοι οι συνθέτες της προηγούμενης γενιάς, αλλά και οι καινούργοι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μας έλεγαν κάτι γενικό. Ο Άκης Πάνου είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι όταν ακούς Ζαμπέτα δεν μπορείς να τον μπερδέψεις με κανέναν άλλον. Όταν ξεκινάει δηλαδή η μουσική πανδεσία του Γιώργου Ζαμπέτα, δεν μπορεί κανείς να ξεγελαστεί και να πει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Σήμερα εδώ σε αυτήν την μεγάλη διαδρομή μαζί μας η Μαρία Ποταμιάνου, το Μαρτσό που λέμε γενικώς, ο Χάρης ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής. Η παρέα θα μεγαλώσει στη νύχτα, στην πορεία θα έρθουν και άλλοι εδώ. Φαντάζομαι ότι η παρέα μας θα γίνει μεγάλη. Όλοι εσείς που περιμένετε αυτό το αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα, θα μας κρατήσει συντροφία για τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει, γιατί είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, είναι πάρα πολύ η μουσική που πρέπει να παίξουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε τα πιο πολλά. Ξεκινάμε.
1: Ανωτάτη Ζαμπετική.
0: Ανωτάτη Ζαμπετική.
1: Να πούμε λίγα λόγια λοιπόν. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο μάγος του Μπουζουκιού, όπως τον αποκαλούσα, γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1925 στο Μεταξουργείο. Γονείς του ήταν ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, κουρέας στο επάγγελμα, και η Μαρίκα Μωραΐτη, ανεψιά γνωστού βαρύτων της εποχής. Είχε άλλα τρία αδέρφια. Η πρώτη επαφή με τον Μπουζούκι ήταν σε ηλικία 6 ετών, όταν πιτσιρικά στο κουρείο ανέβαινε σε μια καρέκλα, όπως ο ίδιος έχει πει, για να φτάσει το κρεμασμένο Μπουζούκι του πατέρα του. Άρχιζε έτσι λοιπόν μέρα με τη μέρα να το μαθαίνει. Σε ηλικία 7 ετών, παίζοντας ένα τραγούδι που είχε σκαρβιστεί ο ίδιος, κέρδισε στο σχολικό διαγωνισμό το πρώτο του αλλά και τελευταίο του βραβείο, ο πρώτος χρυσός του δίσκος, όπως θα πει αργότερα. Σε ηλικία 10 ετών του βρίσκει ο θείος του την πρώτη του δουλειά, ένα μαγαζί που πουλάγε πλεκτά. Τον είχαν στην πόρτα και φώναζε «Περάστε κύριε». Δεν τα βρήκα στα λεφτά, την κοπάνισε και πιάνει μια δουλειά στα γραφεία της εταιρείας Venturi. Εκεί φτιάχνει κεραμίδια, καθαρίζει γραφεία, πηγαίνει διάφορες παραγγελίες. Το 1940 η οικογένεια του Ζαμπέτα μετακομίζει στο Εγάλεο, Σαλαμίνος 1. Από εκείνη τη στιγμή ο Ζαμπέτας απόκτησε ένα άρρηκτο δεσμό με την πόλη και της χάρισε και το προσωνύμιο City. Εκεί θα μένει για τα επόμενα 50 του χρόνια. Πιάνει δουλειά σε ένα εργοστάσιο όπου έφτιαχνε καλώδια στο ρουφ, αλλά ξεκινώντας ο πόλεμος αλλάζουν τα πράγματα. Σταματάει δυστυχώς το σχολείο το νυχτερινό που πήγαινε, γιατί όπως είπε στη μάνα του, ήταν ο μόνος πιτσιρικάς ανάμεσα σε πολλούς πενιντάριδες, αλλά και ο μόνος άοπλος μες στην τάξη. Το πρώτο του μπουζούκι θα το αποκτήσει γύρω στα 25 του. Το βλέπε κρεμασμένο στο μαγαζί του Μπαρμπαγιάννη και τον έστελνε ο πατέρας του να αγοράσει χορδές. Μπαρμπαγιάννη αυτό το μπουζούκι του λέει: «Το γουστάρω. Το θέλω να γίνει δικό μου, πόσο κάνει?» «Θα στο δώσω», του λέει, «για 10 λίρες χρυσές». Φεύγει ολοταχώς, πάει στο ταμείο, στο εργοστάσιο που δούλευε. Του λέει: «Είναι απόλυτη ανάγκη. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, δώσ' μου 10 λίρες». Έτσι λοιπόν θα αγοράσει το πρώτο του μπουζούκι. Το πάει στον πατέρα του, ο οποίος τρελάθηκε όταν το είδε, το αγάπησε. Από εκεί και πέρα, παρόλο που είχε αντιρρήσεις, ξεκίνησαν να παίζουν μαζί. Το 1942 και κάτω από συνθήκες κατοχής, κάνει και το πρώτο του συγκρότημα. Μια παρέιτσα από παιδιά, ο Κώστας ο Γεραντάλης, ο Βασίλης ο Μελιτζούρης, Βαγγέλης Μελιτζούρης, συγγνώμη, ο Γιώργος Φαρώνης και ο Ζαμπέτας. Τραγουδάνε καντάδες σε διάφορες παρέιτσες.
0: Πάμε λοιπόν με το πρώτο τραγούδι που για μένα είναι σημαία του Γιώργου Ζαμπέτα, γιατί, και θέλω να το διευκρινίσω αυτό, θα τα πούμε και στη συνέχεια, ότι ο Ζαμπέτας δεν ήταν ο τραγουδοποιός και ο άνθρωπος που πηγαίνανε οι διάφοροι και διασκεδάζανε μόνο στο κέντρο του. Έκανε και τραγούδια, πολύ μεγάλα τραγούδια, διότι είναι και λιγάκι παρεξηγημένος. Για να ακούμε το Θανάση.

Στη δεκαετία του 50 ο Ζαμπέτας γράφει το πρώτο του ρεμπέτικο τραγούδι. Σαν σήμερα, με τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Έπειτα ακολουθούν το Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω με τον Καζαντζίδη, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα με το Μανώλη Καναρίδη.

0: Γιώργος Ζαμπέτας πίστευε πάρα πολύ το Στέλιο Καζαντζίδη. Έλεγε για αυτόν πολύ και σημαντικά πράγματα. Συχτήριζε τη Μίνο στο Μάτσα γιατί δεν τον άφηνε να κάνει δίσκο μαζί του. Και έχει προλάβει να κάνει 2 ή 3 τραγούδια συνολικά με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Μια φωνή που έλεγε ότι όταν ξεκινάει ο Στέλιος να τραγουδάει, σταματάνε τα πάντα.
1: Το 1962 παίζανε στο Γκουλουριώτη. Ένα βράδυ λοιπόν σκύβει ο Καζαντζίδης και του λέει: Μανίτσα, απόψε γουστάρω να παίξει ένα ταξιμάκι για πάρτι μας. Ό,τι θέλεις, του λέει Στέλιο μου. Θέλω να το πεις όμως εσύ, είναι ένα παλιό. Αρχίζει λοιπόν ο Ζαμπέτας και βαράει το Βαρέθηκα τον Αργυλέ. Όταν ξεκίνησε, λέει και τραγούδι, εγώ Ζαμπέτας, έλεγε στη βιογραφία του, το θυμάμαι, λέει, και να τριχιάζω. Μιλάμε για μεγάλη μορφή του τραγουδιού. Δεν υπάρχουν λέξεις να πούν για τη φωνή του Στέλιου. Τραγουδάει ο Στέλιος και ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Μου φύγε τον μπουζούκι από τα χέρια. Δεν ήξερα πώς να το κρατήσω. Έμεινα μόνο να τον κοιτάω και να ακούω. Ο μπαγάσας, μεγάλος, πολύ μεγάλος. Μεγάλη σημαία ο Καζαντζίδης. Πάρτε το χαμπάρι όλοι, ρε.
0: Με το Βοριά λοιπόν είναι το τραγούδι που τραγούδισε μαζί με τη Μαρινέλα ο Στέλιος Καζαντζίδης και ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε την ίδια γνώμη για τον Ζαμπέτα, ότι είναι πολύ μεγάλος συνθέτης. Μακάρι, λέει, να με βοηθήσει ο Θεός και να κάνω έναν ολόκληρο δίσκο με τον Στέλιο. Δεν έγινε ποτέ. Πάντως ο Βοριάς ήταν από τα αγαπημένα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη αλλά και του Γιώργου Ζαμπέτα.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα κάνουμε πολλές κουβέντες. Θα κάνουμε μόνο προσπάθεια να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια.
1: Για τα μηνύματα και απορροφηθεί. Στη δεκαετία λοιπόν του 60 γνωρίζει μεγάλες δόξες ο Ζαμπέτας, ηχογραφώντας τραγούδια με πολύ μεγάλους και γνωστούς ερμηνευτές της εποχής. Γράφει τα Δειλινά, τα Ξημερώματα, Δεν έχει δρόμο να διαβώ. Η περίοδος αυτή είναι και από πλευρά συμπορικότητας η πλέον πετυχημένη. Γνωρίζεται με τη Μοσχολιού μια μέρα το 1962. Ήταν, λέει, κάπου κοντά στην Ομόνια και κάπου εκεί τον πλησιάζει ο Γιάννης ο Μέρτικας και ήταν μαζί του ένα κοριτσάκι. Του λέει τότε λοιπόν: Γιώργο Λαδό, θέλω να σου συστήσω αυτό το κορίτσι, τραγουδάει καλά. Αυτή λοιπόν ήταν η Βίκη Μοσχολιού και η πρώτη τους επαφή με τον Ζαβέτα.

0: Έχει δώσει τραγούδια σε όλους. Και όταν λέμε έχει δώσει τραγούδια, όχι μόνο έχει δώσει τραγούδια, τους έδινε ένα τραγούδι και τους απογείωνε. Το ίδιο έκανε με τη Μοσχολιού, με τον Βοσκόπουλο, με τον Στράτο Διονυσίου, με τον Μητροπάνο. Σε όποιον έδινε τραγούδια, όταν πρωτοξεκίναγε την καριέρα του, τον έστελνε πραγματικά στο ταμείο. Αυτό ήταν μεγάλο χάρισμα από τον δάσκαλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Ζαμπέτα.
1: Στη δεκαετία του 70 αρχίζει ένα προσωπικό δρόμο, επιλέγοντας κυρίως σατυρικούς στίχους, ερμηνεύοντας πλέον και ο ίδιος καινούργια τραγούδια, το Θανάση, τον Πενιντάρη. Μάλιστα κύριε, η πρώτη του επίσημη εμφάνιση είναι το 1950 στο Φαλερικό, με Μπίνι, με Μπέμπι και Τσαουσάκη. Και από ό,τι είπε και ο ίδιος, καταγουστάριζε, είπε ο Ζαμπέτας στο Φαλερικό, αλλά

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεκαετία του 64. Στη ζωή αυτή βέβαια τράβηξε για πολύ, 65-66. Ο Γιώργος Ζαπέτας τραγουδάει με τη Βίκη Μοσχολιού στα Ξημερώματα. Εκεί πάρα πολύ συχνά πήγαινε ο Χιώτης με τη Μέρι Λίντα. Ο Χιώτης τον ακολουθούσε πιστά παντού. Γουσταριζόντουσαν μεταξύ τους πάρα πολύ. Έχω και ιστορίες με το Χιώτη και από Αμερική και από παντού, θα τα πούμε αργότερα. Έρχονται λοιπόν μαζί με τον Ψαρχάκο, πάνε στα Ξημερώματα ένα βράδυ. Κάθονται και του κάνουν παραγγελιά. Τότε είχε ξεκινήσει και έπαιζε τον Αράπη, αλλά όχι έτσι όπως εμείς τον ακούμε τώρα. Μαζί είχε φτιάξει και το Μαθητή, το Ραδίκι, η Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή λοιπόν αρχίζει το λέει τον Αράπη. Οπότε του λέει ο Λαμπρόπουλος που ήταν τότε στην εταιρεία, Ζαμπέτα, αύριο το Σάββατο στις 9 το πρωί, όλα αυτά που λες τώρα θα τα γράφουμε, τα ηχογραφούμε. Και ποιος θα τα πει, του λέει ο Ζαμπέτα, εσύ του λέει θα τα πεις. Τι γελάς, εσύ θα τα πεις. Ο Χιώτης από παραδίπλα φώναζε, ναι ρε, θα τα πεις εσύ και θα παίζω κι εγώ μαζί σου μπουζούκι. Πραγματικά λοιπόν αρχινάνε γράφουνε, λέει τον Αράπη, παίζει ο Χιώτης, 5 μπουζούκια παίζανε. Και ο Ζαμπέτας τραγούδαγε. Και πάνω στην ηχογράφηση και στην πλάκα φωνάζει εκείνη τη στιγμή αυτό το πόλι ξέρουμε. Ουα.
1: Αυτό που πρέπει να σας πούμε μόνο είναι ότι ο Αράπης κάθε φορά που πεζόταν σε μαγαζί ποτέ δεν είχε τα ίδια λόγια. Κάθε φορά έφτιαχνε και κάποια καινούργια. Και ανάλογα με το ποιος καθόταν κάτω στην αίθουσα, του ξεφούρναγε και μερικά.
0: Να σημειώσουμε το 61, όταν είχε γράψει αυτά τα τραγούδια ο Ζαμπέτας, τα είχε δώσει στον Καναρίδη και τα έλεγε. Δεν είχε τραγουδήσει. Ναι, στο Μανώλη Καναρίδη.
1: Ας ακούσουμε τον Αράπη.
2: Εντάξει, εντάξει, έγινε.

0: Μία από τις καλές και μεγάλες συνεργασίες που έκανε ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν αυτή με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ο Τόλι Βοσκόπουλο ουσιαστικά έκανε καριέρα πατώντας επάνω στα τραγούδια του Τόλι, του Γιώργου Ζαμπέτα, με πρώτο και καλύτερο το κορυφαίο τραγούδι που είπε ο Ζαμπέτας, που έγραψε ο Ζαμπέτας για τον Τόλι, το Αγωνία.
1: Ήταν και σε ταινία αυτό, ακούστηκε ναι, πρώτη φορά. Θέλω να πω, γιατί το είχε πέτσει με πολύ μεγάλη έμφαση ο Ζαμπέτας, ότι ακόμα και τώρα, για το τραγούδι το προηγούμενο που ακούσαμε, το «Γεια σου Μανώλη» που ακούγεται, το λέει στο Μανώλη το Χιώτιο, που παίζουν μαζί μπουζούκι στο προηγούμενο τραγούδι. Στα μέσα του καλοκαιριού το 1962, ο Λικούρος ο Μακαρίας τον φωνάζει για να πάει για δουλειά. Δεν ήξερε τι τον ήθελε. Νόμιζα ότι θα μίλαγα με τον Καζαζίδη. Εν πάση περιπτώσει, εκεί βλέπει ένα μπιτσιρικά. Αυτός ήταν λοιπόν ο Τόλης ο Βοσκόπουλος. Έπαιζε μπουζουκάκι και τραγούδαγε. Τα λέγε καλά. Δεν είπε τίποτα και τον κράτησε στα υπόψη.
0: Τον κράτησε στα υπόψη και του έδωσε το Αγωνία.

0: ακούσουμε όμως και ένα άλλο μεγάλο τραγούδι που έδωσε ο Γιώργος Ζαμπέτας στον Τόλι Βοσκόπουλο.
1: Δυσάρεστο βέβαια αυτό που θα αναφέρω, αλλά παρόλο που του δώσε κάποια πολύ ιδιαίτερα τραγούδια, ο ίδιος το τέλος φαίνεται πολύ πεκραμένος. Σε μια μεσημεριά την τηλεοπτική εκπομπή που τον ρώτησαν γιατί δεν πήγε στο γάμο του Βοσκόπουλου, λέει ο ίδιος επιλέξει, είπε, δεν είχα λεφτά να του πάρω δώρο. Χωρίς βέβαια να γίνει αντιληπτό από κανέναν και με πολύ εύστοχο τρόπο, έστειλε το μήνυμά του στους παραλήπτες που μάλλον είχαν ξεχάσει όταν έγραφαν τα προσκλητήρια.

0: και μια μέρα λοιπόν πάει ο καλός σου στην Ρούλα την Κορομιλά για συνέντευξη. Ρούλα αθώα έτσι όπως ήταν πάντα. Μιλάει με τον Γιώργο Ζαμπέτα, λένε διάφορα, λένε πολλά. Και ξαφνικά πετάει η Ρούλα Κορομιλά. Ξέρουμε ότι εσείς δεν ασχολείστε με αυτά, δεν κάνετε, δεν καπνίζετε, δεν αυτόνετε κτλ. Με το χασίσι λέει, τι κάνετε? Και την αφήνει σέκος ο Ζαμπέτας, τους λέει έχω καπνίσει λιβάδια.
1: Εντάξει, όλα τα λεφτά ήταν αυτά. Θα ήθελα να δω την Κορομιλά και την ώρα μόλις απάντησε έτσι.
0: Σοκ.
1: Πόσο σοκ πρέπει να έπαθε. Σοκ.

0: Το 1968, σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, δίνει στη Μανταλένα ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, είναι τσιχαρουμενιάρικο και πολύ αγαπησιάρικο, «Άκου τα ειδόνια».
1: Το θέμα τα εκατομμύρια, που θα πάρουν τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια δεν μπορούν να βγάλουν ψυχούλα. Η ψυχούλα βγάζει ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, γι' αυτό πες τους να βάλουν μυαλό και να βγάζουν ψυχούλα και να τη δίνουν εδώ μέσα και εδώ.

Λοιπόν, ο Γιώργος Ζαμπέτας έκανε τραγούδια με ό,τι έβλεπε. Έφτιαχνε, δηλαδή από αυτά που έβλεπε μπροστά του, μπορούσε να φτιάξει τραγούδια. Απέναντι ακριβώς από το σπίτι του στο Γάλλιο είχε ένα παλιό παρατημένο αυτοκίνητο. Και εκεί του ήρθε το σαραβαλάκι.

το 1968 σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη γράφει το Σταλιά Σταλιά. Όπως θα πει και ο ίδιος ότι αυτά που έχει τραβήξει το Σταλιά Σταλιά δεν τα έχει τραβήξει άλλο τραγούδι. Αρχικά ήθελε να το δώσει στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τη φωνάζει λοιπόν και περιγράφει ακριβώς ο ίδιος το σκηνικό και μπαίνει λοιπόν μέσα η Αλίκη Βουγιουκλάκη και της λέει: Γεια σου Αλικάκη. Σου έχω ένα πράγμα μέλι, της λέει. Θα τρελαθείς αν πεις αυτό το τραγούδι. Ίσως είναι το καλύτερο τραγούδι που έχω γράψει ποτέ μου. Για να τα ακούσω, του λέει αυτή. Της το ρίχνει λοιπόν, το βάζει, γυρνάει η Βουγιουκλάκη και του λέει: Αυτό του λέει θα το πω εγώ. Για αυτό του λέει να το δώσει στον Καζαντζίδη, δεν το λέω εγώ. Αδερφέ, λέει, κοκάλωσα. Κόντρεψε να μπει στο μπουζουκάκι κάτω. Δεν πειράζει, μανίτσα, λέει. Θα το πω εγώ. Αυτά ήταν τα λόγια της Μαρινέλλας. Παίρνει λοιπόν το Σταλιά Σταλιά. Πιστεύω ότι η Βουγιουκλάκη πρέπει να έπαθε μεγάλη ζημιά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Είτε ήταν σε μαγαζί, είτε ήταν στο σπίτι του, συνοστίζονταν έξω από το μαγαζί, από το σπίτι του, όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής. Μια από αυτές ήταν η Κιδόκισσα, που πήρε και αυτή το μερίδιό της. Είπε ίσως από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει κάνει η ίδια, το «Που πας χωρίς αγάπη».

0: Συνεργάστηκα με όλους. Με όλους, με όλους. Πέρασα την ιεραρχία από τον Ήπιο, ας το πούμε. Κατάλαβες. Δούλεψα με το Μητσάκη. Και ο μεγάλος Γιώργος Μητσάκης. Και έχω κάνει και ένα τραγούδι, στίχη του Μητσάκη, και δικιά μου μουσική. Είναι ακριβώς σημάδι την ώρα, ακριβώς και την ημέρα γραμμοφωνήθηκε το τραγούδι αυτό που γεννήθηκε ο γιος μου, ο Μιχάλης. Το 1955, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Το Αίμνης του Μητσάκη, μεγάλος. Έχω δουλέψει με τον Μπαμπακάρη, με τον Αίμνηστο, το Στράτο, τον Παγιουμτζή. Αυτές ήταν φωνές. Το Στράτο, τον Παγιουμτζή. Με το Γέτο Παπαϊωάννου. Με τον Ηλία τον Ποτοσίδη. Με... Άρε Ανθούλα, πού σε να θυμηθείς. Με την Ανθούλα την Αλυφραγκή. Με την Ανθούλα, με την Αληθή την Αλυφραγκή. Ανθούλα, για σένα τα λέω. Ανθούλα, μ' ακούς. Άκου τώρα, Ανθούλα. Και όλα αυτά στα λέω μέσα από το τελεσίγραφο. Εντάξει, τελεσίγραφο. Λοιπόν, να μην στα απολόγω. Τα πάμε, τον Τάκη τον Πίνη, Τσαουσάκη, κάτσε, δεν είναι, ο Μανώλης ο Κιώτης, ο Τσιτσάνης, μόλις αυτούς, ο Μπαγιαντέρας, ο Γιώργος ο Μπάτης, μόλις αυτούς έχω δουλέψει, ο Αποστόλης ο Χατζηχρίστος, άλλη τιμή πες μια βράδια, χωρίς καμιά, και πολλά άλλα, Μετά έκανα συγκρότημα δικό μου, έπαιζα στο ραδιοφωνικό σταθμό CNN των Όπλων Δυνάμεων. Τώρα το κάνανε δύο. Και από εκεί πέρα έφτιαχνα τα τραγούδια μου και τα πέρναγα μέσα από το σταθμό. Εγώ δεν πήγα κατευθείαν δισκογραφία. Εγώ έκανα ταινίες, κινηματογραφικές ταινίες. Τα έχω κάνει πάνω από 150 ταινίες. Και οι περισσότερες είναι με τον Κώστα τον Καραγιάννη, με τα μουστάκια. Και ποτέ δεν είχα πάρει και δεκάρα δηλαδή.
1: Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που μνημόνευσε ο Γιώργος Ζαμπέτας με τον Μανώλη Καναρίδη είναι το τραγούδι όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Που αργότερα το πήρε και ο Νταλάρας και το χάλασε.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Θα είμαστε εδώ για αρκετή ώρα ακόμα. Μπορείτε να μας στέλνετε κι άλλα και να μας ζητάτε και τραγούδια κάποια στιγμή. Θα κάνουμε και το κέφι το δικό σας. Πρέπει όμως να πούμε και ορισμένα πράγματα, έτσι για να θυμηθούν και οι νεότεροι, οι παλιότεροι τα γνωρίζουν.
1: Μας βάλεις αυτό με το Χατζηδάκι, το έχεις έτοιμο. Συνεργάζεται με τον Μάνο Χατζηδάκη ο σολίστας, για να σας πω γρήγορα μια περίληψη, και τον έχει φωνάξει λοιπόν ο Χατζηδάκη στην πρόβα. Θα το πει και ο ίδιος μεταξύ άλλων σε αυτό που θα βάλει ο Χάρης τώρα.
2: Με το που κάνεις πρόβα με το Χατζηδάκη.
3: Ναι, κάνανε πρόβα να πούμε και εσύ με μπέξεις, μου λέει. Αλλά εγώ τι να μπέξω, αφού πέσανε αυτοί και άρχισε και εγώ προσπαθούσα να διεκδικήσω κι εγώ τις νιώτες τους. Ψάχνοντας. Σου είπα, μου λέει, σε παρακαλώ, μην παίξεις.
2: Ξέρεις, εγώ.
3: Του λέω, εντάξει ρε μάνα, δεν παίζω, του λέω. Τι κάνεις, μου λέει. Σχολιάζω ρε μάνα.
0: Το μεγαλύτερο γυναικείο όνομα της εποχής είναι η Μπέμπα Μπλάνς και δεν θα μπορούσε να περάσει και αυτή από τα σκαλοπάτια.
1: Η Μπέμπα Μπλου, όπως την έλεγε ο ίδιος. Λέει ότι είχε μια φωνή που σε πιάνει, μια φωνή μοναδική και ιδιόρυθμη, μυστήρια. Είχε πει μάλιστα ο ίδιος ότι εμένα με αγγίζει η Μπέμπα, με πιάνει, μου αρέσει πολύ, είναι γνήσια λαϊκή φωνή. Και έτσι το 1966 σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και του Νίκου Βελιώτη της δίνει το καράβι που, όπως είπε ο ίδιος, το σκίσε.

0: Όλοι έχουμε ακούσει τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα στον ελληνικό κινηματογράφο. Θα σας πω έτσι πολύ περιληπτικά την πρώτη του επαφή. Το 1951 ο Μιτσάκης το βάζει να παίξει σε μια πρώτη ελληνική ταινία. Δίνει το τραγούδι στην Άννα τη Χρυσάφη και φτιάχνουν το μια γυναίκα δύο άντρες. Το ακούσαμε στο Πύργο των Υποτών του Νίκου Τσιφόρου με τον Πέτρο Κυριάκο και τον Μίμη Φωτόπουλο. Αργότερα βέβαια τον ακούσαμε σε πάρα πολλά τραγούδια. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι στην κόρη μου τη Σοσιαλίστρια, όπου ο Παπαμιχαήλ ένα εκπληκτικό τραγούδι, το Περιστέρι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν τη χρονολογία. Δεν την έχω, ξέρεις τη χρονολογία από το ήταν στο...
1: Όχι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1969, η ταινία Ο Παραμυθάς. Ακούμε το τραγούδι το ίδιο. Σε αυτή την ταινία τραγουδάει η Μανταλένα, ο Ζαμπέτας, ο Παπαμιχαήλ. Θα ακούσουμε τον Παραμυθάς. Αυτή η ταινία πρέπει να έχει 5-6 τραγούδια του Ζαμπέτα μέσα.
1: Για πάμε.

0: Ακούσαμε λοιπόν με ένα μπάρο δύο τριγώνια. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ από τον Παραμυθά.
1: Ναι, όλα
0: από
1: μαζί.
0: Την ταινία. Θα βάλουμε ένα τραγούδι του Φιλέρη.
1: Και μετά θα μου βάλεις μου σχολείο, α.
0: Μετά μου σχολείο. Το φιλοσόφισα πολύ.

είπαμε πολλά για τη Θεσσαλονίκη και έγραφε τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη ο Ζαμπέτας. Έχει γράψει τη Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Μητροπάνου και έχει γράψει και αυτό.

πάμε για τον Γιάννη Πουλόπουλο που δεν του γλίτωσε ούτε ο Γιάννης. Είναι λίγο ξενέρωτη τέτοια, δεν την είχαμε απαλού όμως. Για την ενορχήστρωση λέμε.

ακούσουμε και ένα τραγούδι τώρα. Σήμα κατά τα θέν του Ζαμπέτα από τη ταινία ένα Κωνσταντάρας. Ναι. Καταλάβατε έτσι, τον πενιντάρι. Live τελείως αυτό.

0: Ακούμε λοιπόν από Μπότα, του Drums και, τον, και μόνο τον Μπουζούκι, τον Μπενιντάρη, τελείως live. Και το, να πεις...
1: το κάθε τραγούδι που ακούμε έχει και την ιστορία του. Όταν έγραψα, όταν έκανα αυτό το τραγούδι και το έγραψα ο Αμπέτας, ήταν στην Αμερική και τον είχε πάρει τηλέφωνο τότε τον Απολλώνιο Ελευθερίου που έγραψε και τους στίχους. Γυρνάγανε τότε το 1971 την ελληνική ταινία, τον Εφοπλιστή με το Ζόρι. Του ζήτησε λοιπόν ο Ελευθερίου να τους γράψει με δύο στίχους, δηλαδή που του δώσε να τους κάνει τραγούδια. Και έτσι βγήκε ο Πενιντάρης με το χρήμα που ακούγονται και στην ταινία αυτή. Και λέει ο Ζαβέτας, σχολιάζει από κάτω μόνος του, λέει: εγώ δεν ήμουν αφήνω σε όλα μου, όχι λέω και ξελέω, ήμουνα στην Αμερική, αλλά τα τραγούδια τα φτιάξα.
0: Γεια σου Γιάννη, που είναι ο ανιψιός του Ζαμπέτα από τη μητέρα του, του Μωραΐτη. Λοιπόν, πάμε.

0: Θα πάμε σε 2-3 τραγούδια κινηματογραφικά.
1: Θα βάλουμε τον πιο καλό, το μαθητή.
0: Το μαθητή.
1: Έχει κάνει με ανθρώπους, κράταγε για τις συνεργασίες του. Και με τον Νίκο τον Μπακογιάννη έχουν κάνει πιο πρόσφατα τις τραγούδια. Και με τον Χαραλάμπο τον Βασιλιάδη. Και με τον Απολλώνη τον Ελευθερή. Με πολλούς ανθρώπους. Με τον Ξενοφόντα τον Φιλέρη. Με τον Καγιάντα. Κράταγε για τις συνεργασίες του. Βλέπω ότι η στίχη σταθερά του πάει με κάποιους ανθρώπους. Με τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Με αυτόν που ήθελα να συνεργαστεί πολύ. Ήταν με τον Άκη πάνω, αλλά δεν τους έκατσε. Ήταν πολύ αγαπημένοι,
0: γουσταριζόντουσαν. Σαν συμμετείχε ο Ζαμπέτας.
1: Δεν τους βγήκε. Άτυπα, ας πούμε, λέει ο Άκης Πάνου, μετά από πάρα πολύ καιρό, συνάντησε το γιο του και κάνανε. Πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν.
1: Αυτά ήταν. Ναι.
0: Αυτά ήταν, δυστυχώς τελείωσε.
1: Και πόσα δεν παίξαμε και πόσα
0: πολύ
1: δεν είπαμε.
0: Πολύ δεν παίξαμε. Ένα δέκατο από αυτά που θέλαμε. Πώς... Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι στους θαλασσινούς. Να είστε καλά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Τώρα δεν είναι υπέροχο αυτό το κομμάτι. Δεν είναι υπέροχο. Δεν είναι υπέροχο.
1: Φίλε, για να έχουν τόσες
0: δεκάδες. Και συγγνώμη που τώρα που γίνομαι, ας πούμε, τόσο ασέβαστος μέρα που ξεκινάει το Μουντιάλ να μιλάω για μουσική στην έναρξη εκπομπής, αλλά όμως είναι.
1: Ένα λεπτό, εντάξει, θα πω
0: ναι,
1: το δώσω.
0: Άξιζε.
1: Όχι, λοιπόν. Το Μακ είναι σημείο αναφοράς, Βαγγέλη. Παίζουν όλα τα είδη μουσικής. Και ειδικά η φωνή της Νίξ είναι το κάτι άλλο. Όλα τα μέλη ήταν super group. Αλλά
0: δεν υπάρχουν αυτές οι μουσικές, Κυριάκο. Δεν υπάρχουν αυτές οι μουσικές.
1: Έχουν παίξει όλα τα είδη
0: μουσικής. Δεν υπάρχουν αυτές οι
1: μουσικές. Όλη η δισκογραφία τους είναι φοβερή. Επειδή έχω ασχοληθεί και εγώ με
0: την. Είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, καλημέρα κόσμο. Είναι πρωινό 5η 11 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον 30 πλέον Sport FM και στους 94,6. Κυριάκος Σταθερόπουλος σήμερα στα DEX, έτσι για αλλαγή, και στην τεχνική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρτε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την Μπάλα, φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ που μπορεί να το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά. Τα είπα. Λοιπόν, πρωινό Πέμπτη σήμερα, να ξεκινήσουμε με τα χθεσινά, να πούμε ότι είχαμε τον τέταρτο συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, όπου για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε η έδρα. Χθες ο Παναθηναϊκός, παρά τα πολλά προβλήματα που είχε πριν το παιχνίδι και αυτά που του προέκυψαν μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού, κατάφερε να βγάλει ψυχή και μετά από στη δεύτερη παράταση να νικήσει τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι που νομίζω ότι έγινε το αντίθετο από ό,τι γίνεται όλη τη χρονιά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πήρε πολλά πράγματα από πολλούς παίχτες. Κάτι που δεν έκανε όλη τη χρονιά, και αυτός ήταν και ο λόγος που κατάφερε να νικήσει τον Ολυμπιακό, που και εκεί έγινε το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός που μέσα στη σεζόν έβγαζε περισσότερο πλουραλισμό, ουσιαστικά στηρίχθηκε σε δύο παίχτες για το σκοράρισμά του. Τον συνήθι υπό τον τελευταίο καιρό που τον κουβαλάει άλλωστε Βαν Φουρνιέ, αλλά και τον Γόκα που δείχνει και αυτός να βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Λοιπόν, και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έφερε τη σειρά στο 2-2 και πάνε τώρα σε ένα απόλυτο ντέρμπι 40 λεπτών, όπου όποιος νικήσει θα κατακτήσει το πρωτάθλημα το Σάββατο το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το βράδυ έχουμε σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο, η χαρά του κάθε ποδοσφαιρόφιλου. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα αυτή τη φορά? Ότι θα έχουμε τρεις τελετές έναρξης. Θα έχουμε σήμερα μία στο Μεξικό, θα έχουμε την Παρασκευή μία στον Καναδά και θα έχουμε και το Σάββατο μία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό δεν το είχα παρατηρήσει. Δεν το είχα παρατηρήσει αυτό.
0: Τριπλή τελετή έναρξη. Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι όλες τόσο official όσο η απόψινή. Νομίζω ότι η απόψινή θα είναι πιο grande που λένε, ρε παιδί μου. Αλλά και οι άλλοι, ας πούμε, σου λέει στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς θα κάνουμε, λέει, ρε παιδιά, καμία τελετή. Κάτι θα κάνουν κι αυτοί. Μεξικό, Νότια Αφρική, ο Πινέδα δηλαδή. Μεξικό, Νότια Αφρική, 10 η ώρα στο εναρκτήριο μάτς, ενώ πιο πριν θα.
1: Δεν θυμάμαι αν έχει ξανασυμβεί αυτό. Το θυμάσαι ότι ήταν το εναρκτήριο παιχνίδι και το 2010 αυτό?
0: Το ίδιο ακριβώς.
1: Βεβαίως. Θυμάμαι ότι έχει βάλει γκολ.
0: Στην Νότια Αφρική.
1: Έχει βάλει γκολ ο Τζιοβάνι Ντο Σάντος και ο Τζαμπαλάλα. Δεν θυμάμαι αν ήταν 1-1 ή 2-1. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον υπάρχει περίπτωση να κερδίσανε 2-1 οι Νότιοι Αφρικάνοι.
0: Λοιπόν.
1: Θυμάμαι σαν χθες, γιατί πάλι στο σταθμό το βλέπαμε.
0: Τα πρώτα μάτια του τουρνουά, παιδιά, είναι 10 η ώρα το Μεξικό Νότια Αφρική και στις 5 τα ξημερώματα αύριο. Δηλαδή στο το δεύτερο ημίχρονο θα είμαστε εδώ για την εκπομπή. Είναι το Νότια Κορέα Τσεχία. Τα πρώτα παιχνίδια για το παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται φέτος σε τρεις διαφορετικές χώρες στην Αμερική. Και το περιμένουμε με ανυπομονησία. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στο NBA οι Spurs είναι πολύ κοντά στο να κάνουν δεύτερο συνεχόμενο break και να απαντήσουν στα δύο break που τους είχαν κάνει οι Knicks. Τρομερά πράγματα.
1: Τρομερά πράγματα. Εντάξει, τους Knicks, τους Spurs δεν τους ξεβαγράφεις ποτέ.
0: Φίλε μου, ειδικά μετά από αυτό τώρα το αποψινότερο που πάνε να κάνουν δεύτερο break, πραγματικά θα πάρει φωτιά.
1: Πήγε και ο Γρουσούζης.
0: Πήγε.
1: Όχι, στο τρίτο πήγε. Που ήταν γιορτή.
0: Τι είπε ο Λεωνίδας στον Ξέρξη, παιδιά? Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι.
1: Σλάσερακια.
0: Πώς λέγεται ο ηλεκτρολόγος? Πώς λέγεται ο ηλεκτρολόγος που είναι προβληματισμένος? Ρελές. Λοιπόν, ο φίλος μας ο υπόπτης ασφάλτου έχει δυνατά.
1: Είδες, πήγα να το πω. Αυτά είναι φως φανάρι, είναι δικά του.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, Βίκτορας Πέραμα 7. Καλημέρα από Πάφολη, ο Αλέξης ο Αγτζής. Καλημέρα στην ακροατές του Βαγγέλη, εδώ ένας φίλος. Ο Τζόρνταν λέει καλημέρα, ομοσπόπεδα των FM. Χθες είναι νίκη του Παναθηναϊκού. Ήταν ένα ξεβρά ακόμα κόντρα σε όλους, λέει ο Τζόρνταν, με πολύ και αγάπη και τρέλα. Ναι, οκ. Okay. Ο Σπύραν, ο Αγτζής, στέλνει την καλημέρα του και αυτούς πάντα με τον ιδιαίτερο τρόπο του. Καλημέρα σε όλους. Πάμε για το πέμπτο παιχνίδι στη σειρά. Όλα για όλα, Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τότε που μεγάλη νύχη χθες για την Πανάθα. Πάμε το Σάββατο για όλα. Για όλα, όλα για όλα. Και έχει ο Θεός. Τα φιλιά μου στο σταθμό, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη Δημήτρης από Νέα Μάκρη. Καλή εκπομπή με υγεία. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα μια όμορφη μέρα πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας, ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, ο Βύρον. Καλημέρα στους αγαπημένους φίλους από την Ισχυρία για Παρασκευή. Μπράβο στη γυναικεία ομάδα από όλο το Ολυμπιακού για την πρόκριση και συμμετοχή της στο τελικό του Champions League. Ναι, είχαμε και αυτό χθες. Την πρόκριση των κοριτσιών του Ολυμπιακού απέναντι στην Ματαρό. Με 14-12 νίκησε ο Ολυμπιακός και έκλεισε θέση στον τελικό απέναντι στην Φερεντσβάρος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, και στην παρέα από τους δέκτες από το Δημητρό, πρώην τα Άγιο των Ιχαβούζα. Βαγγέλη Κυριάκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Κάτι μου λέει πως το NBA θα συνεχιστούν τα break. Τέλος πάντων, μια ερώτηση. Πιστεύετε πως είμαστε κοντά σε αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ? Είναι σε μια κατάσταση όλα στον αέρα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, από ό,τι καταλαβαίνω με τον Λουτσέσκου. Ο Φώτης Εθέλη λέει καλημέρα, Βαγγέλη, στον Κυριάκο που το γνώρισα, λέει, στον Μπόλιβαρ και σε όλη την παρέα.
1: Και εγώ χάρηκα που τον γνώρισα εδώ, Φώτη. Καλημέρα, Φώτη.
0: Από Κυψέλη 036. Αργήσατε να γνωρίσετε εσείς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο σε όλους. Καλημέρα, λέω Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στον Κυριάκο. Γιάννης Ολυμπιακός, με αντικειμενικός. Χθες αποδείχθηκε ότι δεν κερδίζει μόνο το ταλέντο αλλά και η ψυχική θέληση. Όσο για μας χάσαμε το μυαλό μας αφού παίξαμε, λέει, Hero Ball και ο Παναθηναϊκός μπάσκετ ομάδας. Πάμε στην ρωσική ρουλέτα πλέον. Και αν υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα, είναι 51-49 και αυτό λόγω έδρας που ίσως πρόξει την ομάδα, λέει ο Γιάννης. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα από Νέα Μάκρη, λέει ο Δημήτρης. Ένα χρόνο με τη συντροφιά σας. Να δεν κατοστήσεις, Λεβέντη. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, Ολυμπιακός, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Υγεία σε όλους. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στο Μάκη από το Αγρίνιο, το γραφικό από την Πάντρα που ήταν στο γήπεδο χτες. Και χάρηκα και στο Σπύρο από τα Δερβένο χωριά, λέει ο φίλος μας ο Λευτέρης. Και καλημέρα, Βαγγέλη. Τρομερή κατάσταση ψυχής από την ομάδα. Την Παρασκευή θα τα πούμε και τηλεφωνικά το απόγευμα. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, εκπομπή, λέει ο Αλέξανδρος από τον δρόμο. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Γιάννης από Λεβεδία.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Ομάδα καλά τα πήγε χτες. Κόντρα σε διαιτησίες, κόντρα σε δραματισμούς. Έπαιξε με ψυχή, πήγε καλά. Αν παίξει έτσι και το Σάββατο, πιστεύω θα είναι δύσκολο το παιχνίδι μεν, αλλά πιστεύω θα το πάρει.
0: Εντάξει, είναι, τώρα το Σάββατο είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτά, δεν μπορούν να συμβούν τα πάντα σίγουρα. Ο Ολυμπιακός έχει από το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χτες πήρε μεγάλο ψυχολογικό boost. Δεν με τον τρόπο που νίκησε. Ναι.
2: Στο τέλος μετά ο Ολυμπιακός έχασε το μυαλό μου και έχασε τα όλια τα πασχάλια που λέτε.
0: Πότε, πού στο τέλος, στη δεύτερη παράταση.
2: Στο τέλος, ναι, στις παρατάσεις.
0: Εντάξει.
2: Τεχνικούς φαρίστη και μετά. Δεν ξέρω, λες και ήταν άλλη ομάδα.
0: Συμβαίνει. Τα πάντα μπορούν να γίνουν μεταξύ τους. Αυτό είναι και κόντρα σε κάποιους που πίστευαν ότι αυτή η σειρά θα λήξει χαλαρά 3-0 και έστειλαν ειρωνικά μηνύματα και τέτοια. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
2: Αυτό και ότι δεν είναι έτσι απλά. Θα του πάνε μέσα στο ΆΚΑ και το ποτάσμα, όπως πέρασε.
0: Εντάξει, μου, ναι.
2: Τέλος πάντων. Το Σάββατο θα πάνε όλα.
0: Ναι.
2: Να σε ρωτήσω, διάβασα κάπου χθες το. Αν θυμάμαι καλά, στο Sports 24-25 κάτι στο Facebook. Παγκασέτα λέει είναι εκτός πλάνων.
0: Ποιος? Όχι, δεν είναι εκτός πλανών. Απλά δεν θα είναι μπροστά στην προτεραιότητα. Θα έρχεται σίγουρα σε δεύτερο ρόλο και υπάρχει μια πιθανότητα. Και υπάρχει μια πιθανότητα αν έρθει κάτι καλό από πρόταση να αποχωρήσει. Αλλά πιθανότητα θα είναι σε δεύτερο ρόλο, θα είναι ας πούμε το τρίτο δεκάρι του Παναθηναϊκού, κάπως έτσι. Έτσι το βλέπω το πράγμα. Γιατί από ό,τι ακούω, ο Νίστρουπ τον Γιάνγκου θέλει να το δει καλά. Είναι, δηλαδή οι πρώτες εντυπώσεις που έχει είναι πολύ καλές. Και είναι και ο Ταμπούρτα, έτσι.
2: Και
0: ο Ταμπούρτα,
2: μπράβο, ναι.
0: Αλλά εκεί αφήνουν και ένα παράθυρο ότι ρε παιδί μου, αν δουν στα πρώτα προκληματικά μας το καλοκαίρι και τα λοιπά και στα φιλικά, ότι ούτε ο Γιάνγκουση τους γεμίζει για 10, ούτε ο Ταμπούρτα με το στυλάκι του ταιριάζει στο παιχνίδι του Νίστρουπ, δεν αποκλείεται να πάρει κι άλλο παίχτη στο 10. Πέρα από το 6 και το 8 που θα πάρει σίγουρα, έτσι.
2: Εκεί θα πάρει, ναι, σίγουρα θα πάρει.
0: Πολύ καλή ώρα. Στο τέρμα δεν ξέρω ποιος θα είναι ο τερματοφύλακας. Σίγουρα βλέπω μια μεταγραφή καλό τερματοφύλακα. Τώρα ποιος θα είναι δεν ξέρω.
2: Έγινε λοιπόν.
0: Γιάννη έγινε φίλε.
2: Καλημέρα και καλή αρχή στο Μουντιάλ.
0: Έγινε φίλε, τα λέμε. Πάμε παρακάτω παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι καλημέρα.
0: Γεια σου Πανούλη.
3: Τι κάνετε παιδιά μου?
0: Καλά είμαστε κύριε Πάνο.
3: Τι έγινε Κυριάκου, καλά είσαι?
0: Τώρα αυτή τη στιγμή τον ενοχλείς παίρνει το πρωινό του.
3: Α, ωραία, ναι. Καλή τώρα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τι ήθελα να πω φίλε μου Βαγγέλη, είμαι πολύ χαρούμενος. Τα παιδιά τα δώσανε όλα. Για μένα είναι πρωταθλητές με όλα αυτά που περάσαμε όλο τον χρόνο, με τραυματισμούς, με προβλήματα, με, πώς το λένε, με άσχημες ήττες. Εντάξει, γιατί τον είχαν τον Παναθηναϊκό, όπως είπες και πριν και εσύ, για σκούπα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, πολλοί έκαναν λόγο για εύκολη σειρά και τα λοιπά. Ναι,
3: 3-1, 3-0 και τέτοια λέγανε. Εγώ με...
0: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός φίλε έχει εξήγηση αυτό, διότι όπως το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, πήρε πολλά από πολλούς. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το Σαμοντούροφ και τον Κοζέλογλου που δεν παίξανε, οι άλλοι 10 ναι. Όχι απλά συμμετείχαν, παίξανε.
3: Ναι,
0: παίξανε. Είναι διαφορετικό να συμμετέχεις.
3: Ο Καλαϊτζάκης έδωσε καλά πράγματα.
0: Ο Καλαϊτζάκης που έπαιξε λιγότερο, δηλαδή από τους άλλους, έπαιξε 12 λεπτά, για να καταλάβεις.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Μήτογλου έπαιξε 17. Ο Τολιόπουλος έπαιξε 21. Ο Σόρτς έπαιξε 23.
3: Ο Σόρτς προσπάθησε πολύ, έπαιξε καλά. Ο Σόρτς ήταν καθοριστικό στο τέλος.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
3: Ο Χρυς Ντέιβις πιστεύω έκανε την καλύτερη του άμυνα πάνω στον Βεζέκο.
0: Δεν είναι μόνο η άμυνα, πρέπει να έχουμε στο νου μας πάνω ότι ο Χρυς Ντέιβις έπαιξε 48,5 λεπτά.
3: Ναι, ναι.
0: Όπως βέβαια για να είμαστε δίκαιοι και από την άλλη μεριά. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και χειρότερα, νομίζω, ίσως με τον Φουρνιά. Όχι, 46 έπαιξε ο Φουρνιά, ναι.
3: 46.
0: Mm. Αυτοί οι δύο παίξαν παραπάνω από όλους. Αλλά έγινε αυτό το ξύμορο. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός στηρίχθηκε και έκλεισε πολύ το rotation ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή ενώ ο Παναθηναϊκός είχε πολλά προβλήματα, έκλεισε το rotation πολύ ο Μπαρτζόκας. Γιατί έπαιξε, πρόσεξε κούλι τι γίνεται. Έπαιξε 46 λεπτά ο Φουρνιέ, 43 ο Βεζένκοφ, 40 ο Μιλουτίνοφ, 39 ο Γόκαπ. Δηλαδή τέσσερις παίχτες υπερφορτώθηκαν. Ναι.
3: Ήταν κουρασμένοι. Ήθελα να πω φίλε μου Βαγγέλη, εσύ που ξέρεις και ακούς παιδί μου πράγματα.
0: Αν ξέρω για πες.
3: Τι πιστεύεις για προπονητή τώρα από εδώ και πέρα, γιατί εντάξει τελειώνει τώρα το θέμα.
0: Τώρα εσύ πάνω τώρα τι να σου πω, τα έχω πει χίλιες φορές.
3: Τάρτη,
0: ότι...
3: γάμο, το
0: εγώ δεν ξέρουμε αν θα έρθει, δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Έχουμε πει ξεκάθαρα αυτό που είναι δεδομένο, ότι ο Μπράντοβιτς δεν έχει πει ούτε ναι ούτε όχι στον Παναθηναϊκό.
3: Ούτε ναι ούτε όχι, ναι. Το θέμα είναι να βρούμε ένα καλό προπονητή. Ακόμα και ο Σερβέλη να μείνει, δεν με χαλάει εμένα. Είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Δεν γίνονται αυτά που λες, Παναγιώτη. Αυτά που λες δεν γίνονται αυτά που λες. Εδώ δεν του εμπιστεύτηκαν μόνο τα play-off, θα το εμπιστευτούν ολόκληρη χρονιά. Πλάκα κάνεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πάει αυτό το ρόστερ με.
3: Και ποιος θα είναι μετά τον Ομπράντο, δεν υπάρχει άλλος.
0: Ωραία, δεν μπορούσα να κάνεις λίγο υπομονή. Κάνεις τόσο καιρό τώρα. Σάββατο τελειώνει το πρωτάθλημα. Από την επόμενη εβδομάδα, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Τώρα σε πιες πρεμούρα.
3: Ναι.
0: Για 5 μέρες. Ηρέμησε κι εσύ.
3: Ας δώσουν του Μπράντοβιτς γύρι και είδωρ και ό,τι θέλει από μεταγραφές. Και πάμε γερά του χρόνου.
0: Μάλιστα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια. Λέει ο Βασίλης από το Βέλγιο Ροβάγκο, τι λες, λέει, γιατί το Σουμπακασέτας με τα λεφτά που παίρνει δεν γίνεται και δεν θα το δεχτεί ο ίδιος. Αν δεν το δεχτεί ο ίδιος, να βρει ομάδα να πάει να παίξει τη φιλή. Τι θα πει, δεν το δεχτεί. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Όταν είναι στον Παναθηναϊκό, πέρασαν 2,5 χρόνια τώρα, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και αυτός έχει βαρύνει ηλικιακά. Και το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο συγκεκριμένος προπονητής δεν του ταιριάζει για να στηριχθεί ο Παναθηναϊκός για βασικός πάνω του. Διότι θέλει πολύ παραπάνω τρέξιμο το παιχνίδι που παίζει ο Νίστρουπ. Προσοχή. Μπορεί ο Μπακασέτας να παίξει και να μείνει και να βοηθήσει. Δεν είπα εγώ ότι έχει τελειώσει κτλ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα έρχεται συνήθως πλέον από τον πάγκο. Δηλαδή δύσκολα μου κάνει ότι θα είναι βασικό σε πάρα πολλά παιχνίδια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Έλα, Νικόλα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα και στον Κυριάκο. Εντάξει, τι να πω, συγκλονιστικό παιχνίδι χτες. Εγώ το ευχαριστήθηκα πολύ, άσχετα αν θα κερδίζαμε ή όχι. Γιατί κάλλιστα μπορούσε να κερδίσει ο Ολυμπιακός, κάλλιστα ο Παναθηναϊκός στην πρώτη παράταση που είχασε το σούτ ο Σόλτς ή ο Μίτογλου, δεν θυμάμαι το τέλος.
0: Έχασε στην κανονική διάρκεια το τελευταίο σούτ ο Ερνάν Γκόμεθ και στην πρώτη παράταση το τελευταίο σούτ του Λιόπουλος. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή ο Παναθηναϊκός εκεί έχασε δύο φορές την ευκαιρία να πάρει το παιχνίδι και στα 40 λεπτά και στα 45. Εγώ εκεί είπα, λέω, το άθαρο στραβό του Παναθηναϊκού.
4: Ναι,
0: αλλά τελικά ήταν, στην παράταση τη δεύτερη ήταν αρκετά καλύτερος.
4: Νομίζω και ήταν συγκλονιστικό παιχνίδι. Τα δώσαν όλα και οι δύο και φάνηκε καθαρά, νομίζω, ότι και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό οι παίκτες είναι κουρασμένοι.
0: Δηλαδή μετά από σίγουρο, φίλε,
4: μια ολόκληρη σεζόν, 70 τόσα, 80 κοντά παιχνίδια μαζί με τους
1: εκπομπές. 8 πόντους ο Σόρτς και 5 ο Δολιόπουλος δεν έχουν βάλει στη δεύτερη παράταση. Σερί, Ευαγγέλη. 8 σερί πόντους ο Σόρτς. Και 5 τον Λιόπουλο στην παράταση τη δεύτερη.
0: Ναι.
1: Το πήραν οι δύο τους. Να λέμε τώρα.
0: Δύο παιδιά που δεν ήταν μέσα στο rotation μέσα σε σεζόν.
1: Τα παιδιά τώρα μιλάμε τώρα κανένα κατάθεση ψυχής.
0: Και μιλάμε, δεν ήταν μέσα στο rotation μέσα σε σεζόν.
4: Ένα πράγμα που δεν μου άρεσε, γιατί είδα τις δηλώσεις όταν στην αρχή, όχι δεν είδα τις δηλώσεις στο
0: στο παρκέ όταν έφευγε λες.
4: Ναι. Είπε, αυτό που είπε ότι δεν θέλαμε να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός δεμάτια και να κερδίσει 3-1. Νομίζω ότι δεν παίζεις γι' αυτό. Παίζεις, Παναθηναϊκός είσαι και παίζεις για να πάρεις το πρωτάθλημα, έτσι. Δεν παίζεις για να μη σου πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είπε. Το μισό λες όμως. Το μισό λες όμως. Το μισό λες όμως, Νίκο. Είπε ότι χαίρομαι που νικήσαμε γιατί δεν θέλαμε να πάρει ο μεγάλος μας αντίπαλος το πρωτάθλημα εδώ μέσα και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε εμείς στην έδρα του για να πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Σιγά προσεκτικά όλοι.
0: Ναι, ήταν
1: το καταπληκτικό ματσόλων. Όχι, όχι, ναι, Νίκο είπε άλλα.
0: Όχι, όπως το είπα εγώ το είπε. Δηλαδή είπε, ήταν το ένα σκέλος του.
1: Είπε πάρα πολλά. Δεν είπε μόνο αυτό που είπες τώρα. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις τώρα. Έκοψες μια φράση.
4: Όχι, εγώ δεν είπα κάτι.
1: Έκοψες τώρα μια φράση όμως.
4: Και ο, όπως το λένε και ο τέτοιος και το κουτσόρισμα του δεν ήταν άσχημο, το είναι καλό. Εντάξει, πήγε πάλι να ξεφύγει στο τέλος εκεί για μια φάση. Πρέπει κάπως να συγκρατήσει τα νεύρα του. Οκ, okay, ξέρουμε την κατάσταση πως είναι στη διαιτησία, δεν νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξει. Πρέπει να την αποδεχτεί και να παλέψει έτσι, όσο γίνεται τέλος πάντων. Εντάξει, νομίζω ότι η Παρασκευή θα είναι το Σάββατο θα είναι ένα άλλο παιχνίδι. Και γιατί ο Ολυμπιακός πια θα αφιπνιστεί και εντάξει, δεν θα θέλει να χάσει το πρωτάθλημα μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Θα δούμε. Πιστεύω ότι, δεν ξέρω τώρα, έπαιξε ρόλο η συνάντηση που είχε ο Κοντός και τέλος πάντων οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού με την ΕΟΚ, έγινε κάτι άλλο. Η διαιτησία δεν ήταν άσχημη, εντάξει, ήρθε κάποια πραγματάκια, αλλά αυτά νομίζω ότι δεν ήταν. Νομίζω ότι κάτι φαίνεται κάτι όταν είναι, δηλαδή όταν θέλει να μη σε πάει, φαίνεται από φαλσοσφυρίγματα που ρε παιδί μου, ξέρεις, σε φθύρουνε χωρίς να είναι τόσο καθοριστικά. Νομίζω ότι χθες δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μπορεί να υπήρχαν λάθος σφυρίγματα, αλλά δεν υπήρχε. Δηλαδή, ας πούμε, το τελευταίο με το Φουρνιέ εκεί που το πήραν πίσω με τις βολές ή οτιδήποτε. Πιστεύω ότι κάνει ήταν φάουλ, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η δικιά μου άποψη.
1: Ο Γκράντο κάνει χαμηλά φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.
4: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχουμε μια καλή διαιτησία, να έχουμε ένα καλό παιχνίδι.
0: Ναι, βέβαια. Σαν
4: το χθεσινό, το χθεσινό ήταν συγκλονιστικό παιχνίδι. Εμένα μου άρεσε, έχω δει εκατοντάδες παιχνίδια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ανάποδο. Νομίζω ότι ήταν από τα καλύτερα αυτό. Και ας κερδίσει τελικά ο καλύτερος. Τι θα κάνουμε δηλαδή, δεν θα πεθάνουμε. Μπάσκετ είναι, παιχνίδι είναι. Πώς το λένε, ένα πρωτάθλημα είναι, δεν είναι κυρίως. Όπως το λένε η ζωή μας ολόκληρη. Τώρα για το ποδόσφαιρο, εντάξει, βλέπω, όχι καθυστέρηση, τέλος πάντων, βλέπω μια αναμονή σε ό,τι έχει γίνει. Μακάρι να προχωρήσουν αυτή τη βδομάδα πράγματα, γιατί νομίζω ότι Δευτέρα ή την Τετάρτη είναι η κλήρωση. Και τη Δευτέρα μαζεύεται η ομάδα, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Και μετά φεύγει σιγά σιγά για την προετοιμασία.
4: Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει τουλάχιστον.
0: Γίνεται δουλειά, Νίκο, γίνεται. Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν ακόμα, δουλειά γίνεται, Νίκο. Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν ακόμα.
4: Μακάρι, το ακούω αυτό, ναι. Μακάρι, γιατί εντάξει, και ο Γένσεν φαίνεται ότι είναι καλός.
0: Ο Γένσεν δεν φαίνεται, ο Γένσεν είναι παιχτάρα, το θέμα είναι πώς τον παίρνεις. Το θέμα, ο Γένσεν είναι να μπορείς να τον πάρεις, δεν είναι ότι αν φαίνεται.
4: Και επειδή ο Βλαχοδήμος, από ό,τι άκουσα, είπε όχι αρχικά τουλάχιστον.
0: Μα ο Οδυσσέας το έχει πει από την αρχή του καλοκαιριού, ότι η προτεραιότητα δεν είναι η Ελλάδα. Το έχει πει ο άνθρωπος.
4: Νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε προς έναν άλλο και από εκεί πέρα.
0: Ναι, ψάχνουν, είναι δύο-τρεις θέματα.
4: Το καλό του χρόνου ή όποτε μπορεί, ας έρθει, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Έγινε.
4: Δεν γίνει δηλαδή ό,τι είχε γίνει, ξέρω εγώ, παλιότερα με το προπονητή το Σάρι που τον περιμέναμε.
0: Όχι.
4: Ένα μήνα, έτσι, ενάμιση. Λοιπόν, να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, γιατί δεν θα τα πούμε μάλλον τώρα, οπότε Τα λέμε από Δευτέρα.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα μου, καλώς κούγια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βαγγελή. Καλώς τον.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλή, έχουμε να τα πούμε και καιρό. Έχουμε να τα πούμε καιρό κιόλας. Εγώ θα πω δύο πραγματάκια, τρία ας πούμε. Να μην είναι πρωταγωνιστές οι διαιτητές και να είναι παίχτες. Γιατί ορισμένα σφυρίγματα, δηλαδή, τι να πω, δηλαδή, στην αρχή δηλαδή του Παπα-Νικολάου, είναι σχεδόν αντιαθλητικό. Δηλαδή πάει με μπουνιά δηλαδή.
0: Στον Άνλες.
5: Βέβαια. Ή ας πούμε του Μίτουγλου μετά από το τέλος δεν κουμπάει καθόλου. Δηλαδή, παιδιά, ήμαρτον. Αφήστε το, είναι τόσο ωραία η τελική. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Αυτός ο Λίδος δηλαδή το έχει διαλύσει το άθλημα. Τέλος πάντων. Η ομάδα έβγαλε και ψυχή, αλλά αυτή η ομάδα που ήταν τόσο καιρό, ρε Βαγγέλη.
0: Πώς
5: αυτή η ομάδα έπαιζε έτσι με τη Βαλένθια. Δεν είχε τύχει η Βαλένθια.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Ήσουν με τρεις τραυματίες. Προέκυψαν και άλλα προβλήματα μέσα στον αγώνα. Και παρόλα αυτά όμως τι είπα στην αρχή, ότι μοίρασε υπέροχα το χρόνο ανάμεσα σε 10 παίχτες. Όλη τη χρονιά τη βλέπαμε να παίζουν 6,5. Δηλαδή τον αγώνα τώρα, αυτό που λέγαμε πριν με τον Κυριάκο, ότι ο Τολιόπουλος και ο Σόρτς ήταν καθοριστικοί. Μιλάμε για δύο παιδιά που το χειμώνα
1: έχουν αδικηθεί.
0: Ήταν μεταξύ εξέδρας και πάγκου.
5: Μα έχει κάνει τρομερά λάθη ο Αταμάν.
0: Έχει κάνει τρομερά λάθη και δυστυχώς τώρα αυτά φαίνονται. Δηλαδή τώρα μπορεί να κάνει το καλό, κάνει το σωστό τώρα στους τελικούς.
5: Τον εκθέτουν
0: για αυτά που έχει πώς έχει διαχειριστεί την ομάδα. Ο Μίτογλου πλάκα κάνει τώρα. Δηλαδή τρίτος αυτός που δεν έπαιζε ποτέ. Άποντος ήταν ο Ντίνος. Δεν έπαιζε όλο το χρόνο.
5: Όχι, ήταν πάρα πολύ καλό. Η ομάδα είναι πέφτει ο Κορνιά σε όλα τα παιχνίδια. Κάτι που ο Παναθηναϊκός δεν το είχε γιατί είχε σειρά αγώνων. Δεν το είχε αυτό όλη τη χρονιά. Και αυτό είναι αταμάνεργο. Δηλαδή τρομερά λάθη. Ας αφήσω είναι το παιχνιδάκι να παιχτεί στα ίσα και το κάλυψε να το πάρει.
0: Αυτό.
5: Και από εκεί και πέρα όλα καλά και ανθυρά. Όσοι για την μπάλα πιστεύω ότι μόνο καλύτερα. Να αφήσω τον άνθρωπο και το καινούριο και μόνο καλά πράγματα θα δούμε. Και να μην πλευτεί ο Αλαφούζος. Μην κάνει δηλαδή τα δικά του τρελά πάλι και κάνει κάτι που θα στο...
0: Ο Αλαφούζος εμπιστεύεται τον Κοτσόλη και τους υπόλοιπους που έχει βάλει σε αυτή τη δουλειά.
5: Μακάρι. Γιατί κάνει εδώ εμπιστευτήκαμε τον Παπαδημητρίου. Αλλά εντάξει. Αλίμονο. Αλίμονο ρε Βάγγελ. Ξέρω εγώ τι να πω. Έγινε παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλημέρα, καλή συνέχεια να έχετε.
0: Γεια σου φίλε.
1: Καλή σου μέρα.
0: Λοιπόν, είναι και 29, πράγμα που σημαίνει ότι θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε ένα λεπτάκι. Περιμένουμε να πέσει το χαλί για το δελτίο ειδήσεων για να συνδεθούμε με τον Skype. Να διαβάσουμε δύο μηνύματά σας από τη σελίδα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου. Τέτοιχε χθες να δω μια συνέντευξη στο YouTube του Νικολακόπουλου με το Στολτίδη και έχω να πω ένα. Τι παιχταρά ήταν αυτό, τι άνθρωπο είναι αυτό. Καλή σας μέρα.
1: Του λέμε λέει,
0: Του Νικολακόπουλου με το Στολτίδη λέει.
1: Α, με το Στολτίδη, δεν το έχω δει. Του Λεμονή έχω δει το πρώτο μέρος και το δεύτερο που βγήκε αυτή την εβδομάδα δεν το έχω δει. Θέλω να δω για αυτό το ντάκι.
0: Ο Στολτίδης, φίλε, δεν ήταν απλά υπερπαιχτάρα. Είναι και καταπληκτικός άνθρωπος, καταπληκτικό παιδί.
1: Φοβερό παιδί, ναι.
0: Και όπως σας έχω πει παλιότερα, είναι και. Είχα την τιμή να αγωνιστώ αντίπαλος με το Στολτίδη όταν ήταν πιτσιρικάς το καλοκαίρι πριν πάει στον Ηρακλή. Την προηγούμενη χρονιά πριν πάει στον Ηρακλή. Που ο Άκης είναι 75, δεν είναι.
1: Μάλλον, ναι.
0: Θα σου πω δελτίο. Δελτίο. Πάμε σε δελτίο για να πούμε μετά. Ναι.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι είχε απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις. Τις συνομιλίες διαψεύδουν Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει και την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, σχεδόν 2-24 ώρα μετά την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό μετανάστη σε βάρος 44χρονου. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για υπόθεση παράνομης οπλοκατοχής και όπως αποδείχθηκε εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία.

0979-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 38 λεπτά μετά τις 6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε ντου κατευθείαν στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα, καλά είσαι.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
1: Συγγνώμη, ρε Βαγγελή, αλλά πήρα τηλέφωνο, ξέρετε, γιατί ξέρετε, καμιά φορά αν συγκριθώ από ένα θέμα, εντάξει, παίρνω τηλέφωνο με τον Ιεροκλήτη, τον Ψαλτήρη.
0: Α, με τον δεν ολοκλήρωσα γιατί είναι και αυτό που θέλω να πω. Πες εσύ πρώτα και θα πω και εγώ μετά την ιστορία μου.
1: Όχι, περιμένω, αγόρι μου.
0: Α, η ιστορία είναι λοιπόν ότι ο Άκης Στολίδης έπαιζε στους Πόντιους Κοζάνης. Είναι γεννηθής του 75, εγώ είμαι 76. Και έπαιζε τότε στην ΑΕΠ Ποντίων και είχαμε απέξει αντίπαλοι παιδιά. Ναι, φυσικά, δεν κάνω καθόλου πλάκα, μιλάω πολύ σοβαρά. Μιλάμε ότι το παιδί ήταν ανάμεσα στους 22, σαν τη μήγα μέσα στο γάλα, φόρεγε το 11. Φόραγε το 11, τότε πιτσιρικάς 17 χρονών, φόραγε το 11 και έπαιζε αριστερό εξτρέμ. Στην ΑΕΠ Ποντίων Κοζάνης.
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ με τίποτα αριστερό.
0: Και μας είχαν ξεπατώσει. Και συλλόγητα σαν τη μήγα μέσα στο γάλα, και μετά μαθαίνουμε το καλοκαίρι ότι ο συγκεκριμένος παίχτης. Μαθαίνουμε ότι πήρε μεταγραφή στον Ηρακλή. Και φυσικά όλοι είπαμε φυσιολογικό. Γιατί σου λέω ήταν πραγματικά σαν τη μήγα μέσα στο γάλα. Δηλαδή ήταν σε όλους τους τομείς, ήταν 10 φορές καλύτερος από όλους μας.
1: Σε όλους τους τομείς. Ακόμα και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο που έβλεπα τις αντιπάλους.
0: Αδικημένος είναι ο Άκης που έμεινε μέχρι 28 πολύ. Στον Ηρακλή. Είναι αδικημένος. Με σεβασμό στον Ηρακλή το λέω αυτό.
1: Υπάρχει
0: σχέδια. Κάτσε ρε φίλε, ήρθε
1: 28 χρόνων στον
2: Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό ήρθε το καλοκαίρι του 2003, τη σεζόν
0: 2004.
1: Δώσε, εγώ πήρα μόνο και μόνο έτσι για να ξέρει ότι εμείς οι Ολυμπιακοί πάντα τον αγαπούσαμε και πάντα θα τον αγαπάμε. Και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ήταν το καλύτερο αμυντικό χαφ που πέρασε από τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό λέω ότι αυτό το παιδί με σεβασμό στον Ηρακλή, το λέω, έπρεπε να έρθει το ιδιοδιοικητικό και ο Παναθηναϊκός και συμφωνία με τον Φιλιππίδη. Που έφυγε ο Φιλιππίδης και έσπασε μετά. Έγινε και αυτό, δεν είναι.
2: Βεβαίω. Αλλά κυρίω τον Ιούνιο του 2000, συγγνώμη που
1: ήταν Ολυμπιακό.

0: Ακούς, Ηρακλής ήταν ο άνθρωπος, αλλά ήθελα να πέσει.
1: Εντάξει, έρθει πολύ με τον Ολυμπιακό. Τον Ιούνιο του 2000, με τον Πέτρο Στάθη είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ.
2: Είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ.
1: Και του Σπυρόπουλου το πρωί, τότε εκεί, 12 με 3 το μεσημέρι. Ήταν να ανακοινωθεί με την ΑΕΚ. Και τελευταία στιγμή δεν ξέρω, χάλασε η μεταγραφή.
2: Χάλασε εκεί.
1: Ήταν να παρουσιαστεί.
2: Μετά κάνει συμφωνία με τον Φιλιππίδη. Χάλασε με τον Παναθηναϊκό.
1: Εμείς τον πήραμε μετά από 3 χρόνια.
2: Και τον πήρε ο Ολυμπιακός το 3.
1: Μετά από 4 χρόνια τον πήρα. Το καλοκαίρι του 2000.
2: Αλλά όμως ναι, μόνο.
1: Είναι το Φερούζο, τον Άβα και τον Ιστοτέα.
2: Αλλά τρομερή πεχαφάρα.
0: Να σου πω κάτι τώρα, μια και μου κάνει αυτή την πάσα. Δηλαδή αν έπαιζε στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό, σίγουρα θα έπαιζε στην Εθνική την τότε. Γιατί το πώς έγινε με την Εθνική τα ξέρω από πρώτο χέρι, ήμουν μπροστά και με το Ρεχάγγελο στο αεροδρόμιο. Ίσως έπαιζε και στην Εθνική και φαινόταν περισσότερο και ίσως έπαιζε και σε μεγαλύτερη ομάδα μετά στο εξωτερικό ο Άκης. Γιατί ο Άκης ούτε κάπνιζε ούτε πινιδέ.
2: Όχι, ρε, μιλάμε για επαγγελματία τώρα. Αυστηρά.
0: Δηλαδή έλεγε 11 αυτοί, 11 εμείς πάμε. Και για τον αμυντικό χαφ που ήταν, που έπαιζε, εγώ θυμάμαι πολλές φορές μας είχε ξελασπώσει με γκολ δικό του να παίρνουμε
1: τις πολλές, ατέλειωτες.
0: Τι.
1: Μα πολλά, μα πάρα πολλά.
0: Και ένα κεφάλι με τη Λίβερ που θυμάσαι μια γκολάρα στο
1: Καραϊσκάκι. Το πρώτο,
2: πρώτα απ' όλα, να το πω απλά, ήταν πάντα φορτισμένος. Ότι σαν έσχυρος το φορτιστή στην μπαταρία. Έτρεχε, όχι ρε, λέω φορτιστή, πάντα έτρεχε ρε. Δεν, δηλαδή οι δυνάμεις που ήταν αστήρευτες.
1: Και βαρύ κορμί,
2: Ναι, και βαρύ κορμί.
1: Με τη Βέρντερ τα δύο γκολ τώρα που ήταν πρόκριση.
0: Αλλά δεν ήταν αδιαθλητικός ή βρώμικος παίχτης.
2: Καθόλου.
1: Όχι, με τη Ρόζα που ήμουν μέσα στην Ορβηγία.
0: Καμπουκάς, ναι, αλλά όχι βρώμικος. Δεν του άρεσαν αυτά του Άκη. Οπότε το ξέρουμε καλά και αυτό πήρα να πω εγώ κυρίως. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ακούει την εκπομπή ότι πάντα το σεβόμαστε και θα το σεβόμαστε και θα τον αγαπάμε. Και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Βαγγέλη μου να είσαι καλά και όσο για τους ελικούς τώρα τι να κάτσω να πω, τα προβλήματα είναι άλλα τώρα. Όταν βλέπεις και φεύγει ένας παιδαράς 2 μέτρα σαν τον Νάτζα και γίνεται μισή μερίδα άνθρωπος, αυτά είναι τα προβλήματα.
2: Καλά,
0: και όχι τα προβλήματα του Γιάννα Κοπούλου ή τα προβλήματα των κυρίων Αγγελόπουλων. Ας πάμε σε ειδικούς να τα λύσουμε, δεν θα τους αλύσουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι
2: καλά. Για χαρά φίλε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο κλείσε.
3: Καλημέρα.
2: Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Καλή σου μέρα.
3: Άγγελος από Καλυθέρα, Φαουτική Θεραμιδέν. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Διάβασα κάπου ότι ο Κωνσταντέλιας θα φύγει από την Εθνική γιατί είναι ιαχωβάς. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Όχι.
1: Πού το διάβασες τώρα, αδερφέ?
2: Κάνα τρόλ.
1: Είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά.
3: Δεν παίζει θέμα θρησκείας δηλαδή για την Εθνική?
1: Όχι, από πού και ως πού, αδερφέ?
2: Αν ήταν έτσι δεν θα έπαιζε ποτέ στην Εθνική, ρε φίλε. Δεν ξέρω το παιδί τι πιστεύει ότι κάνει.
1: Γιατί έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο στην Ελλάδα?
2: Κάπου τώρα θα το γράψαμε, ρε φίλε. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να γράψει.
1: Εντάξει, κάπου θα το είδε.
2: Κάπου θα το είδε.
3: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι ψύχρεμος, να είσαι ήρεμος. Δεν πάει πουθενά ο Ντέλιας, θα παίζει κανονικά.
1: Γιατί τέτοιος παίχτης, ρε φίλε, τώρα έχουμε και άλλους πολλούς, γι' αυτό είναι.
2: Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
4: Τι γίνεται, καλημέρα Μάγκες, καλά είμαστε?
2: Καλά φιλαρακοσί.
4: Καλά, μια χαρά. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για εχθές. Ήταν νομίζω το πιο χορταστικό παιχνίδι της σειράς. Τώρα δύο παρατάσεις. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, πόσο καιρό έχουμε να το δούμε κιόλας αυτό σε ντέρμπι.
2: Μεταξύ τους, δεύτερη παράταση δεν θυμάμαι. Να σου πω, πρέπει να το ψάξουμε.
1: Μπορεί από εκεί με το Σπανούλι.
2: Πρέπει να το ψάξουμε.
1: Μπορεί και από εκεί να το μάτσα με το Σπανούλι στο 10.
4: Όπω, ναι, δίκιο έχεις.
1: Μετά είχε ένα τρίποντο στο τρίποντο που ήταν όλα τα μάτια.
4: Παναγία και Χριστέ, αυτό το παιχνίδι ήταν τα χειρότερα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει από κοντά από άποψη συναισθημάτων, εννοείται. Ήταν μακάρα κι αυτό. Κάτι άκυρο ήθελα να πω τελείως. Το τραγούδι Βαγγέλη που έχει στην αρχή το Believe. Αν μπει στο YouTube να δεις, τώρα σου λέω τελείως άσχετο. Πήγα στο YouTube, ρε παιδί μου, και τα λοιπά. Βλέπεις τα σχόλια από ξένους, ας πούμε, ακροάτες, κατάλαβες. Από ξένους, όχι Έλληνες.
2: Ναι.
4: Όλα τα σχόλια από Έλληνες είναι στον ήχο Κυριάκος Σταθερόπουλος, Βαγγέλης Νερατζιάς, Δευτέρα Παρασκευή 6-8. Εντάξει, είναι τρελό, μπες και δες το, απίστευτο.
2: Και εντάξει,
4: θέλω να σου πω, θέλω... Θα το πάρω μια μέρα όταν πιάσω γραμμή να το πω, έτσι,
2: είδες εικόνα πόσα views έχει?
4: Ορίστε.
2: Είδες εικόνα πόσα views έχει, πόσες χιλιάδες? Γιατί θυμάμαι όταν το είχα βάλει πριν...
4: Όσο κατέβαινα δεν τελείωναν, δηλαδή δεν είναι 10 σχόλια.
2: Όχι, δεν μιλάω για τα σχόλια, μιλάω για το πόσες φορές είναι παιγμένο. Πόσα views έχει το κομμάτι. Γιατί όταν το είχα επιλέξει αυτό το κομμάτι, θα σου πω, είχε 70-80 χιλιάδες. Και τώρα πιστεύω μια φορά που το είχα δει είχε πολύ περισσότερο. πολύ περισσότερο.
4: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Γιατί πρώτα απ' όλα, εγώ θα σου πω ότι το έχω πει εκατοντάδες φορές σε ακροατές. Ποιο είναι το κομμάτι που αρχίζει, ποιο είναι το κομμάτι. Εδώ και 10 χρόνια το λέω συνέχεια. Δηλαδή που με ρωτάνε. Γι' αυτό σου λέω.
4: Θα πω κάθε πρωί. Πλέον το έχω να ξέρει και ηχοκλήσεις.
2: 665.000.
1: Καλώς.
2: Καλώς. Μάλιστα.
4: Αυτό. Καλημέρα, Μάγκη.
2: Γεια σου, φίλε. Να σε καλά, ρε. Να σε καλά.
4: Όλα καλά.
1: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
4: Γεια χαρά, επίσης. Γεια χαρά.
2: Γεια. Συνεχίζουμε εμείς, παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παλικαριά.
2: Καλώς το να.
4: Δύο και σήμερα.
2: Πού πας, φαντάρος, τι κάνεις.
1: Απολύεσαι, απολελέ. Μπάμπη Σοφλού,
4: είπαμε, μέχρι 15 Ιουνίου.
2: Α, ναι, αυτός είναι ο Μπάμπη Σοφλού. Ήταν ωραίος ο Μπάμπη Σοφλού.
4: Ήθελα να διορθώσω λίγο τον προηγούμενο. Mm-hmm. Δεν είναι Γιαχωβάς η λέξη σωστή.
2: Είναι μάρτυρας του Ιεχωβά.
4: Είναι χριστιανός μάρτυρας του Ιεχωβά.
2: Ναι.
4: Ο Ντέλιας δεν είναι. Η γυναίκα του είναι.
2: Ναι.
4: Και αν θέλει το παιδί να σταματήσει...
2: Έλα, τη παιδιά το βρήκα, ρε. Το τσιλμπέτ το βάλε, ρε.
4: Εντάξει. Αλλά επειδή ξέρω κάποια πράγματα από μέσα, αν θέλει, μπορεί να σταματήσει και όποτε θέλει. Πάντως, έχει βρει το νόημα της ζωής στο παιδί και δεν θα του πούμε και τι θα κάνει. Πάμε τώρα, το κλείνουμε το θέμα αυτό.
2: Ναι.
4: Και αυτοί που τα γράφουν αυτά να προσέχουν τι γράφουν, γιατί μπορεί να κάψουν έναν άνθρωπο για να μην ανακατεύονται στην προσωπική του ζωή, γιατί πολλά γράψανε και όταν έκανε το πολιτικό το γάμο.
2: Εντάξει, ναι. Αυτό που λες είναι το σημαντικότερο, ότι το προσωπικό κομμάτι του καθενός, το προσωπικό σκέλος είναι μια άλλη ιστορία.
4: Ακριβώς. Η πίστη του καθενός είναι κάτι προσωπικό και δεν μπορούμε να το κλεβάζουμε και να το... Τουλάχιστον αν δεν ξέρουμε κάτι από μέσα και να το γελοτογείο.
2: Τώρα μου λέει εδώ πέρα σε μήνυμα ότι το ανέφερε ο Ραπτόπουλος, λέει. Τώρα τι να σου πω.
4: Εντάξει,
2: okay.
4: Είναι κοντά στην αλήθεια αυτό, αλλά δεν μας απασχολεί. Είναι κοντά στην προσωπική του ζωή, αλλά δεν μας απασχολεί. Επειδή ξέρω κάποια πράγματα από μέσα, δεν θα πρέπει να ανακατευόμαστε σε αυτά. Συμφωνείς, Ευαγγέλη μου?
2: Ναι, αφού το είπα από την αρχή.
4: Έτσι. Πάμε τώρα.
2: Τι έγινε, ρε, έκαναν την ανατροπή του αιώνα, ενίξε, φίλε. 107-106.
1: Νικήσαμε!
2: Ηρέμησε, ρε.
1: Νικήσαμε!
2: Ναι.
1: Να σε φιλήσω, ναι, Ράτζια!
2: Πώς έγινε αυτό?
1: Ναι, Ράτζια!
2: Από το μείον 29.
1: Ρε, 25 πόντους τότε και πριν φύγω τώρα.
2: Για να τροπεί το αιώνα, λέει.
1: Μπήκα στο Google εκεί και παρακαλώ.
2: Ελά, και μα έστειλε ένα μήνυμα ένα φίλο και έτσι μπήκα το ψαξά. Λέει, παρακολουθώ NBA από τα 80's. Όποιος δεν δει το σημερινό δεν έχει δει τίποτα, λέει. Πικραμμένο και πικραμμένο ο παδό στο Spurs. Πώς έγινε αυτό, ρε παιδιά. Πώς έγινε αυτό. Μπάσχε
1: το
2: σέλα συνέχεια.
1: Δεν δείχνει επανάληψη Κοσμοτέ, νομίζω.
4: Να σου πω, έστειλα χθες ένα μήνυμα σε ένα φίλο μου, ο οποίος είναι βαμμένος Ολυμπιακός, δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Δεν θα μπορούσε ποτέ να συμμετέχει και σε συνομιλία εδώ που φορεφέρ μαζί με εμάς. Και του έστειλα ένα μήνυμα εχθές, Βαγγέλη, το βράδυ. Του λέω, φιλαράκο, σήμερα νικήσαμε και την Διευθυνσία. Και δεν μου απάντησε. Που σημαίνει ότι και μέχρι και αυτός το κατάλαβε. Εσύ πώς το είδες, εχθές δεν νικήσαμε και τη Διευθυνσία?
2: Κοίταξε να δεις.
4: Φυσάνε στο Φουρνιέ, φυσάνε και σφυρίζουνε φάουλ.
2: Να. Αυτό, κοίταξε, η διαφορά ξέρεις ποια είναι όταν λέμε για κριτήρια και τα λοιπά, είναι ότι αυτό που συνέβη στον Αν, στον Φουρνιέ δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Δηλαδή στο Σταρ να δώσουν τόσο πολλά φάουλ, τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα.
4: Ακριβώς.
2: Αυτό δηλαδή ήταν...
4: Ακριβώς. Έτσι.
2: Αλλά προχωράμε.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, του λέω νικήσαμε και την Διευθυνσία, αλλά δεν πειράζει, του λέω καλύτερα για εσάς να το σηκώσετε μέσα στο σετ. Δεν μου απάντησε τίποτα. Και για να κλείσω μια κρεμότητα που έχουμε από την χθεσινή μας συνομιλία, που μου λες ότι τα ξέρεις τα μέρη από εκεί κάτω που σου είπα από πύργο Αρχαία Ολυμπία, εσύ από πού κρατάει σκουπιά σου, Ευαγγελή?
2: Εγώ είμαι από τα Σέρβια Κοζάνης. Αλλά είμαι από τα Σέρβια Κοζάνης, αλλά είμαι γαμπρός στη Μεσσηνία, έξω από την Κυπαρισία του Χαλαζόνιο.
4: Πού ακριβώς στην Κυπαρισία?
2: Όπως πας από την Κυπαρισία, από τη Φιλιατρά.
4: Ναι.
2: Εκεί στα μισά του δρόμου είναι ένα χωριουδάκι λίγο πάνω στο λόφο. Χαλαζόνι λέγεται.
4: Περνάς δηλαδή και από τον πύργο των παραμυθιών, στο Αγρίλι.
2: Ακριβώς εκεί, σε εκείνη τη διασταύρωση. Αντί να πας κάτω στον πύργο, κάνεις προς τα πάνω και είναι το χωριουδάκι. Σε εκείνη τη διασταύρωση.
4: Οπότε πας στο χωριό της γυναίκας, στο διαμπάνια προς τα εκεί κάτω.
2: Να μην πάμε, τι να κάνουμε.
5: Καλά κάνεις.
2: Κοροϊδεύμαστε. Κοροϊδεύμαστε.
5: ναι. Και όπως λέω και σε ένα φίλο μου, δηλαδή είσαι σούρδος.
2: Σούρδος λένε αυτούς που είναι μέσα από την πόλη της Κοζάνης. Τα Σέρβια είναι και ιστορική η παλιά πόλη. Δηλαδή αν το δεις, η Μητρόπολη είναι Σερβίων Κοζάνης, αλλά τα Σέρβια είχαν την ατυχία στον παγκόσμιο να καταστραφούν ολοσχερός, να μείνουν τρία οικήματα.
5: Κατάλαβα.
2: Με αποτέλεσμα, από εκεί που ήταν η μεγαλύτερη πόλη, ας πούμε, της περιοχής, δεν έμεινε άνθρωπος. Πήγαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και τα Σέρβια ξεκίνησαν, που είναι μια Βυζάντια, από Βυζαντίου πόλη, ας πούμε, εκείνη την εποχή, ξεκίνησαν από το μηδέν.
5: Έτσι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πιστεύω να τα ξαναπούμε. Πότε είναι ο τελικός?
2: Το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα.
1: 6 ώρα.
5: Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα.
2: Ναι.
5: Ωραία, μάνα μου. Για να δούμε, γιατί έχει και εκδήλωση η μικρή, έχει μπαλέτ και εκδήλωση χρονιάς.
2: Σάββατο. Κάτσε.
5: Σάββατο έχει η κόρη μου την εκδήλωση του μπαλέτ της χρονιάς.
2: Φίλε μπαλέτο, Και εμείς κάτι έχουμε το Σάββατο το απόγευμα, κάτι χορούς, κάτι μια εκδήλωση και εμένα και εμένα δικιά μου.
5: Ναι, εδώ στο Άλσος Περιστερίου, εδώ που...
2: Εμείς όχι στο Άλσος Περιστερίου, αλλά τώρα που το πες και είναι πάνω στον τελικό και το δικό μου, πω και στις μικρές πάω παντού σε όλα τα event.
1: Θα κάνεις μια χάρη στη γυναίκα και θα σου ξηγηθεί η γυναίκα τώρα.
5: Όχι, θα είναι, αυτό είναι πιο αργά, αλλά θα έχω εγώ το κινητό εκεί κοντά και θα τα βλέπουμε.
2: Βάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα κάνουμε.
5: Έγινε, παιδιά, θα τα πούμε.
2: Έγινε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Όπα, το ραδιόφωνο κλείσε, θα μας κουφάνεις. Έλα, καλώς
5: το. Πού είμαι?
2: Ναι.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
2: Καλημέρα, φίλε.
5: Γιώργος Αφαστόφυγο. Λοιπόν, εγώ πρέπει να είμαι ο μοναδικός Παναθηναϊκός, πιστεύω, που χάρηκα που βγήκε με 5 φάουλων άλλοι. Πιστεύω ότι εκεί κερδίστηκε το παιχνίδι. Γιατί ξεδίπλωσαν τις αρετές του ο Σότς με τον Ντολιόπουλο. Αν δεν έβγαινε με 5 φάουλ, πιστεύω ότι μπορεί να βάλει 35 πόντους, αλλά ο Παναθηναϊκός θα χάνει το παιχνίδι.
2: Αν δεν υπήρχε ο Νάν, όμως μπορεί ο Παναθηναϊκός να χάνει από την αρχή με 10-15 πόντους και να πήγαινε μια χαρά το παιχνίδι.
5: Κοίταξε να δεις.
2: Μόνος του κράταγε πόση ώρα τον Παναθηναϊκό.
5: Ναι, το κράταγε τον Παναθηναϊκό και δεν παίρνει την μπάλα αυτός.
2: Κοίταξε, να τον κατηγορούμε όταν κάνει κακά παιχνίδια,
5: όχι.
2: Αλλά να τον κατηγορήσουμε σε μάτς που αποβλήθηκε 8 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι και βγήκε MVP, νομίζω ότι είναι λίγο του μάτς, αδερφέ.
5: Εγώ δεν κατηγορώ τον Αν. Εγώ κατηγορώ τον Αταμάν. Εγώ δεν κατηγορώ τον Αν. Εγώ λέω χάρηκα που βγήκε και αναγκάστηκε ο Αταμάν και χρησιμοποιήσε άλλους παίκτες. Ο παίκτης δεν φταίει. Ο παίκτης θα πληθεί τις εντολές του προπονητή. Ο Παναθηναϊκός με τον Αν είναι προβλέψιμος. Είναι προβλέψιμος. Ο αντίπαλος προπονητής ξέρει τι θα κάνει. Μεταξύ όταν έχει ένα μειονέκτημα. Δεν μπασάρει, δεν βλέπει. Όταν παίρνει την μπάλα και ένα σκοράρι. Δεν βλέπει ότι ο άλλος δίπλα του είναι ελεύθερος.
2: Εσύ. Όχι για χτες αυτά που μου λες τώρα. Σε άλλα παιχνίδια έχουν συμβεί. Χτες δεν συνέβη αυτό.
5: Γενικά για όλη τη χρονιά.
2: Χτες δεν συνέβη αυτό. Πρόσεξε, τώρα μιλάμε για το χτεσινό. Χτες λοιπόν το story είναι ότι φορτώνεται πολύ γρήγορα με 3 φάουλ και φεύγει από τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου και πάει στον πάγκο.
5: Ναι.
2: Ξεκινάει το. Έτσι, έχει παίξει συνολικά 25 λεπτά. Σε αυτά τα 5-25 λεπτά έχει πάει στα κοντέρ. Έχει βάλει 5 στα 8 τρίποντα. 2-4 τρίποντα.
5: Έχει βάλει 5 στα 8 τρίποντα. Ναι, και θα συμφωνήσω ότι το 5ο φάουλ είναι ανακάλυψη.
2: Ναι, είναι πιθανή
5: απλά. Είναι ανακάλυψη. Ναι. Να σου θυμίσω όμως ότι όταν παίζαμε, σε κάποια φάση είναι κλεισμένο στη γωνία και προσπαθεί να βάλει υποπίεση τρίποντα με τον Ζόρινα.
2: Εντάξει, τώρα σου είπα ότι τα έχει κάνει μέσα στη χρονιά πολλές φορές. Ναι, χτες όχι. Χτες ούτε έπαιξε πολύ.
5: Χθες απλώς του πήγε το παιχνίδι και μπήκανε. Το να κάνεις επίθεση στα 3 δευτερόλεπτα και να σου πάρεις από τα 8 μέτρα μπορεί να σου μπει και να το χάσεις. Αλλά δεν είναι σωστό μπάσκετ. Άλλο να γυρίσει μπάλα και στο τελείωμα να το κάνεις, και άλλο στα 5 δευτερόλεπτα είσαι μόνος στον μπουμπουνά και μπαίνει.
2: Μπας περιπτώσει, ξέρεις ότι σέβομαι τις απόψεις όλες, δεν συμφωνώ απόλυτα, προχωράμε. Πάμε παρακάτω.
5: Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι του Σαββάτου, πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε το ίδιο έργο που είδαμε στο πρώτο και τρίτο παιχνίδι. Αν πάρουμε τα rebound, μπορεί να τους αγχώσουμε και μπορεί να το κλέψουμε.
1: Τα rebound χθες ήταν τρομερό.
5: Τα rebound ήταν μαγική εικόνα, γιατί με τους παίκτες που είχε ο Παναθηναϊκός, πήραμε τα rebound ήταν μαγική εικόνα.
2: Τα rebound δεν είναι μαγική εικόνα. Τα rebound είναι θέληση, πάθος, τοποθέτηση.
5: Κοίταξε να δεις, στους ψηλούς Ολυμπιακούς υπερτερεί. Όπως και να το κάνουμε, και ο Μιλουτινός και ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο...
2: Χθες ο Ταϊρίκ Τζόουνς χθες έπαιξε 6 λεπτά. 6 λεπτά έπαιξε ο Ταϊρίκ Τζόουνς χθες.
5: Είναι πιο δυνατός τα rebound.
2: Και κάποια στιγμή ο Μιλουτίνος ήταν ξεκάθαρα πολύ κουρασμένος.
5: Λοιπόν, και δεν θα συμφωνήσω σε αυτό που λένε ότι ο Σόλτ είναι αχίλιος τέρμα στην άμυνα. Ο Σόλτ μπορεί να είναι 73, αλλά βάζει σωστά το στόμα του. Είδατε τι άμυνα έπαιξε το Φουρνιέ στα 2-5 λεπτά των παρατάσεων.
2: Ναι.
5: Το δάγκος.
2: Ναι. Αλλά
5: άρα δεν είναι αχίλιος τέρμα.
2: Είναι γιατί μπορεί
5: να παίξει άμυνα, είναι και οι διαιτές που θα σα δείξουν τα φάουλ. Χθες
6: οι διαιτητές φυλίξαν με τα ίδια μέτρα και σταθμά. Ένα-δύο σφυλιά τους φύγανε. Στο Φάληρο δεν σφυλίζουν με τα ίδια μέτρα και σταθμά στα φάουλ. Όλοι λένε για τις βολές. Δεν είναι ότι υπάρχει στον drive Ολυμπιακός και κερδίζει βολές. Ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει 5 ομαδικά φάουλ στα 2 λεπτά του κάθε δεκαλέπτου να μου. Οπότε ό,τι φάουλ και να γίνει, βολές βαράει ο Ολυμπιακός. Και είναι το κριτήριο που σφυλίζουν τα φάουλ στις επαφές. Και πιστεύω εκεί θα χτυπηθεί το παιχνίδι το Σάββατο.
2: Μάλιστα.
6: Μακάρι να είναι, αλλά δεν το πολύ βλέπω να σου πω την αλήθεια. Είναι και οι αιμονές του Αταμάν.
2: Εγώ νομίζω ότι χθες και ο Αταμάν είχε πολύ καλό κουτσάρισμα. Άρα καλό είναι να κρίνουμε αυτό που είδαμε χθες και να μην στεκόμαστε τη γυναίκα.
6: Ναι, καλό. Αλλά σου πω κάτι, γιατί βγήκε με 5 φάουλ αν και βγήκε και με 5 φάουλ γκράν.
2: Πολύ σβελόνο τώρα, εντάξει. Καλά, εντάξει.
6: Αν ο Τολιόπουλος είχε 10 παιχνίδια παραπάνω.
2: Ναι.
6: Είχε επαφή, θα έβαζε 10 πόντους.
2: Με το αν δεν γράφεται η ιστορία όμως.
1: Φίλε, έκανε τρομερά. Ξυφθεί. Εγώ τον είδα ότι δεν φοβόταν να πάρει μπάλα και ενέργειες.
6: Ναι,
1: έκανε μεγάλο μάτσο.
2: Όταν εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, λέγαμε πολλές φορές από το φθινόπωρο και μέσα στο χειμώνα που έλεγα συνεχώς για τον Τολιόπουλο κτλ. Ερχόντουσαν πολλών ειδών έτσι ηρωνικά μηνύματα ότι δεν μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο, ότι 1002. Και εγώ, αμπάσκετος, ας πούμε, έλεγα ότι παιδιά. Ποιος δεν μπορεί να σταθεί. Ας μου πει έναν καλύτερο Έλληνα γκάρτ αυτή τη στιγμή από τον Τολιόπουλο. Ας μου πει έναν καλύτερο Έλληνα γκάρτ από τον Τολιόπουλο αυτή τη στιγμή.
6: Καταρχάς, άμα έχετε παρατηρήσει, έχει βελτιώσει και το drive του. Εκτός από το τρίποντο, είναι πολύ καλός και στη δίδυση τώρα πια.
1: Και με τις αδροτές δηλαδή. Λοιπόν, αφήνει παγωτό δηλαδή. Είναι τρομερό.
2: Έγινε μεγάλε. Έλα, βγάλω άλλη μια γραμμουλάντα.
6: Καλημέρα.
2: Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Ναι.
2: Έλα, καλώς το να.
7: Καλημέρα. Εγώ δεν έχω τίποτα για το μπάσκετ, δεν με νοιάζει. Για τα Σέρβια θα πούμε, ότι είσαι από εκεί.
2: Α, μάλιστα. Είσαι γνώστης λοιπόν.
7: Ο Παύλος είμαι, καταρχάς.
2: Ναι.
7: Λοιπόν, άκου ότι έχω πάθει Βαγγέλη, έχω πάρει, μου είχε καρδιά με την εκπαίδευση να πάω στην Κοζάνη στη... Τι λέγανε εκεί.
2: Στο Μαυροδέντρη έχω παρουσιαστεί εγώ.
7: Ναι. Θέλω λοιπόν τη μηχανή, υπολογίζω εκεί τις ώρες, τότε ακόμα δεν είχα εξαίσεις. Τεχνολογία με GPS, προηγούμενες τις ώρες, αφήγονω κάτι 4 από την Αθήνα, να φτάσω εκεί στο 99.
2: Ποια εποχή ήρθες, πες μου να ξανακαταλάβω.
7: Το 99.
2: Το 99. Ακόμα δρόμοι πάλι πιο πολύ και τα λοιπά, ναι, οκ.
7: Ναι, λοιπόν, είχα να σου πω τενερέ τότε, αλλά δεν είχε δείχνει με τη Βουλή Ζεπαιδί μου, ξέρεις, υπολόγιζα χιλιόμετρα. Θέλω φουλαϊσμός από εδώ, θα βάλω στη Λάρισα.
2: Ναι.
7: Λάρισα, φτάνω ξημερώματα, δεν δείχνω τίποτα. Και εμένα από βενζίνη σε ένα χωριό που λεγόταν Τριγωνικό. Άκου τώρα.
2: Το ξέρω.
7: Το πρωί.
2: Ναι.
7: Έξι παρά.
2: Ναι.
7: Σκοτάλι. Είναι παραμονή που πηγαίνω.
2: Παραμονή
7: είναι 15 Δεκέμβρη. Σκοτάλι ακούω. Παμ! Μπουμ! Κυριγούς! Παμ! Παμ! Αμάν!
2: Θα πάλι μπαμπέζει καλή.
7: Ερήμια, τι να κάνω τώρα. Έχω πέσει για μια στάση και αυτές τις πέτρες της στάσης που συμμετέχεζε,
2: ναι.
7: Το υπόστε εγώ, των λεωφορείων εκεί των αστικών υπεραστικών. Μπαίνω εκεί μέσα και παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία.
2: Εκεί που είναι μια αλανίτσα, έτσι μικρή λες, που είναι η είσοδος του Τριγωνικού του χωριού, εκεί που είναι η αλανίτσα.
7: Ναι. Εντάξει, έχω φτάσει εγώ στην κορυφή της του δρόμου που είναι ανηφορικό. Δεν είχα τη φορά, εγώ δεν ξέρω πώς είναι από εκεί πέρα.
2: Ναι.
7: Λοιπόν, έχετε την αστυνομία, παίρνει το και το κοιτώ. Λοιπόν, και τι κάνουν οι μάγκες, θέλουν να τζιπάκι δικό τους. Και μου φαίνει βενζίνη, ρε φίλε.
2: Λοιπόν, από το τμήμα στα Σέρβια πρέπει να σου φέρανε.
7: Από τα Σέρβια.
2: Από το τμήμα.
7: Πολύ φίλε, είναι το κετό, πάρτο, βάλτο. Στα 3 χιλιόμετρα βενζινάρικο έχει ανοίξει και ο κυριανέσης σαν το όνομά του. Πες του ότι σε θέλει μονής. Δεν το πω, ρε, πες του.
2: Όπως μπαίνεις δεξιά.
7: Δεξιά, μπράβο.
2: Ναι.
7: Εγώ το κατήφορο, την είχα δει στάνω. Του λέω, κυριανέση, τι με ξέρεις. Αντασταμία είδα. Και μου βάζει από άλλη Αγγλία που είχε πάει να μου βάλει.
2: Δεν κάνουμε τέτοια.
7: Τέλος πάντων, λέω να σου πω που το τμήμα εδώ, μου λέει το θέλεις. Λέω, πρέπει να πήγα να τα ευχαριστήσω. Επειδή να ξημερώσει λίγο, βρίσκω να πούνε, πήγα και πήρα κύριο και τον κούγατσο κανεκόμητες. Θα πάω στα παιδιά, ρε φίλες. Με συγκινήσα πάρα πολύ. Πάρα πολύ τότε. Οι αστυνομικοί. Που πάντα ξέρεις, κάτι έχω να τους προσάψουμε, ρε παιδί.
2: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται σε τέτοιες περιοχές. Σε τέτοιες περιοχές είναι πιο χαμηλά η μπάλα. Δηλαδή είναι και πιο χαλαρά. Γιατί όταν είναι μια περιοχή τώρα 5-6 χιλιάδες, που όλοι γνωρίζονται, όλοι βρίσκονται στους ίδιους χώρους και στα σημεία, ξέρεις, φεύγει λίγο αυτό το πολύ αυστηρό όπως είναι το απρόσωπο της πόλης. Τον ξέρεις τον άλλο, μιλάς, γνωρίζεσαι. Δηλαδή και αυτοί έρχονται και πιο κοντά στον κόσμο. Δηλαδή είναι πραγματικό.
7: Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
2: Ναι.
7: Ότι στη γέφυρα εκεί στα Σέρβια, σαν
2: ναι.
7: Είναι πολύ, πολύ ψηλή, έτσι, σχετικά με το...
2: Βέβαια,
7: είναι λίμνη, ας πούμε, τίποτα άλλο, δεν θυμάμαι.
2: Λίμνη είναι, λίμνη είναι. Η λίμνη του Πολυφέτου.
7: Εκεί που τη γέννα που είναι πόσο, 30-40 μέτρα ύψος, πόσο είναι.
2: Η λίμνη του Πολυφέτου, ενδεχομένως και παραπάνω. Μιλάμε για μια γέφυρα που είναι σε μήκος 1372 μέτρα, ήταν η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια και η τρίτη στην Ευρώπη όταν έγινε το 1974.
7: Και μου πέρασαν που ψαρεύαν τόσο ψηλά και ψαρεύαν.
2: Ναι.
7: Οι ντόπιοι. Τέλος πάντων, είπα δεν από τίποτα για τον μπάσκετ, καλώς τα χαιρετήματά μου στο φίλο αδερφό, συνάδελφο, τον Γιώργο Μπυράκη.
2: Α, μάλιστα, είσαι εταίρες συνωμοταξίας. Κατάλαβα.
7: Ναι, ναι, είμαστε καλλιτεχνικής.
2: Ωραία.
7: Και πολύ καλύτερα.
2: Να είσαι καλά, ρε φιλάρα κουγιά. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνει την πρώτη μας ώρα και κάπου εδώ, καλοί μου φίλοι, θα οδηγηθούμε σε διακοπή, διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά εσείς μένετε εδώ γιατί ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το pfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο.
9: Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Top FM 102,4.
2: Στο sportfm.gr και βλέπετε τα highlights της ιστορικής ανατροπής των New York Knicks απέναντι στους Spurs σε ένα μάτς που βρέθηκαν στο μείον 29. Εδώ όταν ήμασταν στην εκπομπή λίγα λεπτά πριν τελειώσει ήταν διψήφια διαφορά.
1: 2-2 είπα, λέγαμε.
2: Είπαμε 2-2 με διπλό break, λέγαμε εδώ πέρα το Spurs και τα λοιπά. Και στο τέλος έγινε κάτι μυθικό και ήρθε αυτή η νίκη των Spurs. Ήδη στο sportfm.gr υπάρχουν τα highlights και όπως
1: ενημερωθήκαμε,
2: Σταύρος Καλογεράκης, ναι. Μία ώρα το μεσημέρι είναι η επανάληψη του αγώνα στην Κοσμοτέ, μπορείτε να το δείτε. Όσοι σας ενδιαφέρει. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Σύμβριος έρχεται live στο Ριζές Καζίνο Μομπαρνές και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες. Τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό σετ μενού στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μην λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 212-42-1055. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και πάμε σε κάνα δύο μηνυματάκια και μετά να συνεχίσουμε με τα τηλεφωνήματα, στα γρήγορα τα μηνύματα και να πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψαρτ Γερμανίας. Ο καλύτερος να κερδίσει και να είναι και επτάστερος. Εμείς πάμε να πας για έναν άρα, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης. Καλημέρα στην παρέα. Καλή δύναμη σε όλους. Κυκλοφορεί φήμη ότι ο Φώτης Εθέλ οργανώνει προπάρτι μάζοξη στο Γιώργο Πενιρλή. Θα παραβρεθούν όλοι οι ακροατές Εθέλ. Πώς φαίνεται, Γιώργο, αυτό? Μπράβο στην ομαδάρα, λέει ο Στέλιας. Θεωρείς πως ο Πελίστρε Βαγγίλη κάνει, λέει στον Ίστρουπ, το ρωτάω γιατί δημοσιογράφοι λένε ότι κάνει καλό, να κάνει καλό μουντιάλ για να τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός. Αυτή ήταν η άποψη που επικρατούσε, αλλά λέγεται ότι αρέσουν στον Ίστρουπ τα χαρακτηριστικά του. Θα δούμε πως θα πάει αυτό το πράγμα. Καλημέρα, Βαγγίλη. Με μια διαιτησία καλύτερη από τις άλλες φορές και με μισή ομάδα του κερδίσαμε, λέει. Πιστεύω ότι θα το σηκώσουμε στους εφλέ ο Μιχάλης. Ο Πασχάλης λέει: Βαγγίλη, καλημέρα. Ισόβιο συμβόλο στον Πεχταρά που λέγεται Σόρτς. Καλημέρα, Βαγγίλη, Κυριάκο, και σε όλη την παρέα που χτες μου έχει κολλήσει να ακούω το τραγούδι Το Πάρτι από τα Στρουμφάκια. Σημαδιακό, λέει. Γιώργος Πενιρλή, Γιώργο Πενιρλή, ερχόμαστε, στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Εκεί θα γίνουν όλα. Στον Πενιρλή θα γίνει το πάρτι. Κάστε να δείτε. Τον Άν τον καθάρισαν, λέει. Τα δύο τελευταία φάουλ νομίζω ήταν πολύ τραβηγμένα, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Πώς βλέπεις την αποχώρηση του Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ? Τραγική διαιτησία χθες στον μπάσκετ, λέει ο Παγωτατζής. Με ξαφνιάζει, γιατί περίμενα αν ήταν να γίνει νωρίτερα για τον Λουτσέσκου. Πριν το παιχνίδι, ο κόσμος του Παναθηναϊκού έλεγε 3-1 του Ολυμπιακού. Η διαιτησία δίκησε για άλλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, για όνομα του Θεού, λέει ο Δημήτρης ο μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν επιτέλους πως ο Πάνος, ότι το να βγαίνουν κάθε μέρα και βράδυ και να λένε τα ίδια είναι κουραστικό, λέει ο Θωμάς. Εδώ είναι το τηλεφωνικό κέντρο, φίλε, για όλο τον κόσμο. Βαγγέλη, καλημέρα για το Σερέλι. Δεν έχεις δίκιο, λέμε. Το Χρήστο έχουμε μεγαλώσει μαζί. Μας πήρε πεθαμένο στο Λαύρο και μας έφτασε πρώτος τουλάχιστον αυτός να παίξει ρομπάνα Αθηναϊκό. Όχι σαν τον άλλο που παίζει για τον ίδιο, λέει ο Δημήτρης Μάιντς. Ναι, αδερφέ, εγώ σου είπα ότι. Τι είπα, εγώ θυμάζει, τι είπα. Λέω, δεν τον εμπιστεύτηκαν μόνο για τα playoff, θα τον εμπιστευτούν να λάβει πρώτο στη νέα σεζόν. Δεν έκανα εγώ κρίση δική μου για το τι είναι ο Σερέλης και αν τον είναι καλός ή κακός. Μετέφερα το ποια είναι η αίσθηση. Έτσι. Φυσικά και τρέφω σεβασμό, ο άνθρωπος είναι σοβαρότατος και του λεφταράς, αυτό είναι σίγουρο. Καλημέρα, φίλοι μου, σε όλη την παρέα. Σπύρος Αεκάρα πάντα και παντού. Και ας σταματήσει κάποια στιγμή, Ρεβάγκο, λέει αυτό με τη διαιτησία. Χθες οι ψηλοί του Ολυμπιακού χρεώθηκαν 9 φάουλ. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να γράψω, γιατί δεν θεωρώ ότι ήταν υπεύθυνη η διαιτησία που χάσαμε, αλλά κακή εμφάνισή μας. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη κέρδισε, γιατί τρεις Έλληνες που έβλεπαν παρκέ με το Κέλ ήταν απόλυτα επιδραστικοί. Σε αυτό δεν έχει ευθύνη καμία διαιτησία, αλλά ο Ταμάν, λέει ο Γιάννης Ολυμπιακάκιας. Πάμε στον κόσμο και συνεχίζουμε μετά. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
12: Καλημέρα, εγώ
2: ναι. Φιλαράκο, λες και σε πήρα εγώ και σε ψάχνω κανείς. Καλημέρα, έλα, εσύ είσαι, ναι.
12: Έλα, ο Στράτος είμαι, καλημέρα.
1: Αυτό δεν ακούγεσαι καθόλου.
2: Έλα.
1: Βγάλε τα hands free, βγάλε ανοιχτές ακροάσεις, δεν ακούγεσαι.
12: Τώρα ακούγομαι, τώρα.
1: Ναι, τώρα.
12: Έλα, τι γίνεται για το παιχνίδι, πήρα να μιλήσω, Ολυμπιακός είμαι.
2: Ναι.
12: Εντάξει, Ολυμπιακός δεν μ' άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ κουρασμένος, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Είναι πολύ από
2: το. Είναι άδειος, μοιάζει να είναι άδειος και από ενέργεια Ολυμπιακός. Αν εξαιρέσει το Φουρνιέ που κυριολεκτικά τον τραβάει και τον Γόκαπ. Που είναι και ο Γόκαπ είναι πολύ καλός στη σειρά. Και ο Γόκαπ είναι πολύ καλός. Οι άλλοι μοιάζουν λίγο να είναι ξεφούσκωτοι, ρε παιδί μου.
12: Όχι, δεν είναι θέμα. Είναι πολύ κουρασμένος από το Final Four, εγώ πιστεύω.
2: Έχει βγάλει όλη την ενέργεια εκεί και ξέρεις.
12: Γιατί να σου πω κάτι, ο Παναθηναϊκός καθόταν πόσες μέρες, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός είχε όλο τον χρόνο. Το Ολυμπιακός πότε τελείωσε, 25 Μαΐου, 24, πότε ήταν.
1: Πάντως το προηγούμενο παιχνίδι στο ΣΕΦ έριξε ένα τρέξιμο Ολυμπιακός, φίλε. Δηλαδή σε κάποιο σημείο του αγώνα ήταν πυραυλοκίνητος. Δηλαδή εντάξει.
2: Πάντως παιδιά και μέσα στο μυαλό, πέρα από το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, επειδή ήταν τόσο μεγάλο το θέλω του Ολυμπιακού την τελευταία πενταετία για την Ευρωλίγκα, ειλικρινά φάνηκε ότι φαίνεται ότι αυτή η ομάδα, ρε παιδί μου, έδωσε, έκανε τέτοια κατάσταση ψυχής για να πάρει την Ευρωλίγκα, που τελειώνοντας αυτή η διαδικασία, σαν να, ρε παιδί μου, σαν να νιώσαν ότι επιτέλους το πετύχαμε και σαν κάπως να αδειάσανε. Γιατί δεν παίζει ο Ολυμπιακός όπως έπαιζε, παιδιά. Δεν παίζει όπως έπαιζε στους τελικούς.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν είναι καλός στους τελικούς Ολυμπιακός.
12: Είναι και δυνατός ο Παναθηναϊκός.
2: Και είναι και ο Παναθηναϊκός καλός, που πάντα ο αντίπαλος μετράει φυσικά.
1: Εντάξει, τώρα με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν είναι τώρα. Άσε τώρα. Ότι και εγώ ξέρω Ολυμπιακός είμαι, αλλά είναι μεγάλο κατόρθωμα για τον Παναθηναϊκό. Ότι πήρε τώρα το μάτσο χθες με τέτοιες συνθήκες είναι τρομερό. Και αυτό τώρα είναι για τον Παναθηναϊκό
12: κέρδος. Παίζει όλα για όλα και ο Παναθηναϊκός. Τώρα κατά ψέματα δεν έχει τίποτα άλλο.
2: Να δει
12: ένα πρωτάθλημα του μήνε, έτσι. Οπότε εγώ πιστεύω το Σαββάτο θα γίνει. Τι να σου πω, θα γίνει σκοτωμός εκεί πέρα.
1: Καλά, σίγουρα.
2: Μακάρι να γίνει ένα μάτς φιλαράκου για όλους μας, το οποίο θα κρυφθεί στο 50-50, εγώ αυτό λέω. Για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Για όλους.
12: Και πιστεύω ο Ολυμπιακός θα το πάρει το πρωτάθλημα. Με τον κόσμο του, παιδιά, με τον κόσμο του στο ΣΕΦ. Να μείνει.
2: Για να δούμε. Για να δούμε.
12: Τι να πω, εντάξει, και ελπίζω να χαμηλώσουν λίγο, ρε παιδί, με το κλίμα τώρα τα
2: μαρτυρίες
12: και αυτά.
1: Κοίτα, όταν πέφτουν τα φώτα και οι προβολείς πάνω στους παίκτες πάντως, είναι καλύτερα τα πράγματα. Και χθες είδα και τις δηλώσεις των προπονητών και όλων δεν είχαμε.
12: Και μιλάμε δύο παρατάσεις, παιδιά, είχε να γίνει πολλά χρόνια αυτό. Δύο παρατάσεις, δεν θυμάμαι τώρα τελευταία.
2: Και θέλω να σημειώσω και κάτι.
12: Δύο παρατάσεις, ματσάρα, εντάξει, μπορεί να μην ήταν, ας πούμε, μεγάλο το σκορ, ψηλό.
2: Όχι, κανονική διάρκεια 69-69.
12: Ναι. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ήταν μεγάλο παιχνίδι. Έτσι. Εγώ το είδα, να μην το έζησα. Όπως όλοι σας.
2: Φυσικά.
1: Μα για
12: πάμε να σηκώσουμε τώρα. Μέσα στον Πειραιά, παιδιά. Ολυμπιακός θα το πάρει.
2: Έγινε, ρε φίλε.
12: Γεια χαρά.
2: Καλή σου μέρα, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
2: Καλώς το να.
13: Έλεγα το παιχνίδι το τελευταίο να γίνει στη Ριζούπολη.
2: Γιατί?
13: Έτσι. Αφού θέλω να το πάρουν τους οπαδούς.
2: Καλά, εντάξει, δεν είπε κάτι κακό ο προηγούμενος. Δεν είπε κάτι κακό.
13: Όχι, λέω, γενικότερα.
2: Λέμε την έδρα μας, λέμε το
13: παιχνίδι. Εγώ να σου πω κάτι. Αδιαφορώ, να περνάει η ώρα μου και ξέρεις τι χαίρομαι.
2: Ναι.
13: Που το Σάββατο μπορεί να φέρει και κανένα φίλο στο σπίτι να φάμε, να ψήσουμε και να δούμε και το παιχνίδι.
2: Μήδες.
1: Εδώ θα συμφωνήσουμε.
13: Να σου πω κάτι. Αδιαφορώ, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Πώς θα το πάρει με τους οπαδούς. Αυτό είναι το τρελό, γιατί σε πήρα και τηλέφωνο πριν από λίγες μέρες και σου είπα για το Γιαννακόπουλο ότι είναι γιαννακοπολικός, όχι παθηναϊκός. Αυτή είναι η φιλενοτροπία. Δεν είναι κανένας από αυτούς αγνούς φίλαθλους. Ξέρεις τι θέλουνε, τσαμπουκάδες και φασαρίες και βία. Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια.
1: Πάντως έχουν φτιάξει πάρα πολύ τα πράγματα μέσα στα γήπεδα τα τελευταία χρόνια.
13: Μακάρι,
1: οι συνθήκες είναι πολύ
13: καλύτερες. Μακάρι αγαπητέ μου, γιατί αυτά είναι θέματα παιδείας.
1: Δεν έχουμε μπουκες τώρα, μπουκάλια, καπνογόνα, τέτοια δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε, όχι, έχουν ηρεμήσει πολύ τα πράγματα.
13: Πάντως να σου πω κάτι, έτσι μια παρατήρηση ηλίθεια. Έπαιζα πολύ καλό μπάσκετ το Ρεμάμικρος, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Η κίνηση που έκανε ο Ταμάν στο τελευταίο, νομίζω στη τελευταία παράταση που έβαλε το σόρτς και κράτησε τους πλάγιους ώστε να έχει το ένα μες έναν, εκεί πήρε το παιχνίδι Παναθηναϊκός.
2: Ναι, συμφωνώ. Και ήταν και φρέσκος ο σόρτς, δεν είχε κουραστεί πολύ. Και μπήκε και ήταν όλοι άλλοι κουρασμένοι και αυτός φαινόταν δύο φορές πιο γρήγορος. Σε εκείνο το σημείο.
13: Έχω την εντύπωση ότι ήταν στρατηγική κίνηση του Αταμάν. Γιατί ξέρεις κάτι, πολλά σχολιάζουν για τους προπονητές, αλλά η σωστή απόφαση του μάνατζερ είναι τη στιγμή που θα γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ με αγάπη, σε όλο τον κόσμο υγεία.
2: Έγινε φιλαράκο μου.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε για αυτό.
2: Να σε καλά.
1: Μόνο αυτό, υγεία σε όλο τον κόσμο.
13: Για.
2: Πάμε άλλο ένα. Παρακαλώ, καλημέρα.
14: Ναι, καλημέρα.
2: Καλώς τον.
14: Βασίλης από Ήλιον είμαι.
2: Έλα, Βασίλη.
14: Πάμε για το 3-2 τώρα, να δούμε ποιος θα το κάνει. Ήταν φοβερό παιχνιδί το χθεσινό.
2: Κοίταξε, 3-2 θα έρθει σίγουρα. 3-2 θα έρθει σίγουρα. 3-2 θα έρθει σίγουρα.
14: Εγώ Ολυμπιακός, αλλά ναι, δεν μπορώ να μην πω για τον άλλο. Είναι ένας μεγάλος παίκτης, παιδιά. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι να όταν ανεβάζει τη στατιστική του Ωγνάν. Δηλαδή, είναι φοβερός παίκτης.
2: Ναι, είναι μάτσα το χρησιμοποιεί.
14: Ο Ταμάν εμπιστεύτηκε τους παίκτες του. Δηλαδή, αν το έκανε αυτό πιο πριν, θα είχε πάει στην Ευρωλίγα καλύτερα.
2: Θα έχει άλλη χρονιά συνολικά ο Παναθηναϊκός, αν εμπιστευόταν την ομάδα του.
14: Κατάλαβε ότι έπρεπε να. Γιατί πρέπει και προπονητής να το περάσει αυτό.
2: Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Σε πολλά πράγματα.
14: Και τους έφταζε, έκανε πολλά περίεργα.
2: Ναι. Τουλάχιστον έστω τώρα στο φινάλε τη σεζόν δικαιώνονται κάποια παιδιά τα οποία αδικήθηκαν πάρα πολύ μέσα στη χρονιά. Όπως ο Μήτογλου, ο Τολιόπουλος, ο Σόρτς. Δηλαδή. Και είναι και καθοριστική κιόλας, έτσι.
14: Βέβαια, ναι. Αυτό πέρα, να έχω ένα καλό παιχνίδι και καλημέρα.
2: Να είσαι καλά, Φιλαράκο. Λοιπόν, είναι και 15. Να κάνουμε τώρα time out ή να βγάλουμε μια. Ας κάνουμε τώρα time out, να φύγει.
1: Είναι μεγάλο.
2: Να κάνει να φύγει και να συνεχίσουμε.
15: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: 94,6.
1: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Λίγο θα σας χαλάσω λίγο. Φιλικό Μπεμπεολόνη Ηρακλάρα και περιμένουμε μεταγραφές. Τρέλανε μας Ηρακλάρα, Γιώργος Ηρακλάρα Ήλιον. Καλημέρα, λέει ο Σωτήρης από την Κυπαρισία. Την καλημέρα μου λέει στον Κώστα, λέει γνωστό ο Καμπουράνης, λέει τη Κυπαρισία. Και ένα άλλο φίλο εδώ πέρα.
2: Ο Γιώργος ο Καμπουράνης.
1: Λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Το καλοκαίρι να βρεθούμε στην Ελίτσα τη Σπηλιά. Γιώργος από Σπηλιά. Έχω πολλού φίλου στο Χαλαζόνι. Από Χαλαζόνι και ο μέγιστο Νίκο Καλογερόπουλο, ηθοποιό. Το σπίτι του Καλογερόπουλου, φίλε, με τη πεθερά μου είναι στα 100 μέτρα. Στα 100 μέτρα είναι.
2: Εδώ στο Σπόρεφ, τον έχω γνωρίσει το 2003-2004 σε μια προεκλογική καμπάνια.
1: Λοιπόν, φύγαμε στις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη. Είμαι ο Αποστόλης.
1: Ναι.
2: Έχεις και εσύ hands free και τέτοια. Φτιάξε και εσύ τον ήχο.
1: Έχεις και εσύ hands free και τέτοια.
2: Συγγνώμη,
3: αγαπητέ Κυριακό.
2: Βρε, συγγνώμη και εγώ που μιλάω λίγο απότομα, αλλά δεν ακούνε οι υπόλοιποι. Δεν ακούνε.
1: Λίγο πιο γενικά στου ακροάτε,
2: Κυριακό. Ρε, παιδί μου, δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό.
1: Έχει και εσύ, χάνει και τέτοια.
2: Δεν είμαι
1: τραπέζι.
2: Δεν είμαι τραπέζι. Δεν είμαι τραπέζι.
1: Ναι, μα θα ακούει κανένα πρώτη φορά θα πει τι κάνουν αυτοί εκεί. Τι του κάνουν του τραπουκίζουνε. Λοιπόν, έλα, έλα, φίλε, πάμε.
2: Θα με πάρω
1: γι' αυτό. Σταμάτα τώρα να μιλήσει. Δεν
2: ακού τον ακροατή.
1: Σταμάτα να μιλήσει, ρε, Χριστιανέ του Θεού. Έλα, πες τα, φίλε.
3: Λοιπόν, είχαμε μιλήσει με το τελικό της Ευρωλίγκας που λέγαμε για τους προπονητές, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
3: Που λέγαμε για Μπαρτόκα και Γιωβάνοβιτς που σου είχα πει και τον Αρτέτα που λέγαμε για τους προπονητές που παρουσιάζουν έργο να ότι είναι σημαντικό να μένουν. Τέλος πάντων, Παναθηναϊκός είμαι, σου θυμίζω. Ήθελα να ασχοληθώ με τα αθλητικά σήμερα. Πάρα και έχω πάρα πολλά να σου πω. Ήθελα να πω κάτι άλλο πιο σημαντικό. Φίλε Βαγγέλη, δεν ξέρω αν το έχει πει κάποιος όλο αυτό το διάστημα, γιατί δεν έχω κάθε μέρα δυστυχώς την εκπομπή. Επειδή ο Ιούνιος είναι ο μήνας για την ψυχική υγεία των ανδρών, αυτό που έχω να πω είναι να κοιτάτε τους φίλους σας, τους αδερφούς σας, τους πατεράδες σας, τους γιους σας, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που εμείς οι άντρες πρέπει όλα να τα φέρουμε βόλτα. Κανένας δεν μας ρωτάει πώς είμαστε. Κανένας δεν μας ρωτάει, ας πούμε, αν είμαστε καλά. Και μάλλον μας ρωτάνε, ρωτάμε ένας τον άλλον, φίλε Βαγγέλη, είσαι καλά? Και απλά όλοι απαντάμε με ένα ναι, καλά. Χωρίς να δίνουμε πραγματικά σημασία και χωρίς να εξηγούμε τι μας συμβαίνει. Γιατί μάθαμε ότι πρέπει να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Ή γιατί μάθαμε ότι εμείς δεν μπορούμε να μιλάμε για τα συναισθήματά μας. Και άμα δούμε πόσες αυτοκτονίες γίνονται παγκοσμίως και στην Ελλάδα, το 85% με 90% των ανθρώπων που κάνουν αυτοκτονία είναι άντρες. Και επειδή βλέπουμε την κοινωνία μας ότι συμβαίνουν πράγματα τα οποία εμένα προσωπικά με απογοητεύουν πάρα πολύ, και μιλάω για αυτούς οι οποίοι αφαιρούν ζωές γιατί δεν αντέχουν ότι ο άνθρωπος τους αφήνει, και μιλάω για τους άντρες δυστυχώς στην πλειονότητα, νομίζω ότι, επειδή και η δουλειά μου είναι εκπαιδευτικός, ότι σε αυτό το θέμα είμαστε πολύ πίσω και πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε λίγο περισσότερο και να κοιτάξουμε το διπλανό μας με ειλικρινές ενδιαφέρον. Αυτά.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε, για την τοποθέτησή σου.
2: Όχι, σε ευχαριστώ.
1: Να
2: σε
1: καλά,
2: πολύ,
1: να σε καλά.
2: Στην
3: αγάπη μου, χρόνια πολλά στο Sport FM, γιατί δεν μπορούσα να πάρω τις προάλλες. Να είστε πάντα καλά, να σας ακούμε. Και αυτό που κάνεις εσύ, Βαγγέλη, για να κλείσω έτσι λίγο πιο ευχάριστα, είναι ότι πολλοί άνθρωποι που παίρνουν εδώ πέρα ακουμπάνε κάτι μέσα τους, χωρίς να μιλάνε γι' αυτό απαραίτητα. Ακουμπάνε κάτι σε σένα, δεν ξέρω, στην Κυριακή, πάνω, στον οποιοδήποτε.
2: Μα ρε φίλε, αυτό δεν έχουμε ανάγκη. Να κοινωνικοποιούμαστε, να επικοινωνούμε. Αυτό δεν είναι ανάγκη. Δεν μας κάνει καλό να μιλάμε και εγώ σε σένα και σε
1: εγώ, αδερφέ, σε αυτό το δίωρο, ένα πράγμα που, επειδή είσαι άνθρωπος που με ακούει και το καταλαβαίνεις, το αντιλαμβάνεσαι, είναι ότι ένα πράγμα που προσπαθώ πάντα να κάνω είναι να ενώνω και να μην διχάζω. Και νομίζω ότι είμαι σε καλό σημείο.
3: Ακόμα και αν κάποιος έχει ακούσει την εκπομπή ένα χρόνο ή και όχι 6-7, το καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται κανένας να... μπορούν όλοι να μιλήσουν για εσένα και να το επιβεβαιώσουν, αυτό είναι, είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν,
3: να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Γεια σου και συγγνώμη για την παρατήρηση.
1: Λοιπόν, λέει ένας φίλος εδώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, έτσι και βάλεις Τσουβέλα, Σταθερόπουλο και Πολυχρονίδη στο ίδιο τραπέζι, δεν πρόκειται να μιλήσει άλλος ποτέ. Γελάει και λέει να είναι καλά όλοι τους. Έτσι είναι, φίλε, δεν παίρνουν ανάσα. Δεν παίρνουν. Λοιπόν, πάμε άλλη μια γραμμούλα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, εσύ, ρε φίλε. Καλά είσαι.
0: Γεια σου. Είμαι ο Θοδωρής από Πετρούπολη, ταξιτζής.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Από ό,τι άκουσα, η γυναίκα σου είναι πατριώτησά μου.
1: Από πού είσαι, φίλε?
0: Από τους Χριστιανούς.
1: Α, ναι, γείτονας, ναι.
0: Έχεις πάει στο χωριό αυτό?
1: Όχι.
0: Άκου, λοιπόν, θα πας οπωσδήποτε, διότι εκεί είναι ο μεγαλύτερος βυζαντινός ναός της Ελλάδος, ο πιο παλιός. Είναι ο Άγιος Αθανάσιος Χριστιανοπόλεως και είναι και αυτή η εκκλησία λέγεται Αγία Σωτήρα του Μοριά. Αν έχεις ακούσει το ρητό, τα Αγία Σωτήρα του Μοριά και Αγία Σοφιά στην πόλη. Είναι παλιά εκκλησία, την είχαν κάψει οι Τούρκοι και την ξανανασυλώσανε. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα βυζαντινά μνημεία και πρέπει να πάει να το δεις.
1: Ναι, έτσι αλλιώς κοντά είναι, δεν είναι μακριά.
0: Ή δίπλα είσαι, δίπλα. Και όσον αφορά τον Νίκο τον Καλογερόπουλο, έχει πάρει και ένα μαγαζί, το παλιό σταθμό στην Κυπαρισία.
1: Τώρα δεν νομίζω να το λειτουργεί, που έκανε λαϊβάκια και τέτοια, ναι, το ξέρω, το ήξερα.
0: Έκανε λαϊβάκια, ρεμπέτικα, έφερε ηθοποιούς, έκανε μικρές παραστάσεις εκεί και πρόσφερε στον τόπο. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, τον έχω γνωρίσει. Και το βουνό από πίσω λέγεται Όρος σε Γάλλο, αν το ξέρεις. Το βουνό. Το βουνό του στο Χαλαζόνι.
1: Εκεί που είναι πάνω ψηλά μια εκκλησία.
0: Η Άγια Μαύρα.
1: Α, μπράβο.
0: Μπράβο. Αυτό λέγεται Όρος σε Γάλλο και έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες μάχες με τον Ιμπραήμ.
1: Σε αυτό το βουνό,
0: Από τις μεγαλύτερες, αν διαβάσεις την ιστορία, από τις μεγαλύτερες μάχες στην Πελοπόννησο με τον Ιμπραήμ.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το βουνό. Είναι ιστορικό βουνό.
1: Ναι.
0: Τώρα όσον αφορά για την ομάδα μας, καλά πήγε εχθές. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα δώσουν όλα μεθαύριο. Και ο Θεός βοηθός. Πάντως όσο έχουμε τον Γιαννακόπουλο, είναι τρελός αυτός. Μπορεί να φέρει το Λεμπρόν για να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα που λέγεις πριν πάντως για τον Καλογερόπουλο, για τον ηθοποιό, ξέρεις ότι είναι από κάτω και από τα μέρη σας είναι και ο Βασίλης ο Κολοβός. Τον ξέρεις τον Βασίλη τον Κολοβό, τον ηθοποιό. Που είναι λίγο πιο μεγάλο σε ηλικία.
0: Ναι.
1: Που είναι καταπληκτικός άνθρωπος.
0: Καλά, είναι από εκεί κάτω, από Καλαμάτα.
1: Από Φιλιατρά. Είναι αυτός.
0: Από Φιλιατρά.
1: Αυτός είναι από Φιλιατρά και επειδή είχαμε συνεργαστεί στη χοροδία του Χαρίτωνα την ταινία που έχω αναφέρει ότι είχα εργαστεί παλιά, πολύ παλιά, πριν 20 χρόνια.
2: Και εσύ.
1: Ποιος άλλος.
2: Και ποιος έχει παίξει.
1: Κάπου εσύ μπερδεύτηκες. Εγώ έχω παίξει στη χοροδία του Χαρίτωνα. Μου το είπαν ότι λέω ότι ο Κυριάκος λέει τα μπέρδευσε.
2: Στην γενναία Σαμοθράκη δεν έχει παίξει.
1: Όχι, βρε Λεβέντη μου. Στη χοροδία του Χαρίτωνα με το χωραφάκι ήταν αυτό.
2: Δεν έχει παίξει εσύ στου γενναίου.
1: Πρώτα απ' όλα δεν έχω παίξει. Βοηθό παραγωγή ήμουν και απλά με βάλαν κομπάρσο. Μην το κάνουμε γελίσα. Κομπαρσάκο ήμουν. Έτσι, αλλά.
2: Μήπω έχει πει αλλά... κομπάρσο ο Δεσίλα, γιατί ο ίδιο.
1: Όχι, ρε, μου το είπαν στον αέρα, λέω ότι ο Κυριάκος ήταν μπουρδούκλο.
2: Όχι, ο Ρήλο μου το είπε. Μου το είπε.
1: Ποτέ. Εγώ έχω δουλειά στη χοροδία. Αλλά λοιπόν και ο κύριος Βασίλης ο Κολοβός είναι ένας ξέρετος άνθρωπος και αυτός είναι από εκεί από τα.
0: Πραγματικά. Να υποθέσω οι αγρίλοι και αυτά έχει πάει.
1: Τώρα μην μου λες, είναι 15 χρόνια μεγάλο. Μπρος τα έχω γυρίσει όλα. Τώρα
0: αυτά είσαι δίπλα. Εσύ είσαι δίπλα. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά και χρόνια πολλά και στο σταθμό.
1: Α, και να σου πω και βρήκε ένα μήνυμα τώρα, θα το πω και αυτό. Επειδή ήρθε ένα μήνυμα για να διαφημίσω γιατί τα ξέρω τα παιδιά. Λέει ο Κώστας από την Κηφισιά και μου κάνει εντύπωση που τόσο πολλοί κόσμοι ξέρουν το Χαλαζόνι. Λέει, πες για το φανταστικό που έχει ταβέρνα στο Χαλαζόνι μόλις μπαίνεις δεξιά. Λέει, για τη Γιάννα.
0: Ναι, είναι
1: μυθικό το φαγητό. Είναι μυθικό το φαγητό.
0: Αυτά είναι κλασικά πράγματα τώρα.
1: Είναι μυθικό το φαγητό και τώρα κάνει και καινούριο χώρο εκεί ακριβώς δίπλα. Είναι μυθικό το φαγητό στο φρουμάζι.
0: Αυτά είναι κλασικά. Σου λέω, πήγαινε και σε αυτό το χωριό που σου είπα στους Χριστιανούς, θα πάει στη σοκ.
1: Ναι.
0: Και την εκκλησία θα ανατριχιά.
1: Για κόκορα, λέει στις βρύσες του Χριστιανού, μου λέει να σε δω.
0: Για κόκορα. Ναι, μπράβο. Ναι. Άμα πας στις βρύσες, στα κανάλια εκεί πέρα, μιλάμε για νερό, τώρα κατεβάζει το βουνό. Τι να σου πω τώρα. Μιλάμε για πολύ νερό.
1: Άλλο
0: έχει τέσσερα κανάλια και κατεβάζει.
1: Ξέρεις, τώρα το τραβήξαμε λίγο σήμερα παρακάνω με διαφημίσεις στο Χαλαζόν, αλλά δεν πειράζει. Εγώ ξέρεις τι, εγώ εκεί φίλε, αγαλιάζω. Γιατί επειδή α πούμε και μικρό μεγάλο ήταν κεφαλοχώρι, δεν ήταν τέτοιο χωριουδάκι μικρό. Το έχω λατρέψει το σκηνικό. Το έχω λατρέψει το σκηνικό. Είναι και το σπίτι στην άκρη του χωριού τελείως. Τελείως στην άκρη του χωριού και είναι δηλαδή το ησυχαστήριό μου, είναι το μέρος που διαβάζω βιβλία για να καταλάβεις.
0: Εμένα το χωριό μου είναι, το χωριό του πατέρα μου είναι από πίσω από αυτό το βουνό, από την πίσω μεριά. Μετά είχε ένα χωριό απάνω ψηλά, Μάλι λέγεται.
1: Το ακουστά που το συζητάνε, ναι.
0: Ακριβώς από το επόμενο χωριό από πίσω. Μπαίνω από την Κυπαρισία να φανταστείς και ανεβαίνω προς τα πάνω. Το οποίο είναι το ησυχαστήριό μου, φίλε.
1: Και λέει και ένας άλλος εδώ, λέει, και από τη σπηλιά λέει είναι ο Βαγγέλης ο Καλογερόπουλος, το δεκάρι που πήρε ο Κοσκοτάς στον Ολυμπιακό από την Καλαμάτα.
0: Ναι, ναι,
1: έχει.
2: Είναι Καλαματιανός, αλλά
0: και ο Λιμπερόπουλος από τα Πλιατρά.
1: Το ξέρω, για τον Λιμπερόπουλο το ξέρω. Με τον Λιμπερόπουλο, εγώ έχω ταραβέρει, γνωρίζομαι με τον Σωτήρη. Που είναι κάτω εκεί πυροσβέστης. Με τον Σωτήρη έχουμε κάνει παρέα, έχουμε πιει καφέ στην παραλία. Ναι, με τον Σωτήρη τα έχουμε πει.
2: Ο Βαγγέλης ο Καλογερόπουλος είναι όντως Καλαματιανός, αλλά ο Ολυμπιακός τον πήρε από τον Πανσεραϊκό. Και ο Βαγγέλη είναι ο πρώτος παίχτης που, όντας παίχτης Β' Εθνικής, τον είχε καλέσει στην Εθνική Ελλάδος όταν ήταν ο Σοφιανίδης ή ο Αντώνης Γεωργιάδης. Κάποιος από αυτούς.
0: Βαγγέλη.
1: Έλα.
0: Για πες το Σωτηρακόπουλο δίπλα σου να σταματήσει. Χειρότερο από το Σωτηρακόπουλο έχει καταντήσει.
2: Σεμνά.
1: Άλλο τον, άλλο τον, άλλο τον.
0: Όχι ρε, πλάκα κάτω, πλάκα κάτω.
1: Μην το φουσκώνετε πολύ γιατί θα μπουρλαθεί.
0: Είναι βιβλίο ανοιχτό, είναι βιβλίο, μπράβο.
1: Μην το φουσκώνετε πολύ.
0: Είναι βιβλίο ανοιχτό.
1: Και λέει και ένας, αφού τώρα θα πάμε σε break έτσι κι αλλιώς, είναι και 30, λέει ότι από εκεί είναι ο Πάνος Μιχαλόπουλος, το οποίος από μικρομάνι Μεσσηνίας.
0: Ο Μιχαλόπουλος είναι από τα Αρφαρά.
1: Αρφαρά.
0: Από τα Αρφαρά, από εκεί που είναι και η Κορομιλά, η παρουσιάστρια.
2: Παντρεμένη ήταν από την παλιά.
0: Ναι.
2: Αρχές.
0: Ναι, ναι, και οι δύο που είναι από τα Αρφαρά.
1: Είναι πριν την Καλαμάτα. Ο Μιχαλόπουλος τη δεκαετία του 80 ήταν το πρώτο αλάνι. Ο Μιχαλόπουλος και ο Γαρδένης ήταν τα πρώτα αλάνια. Τα πρώτα αλάνια.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ, γεια. Λοιπόν, δεν έχουν έρθει ακόμα τα χαλιά για δελτία, τίποτα. Λοιπόν, μήνυματα. Καλημέρα. Εντάξει, τώρα είναι πρωί σε Ξουλιάριδες στον FM. Ωραία μέρα, λέει, για να πας για δουλειά. Ζωντανός για τον τίτλο Παναθηναϊκός μας. Ματσάρα στο NBA. Τέλεια μέρα για δουλειά, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στον Πασιστές. Από το 3-0 που έλεγαν το πήγε σε 2-2. Μίλησε ψυχή της ομάδας. Αν δεν μπορούσε να κερδίσει αυτό το Παναθηναϊκό, κάτι λέει. Μεγάλη απογοήτευση ο Ναν. Κάτι έχει χαλάσει το μυαλό του ο Κυριάκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μήπως μπορείς να πεις πόσα φάουλ στηρίχθηκαν στην παράταση υπέρ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, λέει ο Γιώργος. Ένα στα πόλα μαζί ή να κάτσω να ψάξω την παράταση, φίλε. Καλημέρα σε όλους. Λέει, χθες ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να πάρει στην κανονική διάρκεια και στην πρώτη παράταση πήρε διαφορά 5 πόντων και δεν κατάφερε να το πάρει. Το Σάββατο τώρα 50-50 πιθανότητες και ιδίως ένα τελευταίο μας, λέει ο Σάκης. Τώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο, παιδιά.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις ήταν απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά τον ενέργειο χώρο του ενώ εκτρέπει πτήσεις. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε νωρίτερα η ανώτατη διοίκηση του Ιράν, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγείο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία πριν από 27 χρόνια. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο. Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζώνη που μπήκε από το παράθυρο? Ζωζώνη είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζωζώνη μου εσύ.
6: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
6: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
11: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
10: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
11: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
10: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και

0: εξωτερικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα σε όλους σας. Από όπου και μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, στο πρωινό της 5η 11 Ιουνίου του 2026, στα 39 λεπτά μετά τις 7. Κουδούνι είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πάτα το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ως 28 Ιουνίου θα παίρνεις ένα ακόμη δώρο. Ο Θοδωρής το Παόκι λέει: καλημέρα, δεν άκουσα ως τώρα τι λέγατε. Είπε μια μακακία, λέει ο Ραπτόπουλος, και το έδεσαν όλοι κόμπο για τον Τέλια για να παράγεται. Ποιος Ραπτόπουλος, λέει ο Θοδωρής το Παόκι. Τι είχε γίνει τότε, λέει, με την εθνική που δεν το γνωρίζουμε εμείς. Λέω για τον ακροατή που είπε για το Στολτίδη διατήρηξη υπονόμενο για Άκη Παναθηναϊκό. Να θυμίσω πως ούτε ο Ζήκος είχε κληθεί λίγο αργότερα από το Στολτίδη Βαγγέλη, ήταν και ο Αδαμίδης από το Μαυροδέντρη που επίσης πήγε στον Ηρακλή. Μπορεί να έχει παίξει αντίπαλο και με αυτόν. Επίσης μεγάλη παιχτάρα, αλλά χάθηκε. Καλημέρα μου, όχι, δεν το θυμάμαι αυτόν. Και φυσικά ο Ατματζίδης από την Ακρινή Κοζανισκή, αυτός, ο Νόβλιας από τη Γαλατινή, έχουν βγει παίχτες και από εκεί. Ο Τέλιας είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, λέει, το 65 που έχει στη φανέλα είναι το νούμερο του αγγέλου του. Ακούγεται πως επειδή για την αίρεση του είναι αμαρτωλό να ανταγωνίζονται έθνη, δεν είναι το καλύτερο του να παίζει με την εθνική, το έχει, λένε, δηλώσει. Εγώ δεν το έχω ακούσει να δηλώνει πουθενά αυτό το παιδί. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Κυριάκο, καλή εκπομπή. Βαγγέλη, στο διπλανό χωριό πάω και εγώ, οι διακοπές στη Φαρακλάδα, εκπληκτικές παραλίες. Όλες από καλό νερό και κάτω και φανταστική γουρνοπούλα. Μια χαρά τα λες, Γιάννη. Μια χαρά τα λες, γείτονας είσαι. Καλημέρα, παιδιά, για τον Κωνσταντέλια. Το παλικάρι είχε δίκιο, λέει, το δημοσίευμα υπάρχει, το διάβασα και εγώ. Πολύ παπάζα από διάφορους. Ντροπή που μπαίνουν στα προσωπικά. Το Σάββατο απόγευμα είχε μια εκδήλωση στο Πασαλιμάνι με free beer. Λέει εδώ ο φίλος. Το Σάββατο θα κερδίσει το σεφ ο Παναθηναϊκός, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, πλάκα μας κάνετε, λέει, ακόμα και χθες μιλάει η διαιτησία. Έλεος, λέει εδώ ο φίλος στα δικά του. Ναι, Κωνσταντίνε μου, να σε καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, μια ερώτηση που έχουμε. Εσύ που άκουσες τώρα αυτά που άκουσες, παραπληροφόρηση για την εκπομπή, σε πάση περιπτώσει. Μια ερώτηση εμείς που έχουμε, ενώ θα μπορούσαμε να δούμε το κανάλι του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να μπούμε Κοσμοτέ. Μπάμπη, θα πρέπει να κάνεις υπομονή για να δούμε ακριβώς πώς θα είναι αυτό το κομμάτι με την καινούργια πλατφόρμα του Sky. Θα πρέπει να κάνεις υπομονή, διότι ακόμη και αυτοί δεν ξέρουν ακριβώς πώς θα είναι, διότι βρίσκονται σε φάση διαπραγματεύσεων. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Στεναχωριέμαι που φέτος κάναμε τόσα λάθη. Χρειαζόντουσαν σύν τους πολλούς τραυματισμούς που καταφέραμε και να κάνουμε δώρο το ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα από το νεκροταφείο Τρυπόλεως πάλι ο Ηλίας. Αμάρε, Ηλία, τι κάνεις κάθε φορά στο νεκροταφείο? Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα, Τάκη. Καλημέρα, λέει, Αφάναν. Αφάναν, λέει ο Δημήτρης. Με λογοπαίγνιο για τον Αν. Βαγγέλη Κυριάκο, την καλημέρα μου από το θέρμο του Λακαρνανία, στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Στον κρίνο μου επικοινωνούμε σαν σύφνος. Α, μάλιστα, κύριε Κώστα μας, να είσαι καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Ας αφήσουμε τον μπάσκετ για να πάμε σε ρυθμούς μουντιάλ. Ποιο είναι το καλύτερο μουντιάλ που έχετε δει? Εμένα μου άρεσε το 90 και θεωρώ πως αδικήθηκε η Αγγλία, πρέπει να το είχε πάει στον τελικό. Στερόγραφο, Βαγγέλη, sorry για το προσωπικό μήνυμα, αλλά σου θύμισα τα νιάτα μας με τα Πανίνη. Λέω τα έξω από το θυσίο, να είσαι καλά, Τάκη. Εγώ νομίζω ότι στην Ιταλία ήταν ενδιαφέρον μουντιάλ, αλλά δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο. Παράδειγμα, στο Μεξικό το 86 παίχτηκε καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Τώρα, εμένα αυτά ήταν τα πρώτα μου μουντιάλ.
0: Εμένα το 86 ήταν το πρώτο που θυμάμαι.
1: Το ίδιο και εμένα, το 86 είναι το πρώτο. Αλλά ρε παιδί μου, είμαι πολύ συναισθηματικά συνδεδεμένος με αυτά τα παγκόσμια κύπελα, ξέρεις. Είναι. Εντάξει, 86 λόγω Diego.
0: Ο Βασίλης από Νέα Υόρκη λέει: αν θέλετε διαιτητές από το NBA, υπάρχουν για το πέμπτο παιχνίδι στο σεφ. Σαν αυτού στο τρίτο παιχνίδι που αδικήσανε του Knicks ξεκάθαρα, λέει ο Βασίλης.
1: Παιδιά, πρέπει καλημέρα να δείτε τα highlights,
0: Καλημέρα από Νίκη και Ευθύμη Τσέρι Κύπρος. Καλημέρα στην παρέα και στην Κύπρο. Καλημέρα, παιχταράδες. Επιτέλους έφυγε και δεν χρειάστηκε να το κουβαλήσω τις βαλίτσες. Ζητώ συγγνώμη, λέει, από την Αρτή και τον Θεοδωρή τον Παόκη που δεν θέλανε να φύγει ο Λουτσέσκου. Αλλά εγώ είμαι χαρούμενη και θα το φωνάζω. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παοκτσού. Τρομερός ο ακροατής που έθιξε κοινωνικό σοβαρό ζήτημα ανδρών και γενικά όλη τη κοινωνία. Συγχαρητήρια στο παλικάρι από την καρδιά μου, λέει ο Παναγιώτης ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Κυριάκο. Έχετε κάνει και καλύτερους ανθρώπους, να ξέρετε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό μουντιάλ να έχουμε, λέει ο Γιώργος. Πολύ τιμητικό αυτό, φίλε. Καλημέρα, ξέρεις κανένα καλό κοκορετσάκι στην Παρισία, ρε φίλε, να πάω? Μου λέει ο φίλος μου ο Γιάννης από την Πύλο. Α, να τα ακούσει και ο Φιλαρόκος μου που μου στείλε μήνυμα εδώ πέρα, που μου λέει: άσε τα χωριά και πες κανένα καλό μαγαζί για κοψίδια στην περιοχή, λέει. Έχουν προσλάβει τη γυναίκα μου στα Φιλιατράκια στην Κυπαρισία, εκπαιδευτικό, και το έχω κάνει δεύτερο μου σπίτι. Άρα Γιάννη, να το στείλουμε στα Πλατάνια στην Κυπαρισία.
1: Θα πεινάσουμε από τώρα.
0: Καλά, μα φας αδρό κοκορέτσι, άστο. Άστο. Και Αγία Κυριακή για μπάνιο με Βαγγέλη Νερατζιά. Καλημέρα από Γιάννη, λέει ο Θοδωρής. Ο Θοδωρής, ο οποίος έχει έρθει στην Αγία Κυριακή και έχουμε κάνει μπάνιο μαζί με την οικογένεια, με τις οικογένειές μας, με τα παιδάκια μας. Καλημέρα, 1999, Καρνάγιο Κλαμπ και Παρισία, τα μεγαλύτερα μαγαζιά τότε στην Ελλάδα. Ήμουν ο DJ εκείνη τη σεζόν, λέει ο Γιώργος. Α, είσαι τέτοιος κι εσύ, της νομοταξίας μας, μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Κυριάκο, καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γιώργο Τράνσφερ. Τι μαζάρα ήταν η χθεσινή και πόσο μεγάλη νίκη ψυχολογία ήταν αυτή, λέει ο Θοδόσης. Είναι από τη Σπηλιά και όχι από την Καλαμάτα, ο Βαγγέλης, λέει. Ποιος Βαγγέλης? Καλημέρα, τυφώνα, Βαγγέλη.
1: Α, το Καλογερόπουλο μπορεί να λέει.
0: Δεν ξέρω από κατά, γιατί πάντως το χαλαζούν το σπίτι του. Αν δια τη φύριξουν, λέει, αντί για 100 το Σάββατο 80-20, θα έχουμε δράματα, λέω εδώ, όπως το 99. Ο Θάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Δεν ξέρω αν τα μανεπιστεύτηκε τους παίχτες, αλλά αναγκάστηκε να τους βάλει. Αυτό το έχει στείλει και ένας άλλος σε μήνυμα στο live. Πάντως, αν κερδίσει πανάθα μέσα στο ΣΕΦ, θα είναι το πιο μαγικό πρωτάθλημα της δεκαετίας, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Αύριο, τελευταία μέρα της επαγγελματικής μου καριέρας. 40 χρόνια στα σχολεία με τα παιδιά. Ανάμεικτα συναισθήματα. Να ζείτε κάθε στιγμή τη ζωή σα έντονα, γιατί ο χρόνο τρέχει γρήγορα. Η υγιή αγάπη για μια ομάδα είναι η όμορφη συντροφιά στην πορεία τη ζωή μα, όχι στην τοξικότητα. Πανάθα για πάντα. Άρης από Χαλκιδική. Φιλαράκο μου, να είσαι γερό και να απολαύσει τα επόμενα χρόνια, τώρα με ξεκούρασει. Ο Φώτης θέλει φέτο το χαλαζόνι και η Γιάννα θα μπει στο πρόγραμμα. Ο Πάνος Μιγαλόπουλος έχει παίξει στο χωριό μου τερματοφύλακα στο Χανδρινού, από το οποίο είναι ο Γιάννη Κότσιρα ο τραγουδιστή, μου λέει ο Φώτης Εθέλ. Καλημέρα, φίλε Βάγγελ. Θα σου στείλω κάτι να διαβάσει, λέει, και να το εξακριβώσει. Αν είναι αλήθεια, πως όταν ο Παναθηναϊκός με τον Βασιλακόπουλο μας λέει ότι είχε διαιτησία για να καταλάβει πόσο ψέμα και fake είναι, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πραγματική απορία, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε όλη τη χρονιά να παίξει τις άμυνες που παίζει σε μεγάλο μέρος των τελικών, αναρωτιέται ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτοκτονικές τάσεις, τις έδειξε με τη Βαλένθια και το ίδιο κάνει σε όλα τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, λέει ο Έτερος Θανάσης. Αυτή είναι η Άγια Σωτήρο, λέει, του μου μεταμορφώσεως, τη Σωτήρος, Χριστιανή. Χριστιανή Μεσσηνίας, το είπα σωστά, συγγνώμη. Εδώ πέρα μου στέλνει την εκκλησία ο φίλος. Θα πάω, Θοδωρή. Καλημέρα, λέει, δεν μπορούμε να ρωτήσουμε για τον Μπενίτεθ, λέει, για αυτά που είπε. Τυχαίνει να κερδίσει, λέει, ο Αλαφούζος. Γιατί να του πει κάτι τέτοιο. Δεν θέλει να ένας επιχειρηματίας να κερδίζει η ομάδα του κτλ. Θα μιλήσω και για τον Μπενίτεθ μετά το time out που θα κάνουμε σε λίγο. Θα μιλήσω και για τον Μπενίτεθ. Στο Στάθη, λέει, στην Άνω Πόλη, στην Κυπαρισσία. Καλημέρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Στην Πλάνο Πόλη πάω στην παλιά αγορά, εγώ. Που είναι και τα παιδιά φίλοι μου. Καλημέρα, εμάς δηλαδή, λέει, που είναι από την ΚΟΟΣ Φαγιανάκης, τι να πούμε, ρε Βαγγελάρα μου, λέει ο Κώστας. Να πεις, ρε Κώστα, και συνερατζάκι, να πεις πολλά. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Βασίλης Κολοβός, επειδή είναι γείτονας και ο οποίος σήμερα έχει παρουσιάσει επανέκδοση βιβλίου. Έλα, ρε φίλε, είναι από τη Λαμία, λέει. Από τα Φιλιατρά είναι η γυναίκα του. Α, μάλιστα. Υπέροχοι άνθρωποι και οι δύο, και το βιβλίο το εξαιρετικό που θα λέγεται Θυμάσαι Πατέρα. Είναι υπέροχος άνθρωπος, το λέω γιατί τον ήξερα, τον γνωριζόμαστε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Βγήκε ακροατής και διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ στους ψηλούς που έπρεπε ήδη σειρά να έχει τελειώσει. Χθες κατάφεραμε τον τρόπο τους να κόψουν όλα τα insta replay του Παναθηναϊκού. Λέει ο Μάξιμος. Μάξιμο, ο τελευταίος καιρός δεν το διαβάζω γιατί δεν θέλω να φουλάρουμε στην τοξικότητα. Καλημέρα στην παρέα, στη φίλη μας την Ατάσα εκεί στον Brighton. Έχει κλείσει ο κύκλος του Λουτσέσκου, μάλλον Ειρήνη, αλλά να του πάμε και τις βαλίτσες του πιο πετυχημένου προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Είναι άδικο, λέει ο Θοδωρής του ΠΑΟΚ, και εγώ λέω ότι είμαι λίγο με το Θοδωρή εδώ, γιατί είναι ξεκάθαρο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, παιδιά, από Πεταλίδη Μεσσηνίας. Έχει γίνει χαμός με τη Μεσσηνία σήμερα. Πώς ξύπνησαν οι Ολυμπιακοί μετά από τέτοια διαιτησία στα τελευταία λεπτά, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Γιάννης από Κρέστενα. Η καλύτερη γουρνοπούλα είναι στον Τούφα, ανάμεσα σε Κρέστενα και Καλίκομο, αν το λέω καλά. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή Πέμπτη με υγεία σε όλο τον κόσμο, λέει ο Πάπη από τα Γιάννενα. Λοιπόν, πού ήμουνα εδώ. Πάμε να κάνουμε το time out, Κυριάκο, το τελευταίο μας διαφημιστικό. Και ερχόμαστε για την τελική ευθεία να διαβάσουμε τα υπόλοιπα μηνύματα, να δούμε ατζέντα ημέρας κτλ.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: Λιώνεις την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν. 10 η ώρα σήμερα το βράδυ, σέντρα στο Μουντιάλ, πιο νωρίς τελετή έναρξης με σακίρες και τα λοιπά, Μεξικό, Νότιος Αφρική, το πρώτο παιχνίδι σε, βλέπω έρθει 1-2, δεν ξέρω γιατί και τα δύο κανάλια, εν πάση περιπτώσει. Αύριο στις 5 τα ξημερώματα, στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή θα είμαστε εδώ, Νότια Κορέα, Τσεχία, θα σας ενημερώνουμε εμείς αύριο το 5 η ώρα το πρωί στην Ερτένα. Από μπάσκετ έχει σήμερα στην Ισπανία, Μπαρτσελόνα, Τενερίφη στις 9, στο Κοσμοτέ Σπορτ 7 και την ίδια ώρα Αρμάνι Μιλάνο Βενέτσια, στο Κοσμοτέ Σπορτ 8 για την Ιταλία. Και υπάρχει και Champions League Ανδρών Πόλο, Pro Reco Ολυμπιακός, 10 η ώρα το βράδυ στο Earth Sports 2. Αυτά είναι τα αθλητικά γεγονότα της απόψινής βραδιάς, που φυσικά πρώτο θέμα αποτελεί η σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο. Τι ψάχνετε παιδιά τα καλύτερα, Μουντιάλ ήταν το 86 και το 90, όταν ήταν ο Θεός διεγγύτος στα καλύτερά του, έστω και παιδάκια προλάβαμε και είδαμε τη μαγεία, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, λέει, επειδή έχω συγγενείς μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν υπάρχει θέμα με την εθνική. Το μόνο θέμα που έχουν σαν αθλητές είναι οι τραυματισμοί, δεν κάνουν χειρουργείο και ενέσεις. Γι' αυτό ο Κωνσταντέλιας, όταν τραυματίζονταν, αργούσε να επανέλθει. Ναι, αυτό το έχω ακούσει. Ο Μπενίτε θα σκάνει κανένα εκείνο, λέει, να αφήσει τις εξυπνάδες με τόση σημείωση αν τα παγιά 7 στα 7, λέει ο Τζόρνταν. Βλέπει, καλημέρα, λέει, σαν τρίτος θέλω να δω τη σειρά των τελικών και από την τοξικότητα και των δύο έχω απογοητευτεί. Βλέπει δύο κορυφαίες ομάδες που παίζουν φοβερό μπάσκετ να αναλώνονται σε δηλώσεις και διαιτητικές και ό,τι άλλο εκτός του μπάσκετ, λέει ο Στράτος. Καλημέρα σε όλους. Το μόνο σίγουρο σχετικά με τους τελικούς είναι ότι πέφτει τρελό ξύλο και η επέκταση είναι διεξαντλημένη. Ιστερόγραφο, γιατί το Σάββατο αγώνας είναι τόσο νωρίς, δεν το γνωρίζω.
1: Γιατί ξέρω, μάλλον επειδή άρχισε το Μουντιάλ και τώρα πέφτουν πάνω.
0: Δεν ξέρω. Καλημέρα σε όλους. Γιάννης από και η Διάννης και Δόμνα, Πανάθα και Κολονία. Α, μπράβο ρε Λεβέντες και Λεβέντισες. Λοιπόν. Εσύ μόνο μου έλεγε Βασιλακόπουλο, λέει. Γέλασε εσύ όταν διάβαζα εγώ μήνυμα. Γιατί έχουν στείλει δύο μηνύματα εδώ. Δεν το πήρα χαμπάρι εγώ. Δεν το πήρα χαμπάρι εγώ.
1: Κάτι άλλο. Έβλεπα εκείνη την ώρα στο ίντερνετ.
0: Γιατί στείλανε δύο μηνύματα γι' αυτό.
1: Κάτι στο ίντερνετ είδα.
0: Λοιπόν, έχω μια είδηση βόμβα. Δεν θα παρευρεθεί, λέει ο Τραμπ, στον ανακτήριο αγώνα. Θα τον αντικαταστήσει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το Ρούμπιο τον μπασκετμπολίστα τον έχει.
1: Μάλλον δεν έχει σχέση γιατί ένα Ισπανό και άλλο είναι Αμερικάνο.
0: Γιατί δεν πάει, επειδή είναι στο Μεξικό, γι' αυτό δεν πάει μάλλον ο Τραμπ.
1: Προφανώς ρε φίλε, προφανώς. Και προφανώς επειδή πάλι υπάρχουν κάποιες αντεκλήσεις με το Ιράν.
0: Ναι, και έχουν απαγορεύσει και την είσοδο και σε Ιρανούς τώρα στις ομάδες πολιτείες.
1: Όχι, έχουν αρχίσει έχουν... πάλι και φεύγουν πέρα πυραυλάκια δεξιά-αριστερά, από τα Παναγία μου και εντάξει, άστο. Γι' αυτό κάτσε να ασχοληθούμε τώρα με το Μουντιάλ, να ξεχαστούμε όσο γίνεται και ας ελπίσουμε κάποτε να σταμάτησουν.
0: Πάντως η παρουσία λέει του Ρομπόλη στη μετάδοση την αναβάθμισε φανερά. Φίλε, ο Ρομπόλης είναι αδιαμάντη τη μεσογειακή.
1: Ο Ρομπόλης είναι θεός, είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Ο Ρομπόλης δεν υπάρχει.
0: Και σαν ισορροπιστής.
1: Και σαν άνθρωπος και σαν δημοσιογράφος και σαν σχολιαστής για σε όλα. Είναι ο
0: καλύτερος. Και ισορροπιστής σε αυτά τα ντέρμπι που πηγαίνει κάτω στο σεφ κάνει με τον Νίκο, πάνω στο Άκα κάνει με τον Γιώργο. Είναι ο ισορροπιστής της υπόθεσης.
1: Και είναι κάτι αντικειμενικός έτσι.
0: Και ο πιο αντικειμενικός σε αυτά τα ζευγάρια. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα. Όπως είναι.
1: Είναι γενικός τα πάντα.
0: Λοιπόν, για τον κύριο Μπενίτεθ, λοιπόν. Ο κύριος Μπενίτεθ βγήκε και είπε χθες στην Ισπανία, χθες προχθές δεν ξέρω πότε το είπε, ότι λέει, του είπανε λέει από τον Παναθηναϊκό ότι να κοιτάς μόνο την τέταρτη θέση και να μην ασχοληθείς καθόλου με την Ευρώπη. Και εγώ έρχομαι και ρωτάω εδώ, επειδή θυμάμαι, δεν ξεχνάω εύκολα. Αν είχε τέτοια οδηγία ο κύριος Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό να μην ασχοληθεί με την Ευρώπη, γιατί όταν έπαιξε με τον Πανετολικό που ήταν παραμονές το αγώνα με την Πέτισο επαναληπτικό στην Ισπανία, παρουσίασε μια εντεκάδα που ήταν κυριολεκτικά η δεύτερη του Παναθηναϊκού, βάζοντας από αυτούς που παίξαν μετά με την Πέτη στην εντεκάδα μόνο τον Κάτρι και τον Ερνάντεθ και 9 αναπληρωματικούς τότε. Και εκείνη η γκέλα κόστησε στον Παναθηναϊκό γιατί έτρεχε ένα σερί και μπορούσε να μπει στα playoff με πιο μικρή διαφορά, αν είχε νικήσει εκείνο το μάτς. Αντί να μπει με 10-11, να μπει με 6-7 βαθμούς, αν είχε πάει λίγο καλύτερα τα πράγματα στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος. Αν λοιπόν είχε οδηγία όπως λέει ο ίδιος, να μην ασχοληθεί με την Ευρώπη. Πώς είναι δυνατόν τρεις μέρες πριν τον αγώνα με την Πέτης να παρουσιάσει μια ομάδα που ήταν κυριολεκτικά τα δεύτερα του Παναθηναϊκού, να γκελάρει, να χάσει βαθμούς και από αυτούς να βάλει μόνο δύο βασικούς στο μάτς με την Πέτης που ήταν υποτίθεται το. Αυτός το αντιμετώπισε σαν ομάδα της χρονιάς. Έτσι, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ρόστερ. Δεν κολλάνε αυτά τα πράγματα που λέει ο κύριος Μπενίτεθ. Κανένας δεν του είπε τέτοιο πράγμα. Κανένας στον κόσμο δεν θα του έλεγε αυτό το πράγμα. Έτσι, τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, την έκανε τη δουλίτσα του, ήρθε, τα πήρε, όλα καλά. Ας προχωρήσει. Ας προχωρήσει και ας αφήσει τον Παναθηναϊκό στην ησυχία του. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ να φτάσουμε στο φινάλι και για σήμερα και αργήσαμε κιόλας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκίνησαμε τη μέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό μου συνεργάτη τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, που είχε τεχνική μουσική και επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται αθλητικό δελτίο με τη Σοφία Θοδωράκη, αμέσως μετά μπουκάρουν οι από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Σουβέλλας, η Μαρία θα είναι σήμερα. Θες δεν ήταν νομίζω.
1: Εδώ είναι.
0: Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυρά του λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που τα μάζεσαι από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το 20 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το BWin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο στο ΣΕΦ θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή στοίχημα GBL. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 93-86 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center μετά από δύο παρατάσεις και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 2-2. Κορυφαίος των νικητών ο Νάν με 23 πόντους, καθοριστική στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο, οι Σόρτς και το Λιόπουλος που τελείωσαν τον αγώνα με 13 και 11 πόντους αντίστοιχα. Από πλευράς ηττημένων ο Φουρνιέ είχε 29 πόντους και 8 rebound, ενώ ο Walkup είχε 19. Σίγουρος ότι αν η μεταχείριση από τη διαιτησία είναι δίκαιη, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο Φάληρο. Εμφανίστηκε ο Εργκίνα Ταμάν, ο οποίος αφιέρωσε την νίκη στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο. Με ενοχλήσει στο αντρικέφαλο του δεξιού χεριού αποχώρησε ο Λεσόρ, ενώ ο Καλετζάκης χτύπησε στον Αστράγαλο. Χάσαμε από λάθος αποφάσεις, πρέπει να ανασυνταχθούμε και με τον κόσμο μας να πάρουμε τον τίτλο, δήλωσε από πλευράς Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι η απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους για 6 μήνες και πρόστιμο 50.000 ευρώ επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑ και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για δημόσιες τοποθετήσεις μετά τον τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Με 5.000 ευρώ και επίπληξη τιμωρήθηκε ο βοηθός του Εργκίνα Ταμάν, Τσέγγιλ Ντιρίμ και 60.000 ευρώ συνολικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στον αυριανό τελικό του Final Four του Champions League Πόλο Γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που νίκησε 14-12 τη Ματαρό στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Οι Ερυθρόλευκες θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιο στη διοργάνωση με αντίπαλο τη Φερεντσβάρος που επικράτησε 15-14 στα πέναλτι της Σαν Ανδρέου. Σε διαπραγματεύσεις με την Αλ-Σαντ του Κατάρ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντιμάρτζι, ώστε να αντικαταστήσει τον Ρομπέρτο Μαντσένι που αναλαμβάνει την εθνική Ιταλίας. Τον Σεζάρ Πεϊσότο της Ζιλφ Βισέντε εξετάζει ο ΠΑΟΚ όπως γράφει Αμπόλα. Χρέη CEO ανέλαβε ο Αγισίλος του Μαζάτος. Θέμα χρόνου είναι η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμολ στον Ολυμπιακό. Συνεχίζονται επαφές για τον εξτρέμ της Τζιρόνα Τζόελ Ρόκα και αυτόν της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη. Κρούση στη Λιντογκόρετς για τον σερβό μεσοεπιθετικό Πέταρ Στάνιτς από τους Πειραιώτες. Στις 17 του μήνα στην Ελλάδα ο δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο. Φουλάρι για 1-2 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως να τις ολοκληρώσει μέχρι την άφιξη του Γιάκουμπ Νίστρουπ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προτεραιότητα για τη θέση του αριστερού μπακ αποτελεί μια περίπτωση από το εξωτερικό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Μπρέντφορντ και Σαλερνουά για τους Γένσεν και Καμαρά αντίστοιχα. Σε τουλάχιστον μία προσθήκη μέχρι το τέλος Ιουνίου θέλει να προχωρήσει ΑΕΚ. Φιλικό με την De Graafschap θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στις 12 Ιουλίου όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Πρόταση για αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των play-off και play-out κατέθεσε στη Στίχημαν Super League ΠΑΕ Άρης προκειμένου να συζητηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Οι γιατρινόμαυροι ζητούν την επαναφορά του παλιού μοντέλου με play-off για τις θέσεις 1 με 6 με διπλούς αγώνες και play-out για τις θέσεις 7 με 14 με μόνους. Θα ήθελα να λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου, δήλωσε ο Ανδρέα Τριγκέρη σε συνέντευξή του στο κανάλι της ΚΑΕ. Ο Μιστακίδης έχει όραμα, θέλει να χτίσει κάτι μεγάλο, πρόσθεσε ο Ιταλός τεχνικός. Με πρόστιμο 15.000 ευρώ τιμώρησε τους ασπρόμαυρους ιδεάβ για τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο ημιτελικό της Στίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό. Επική ανατροπή των Νίξ, οι οποίοι επέστρεψαν από το μείον 29, νίκησαν 107-106 του Σπέρς στη Νέα Υόρκη και έκαναν το 3-1 στους τελικούς του NBA. Επόμενο παιχνίδι τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 4 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σήμερα είναι 5η 11 Ιουνίου, 12 λεπτά μετά τις 8. Το PFM, η Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Να συστηθούμε. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Σαν σήμερα το 2013 έκλεισε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου την ΕΡΤ. Ακόμα στα αυτιά μας είχε η δήλωση του κυρίου Σίμου και Δίκογλου να το χαίρονται με ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ γιατί είχε στραβά, είχε κακοδιαχείριση, να τα δεχτούμε όλα. Έχουμε όμως μια πάγια θέση και το ξέρετε, ότι δεν κλείνει σε ένα οργανισμό όσα προβλήματα και αν έχει. Τον αλλάζεις εν λειτουργία. Τελεία και παύλα. Πέρασαν 2-3-4 χρόνια, γίναμε πειρατές σε όριμη ηλικία. Ωραία ήταν. Περάσαμε δύσκολα, αλλά ωραία. Και κάποια στιγμή, επί ΣΥΡΙΖΑ, από τα καλά που έκανε, και για μας, αλλά νομίζω και για τη χώρα. Και σήμερα νομίζω ότι με όλα τα στραβά της ΕΡΤ αναδεικνύει το ρόλο της ως εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Γιατί μια χώρα πρέπει να έχει ένα ισχυρά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ξανά άνοιξε η ΕΡΤ. Σαμαράς που σήμερα ναι, θέλει να ξανακάνει κόμμα. Βενιζέλος, αυτός πότε βγαίνει, λέει κανένα τσιτάτο και ξαναγυρίζει στο γραφείο του. Καλημέρα, καλημέρα, έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε πολιτικό επίπεδο ανεβαίνει. Προμηνύεται καύσωνας πολιτικός. Χθες έδωσε το σύνθημα για τον προεκλογικό αγώνα των εκλογών των ερχόμενων ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θα αλωνίσουμε όλη τη χώρα. Ναι, το ξέρουμε. Το Σάββατο θα είναι εδώ. Καλού κακού, τα σκόρδα του Χατζημάρκου που είναι, Τάνια? Πρέπει να βρούμε τα σκόρδα που μας είχε φέρει ο Περιφερειάρχης. Ναι, καλού κακού, δεν ξέρετε, ναι. Μία χάντρα θα τα χρειαστούμε. Χθες τι άλλο είχαμε εδώ με την παρουσία της κυρίας, της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Εμείς περιμέναμε να γίνει το σοου στη Σίμη. Αλλά στη Σίμη ήταν όλα άψογα. Ο Λευτεράκης είναι δυνατό χαρτί. Τα πήγε μια χαρά με την κυρία Μενδώνη, η οποία την έπεσε στους αρχαιολόγους και τους είπε ότι εδώ είναι ελληνικό το νησί και πρέπει να στηριχθεί η τοπική οικονομία, ότι αυτό είναι γραμμή του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι, ναι, ναι. Και συνεργάστηκα. Ήρθε εδώ, εγγενίασε 3 μνημεία. Εγγενίασε, ναι, έχουν φτιαχτεί τέλος πάντων. Δεν έδωσαν το λόγο στον δήμαρχο τον κύριο Κολιάδη. Απρέπεια, ατόπιμα. Με αποτέλεσμα, μόλις τελείωσε, αφού βέβαια γίνανε διάφορα σοου, ο Κολιάδης μετά που τέλειωσε η εκδήλωση κυνηγούσε τη Μενδώνη και ανταλλάσσανε, ξέρετε, κουβέντες. Τώρα εντάξει, ιστορίες για αγρίους. Έβγαλε μια ανακοίνωση ότι προσβάλλεται ο θεσμός του Δημάρχου. Μαζί του συμφωνούμε ότι ήταν ατόπιμα του να του δώσει το λόγο 2-3-4 λεπτά. Δεν νομίζω ότι χάθηκε ο κόσμος. Βεβαίως ο ίδιος έχει περάσει στο Υπουργείο Πολιτισμού γενναίες 14. Στα περισσότερα έχει δίκιο. Αλλά ο τρόπος που τα λέει τον κάνει να χάνει το δίκιο. Αυτή η μαγκιά, το κουτσαβακίστικο, το οποίο στυλ το έχουμε δοκιμάσει πολλοί από εμάς. Και ξέρετε τώρα τι γίνεται. Τώρα έχουν βγει τα τρόλ του Κολιάδη και βαράνε οποιοδήποτε τολμά να πει μα ούτε μα ούτε ξεμά. Τις προηγούμενες μέρες είχαν βγει τα άλλα τρόλ για το μνημείο. Όποιος δεν κλείνεται στο μνημείο βρίσκει τον πελάτου. Εμείς δεν θα υποκληθούμε ούτε στη μια πλευρά ούτε στην άλλη. Είμαστε κάπου στη μέση. Έχουμε τη δική μας άποψη. Μου έγραψε κάποιο τρόλ, φαντάζομαι της Δημοτικής Αρχής, ότι αυτή που γράφει, γιατί έκανε μια ανάρτηση και τι είπα, πόρτα από Μενδώνη στον Κολιάδη. Δεν είναι από τη Ρόδο. Θα ήθελα να πω σε αυτό το τρόλ λοιπόν ότι εγώ δεν είμαι από τη Ρόδο, αλλά σέβομαι τη Ρόδο πολύ περισσότερο από την πρώτη μου πατρίδα. Τελεία. Λοιπόν, έχει κάνει μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση ο Γιάννης ο Παρασκευάς. Ότι ποιος, τι περιμένετε, σεβασμό, όταν οι ίδιοι οι δήμαρχοι δεν σέβονται το θεσμό και το ρόλο τους και δεν διεκδικούν απέναντι στην κυβέρνηση. Τους έχει δεδομένους και τους δίνει όποτε γουστάρει σφαλιάρες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα τα δούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Είχαμε και την Κυριακή την Πετρίδου. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ αναλυτικό και πικάντικο, αμαλάχι. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βλέπω εδώ το Σίμω τον Κεδίκογλου. Ναι, μπορεί να ακούσουμε μετά τις 9 αυτό το ηχητικό. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Είδατε μετά, εντάξει, τι έγινε. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε θέματα, έχουμε καλεσμένους. Πάμε από Δημοκρατική. Η αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού. Θα πάει και αυτός εκεί. Παραχωρείται στην περιφέρεια το παλιό νοσοκομείο και περιμένουμε να αξιοποιηθεί. Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και αναπαράσταση του φωνικού ζητά ο 55χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 63χρονου φίλου του από τη Ρόδο. Ελεύθερος ο 44χρονος του μοιραίου τροχαίου της Ρόδου μετά τη σύλληψη για παραβίαση των περιοριστικών όρων. Ναι, τον αφήσαν ελεύθερο αυτόν τον τύπο, το 44χρονο. Με τις δύο γυναίκες νεκρές στην άσφαλτο. Ναι, βεβαίως η δικαιοσύνη. Και μετά έχει απορία η δικαιοσύνη. Γιατί δεν την εμπιστεύεται ο Έλληνας πολίτης? Γιατί άραγε να την εμπιστευτεί? Ή δεν βλέπουμε τι γίνεται στο έγκλημα των Ντεμπών, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε τόσες άλλες ευκαιρίες, υποθέσεις? Το βλέπουμε και σε τοπικό επίπεδο, να τη χαιρόμαστε. Εμείς θα κρίνουμε τις αποφάσεις της. Είμαστε Έλληνες πολίτες, δημοσιογράφοι και ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα. Τελεία. Γιώργος Χότζογλου από τη Ρόδο. Τουρισμός σπάει ρεκόρ, οι εργαζόμενοι όμως βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης. Μην τα θέλουμε όλα, κύριε Χότζογλου. Να πηγαίνει καλά και ο τουρισμός και οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν καλά. Ναι, ξέρετε τι ποιοι. Βαθιά θλίψη στη Ρόδο για την εκδημία του Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Παραδείση. Τετραήμερο εγγενείων σημαντικών έργων πολιτισμού. Θα αφήσει έργο για έργο η κυρία Μενδώνη στη Δόση. Σήμερα θα πάει στη Χάλκη, δεν κάνω λάθος. Μετά στην Κόμη, ξαναεπιστρέφει στη Ρόδο. Θα πάμε να σπείρουμε την Περβόλα, μου έλεγε πρωί-πρωί, καθώς ερχόμουν ένας γνωστός μου. Λέω, ναι, θα τη σπείρουμε. Στέργος Στάγκας να καλέσει σήμερα κιόλας να με καλέσει ο εισαγγελέας. Ναι, άλλη δουλειά δεν είχε, κυρία Στάγκα, να σας καλέσει και σήμερα, θέλετε, ναι. Τι ώρα ακριβώς? Περνάμε γρήγορα στην στη Ροδιακή. Στρέφουν την πλάτη τους στον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι και στη Ρόδο στους 9.000 υπολογίζουν οι μετακλητοί. Ξαναζωντανεύει το έργο της Μεσογειακής Χάραξης με παρέμβαση του Μάνου Κόνσαλα. Καλή πρωτοβουλία. Υπό εξέταση συγχώνευση των χειρουργικών κλινικών, λέει ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ελεύθερος αφέθηκε ο 45χρονος μετά την κατηγορία για παραβίαση του περιοριστικού όρου. Σάρωσαν ξενοδοχεία της Ρόδου στα βραβεία του TripAdvisor Travelers Choice. Αυτά από τη Ραδιακή και πολύ σύντομα από την... από τον Top FM να σας πω ότι ο Δωριές μας τα έλεγε χθες ο πρόεδρος του, ο κύριος Στάσος Χαραλάμπης, αποκηρύσει το δελτίο αυτό. Μάλιστα ο συντάκτης παραιτήθηκε κιόλας από το Δωριέα. Φίλε μου, ο Μιχαλάκης στο σταθμό μας. Το σημαντικότερο, τι λέει τώρα εδώ ο ποιητής, πρέπει να ανοίξουμε το θέμα. Κέρδος είναι η αναγνώριση και ο σεβασμός. Συμφωνούμε απολύτως, γενικώς. Ωχ, καλημέρα στους Ολυμπιακούς. Τι κάνουμε, καλά? Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού χθες, ρίστο εμπαρόδο, ναι. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και ομάδες πράσινες, Κώστας Κωνσταλίας στον Top FM. Διαβαθμισμένης δυσκολίας τα θέματα των πανελλαδικών. Και να δούμε ένα τελευταίο τίτλο. Γιάννης Δάρας είναι ο προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ. Μίλησε στο Στέλιο Σαρέσκο. Το μουντιαλικό στοίχημα της ΕΡΤ με ζωντανούς και τους 104 αγώνες. Αυτά, κυρίες και κύριοι, το ρολόι προχωρά και εμείς πρέπει να τρέξουμε στους καλεσμένους μας. Να καλημερίσω την κυρία Έφη Χαραλαμποπούλου, πρόεδρο στην Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στη Δωδεκάνησο. Κυρία Χαραλαμποπούλου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βενιανάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, εμείς σας ψάχνουμε βέβαια τις τελευταίες 3-4 μέρες. Ναι. Τι έγινε, έχουμε τον Πρωθυπουργό εδώ. Τι λέει αυτό, θα έχουμε πρόορες εκλογές?
1: Όχι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Η επίσκεψή του όμως μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι μεγάλη τιμή κάθε φορά που ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τα νησιά μας. Και βέβαια είναι και πολύ σημαντικό το γεγονός, η ευκαιρία για την οποία έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει να κάνει με ένα σημαντικό, εγκαίνια σημαντικού πολιτιστικού έργου. Έχουμε δει όλες αυτές τις μέρες που βρίσκεται και η Υπουργός Πολιτισμού στα νησιά μας πόσα έργα αποδίδονται. Το Σάββατο λοιπόν το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων νεωρίων, εκεί το χώρο της Περβόλας που λέμε, ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο. Είναι ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, κυρία Βενιανάκη, το οποίο για χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένο, χρησιμοποιείτο και τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναδείχθηκε αυτό το έργο. Από το 2021 που η κυρία Μενδών, υπουργός πολιτισμού, επισκέφτηκε τη Ρόδο και έκανε αυτοψία, έγιναν όλες οι μελέτες, έγινε ο σχεδιασμός, μεσολάβησαν πάρα πολλές επισκέψεις της Ιδίας, εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι γι' αυτό και επιτέλους έρχεται η στιγμή με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, και έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα στα νησιά μας όσο είναι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία για τον πολιτισμό, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει παλιότερα, και θεωρείται μια μεγάλη επιτυχία το ότι γίνονται αυτά τα εγκαίνια, ολοκληρώνεται αυτό το έργο, θα είναι ένας νέος πολιτικός προορισμός και γι' αυτό και γίνεται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού για τα εγκαίνια και έτσι αναδεικνύεται και η σπουδαιότητα του έργου. Και βέβαια να πούμε ότι με την ευκαιρία της επίσκεψης για τα εγκαίνια θα γίνει και το Σάββατο 1 η ώρα στο καφέ στο Opera Grande, μια συνάντηση 1 η ώρα με τους πολίτες του Πρωθυπουργού, όπως έχει κάνει και παλιότερα, και καλούμε όλο τον κόσμο με χαρά να παρευρεθεί.
0: Ο Πρωθυπουργός, από ό,τι διαβάσαμε, θα πάει και στο παλιό νοσοκομείο, το οποίο παραχωρείται για αξιοποίηση στην περιφέρεια.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, περιμένω τώρα το πρωί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Χθες ήμασταν όλη μέρα στη συζήτηση για το πρόγραμμά του. Έχουμε ακόμα κάποιες λεπτομέρειες που θα ρυθμίσουμε σήμερα. Μιλάω και εγώ με την κεντρική διοίκηση από χθες. Επομένως, θα ολοκληρωθεί και θα γνωρίζουμε και τις ώρες. Προφανώς θα γίνουν και κάποιες συναντήσεις με φορείς. Θα τα ολοκληρώσουμε αυτά σήμερα.
0: Κυρία Χαραλαμποπούλου, ήθελα ένα σχόλιο, γιατί από χθες έχει σηκωθεί θόρυβος με αφορμή το ότι στα εγκαίνια που έγιναν χθες σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού από την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, δεν δόθηκε ο λόγος στον Δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη, με αποτέλεσμα να βγάλει μια ανάρτηση απρέπεια κυρία Μενδώνη και λέει διάφορα, ότι του απαγορεύτηκε να μιλήσει και τα σχετικά, και βεβαίως έχει ξεσηκωθεί το Facebook κατά της Υπουργού, ένα μέρος τέλος πάντων που πρόσκειται στον κύριο Κολιάδη, ότι δεν είναι δυνατόν ο Δήμαρχος της Ρόδου, ό,τι και να έχει πει, γιατί έχει πει πολλά βέβαια εμείς που τα παρακολουθούμε, αλλά αυτό είναι σωστό, δηλαδή θα έπρεπε να του δοθεί ο λόγος. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω, θα επαναλάβω και το προηγούμενο κομμάτι που είπα, ότι η επίσκεψη της Υπουργού είναι πάρα πολύ σημαντική για τα νησιά μας πρώτον, και να κρατήσουμε ότι όλα αυτά τα σπουδαία έργα που αποδίδονται από εχθές, γιατί έχει έρθει ήδη από προχθές το βράδυ στη Ρόδο, έχει πάει και στη Σύμη, σήμερα είναι στη Χάλκη, θα είναι ξανά στη Ρόδο, χθες αποδίδονταν έργα στη Ρόδο, όλα αυτά αποδίδονται επί Νέας Δημοκρατίας και με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, και να πούμε ότι αυτό αποτελούσε πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού και είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτά τα χρήματα δεν βρέθηκαν λοιπόν μαγικά. Αυτή λοιπόν όλη, κυρία Βενιανάκη, αυτή η απόδοση των έργων που γίνεται μέσα σε αυτές τις 2-3 μέρες και θα μείνει σαν πολιτιστική κληρονομιά στα νησιά μας, σίγουρα κρύβει από πίσω πολλές αγωνίες, προθεσμίες να τα προλάβουν όλα. Για την κυρία Μενδώνη αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη υπουργός και θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά άριστα το αντικείμενό της και πραγματικά εργάζεται με φοβερό πάθος και είναι και πάρα πολύ συνεπής. Επομένως, αυτό το οποίο και εγώ διάβασα, γιατί δεν έχω, για να είμαι ειλικρινής, πληροφόρηση, δεν έχω μιλήσει με την ίδια την Υπουργό, το διάβασα και εγώ στο Facebook χθες. Νομίζω ότι είναι λίγο άδικο να σταθούμε σε αυτό το γεγονός. Δεν ήμουν παρούσα, όπως σας είπα, δεν έχω συζητήσει μαζί της, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Αυτά που διαβάζω θα αναφερθώ τώρα.
0: Έτσι γίνανε, δηλαδή κάποια στιγμή.
1: Εντάξει,
0: που...
1: Ναι, δεν αντιλέγω.
0: Ναι, ότι δεν... τόσα μας έχετε σύρει, κυρία Δήμαρχε, κάπως αυτό, ναι, δεν... είπε. Ναι, και μάλιστα στη συνέχεια, μετά τη λήξη της εκδήλωσης, κυνηγούσε, από ό,τι έμαθα, ο Κολιάδης την κυρία Μενδώνη, ανταλλάσσανε λόγια, έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος, ναι. Τι να σας πω.
1: Ναι.
0: Μια κατάσταση, ξέρετε, βέβαια, εντάξει, ναι, που δεν τιμά και την περιοχή, να πω εγώ.
1: Αδική αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες και το σκοπό για τον οποίο βρίσκεται υπουργός εδώ και έρχεται και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Και νομίζω ότι είναι άδικο να πούμε, να αφήσουμε δηλαδή το δάσος και να κοιτάξουμε το δέντρο. Δεν θα κρίνω βεβαίως εγώ τη στάση της υπουργού, είναι αντιθεσμικό και θα ήταν και απρεπές εκ μέρους μου, και δεν έχω μιλήσει και με την ίδια. Και ο δήμαρχος σαφέστατα είναι εκλεγμένος δήμαρχος, σεβόμαστε το θεσμό που εκπροσωπεί. Εγώ δεν ξέρω λεπτομέρειες, δεν ξέρω πώς ήταν δομημένο το πρωτόκολλο. Ξέρω ότι δεν ήταν επίσημα εγγένεια εχθές. Ήτανε, και μάλιστα έχει σημασία και πώς αναφέρεται η εκδήλωση. Αποδίδεται, λέει, το έργο. Δεν έλεγε και επίσημα εγγένεια. Επομένως δεν ξέρω ακριβώς. Και προφανώς έχει υπάρξει κάποια τοποθέτηση του Δημάρχου που ενόχλησε την υπουργό.
0: Όχι κάποια τοποθέτηση. Κατά διαστήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο γινόταν. Και σε πολλά έχει δίκιο, ναι, να πω. Εγώ τι λέω, σαν δημοσιογράφος. Ναι. Αλλά ο τρόπος που τα λέει ένας δήμαρχος μετράει και αυτός, έτσι.
1: Ναι, σαφέστατα, αλλά καλό θα ήταν να μην είχε γίνει αυτό το γεγονός.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ άδικο μπροστά.
0: Είναι κομματάκι απρέπεια, κυρία Χαραλαμποπούλου, δηλαδή να μην δίνεται ο λόγος έστω για 1-2 λεπτά στον δήμαρχο της περιοχής, πέραν των άλλων.
1: Εγώ είμαι υπέρ της θεσμικότητας, αλλά σας ξαναλέω ότι δεν έχω μιλήσει με την Υπουργό και δεν ξέρω πώς είχε δομηθεί το πρωτόκολλο, δεν ξέρω πώς είχε κανονιστεί το χθεσινό. Αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ άδικο μπροστά σε τέτοια σημαντικά γεγονότα πολιτιστικά που θα μείνουν ως κληρονομιά στα νησιά μας, να σταθούμε σε μια στιγμή που σίγουρα δεν ήταν καλή ανάμεσα στην Υπουργό και στο Δήμαρχο.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός τι ώρα έρχεται το Σάββατο το πρωί, κυρία Χαραλαμποπούλου?
1: Ακριβή ώρα δεν μας έχουν εδώ, στο Σάββατο το πρωί, και νομίζω ότι περίπου από τις 11-12 κάπου εκεί θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του. Πάντως αυτό που γνωρίζω σίγουρα μέχρι στιγμής είναι και καλό και τους πολίτες και να παρευρεθούν στην ανοιχτή συζήτηση που θα γίνει στο καφέ στο Opera Grande.
0: Λοιπόν, κυρία Έφη Χαραλαμποπούλου, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Η Έφη Χαραλαμποπούλου, επικεφαλής της κομματικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας στη Δωδεκάνησο, για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, αλλά και για την απρέπεια Μενδώνη στον Κολιάδη. Ναι. Λοιπόν, σας είπα ότι εγώ περίμενα ανάλογο σκηνικό στη Σίμη. Εκεί όμως αποδείχτηκε ο Λευτεράκης ότι είναι πολύ πιο μάγκας. Επειδή ξέρω το παρασκήνιο, το χειρίστηκε πάρα πολύ καλά. Και αν ο Κολιάδης βρίζει το Υπουργείο Πολιτισμού πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και σκαιότατα, και σε πολλά έχει δίκιο, αλλά το χάνει με τον τρόπο του, ο Λευτεράκης, ο Παπαγκαλοδούκας, μπαινοβγαίνει σε όλα τα αθηναϊκά κανάλια και ρίχνει κεραυνούς κατά του Υπουργείου Πολιτισμού. Από το Μέγκα στο Όπεν, από το Όπεν στον Αντένα, από τον Αντένα στο Sky και στην ΕΡΤ. Γιατί άραγε εκεί πήγαν μια χαρά τα πράγματα και εδώ αποκλείστη ο δήμαρχος από το να χαιρετήσει, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση ο Γιάννης ο Παρασκευάς, που λέει ότι το σεβασμό τον επιβάλλεις με τη στάση σου και με την διεκδίκησή σου, και αναφέρεται σε όλους τους δημάρχους της χώρας που πιο υποτελείς στη σημερινή κυβέρνηση, πεθαίνεις. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Top FM 102,4. Είναι

Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα 11 Ιουνίου. Σημαδιακή μέρα για πολλούς από εμάς. Το 2013 η κυβέρνηση έβαλε μαύρο στην ΕΡΤ. Ήμουν από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ τότε. Λοιπόν, σήμερα όμως χαίρομαι που έρθει, που είναι ένας δυνατός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Η χώρα πρέπει να έχει ένα τέτοιο. Μπορεί να διαφωνώ με αυτά πολλές φορές που λένε, με εκπομπές. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Μετράει η μεγάλη εικόνα. Λοιπόν, πάμε στον Δήμαρχο της Σύμης. Εμείς σας λέγαμε από χθες, για να δούμε πώς θα πάει η συνάντηση της κυρίας Μενδώνη με τον κύριο Παπακαλουδούκα. Τα γεγονότα μας διέψευσαν. Πήγαν μια χαρά στη Σύμη. Στη Ρόδο είχαμε κομματάκι πρόβλημα. Έκανε

0: ήταν διάφοροι φορείς εκεί, ήταν και το ΤΕ, ο κύριος Γιαννικολίζου, ο οποίος είπε ότι αυτή η πρόταση που έχει καταθέσει αυτή τη στιγμή η υπηρεσία της ΖΟΒ πρέπει να πεταχτεί στο καλάθι. Δεν πρέπει να περάσει από το αρχαιολογικό συμβούλιο.
1: Η εφορία νεότερων μνημείων, έτσι.
0: Ναι. Επικράτησε λογική λοιπόν ότι θα προχωρήσει η μελέτη που έχουμε να θέσει εμείς ένα μελετικό γραφείο σε συνεργασία με μια επιστημονική μονάδα που θα έρθει από την Αθήνα, αλλά και με και άλλη μια ομάδα που θα είναι από το ΚΑΣ μαζί με τον μελετητή που έκανε την επισκευή συντήρηση εκεί του καμπαναριού του Αγίου Ιωάννη, όπου έχει δηλώσει λάτρης τη Σίμης, και προχωράμε με το σωστό δρόμο. Στο σωστό δρόμο, δηλαδή όχι ανάποδα που πήγε να γίνει η ιστορία, αποφασίζω και διατάζω, αυτό θα περάσει, ψηλώνεται όλοι οι συστέντες. Έδειξα βέβαια κάποια πράγματα στην κυρία Μελώνη και τις κορνίζες, οι οποίες για κάποιο λόγο δεν αρέσουν στην νεότερο μνημείων, στους καινούργιους αυτούς που είναι τώρα εδώ και 2-3 χρόνια στην νεότερον. Έδειξα τις τέντες στην κυρία Μεδόνη, είπαμε, όλοι συμφωνούμε ότι θέλει νοικοκύρεμα, όλοι συμφωνούμε ότι κάποιες τέντες πρέπει να φύγουν, κάποιες τέντες μπορούν να μείνουν. Συμφώνησε η κυρία Μεδόνη ότι μπορεί να εφάπτεται ένα ξύλο πάνω στο σπίτι, στο μαγαζί που στεγάζει η επιχείρηση, να μπορεί να μπει μια κολόνα ξύλινη μπροστά και να είναι και αυτή η βιδωμένη χάμω και να μην υπάρχει πρόβλημα. Γιατί το απαγορεύεται αυτό, αλλά γιατί είχαμε την πρόσωψη. Ναι, το θέμα είναι να χαλάσουμε την πρόσωψη, να μην διώξουμε και διαλύσουμε την οικονομία του νησιού, να μην διώξουμε τους σημειακούς από εκεί. Εγώ βέβαια επισήμανα αυτά που λέω κάθε μέρα και σε εσάς στον τύπο, ότι δεν μπορούμε να φύγουμε από τη Σίμη, γιατί μας κυνηγάει η νεοτέρων. Ναι, μεν συμφωνούμε να μείνει διατηρητές ο οικισμός της Σίμης, να έχουμε ξυλινά κουφώματα, ξυλινά ταβάνια, ξυλινά πατώματα, αλλά εξωτερικά να έχει λόγο η νεοτέρων και η αρχαιολογία, το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά εσωτερικά. Δεν μπορεί να μας λέτε, ρε παιδιά, το πού θα βάλουμε το κρεβάτι μας. Λέω, μπορεί υπάλληλος να είναι καλυμμένος και να είναι ο νόμος έτσι. Οπότε, κυρία Μεδόνη, λέω, είναι αρμοδιότητα δική σας να αλλάξετε τον νόμο. Δεν μπορείτε να μας λέτε το τι θα κάνουμε εμείς στο σπίτι μας. Γιατί εμείς πρέπει να μείνουμε στο σπίτι μας, εμείς και τα παιδιά μας. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να κοιμηθούμε εμείς και τα παιδιά μας στα δωμάτια μας. Και όχι να μην μπορούμε να κοιμηθούμε με τα παιδιά μας.
1: Ο υπουργός τι είπε, νομίζω είπε ότι τα νησιά πρέπει να έχουν δυνατή τοπική οικονομία και ότι αυτή είναι η γραμμή του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού τα νησιά να μείνουν ζωντανά και να έχουν δυνατή οικονομία. Και όχι να φύγουν οι Σημειακοί και όχι να φύγουν οι Αγίοι και όχι να φύγουν οι Χαλκίτες και να ερημώσουν τα νησιά μας.
1: Και να έρθουν κάποιοι άλλοι να πάρουν όλα αυτά.
0: Εγώ τους είπα, φτιάχνουμε έργα, έτσι, γίνονται τα έργα. Αυτά τα έργα, λέω, είναι για να τα χαρούν οι ντόπιοι κυρίως. Κυρίως θα τα χαρούν οι Σημειακοί όλα αυτά τα έργα που γίνονται. Με τον τρόπο που πάμε, λέω, θα διώξουμε τους Σημειακούς και όλη αυτή την υποδομή, όλα αυτά τα έργα που κάνουμε, θα τα χαίρονται μόνο οι ξένοι που συνεχίζουν να αγοράζουν σπίτια στα κριτικά νησιά. Οπότε, όπως σπουδάζουμε τα παιδιά μας στα πανεπιστήμια και είναι όλα μορφωμένα και μετά
1: φεύγουν στο εξωτερικό και τους βρίσκουν έτοιμους, ναι.
0: Έτσι θα γίνει και με τα έργα που φτιάχνονται αυτή τη στιγμή και καμαρώνουμε και λέμε αυτό το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό, αυτό εκεί το ένα το άλλο και φτιάχνουμε έργα υποδομής. Σε λίγο θα τα χαίρονται οι ξένοι, όπως το λιμάνι στην Κρήτη.
1: Δηλαδή, από εδώ και πέρα τι γίνεται, Δήμαρχε, από εδώ και πέρα τι γίνεται με το καυτό θέμα.
0: Από εδώ και πέρα έδωσε εντολή η κυρία Μεδόνη. Ότι τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικότατα φέτος, θα παραχωρηθεί πεζοδρόμιο κανονικότατα, να βρεθεί ο τρόπος από την υπηρεσία, θα υπογράψει η κυρία Υπουργός, όπως είπε δηλαδή εκεί, να έχουν τα καταστήματα, να είναι ανοιχτά τα καταστήματα φέτος νομιμότατα. Και η μελέτη προχωράει κανονικά, αυτό που λέμε και εμείς, να προχωρήσει η μελέτη, να έχουμε κάτι να προτείνουμε στους επιχειρηματίες για να αλλάξουν αυτό που έχουν. Όχι, ερχόμαστε και τους λέμε κλείστε τα μαγαζιά σας γιατί και δεν έχουμε πρόταση να σας δώσουμε. Πρώτα έρχεται η πρόταση και μετά τους λες άλλαξε την τέντα σου και όλα τα υπόλοιπα.
1: Την έπεσε στους αρχαιολόγους της εφορίας νεότερων μνημείων.
0: Τι να έκανε.
1: Την έπεσε, δηλαδή την είπε.
0: Αυτά είναι δικά τους, είναι οικογενειακά τους. Δεν μπορώ να μπαίνω σε ξένα χωράφια. αλλά ήταν τρελό αυτό που ζητούσαν. Ήταν τρελό, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί.
1: Πώς σας συμπεριφέρθηκε αλήθεια η κυρία Μενδώνη?
0: Σε μένα.
1: Ναι.
0: Εγώ της είπα ότι είχα γνωρίσει πριν 3-4 χρόνια που ήρθε στη Σίμη ένα προοδευτικό άνθρωπο, ο οποίος με συγκίνησε την πρώτη φορά που την είχα γνωρίσει και έτσι με συγκίνησε και τη δεύτερη φορά από τον τρόπο που μίλησε. Έδωσε 100% δίκιο, 100%. Ναι, μεν συμφώνουμε ότι θέλουμε νοικοκύρεμα, όπως το είπε και ο πρόεδρος επιχειρηματιών εκεί καταστημάτων. Ναι, μεν συμφωνούμε ότι θέλουμε νοικοκύρεμα, θέλουμε και το ζητάμε κι εμείς, αλλά δώστε μας την πρόταση το πώς θα νοικοκυρευτούμε. Να έχουμε μία μελέτη, να έχουμε μία πρόταση. Κύριε Μεδόνη, πέσα τα σύννεφα. Κάτι άλλο πίστευε, κάτι άλλο τη έλεγαν.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο τη είχαν μεταφέρει. Δεν ξέρω τώρα από τη Ρόδο, εκεί ο Γενικός Γραμματέας ήταν, δεν ξέρω. Συμφώνησε σε όλα, δηλαδή έπεσα από τα σύννεφα και εγώ και αυτή.
1: Ναι.
0: Με αυτά που άκουσε,
1: ναι.
0: Με αυτά που άκουσε και αυτά που άκουσα εγώ από την κυρία Μεδόνη, γιατί και εγώ πια είχα αρχίσει να αφιβάλλω για την κυρία Μεδόνη και να λέω δική της απόφαση είναι αυτό το πράγμα. Αλλά τελικά κατάλαβα ότι επικράτησε λογική και αυτή και οι συνεργάτες της έπεσαν από τα σύννεφα όταν έριψαν τις κορνίζες που γκρεμίζονται. Και λέω, πέφτουν οι κορνίδες, τα αιτώματα. Τα κάγκελα, λέω, αυτά με τα ωραία τα καραβολάκια, αλλά τα βγάζουμε και βάζουμε χωρισολίες χαλβανιζέ. Τρελάθηκε.
1: Είχατε καλή συνεργασία από ό,τι καταλαβαίνω στο Δημαρχείο.
0: Και μια μισή ώρα και μετά και στον Παρορμήτη που πήγαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί φάγαμε εκεί, μας πέχει γεύμα εκεί ο ηγούμενος Μητροπολίτης.
1: Ο ηγούμενος, ναι.
0: Ο Μητροπολίτης, ναι, αλλά στον Παρορμήτη είναι ο ηγούμενος, ναι.
1: Ναι.
0: Και μιλήσαμε και εκεί μαζί και μετά όταν έφυγε βέβαια, όλα καλά.
1: Όλα ανθυρά.
0: Ναι. Και η αλήθεια είχα και δύο φορές τηλεφώνημα από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Δέχτηκα τηλέφωνο από το γραφείο του Πρωθυπουργού δύο φορές από διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι μου λέει Δήμαρχε, όλα καλά. Λέω, όλα καλά. Δεν είμαστε παράλογοι, έτσι. Γιατί λέω, παιδιά, έτσι δεν ακούγα τελώς την τηλεόραση και βλέπω και θα λέει αυτό ο τρελός ή θέλει πάλι. Έτσι, είναι παράλογος. Λέω, παιδιά, επικράτησε λογική, δηλαδή αυτό που έλεγα. Είναι το λογικό. Δηλαδή σε κάνουν να αφήνεις ότι είσαι τρελός και ότι βγαίνεις και οριάζεις και είσαι παράλογος. Αλλά τελικά δικαιωθήκαμε, έτσι, δεν πανηγυρίζουμε για κάτι, έτσι. Πήραμε μία πίστοση χρόνου, αυτό που ζητούσαμε κι εμείς, να είναι τα καταστήματα ανοιχτά, να λειτουργούν κανονικά, μέχρι εμείς οι αρμόδιες υπηρεσίες να δώσουμε στους ανθρώπους τη μελέτη, το πώς πρέπει να είναι από εδώ και πέρα τα καταστήματα της ΥΜΙΣ και μέσα στην κανονιστική που θα υπάρχει βέβαια, θα είναι και όλα αυτά με τις κορνίζες, με τα αιτώματα, με τα καγκελάκια στα μπαρκόνια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Στα εγγένεια του κοδωνοστασίου του Αγίου Ιωάννη μιλήσατε?
0: Εγώ δεν μίλησα γιατί ναι. Είχα μια μισή ώρα, σας είπα μετά, είχα ραντεβού με την κυρία Μεδόνη,
1: ναι.
0: Που καλωρίζει το καμπαναριό, έτσι μετά από πολλά χρόνια επισκευάστηκε, συντηρήθηκε, γιατί όπως έχω πει επανειλημμένα πολλές φορές, παιδάκι ήμουνα και μου λέγανε μην περνάς από κάτω γιατί θα πέσει και πάντα ήταν περιφραγμένο εκεί πέρα.
1: Δεν ζητήσατε το λόγο έργο, δηλαδή, δεν ζητήσατε
0: αλλά,
1: το λόγο.
0: Όχι. Εγώ μίλησα στο γραφείο μου περίπου μια μισή ώρα, λέω ότι είχαμε μια συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού. Κράτησε μια μισή ώρα περίπου η συνάντηση εκεί που είχαμε.
1: Παρακολουθείτε τι έγινε στη Ρόδο στα εγγένεια που είχαμε εδώ το απόγευμα χθες. Ότι ζητούσε το λόγο.
0: Δεν μπορώ να έχω λόγο τώρα.
1: Πώς δεν μπορείτε να έχετε λόγο. Πώς δεν μπορείτε να έχετε λόγο.
0: Δεν μπορώ να
1: να πω κάτι
0: λόγο.
1: Εγώ.
0: Είναι δικά σας.
1: Είναι δικά μας.
0: Εκεί.
1: Να πω κάτι εσείς. Και το έλεγα νωρίτερα. Μπαινοβιένατε σε όλα τα αθηναϊκά κανάλια. Από το Μέγκαστον ως το Όπεν, από το Όπεν στο Sky, στην ΕΡΤ, παντού. Και κάνατε κριτική στο Υπουργείο Πολιτισμού και καλά κάνατε και στα περισσότερα έχετε δίκιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο δικός μας εδώ ο Δήμαρχος, ο οποίος έχει περιλάβει και αυτός με άγρια το Υπουργείο Πολιτισμού και σε πολλά έχει δίκιο, έτσι. Εγώ δεν το... σε πολλά είμαι μαζί του. Αλλά με έναν τρόπο σκαιότατο. Και χθες δεν του έδωσε λόγο το λόγο η κυρία Μεδόνη και μιλάει για απρέπεια, για διάφορα τέτοια. Εσείς πώς το σχολιάζετε?
0: Δεν σχόλιο. Σας αγαπάω πάντως, σας αγαπάω.
1: Να πω κάτι εγώ, μια παροιμία, ότι εδώ πληρώνονται όλα.
0: Γιατί το λες αυτό, αλλά δεν με αφορά.
1: Επακάπου θα πηγαίνει το μυαλό σας σε μια συνεδρίαση. Λοιπόν,
0: θα είστε καλά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Και πού αναφέρομαι? Ο κύριος Παπακαλοδούκας προφανώς δεν ήθελε να χαλάσει το καλό κλίμα με τη Μεδόνη. Πού αναφέρομαι? Το είπα περίπου σε μια συνεδρίαση της ΠΕΔ. Που σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δήμαρχος, ο πρόεδρος, ο κύριος Κολιάς, του έλεγε: βάλε το θέμα με το Φόσδα. Ναι, βάλε το θέμα. Και το βάζει ο Λευτεράκης. Και γίνεται ένας κακός χαμός. Μπαίνει ο Χατζημάρκος και κάνανε το δήμαρχο Σίμης με τα κρεμμυδάκια, πρωτοστατούντος του κυρίου Κολιάδη. Και χθες από ό,τι έμαθα, τον έπαιρνε 2 και 3 φορές τηλέφωνο να του πει τον πόνο του. Ξέρετε, αν δεν έχεις μια σωστή πολιτική στάση, μετά μπορεί να έχεις κόσμο και κοσμάκι να σε στηρίζει. Από εκεί και πέρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα για τον τόπο σου, για το σεβασμό στους θεσμούς? Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να αρχίσω να βρίζω, να λέω το ένα, πολύ άνετα. Πρέπει να σεβαστώ όμως τον εαυτό μου, το ρόλο μου ως δημοσιογράφου, για να με σέβεστε κι εσείς, έτσι. Ο σεβασμός δεν επιβάλλεται. Ο σεβασμός, τον σεβασμό τον επιβάλλεις εσύ με τη στάση σου, με τη συμπεριφορά σου. Και άλλοι δήμαρχοι διεκδικούσαν, όλοι. Δεν είναι τώρα πρώτη φορά ο κύριος Κολιάδης, μην τρελαθούμε. Αλλά το έκαναν με έναν τρόπο πιο θεσμικό, πιο σοβαρό. Θα πείτε τι κέρδισαν, για να δούμε τι θα κερδίσει ο σημερινός. Πολύ φοβάμαι, απολύτως τίποτα για τη Ρόδο. Γιατί εσάς και εμένα μας ενδιαφέρει το νησί, η ζωή μας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ανεξαρτήτως από δημάρχους, προέδρους, περιφερειάρχες. Εμείς εδώ ζούμε, εδώ είναι η ζωή μας, η καθημερινότητά μας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην Κυριακή την Πετρίδου, η οποία ήταν χθες όλο αυτόν τον χαλασμό. Γιατί έγινε και μετά, σας είπα ότι για μισή ώρα περίπου ήρθε και η κυρία Άννα Παναγιωταρέα και εδώ σαν δεχτήκαμε, ναι, τη βλέπω και σε φωτογραφίες, η οποία παρενέβη κάποια στιγμή σε αυτό τον διάλογο που ανέπτυξαν στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο τέλος πάντων, μετά τα εγγένεια Μενδώνη, μπροστά η Μενδώνη, από πίσω ο Κολιάδης και κάπου εκεί και η Παναγιωταρέα, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την Κυριακή την Πετρίδου. Ήταν εκεί, τα έζησε όλα. Δεν ξέρω βέβαια τι θα μας πει από όλα αυτά. Κυριακή Πετρίδου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, ρεπορτάζ.
2: Ναι, ήμασταν αυτοί και αυτό που
1: ήμουν και εγώ εκεί, ναι.
2: Ναι, λοιπόν, σε μια κατά τα άλλα έτσι όμορφη εκδήλωση, γιατί πρόκειται για πανέμορφους χώρους στις μεσαιωνικές πόλεις που αναδείχθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, με ευρωπαϊκούς πόρους δηλαδή. Πράγματι πρόκειται για μια χαλαρή εκδήλωση, δηλαδή δεν ήταν ακριβώς εκδηλώσεις, ήταν αποδόσεις έργων, παράδοση έργων επίσημη, και βέβαια με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη. Η αρχή και όπου από εκεί ξεκίνησαν όλα, και ήταν και το μοναδικό έτσι, το μοναδικό μέρος όπου μίλησαν, μιας και ήταν το πρώτο στο οποίο πήγαμε, ήταν στην πλατεία Δωριέως, το τέμενος Ρετζέπ Πασά. Ήτανε κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή ήταν και συμπολίτες μας και αρχαιολόγοι, ήταν η κυρία Κόλια, ήταν ας πούμε ο κύριος Βενέρης, πρώην διευθυντής της περιφέρειας, ήταν άνθρωποι που έχουν έτσι αγάπη για αυτά τα κτίρια, και από πλευράς επισήμων ήταν βεβαίως ο κύριος Χατζημάρκος ο περιφερειάρχης, ήταν ο δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης, ήταν η πρόξενος της Τουρκίας, ήταν και η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, έρχεται και εκείνη συχνά, συνοδεύει την Υπουργό στη Ρόδο, η οποία είχε και την Γενική Επίβλεψη, το Γενικό Πρόσταγμα για την ολοκλήρωση των έργων αυτών, η κυρία Ολυμπία Βικάτου. Να πούμε ότι και η Υπουργός, όπως και συνήθως, είναι χαλαρή, δηλαδή και ενδιαφέρεται, φαίνεται ότι ενδιαφέρεται πολύ για αυτά τα μνημεία. Έχουμε πάει μαζί της και στο Εθνικό Θέατρο και στην Περβόλα και στους κήπους του Παλατιού, και πραγματικά δηλαδή τα...
1: Ναι, πες το προκείμενο, Κυριακή, ναι, λοιπόν, εντάξει, ξέρουμε το ενδιαφέρον της κυρίας Μενδώνη.
2: Ναι, απλά θέλω να περιγράψω ότι ήταν μια χαλαρή εκδήλωση.
1: Ναι, μέχρι να περιγράψεις όμως εσύ όλους εμάς θα μας κάσεις για το ρεπορτάζ τον, λοιπόν, αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, Ανεβαίνει λοιπόν στο βήμα ο κύριος Χατζημάρκο, ανεβαίνει καταρχάς η κυρία Μενδώνη, στη συνέχεια ο κύριος Χατζημάρκος, και στη συνέχεια φύγαμε. Θυμάμαι ότι από την αρχή μου έκανε εντύπωση ότι μου φάνηκε κάπως απότομο, ότι περίμενα από την εμπειρία δηλαδή που έχουμε στη δουλειά να ανέβει και ο δήμαρχος.
1: Πάντως στον καμπαναριό και... της Ίμης δεν ανέβηκε εκεί ο Παπακαλοδούκας, είχαν συνεργασία στο Δήμο. Μας το είπε ο ίδιος πριν από λίγο. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, ναι, το άκουσα. Τι να πω, εγώ το περίμενα δηλαδή.
1: Λοιπόν, τώρα τι έγινε, ναι.
2: Εκεί ακριβώς, στο σημείο αυτό, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στην Υπουργό. Και,
1: μπροστά σας δηλαδή, είδατε το στιγμιότυπο.
2: Εκεί πέρα, ναι, εξέφρασε, άφησε να φανεί η ενόχλησή του τέλος πάντων. Και στη συνέχεια πήγαμε πεζή, υπουργός με τα ηλεκτρικά αυτοκινητάκια και οι υπόλοιποι και κάποιοι από αυτούς που τις συνόδευαν, ο Περιφερειάρχης και τα λοιπά, με τα ηλεκτρικά αυτοκινητάκια, και οι υπόλοιποι πήγαμε πεζή προς τις οχυρώσεις, τις επιθαλάσσιες οχυρώσεις στην πύλη του Αποστόλου Παύλου, που ήταν η επόμενη στάση. Εκεί λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, καταλάβαμε ότι ο δήμαρχος είχε ενοχληθεί αρκετά, και μάλιστα αυτό φάνηκε και από την απόσταση που είχε πάρει στη συνέχεια στην παράδοση του έργου αυτού. Να πούμε ότι δεν υπήρξαν αλλού ομιλίες, ήταν μόνο εκεί, δηλαδή στην πρώτη στάση, και στη συνέχεια το λόγο έπαιρναν οι αρχαιολόγοι και εξηγούσαν για το κάθε έργο. Από τη διαδρομή λοιπόν, από τις επιθαλάσσιες οχυρώσεις από την πύλη του Αποστόλου Παύλου μέχρι και την τελευταία στάση που είναι το αρχοντικό του Χασάν Μπέι στην είσοδο της παλιάς πόλης, στην πλατεία Αργυροκάστρου, ο δήμαρχος είχε μια έντονη στιχομηθεία με την κυρία Μενδώνη, διαμαρτυρόμενος το ότι θα ήθελε και εκείνος να κάνει ένα χαιρετισμό. Λοιπόν, η υπουργός τότε άφησε και εκείνη να διαφανεί η ενόχλησή της για τα όσα...
1: Ο κύριος Κολιάδης γράφει στην ανακοίνωση ότι όταν ζήτησε να μιλήσει, λέει, τόσα μας έχει στη Σύρη η δήμαρχε, τι να πεις.
2: Εγώ θα πω για αυτά που άκουσα.
1: Ωραία.
2: Αυτό μπορεί να μην το άκουσα, αλλά όντως κάπως έτσι ήταν οι αναφορές της Υπουργού σε αυτή την έντονη στιχομηθεία που είχε με τον Δήμαρχο και για αρκετή ώρα. Δηλαδή συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτό. Κάποια στιγμή ακούσαμε και τον κύριο Κολιάδη να λέει, γιατί αυτά τα χρήματα μπορεί να είναι ευρωπαϊκά, αλλά προέρχονται από όλους μας. Δηλαδή είναι χρήματα που...
1: ναι, ότι τι συνεισφέρουμε κι εμείς. Ναι, εντάξει, αυτό είναι γνωστό για άλλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
2: Ναι, η κυρία Μενδώνη φάνηκε ενημερωμένη, τουλάχιστον από όσα ακούσαμε εμείς.
1: Της στέλνει βιντεάκια, όπως στέλνει και ο κύριος Κολιάδης ή άλλοι δικοί του παρατρεχάμενοι βιντεάκια που υμνούν υπουργούς και τους στέλνουν τα βιντεάκια, έτσι κάνουν και διάφοροι άλλοι στη Μενδώνη, ναι. Δες τα βιντεάκια λοιπόν, που σε βρίζει ο Κολιάδης.
2: Η υπουργός, από ό,τι είδαμε και ακούσαμε κι εμείς, μίλησε και εκείνη, απάντησε σε έντονο ύφος κάποια στιγμή στον δήμαρχο, του είπε ότι είναι ενοχλημένη για αυτά που λέει για το Υπουργείο, και
1: πρέπει να βρούμε ένα γερό χώσιμο του Κολιάδη στην αρχαιολογική υπηρεσία, να το ψάξουμε, να το βρούμε, να το απολαύσουμε.
2: Ήταν, θυμάμαι τότε που
1: και έχει δίκιο σε πολλά, ο τρόπος που τα λέει δεν είναι ο κατάλληλος, έτσι.
2: Ήταν η αλήθεια, κάποια στιγμή ήταν έντονη η στιχομηθεία. Ο υπουργός δεν έκανε πίσω, βεβαίως, από ό,τι καταλάβαμε, ότι δηλαδή θεώρησε σωστό να μην δοθεί ο λόγος στον δήμαρχο. Τώρα πήγαμε μετά στην τελευταία στάση που ήταν το αρχοντικό Χασάν Μπέι, ανεβήκαμε πάνω, μας κάνανε την
1: ήταν εκεί και ο κύριος Κολιάδης.
2: Κατά τη ξενάγηση πάνω στον επάνω όροφο, δεν το θυμάμαι, αλλά ακολούθησε όμως αυτό, ήταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
1: Καλά έκανε,
2: μπορεί
1: και
2: να ανέβηκε ο δήμαρχος και δεν τον είδα κάτω στον αύριο χώρο. Είχε έτσι με ένα απεριτήφ εκεί, προσέφεραν ένα νερό, τέλος πάντων, ένα μικρό.
1: Τον καφέ της Παρηγοριάς, ναι, πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, και από ό,τι είδαμε, η στοιχομηθεία αυτή του κυρίου Κολιάδη με την Υπουργό συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
1: Και η κυρία Παναγιωταρέα από δίπλα.
2: Τη συνοδεύει την Υπουργό. Ναι. Τη συνοδεύει πάντα στα ταξίδια της, εδώ τουλάχιστον.
1: Εδώ τι έκανε και... που ήταν Κυριακή, δεν λέω τα κάνει άλλα τα ταξίδια για εδώ μιλάμε.
2: Ναι, ήτανε δίπλα. Ναι. Ήτανε δίπλα.
1: Ναι. Έτσι όπως τα λες, γενικώς τη συνοδεύει, το ξέρουμε. Εδώ τι που ήτανε.
2: Αυτό λέω, ότι ήτανε πάντα.
1: Λοιπόν,
2: εδώ, τι
1: συνέχισε
2: κάνουμε,
1: γιατί ο χρόνος περνάει, ναι.
2: Ήταν έτσι ένα περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση. Διήρκησε για αρκετή ώρα αυτή η διαφωνία και ήταν αυτό που έχει γίνει γνωστό όλο το προηγούμενο διάστημα. Θυμάμαι, ξεκίνησε αυτή η τοποθέτηση του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο από ένα έγγραφο της αρχαιολογίας εδώ που κατά κάποιο τρόπο κουνούσε το δάχτυλο στο Δήμο για το ότι σχετικά με τη Μεσαιωνική πόλη και την κατάστασή της. Και τότε θυμάμαι ότι ο κύριος Κολιάδης τοποθετήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι με πολύ αυστηρό τόνο και με σκληρά λόγια κάποιες φορές.
1: Ναι, ήταν και γίνει.
2: Τι κάνει η αρχαιολογία για την προστασία του μνημείου.
1: Και εδώ μας παίρνει όλα τα λεφτά και δεν γυρίζουν τίποτα πίσω. Ναι, τους έχωσε, ναι.
2: Ναι, σε αυτό που είπες, τον άκουσα κάποια στιγμή να το λέει στην Υπουργό και χθες, ότι δηλαδή ότι παίρνει τόσα χρήματα και κερδίζει τόσα χρήματα από τη Ρόδο το Υπουργείο και δεν επιστρέφει αυτά που θα έπρεπε στο νησί. Δηλαδή αυτά που έλεγε στην Υπουργό, τουλάχιστον όσο ακούσαμε εμείς, ήταν στη βάση τους αυτά που έχει πει κατά καιρούς. Ναι. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε δηλώσεις τους, σε συνεντεύξεις. Προκάλεσε αίσθηση το περιστατικό αυτό και βεβαίως δεν μπορούσαμε ούτε εκείνη τη στιγμή να καταλάβουμε τη διάσταση που πήρε στη συνέχεια, που είδαμε μάλιστα ότι από αργά χθες το βράδυ είδαμε
1: γίνεται ένας κακός χαμός στο Facebook.
2: Έχουν πλημμυρίσει με τοποθετήσεις, ανακοινώσεις.
1: Τρόλ από πραγματικοί πολίτες, τα τρόλ έχουν αναμειχθεί με τους πολίτες, ναι.
2: Ναι, δηλαδή ο καθένας δηλώνει τη θέση του γι' αυτό, για το αν έπρεπε ή όχι να δοθεί ο λόγος. Ναι, πήρε δηλαδή, θέλω να πω, διάσταση από την ανακοίνωση.
1: Το να βγαίνει ένας πολίτης να λέει την άποψή του είναι σωστό και το θέλουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι. Το να βγαίνουν τρόλ όμως από τη μια πλευρά και από την άλλη. Προχθές ήταν το έργο τέχνης. Σήμερα είναι αυτό που έγινε, η απρέπεια της Μενδώνης στον Κολιάδη. Τα τρόλ δεν βοηθούν κανένα, απλά υποβαθμίζουν το διάλογο και τη ζωή μας. Λοιπόν, Κυριακή, επειδή δεν έχουμε χρόνο να ακούσουμε τα ηχητικά, θα πάμε μετά τις 9 και 10.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, κύριε και κύριοι, να σταθώ. Να σταθώ πολύ σύντομα σε μια ανάρτηση του Περιφερειάρχη, την κυρία Μενδώνη, πριν από ένα λεπτό. Ένα απλό ευχαριστώ στη Λίνα Μενδώνη, είναι πολύ λίγο. Η προσωπική της μέρημνα, η αγάπη και η φροντίδα της για το πολιτιστικό μας πλούτο, η αποφασιστικότητά της, το πάθος με το οποίο εργάζεται, είναι η κύρια πηγή των αποτελεσμάτων στη διαφύλαξη του πολιτιστικού μας πλούτου. Ανεκτήμητη, το μεγαλύτερο μέρος στην ιστορία των νησιών μας πλέγμα έργων στα πολιτιστικά μνημεία του φέρει τη σφραγίδα της. Τα έργα που ήδη ολοκληρώθηκαν μαζί με τα μεγάλα εξαιρετικά σημαντικά ενεργά εργοτάξια σε δεκάδες νησιά μας είναι η αγάπη, είναι η μέρημνα, η παρουσία με πρόσημο, είναι πρόοδος, είναι περηφάνεια και αισιοδοξία. Ο Χατζημάρκος προφανώς ψηφίζει Μενδώνη. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από το BWin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο στο ΣΕΦ θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή στοίχημα GBL. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 93-86 στον Ολυμπιακό στο Telecom Center μετά από δύο παρατάσεις και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 2-2. Κορυφαίος των νικητών ο Ναν με 23 πόντους, καθοριστική στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο η Σόρτς και το Λιόπουλος που τελείωσαν τον αγώνα με 13 και 11 πόντους αντίστοιχα. Από πλευράς ηττημένων ο Φουρνιέ είχε 29 πόντους και 8 rebound, ενώ ο Ουόκαπ είχε 19. Σίγουρος ότι αν η μεταχείριση από τη διαιτησία είναι δίκαιη, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο Φάληρο εμφανής του Κεργίνα Ταμάν, ο οποίος αφιέρωσε την νίκη στον αείμνη στο Παύλο Γιαννακόπουλο. Με ενοχλή στον τρικέφαλο του δεξιού χεριού αποχώρησε ο Λεσόρ, ενώ ο Καλαϊτζάκης χτύπησε στον Αστράγαλο. Χάσαμε από λάθος αποφάσεις, πρέπει να ανασυνταχθούμε και με τον κόσμο μας να πάρουμε τον τίτλο, δήλωσε από πλευράς Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ποινή απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους για 6 μήνες και πρόστιμο 5.000 ευρώ επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑ και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για δημόσιες τοποθετήσεις μετά τον τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Με 5.000 ευρώ και επίπληξη τιμωρήθηκε ο βοηθός του Εργίνα Ταμάν Τσέν Γκιλντερίμ και 60.000 ευρώ συνολικά ΕΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στον αυριανό τελικό του Final Four του Champions League Πόλο γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που νίκησε 14-12 τη Ματαρό στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Οι Ερυθρόλευκες θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιο στη διοργάνωση με αντίπαλο τη Φερεντσβάρος που επικράτησε 15-14 στα πέναλτι της Σαν Ανδρέου. Σε διαπραγματεύσεις με την Al-Sadd του Κατάρινο Ρασβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντιμάρτζι, ώστε να αντικαταστήσει τον Ρομπέρτο Μαντσίνη που αναλαμβάνει την εθνική Ιταλίας. Τον Σεζάρ Πέι Σόδο τη Ζήλφη Θέντε εξετάζει ο ΠΑΟΚ, όπως γράφει Αμπόλα. Χρέη CEO ανέλαβε ο Αγισιλός του Μαζάτος. Θέμα χρόνου είναι η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμολ στον Ολυμπιακό. Συνεχίζονται οι επαφές για τον εξτρέμ της Τζιρόνα Τζοέλ Ρόκα και αυτόν της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη. Κρούσεις στη Λουντογκόρετς για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Πέτερ Στάνιτς από τους Πειραιώτες. Στις 17 του μήνα στην Ελλάδα, δεξιός μπακ Παμπλό Μαφέο. Πουλάρει για 1-2 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως να τις ολοκληρώσει μέχρι την άφιξη του Γιάκουμπ Νίστρουπ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προτεραιότητα για τη θέση του αριστερού μπακ αποτελεί μια περίπτωση από το εξωτερικό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Μπρέντφορντ και Σαλερουά για τους Γιάνσεν και Καμαρά αντίστοιχα. Σε τουλάχιστον μια προσθήκη μέχρι το τέλος Ιουνίου θέλει να προχωρήσει η ΑΕΚ φιλικό με την Ντεγκράφτ που θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στις 12 Ιουλίου όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Πρόταση για αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των play-off και play-out κατέθεσε στη στοίχημαν Super League ΠΕ Άρης προκειμένου να συζητηθεί στην επόμενη γενική συνέλευση του συνεταιρισμού. Οι κυτρινόμαυροι ζητούν την επαναφορά του παλιού μοντέλου με play-off για τις θέσεις 1 έως 6 με διπλούς αγώνες και play-out για τις θέσεις 7 με 14 με μονός. Θα ήθελα να λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου, δήλωσε ο Αντρέα Τρινκέρι σε συνέντευξή του στο κανάλι της ΚΑΕ. Ο Μιστακίδης έχει όραμα, θέλει να χτίσει κάτι μεγάλο, πρόσθεσε ο Ιταλός τεχνικός. Με πρόστιμο 15.000 ευρώ τιμώρησε τους ασπρόμαυρους ΙΔΕΑΒ για τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο ημιτελικό της στοίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό. Επική ανατροπή των Νίξ, οι οποίοι επέστρεψαν από το μείον 29, νίκησαν 107-106 τους Σπέρς στη Νέα Υόρκη και έκαναν το 3-1 στους τελικούς του NBA. Επόμενο παιχνίδι τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 4 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

0: 12 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε το ΠΕΦΕ Μιρένο στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Θα επανέλθουμε στο ρεπορτάζ της Κυριακής της Πετρίδου. Όμως επειδή κάναμε μία αναφορά σε αυτή την περιβόητη δήλωση του Σίμου και Δίκοκλου σαν σήμερα πριν από κάποια χρόνια, το 2013, είπα να την ξαναθυμηθούμε, γιατί είναι κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
1: Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Και στη θέση της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, δημόσιος, αλλά όχι κρατικός, ούτε κομματικά ελεγχόμενος οργανισμός ραδιοτηλεόρασης. Κατά τα πρότυπα των πιο πετυχημένων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών της Ευρώπης. Το σχετικό νομοσχέδιο κατατίθεται αμέσως, ώστε να λειτουργήσει το ταχύτερο ο νέος φορέας. Το προσωπικό της ΕΡΤ θα αποζημιωθεί κανονικά και όσοι από τους τωρινούς εργαζόμενους το επιθυμούν θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για να προσληφθούν στο νέο οργανισμό ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχουν πολλοί άξιοι και ικανοί εργαζόμενοι, η πείρα και η προϋπηρεσία των οποίων είναι...
0: Αυτά περίπου και άλλα πολλά. Νωρίτερα στην δήλωσή του ο κύριος Κεδίκογλου μας έσαιρνε στην ΕΡΤ ότι ήταν άνδρο διαφθοράς και σκανδάλου. Δεν βλέπει σήμερα ο κύριος Κεδίκογλου τι γίνεται με τα σκάνδαλα και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Και είπαμε, υπήρχαν πολλά στραβά στην τότε ΕΡΤ. Τα αλλάζεις όμως, τα διορθώνεις εν λειτουργία. Δεν κλείνεις ένα εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, κατεβάζεις ξαφνικά το διακόπτη και τελειώσαμε και φτιάχνεις μετά ένα μόρφωμα, την ΕΡΙΤ, ένα πράγμα που δεν βλεπότανε. Ευτυχώς βεβαίως μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα από τα καλά που έκανε ήταν αυτό, ξανάνοιξε και τα τελευταία χρόνια, επί Νέας Δημοκρατίας, έτσι, δεν είναι κακό να λες τα πράγματα όπως είναι, έχει απλωθεί, έχει απλώσει τα φτερά της. Μπορεί σε πολλά να διαφωνούμε, αλλά έχει αποκτήσει οντότητα ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και πάνω σε αυτό ενημερώνεται ο ελληνικός λαός με την κυβερνητική προπαγάνδα. Ποτέ δεν έλειψε εξάλλου από την ΕΡΤ. Εντάξει, αυτός ο ομφάλιος λόρος της ΕΡΤ με το εκάστοτε Μαξίμου θα πρέπει κάποια στιγμή να κοπεί. Πέρα από αυτά όμως, η ΕΡΤ σε δύσκολες στιγμές, σε παγκόσμια γεγονότα, παίζει ένα ρόλο καθοριστικό, όπως παίζουν και οι περιφερειακοί σταθμοί. Ο κύριος Κεδίκογλου μας είχε απαξιώσει στους περιφερειακούς σταθμούς, τα πάντα όλα. Λοιπόν, αυτά αποτελούν παρελθόν, αλλά κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας. Διαδηλώσεις, ιστορίες, και εμείς εδώ είχαμε διαδηλώσει, είχαμε την τοπική κοινωνία στο πλευρό μας και κάναμε τους πειρατές. Μέχρι το 2016, κάπου εκεί που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και ξανά άνοιξε, ζήσαμε ωραίες στιγμές, δύσκολες, γιατί το να χάνει κάποιος τη δουλειά του από τη μια στιγμή στην άλλη, πιστέψτε με, όποιος και να είναι αυτός, δεν είναι ότι το καλύτερο. Ξεκινά μια δύσκολη συνθήκη για τον ίδιο και την οικογένειά του. Λοιπόν, άνω τελεία, νομίζω ότι θα μου το επιτρέπατε αν σας ρωτούσα να έκανα αυτή την αναφορά. Εξάλλου είμαι και εγώ μέρος αυτής της ιστορίας μέσα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Τώρα όμως είμαστε στον Top FM. Δυνατά, σταθερά, μας ακούτε και σας ευχαριστούμε πολύ. Επανερχόμεθα στα της κυρίας Μενδώνη. Είχαμε το αναλυτικό ρεπορτάζ από την Κυριακή Πετρίδου που ήταν εκεί, ναι, η κυρία Παναγιωταρέα που με ρωτάνε κάποιοι, είναι εδώ, ναι, ναι, κανονικά. Τώρα σήμερα θα είναι στη Χάλκη. Λοιπόν, Κυριακή, πάμε πάλι.
2: Πάμε τώρα στο...
0: Πάμε ξανά, ναι, πάμε από την αρχή, όχι από την αρχή, ναι, να ακούσουμε τα ηχητικά.
2: Γιατί είναι έτσι και σημαντική απόδοση των μνημείων αυτών. Να πούμε ειδικά, επειδή έτυχε να βρισκόμαστε δίπλα στην Υπουργό όταν το έλεγε κάπου, εννοώ εκτός μικροφόνου, σχετικά με το αρχοντικό Χασάν Μπέι, και μάλιστα μας το εξήγησε διότι μας έκανε εντύπωση εκεί. Θα γίνει, λέει, έχει σκοπό να το κάνει το Υπουργείο κέντρο πληροφόρησης της διαχρονικής ιστορίας της Ρόδου. Δηλαδή όλων των περιόδων και που είναι και εξαιρετικά πλούσια. Αυτό είναι ο σκοπός του Υπουργείου για τη χρήση αυτού έτσι του εντυπωσιακού πράγματι κτηρίου και μνημείου. Λοιπόν, να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για τα έργα αυτά η κυρία Μενδώνη, που πιστεύω το πιο έτσι αυτό που συγκράτησα εγώ είναι ότι το Υπουργείο προσέχει όλα τα μνημεία το ίδιο και προσπαθεί να τα συντηρεί από όποια περίοδο και αν προέρχονται, είτε επίσης είναι χριστιανικά, είτε οθωμανικά, είτε βυζαντινά.
0: Καλά, ας γκρέμιζε και αυτή την παράγκα που έχει κάνει, έχουν κάνει υπηρεσίες της Ομόντας Μύθ, καλύτερα θα ήταν. Λοιπόν, τι ακούμε?
2: Θα ακούσουμε αυτό, ένα απόσπασμα.
3: Έχω την πραγματικά μεγάλη χαρά και εγώ αλλά και οι συνεργάτες μου που είναι μαζί, που είμαστε εδώ μαζί σας για να αποδώσουμε πρωτίστως στην τοπική κοινωνία και προφανώς στους χιλιάδες επισκέπτες της Ρόδου μία σειρά σημαντικών μνημείων, τα οποία και τα προηγούμενα χρόνια της συνεργασίας μας είχαμε επισημάνει και είχαμε πει ότι κάποτε πρέπει να γίνουν αυτά τα μνημεία. Τα εγγένεια κορυφώνονται με την παρουσία του Πρωθυπουργού το Σάββατο με την αφορμή του έργου της Περβόλας και με μια βόλτα που θα κάνει στην πόλη και θα δει και κάποια άλλα μνημεία, όπως είναι το Εθνικό Θέατρο ή το κημητήριο του Μωρά Τρέις. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω είναι ότι η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, ακολουθώντας το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται η προστασία των μνημείων, αποκαθιστά με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια μέσα, με τον ίδιο νόμο, τα μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων και όλων των διαφορετικών κατηγοριών. Αρχαιολογικούς χώρους, αρχαία μνημεία, χριστιανικά μνημεία, βυζαντινά μνημεία, οθωμανικά μνημεία, είτε είναι τεμένοι, είτε είναι τεκέδες, είτε είναι μεντρεσέδες, τα αποκαθιστούμε όλα, γιατί όλα αυτά συνθέτουν το μοσαϊκό, το πολύτιμο μοσαϊκό της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους. Όλα τα στελέχη της εφορίας Δωδεκανήσου στο πρόσωπο της Ελένης Φαρμακίδου για την πολύ πολύ σημαντική δουλειά, τον κόπο και τον πόνο με την αρχαία σημασία της λέξης που καταβάλατε για να ολοκληρωθούν οι εργασίες στα αυστηρά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Ολυμπία Βικάτου, η οποία με δική μου παράκληση ανέλαβε να συντονίσει την τελευταία και κρίσιμη φάση των έργων αυτών, ώστε να παραδοθούν σε εσάς έγκαιρα.
0: Λοιπόν, τώρα τι θα ακούσουμε με την κυρία Μενδώνη?
2: Ειδικότερα για τη Ρόδο, και μάλιστα απευθύνθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας και στον Περιφερειάρχη βεβαίως, αλλά εδώ για τη Ρόδο που λέει ότι 45 εκατομμύρια ευρώ διέθεσε το Υπουργείο από το Ταμείο Ανάκαμψης και όχι μόνο, όπως εξήγησε στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης, για την αποκατάσταση μνημείων στη Ρόδο και εμβληματικών κτηρίων, όπως μεταξύ των οποίων είναι και το Εθνικό Θέατρο, που από ό,τι ακούσαμε θα επισκεφθεί και ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, και μάλιστα απευθύνθηκε στο Δήμαρχο λέγοντας αυτά. Είπε: «Κύριε Δήμαρχε, διαθέσαμε 45 εκατομμύρια ευρώ για αυτά τα έργα». Και τίποτα δεν προμήνει βεβαίως τι θα γινόταν στη συνέχεια. Να ακούσουμε την Υπουργό.
3: Κύριε Δήμαρχε, το Υπουργείο Πολιτισμού, έχοντας πλήρη συνέστηση των υποχρεώσεων που έχει πρωτίστως απέναντι στο έθνος και προφανώς απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, πρικοδοτεί αυτή τη στιγμή τον Δήμο σας και τη Μεσαιωνική Πόλη με μια σειρά πολύ σημαντικών έργων. Έργων που μόνο για την πόλη της Ρόδου αγγίζουν τα 45 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά όλα δεν γίνονται τυχαία. Όλα αυτά αποτελούν και είναι το αποτέλεσμα ενός συστηματικού σχεδιασμού, καθώς μας ενδιαφέρει απολύτως η συντήρηση, η προστασία, η αποκατάσταση και η ανάδειξη των μνημείων μας. Μας ενδιαφέρει όμως να δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες, και μας ενδιαφέρει το ίδιο πολύ, να δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για μια βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών μας κοινωνιών. Διότι μόνο μέσα από την ορθή διαχείριση των περιβαλλοντικών και των πολιτιστικών πόρων τα νησιά μας μπορούν να πορευθούν και να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια με, όχι απλώς με γρήγορους ρυθμούς, δεν είναι πάντα το γρήγορο στην προκειμένη περίπτωση αυτό που έχει σημασία, αλλά με σωστές προτεραιότητες. Η Ελλάδα, ο κόσμος όλος, αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων. Το να αποκαθιστούμε τη συλλογική μνήμη μέσα από την αποκατάσταση των μνημείων είναι ένα τεράστιο όπλο το οποίο προστίθεται στην αλυσίδα της άμυνας της χώρας. Ο λαός που είναι περήφανος για την κληρονομιά του υπερασπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ίδια την πατρίδα του. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είχε δίκιο σε αυτά που είπε η κυρία Μενδώνη, ειδικά στα τελευταία, έτσι. Ότι χρειάζεται η αποκατάσταση για τη συλλογική μνήμη, γιατί αυτό δίνει άλλα όπλα και άλλη περηφάνεια στον, εν προκειμένου, στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, τώρα κλείνουμε αυτή την ενότητα με τον Περιφερειάρχη.
2: Με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο έτσι κι αλλιώς δήμαρχο δεν είχαμε, δεν μίλησε, ναι, δεν του δώσαν το λόγο.
2: Ναι. Νομίζω ότι το κατάλαβαν οι ακροατές μας, Ρένα.
0: Το κατάλαβα. Ναι. Το κατάλαβα.
2: Ο οποίος για ακόμα μία φορά ο Περιφερειάρχης δεν έκρυβε και την πολύ καλή σχέση που έχει με την κυρία Μενδώνη.
0: Σήμερα το πρωί, πριν από λίγο, της έπλεξε το εγκόμιο. Εγώ διάβασα ένα απόσπασμα.
2: Ναι. Την είδα την ανάρτηση, έτσι και μια περηφάνεια κτλ. Για την απόφαση των εργών αυτών. Είπε για ακόμα μία φορά κάτι το οποίο το έχει επαναλάβει, ότι αν δεν υπήρχε η κυρία Μενδώνη στο Υπουργείο Πολιτισμού, θα έπρεπε να την έχουμε ανακαλύψει. Λοιπόν, να τον ακούσουμε.
4: Είναι μια μέρα χαράς η σημερινή και μια μέρα περηφάνειας. Χαράς και περηφάνειας, γιατί μνημεία αυτής της πόλης, μνημεία αυτού του νησιού παραδίδονται ξανά, έχοντας λάβει όλη την φροντίδα που μια χώρα που εκτιμά την ιστορία της, τη σέβεται και την τιμά, δίνει σε αυτό. Μια πολύ μεγάλη ιστορική διαδρομή αυτού του τόπου έχει συμπεριλάβει θρησκείες, χρώματα, γλώσσες, ένας τόπος με πάρα πολύ μεγάλη αγκαλιά. Αγκαλιά τη λέμε εμείς. Πολυπολιτισμικότητα ίσως είναι το επιστημονικά ορθό. Πάντως μια λαμπρή πορεία της Ρόδου έχει αφήσει πάνω στο σώμα της τα σημάδια μιας ιστορίας όπου λαοί βρέθηκαν εδώ σε εύκολες και δύσκολες εποχές και έζησαν τελικά μαζί. Σήμερα στην καρδιά μιας Ευρώπης που αγωνιά, το μήνυμα που στέλνει το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτός ο τόπος, αλλά μέσα από τη δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι αυτό το μήνυμα που νομίζω τόσο η Ευρώπη αλλά όσο και ο κόσμος όλος έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Ότι ο σεβασμός, η συμπερίληψη, η κατανόηση είναι αυτή η συνταγή η οποία λείπει. Αυτό το μήνυμα η Λίνα Μενδώνη το κάνει πραγματικότητα. Αισθάνομαι, αγαπητή κυρία Υπουργέ, εξαιρετική τιμή σε ένα μικρό κομμάτι της μεγάλης διαδρομής σας να έχω σταθεί λίγο δίπλα σας και αν έχω βοηθήσει και κάπου, αισθάνομαι πραγματικά μια πολύ μεγάλη τιμή.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα Κυριακή και να περάσουμε στα του εργατικού κέντρου, να σταθώ πολύ σύντομα σε μια ανάρτηση του Γιάννη του Παρασκευά. Λοιπόν, λέει για τους ανθρώπους που ασκούν εξουσία και πολύ περισσότερο σε αυτούς που η εξουσία τους είναι εδώ, ότι έχουν υποχρέωση και ευθύνη πολιτική και ηθική να είναι σεμνοί και να σέβονται θεσμούς και πολίτες. Από τη στιγμή που ασκούν εξουσία δεν σέβεται τους θεσμούς, δεν μπορεί να απαιτεί το σεβασμό από τον πολίτη και την υπακοή του πολίτη στους νόμους της πολιτείας. Αν οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί είχαν κατακτήσει το κύρος που θα έπρεπε να έχουν και αν πράγματι ήταν αφέντες στον τόπο τους, τότε οι κάθε υπουργοί δεν θα μπορούσαν να επισκεφθούν την πόλη τους χωρίς τη δική τους άδεια ή τη δική τους συμφωνία. Το έχει λύσει το πρόβλημα Εκκλησία, θεσμός που λειτουργεί αιώνες, κανείς δεν μπορεί να επισκεφθεί μια Μητρόπολη χωρίς την άδεια του Οικείου Μητροπολιτή. Είναι η λεγόμενη σπίδηση. Το λέω εγώ. Η απαξίωση των θεσμών και η πραγματοποίηση των σχέσεων κυβερνητικών παραγόντων και εκπροσώπων των αυτοδιοικητικών θεσμών διαμόρφωσαν τη σχέση αφεντικών και υποτελών. Και συνεχίζει ο Γιάννης ο Παρασκευάς. Δέχτηκαν οι δήμαρχοι να είναι επισκέπτες επέτες των γραφείων των διαφόρων υπουργίσκων για την επίλυση του όποιου προβλήματος περιοχής τους ή για τη χρηματοδότηση του μικρότερου έργου. Δεν φταίει υπουργός για την απαξίωση του δημάρχου της Ρόδου. Η ευθύνη ανήκει στο σύνολο των δημάρχων της χώρας. Δεν έχουν κατανοήσει ποιος είναι ο ρόλος τους, ποια είναι η δύναμή τους και ποιες οι ευθύνες τους. Προσυπογράφω απολύτως το κείμενο του Γιάννη του Παρασκευά. Λοιπόν, Κυριακή, πάμε, συνεχίζουμε.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες βρέθηκε εδώ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισητισμού Εργαζομένων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό, ο κύριος Χόντζογλου, λόγω κάποιων καταγγελιών που υπήρχαν σε ξενοδοχείο της Ρόδου και λόγω της απεργίας που έχουν εξαγγείλει για τις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στον κλάδο. Με αφορμή αυτό έκανε κάποιες δηλώσεις και ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο κύριος Παναγιώτης Εγκλέζος, και βεβαίως κατά τη συνέντευξη τύπου μίλησε και ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχών Υπαλλήλων της Ρόδου, ο κύριος Σταμούλης. Να πούμε, Ρένα, ότι περιέγραψαν έτσι περιέγραψαν συνθήκες ζωφερές για τους εργαζόμενους.
0: Συνθήκες γαλέρας ορισμένες φορές, ναι.
2: Και επίσης ότι φαίνεται ότι οι ντόπιοι πια που παραδοσιακά, ειδικά εδώ στη Ρόδο, που είχαμε 40.000 ξενοδοχο υπαλλήλους εργαζομένους στον κλάδο, αρχίζουν και γύρνουν την πλάτη τους στον κλάδο, κυρίως από τον COVID και μετά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 9.000 μετακλητούς στο νησί, κάτι που προκαλεί προβληματισμό, αν μη τι άλλο. Όμως, αναφέρθηκε ο κύριος Εγκλέζος, από εκεί να ξεκινήσουμε, και στους διανομείς.
0: Είχαμε μιλήσει με έναν Ντελιβέρα πριν από τρεις μέρες και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και το βίντεο κυκλοφόρησε πάρα πολύ, γιατί αυτά που μας είπε είναι πάρα πολύ σοβαρά. Η εργασία τους είναι συνθήκες γαλέρας και βάλε, ναι.
2: Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι καταλάβαμε μέχρι τώρα, ήταν περίπου αόρατοι εντός εισαγωγικών, δηλαδή στο σύστημα το εργασιακό. Τώρα προσπαθούν να αποκτήσουν υπόσταση μέσα από την ίδρυση ενός συλλόγου. Είναι γύρω στα 150 άτομα στο νησί, όμως ακόμα και αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια λόγω ακριβώς των συνθηκών δουλειά τους και των εργασιακών σχέσεων. Να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό ο κύριος Εγκλέζος.
5: Μαρτύρονται ότι οποιοδήποτε θέλει μπορεί να γίνει λιβεράς χωρίς κανένα χαρτί, ενώ αυτοί πληρώνουν, φορολογούνται για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το επάγγελμα. Και τι ζητάνε? Το απλό που ζητάνε είναι ότι με την είσοδό τους στην εφαρμογή που τους ενεργοποιεί την παραγγελία, η εφαρμογή αυτή να συνδέεται με το εργάνι, ώστε θα είναι πολύ πιο εύκολη η ταυτοποίηση ποιοι απασχολούνται και ποιοι φορολογούνται μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Αυτό ζητάνε, που είναι πολύ απλό, γιατί υπάρχει καταγγελία ότι όλοι αυτοί που έρχονται αλλοδαποί με τις μεγάλες εταιρείες delivery δουλεύουν όλοι με ένα αριθμό. Με ένα αριθμό μπορεί να δουλεύουν 10 άτομα. Γιατί φοράνε το κράνος, είναι όλοι από την ίδια χώρα, δεν διακρίνεται κανένας τα χαρακτηριστικά του και μένουν μαζί και οι 10 σε ένα σπίτι, γιατί έτσι τους φέρνουν μεγάλες εταιρείες. Και αυτοί λοιπόν ρίχνουν τις τιμές και παίρνουν ψωμί από τους ανθρώπους οι οποίοι φορολογούνται με κάθε παραγγελία, γιατί είναι φορολογικά ταυτοποιημένοι και γνωρίζουν ακριβώς το κράτος ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό λοιπόν ήταν το απλό, οι delivery, τα παιδιά που ασχολούνται με το επάγγελμα αυτό. Εμείς είμαστε εδώ, περιμένουμε τον... Θεωρητικά την άλλη εβδομάδα θα έχει τελειώσει η διαδικασία με το καταστατικό. Ήδη σήμερα είχα μια συνάντηση με μια αντιπροσωπεία από τα παιδιά για να κινήσουμε διαδικασίες και εν όψη της άφιξης του Πρωθυπουργού, αν είναι εφικτό, να δώσουμε κάποιο υπόμνημα, κάποιο ψήφισμα, κάποια αιτήματα ώστε να βγουν και να υλοποιηθούν. Και δεν ζητάνε τίποτα περισσότερο τα παιδιά, απλά ζητάνε να υπάρχει η σύνδεση της δουλειάς τους με το εργάνι, είναι αυτό που διαφημίζει και η κυβέρνηση, για να μπορεί να γίνει ο καλύτερος έλεγχος. Γιατί για να ελεγχθούν αυτοί που απασχολούνται με τον delivery, ελέγχονται μόνο από την τροχέα, εάν τους σταματήσει σε μπλόκο και διαπιστώσει ότι δεν είναι αυτός που οδηγάει το μηχανάκι, είναι κάποιος άλλος με τα στοιχεία και στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Απλά αναγκάζεται η εταιρεία που τον έχει φύρει να το στείλει πίσω και να ξαναφέρει άλλους.
0: Λοιπόν, Κυριακή, να ακούσουμε και το τελευταίο ηχητικό του κύριου Εγκλέζου γρήγορα, ναι, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Για τους μετακλητούς.
0: Λοιπόν, για τους μετακλητούς ακούμε τον Παναγιώτη τον Εγκλέζο.
5: Αυτή τη στιγμή που στη Ρόδο υπάρχουν γύρω στις 9.000 μετακλητούς. Ξεκινήσαμε το 2024 με 550 άτομα καταγεγραμμένα και αυτή τη στιγμή μιλάμε για 8 με 9.000 μετακλητούς και κρεμούν και ακόμα και κάποιες χιλιάδες αιτήσεις, ειδικά στα Δωδεκάνησα, οι οποίες είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση και περιμένουν έγκριση ή έχουν παγώσει λόγω της κατάστασης με τον πόλεμο και δεν μπορούν να έρθουν απευθείας από Φιλιππίνες, γιατί έχει αλλάξει το κόστος. Δηλαδή φανταστείτε ότι έρχονταν οι άνθρωποι αυτοί με 500 ευρώ εισιτήριο, τώρα θέλουν 1.500. Για να φτάσουν εδώ και κρεμούν και οι αιτήσεις στην αποκεντρωμένη διοίκηση για αυτό το λόγο. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι μέσα σε 2 χρόνια φτάσαμε τους 9.000 και ο αριθμός αυτός αυξάνεται με ραγδαία άλματα, τα οποία προφανώς έχει και συνέπειες. Δηλαδή μπορεί να μην υπάρχουν εργατικά χέρια και πρέπει οι επιχειρήσεις να δουλέψουν, αλλά η παροχή των υπηρεσιών δεν είναι σε καμία περίπτωση η ίδια με τους ντόπιους. Χάνεται το ντόπιο στοιχείο, το στοιχείο της φιλοξενίας, αυτό που ερχόταν για χρόνια οι τουρίστες και έρχονται για σειρά ετών εδώ, αλλοιώνεται. Και βέβαια υπάρχει και το εργασιακό, ότι πλέον κανείς εργοδότης δεν θα δέχεται να υπογράψει καμία τοπική σύμβαση εργασίας στα συγκεκριμένα επαγγέλματα από τη στιγμή που δεν θα έχει ανάγκη τον ντόπιο εργατικό δυναμικό, γιατί οι ανάγκες του καλύπτονται από μετακλητούς εργαζόμενους. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι πάλι εις βάρος των εργαζομένων, εις βάρος του τουριστικού μας προϊόντος, και πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα μεγάλο φρένο σε όλο αυτό και να επιστρέψουν οι δικοί μας άνθρωποι στο επάγγελμα. Βέβαια θα μου πείτε δεν υπάρχουν χέρια. Υπάρχουν χέρια, αν σκεφτείτε ότι από τη Ρόδο έχουν πάει 2.500 και δουλεύουν στο εξωτερικό σε τουριστικά επαγγέλματα, είτε είναι μάγειρες, είτε είναι στελέχη διοικητικά που ασχολούνται με τον τουρισμό.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια θερμή καλημέρα στο φίλο μας το Σάββατο Τσοπανάκη και στις κούκλες κόρες του. Βέβαια ο κύριος Σάββας Τσοπανάκης μαζί με τη δικιά μας εδώ την κυρία Τάνια Δρακιού που το παίζει θεά Άρτεμις. Ο Σάββας είναι ο Θεός Απόλλων σε μια παράσταση 9 μουσες με τα παιδιά του. Είναι ωραία η εμπειρία. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Εμείς έχουμε απέναντι τη θεά Άρτεμις να είναι μια κουκλάρα, βέβαια, φτιαγμένο το μαλλί. Και χωρίς να είναι φτιαγμένο το μαλλί, η ίδια κατάσταση είναι κούκλα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, πολύ σύντομα να σας πω ότι σαν σήμερα έφυγε το 1835 ο μπουρλοτιέρης της Ελληνικής Επανάστασης ο Ανδρέας Ομιαούλης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1921 στην Βρετανοκρατούμενη Κύπρο.

0: πολλά χρόνια εκεί στη Χιμάρας που πήγε να παίρνα βιβλία στα πρώτα δύσκολα χρόνια. Πάντα ο Λευτέρης εκεί είναι από τις συμβουλές του, είναι από τους ανθρώπους που έχουν διαβάσει τα περισσότερα βιβλία. Ένας άνθρωπος σημαντικός που θα μας λείψει. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζωζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Top FM 102,4.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 40 λεπτά μετά στις 9 πρέπει να τρέξουμε γιατί 9 και 45 έχουμε ραντεβού με τον Λευτέρη τον Καβαλιέρο. Ξαναγυρίζουμε στην Κυριακή την Πετρίδη και στο Σωματείο των Ξενοδοχών Υπαλλήλων και του Επισιτισμού, τον πρόεδρό του. Κυριακή.
6: Λοιπόν, θα ακούσουμε καταρχάς τώρα τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων της Ρόδου, τον κύριο Σταμούλη, σχετικά με τα συμπεράσματά τους από ελέγχους που κάνουν σε κάποια ξενοδοχεία μετά από καταγγελίες. Να τον ακούσουμε.
7: Για των μετακλητών ήταν δηλωμένα για απογευματινή βάρδια. Τους πετύχαμε να δουλεύουν το πρωί. Και λέω εγώ, μήπως αυτοί συνεχίσουν να δουλεύουν και τη δεύτερη βάρδια υποσχόμενοι από τον ξενοδόχο ότι θα πληρωθούν και δεύτερο μισθό. Δεν το γνωρίζω. Και τι λεφτά παίρνουν? Πρέπει να περιμένουμε να πληρωθούν, να δούμε τι λεφτά παίρνουν, για πόσες μέρες το παίρνουν, γιατί οι μετακλητοί, όπως γνωρίζουμε, είναι 5 ημέρες εργασία. Η σεζόν δεν εξελίσσεται καλά για μας τους εργαζόμενους. Απόδειξη ότι στον Έλληνα, όταν πάει σε ένα ξενοδοχείο να πιάσει δουλειά, του λένε φέρτε μου το βιβλιάριο υγείας, φέρτε μου τα διάφορα έγγραφα, στο μετακλητό τίποτα. Είναι αυτός υγιής που δουλεύει δίπλα μας, έστω και σε αυτούς τους ελάχιστους Έλληνες που απέμειναν στα ξενοδοχεία? Είναι υγιής ή θα τους αρρωστήσουμε όλους μαζί? Εγώ από Δευτέρα θα πάω στο διευθυντή κάτω της αστυνομίας να βγω μόνο για τα βιβλιάρια υγείας σε όλο το νησί. Να το ξέρετε αυτό, ότι θα γυρίσω σε όλο το νησί. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται και από μένα, εξαρτάται και από τη διαθεσιμότητα της αστυνομίας. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να γυρίσω όλα τα ξενοδοχεία και να ψάξουμε αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν, Κυριακή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το άψογο ρεπορτάζ. Ήταν δύσκολη μέρα εχθές ενή δημοσιογραφικά. Αυτό πρέπει να πω εγώ για να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Λοιπόν, μ' ακούς?
6: Ναι, και εγώ ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Ήταν δύσκολη μέρα, κυρίες και κύριοι. Όλη μέρα στην Τρεχάλα. Σταθμός, εφημερίδες, όλα αυτά, ξέρετε, αναγκάζουν τον δημοσιογράφο που θέλει να είναι καλός με τη δουλειά του και συνεπής στον κόσμο που τον διαβάζει, γιατί σε εσάς απευθυνόμαστε, να ξεπεράσει τον εαυτό του και να ασχολείται συνέχεια 10-12 ώρες και να πηγαίνει μετά τις 10 στο σπίτι του. Οι συνθήκες ορισμένες φορές για μας είναι πάρα πολύ δύσκολες. Τις έχω ζήσει χρόνια και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Και εσείς εύκολα μπορείτε να το αντιληφθείτε. Πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα μέχρι να βρούμε τον φίλο μας τον Λευτέρη τον Καβαλιέρο, που μετά από 40 χρόνια κλείνει το βιβλιοπωλείο Το Δέντρο, ένα ιστορικό βιβλιοπωλείο για τη Ρόδο που μεγάλωσε πολλές γενιές με τα βιβλία του. Εγώ έλεγα ότι θυμάμαι το βιβλιοπωλείο Το Δέντρο στη Χιμάρας. Εκεί που κατέβαινα κάτω, έβλεπα όλα τα βιβλία σε ένα χώρο μεγάλο. Συζήτηση με τον Λευτέρη, ο οποίος διάβαζε πολύ και διαβάζει, μας έκανε προτάσεις. Πολλές από τις προτάσεις υιοθέτησα, γνώρισα νέους συγγραφείς μέσα από τα δικά του λεγόμενα. Και αυτή η συμπεριφορά βεβαίως του Λευτέρη του Καβαλιέρου ήταν προς όλους μας, έτσι. Είναι ένα τοπόσημο που διάβασα κάπου το βιβλιοπωλείο Το Δέντρο. Και ειλικρινά μας προκαλεί θλίψη, γιατί βλέπουμε βεβαίως πάρα πολλά βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα να κλείνουν. Εκδοτική και δυνατή και αυτή να κλείνουν, είναι σημεία των καιρών. Και βεβαίως λυπόμαστε πολύ, γιατί Το Δέντρο σε λίγες μέρες θα κλείσει. Έχουμε και εμείς τις αναμνήσεις μας, και όλη η Ρόδος φαντάζομαι, αλλά το Λευτέρη, την Ευαγγελία και την κόρη τους θα τους βλέπουμε εδώ. Η Ρόδος είναι μικρή, όπως είπα. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε το Λευτέρη τον Καβαλιέρο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λευτέρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Να μιλάμε στον ελληνικό, Λευτέρη. Γνωριζόμαστε χρόνια.
8: 40 χρόνια.
0: Λέμε και την ηλικία μας. Εγώ σε λέω περίπου να... πόσα χρόνια είμαι στη Ρόδο τελικά, ναι.
8: Σε θυμάμαι όταν είχα προσδονήξεις που ερχόσουν στο μαγαζί και έπαιρνες πάντα πολιτικά βιβλία.
0: Ναι.
8: Δεν σε γνώρισα τότε. Σε γνώρισα βέβαια πολύ γρήγορα αργότερα, ας πούμε.
0: Ναι.
8: Και έπαιρνες πάντα πολιτικά βιβλία.
0: Mm-hmm.
8: Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό για τις επιλογές που έκανες. Ήξερες, δηλαδή ήσουν έτοιμη σαν αναγνώστη. Δεν χρειαζόσουν την βοήθεια τη δικιά μου.
0: Είχα μια πολιτική προϊστορία, γι' αυτό έπαιρνα και πολιτικά βιβλία.
8: Ναι, βέβαια, σε πολιτικό ζώο.
0: Προσπαθούμε. Ναι. Η πολιτική είναι η ζωή μας. Από αυτήν εξαρτάται. Η καθημερινότητά μας, τα πάντα.
8: Τα πάντα, βέβαια.
0: Αυτά είναι,
8: πάντα
0: αυτό είναι πολιτική.
8: Τα πάντα είναι πολιτική. Και το ότι κλείνει το δέντρο είναι μια ακριβώς πολιτική απόφαση.
0: Και αυτό είναι μια πολιτική απόφαση.
8: Βέβαια είναι πολιτική απόφαση.
0: Η μη στήριξη των βιβλιοπωλείων από την κυβέρνηση, από τις κυβερνήσεις. Και γενικά το βιβλίο,
8: ναι,
0: έτσι.
8: Όχι μοναχά δεν μας στηρίξαν, αλλά είτε προλαβεί να πληρώνουμε λογαριασμούς και δεν ξέρω τι, ας πούμε. Ναι, τι να σου πω.
0: Λευτέρη, 40 χρόνια. Για θυμίσαι μας, πώς το άνοιξες τότε, πώς ξεκινήσατε εσύ με την Ευαγγελία?
8: Κοιτάξτε, εγώ με την Ευαγγελία δεν ξεκινήσαμε, ξεκίνησα εγώ. Γιατί εγώ είχα αποφασίσει τα δικά. Εγώ, κοιτάξτε να δεις, εγώ με τις τρίτες της Γυμνασίου.
0: Ναι.
8: Από το ελληνικό σχολείο έφυγα. Με 19,5.
0: Ναι.
8: Με 19,5 Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε, δεν ήθελα να συνεχίσω.
9: Εσύ ένας άνθρωπος που έχεις διαβάσει, φαντάζομαι στη Ρόδο είσαι από τους ελάχιστους που έχουν διαβάσει τα περισσότερα βιβλία, όχι στην Ελλάδα.
8: Έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία.
9: Ναι.
8: Δεν είναι θέμα. Δεν μου άρεσε το ελληνικό σχολείο και έφυγα. Και είχα πει στη καθηγήτρια ότι εγώ θα φύγω, θα ανοίξω το βιβλιοπωλείο και θα προσπαθώ μόνος μου. Εν τω μεταξύ, επειδή ήμουν καλός μαθητής, η καθηγήτρια λέει: τι θα κάνει τελευταίο, τι να ανοίξει βιβλιοπωλείο και τι είναι αυτό, μετά από 10 χρόνια, ποιο ζει, ποιο πεθαίνει, α πούμε, κτλ. Εγώ το βαλαπίσω όμως να ανοίξω βιβλιοπωλείο και δούλεψα στη λιγάρα για να μαζέψω τα χρήματα που έπρεπε για το βιβλιοπωλείο, γιατί δεν είχα καμία βοήθεια από τους δικηγόρους μου, επειδή είχαν 3 κόρες και στη Ρόδα, από ό,τι ξέρεις, η πρίκα προηγείται.
9: Βέβαια, και στην Κρήτη να τακτοποιήσουμε τις κόρες, να τις παντρέψουμε.
8: Οι γη μένουν στην άκρη. Ξεκίνησα μόνος μου με ένα μικρό κεφάλαιο. Βρήκα ένα βιβλιοπωλείο στο 87 το Μάιο στη Χιμάρας, χωμένο. Δηλαδή, να φανταστείς ότι την πρώτη φορά έψαχνα να το βρω, ας πούμε, πού βρίσκεται αυτό.
9: Ναι.
8: Το
9: κι όμως η τοποθεσία ήταν πετυχημένη και ο χώρος
8: τελικά
9: όλος.
8: Αποδείχθηκε πετυχημένη.
9: Απόλυτα.
8: Αποδείχθηκε πολύ πετυχημένη, πολύ πιο πετυχημένη από την τοποθεσία, παρότι βρήκα πως θα έξω με το καινούργιο μαγαζί, από το καινούργιο μαγαζί. Ήταν πιο πετυχημένη, βέβαια.
9: Ήταν ζεστός ο χώρος, είχε στην άπλα όλα μαζί τα βιβλία, από δίπλα υπήρχαν παιδικά παραμύθια κλπ. Ο χώρος ήταν ζεστός, δηλαδή σου σε τραβούσε να το επισκεφτείς.
8: Ενώ το καινούριο, παρότι ήταν και εξόδουσα πάρα πολλά χρήματα για να το κάνω, δεν είχε την ομορφιά του παλιού. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος με θυμάται από το παλιό βιβλιοπωλείο.
9: Αυτό ήταν το σήμα κατά τεθέν του δέντρου.
8: Ναι.
9: Πόσα χρόνια λειτουργήσε το δέντρο στη Χιμάρας?
8: Στη Χιμάρας, κοίταξε, από το 87 μέχρι το 2011.
9: Από το 87-2011.
8: Πόσα χρόνια είναι? Καμιά κοσαριά.
9: Ναι.
8: Κάπου τόσο. Το οποίο είχα ξεκινήσει με πολύ λίγο υπόρρομα. Η πρώτη χρονιά μου είχε πάει, άστα να πάει, έβλεπα και πάθη να βρω πελάτη. Είχα απογοητευτεί, είχα ξοδέψει όλα τα λεφτά μου, είχα φτιάξει οικογένεια, είχε γεννηθεί η κόρη μου. Και έλεγα το δεύτερο χρόνο, αν δεν πάει το βιβλιοπωλείο, θα το κλείσω. Γιατί δεν μπορούσα να με βάζει μέσα. Το τρίτο χρόνο όμως, κατά περίοδο τρόπο, και ήταν η προεργασία που πιθανόν να έκανα εγώ, άρχισε να παίρνει τα πάνω του και παραπήγε. Πήγε τα πάνω του. Δηλαδή πήγε πάρα πολύ καλά το.
9: Ένα καιρό ήταν σημείο συνάντησης στο δέντρο.
8: Κοίταξε, για 20 χρόνια περίπου. Το παλιό βιβλιοπωλείο στη Χιμάρας ήταν το καλύτερο βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα. Γι' αυτό δεν το λέγα εγώ. Το λέγανε όλοι οι εκδότες και αυτή ήταν σημείο αναφοράς, ας πούμε, κατάλαβες.
9: Δηλαδή σημείο συνάντησης, βλέπαμε γνωστούς μας, μιλούσαμε, ανθρώπους που είχαμε καιρό να τους δούμε.
8: Το βασικότερο απ' όλα ήταν η εξωστρέφεια που είχε. Δηλαδή με διέκρινε εμένα αυτή η εξωστρέφεια. Γιατί εγώ ήμουν και μέλος της Ιδεολογικής Επιτροπής του Κομμουνιστικής Νεολαίας τότε, ήμουνα μέλος και έφτιαχνα εκδηλώσεις, πολλές εκδηλώσεις, με βιβλία, εκθέσεις, φεστιβάλ, πράγματα, θέματα. Είχα δηλαδή την εμπειρία των εκδηλώσεων κατά κάποιο τρόπο, το οποίο μετέφερα και στο μαγαζί, ας πούμε. Δεν έγινε τυχαίο δηλαδή. Και νομίζω ότι είχαν μεταφερθεί με επιτυχία. Δεν πήγαν άσχημα. Κοντά 700 εκδηλώσεις είχαμε, είναι λίγες.
9: Όχι, στη Χιμάρας ήταν εξαιρετικό το βιβλιοπωλείο. Ήταν σημείο αναφοράς. Δηλαδή, εγώ και καμιά φορά και βιβλίο να μην ήθελα να πάρω, ερχόμουνα. Γιατί ήξερα ότι θα συναντούσα γνωστούς μου, εσένα, να ανταλλάξουμε απόψεις. Γιατί νέες κυκλοφορίες των βιβλίων, για τις πολιτικές εξελίξεις. Και βέβαια τελευταία. Και διαβάζοντας χθες ότι κλείνει το δέντρο, θυμήθηκα ένα φίλο μας που έφυγε τις τελευταίες μέρες, τον Κώστα τον Νικολάκη.
8: Κοιτάξτε, ο Κώστα τον Νικολάκη είχατε μέσα στο μαγαζί.
9: Ναι, τον θυμάμαι εκεί να συζητάμε, να μου προτείνει και αυτός βιβλία.
8: Ναι, ήταν κάθε μέρα στο μαγαζί, είχε μια στήλη στη Ροδιακή. τον βοηθούσα και εγώ και του πρότεινα βιβλία να παρουσιάσει και να αυτό. Είχα μια έτσι ωραία συνεργασία με τον Νίκο.
9: Με τον Κώστα.
8: Πολλά έτσι. Ναι. Τότε λεφτά δεν είχα χάσει.
9: Ναι, ναι, όλοι τον είχαμε χάσει δυστυχώς.
8: Τον είχαμε χάσει και μας αρρώτησε κόσμο. Ναι. Τι γίνεται ο Κώστας. Ήξερα βέβαια ότι είχε κάποια προβλήματα υγείας. Και απώλεια τη ρόλο.
9: Απομονώθηκε. Ο Κώστας ο Νικολάκης ήταν από τους σημαντικούς ανθρώπους που έχει βγάλει αυτό το νησί. Κατά την ταπεινή μου άποψη.
8: Όχι, όχι, έτσι όπως το λες είναι έρωνα μου. Ναι, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ πάντως. Είχαμε μία απώλεια το Φωκά, μετά είχαμε τον Νικολάκη.
9: Ναι. Όλοι αυτοί μαζευόμαστε εκεί, στο Χιμάρας. Εκεί ναι, τα λέγαμε.
8: Έχουμε συνέχεια απώλειες.
9: Απώλειες, δυστυχώς. Μεγαλώνοντας Δευτέρη, τι άλλο θα έχουμε, δυστυχώς.
8: Μεγαλώνουμε, βέβαια.
9: Λοιπόν, 40 χρόνια από τη Χιμάρας πήγες, Μιχαήλ Πετρίδη.
8: Όχι, όχι, όχι. Αυτά είναι καταστήματα. Είχα ανοίξει δύο προκαταστήματα, το ένα στην Καναδά και το άλλο στη Μιχαήλ Πετρίδη. Τα μικρά μαγαζιά καταστήματα ήταν. Δεν έλεγα και πολλά πράγματα, μην νομίζεις. Και δεν νομίζω ότι ήταν και πετυχημένη η κίνηση αυτή που έκανε.
9: Ήρθαν και τα μνημόνια μετά.
8: Δεν χρειαζόταν. Όχι, τα μνημόνια είναι αργότερα. Τα μνημόνια τα χτύπησε το καινούριο μαγαζί.
9: Α, το καινούριο χτύπησε.
8: Το καινούριο μαγαζί το είχα ανοίξει το 2005. Και επειδή μου στήχησε πολύ, αναγκάστηκα να πάρω ένα χωρανισμό γύρω στις 200-300 χιλιάδες. Τα οποία πήγαινε καλά το μάγαζι, έτσι. Τα οποία το 8 εγώ το αξόπλησα με τα δάνεια σε 3 χρόνια. Όταν μας έπιασε κρίση όμως, ήταν απίστευτο. Ας πούμε, η πτώση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και με είχε πιάσει με λειτουργικά έξω, ξέρω, 25 χιλιάδες το μήνα, κάτι τέτοιο, που δεν έβγαινε, ας πούμε, τίποτα. Και τέλος πάντων περιόρισαμε πολύ τα έξοδα κτλ. Αλλά δυσκολευόμασταν πάντως. Γιατί η κρίση αυτή ήταν απίστευτη, ας πούμε, και χτύπησε ειδικά εμάς. Που ασχολούμασταν πιο πολύ με το βιβλίο παρά τα βιβλιοχαρτοκολλία. Που αναγκαστικά ο ξενοδόχος θα πάρει τα χαρτικά του, ξέρω για το μαγαζί και τα λοιπά.
9: Και το παιδί θα πάρει τα χαρτιά του, τα τετράδια του.
8: Εμάς μας χτύπησε πολύ, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Το βιβλιοπωλείο με το βιβλιοχαρτοπωλείο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Συγγενεύουμε, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το 80% στο βιβλιοχαρτοπωλείο είναι χαρτικά και το 20% είναι βιβλία. Και συνήθως οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται και με το βιβλίο είναι άσχετοι τελείως. Και το 80% βιβλία που δουλεύαμε εμείς και το 20% χαρτικά. Που εμάς μας χτύπησε πολύ σε όλη την Ελλάδα.
9: Τώρα, πόσο εύκολο ήταν να πάρεις την απόφαση να το κλείσεις?
8: Κοίταξε να δεις, δεν γινόταν διαφορετικά, ρε να μου. Μακάρι να γινόταν διαφορετικά. Έπρεπε να κλείσει, έπρεπε να κλείσει.
9: Η κόρη είναι στο Ηράκλειο, οπότε δεν.
8: Εγώ, κοίταξε, μπήκα με αξιοπρέπεια, περίσσια αξιοπρέπεια. Να φανταστείς όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και στα δύσκολα μου χρόνια, πολύ δύσκολα χρόνια, και ξέρεις και τις περιπέτειες που έχω περάσει, δεν διαμαρτύρθηκε ούτε μια συναγματική μου. Αλλά ήθελα, όπως μπήκα με αξιοπρέπεια, ήθελα να φύγω με αξιοπρέπεια και πρέπει να φύγω τώρα. Αν το κρατούσα άλλα 2-3 χρόνια, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για το δέντρο, ενώ οικονομικά, ας πούμε, και δεν ξέρω σε ποια διέξοδα θα με οδηγούσαν. Από τη στιγμή λοιπόν τώρα που μπορώ να φύγω με αξιοπρέπεια, δηλαδή να εξοπλίσω τους πάντες, να μην χρωστάω πουθενά, και να κλείσει επιχείρηση όμορφα και ωραία όπως πρέπει, πρέπει να κλείσει φέτος. Και γι' αυτό πήρα την απόφαση αυτή.
9: Τι γεύση έχεις έτσι στο πως αφήνει όλη αυτή η ιστορία των 40 ετών, που ήταν όμορφη ιστορία, έτσι, δημιουργική, με προβλήματα.
8: Να σου πω, Ρένα μου, η ωραιότερη δουλειά που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι ο βιβλιοπόλης. Δεν υπάρχει πιο ωραία δουλειά. Πραγματικά σου πω. Δεν υπάρχει πιο ωραία δουλειά από το βιβλιοπόλη. Αρχή να ξέρει το βιβλίο όμως, να έχει τον αέρα του.
9: Να το αγαπάει.
8: Να το αγαπάει, να το ξέρει το βιβλίο σε όλη την γκάμα. Όχι μόνο λογοτεχνία, να ξέρει και φιλοσοφία, να ξέρει και ψυχολογία, να ξέρει και κοινωνιολογία, πολιτικά βιβλία, πράγματα, θέματα. Όλα αυτή την γκάμα εγώ την ήξερα, ας πούμε, δεν έθιμα. Όταν πηγαίνω σε. Είχα πάει σε ένα παλιό βιβλιοπωλείο στην Αθήνα και λέω στην κόρη μου, θα μου δείξει από μακριά το βιβλίο και εγώ από το εξώπλο θα σου λέω ποιο συγγραφέα είναι και τι εκδόσει είναι. 100 βιβλία. και βάλαμε στοίχημα. Έπιασα τα 98.
9: Ναι, το κέρδισε. Ναι. Εγώ θυμάμαι όταν τώρα τελευταία, όταν πρωτοκυκλοφόρησε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι πολλοί δημοσιογράφοι σε πήραμε από εδώ, γιατί ξέραμε ότι αν μη τι άλλο είχε εικόνα. Μπορεί να έχει κυκλοφορήσει ουσιαστικά, αλλά μην είχε φτάσει ακόμα στη Ρόδο. Και είχε πράγματι εικόνα, εντάξει.
8: Έχω ναι, να σου πω, αλλά δεν θα λέω ποιοι ήταν πίσω από το βιβλίο. Πολύ και πίσω από το βιβλίο αυτό.
9: Ναι.
8: Υπήρχαν σύμβουλοι πίσω από το βιβλίο και όχι Έλληνες.
9: Ναι. Φαίνεται είναι στα πλαίσια όλη αυτή τη τελευταία πολιτική κίνηση. Ναι,
8: ξέρω δηλαδή μέσα από τον Μπούτερμπεκ που μου έχουν πει, ας πούμε, τα φίλοι μου, γιατί έχω φίλου πίσω από τον Μπούτερμπεκ, και μου έχουν πει ακριβώς πώς και που δούλεψε αυτό το βιβλίο και ποιοι σύμβουλοι ήταν από πίσω. Και
9: φαίνεται ότι από εκεί ξεκίνησε το νεοπολιτικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα.
8: Ναι. Πάντως όχι Έλληνες.
9: Ναι, όχι Έλληνες. Ναι.
8: Για να σου πω και τη χώρα την πιο δημοφιλή, αυτή που μας αγαπάνε περισσότερο, ας πούμε, και μας πουλάνε και πολλά όπλα και μας πουλάνε και πολλά.
9: Αμερική ή Γαλλία.
8: Γαλλία, πρέπει.
9: Γαλλία, ναι. Κοντά έπεσα, ναι. Εντάξει.
8: Έπεσε. Ναι. Η Αμερική είναι δεδομένο.
9: Ναι. Αλλά και η Γαλλία με τον Μακρό, με τις συμφωνίες που έχω κάνει, με τις φρεγάτες, με όλα αυτά,
8: εντάξει,
9: ναι.
8: Από ό,τι φαίνεται, εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει το πράγμα.
9: Λοιπόν, Λευτέρη, εγώ θα χαρώ στο επόμενο διάστημα να το κανονίσουμε να έρθεις ζωντανά εδώ στο στούντιο του Top FM.
8: Ναι, ναι.
9: Όπως είσαι ένας άνθρωπος που θα παραμείνει στη ζωή μας, δεν έχεις και κινητό. Τι να το πω, τι να πω και γι' αυτό
8: ναι,
9: τώρα, εντάξει.
8: Και κινητό, ναι. Και έχω ένα μηχανάκι πολύ χαλάει.
9: Ναι. Έχεις και εσύ τα κολλήματά σου. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου ευχηθώ να είσαι γερός, δυνατός, και εσύ και η Ευαγγελία να χαίρεστε να το εγγόνι σας. Νομίζω ότι έχετε αποκτήσει εγγόνι.
8: Ένα εγγονάκι, ναι.
9: Ένα εγγονάκι να το χαίρεστε και θα κάνει σίγουρα πολλά και ωραία πράγματα από εδώ και πέρα. Και πάντα θα ζητάμε τη γνώμη για βιβλία και όχι μόνο, και για τις πολιτικές εξελίξεις, ναι.
8: Εντάξει.
9: Γιατί παραμένεις πολιτικά ενεργός, και να σου πω και κάτι, άνθρωποι σαν και σένα, σαν και εμένα, που έχουμε μεγαλώσει μες στην πολιτική με τον α ή β τρόπο, είναι πια η ζωή μας, δηλαδή να τα πάει. Εξάλλου η ζωή μας είναι αυτή η πολιτική.
8: Σίγουρα.
9: Μας αφορά, μας αγγίζει, διαμορφώνει τη ζωή μας, τα καλά, τα αρνητικά.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, Δευτέρη Καβαλιέρο, σε ευχαριστώ.
8: Ρένα μου, να είσαι καλά, να έχεις την υγεία σου, όλοι σας.
9: Και εσύ, Λευτέρη, μαζί με την Ευαγγελία και την κόρη σας.
8: Χαιρετισμούς στα παιδιά όλα εκεί.
9: Θα τα πούμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Καλημέρα.
8: Ευχαριστώ. Γεια σου, Ρένα μου.
9: Λευτέρης Καβαλιέρος, από τους ανθρώπους που του οφείλουμε ένα τεράστιο σεβασμό, αγάπη, γιατί μας έχει βοηθήσει όλους. Θυμάται ότι έπαιρνε πολιτικά βιβλία. Σωστό ήταν αυτό, ναι. Τα προηγούμενα χρόνια έπαιρνε και πολιτικά και φεμινιστικά. Με τα χρόνια, βέβαια, εντάξει, τα πολιτικά πάντα είναι μέσα στη ζωή μου τα βιβλία. Τώρα έχει προσθεθεί τα τελευταία χρόνια και η φιλοσοφία. Είχα αρχίσει από το χειμώρας. Φιλοσοφία, αυτοβελτίωση, λογοτεχνία, ναι, τώρα διαβάζουμε διάφορα. Λοιπόν, και ευχαριστώ πολύ το Λευτέρη, γιατί με βοήθησε στο διάβασμα. Και το διάβασμα ανοίγει τους ορίζοντες, βελτιώνει τον άνθρωπο. Σε ευχαριστίες μου λοιπόν στο Λευτέρη το Καβαλιέρο. Δεν θα χαθούμε, εδώ θα είμαστε. Σας αφήνουμε. Γεια σας.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο στο ΣΕΦ θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή στοίχημα GBL. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 93-86 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center μετά από 2 παρατάσεις και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 2-2. Κορυφαίος των νικητών ο Νάν με 23 πόντους, καθοριστική στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο οι Σόρτς και το Λιόπουλος που τελείωσαν τον αγώνα με 13 και 11 πόντους αντίστοιχα. Από πλευρά ηττημένων ο Φουρνιέ είχε 29 πόντους και 8 rebound, ενώ ο Γόκαπ είχε 19 πόντους. Σίγουρο ότι αν η μεταχείριση από διαιτησία είναι δίκαιη, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο Φάληρο. Εμφανίστηκε ο Εργκίνα Ταμάν, ο οποίος αφιέρωσε την νίκη στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο. Με ενοχλήσεις στον τρικέφαλο του δεξιού χεριού αποχώρησε ο Λεσόρ, ενώ ο Καλαϊτζάκης χτύπησε στον Αστράγαλο. Χάσαμε από λάθος αποφάσεις, πρέπει να ανασυνταχθούμε και με τον κόσμο μας να πάρουμε τον τίτλο, δήλωσε από πλευράς Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ποινή απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους για 6 μήνες και πρόστιμο 50.000 ευρώ επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑ και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για δημόσιες τοποθετήσεις μετά τον τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Με 5.000 ευρώ και επίπληξη τιμωρήθηκε ο βοηθός του Εργκίνα Ταμάν, Τσέγγιλ Ντιρίμ και 60.000 ευρώ συνολικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στον αυριανό τελικό του Final Four του Champions League Πόλο Γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που νίκησε 14-12 τη Ματαρό στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Οι Ερυθρόλευκες θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιο στη διοργάνωση με αντίπαλο του Φερεντσβάρος που επικράτησε 15-14 στα πέναλτι της Σαν Ανδρέου. Ευκαιρία να χτιστεί κάτι σημαντικό με σκληρή δουλειά και ενότητα, χαρακτήρισε την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ στη θέση του αθλητικού διευθυντή ο Λέο Μάτος. Μας περιμένει ένα λαμπρό μέλλον, μία φορά ΠΑΟΚ για πάντα ΠΑΟΚ, το μήνυμά του στο social media. Σε διαπραγματεύσεις με την Al Sadd του Κατάρινο Ρασβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντιμάρτζιο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού με τους Ερυθρόλευκους να κινούνται ταυτόχρονα σε αρκετά μέτωπα. Θέμα χρόνου η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμολ, συνεχίζονται οι επαφές για τον εξτρέμ της Τζιρόνα Τζόελ Ρόκα και αυτόν της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη. Φουλάρι για 1-2 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως να τις ολοκληρώσει μέχρι την άφιξη του Γιάκουμπ Νίστρουπ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προτεραιότητα για τη θέση του αριστερού μπακ αποτελεί μια περίπτωση από το εξωτερικό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Μπρέτφορντ και Σαλερλουά για τους Γιένσεν και Καμαρά αντίστοιχα. Σε τουλάχιστον μία προσθήκη μέχρι το τέλος Ιουνίου θέλει να προχωρήσει η ΑΕΚ. Φιλικό με την Ντεγκράφσπαπ θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στις 12 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Πρόταση για αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των play-off και play-out κατέθεσε στη Στοίχημαν Super League ΠΑΕ Άρης προκειμένου να συζητηθεί στην επόμενη γενική συνέλευση του συνεταιρισμού. Οι κεντρομαύροι ζητούν την επαναφορά του παλαιού μοντέλου με play-off για τις θέσεις 1 έως 6 με διπλούς αγώνες και play-out για τις θέσεις 7 με 14 με μόνους. Πένθος στην Ανατολού Εφές καθώς έφυγε από τη ζωή γυμναστής της ομάδας Σερχάτ Γκιουνές ηλικία 40 ετών έπειτα από μερικές εβδομάδες νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Επική ανατροπή των Νίκς, οι οποίοι επέστρεψαν από το μείον 29, νίκησαν 107-106 τους Spurs στη Νέα Υόρκη και έκαναν το 3-1 στους τελικούς του NBA. Επόμενο παιχνίδι τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 4 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες. Ντελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και καλή Πέμπτη σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχουμε. Διάθεση καλή καθημερινά. Το χαμόγελό μας, την αγάπη μας.
1: Άλλες τους ώμους της ζωής.
0: Και φυσικά να κάνουμε πράξη εμείς σαν ραδιοφωνική παραγωγή εδώ από τα στούντιο του ραδιοφώνου. Ο λαός τραγούδι θέλει. Αυτό μπορούμε να υποσχεθούμε αυτή τη στιγμή παίρνοντας τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης και τη Ρένα τη Βενιανάκη και πηγαίνοντας να ψυχαγωγηθούμε εμείς και ο κόσμος και να διασκεδάσει μαζί μας ο κόσμος. 102,4 υποσχιάνα από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούρη στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Περιμένω το βράδυ της λίστες.

Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο e-radio. Ανοίγοντας το site του σταθμού, το pfm1024.gr, μπορείτε να μας ακούσετε και από εκεί, διαβάζοντας τις ειδήσεις τελευταίες. Αλλά προς όλου μας και μεγάλο μας όπλο είναι ο κόσμος. Ο κόσμος μας πάει, ο κόσμος μας καθοδηγεί, ο κόσμος μας ανοίγει τους δρόμους, τους ψυχαγωγικούς και τους διασκεδαστικούς. Και γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ και το στηρίζουμε. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Σημειώστε το τηλέφωνο ξανά, το λέω ξανά και θα το λέω. 6937-348-348 για να μπείτε στο Viber. Να μας γράψετε εκεί την καλημέρα σας και τις ευχές σας.

0: Και φυσικά με την ελπίδα να έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας, να έχετε επικοινωνήσει με το γνωστό, τη γνωστή, το φίλο ή τη φίλη. Οι πιο παλιοί, οι πιο προληπτικοί λένε ότι δεν κάνεις στην υγειά μας με καφέ. Κάνει την υγειά μας με το ποτήρι το νερό. Το δροσερό το νερό, το παγωμένο το νερό.
1: Δυο φτερά βάλες τους ώμους της ζωής.
0: Ακούγοντας όμορφα πράγματα, πάω να πιω κι εγώ μια γουλιά νερό και επανέρχομαι. Αυτή είναι η Κλαβδία.

0: Όνειρο βαθύ από την Κλαβή, αν καταλάβατε καλά, προηγουμένως είπα στον Νεκτάριο του Γεωργίου να μας στείλει τις λίστες με τα 100 τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα μέχρι το βράδυ.
1: Χάνομαι στο καρδιοχτύπη σου.
0: Και εγώ με τη σειρά μου είπα να παίξω τώρα στην αρχή, στο ξεκίνημα της εκπομπής, τραγούδια που σας αρέσουν.
1: Το δρόμο πάλι δεν το βρήκες. Δεν είδα πουθενά στην περάσπιση.
0: Ο Διονύσος Χινάς που λέει δεν είναι σπίτι σου.
1: Τον έρωτα που μου είχε στάσει.
0: Είναι, πού να είναι.
1: Και θες στην αγκαλιά μου σπίτι σου. Μα έχεις απλήρωτο το νίκη σου.
0: Και θες στην αγκαλιά μου σπίτι σου. Μα έχεις απλήρωτο το νίκη σου.

Είμαστε στα 19 λεπτά μετά τις 10, είναι το PFM. Είναι η εκπομπή 102,4 Υποσχιέμ, καλοκαιρινός ο τίτλος, αν καταλάβατε καλά. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλη την ομογένεια.

0: Ότι υπάρχουν και τραγούδια του παρελθόντος που αρέσουν πολύ ακόμα και σήμερα. Έστω κι αν αυτά είναι σε επανεκτέλεση σήμερα.
1: Μου αργός βίνει.
0: Την πρώτη του εκτέλεση την είχε ο Γιάννης ο Μπέκας. Τώρα την έχει ο Κώστας ο Μαρτάκης. Και το τραγούδι είναι ψηλά στις προτιμήσεις μας.

0: φωτιές που καίνε.
1: Αυτή είναι η ρεκ.
0: Εμείς μαζί ανάβω εγώ τη μία για...
1: Δεν ξέρω που βρίσκονται σε ό,τι αφορά την εμπορικότητά τους. Το βράδυ θα το ξέρω.
0: Και κάθε βραδιά, σε κάθε όνειρό μου μέσα είσαι εσύ.
1: Αν θέλετε να πληροφορηθείτε τελευταίες ειδήσεις από το χώρο μας, το δικό μας, το ροδίτικο και όχι μόνο, το topfm1024.gr, το site του σταθμού.
2: Με τραβάς, με παίρνεις μακριά, με φοβάμαι όπου πας, θα ζεδω ξανά.
1: Καλημέρα στο φίλο μου το Σταμάτη, καλό ρεπό.
2: Πάμε

0: Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε ακόμα στον καφέ, έτσι, για να μην ξεφύγουμε.
1: Όσο και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να επιστευτώ.
0: Και αυτός είναι ο καινούριος Γιώργος Σαμπάνης.
1: Που χτυπάει

0: ευρώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και άλλη μια φορά. Είναι πρωί ακόμα. Αλλά πάμε να βάλουμε φωτιά στη νύχτα με τον Μιχάλη τον Χατζηγιάννη. Καλημέρα, Μανώλη. Φυσικά και στη διάθεσή σου.
2: Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
1: Έχω εκφραστεί επανειλημμένα για το δικό μας Παύλο Παπασάβα.
2: Έχεις τα πάρτι που πηγαίνεις και το φως σου σκοτάς.
1: Και θεωρώ πως είναι από τους αδικημένους.
2: Και τον κόσμο μετάς. Έχεις τα πάρτι που πηγαίνω μόνο για να σε δω, που μια ματιά σου περί.
1: Είμαι από αυτούς που τον στήριξαν τότε που πήγε στο talent show.
2: Ρίτα, ρίτα.
1: Και απορώ γιατί εξαφανίστηκε, σε εισαγωγικά η λέξη εξαφανίστηκε βέβαια, έτσι. Αν μας δοθεί ευκαιρία μέσα στην εκπομπή θα παίξουμε κάτι από τον Παύλο.

Lady, ζωή μου. Όλα τα καινούργια σας είπα. Είναι η εποχή που οι καλλιτέχνες μπαίνουν στα στούντιο για να ηχογραφήσουν. Γιατί και καλοκαίρι έρχεται, αλλά και η χειμερινή περίοδος για αυτούς ξεκινά γύρω στο Σεπτέμβρη και θέλουν να είναι έτοιμοι, βέβαια, χωρίς να παρακονορίζουν το γεγονός ότι μέσα στον Αύγουστο ή μέσα στον Ιούλιο πρέπει να πάνε και διακοπές, να ξεκουραστούν οι άνθρωποι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί το χώρο συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τη δωρεάν παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχουν ζητήσει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, ενώ υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της ίδιας μέρας θα εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας, έργο που αφορά στη διαμόρφωση ανοιχτού μουσείου με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την περίοδο των Υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε στη Σύμη το έργο στερέωσης και αποκατάστασης του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου. Το έργο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Σήμερα, Πέμπτη, η κυρία Μενδώνη θα επισκεφθεί τη Χάλκη, όπου θα εγκαινιάσει δύο έργα, την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγιάς Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χάλκης, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μια έντονη αστάθεια λόγω εξωγενών παραγόντων. Οι επισκέπτες επιλέγουν πλέον κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, last minute, με ορίζοντα από 1 έως 8 εβδομάδες. Ενώ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα, ο μεγάλος γρίφος παραμένει για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη των τουριστών

0: τουριστών είναι πιο συντηρητική, ενώ πληγή για το νησί αποτελεί αισθητή απουσία των Ισραηλινών τουριστών, υποστήριξε ο Νίκος Παυλακίδης, εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού του Δήμου Ρόδου και αντιδήμαρχος Λινδίων, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει» για τα ρευστά δεδομένα της φετινής τουριστικής περιόδου στη Ρόδο. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», αναφέρθηκε στο οικονομικό αδιέξοδο της Δημοτικής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕ Καλύμνου, απευθύνοντας έκκληση προς τους κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου για άμεση στήριξη μέσω επιστολής που ήδη έχει αποσταλεί. Το ζήτημα αφορά τη λειτουργία ενός δημοτικού πλοίου με εθνικό και κοινωνικό ρόλο, το οποίο παραμένει βασικό εργαλείο διασύνδεσης των νησιών. Παρότι το πλοίο ήταν έτοιμο για δρομολόγηση από τις αρχές του 2025, η σύμβασή του υπογράφηκε τελικά τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα να παραμείνει για μήνες ακινητοποιημένο, δημιουργώντας σημαντικά λειτουργικά κόστη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μαστροκούκος. Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την κατασκευή έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον οικισμό Απολλώνων Ρόδου, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Βασιλιανού για την ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 800.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Η ΔΕΗΑ Ρόδου ανακοίνωσε διακοπή υδροδότησης για σήμερα Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι για τους οδούς Αγίας Παρασκευής, Δωρηαίος και Ρίμινη στη Δημοτική Ενότητα Ιαλισσού. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη λόγω τεχνικών εργασιών αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο η εκδημία του Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Παραδείση, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας Εκατερίνης στο Παλαιό Νοσοκομείο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης και η ταφή θα γίνει στο Παλαιό Κημητήριο του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Ρόδου. Ο 33χρονος Αμερικανός σέντερ Ντεβόντε Άψον, που αγωνίστηκε με την ομάδα της Καρδίτσας στο φετινό πρωτάθλημα της Greek Basketball League, αποτελεί ακόμα μία μεταγραφή για τον Κολοσσό εν ώψη της ερχόμενης περίοδου. Ο παίκτης ήρθε στη χώρα μας το 2024 και στην πρώτη του χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4.

0: σου.
1: Η ώρα είναι 15 λεπτά πριν από τις 11. Ακούτε το BFM σε 102,4 και τους 97,4. Είναι η εκπομπή δική μας, η δική σας. Ίσως του κόσμου η εκπομπή, αν θέλετε. 102,4 υποσκιά, αν είναι καλοκαιρινός ο τίτλος.

για σένα. Πέστε μας ό,τι θέλετε, πέστε μας το παράπονό σας για αυτό που συναντάτε καθημερινά. Τέλος παλέψα, ίσως αύριο να φύγει. Στείλτε μας την καλημέρα σας, το μήνυμά σας 6937-348-348. Μπείτε στο Viber. Με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα. Ακόμα μια συνεργασία και μάλιστα σύγχρονη. Νίκος Απέργης, Δάφνη Λόρ.

Είμαστε εδώ για όλο τον κόσμο. Για εκείνους που είναι στο σπίτι, κάνουν οικοκυριό αυτή την ώρα, είναι πολύς ο κόσμος. Βέβαια η τουριστική σεζόν έχει ανοίξει. Για εκείνους και εκείνες που βρίσκονται στο τιμόνι και οδηγούν στο δρόμο, προσέχτε πάρα πολύ όταν κρατάτε τιμόνι. Για εκείνους και εκείνες που εργάζονται αυτή την ώρα, αν είναι θέμα να μας ακούσετε από τον υπολογιστή σας και φοβάστε μην ενοχλήσετε το διπλανό ή τη διπλανή, ακουστικάκια παρακαλώ. Καλοκαίρι είναι ρυθμός, πολύ ρυθμός, πολύ beat όπως λέμε.

0: Και είναι πολύς ο κόσμος που θέλει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα να χορέψουν το βάλς των ονείρων.
1: Αλλάξαν όλα, αλλάξαμε κι εμείς.
0: Η Μονική τα σκουσκούσεις και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Στις 12 που θα μπει στο στούντιο ο Στέλιος Αρέσκος για το Ρόδος, είναι και γυρίζει.

Disco. Κάποτε τέτοια εποχή, μέσα Ιουνίου, έχουν ανοίξει τις πύλες τους οι δίσκο. Και αν θυμάμαι καλά, κάποτε μέτρησα 73 στη Ρόδο, στην πόλη της Ρόδου. Ή αν θέλετε, στο νησί της Ρόδου γενικώς. Η Ρόδος ήταν κάποτε... η πρωτεύουσα της νυχτερινής διασκέδασης στη Μεσόγειο. Τρελή, τώρα εγώ, κάτι μας είπες, θα μου πείτε. Ναι, είναι πράγματα που πρέπει να τα θυμόμαστε. Είναι πράγματα που μας ανέβαζαν κάποτε ψηλά. Γιατί κάποτε πήγαινες, για παράδειγμα, στα μπουζούκια και δεν ακούγες τρία όργανα και ένα τραγουδιστή όπως ακούς σήμερα. Γεμάτες ορχήστρες, μπαλέτα. Επισκέψεις από την πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα, από την Ελλάδα γενικότερα, από ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να γλεντήσουν μαζί μας.

Η απόλυτη διασκέδαση βέβαια στις δίσκο τις μεγάλες του νησιού. Να μην λέω ονόματα τώρα. Αλλά ο χρόνος διασκέδασης αλλάζει. Από 7 ημέρα γίναμε μόνο ημέρα τώρα. Επαναλαμβάνω, οι γεμάτες ορχήστρες γίνανε 3 άτομα. Μπαλέτο δεν βλέπεις πουθενά. Πού είναι εκείνες οι εποχές, κοράκι.

Πριν πάμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό. Πριν επίσης πάμε να ακούσουμε κάτι δικό μας που κοντεύουμε να το ξεχάσουμε.

0: Αυτά κάνει ένα στούντιο καλό. Δίνει ρυθμό και στα τραγούδια και σε καλλιτέχνες. Στα στούντιο όμως μπαίνουν και οι DJs. Και μιας και μιλάμε για DJs, πάμε να ακούσουμε ένα φίλο καλό. Είναι ο Πακέλ.
1: Όσες φορές το δάχτυλο...
0: Με ένα τραγούδι που το έχω παίξει δύο φορές μέχρι τώρα, αρέσει πολύ στον κόσμο και έχει τίτλο

Καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη. Και λέω καλησπέρα στον Παναγιώτη. Γιατί είναι στην Αυστραλία και μας ακούει από εκεί. Και εκείνος και η παρέα του. Και με την ευκαιρία λέμε καλησπέρα στο Σίδνεϊ, στο Μπρίσμπαν. Πόσες φορές το δάχτυλο.

0: πάθος.
1: Έτσι ακριβώς, η ζωή κρατάει σκορ και στο τέλος γράφει πάθος.
2: Έρθει η στιγμή.
0: Μη πεις πως δεν στο είπα.
1: Αυτός είναι ο Πάκελ. Και θα πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος, ο φθασμένος, ο μεγάλος τραγουδιστής, είχε 3 παιδιά. Τα 2 αρσενικά, από αυτά το ένα τράβηξε το δρόμο του κανονικά, είναι ο Στάθης ο Αγγελόπουλος. Ο Στάθης Αγγελόπουλος όμως σήμερα, εν έτη 2026, έχει και ένα μικρό γιο. Έχει το Μανολάκι μαζί του, τον εγγονό του μεγάλου Μανώλη Αγγελόπουλου, και τραγουδάει μαζί του κάτι, να τους ακούσουμε.

Αν μ' αγαπάς, ο τίτλος του τραγουδιού που ερμήνευσαν μαζί πατέρας και γιος, Στάθης Αγγελόπουλος με το γιο του, το Μανώλη, το μικρό, σε ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που έχει σχέση με τη μάνα. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Ασχολούμαστε συχνά με τα δικά μας παιδιά, με τα ροδίτικα παιδιά, με καλλιτέχνες δικούς μας εδώ από το νησί μας. Υπάρχει ένα παιδί το οποίο μ' άρεσε όταν τον άκουσα σε εκείνο το talent show, το Final Four που είχε η ελληνική τηλεόραση και στο οποίο εμφανίστηκε ερμηνεύοντας ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Νίκου του Οικονομόπουλου. Δεν είναι άλλος από τον Παύλο τον Παπασάβα. Δεν ξέρω πού είναι το παιδί αυτό τώρα, δεν ξέρω πού τραγουδάει, δεν ξέρω πού βρίσκεται.

0: καλοκαίρι του 2026, αφού ακούσαμε DJ να ερμηνεύει την πολύ ωραία δημιουργία του,
1: αφού το ξέρω,
0: αφού ακούσαμε πατέρα και γιο να μας λένε το τραγούδι τους, αφού ακούσαμε τον Παύλο τον Παπασάβα σε εκείνη την ωραία επιτυχία του Νίκου του Οικονομόπουλου,
1: από τα λάθη μου,
0: πάμε στις επιτυχίες του σήμερα σιγά σιγά.
1: Δεν μαθαίνω για σένα μόνο,
0: Σάκης Αρσενίου, την τύχη μου
1: ανασένω.
0: Στα λίγα λεπτά μετά τις 11, σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
0: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Είναι Πέμπτη στα 14 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε η εκπομπή 102,4 υποσχιάνα από τον Top FM.
1: Μακριά σου όμως πώς να μείνω.
0: Και μετά το ιδιαίτερο χρώμα που δώσαμε στην εκπομπή, πάμε να ακούσουμε καινούργια πράγματα.
1: Αν δεν αντέχεις την αγάπη,
0: άσπα.
1: Καταραμένη μου καρδιά.
0: Α, αυτό είναι το τραγούδι. Καταραμένη μου καρδιά.
1: Έτσι με έμαθες τον πόνο να κρύβω. Του ερωτά σου τη φωτιά, θα πιω στην υγειά.
0: Είμαι ο Νικήτας Κουσκούσης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Αυτή η καρδιά που τυραννάς και την πατάς, πονάει για μας.
0: Η αλήθεια είναι πως προσπαθούμε καθημερινά να παρουσιάζουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε μπει στο καλοκαίρι.
1: Ίσο τύχη να αγαπάς.
0: Και τα πάντα θα είναι πιο δροσερά, πιο σκιαγραφημένα, όταν οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας ακούνε το BFM.

Η συνεχώς ανερχόμενη ρία Ελληνίδου μας πάει στο σαφάρι τώρα. Σήμερα είναι 5η 11 Ιουνίου, είναι γιορτή και πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στο Βαρθολομαίο, στο Μέο δηλαδή που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και στο Λουκά και στη Λουκία.

ναι. Από τον Ασιάνθρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ο επόμενος αγώνας του πρωταθλήματος του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλοίων Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου είναι το Χάλκι 2026. Θα γίνει αυτό το Σαββατοκυριακό 13 και 14 Ιουνίου. Οι ιστιοπλόοι θα τρέξουν στις διαδρομές Ρόδος Χάλκι το Σάββατο και Χάλκι Ρόδος την Κυριακή. Το αγωνιστικό καλεντάρι του Ασιάθρου για το δεύτερο εξάμεινο του 26 έχει ως εξής. Τον Ιούλιο 5 με 10 το Ρόδος Καπ, Κοσνήσιρος Τύλος Ρόδος. Τον ίδιο μήνα 23 με 26 Ιουλίου European Match Race Tour από τον Ασιάθ βέβαια. 22 με 28 Αυγούστου Aegean Regatta στα Λιμνιά στη Βολισσό. Aegean Regatta που θα περάσει από Χίο, Φούρνους, Αγαθονήσι, Μαραθώ, Καμποσάμου. Και το Σεπτέμβριο 11 με 13 η 19η Channel Regatta πάει στο Μαρμαρίς. 26 και 27 του Σεπτέμβρη, όπως λέει το καλεντάρι, είναι ο αγώνας των νέων κυβερνητών. Πάμε στην Αναστασία τώρα. Σας είπα πολλά καινούργια πράγματα.

6-9-37-3-48-3-48 αριθμός για να μπείτε στο Viber. Να μας γράψετε το μήνυμά σας, να μας το στείλετε εδώ. Πάμε να τα σπάσουμε τώρα με το δικό μας τρόπο. Χωρίς ζημιές.

να είσαι και άντε γεια. Και τα αρσενικά, ξέρεις Αναστασία, τα ίδια λένε. Φώτα, γράψτε τα στο όνομά μου, χρεώστε με αλυβητά. Κυρίως για εκείνες που έρχονται και δεν ακουμπάνε και φεύγουν.

Καλημέρα παντού, καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει και σήμερα. Και κυρίως εκείνων που είναι μακριά από την πατρίδα, μακριά από την Ελλάδα. Να καλημερίσω ιδιαίτερα το Μανώλη τον Ευγενικό. Να καλημερίσω ιδιαίτερα το φίλο μου τον Τεότο Μοσχού. Το Σταμάτη το Μαυρίκο που ρεπάρει σήμερα.

0: Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά μηνύματα, μένουμε στο Αιγαίο, καλοκαίρι εξάλλου. Η άβρα της θάλασσας είναι ότι πιο ωραίο το καλοκαίρι.
1: Του Δεκέμβρη 9, μαχαιριά στην καρδιά, του χειμώνα χτυπήμα.
0: Του Δεκέμβρη 9 που έχεις Άννα τη γιορτή σου, έλεγε η Άννα. Αλλά μας πάει στο Αιγαίο.
1: Τότε

0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, το καλό που μας ακούει στο Ρόδος Παλάς αυτή την ώρα. Και όλους τους ξενοδοχοϋπάλληλους παράλληλα. Στέλνω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του.
1: Φωτεκά ακριβώς, κάτι στέλνεις, πάντα κάτι για να ματώσω.
0: Λέω καλημέρα σε δύο φίλους μου καλούς, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο εκεί στα Καβουράκια.
1: Πέσα

0: βύση αξέχαστο θα μου μείνει εκείνο το ταξίδι. Εγώ στη μέση και εκείνη στο παράθυρο και για μια μισή ώρα είπαμε πάρα πολλά. Αγαπημένη Κύπρος. Ο Μανώλης ο Ευγενικός ξέρει τι σημαίνει Κύπρος.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί το χώρο συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τη δωρεάν παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλιού νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχουν ζητήσει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, ενώ υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της ίδιας μέρας θα εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας, έργο που αφορά στη διαμόρφωση ανοιχτού μουσείου με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κυρίως από την περίοδο των Ιππωτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε στη Σύμη το έργο στερέωσης και αποκατάστασης του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου. Το έργο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Σήμερα, Πέμπτη, η κυρία Μενδώνη θα επισκεφθεί τη Χάλκη, όπου θα εγκαινιάσει δύο έργα, την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγιάς Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χάλκης, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μια έντονη αστάθεια λόγω εξωγενών παραγόντων. Οι επισκέπτες επιλέγουν πλέον κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, last minute, με ορίζοντα από 1 έως 8 εβδομάδες. Ενώ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα, ο μεγάλος γρίφος παραμένει για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη των τουριστών είναι πιο συντηρητική, ενώ πληγεί για το νησί, αποτελεί αισθητή απουσία των Ισραηλινών τουριστών, υποστήριξε ο Νίκος Παυλακίδης, εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού του Δήμου Ρόδου και αντιδήμαρχος Λινδίων, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει» για τα ρευστά δεδομένα της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», αναφέρθηκε στο οικονομικό αδιέξοδο της Δημοτικής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕΚΑ Λίμνου, απευθύνοντας έκκληση προς τους κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου για άμεση στήριξη μέσω επιστολής που ήδη έχει αποσταλεί. Το ζήτημα αφορά τη λειτουργία ενός δημοτικού πλοίου με εθνικό και κοινωνικό ρόλο, το οποίο παραμένει βασικό εργαλείο διασύνδεσης των νησιών. Παρότι το πλοίο ήταν έτοιμο για δρομολόγηση από τις αρχές του 2025, η σύμβασή του υπογράφηκε τελικά τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα να παραμείνει για μήνες ακινητοποιημένο, δημιουργώντας σημαντικά λειτουργικά κόστη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαστροκούκος. Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την κατασκευή έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον οικισμό Απολλώνων Ρόδου προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Βασιλιανού για την ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 800.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Η ΔΕΙΑ Ρόδου ανακοίνωσε διακοπή υδροδότησης για σήμερα Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι για τις οδούς Αγίας Παρασκευής, Δωρηέως και Ρίμινη στη Δημοτική Ενότητα Ιαλισσού. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη λόγω τεχνικών εργασιών αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο η εκδηλώση.

0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
5: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
4: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
5: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
4: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
5: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
5: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
4: Joy. Happy Living Ideas.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Top FM 102,4.
10: Πες μου τι σου

δρόμο. 18 λεπτά πριν από τις 12. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πες μου τι σου χρωστάω. Πες μου τι σου χρωστάω, λέει η Έλλη Κοκκινού. Από τη συνεργασία της με το Φίβο. Όλα θέλω.

0: πλάτη.
1: Καλημερίζω επίσης το φίλο τον καλό, τον Μιχάλη τον Παπανδρέου.
0: Δεν βάζεις πλάτη.
1: Το Σταύρο τον Μαυρουδί, τον Ανδρέα τον Τσακμαγκίδη, τον Κώστα τον Κόνο.
0: Πίνεις κι ούτε γουλιά δεν έγερνας από αυτό που πίνεις.
1: Φίλη μου την καλή τη Λίτσα τη Ζερβού και όλη την οικογένεια Ζερβού και την αγαπημένη μου κουμπαρούλα Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Καλημέρα και στη Μαρία, καλημέρα και στο Σταμάτη το Μαυρίκο που έχει ρεπό σήμερα. Καλημερίζω το Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, τον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους εκεί. Το φίλο μου τον καλό τον Παναγιώτη το Ξουλεϊ. Εκεί λέμε καλησπέρα στην Αυστραλία. Καλημέρα στο Βασίλη του Χατζηχριστοδούλου, στο φίλο μας το Σάβα, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη. Γεια σου γίγαντα Σκύπη.

0: Καλημερίζω το φίλο, τον καλό, τον Μιχάλη, τον Μπαριανάκη που μας ακούει. Τον καθηγητή μας, τον Θανάση, τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα, Πάπα! Καλημέρα στον Κλεόβουλο του Γεωργίου, στη Μέρη τη Γιαχατζή, στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στον Αντώνη το Βεργαδί, στους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα.
1: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε.
0: Καλημέρα στον πασχετικό μας άνθρωπο, τον Χρήστο τον Μπουχούνα.
1: Θέλω τώρα να τελειώνω.
0: Καλημέρα Χρήστο.
1: Χρωστάω, ήρθε η ώρα να τι κάνω. Δεν με πειράζει πάρα θες και κάτι παραπάνω.
0: Καλημέρα στο Σταύρο το Σαλακενό, στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Σάββα τον Παούρη, στον Τάσο τον Αρνά, το φίλο μου τον καλό. Πώς το λέγαμε κάποτε, ρε Τάσο. Α, ναι. Αντιαθλητικό και τεχνική ποινή και τα δύο μαζί. Και με την ευκαιρία, επειδή ακούμε τον Λούκα τον Γιώρκα, χρόνια πολλά στον Λούκα τον Γιώρκα. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον καλό, τον Λουκά το Τσοπανάκη.
2: Εκείνη ξέρει τι...
0: Χρόνια πολλά στο Λουκά το Μαστή.
2: Κάτι

0: Χρόνια πολλά στο Γιώργο τον Διακοσάβα. Στο Γιώργο τον Ατσά.
1: Εκείνη ξέρει πως...
0: Καλησπέρα ξανά στο Στέργο τον Παπαστέργο αυτή τη φορά. Αυστράλια, Down Under. Καλημέρα στον Ευθύμη τον Κουτσιά, στο γιατρό μου, τον Ευάγγελο τον Κατζηλευθεριάδη, στο Πυθαγόριο στη Σάμο.

0: Καλημερίζω το σεφ της εκπομπής μας, τον Γιώργο το Φρατζή, τον Νικόλα τον Τριπολίτη, τη φίλη μου την Ελισάβετ. Το Γιάννη τον Αμαδί που είναι μαζί μας, την κυρία Φωτεινή Μαγιόγλου.
1: Αυτά που θέλω για εμένα να ξέρει.
0: Καλημέρα στο Μιχάλη το Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στο Τζίμι τον Ποζατζή. Στον Παντελή το λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στον Άλκη τον Μπανάκη, στον Απόστολο τον Μπονιά, στην Εύη την Αργυρού, στον Αντρέα τον Σταύρου, στον Τίμο τον Ξανθόπουλο και στον Μιχάλη τον Σταύρου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει και για τον Α ή Β λόγο δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί μας.
1: Αν έχει μέσα της χειμώνα.
0: Παραλαμβάνω, είμαστε στην τελική ευθεία. Έχουμε

Και καθώς είμαστε στα 11 λεπτά πριν από τις 12, ας αλλάξουμε λίγο το ρυθμό, να πάμε σε 9-8. Για να ακούσουμε δυο πολύ όμορφα ζεϊμπέκικα. Το ένα μας το λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Γνωστό και μη εξαιρεταίο.

θυμίζω αύριο Παρασκευή ότι παίζει περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα που διανύουμε. Επισφράγηση άλλης μια συνεργασίας με την Αθήνα.

0: έτσι.
1: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Έχεις τώρα που αλλού να πας. Μάλλον σ' αγάπησα πιο πάνω από σ' αξίζεις.
1: Νομίζω ότι ήταν Αύγουστος του 23 όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Ναι, σωστά.

0: Μια...
1: Βγαλμένο μέσα από τις 16 αυτοτελείς ιστορίες. Αυτό είναι μία από τις ιστορίες.
0: Τα φεγγάρια θα τα πετάξουν.
1: Στα 4 λεπτά πριν από τις 12 είμαστε. Καρδιά.

μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας συντρόφευσε και αυτό το διωρό από τις 10 μέχρι τις 12, μέχρι τώρα δηλαδή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη της εκπομπής, γιατί μας έχετε ψηλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Θυμίζω για άλλη μια φορά, αύριο Παρασκευή, στους δέκτες σας τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά. Έρχεται Στέλιος Αρέσκος με την εκπομπή του Ρόδος είναι και γυρίζει. Και μ' αφήνεις να... Αλήθεια, κάνει θόρυβο η αγάπη όταν φεύγει, εσείς τι λέτε?

0: Δελτίο Edition. Ναι, μπράβο. Και μετά Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για το Ρουστίκ.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στον όμιλο Sky περνάνε και επίσημα όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ τα τηλεοπτικά δικαιώματα τόσο του Κυπέλλου Ελλάδος όσο και του Super Cup. Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια ενώ ο νέος χορηγός ονοματοδοσίας είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Το βάρος στην ολοκλήρωση των μεταγραφών Γένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει τον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκουμπ Νίστρουπ στην Αθήνα τη Δευτέρα βρίσκονται οι πράσινοι. Πρώτος στόχος για αριστερό μπακ παίκτης από το εξωτερικό, υπόθεση του οποίου αν δεν προχωρήσει τότε θα ενεργοποιηθεί η περίπτωση Ζαγαρίτη. Στην αναζήτηση προπονητή για τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου φαίνεται πως προχωράει ο ΠΑΟΚ μέσα στις επόμενες ημέρες τα νεότερα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μήνυμα συσπήρωσης απευθύνει ο νέος αθλητικός διευθυντής Λεωμάτος με αφορμή την επιστροφή του στο δικέφαλο του Βορρά. Μπορούμε να χτίσουμε κάτι με ενότητα, σκληρή δουλειά και την υποστήριξη του κόσμου μας. Έχουμε λαμπρό μέλλον μπροστά μας, έγραψε στα social media. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, με τους Ερυθρόλευκους να κινούνται ταυτόχρονα σε αρκετά μέτωπα. Θέμα χρόνων η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμολου, με τους Πειραιώτες να έχουν καταθέσει την καλύτερη πρόταση από κάθε άλλη ομάδα. Ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον Καντιού της Λοριάν φανερώνει δημοσίευμα στη Γαλλία. Να πάρουμε το πρωτάθλημα μαζί με τον κόσμο μας. Το μήνυμα να συντέξει τον Ολυμπιακό διαστόματος Γιώργου Μπαρτσόκα ενώπιση του 5ου τελικού της στοίχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ το Σάββατο στο ΣΕΦ. Στη διάθεση των φίλων των Πειραιωτών τίθενται αυτή την ώρα τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Μήνυμα τίτλου στους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ στα αποδυτήρια μετά την ολοκλήρωση του 4ου τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό έστειλε ο Ερκίνα Ταμάν. Πάμε να το πάρουμε εκεί, τόνισε ο Τούρκος προπονητής. Δύσκολο θα είναι διαθέσιμος ο Σλούκας, ερωτηματικό και για τον Όσμαν. Την κατάσταση των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη θα τσεκάρουν οι πράσινοι. Να κλείσουν 1-2 μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο, στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κύπελο. Την απόσυρση του Αλμπέρτο Μποτή από την ενεργό δράση και την ανάληψη της θέσης του τεχνικού διευθυντή ανακοίνωσε η Κηφισιά. Ευχαριστούμε για όσα προσέφερε ως ποδοσφαιριστής και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζει να αποτελεί σαν απόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς μας το μήνυμα της ΠΑΕ. Πένθος στην Ανατολού Εφές καθώς έφυγε από τη ζωή ο γυμναστής της ομάδας Ερχάντ Γκιονιάς σε ηλικία 40 ετών έπειτα από μερικές εβδομάδες νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Επόμενη ενημέρωση από το bwin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Top FM 102,4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει 5η 11 Ιουνίου σήμερα. Εδώ παρέα στο στούντιο του OPFM μαζί με την Τάνια Δρακιού στη κονσόλα του ήχου και το Στέλιο Σαρέσκο πίσω από το μικρόφωνο. Στο ξεκίνημά μας σήμερα, επειδή συνηθίζουμε να σας δίνουμε κάποια στοιχεία για την ημέρα, τι συμβολίζει και τι κουβαλάει ιστορικά η 11η Ιουνίου, θα τα αφήσουμε για λίγο αργότερα. Βλέπω το πρώτο θέμα σε πολλά site που έχει να κάνει με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που έχει αναγγείλει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές, μπουρίνια και καταιγίδες κυρίως στη Βόρεια Κεντρική Ελλάδα. Εδώ στα νησιά ακόμα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Το σίγουρο είναι όμως ότι εδώ στη Ρόδο που είμαστε έχουμε μπουρίνια και καταιγίδες, έστω και μεταφορικά, από χθες το βράδυ στην εκδήλωση που έγινε για την παράδοση έργων με την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Μενδώνη, στη διάρκεια αφού τελείωσαν οι ομιλίες των βασικών ομιλητών, να δεν έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, κάτι που δημιούργησε ένα σοβαρό θέμα, μια αναστάτωση, ένα αναβρασμό γενικώς στην τοπική κοινωνία, και είναι σαφώς το θέμα το οποίο συζητιέται έντονα τις τελευταίες ώρες. Λοιπόν, η Κυριακή Πετρίδου ήταν εκεί χθες, την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας να της δώσουμε το λόγο και να μας πει τι ακριβώς έγινε και πώς αισθάνθηκε και η ίδια το γεγονός. Λοιπόν, Κυριακή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, σε εσένα και τους ακροατές μας. Τίποτα δεν προμήνυε χθες στο τέμενος του Ρετζέπ Πασά στην πλατεία Δωριέως στη Μεσαιωνική Πόλη. Mm-hmm. Αυτό που θα επακολουθούσε και θα μονοπολούσε, θα λέγαμε, από χθες το βράδυ την τοπική επικαιρότητα σχετικά με αυτό το περιστατικό ανάμεσα στον Δήμαρχο Ρόδο τον κύριο Κολιάδη και την Υπουργό Πολιτισμού την κυρία Λίνα Μενδώνη. Πρόκειτο έτσι για μια χαλαρή εκδήλωση, ας το πούμε, δεν πρόκειτο για εγγένεια. Απόδοση έργων, το λέει η εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, έτσι χαρακτηρίζει,
0: ναι, παράδοση πολιτιστικών έργων, ναι.
1: Ναι, αυτό
0: στην
1: το πενταήμερο στη Ρόδο και στη Τσίμη και στη Χάλκη. Mm-hmm. Πρόκειται για έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση εμβληματικών κτηρίων στα mm-hmm. νησιά μας. Mm-hmm. Εδώ προκειμένου της Μεσαιωνικής πόλης. Mm-hmm. Πραγματικά πανέμορφα. Χαλαρή εκδήλωση, το κλίμα όλο, υπουργός, προσινής, γελαστή κτλ. Mm-hmm. Και δεν είχε δηλαδή έναν τόνο επισημότητας, για να το πω έτσι, ούτε βεβαίως κοπή κορδέλας, δεν ήταν εγγένεια. Άφησε η Υπουργός να διαφανεί έτσι η ικανοποίησή της και κάτι που φάνηκε και από τις ευχαριστίες στα στελέχη εδώ mm-hmm. της εφορίας αρχαιοτήτων, και να πούμε ότι ήταν παρούσα και η πρόξενος της Τουρκίας στη Ρόδο, και οι μοναδικές ομιλίες που έγιναν ήταν οι μοναδικοί χαιρετισμοί, δηλαδή, ναι, ναι. Ήταν στην πρώτη μας στάση στο τέμενος του Ρετζέπ Πασά. Στα υπόλοιπα που ήταν οι επιθαλάσσιες οχυρώσεις, ναι, και στην πύλη του Αποστόλου mm-hmm. Παύλου mm-hmm. Και το αρχοντικό του Χασάν Μπέι, απλά δηλαδή μάλιστα στην τελευταία δεν υπήρχε ούτε μικρόφωνο, απλά ήταν κάποιος από την αρχαιολογική υπηρεσία, από την εφορία αρχαιοτήτων, ναι, που έλεγε δύο λόγια για το έργο που έχει γίνει, για το κτίριο, το μνημείο κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Οι χαιρετισμοί λοιπόν έγιναν εκεί. Mm-hmm. Βεβαίως οι
0: χαιρετισμοί από ποιου, Κυριακή, συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Ναι, αυτό πάω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πάω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλωσόριζε η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων η κυρία Μιχαηλίδου και έδινε το λόγο στη συνέχεια για τους χαιρετισμούς. Πρώτη βεβαίως η υπουργός, η κυρία Μενδόλη, ακολούθησε ο κύριος Χατζημάρκος και η πρόξενος της Τουρκίας. Δόθηκε δηλαδή ο λόγος σε εκείνη, να πούμε ότι η κυρία Μενδόνη στο λόγο της απευθύνθηκε τόσο στον κύριο Χατζημάρκο όσο και στον Δήμαρχο. Μάλιστα εμείς νωρίτερα παίξαμε και το σχετικό ηχητικό απόσπασμα που λέει ότι κύριε Δήμαρχε έχουμε κάνει έργα 45 εκατομμυρίων ευρώ, τέτοια έργα για αποκατάσταση κτηρίων μαζί με το Εθνικό Θέατρο βεβαίως στην πόλη της Ρόδου, τα οποία είναι χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μίλησε πολύ ωραία η κυρία Μενδόνη. Η αλήθεια είναι, επειδή καθόμουν και λίγο πιο πίσω στις καρέκλες, μη φανταστεί κανείς ότι είναι τεράστιος ο χώρος ή ότι είχε πολλές καρέκλες. Ήταν κάτι, μια χαλαρή εκδήλωση, είπαμε. Όταν ξεκίνησαν, άρχισαν να σηκώνονται, μου προξένησε εντύπωση, διότι αυτομάτως περίμενα ότι θα μιλούσε και θα πει στην ένα χαιρετισμό και ο Δήμαρχος της Ρόδου.
2: Λογικό μετά, δεν είναι.
1: Από εκεί, εκεί αμέσως έγινε η πρώτη έτσι αμέσως άφησε να διαφανεί η δυσαρέσκειά του, με την υπουργό να απαντά. Δεν ήμουνα μπροστά σε αυτό, όμως ήδη όταν παιδί είχαμε ξεκινήσει για να πάμε να κατέβουμε κάτω από την Κολώνα και να πάμε στην πύλη του Αποστόλου Παύλου, εκεί στις επί... Ο κύριος ήταν εμφανές ότι ο Δήμαρχος ήταν αρκετά ενοχλημένος. Υπουργός βεβαίως κατέβηκε με το...
2: Να βάλω μια ανατελεία εδώ, συγγνώμη. Να βάλω μια ανατελεία. Την ώρα λοιπόν που ολοκληρώθηκε η τελευταία ομιλία ήταν του Τούρκου πρόξενου.
1: Της
2: Μιχαηλίδου.
1: Τώρα δεν θυμάμαι. Όχι, όχι. Δεν θυμάμαι.
2: Η τελευταία ομιλία. Η τελευταία ομιλία δεν έχει ποιος.
1: Δεν έχει σημασία. Ο κύριος Περιφερειάρχης.
2: Μάλιστα. Τελευταίος. Ωραία.
1: Να μπορώ να το δω όμως.
2: Εντάξει. Δεν είναι. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Αλλού θέλω να καταλήξω ότι εκείνη τη στιγμή η κυρία Μενδόνη σηκώνεται για να αποχωρήσει από το χώρο, ενώ ο Δήμαρχος περιμένει να πάρει το λόγο.
1: Ο Δήμαρχος περιμένει.
2: Μάλιστα.
1: Να απευθύνει και εκείνος χαιρετισμό.
2: Σωστά, ναι.
1: Λέω ότι δηλαδή εγώ ξαφνιάστηκα που σηκωθήκαμε να φύγουμε εκείνη την ώρα. Λοιπόν, τελευταίος πρέπει να μίλησε ο κύριος Χατζημάρκος.
2: Λοιπόν,
1: και αμέσως άφησε να διαφανεί η ενόχλησή του ο Δήμαρχος που δεν του δόθηκε ο λόγος. Και από εκεί ξεκίνησε αυτή έτσι, η στιχομηθεία η έντονη που είχε με την υπουργό. Βέβαια διακόπηκε εκείνη τη στιγμή, διότι είπαμε εμείς κατεβήκαμε πεζί, μετά αργότερα συναντήσαμε και τον Δήμαρχο προς τα κάτω, τώρα με τα αυτοκινητάκια κατεβήκανε οι επίσημοι, δεν γνωρίζω εάν ήταν και ο Δήμαρχος στα αυτοκινητάκια, τα ηλεκτρικά. Και πήγαμε πια στην πύλη του Αποστόλου Παύλου. Στην ουσία είναι ένας δρόμος που αποκαταστάθηκε, έτσι ένα δρομάκι. Εκεί ήταν εμφανές ότι είχε πέλθει μια ψυχρότητα. Δηλαδή ενώ είδαμε αρχικά το Δήμαρχο και ήταν πολύ μέσα σε αυτό, μιλούσε, μάλιστα για αρκετά λεπτά μιλούσαν οι δυο τους με τον Περιφερειάρχη. Σε πολύ καλό κλίμα όλα.
2: Με τον Περιφερειάρχη. Με την κυρία Μενδόνη.
1: Με τον Περιφερειάρχη.
2: Προηγήθηκε κάποιος διάλογος πριν από τις ομιλίες.
1: Πριν, βεβαίως, ήταν κανονικά όπως είναι πάντα με τους υπουργούς που έρχονται εδώ και είναι ο Δήμαρχος. Δεν υπήρχε κάτι, δηλαδή δεν προμήνυε τίποτα τη συνέχεια. Μετά όμως στην δεύτερη στάση, δηλαδή ας το πούμε, αυτή τη απόδοση έργων, ήταν εμφανές ότι είχε πέλθει μια ψυχρότητα. Ο Δήμαρχος μάλιστα ήταν και αντιδήμαρχη, εκεί ήταν και ο πρόεδρος του ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Βαγιανός, ήταν και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού. Είπα τον κύριο Βαγιανό, είναι αντιδήμαρχος εντεταλμένος
2: Μεσογειακής πόλης.
1: Είπα την άλλη ιδιότητα.
2: Εντάξει.
1: Ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο κύριος Σταθμάνος Σάκης. Ήταν δηλαδή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Κασάπης. Εκεί ήταν λίγο πιο πίσω, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν και τυχαίο. Ναι. Διακρίναμε μια απόσταση. Μόλις τελείωσε λοιπόν που από εκεί δεν έγινε κάτι, απλά μίλησε η κυρία Μιχαηλίδου για το έργο αυτό που έγινε.
2: Ωραία.
1: Αμέσως λοιπόν μετά ξεκινήσανε παιδί, είναι δίπλα, να πάμε στην πλατεία Γεροκάστρου για το αρχοντικό του Χασάν Μπέι, το οποίο πραγματικά έγινε, έγινε ένα εκπληκτικό, δηλαδή ένα εκπληκτικό κτίριο. Εκεί λοιπόν αμέσως μόλις ξεκίνησαν, είχαν έντονη στοιχομηθεία ο Δήμαρχος με την Υπουργό. Ο Δήμαρχος άφησε την ενόχλησή του να διαφανεί, γιατί δεν του δόθηκε ο λόγος. Και η κυρία Μενδώνη και εκείνη του εξέφρασε έντονα την ενόχλησή της για αυτά που έχει πει στο παρελθόν ο Δήμαρχος και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε συνεντεύξεις τύπου σχετικά με τα παράπονά του με την αρχαιολογία, δηλαδή με το Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ωραία. Εδώ ακριβώς, κυρία Γκέλη. Δηλαδή, εδώ ακριβώς. Ναι. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν κάνει τις ενστάσεις του ο Δήμαρχος, καταθέτει τα παράπονά του για το γεγονός ότι δεν του επιτράπει και να μιλήσει και του εξηγεί, τέλος πάντων του απαντάει η Υπουργός για τα δικά της παράπονα, για κριτική που έχει κάνει ο Δήμαρχος στο Υπουργείο ή και στην ίδια την Υπουργό στο παρελθόν κλπ. Αυτό πριν ξεκινήσουν κάνει οι ομιλίες στην πρώτη παράδοση, το κλίμα δεν ήταν καθόλου έτσι, μας λες. Ήταν μια χαρά το κλίμα.
1: Μα αυτό είναι μεταγενέστερο αυτού που έγινε.
2: Ναι, αυτό δηλαδή, λέω. Ότι εκείνη τη στιγμή που...
1: δεν του δόθηκε ο λόγος και ενοχλήθηκε αυτό.
2: Αυτό δηλαδή, λέω. Πριν από αυτό όμως, είχε διάλογο με την Υπουργό ή με τον κύριο Χατζημάρκο ή δεν ξέρω. Ο Δήμαρχος.
1: Διάλογο, δεν είχε διάλογο. Καλά. Είναι αυτό που γίνεται που μιλάει με όλου.
2: Τέλος πάντων.
1: Δηλαδή ήταν και οι αρχαιολόγοι.
2: Οι χαιρετισμοί ήταν σε ένα καλό κλίμα, να το πω έτσι. Δηλαδή,
1: πρόσωποι τη μουσουλμανική κοινότητα.
2: Δεν είχε προειδεάσει καθόλου. Δεν είχε προειδεάσει καθόλου η Υπουργός τον Δήμαρχο ότι.
1: Εμείς δεν εντοπίσαμε κάτι.
2: Δεν θα μιλήσεις γι' αυτό και για αυτόν τον λόγο.
1: Εμείς το εντοπίσαμε από τη στιγμή που έρχεται η πρώτη στάση, δηλαδή οι χαιρετισμοί, το πρώτο μνημείο.
2: Ωραία. Και φτάσαμε λοιπόν εκεί που καταθέτει
1: ότι χάλασε το
2: ο ένας τον άλλον τα παράπονά του, ναι. Και συνέχεια.
1: Ναι, και όλο αυτό, γινότανε κατά τη διάρκεια που πηγαίναμε μέχρι το, είπαμε, την πλατεία Αργύρο Κάστρο.
2: Για το αρχοντικό, ναι.
1: Ναι, δηλαδή στον δρόμο.
2: Μάλιστα,
1: πηγαίναμε.
2: Μάλιστα.
1: Ανέβηκαν οι τόνοι, ο Δήμαρχος έλεγε ότι έπρεπε να υπάρχει ένας σεβασμός θεσμικά. Η κυρία Μενδώνη εξέφρασε την έντονη ενόχληση, δηλαδή με έντονο τρόπο την ενόχλησή της για αυτά που έχει πει στο παρελθόν ο Δήμαρχος. Είπε μάλιστα ότι έχει ενημερωθεί σχετικά με αυτά που, για αυτά που έχει πει για το Υπουργείο Πολιτισμού και ότι δεν της αρέσει τέλος πάντων ο τρόπος που το κάνει, που κάνει τη διαμαρτυρία του, γιατί ο Δήμαρχος έλεγε δεν έχουμε δικαίωμα να διαμαρτυρηθούμε κτλ. Επίσης είπε, επανέλαβε ότι τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά κονδύλια κτλ. Ωστόσο την κυρία Υπουργό φαίνεται να την ενόχλησε, να ενοχλεί ο τρόπος που εκδηλώνει τη διαμαρτυρία του ο Δήμαρχος. Να πούμε ότι πήγαμε εκεί στο αρχοντικό και ανεβήκαμε πάνω, διότι είναι διόροφο εκεί, πραγματικά πάλι σε καλό κλίμα. Δεν είδαμε τον Δήμαρχο κάπως στον πάνω όροφο, ήταν βεβαίως εκεί, δεν τον εντοπίσαμε, μπορεί να ανέβηκε. Αλλά ήταν κανονικά η εκδήλωση με του εκδήλωση. Η περιήγηση, η ξενάγηση
2: στον παρόλογο
1: του αρχοντικού, οι αρχαιολόγοι να εξηγούν τη δουλειά που έχει γίνει και την ιστορία του κτλ. Κατέβηκαν κάτω. Εκεί πάλι ακολούθησε ως λήξη αυτής της απόδοσης έργων μία έτσι μικρή εκδήλωση, ας το πούμε, ένας μπουφές, ένα νερό.
2: Με παρόντα. Με παρόντα τον Δήμαρχο πάλι, έτσι δεν είναι?
1: Τον Δήμαρχο, όλους όσοι ήταν εκεί, όλους όσοι παραβρέθηκαν. Και εκεί εντοπίσαμε ότι είχε έτσι συνομιλία, συνεχίστηκε αυτό.
2: Α, συνεχίστηκε και, μετά.
1: Ναι, σαν να προσπάθησαν να ξεκαθαρίσουν.
2: Έχουμε κάποιο περιεχόμενο, ήταν κάποιος εκεί?
1: Όχι.
2: Της στιχομηθείας,
1: όχι. Είναι ιδιωτική συνομιλία.
2: Ναι, λέω, μήπως ήταν.
1: Φάνηκε Όχι. Mm. Φάνηκε ότι ήταν στο πλαίσιο συνέχεια αυτού του που είχε προηγηθεί.
2: Ναι, της έντασης που...
1: Ναι, και αυτό συνεχίστηκε για αρκετή ώρα. Και να πούμε ότι βέβαια αμέσως άμεση ήταν η αντίδραση του Δημάρχου, δηλαδή δεν ξέρω καν αν είχε φύγει από το χώρο όταν βγήκε η ανακοίνωση από το Δήμαρχο, που από εκεί πια επισημοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο αυτό που είχε γίνει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν πια επίσημη η αντίδρασή του, διότι όλα αυτά που περιγράφουν ήταν επειδή ήμασταν αυτοίκοοι και αυτόπτες μάρτυρες στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, δεν είχαν κάποια επίσημο χαρακτήρα. Από τη στιγμή που εξέδωσε ανακοίνωση ο Δήμαρχος, πλέον η αντίδρασή του είναι επίσημη. Οπότε από χθες το βράδυ αυτό πήρε διαστάσεις και στα κοινωνικά δίκτυα και στο ίντερνετ κτλ. Με κάποιους να υποστηρίζουν την Υπουργό, κάποιους να υποστηρίζουν το Δήμαρχο. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νομαρχιακή Επιτροπή Νότιας Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ.
2: Για πες μας γι' αυτό, γνωστή, για πες μας γι' αυτό, κύριε.
1: Παίρνει την... συμφωνεί με τα όσα λέει ο Δήμαρχος, ότι θα έπρεπε δηλαδή να του είχε δοθεί ο λόγος και από εκεί και πέρα και γνωστοί συμπολίτες μας, όπως ο επισήρα των νομάρχης του Δεκανήσου ο κύριος Παρασκευάς, η επικεφαλής της παράταξης της Ελλάσσονας Μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβουλίο, κυρία Χρύσα Καραγιάννη, και πολλοί συμπολίτες μας, γνωστοί, λιγότερο γνωστοί, κάποιοι που έχουν σχέση περισσότερο από αυτούς με τα κοινά, παίρνουν θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Δηλαδή ότι αν θα έπρεπε ο Δήμαρχος να πάρει το λόγο.
2: Μάλιστα.
1: Ή αν δεν χρειαζόταν να πάρει το λόγο.
2: Αν δεν χρειαζόταν. Ναι. Κοίτα,
1: δηλαδή επειδή δεν είναι έργο που, με το οποίο να έχει σχέση ο Δήμος.
2: Ναι, αν,
1: αυτό δεν ξέρω, αν ήταν, τώρα ο καθένας έχει...
2: Αν ήταν στο πρωτόκολλο, τέλος πάντων, που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις, να μιλήσει ο Δήμαρχος ή όχι. Ναι, αυτό τώρα είναι, τέλος πάντων, ας πούμε το τυπικό,
1: το τυπικό, δηλαδή,
2: το τυπικό της υπόθεσης που δεν δικαιολογεί βέβαια σε καμία των περιπτώσεων, ακόμα και να μην υπήρχε σχετικό πρωτόκολλο, όταν ο Δήμαρχος μιας πόλης, ενός νησιού, είναι παρόν σε μια εκδήλωση και παίρνει το λόγο, και παίρνει το λόγο ο Περιφερειάρχης, παίρνει το λόγο ο Τούρκος πρόξενος και ο εκπρόσωπος ή η εκπρόσωπος της αρχαιολογίας, δεν είναι αδιανόητο να μην πάρει το λόγο και ο Δήμαρχος που είναι εκεί, ο οποίος έχει προσκληθεί. Ναι, μπορεί να μην υπάρχει στο πρωτόκολλο η ομιλία που θέλει να κάνει, αλλά είναι εκεί ο Δήμαρχος. Δεν μπορεί και να αγνοηθεί με έναν τρόπο που, τέλος πάντων, θα είναι διαφορετικός, να το καταλάβω και πάλι θα είναι αδικαιολόγητο, αλλά να ουσιαστικά του απαγορευτεί να μιλήσει, να βγει στο μικρόφωνο με την αιτιολογία ότι μου έχεις σούρει πολλά, αυτό είναι μια φράση που έχει κυκλοφορήσει σε όσοι ήταν εκεί κοντά εκείνη τη στιγμή που είπε η υπουργός με αυτή τη δικαιολογία. Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι που ξεπερνάει κάθε όριο. Λογικά, Κυριακή, αυτά τα εγγένεια, αυτές οι παραδόσεις πολιτιστικών έργων θα έπρεπε να είναι στιγμές γιορτής, ενότητας, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς, και συνεργασίας.
2: Μπράβο.
1: Εκεί ήταν, λοιπόν, το κλίμα στην αρχή.
2: Ναι, δηλαδή είναι μια θεσμική απρέπεια αυτό που έγινε. Η άρνηση να δοθεί ο λόγος στον Δήμαρχο, όποιος και να είναι ο Δήμαρχος, όσα και να του έχουμε σούρι του κυρίου Κολιάδη, ο οποιοδήποτε, είτε δημοσιογράφος, είτε πολίτης, είτε υπουργός, ό,τι και να του έχουμε σύρει. Δεν μπορεί να του αρνηθεί κάποιος να πάρει το λόγο στο ίδιο το σπίτι. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι μια απρέπεια και σε βάρος της τοπικής κοινωνίας. Δεν μπορείς να δικαιολογήσεις μια τέτοια συμπεριφορά με βάση την κριτική που έχει γίνει στο πρόσωπό σου. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, να καταλάβουμε και σε τι εποχή ζούμε. Αυτό θέλω να πω. Τώρα, δεν ξέρω, επιχείρησε κανείς να ρωτήσει την Υπουργό για ποιο λόγο δεν έδωσε, δεν επέτρεψε στο δήμαρχο να μιλήσει.
1: Να ρωτήσει,
2: να ρωτήσει τι,
1: ο
2: υπουργό,
1: ίδιος, ναι, ο δήμαρχος την εγκάλεσε. Για ποιο λόγο δεν του δώσε το λόγο, από ό,τι ακούσαμε εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Ήταν επειδή έχει ενοχληθεί με τις κατά καιρούς αναφορές,
2: ναι, απάντησε
1: δημάρχου.
2: Ουσιαστικά, ναι, κατευθείαν στο κύριο Γκολιάδη, για ποιο,
1: ναι,
2: λόγο, ναι,
1: ναι,
2: ναι, μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Και τώρα, ναι, ότι δεν έχει βάλει, γιατί κάπου άκουσα, διάβασα, τέλος πάντων, ότι δεν έχει βάλει ένα λιθαράκι ο Δήμος σε όλα αυτά τα έργα. Ναι, άλλη πάλι μια... είναι τουλάχιστον αστείο, με την έννοια ότι τα μνημεία, όλα αυτά τα ιστορικά κτίρια της Ρόδου, δεν είναι κάπου, τέλος πάντων, σε ένα χώρο αποστηρωμένο. Είναι μέσα στον ιστό της πόλης. Είναι, έχουν να κάνουν με την κοινωνία της Ρόδου. Εκεί ανήκουν αυτά. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός υπουργού ή υπουργικού χαρτοφυλακίου, να το πω έτσι, για να τα μοιράζει. Λοιπόν, χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους και ανήκουν στους πολίτες. Δεν έχει να κάνει αν έβαλε ο Δήμος λιθαράκι, αν δεν έβαλε λιθαράκι. Και όλο αυτό χρησιμοποιείται προφανώς για να δικαιολογηθεί η στάση, η απόφαση της κυρίας Μενδώνη. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, το να απαγορεύσει το λόγο στο δήμαρχο οποιασδήποτε πόλης, οποιασδήποτε περιοχής, οποιοδήποτε νησιού, είναι κάτι που μας ξεπερνάει. Λοιπόν, αυτό, γυναίκη, δεν ξέρω.
1: Αυτό ήταν το ρεπορτάζ.
2: Την άποψή μου καταθέτω.
1: Εντάξει, ήμουν εκεί.
2: Ναι, μάλιστα. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
2: δεν,
1: εδώ
2: έχει,
1: θα σας αφήσω.
2: Δεν υπάρχει καμία, ναι, συνέχεια, ούτε έχουμε κάτι άλλο σήμερα προς το παρόν. Νομίζω ότι σήμερα είναι να πάει στη Χάλκη η κυρία Μενδώνη.
1: Το πρωί βρίσκεται σε άλλα νησιά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη Χάλκη το πρωί, ναι, τα θηρανίξια της Παναγίας Κοριανής,
2: ναι, ναι,
1: και,
2: ναι,
1: τα εγκαίνια του Αρχαιολογικού Μουσείου της Χάλκης.
2: Μάλιστα.
1: Και το απόγευμα πάλι θα βρίσκεται στη Ρόδο.
2: Ωραία.
1: Για την απόδοση του έργου του τεμένου του Μουράτ Ρέις.
2: Μάλιστα.
1: Το έργο αποκατάσταση.
2: Μάλιστα. Ωραία. Κυριακή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Okay, και εγώ σας
2: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Ο δήμαρχος κάθε τόπου δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του. Εκπροσωπεί τους εκατοντάδες, ανάλογα που είναι, τους χιλιάδες πολίτες που τον εξέλεξαν. Όταν του στερείται ο λόγος μέσα στο ίδιο του το νησί, μέσα στο ίδιο το σπίτι, η προσβολή δεν έχει να κάνει μόνο με το πρόσωπό του, έχει να κάνει με όλη την Ρωδιακή κοινωνία.

0: να τα κάνει δημόσια. Γιατί έτσι όπως έγινε, που το έκανε μετά τα παράπονα, ήταν ακόμα χειρότερο σαν εικόνα. Λοιπόν, το να μην επιτρέπεις τον αντίλογο σε μια δημόσια εκδήλωση δεν νομίζω ότι είναι δείγμα. Ισχύος ούτε έχει να κάνει με την τήρηση του πρωτοκόλλου. Ναι, εντάξει, ο καλόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όποια εκδήλωση, ο καλόν βάζει και το πρόγραμμα ποιος θα μιλήσει, ποιος δεν θα μιλήσει. Έχει προσκληθεί όμως ο Δήμαρχος. Δεν έχει προσκληθεί όπως ήταν και άλλοι καλεσμένοι. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα έπρεπε να μιλήσουν. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί το χώρο συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τη δωρεάν παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχουν ζητήσει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, ενώ υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της ίδιας μέρας θα εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας, έργο που αφορά στη διαμόρφωση ανοιχτού μουσείου με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κυρίως από την περίοδο των Υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε στη Σύμη το έργο στερέωσης και αποκατάστασης του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου. Το έργο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Σήμερα, Πέμπτη, η κυρία Μενδώνη θα επισκεφθεί τη Χάλκη, όπου θα εγκαινιάσει δύο έργα, την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγιάς Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χάλκης, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μια έντονη αστάθεια λόγω εξωγενών παραγόντων. Οι επισκέπτες επιλέγουν πλέον κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, last minute, με ορίζοντα από 1 έως 8 εβδομάδες. Ενώ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα, ο μεγάλος γρίφος παραμένει για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη των τουριστών είναι πιο συντηρητική, ενώ πληγή για το νησί αποτελεί η αισθητή απουσία των Ισραηλινών τουριστών, υποστήριξε ο Νίκος Παυλακίδης, εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού του Δήμου Ρόδου και αντιδήμαρχος Λινδίων, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει» για τα ρευστά δεδομένα της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», αναφέρθηκε στο οικονομικό αδιέξοδο της Δημοτικής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕ Καλύμνου, απευθύνοντας έκκληση προς τους κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου για άμεση στήριξη μέσω επιστολής που ήδη έχει αποσταλεί. Το ζήτημα αφορά τη λειτουργία ενός δημοτικού πλοίου με εθνικό και κοινωνικό ρόλο, το οποίο παραμένει βασικό εργαλείο διασύνδεσης των νησιών. Παρότι το πλοίο ήταν έτοιμο για δρομολόγηση από τις αρχές του 2025, η σύμβασή του υπογράφηκε τελικά τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα να παραμείνει για μήνες ακινητοποιημένο, δημιουργώντας σημαντικά λειτουργικά κόστη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μαστροκούκος. Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την κατασκευή έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον οικισμό Απολλώνων Ρόδου, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Βασιλιανού για την ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 800.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Η ΔΕΗΑ Ρόδου ανακοίνωσε διακοπή υδροδότησης για σήμερα Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι για τις οδούς Αγίας Παρασκευής, Δωρηαίος και Ρίμινη στη Δημοτική Ενότητα Ιαλισσού. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη λόγω τεχνικών εργασιών αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο η εκδημία του Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Παραδείση, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας Εκατερίνης, στο Παλαιό Νοσοκομείο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης και η ταφή θα γίνει στο Παλαιό Κημητήριο του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Ρόδου. Ο 33χρονος Αμερικανός σέντερ Ντεβόντε Άψον, που αγωνίστηκε με την ομάδα της Καρδίτσας στο φετινό πρωτάθλημα της Greek Basketball League, αποτελεί ακόμα μία μεταγραφή για τον Κολοσσό εν ώψη της ερχόμενης περίοδου. Ο παίκτης ήρθε στη χώρα μας το 2024 και στην πρώτη του χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άντε στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Top FM 102,4.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ρόδος είναι και γυρίζει. Είμαστε περίπου 11 λεπτά πριν από τις 2. Λαμβάνουμε κάποια μηνύματα με αφορμή το χθεσινό περιστατικό με την υπουργό κυρία Μερδόνη να απαγορεύει ουσιαστικά στον κύριο Αλέξανδρο Γκολιάδη, στον δήμαρχο Ρόδου, να πάρει το λόγο. Διαβάζω ένα χαρακτηριστικό ότι ο πραγματικός πολιτισμός κρίνεται από το σεβασμό στους θεσμούς και στη δημοκρατική πολυφωνία. Λοιπόν, εκτός αν κάλεσαν το δήμαρχο απλά τον ήθελαν ως διακοσμητικό, ως δεκόρ για τις φωτογραφίες που βγαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είπαμε να πούμε χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο, στον Βαρνάβα και στον Αθαναήλ που γιορτάζουν σήμερα.

Βαρθολομαίος, ιστορικό όνομα με ιστορικό βάρος ονόματος, με ευγενική καταγωγή. Το πρώτο συνθετικό, το βάρ σημαίνει γιος. Το δεύτερο συνθετικό, το Πτολεμαίος, είναι ουσιαστικά που σημαίνει πολεμιστής. Γιος του Πτολεμαίου, γιος του γενναίου πολεμιστή. Και το Βαρνάβας έχει τις ρίζες του στην εκκλησιαστική παράδοση, συνώνυμο της παρηγοριάς και της στήριξης. Να πούμε ότι επίσης γιορτάζουν σήμερα ο Λουκάς, η Λουκία, ο Ζαφύριος και η Ζαφυρία. Δύο διεθνείς ημέρες, σήμερα για την μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα και διεθνής ημέρα παιχνιδιού.

Τη δεύτερη Πέμπτη του Ιουνίου γιορτάζεται κάθε χρόνο το 2018 η Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα, αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για την μη αλκοολική, ουσιαστικά λιπόδη νόσο του ύπατος, στην πιο σοβαρή της μορφή, που είναι η μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα. Μια νόσος που συναντάται σε μεγάλο εύρος, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, και έχει να κάνει με την εναπόθεση λίπους στο ύπαρ, χωρίς να υπάρχουν άλλα αιτία υπατικής βλάβης ή οποιασδήποτε άλλη παθολογικής νόσου.

και ο νούμερο ένα εχθρός φυσικά έχει να κάνει με την παχυσαρκία σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, αυτό θα έπρεπε νομίζω να είναι πιο, να γιορτάζεται πολύ πιο συχνά και όχι μόνο μια φορά το χρόνο. Λοιπόν, καθιερώθηκε για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους, δεν έχει να κάνει. Και κυρίως για τα παιδιά, αλλά όλοι μπορούμε να έχουμε συμμετοχή σε αυτό, κάθε άνθρωποι κάθε ηλικίας.

Λοιπόν, βλέπουμε δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με τον τουρισμό και με τις αφίξεις που όλο και αυξάνονται σε πολλές περιοχές, όχι μόνο στη χώρα μας. Αλλά το κοινό σημείο το οποίο ουσιαστικά είναι απέναντι από αυτό, δηλαδή απέναντι από τον αριθμό των αφίξεων που καταγράφονται καθημερινά, έχει να κάνει με την χαμηλή αγοραστική δύναμη των επισκεπτών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και με τη μείωση της διάρκειας παραμονής. Έχει παρατηρηθεί από το ξεκίνημα της σεζόν ότι έρχονται πλέον επισκέπτες για σύντομα ταξίδια στη χώρα μας, για 3-4 μέρες, αντί για 7, 9 και 10 μέρες που συνέβαινε παλιότερα. Οπότε η συνολική δαπάνη ανά ταξίδι συμπιέζεται.

και μια παραδοσιακή πολύ μεγάλη αγορά για, για τον ελληνικό τουρισμό αυτή της Γερμανίας. Δείχνει έντονα σημάδια οικονομικής κόπωσης. Η μέση κατακεφαλή δαπάνη των Γερμανών παρουσιάζει συνεχή πτώση τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρεται και στην γερμανική Bild.

11 Ιουνίου σήμερα, μεγάλη μέρα για τους, όχι μόνο για τους ποδοσφαιρόφιλους, γενικώς για τους φίλους του αθλητισμού. Δεν έχει να κάνει, ναι, το ποδόσφαιρο είναι το λαοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο, αλλά νομίζω ότι τα δισεκατομμύρια των τηλεθεατών που θα καθίσουν απόψε να παρακολουθήσουν από τη μικρή οθόνη το εναχτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ μεταξύ του Μεξικού και της Νότιας Αφρικής θα είναι και πολλοί άλλοι, και όχι μόνο και όχι αποκλειστικά φίλοι του ποδοσφαίρου. 11 Ιουνίου, σαν σήμερα, ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ του 1982, το οποίο έγινε στην Ισπανία με συμμετοχή τότε 24 ομάδων. Ήταν μια αύξηση σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελο του 1978, το προηγούμενο δηλαδή, όταν έγινε με 16 ομάδες. Το 1982 πήγαμε στις 24. Σκεφτείτε ότι τώρα στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά θα έχουμε διπλάσιο αριθμό ομάδων, δηλαδή 48. Το 2010, επίσης 11 Ιουνίου, έγινε η σέντρα του πρώτου Μουντιάλ που διεξήχθη στην ιστορία στην Νότια Αφρική, σε Αφρικανική Ήπειρο, με το πρώτο παιχνίδι τότε, 2010, να είναι ξανά μεταξύ του Μεξικού, της ομάδας του Μεξικού και της ομάδας της Νότιας Αφρικής. Λοιπόν, για τους προληπτικούς, τους στατιστικολόγους, για τους φίλους του στοιχήματος, το παιχνίδι τελείωσε ισόπαλο τότε 1-1.

0: Έχουμε και δεύτερη παραίτηση για το σκάνδαλο των πολεοδομιών από στέλεχος της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Ζητήθηκε η παραίτησή του. Ήταν Γενικός Γραμματέας από το 2019 και ως εκ της θέσης του προείδρευσε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Λοιπόν, την παραίτησή του λοιπόν υπέβαλε ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, με φόντο το σκάνδαλο με τις παλαιοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία και για το οποίο σκάνδαλο έχουν γίνει ήδη 6 συλλήψεις. Τώρα, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτησή τους. Ναι, θέλουν δηλαδή να μας πούνε τι, ότι συμπτωματικά ζητήθηκε τώρα η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα. Λοιπόν, είναι η δεύτερη, όπως είπαμε, είχε προηγηθεί η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθυμίου Μπακογιάννη. Λοιπόν, πάμε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Άκτυπης. Στον όμιλο Sky περνούν επίσημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας και του Super Cup, όπως αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια, ενώ σε ό,τι αφορά στην ονομασία, νέος χορηγός είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Πάμε να το πάρουμε εκεί. Τα λόγια του Εργίνα Ταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού και εν όψη της πέμπτης αναμέτρησης στο ΣΕΦ. Δύσκολα θα είναι διαθέσιμος ο Σλούκας, ερωτηματικό και για Όσμαν. Την κατάσταση των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη θα τσεκάρουν οι πράσινοι. Να πάρουμε το πρωτάθλημα με τον κόσμο μας. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στους Ερυθρόλευκους. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του αγώνα του Σαββατού. Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γιαννούλη, καθώς η Bild κάνει λόγο για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Augsburg, ενώ γίνεται αναφορά σε ενδιαφέρον άλλων ελληνικών ομάδων. Δεδομένο, όπως όλα δείχνουν, το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Το βάρος στην ολοκλήρωση των μεταγραφών Γένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει στο Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκουμπ Νίστρουπ στην Αθήνα τη Δευτέρα, βρίσκονται οι πράσινοι. Παίκτης από το εξωτερικό, πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ στη λίστα παραμένει και ο Ζακαρίτης. Σε πλήρη εξέλιξη, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού με τους Ερυθρόλευκους να κινούνται σε αρκετά μέτωπα. Θέμα χρόνου, η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμολ, ενδιαφέρον για τον Καντιού της Λορεάν, φανερώνει δημοσίευμα στη Γαλλία. Φιλικό με την Αλκμαρ θα δώσουν στις 26 Ιουλίου οι Πειραιώτες. Σήμερα αρχίζει η δεύτερη φάση διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας. Να κλείσουν μία με δύο μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο, στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κύπελο. Την απόσυρση του Αλμπέρτο Μποτία από την ενεργό δράση και την ανάληψη της θέσης του τεχνικού διευθυντή ανακοίνωσε η Κηφισιά. Ευχαριστούμε για όσα προσέφερες ως ποδοσφαιριστής και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζεις να αποτελείς αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς μας, το μήνυμα της ΠΑΕ. Πένθος στην Ανατολού Εφές, καθώς έφυγε από τη ζωή ο γυμναστής της ομάδας Σερχάτ Γκιουνές σε ηλικία 40 ετών μετά από μερικές εβδομάδες νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν μεταξύ άλλων Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ρόδος είναι και γυρίζει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στο στούντιο του Top FM. Πάντα με τον, τώρα με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου. Είχαμε την Τάνια Δρακιού στο ξεκίνημα, στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Είχαμε πριν από λίγες μέρες την απόφαση του διεθνή διαιτητή Τάσου Σιδηρόπουλου να κρεμάσει τη σφυρίχτρα του μετά από μια πορεία πολύ μεγάλη στα ελληνικά γήπεδα και στις διεθνείς διοργανώσεις. Ένας διαιτητής που άφησε το δικό του ξεχωριστό στίγμα στην διαιτησία, ταξίδεψε από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη, όχι μόνο εντός των τυχών. Καταξιώθηκε ως ο κορυφαίος διαιτητής των τελευταίων δεκαετιών, Έλληνας διαιτητής και ένας από τους καλύτερους γενικώς στην Ευρώπη, με δεκάδες αναμετρήσεις τόσο στο Champions League, στο Europa League, σε όλες τις διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και σε παιχνίδια των προγραμματικών παγκοσμίου κυπέλου. Κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων αγώνων στην ιστορία της Super League και έχει βέβαια σφυρίξει σε πολλά πολλά ντέρμπι και σε τελικούς κυπέλου. Μια ξεχωριστή παρουσία, ξεχωριστή πορεία που ο ίδιος έκρινε ότι έφτασε στο τέλος της. Κύριε Σιδηρόπουλε, καλό μεσημέρι. Θα μπορούσα να πω και άλλα πολλά, αλλά εντάξει, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο να σας δώσω τον λόγο, γιατί εσείς θα πρέπει να μας τα πείτε. Ναι, νομίζω ότι δεν πρέπει να ήταν εύκολη η απόφαση.
1: Δεν ήταν εύκολη, δεν ήταν όμως και δύσκολη.
0: Ναι.
1: Καθώς πολλές φορές ό,τι κάνει στη ζωή, τα πράγματα έχουν ένα τέλος. Και αυτό που είχα στο μυαλό μου είναι ότι από την πίτα που λέγεται ποδόσφαιρο, που λέγεται διαιτησία, που λέγεται αθλητισμός υψηλού επίπεδου.
0: Σωστά.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν άφησα ούτε ψίχουλο. Έφαγα κάθε κομμάτι της πίτας, γεύτηκα κάθε κομμάτι της πίτας, έζησα κάθε κομμάτι της πίτας.
0: Σωστά.
1: Έφαγα και τα ψίχουλα και τελικά μου έμεινε μόνο αυτό το χαρτονένιο που υπάρχει από κάτω, το κομματάκι.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Είπα ότι είναι καιρός να δώσω τη σκυτάλη στα νέα παιδιά. Ούτε σε άλλους μετά από τόσα πολλά χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας και εγώ τον εαυτό μου, ότι δεν μπορεί πια να ακολουθήσει. Παρό όσο και ο γυμνασμένος και να είμαι, έκρινα ότι δεν μπορώ να είμαι στο άριστο επίπεδο που πάντα επιδίωκα να είμαι.
0: Ναι.
1: Οπότε προτίμησα να φύγω όντως σε ψηλό επίπεδο σωματικό και αθλητικό, παρά να αρχίσει μια κατηφόρα σε εισαγωγικά και να αρχίζει το όνομά μου να χάνει σε αξιοπιστία. Οπότε είναι καλό να φεύγεις όταν είσαι στην κορυφή. Έχοντας ήδη γευτεί όσα προείπα,
0: ναι.
1: Ήταν η κατάλληλη στιγμή.
0: Ναι, ναι, είναι αυτό που λέτε πολύ σημαντικό, να ξέρει ο κάθε επαγγελματίας, ο κάθε αθλητής, ο κάθε προπονητής γενικώς, πότε πρέπει να αποχωρήσει για να φύγει με χειροκρότημα και όχι με μια άλλη, τέλος πάντων, αντίδραση, με αποδοκιμασίες που αυτό δεν θα ταιριάζει καθόλου και στην πορεία που έχει προηγηθεί. Ναι, δεν ξέρω, έπαιξε κάποιο ρόλο το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκε το όνομά σας στην ανακοίνωση των πινάκων της ΚΕΔΟ?
1: Προφανώς. Η αλήθεια είναι ότι το τέλος ίσως δεν ήταν όπως από την πλευρά της Ομοσπονδίας και της ΚΕΔΟ, όπως το είπα, όπως θα το επιθυμούσα, καθώς χωρίς να υψώνω τον εαυτό μου και να νιώθω σημαντικός, αλλά έλεγα ότι
0: η καριέρα σας μιλάει από μόνη της, δεν χρειάζεται να...
1: Ναι, μετά από τόσα χρόνια καριέρας ήθελα να επιλέξω εγώ το τέλος μου και το πώς θα σταματήσω. Βέβαια, αυτό που λέω εγώ πάντα είναι ότι από τη ζωή παίρνουμε μαθήματα και ακόμα και την τελευταία στιγμή από την διαιτησία πήρα ένα ακόμα μάθημα ζωής, ότι η ζωή πολλές φορές μπορεί να αξίζει κάτι, μπορεί να παλεύεις γι' αυτό, αλλά τελικά να μην το πάρεις γιατί δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζεις. Βάζεις τελεία και συνεχίζεις παρακάτω. Εγώ θα μπορούσα να κάθομαι και να είτε να κατηγορώ, είτε να με ψημιώ.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαι της λογικής ότι εγώ μπήκα, αυτοί με έβγαλαν. Εγώ μπήκα, εγώ βγήκα.
0: Ναι,
1: οπότε, σίγουρα έπαιξε το ρόλο του.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως η επιθυμία μου μετά να καθίσω μέχρι τα Χριστούγεννα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η διαφορά ήταν για 2-3 μήνες, δεν ήταν για παραπάνω. Οπότε λέω δόξα τω Θεώ, ακόμα και έτσι που έγινε. Ίσως έγινε για καλό. Εγώ πάντα ότι γίνεται
0: καλό.
1: Μόνο για καλό.
0: Ναι, σωστό.
1: Μπορεί κάτι άλλο να παρουσιαστεί μπροστά μου, το οποίο να πω ότι οκ, okay, καλύτερα. Και όπως σας είπα, επίσης δεν ήθελα έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, είχα και ένα πρόβλημα με τη μέση μου, να αρχίσει η πορεία μου να φθηνεί. Οπότε νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο. Και έδινε αυτή που κρίνει, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει στον πίνακα. Οπότε κάθε απόβαση είναι σεβαστή όπως είναι σεβαστή όταν μπαίνω, πρέπει να είναι σεβαστή και όταν βγαίνω από κάπου. Και πρέπει να είναι κατανοητό από όλο τον κόσμο.
0: Σωστό. Σωστό. Πόσο δύσκολο είναι για ένα νέο διαιτητή, για ένα νεαρό. Λοιπόν, όχι ότι είστε, δεν είστε νέος, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Λοιπόν, στα 25 του, στα 26 του, δεν ξέρω.
1: Για να που ξεκινάει τώρα.
0: Ακριβώς. Από την περιφέρεια, από τη Ρόδο. Να σπάσει τα στεγανά, να σπάσει τα κατεστημένα και να φτάσει στην κορυφή όχι μόνο της ελληνικής διαιτησίας αλλά και στις κορυφές της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διαιτησίας.
1: Η διαδρομή ήταν και μεγάλη και δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι είχα και πολύ καλό team, το οποίο το ευχαριστήσα και στην ανακοίνωσή μου, να μην ακρηγορώ τώρα. Αλλά από την άλλη, εγώ αυτό που έκανα πάντα ήταν να είμαι συνεπής. Για μένα δεν υπήρχαν ούτε γιορτές, δεν υπήρχαν ούτε αργίες, είτε ήταν πρωτοχρονιά, είτε ήταν Πάσχα, είτε ήταν καλοκαίρι, είτε ήταν Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Πάντα έκανα προπόνηση, δεν έκανα ποτέ προπόνηση, πάντα πρόσφερα τη διατροφή μου, πάντα έμενα συνεπής και πάντα παρουσιαζόμουν έτοιμος, είτε πνευματικά, είτε εγκεφαλικά, είτε σωματικά, είτε ψυχολογικά. Το ότι ένας διαιτητής από τη Ρόδο κατάφερε, όπως λέτε, να σε περάσει. Ουσιαστικά διαιτητές, γιατί όπως καταλαβαίνετε ότι όσο πιο κέντρο κινείσαι, τόσο πιο εύκολο είναι να αξίζει, είσαι στα κέντρα των αποφάσεων μέσα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ήταν δύσκολο. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι την κατάλληλη στιγμή ήμουν πάντα έτοιμος. Εγώ γενικότερα δεν πιστεύω στην τύχη, δουλειά πιστεύω σε δουλειά. Οπότε την κατάλληλη στιγμή ήμουν πάντα έτοιμος. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό.
0: Ναι. Ζήσατε την μετάβαση του ποδοσφαίρου στην εποχή του ΒΑΡ. Τώρα, παρά την τεχνολογία, η καχυποψία γενικώς στη χώρα μας, όχι ότι σε άλλες χώρες δεν υπάρχει, αλλά εδώ ίσως είναι σε υπερβολικό βαθμό, δεν εμπιστεύεται συνεχίζει να μην εμπιστεύεται το ελληνικό ποδόσφαιρο τους Έλληνες διαιτητές. Δεν ξέρω. Καταφεύγουμε συνεχώς σε ξένους, για τα μεγάλα παιχνίδια, για τα ντέρμπι, για τους τελικούς, για. Τι έχει πάει λάθος, κατά την άποψή σας?
1: Η κοινωνία πάει λάθος, δεν πάει λάθος το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Εκείνο το. Γιατί εσείς τώρα το μεταφέρετε απλά στο ποδόσφαιρο. Μα δείτε τι γίνεται και με όλες τις μεγάλες κοινωνικές υποθέσεις. Δείτε τι διαχωρισμός κοινωνικός υπάρχει. Δείτε πόσο απόλυτη είναι όλη την άποψή της. Κανένας δεν μπορεί να ακούσει την άποψη του άλλου. Κανένας δεν μπορεί. Κανέναν δεν μπορεί να τον πείσει ούτε με επιχειρήματα πια. Αυτό είναι το λυπηρό στη σημερινή κοινωνία, είτε είναι η ποδοσφαιρική, είτε είναι η καθημερινότητα. Ακόμα και αν έχεις επιχειρήματα ισχυρά για να πείσει τον συνομιλητή σου ότι ξέρεις κάτι αυτό που λες, τουλάχιστον δεν είναι έτσι. Υπάρχει και μια άλλη οπτική. Δυστυχώς είναι αδύνατον. Και με τα social media τώρα πια, έτσι όπως έχει ξεφύγει η κατάσταση και είναι πια ανεξέλεγκτο, όπου ο καθένας μπορεί να λέει. Και να γράφει ότι θέλει χωρίς κόστος.
0: Ναι.
1: Πραγματικά χωρίς κόστος.
0: Ναι,
1: αλλά είτε οτιδήποτε, είτε τα fake news τα οποία διαδίδονται τάχιστα, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναστρέψει μια κατάσταση. Αυτό εγώ που λέω πάντα για το ποδόσφαιρο είναι ότι οι μεγάλοι που επιζητούν τους ξένους διαιτητές. Σε εισαγωγικά είναι αυτοί όμως που πάντα ευνοούνται. Γιατί αν αδικούνται οι μεγάλοι, τελικά ποιος ευνοείται?
0: Ναι. Ναι,
1: απλά υπάρχει η νοοτροπία, εάν δεν είσαι μαζί μας, είσαι με τους άλλους. Δυστυχώς επικρατεί αυτή.
0: Το έχετε βιώσει αυτό, ναι, το έχετε βιώσει αυτό στο πετσί σας που λένε, ναι, αν δεν είσαι μαζί μας. Ναι, αυτό πραγματικά, γιατί πάντα ο Έλληνας διαιτητής φτάνει να είναι ο ξένος πλέον διαιτητής. Πόσο μάλλον ο Έλληνας στο στόχαστρο ανακοινώσεων, διαμαρτυριών,
1: οπαδών. Μα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και στους ξένους διαιτητές πια.
0: Ναι,
1: έτσι. Εσείς βλέπετε κάποια εμπιστοσύνη στους ξένους διαιτητές?
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ούτε σε αυτούς.
0: Ναι. αν σας πω να κοιτάξετε λίγο πίσω σε αυτά τα 17, 18, 19 χρόνια, λοιπόν,
1: 17 χρόνια σε top επίπεδο.
0: 17 χρόνια ακριβώς σε top επίπεδο. Ποιο θα ξεχωρίζατε ως παιχνίδι που σημάδεψε περισσότερο τη στιγμή που νιώσατε ότι αυτό θα μου μείνει αξέχαστο? Δεν είναι, λέω κατά ανάγκη, κάτι κακό ή κάτι καλό.
1: Ναι, όχι. Εγώ, όπως είχα πει πρόσφατα και σε μια άλλη συνέντευξη μου, που με ρώτησαν ποιο λάθος θα άλλαζες. Και θα σας πω ποια είναι η στιγμή, τώρα κάνω μια παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Είπα ότι δεν θα άλλαζε κανένα από τα λάθη, γιατί τελικά τα λάθη είναι αυτά που σε διαμορφώνουν στη ζωή και όχι τα σωστά. Και είναι επίσης πάλι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι, γιατί το βλέπουμε αυτό και στα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτή η πονοτροπία που περνάμε πια στα παιδιά μας. Mm-hmm. Ότι μόνο η επιτυχία είναι αυτή που έχει σημασία. Αλλά από την επιτυχία, δεν λέω ότι δεν χρειάζεται επιτυχία προς Θεούς. Mm-hmm. Αλλά από την επιτυχία δεν έμαθε ποτέ κανένας. Δηλαδή δίνουμε τόσο πολύ μεγάλη βάση στην επιτυχία και ρίχνουμε τόσο ανάθεμα στην αποτυχία.
0: Ναι.
1: Ενώ από την αποτυχία και από τα λάθη είναι τελικά που γινόμαστε καλύτεροι.
0: Ναι,
1: γι' αυτό λοιπόν τα λάθη μου δεν θα τα άλλαζα ποτέ. Mm-hmm. Εάν είχα να πω κάτι το οποίο με έχει σημαδέψει όμως στην καριέρα μου, είναι όταν συνειδητοποίησα ότι έσπασα σε εξαγωγικά, ήδη έπαιζα, αλλά η συνειδητοποίηση του ότι έχει φτάσει στο υψηλό επίπεδο δεν έρχεται αμέσως. Και ήταν όταν είχα παίξει στην Μπαρσελόνα κάποια στιγμή, όπου όταν πρώτο έγινα διεθνής το 2011, το πρώτο μου διεθνές μας που πήγα, τότε ήταν ένα τουρνά Under 17 στην Γαλλία. Πήγα μέσω Βαρκελόνης, είχα κάποιο χρόνο στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης, οπότε είπαμε τότε με τον βοηθό μου, δεν πάμε μέχρι το Camp Nou να το δούμε. Τότε δεν είναι όπως τώρα 10-11 ακόμα, ήταν τα πράγματα λίγο πιο. Οπότε πήγαμε, κάναμε το tour στο γήπεδο και τα λοιπά και μπήκαμε και μέσα στο γήπεδο και λέμε, φαντάζεσαι μια μέρα να γυρίσουμε να παίξουμε στο γήπεδο? Ναι, τότε φάνταζε πάρα πολύ μακρινό. Και εν τέλει μετά από 5 χρόνια γυρίσαμε να παίξουμε στο αυτό το γήπεδο.
0: Με τους ίδιους συνεργάτες σας,
1: με τον ίδιο συνεργάτη λοιπόν, όταν ξεκινήσει το παιχνίδι από το άγχος του παιχνιδιού, παίζει Μπαρτσελόνα κτλ. Αλλά πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, καθόμασταν ουσιαστικά στη Φυσίνα και είχαμε απέναντι τον Μέση, τον Νεϊμάρ και τον Σουάρες, ήταν αυτή η εποχή της Μπαρτσελόνα. Και τις κοιτούσαμε και μετά το βοηθό μου και του λέω, τελικά τα καταφέραμε. Εκείνη η στιγμή ήταν η στιγμή της συνειδητοποίησης ότι τα καταφέραμε και βρισκόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο, ότι φτάσαμε.
0: Ποιο παιχνίδι ήταν, Μπαρτσελόνα?
1: Ήταν Μπαρτσελόνα Άντερλεχτ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δεν νομίζω ότι το θυμάμαι κιόλας, είναι πια τόσα πολλά που...
0: Καλά, ναι, εννοείται. Μπαρτσελόνα Άντερλεχτ, ναι. Είναι αυτό που λέτε, όταν πατάς μέσα σε τέτοιους ιερούς, θα πω εγώ, αγωνιστικούς χώρους, Καμπ Νου, Μπερναμπέου, στο Μόναχο, στο γήπεδο της Μπάγερν, τέλος πάντων, πολλά δεν είναι.
1: Της Λίβερπουλ.
0: Της Λίβερπουλ, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Έχει πολλά.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει γήπεδο που να μην έχετε...
1: Όχι, τα έχω δει όλα.
0: Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει.
1: Κάτι
0: που μπορεί να έλειψε, με την έννοια ότι, ξέρω εγώ, τελικά Μουντιάλ.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν μου έλειψε τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί λέω, πολλές φορές λέω ότι στη ζωή μου πήρα πολλά που μπορεί να μην άξιζα, και κάποιες άλλες φορές κάποια που άξιζα δεν τα πήρα. Οπότε δεν μου έλειψε κάτι. Ό,τι μπορούσα να ζήσω εγώ, δεν μου έλειψε. Γιατί εγώ έδινα τα πάντα. Και στο τέλος της ημέρας, ο διαιτητής δεν είναι αυτός που αποφασίζει. Δεν είμαι ένας σπρίντερ ο οποίος θα τρέξω ένα στο στίβο και κάνω το δικό μου το χρόνο, παλεύω μόνος μου. Και πολλές φορές και εγώ ιδίως δεν φάνηκα εντάξει των προσδοκιών. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές όπου τη στιγμή που έπρεπε να είμαι έτοιμος, δεν ήμουν έτοιμος. Οπότε δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον που δεν πήγα. Έδειξα τόσα πολλά που δεν μου έλειψε κάτι. Εγώ βέβαια ήμουν πάντα λάτρης του Champions League. Δεν λέω ότι αν πήγαινα Μουντιάλ δεν θα μου άρεσε. Προφανώς δεν θα μου άρεσε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι επίσης είναι... ανοίξε μια ομοσπονδία, δικά μας ομοσπονδία πιο παλιά δεν είχε και τη δύναμη, έκανε και λάθη με πολλές αλλαγές διεθνών, που οι οποίες φύγησαν στους ήδη υπάρχοντες διεθνείς διαιτητές που έζησαν σε ψηλό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα ήθελα να πάω, αλλά δεν με στεναχωρεί ότι δεν πήγα. Ναι. Γιατί έζησα τόσα πολλά. Ναι. Ναι. Εντάξει, πήγα σε δύο παγκόσμια νέων ελπίδων.
0: Σωστά.
1: Πήγα σε όλα τα Euro.
0: Σωστά.
1: Πήγα, δεν είναι ότι. Πήγα στο Μοντέα των Ανθρώπων. Επίσης, εκεί πια η πυραμίδα στενεύει πάρα πάρα πολύ. Ήταν, ναι. Ακόμα και Λάτινα Αμερικά, θα ήταν πολύ δύσκολο
0: αυτό
1: να πάω.
0: Λέτε, αυτό που λέτε τώρα, ναι, μου θυμίζει το ότι. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο διαιτητής του φετινού τελικού του Champions League. Γερμανός, νομίζω.
1: Ναι, δεν πάει στο Μοντιάλ.
0: Δεν πάει στο Μοντιάλ. Δεν συμπεριληφθεί, δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Όταν, και τώρα που έχει 48 μάτες στο Μουντιάλ,
0: παίρνει
1: παραπάνω διαιτητές. Όταν έπαιζα εγώ, που πήγα
0: ήταν 16, πήγα, 24. Να πάω,
1: ήταν 24 ομάδες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από την Ευρώπη παίρνανε μόλις 9. Άμα βάλεις Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, που δικαιωματικά πρέπει να πάνε
0: Γαλλία,
1: άνθρωποι, Ιταλία, ναι, Ιταλία. Αμέσως από τις 9 έχεις πάρει τις 7.
0: Μέναμε
1: δύο θέσεις. Και κανένα Ελλαδίτα τώρα με το πρωτάθλημα που έχουμε και τα τόσα προβλήματα που έχουμε σαν χώρα, διοικητικά και ποδοσφαιρικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει ένας διαιτητής από την Ελλάδα στο Μουντιάλ αυτή την εποχή.
0: Ναι, τώρα είχαμε. Οπότε, δηλαδή, χθες συγκεκριμένα που το διάβαζα και στον αέρα, διαιτητή από την Σομαλία, νομίζω.
1: Εντάξει, μπορεί να πάει και διαιτητή από την. Από την IT, γιατί είναι το Ομοσπονδία. Γιατί δεν πάνε μόνο από την UEFA.
0: Όχι,
1: δεν
0: πάνε.
1: Πάνε να διαιτητή από την IT.
0: Όχι, βέβαια.
1: Που το πρωτάθλημα της IT δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, βέβαια. Αν αυτό με αφορμή ότι δεν του επέτρεψαν τελικά. Και αυτό
1: να μπει στην Αμερική.
0: Ναι, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εντάξει, το ότι δεν του επέτρεψαν τώρα. Είναι θέμα των Αμερικάνων αυτά, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι τώρα μπαίνουμε σε άλλου είδους συζητήσεις. Γύρισε πίσω. Γύρισε πίσω, δηλαδή δεν βρήκαν κάτι να του προσάψουν. Δεν είχε ξέρω εγώ, κάποιο, ξέρω εγώ, ένα ποινικό μητρό ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και είδα μια τόσο λιτή, τυπική, απλή ανακοίνωση της FIFA για το γεγονός. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή τον έχει επιλέξει.
1: Δεν κάνει εντύπωση. Είναι business as usual δηλαδή, για τη FIFA.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τον έχει επιλέξει η FIFA. Τον έχει επιλέξει η FIFA για να είναι. Έτσι δεν είναι. Για να είναι στη λίστα.
1: Στενά χώρα είναι ότι η ίδια η FIFA δεν μπορούσε να τον προστατεύσει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Για όλους.
0: Αυτό.
1: Για όλους τους. Αλλά και για τη FIFA είναι business as usual. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ένας διαιτής. Όχι, κοιτάξτε, θα παίξει αυτός διαιτής. Αλλά οκ, θα βρεθεί επόμενος. Πάντα υπάρχει επόμενος, να το θυμάστε.
0: Εντάξει, αλλά ναι, είναι λίγο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι σκληρό όπως και να το κάνω.
1: Είναι η πραγματικότητα.
0: Σκεφτείτε το όνειρο αυτού του διαιτητή τώρα να πάει σε τελικά Μουντιάλ, ένα Σομαλός διαιτητής, δεν έχει σημασία Σομαλός, ό,τι και να είναι, πρώτη φορά στην καριέρα του προφανώς, και να αποκλείεται ουσιαστικά άνευ λόγου. Ουσιαστικά άνευ λόγου.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γι' αυτό λέω πάντα ότι το μόνο που μπορώ να πω για τον εαυτό μου και αυτά που έχω ζήσει είναι ότι πρέπει να είμαι ευτυχής.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Και βλέποντας και τα προβλήματα που έχει ο κόσμος έξω γύρω-γύρω, υγεία κτλ.
0: Σωστό. Ένα παιχνίδι που σας έχει μείνει για το λόγο ότι ουσιαστικά ήσασταν περισσότερο θεατής. Με ποια έννοια? Ένα μάτς που ξέρω εγώ μπορεί να είχε τέτοια διακύμανση το σκορ, η εξέλιξη του αγώνα. Που να μην χρειάστηκε, ξέρετε, λένε συνήθως ότι όσο λιγότερο σφυρίζει ένας διαιτητής σε ένα παιχνίδι, τόσο πιο πολύ αρέσει το παιχνίδι, να αφήνει το παιχνίδι να εξελίσσεται, ας πούμε. Κάποιο που είπατε ότι σήμερα ήταν ένα πολύ εύκολο βράδυ.
1: Καταλάβατε. Δεν πήρα τζάμπα με ροκάματο. Μην πάτε μακριά, μόλις προφέσεις.
0: Δεν το λέω έτσι, εντάξει, δεν το λέω έτσι, όχι.
1: Το λέω εγώ, δεν πειράζει. Ένα μόλις προφέσεις έπαιζα Βέλγιο την Ισία, ένα μουντιαλικό φιλικό.
0: Ναι.
1: Και δύο ομάδες πάνε στο Μουντιάλ.
0: Σωστά.
1: Και άνοιξε το σκορ, πήγε στο 5-0. Κάποια στιγμή μετά το 65-70 περπατούσαμε. Περπατούσαν και αυτοί και εμείς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ναι. Υπήρχαν τέτοια παιχνίδια. Όχι πολλά, φαντάζομαι, τα περισσότερα δεν ήταν έτσι.
1: Όχι πολλά, δεν υπήρχαν πολλά παιχνίδια. Να σα πω ότι κανένα δεν την ελπίζει. Ενδόμη θα μπορεί να λες να μην έχω προβλήματα, αν πάει 5-0. Αλλά μετά όμω ένα διαιτητή, ή από ότι εμεί ζούμε από την πίεση, ζούμε από το καλό στρες. Δηλαδή αυτό το αγωνιστικό το στρες.
0: Ναι, και εκεί κρίνεστε κιόλα πολλέ φορέ. Εκεί κρίνεστε.
1: Να παίρνει την απόφαση και να παίρνει. Εγώ δεν φοβόμουν να πάρω αποφάσει ποτέ. Δηλαδή πολλοί διαιτητέ πολλέ φορέ είναι αυτό που λέμε σκοτώνουν την φάση για να μην γίνει κάτι. Το διακίνδυνο, άμα δεν ήταν κάτι, δεν το έπαιρνα. Δεν έχω πάρει την απόφαση.
0: Ναι, μα δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι έχετε πάρει ποτέ απόφαση είτε για πέναλτι, είτε για κόκκινη κάρτα, είτε για κάτι που είναι μια καθοριστική απόφαση για την εξέλιξη ενός παιχνιδιού που να μην έχετε δεχτεί διαμαρτυρία. Δεν υπάρχει.
1: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ.
0: Έτσι δεν είναι. Ποτέ.
1: Στο βάρ πηγαίνεις και πάλι διαμαρτύρονται.
0: Ναι, σωστά. Σωστά, σωστά. Ναι, εντάξει. Κρεμάτε τη σφυρίχτρα, αλλά δεν ξέρω, το κεφάλαιο ποδόσφαιρο έχει κλείσει?
1: Όχι βέβαια. Δεν έχω βέβαια πως εσείς θα κάνω ακόμα. Τώρα θέλω εγώ να ευχαριστήσω τον εαυτό μου βασικά.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που παίρνει τα πάντα, όπως σας είπα και πριν, στο διατηρητικία. Είπα και τόσα χρόνια δεν έχω ένα Σαββατοκύριακο. Όλη μου η ζωή καθοριζόταν με βάση τους αγώνες, την προετοιμασία, τα σεμινάρια, όλα γενικότερα αυτά τα οποία κινούνται γύρω από το ποδόσφαιρο. Οπότε ακόμα και διακοπές να θέλω να πάω, θα πρέπει να προγραμματίσω τι σεμινάρια έχω, τι αγώνες έχω, και να βλέπω το καλεμπάρι της ΟΕΦΑ, της ΦΥΦΑ και τα λοιπά, και στον προγραμματίζω.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα θα δώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου να κάνει τα πράγματα που του αρέσουν. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν κυνηγάω ποτέ τίποτα. Περιμένω τα πράγματα να έρθουν πάνω μου. Κάνω κάποιες επαφές με το εξωτερικό, μήπως δουλεύω στο εξωτερικό. Έχω κάνει κάποια μεταπτυχιακά πάνω στο ποδόσφαιρο. Θα μπορούσα να μου ανοίξουν κάποια πόρτα σε μια ομάδα. Έλεγαν ότι δεν κυνηγάω απολύτως τίποτα. Και αφήνω το χρόνο να δουλέψει υπέρ μου. Να σκεφτώ και εγώ τι πραγματικά θέλω να κάνω. Αλλά σίγουρα θα είμαι στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αυτό
1: γιατί βάλει. Εγώ είμαι ένας επαγγελματίας του ποδοσφαίρου. Μπορεί ακριβώς, να είμαι διαιτητής, είμαι ένας επαγγελματίας που πρόκειται από το χώρο της διαιτησίας. Στο ποδόσφαιρο κάνοντας μια δουλειά. Δεν είμαι χομπίστας. Ναι, μεν έκανα το χόμπι μου δουλειά. Παρ' όλα αυτά δεν είμαι χομπίστας. Είμαι μέσα στο ποδόσφαιρο, έκανα μια δουλειά όπως θα έπρεπε να είναι και όλοι. Για το ποδόσφαιρο είναι. Επαγγελματικό, τουλάχιστον στα επίπεδα που είμαι εγώ. Καταλαβαίνω
0: ναι, σε τοπικό
1: επίπεδο
0: ναι.
1: Υπάρχει ακόμα ρομαντισμός, ο ερασιτεχνισμός κτλ. Αλλά στο επίπεδο που δουλεύω εγώ,
0: δεν το συζητάω.
1: Θα δω μήπως θα αναλάβω και εδώ στα 12 άνεσα λίγο να βοηθήσετε να βγάλουμε κάποιο καινούριο διαιτητή. Θα δούμε, ξέρετε, είναι τόσο κοντά η μέρα που σταμάτησα.
0: Ναι, ακόμα ναι, όχι. Έχετε ανάγκη να ξεφορτώσετε που λένε τώρα. Έχετε ανάγκη λίγο να καθαρίσει, να βιάσει το μυαλό.
1: Ναι, να μπαίνω εδώ τι θα κάνω, να κάνω δύο πράγματα που μου αρέσουν. Μου αρέσει πάρα πολύ ποδηλασία, ας πούμε, μου αρέσουν τέτοια πράγματα. Να δούμε. Αλλά σίγουρα θα είμαι μέσα στο χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Επαγγελματίας, αθλητής περισσότερο. Εγώ αυτό θα έλεγα. Και διαιτητής. Ναι,
1: και εγώ συνεχίζω προπόνηση κανονικά.
0: Ναι, το ξέρω. Πάντα. Νομίζω ότι δεν. Αυτό που λέτε μπορεί να
1: σταματήσει. Δεν μπορώ να σταματήσω.
0: Να στερηθήκατε πράγματα, γιατί σίγουρα στερείσαι πράγματα όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο και πρέπει να διατηρήσεις σε τόσο καλή κατάσταση, φυσική κατάσταση. Στερείσαι πράγματα. Αλλά όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, όταν έχεις μεράκι για αυτό που κάνεις, το τίμημα δεν το υπολογίζεις τόσο. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, εντάξει, καλά. Ο πρωταθλητισμός είναι δύσκολο σε όλα τα επίπεδα. Και μόνο στη
0: διαιτησία.
1: Ο πρωταθλητισμός πραγματικά με τα απαιτεί θυσίες. Και είναι και νοοτροπία. Ο πρωταθλητισμός είναι και νοοτροπία. Δεν είναι μόνο είναι πρωταθλητή γιατί παίρνουν μετάλλια. Πάνω απ' όλα, εγώ προσπαθώ και στο γιο μου παίζει μπάσκετ, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, να το ενθυσίσω την νοοτροπία του πρωταθλητή. Ότι ο πρωταθλητής σημαίνει ότι θα πάω στην προπόνηση και αν είμαι κουρασμένος, θα ξυπνήσω το πρωί γιατί πρέπει να ξυπνήσω το πρωί,
0: έτσι.
1: Θα φάω αυτά που πρέπει να φάω γιατί αυτά πρέπει να φάω και ας μην έχω αγώνα και είμαι σε μια μεταβατική περίοδο. Ο πρωταθλητισμός είναι νοοτροπία. Και όσο έχεις αυτή την νοοτροπία, κάποια μέρα μπορεί να πετύχεις.
0: Ναι, αυτό. Συνέπεια, πειθαρχία. Πολύ σημαντικά πράγματα που κερδίζει κάποιος, ναι, και σε αυτήν την ηλικία φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι ο μικρός.
1: Δευτέρα γυμνασίου είναι ο γιος
0: μου. Δευτέρα γυμνασίου, 14-15.
1: Ναι, 14,
0: οπότε, ναι, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά για παιδιά αυτών των ηλικιών. Κύριε Σιδηρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Δεσμεύομαι για να τα πούμε από κοντά μέχρι το τέλος του Μουντιάλ. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν θα χάσετε παιχνίδι του Μουντιάλ. Τέλος πάντων, τα περισσότερα θα σας δουν μπροστά στη μικρή οθόνη.
1: Εντάξει. Δεν είστε και σίγουρος.
0: Εντάξει, ίσως κάνετε κάποιες επιλογές. Λογικό είναι. Τώρα ακόμα είμαστε αρχή.
1: Τώρα έχει και πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Τώρα έχει πάρα πολλά. Είναι και ώρες λίγο περίεργες για μας εδώ. Αλλά εντάξει. Οπότε μέχρι να φτάσουμε τέλος πάντων στις τελευταίες μέρες εκεί, να τα πούμε από κοντά έτσι να απλώσουμε όλο το. Όλο. Όλη την κουβέντα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι.

0: σε ποδοσφαιρικό mood. Πάμε όμως να ανοίξουμε έτσι το κεφάλαιο Μουντιάλ. Έχουμε σήμερα την πρεμιέρα το βράδυ με το παιχνίδι Μεξικού Νότιας Αφρικής. Λοιπόν, και να δώσουμε τον λόγο σε έναν όχι μόνο αγαπητό συνάδελφο, αλλά από τους πιο έγκυρους, έμπειρους και αναγνωρίσιμους στη χώρα μας, με τη φωνή του να έχει συνδεθεί με περιγραφές πολύ σπουδαίων αγώνων σε πολλά, στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και σε μεγαλύτερες διοργανώσεις. Λοιπόν, καλωσορίζω τον Μιχάλη Τσόχο στην εκπομπή. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σέλιο, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Είπα λίγο να, πώς το λένε, να ξεκινήσω το πρεσάρισμα, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής σας με το Βάιο, λοιπόν, στο Sport FM. Αλλά θέλω να το κάνεις εσύ, γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ σήμερα. Σίγουρα έχεις άποψη, έχεις εικόνα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών, έτσι δεν είναι? Ένας μαραθώνιος που δεν τον είχαμε ξανά στο παρελθόν. 48 ομάδες, 12 όμιλοι, ομάδες φρέσκες, παρθενικές εμφανίσεις, Κουρασάο, πράσινο ακροτήρι, λοιπόν, δεν ξέρω, μια Βαβέλ που το τι θα βγει στο τέλος. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα δούμε πώς θα οδηγήσει, ναι.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, έχουμε να ζήσουμε τέτοιο Μουντιάλ, καλοκαιρινό Μουντιάλ, 8 χρόνια. Okay. Ναι, δεν είναι όλα τα μάτσε καλές τηλεοπτικές ώρες για την Ευρώπη και την Ελλάδα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά σίγουρα θα δούμε αρκετά παιχνίδια.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για διάφορους λόγους. Ο ένας είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός ομάδων και η μεγάλη διάρκεια του τουρνουά. Κάποτε το τουρνουά αυτά κατάγανε 3 εβδομάδες. Τώρα έχουμε φτάσει 40 μέρες ισίως.
0: Ναι.
1: Αν βάλεις και τις 10-15 μέρες προετοιμασίας, mm-hmm, και ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είναι εκεί, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία, πήγαν εκεί μετά από μια γεμάτη σεζόν όπου ολοκληρώθηκε και άντε κάποιοι να κάτσανε 4-5 μέρες άδεια, κάποιοι δεν κάτσανε καθόλου.
0: Σωστό.
1: Πάνε να παίξουν σε ρία αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι ένα πρώτο πρόβλημα. Αλλά αυτό πια υπάρχει σε κάθε παγκόσμιο κύπελο, με εξαίρεση αυτό που έγινε στο Κατάρ, που έγινε στα μέσα της σεζόν.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα εδώ είναι οι αποστάσεις. Είναι σαν να αλλάζουν ήπειρο σε αρκετές περιπτώσεις οι ποδοσφαιριστές από μάτς σε μάτς. Όταν χρειάζεται να φύγουν, ξέρω εγώ, από τη Γιούτα, που είναι το προπονητικό τους κέντρο,
0: ναι,
1: και να πάνε στο Καναδά ή στο Μεξικό να παίξουν μάτς, να ξαναγυρίσουν και μετά να πάνε στο Μαϊάμι να ξαναγυρίσουν και μετά να πάνε στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι περίπου σαν να μένουμε στην Ελλάδα και να πηγαίνουμε για ένα μάτς στην Αγγλία, για στο Λονδίνο, ξέρω εγώ, για ένα μάτς στη Βαρκελόνη και για ένα μάτς στο Μόναχο.
0: Δεν είναι καθόλου
1: μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Εντελώς ανορθόδοξη. Ναι,
1: και είναι και μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί είναι αρκετά διαφορετικές οι κλιματολογικές συνθήκες. Δηλαδή μπορούν να πάνε να παίξουν ένα μάτς που θα είναι βραδάκι, ξέρω εγώ, στον Καναδά, και το επόμενο να είναι μεσημέρι στο Μαϊάμι.
0: Ναι, από τους 15, ξέρω εγώ, να πάνε στους 30 βαθμούς μετά. Ναι.
1: Στους 35, ξέρω εγώ.
0: 35, ναι.
1: Επίσης είναι αρκετά μάτια τα οποία θα γίνουν ώρες δύσκολες για ακόμα και να κάνει τζόκινο, όχι να παίζει ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναι, τρέχει το μεσημέρι, ας πούμε, που είναι τα περισσότερα μάτια που γίνονται 10 η ώρα Ελλάδος. Είναι μια πολύ δύσκολη ώρα για να παίξει ποδόσφαιρο μέσα στο κατά καλό καιρό. Όλο αυτό το κάνει, σε κάνει να ανησυχείς. Συν το ότι είναι 40 μέρες, συν το ότι έχουμε την προσθήκη ορισμένων κανονισμών που θα χρειαστούν χρόνο αφομοίωσης ποδοσφαιριστές. Τα περίφημα δεν μπορείς να κάνεις παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα να εκτελέσεις πλάγιο. Δεν μπορείς να κάνεις παραπάνω από... κάποια από αυτά είναι σωστή κατεύθυνση γενικά για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Αλλά,
0: ναι.
1: Αλλά
0: και θα ισχύσουν και στις
1: στα
0: εγχώρια. Ναι, στην οργάνωση.
1: Από Αύγουστο.
0: Από Αύγουστο, ναι.
1: Οπότε όλο αυτό με κάνει να ανησυχώ λίγο για την ποιότητα του θεάματος.

0: Εμείς οι παλιότεροι έχουμε και εικόνα από το Μουντιάλ, το τελευταίο Μουντιάλ που είχε γίνει στη ΣΥΠΑ,
1: ναι, το 1994,
0: που η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ούτε θεαματικό, ούτε γοητευτικό. Έχουμε και, δεν έχουμε ιδέα τι εικόνα θα έχουν τα γήπεδα, αν θα γεμίσουν με όλη αυτή την ιστορία με τα πανάκριβα εισιτήρια. Έχουμε και κάποιες παραξενιές, για παράδειγμα το ημίχρονο αστυνομικό θα κρατήσει τουλάχιστον μισή ώρα για να το κάνουμε show αλλά Super Bowl με Madonna, Σακύρα και δεν ξέρω τι άλλο. Έχουμε πράγματα που σε κάνουν να ανησυχείς αρκετά, ναι, σε σχέση με την ποιότητα του θέματος. Και λέω για αυτά που είναι δεδομένα, δεν λέω για τα ακραία που διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες, ας πούμε ότι κάνουν σκέψεις σε ορισμένα παιχνίδια ποδοσφαιριστές ή αναπληρωματικοί να μην βγαίνουν. Να μην κάθουν στον παγκόσμιο, να κάθουν στα πολιτήρια, ναι, και να βγαίνουν μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Ή η περίφημη συναγερμή καιρού.
1: Ναι, που μπορεί να αναβάλουν ή να μεταθέσουν, τέλος πάντων. Ναι, ναι,
0: ναι, ή να διακόψουν ένα μάτι για δύο ώρες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να είναι, ξέρω εγώ, στο 60 και να διακοπεί και μετά από δύο ώρες να μπορούν να παίξουν τα τελευταία 30 λεπτά. Ναι. Και που τώρα ακούγεται ακραίο, αλλά δεν είναι ακραίο. Στο Παγκόσμιο Συλλόγο έγινε. Και το καθεστώς δεν έχει αλλάξει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί θεωρούν, και δεν μπορείς να τους ψέξεις κιόλας, πάνω απ' όλα σημαντική την ασφάλεια των θεατών, οπότε, και φυσικά των ποδοσφαιριστών, οπότε μπορεί ένα μάτι που στο 60, ας πούμε, να έρθει η ειδοποίηση ότι έρχεται, ξέρω εγώ, ανεμοστρόβιλος ή φοβερή καταιγίδα ή δεν ξέρω εγώ τι, να το διακόψουν για δύο ώρες και να ξαναβούν μετά από δύο ώρες να παίξουν 30 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό για αυτό το μάτς.
1: Ναι, ναι,
0: και πόσο μάλλον αν δεν είναι αυτό ένα μάτς ομίλου, αλλά είναι φαντάζομαι ένα νοκάουτ παιχνίδι.
1: Έλατε,
0: που θα κρίνεται η πρόκριση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλα αυτά είναι λίγο ανησυχητικά για την ποιότητα του θεάματος.
1: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο και πώς θα μπορούν να προκύψουν αυτό που λες τώρα και στην πορεία, πώς θα, και με τον καιρό και με πολλά άλλα
0: ξέρω
1: πράγματα.
0: Ξέρω τώρα ότι ακούμε λίγο σαν party pooper που λένε και οι κόρες μου.
1: Όχι, είναι μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Δεν είναι καμία σχέση, γιατί παλιά ξέραμε, είχαμε 16 ομάδες κάποια στιγμή. Αυτό που λες, 3 εβδομάδες, οι περισσότερες, η πλειοψηφία σε υψηλό επίπεδο, είτε από Ευρώπη είτε από Νότια Αμερική. Λοιπόν,
0: και νομίζω ότι επειδή είναι κόντρα ρόλο.
1: Είμαστε προετοιμασμένοι για το τι θα δούμε, ας πούμε, αλλά τώρα είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα.
0: Δεν αποκλείω όταν θα τελειώσει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, όλο και περισσότερο η ποδοσφαιρική κοινωνία στον πλανήτη να πει τελικά δεν ήταν καθόλου κακή ιδέα το Μουντιάλ του χειμώνα. Έστω και αν μας ξενερώνει εμάς τους μεγαλύτερους που έχουμε
1: ταυτίσει
0: μεγάλα σέρια με τα παγκόσμια κύπελλα.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλωστε είχα μια συζήτηση πρόσφατα με τον Αλέξη Πυρόπουλο, ο οποίος έχει ζήσει από κοντά 6-7 παγκόσμια κύπελλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και του έλεγα, και προφανώς είμαστε αρκετά μεγάλοι για να θυμόμαστε, αυτό θυμάται πολύ καλά ακόμα και το 78, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά το 86. Όταν τον ρώτησε ποιο νομίζεις ότι είναι το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο που θυμάσαι, μου είπε αυτό που πιστεύω και εγώ, το Κατάρ. Όσον αφορά την ποιότητα του ποδοσφαίρου.
1: Όσον αφορά την ποιότητα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Τα αφήνω στην άκρη όλα τα άλλα. Ναι. Το πώς το πήρε το Κατάρ, το τι έγινε εκεί με τους εργάτες.
1: Καλά, αυτό,
0: όλο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Για το αγωνιστικό κομμάτι μόνο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Αν μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, και δεν αναφέρω μόνο στον τελικό, που προφανέστατα είναι ο καλύτερος τελικός μουντιάλ, ήταν ποτέ αυτό το μυθικό Αργεντινή-Γαλλία. Αλλά αναφέρομαι και σε πολλά παιχνίδια. Τι συνέβη όμως στο Κατάρ? Στο Κατάρ συνέβη ότι μια ομάδα, μια εθνική ομάδα πήγε εκεί 10 μέρες πριν αρχίσει το τουρνουά. Έμεινε σε ένα ξενοδοχείο και δεν κουνήθηκε ποτέ από εκεί, ούτε από το προπονητικό της κέντρο. Γιατί το πιο κοντινό γήπεδο που έπαιζε ματς ήταν στα 20 λεπτά και το πιο μακρινό ήταν στη μία ώρα. Δεν χρειάστηκε να μπει καν σε αεροπλάνο ξανά.
1: Ναι, ναι. Για να κάνει, ταξίδια 3 και 4 ώρων, ας πούμε. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Συν βέβαια ότι έγινε χειμώνα που οι ποδοσφαιριστές ήταν σε full φόρμα. Δεν ήταν μετά από μια εξαντλητική σεζόν 60-65 ματς υψηλής έντασης για τους περισσότερους, όπου τώρα έρχεται και ένα Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ήταν όλοι τους full φόρμα γιατί ήταν στα μισά της σεζόν.
1: Σωστά. Μιχάλη, αν πάμε καθαρά στο αγωνιστικό, νομίζω ότι, δεν ξέρω, οι περισσότεροι, είχα και μια κουβέντα με τον Βάιο την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, βλέπουν τη Γαλλία, βλέπουν την Ισπανία. Εντάξει, η Πορτογαλία λόγω ρόστερ. Τώρα, οι Πορτογάλοι πάντα φροντίζουν να μας απαγοητεύουν λίγο παρά το ρόστερ που, το πολύ δυνατό ρόστερ που έχουν. Αλλά Δεν ξέρω, η άποψή σου ποια είναι. Ή την Νορβηγία ως μια ομάδα που μπορεί να προχωρήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει τη μεγάλη έκπληξη, αλλά.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν 3-4 ομάδες που έχουν καταπληκτικά ρόστερ.
1: Ναι.
0: Και που, OK, στα σημεία μπορεί να πει σε μένα μου φαίνεται πιο γεμάτο
1: ποια
0: ξέρω,
1: η?
0: Στα σημεία λέω μπορεί να πει σε μένα μου
1: στα σημεία, ναι.
0: Πιο γεμάτο το ρόστερ της Γαλλίας, άλλος να πει της Ισπανίας, άλλος να πει της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι 3-4 ομάδες που σου μοιάζουν όχι απλώς πλήρης, αλλά και με πολλές καλές δεύτερες επιλογές.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πέρα από αυτές τις τρεις, οι τρεις ευρωπαϊκές θεωρούνται τώρα, δεν ξέρω τι δίνουν οι στοιχηματικές, νομίζω οι στοιχηματικές δίνουν πολύ ψηλά και την Αγγλία.
1: Δίνουν πολύ ψηλά και την Αγγλία, ναι, σωστά.
0: Ναι, σωστά. Το ακούω και αυτό, ως τέσσερις ευρωπαϊκές θεωρούνται φαβορή. Εσύ είναι τις δύο κλασικές της Λατινικής Αμερικής, τη Βραζιλία και την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Βλέποντας το ρόστερ της Βραζιλίας, λες, έχω δει πολύ καλύτερα ρόστερ της Βραζιλίας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βλέποντας τον πάγκο της Βραζιλίας, βλέπεις τον Αντσελότη και λες, ναι, αλλά αυτός εδώ ο κύριος στο να διαχειριστεί προσωπικότητες και να διαχειριστεί καταστάσεις είναι μάλλον ο καλύτερος στον κόσμο.
1: Ναι, διδάσκεται.
0: Οπότε
1: πια.
0: Λες,
1: ναι, σωστά.
0: Λες, μπορεί και να μετρήσει αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορεί και όχι.
1: Ναι.
0: Βλέπεις την Αργεντινή και λες, εντάξει, την έκαναν τη δουλειά. Το πήραν το παγκόσμιο κύπελλο για το Μέση στο Κατάρ.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά λες, α, αυτό μπορεί να τους βοηθήσει όμως και να μην έχουν την ίδια πίεση και άγχος,
1: και το άγχος
0: που είχαν στο Κατάρ.
1: Και
0: αν με ρωτάς, το ρόστερ της σημερινής Αργεντινής, αφήνω στην άκρη το Μέση, γιατί έχει μεγαλώσει άλλα 3,5 χρόνια, που σίγουρα δεν είναι ο ίδιος. Αλλά οι υπόλοιποι νομίζω ότι το τωρινό ρόστερ είναι καλύτερο από το ρόστερ που το πήρε στο Κατάρ, ξαναλέω, ξέρω το Μέση.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε νομίζω ότι είναι δύσκολο να βρεις σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε 4-5 ομάδες. Αυτή από τα παραδοσιακά φαβορί που σου φαίνεται λίγο δύσκολο να το κατακτήσει είναι η Γερμανία. Γιατί είναι μια περίοδος τώρα, μια πενταετία, εξαετία,
1: ναι,
0: που δεν βγάζουν με τον τρόπο που έβγαζαν τα προηγούμενα χρόνια από τους ποδοσφαιριστές. Ναι, μεν λες, δεν πάβει να είναι η Γερμανία, αλλά κοιτάς το ρόστερ και λες, τώρα ο στάρ αυτής της ομάδας είναι ο Kai Havertz.
1: Μάλιστα.
0: Ένας παίκτης που τα μισά μάτσα έβγαζε στην Άρσεναλ, τα άλλα μισά δεν τα έπαιζε.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Όπως και η Ολλανδία, λες, εντάξει, ναι, καλό ρόστερ, αλλά μέχρι ενός σημείου.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εγώ βέβαια που είμαι φιλοολλανδός ελπίζω να είναι μέχρι ενός παραπάνω σημείο.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Στην πραγματικότητα
1: πάντα ήταν συμπαθής η Ολλανδία,
0: ναι,
1: σε πολύ κόσμο.
0: Για πες με το center forward της Εθνικής Ολλανδίας και είτε πεις Ντεπάι, είτε πεις Βέχχορστ, είτε πεις κάποιος που δεν είναι center forward και θα τον βάλει, ξέρω εγώ, Μάλεν ή Χάκπολες. Εντάξει, τώρα αν αρχίσουμε και συζητάμε με τι center forward κατέβαινε η Ολλανδία στο προηγούμενο μουντιάλ, θα πρέπει να γύρω από το Φαμπάσο και τον Μπέρκα.
1: Θα μελαχολήσουμε.
0: Θα μελαχολήσουμε, σταματάμε την κουβέντα.
1: Έτσι, σωστά. Σενάριο να δούμε μια ομάδα εκτός Ευρώπης, εκτός Νότιας Αμερικής. Να φτάνει μέχρι το τέλος.
0: Α, να φτάνει τελικό να το κατακτήσει. Κοιτάξτε, θυμάμαι από το 1994 και μετά, μάλλον πιο είναι το 1990 και το Καμερούν στην Ιταλία, να λέμε ότι έρχεται, πλησιάζει η ώρα που θα το πάρει η Αφρικανική ομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν πλησίασε εν τέλει ποτέ, γιατί τακτικά δεν τα κατάφεραν. Και εμφανίστηκε το Μαρόκο στο Κατάρ να κάνει τη μεγαλύτερη πορεία που έχει κάνει η ομάδα από την Αφρική.
1: Σωστά.
0: Φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά.
1: Ως εκεί.
0: Ναι. Να επαναληφθεί σε αυτό το Μουντιάλ, ναι, μπορεί να επαναληφθεί.
1: Ναι.
0: Ακόμα και να υπάρξει μια μεγάλη έκπληση και να βρεθεί και ομάδα, ξέρω εγώ, από την Ιαπωνία, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα φτάσει μέχρι το τέρμα και να κατακτήσει κάποια μη ευρωπαϊκή ή μη λατινοαμερικάνικη το παγκόσμιο γήπεδο.
1: Καλά, το να φτάσει, ακόμα και να φτάσει μέχρι το τέρμα και να μην το κατακτήσει, πάλι θα είναι τεράστια έκπληξη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σοκ, προφανώς. Ήταν, ναι. Το να φτάσει η Αφρικανική ομάδα στο τελικό ή η Ιαπωνία ή η Νότια Κορέα, ναι.
1: Ναι, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Όλοι ξέρουμε ότι προχωράει συνήθως τα τελευταία μουντιάλ η Κροατία, φτάνει ψηλά, αλλά ότι έπαιξε τελικό κάποια στιγμή που δεν τα είχε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα,
0: ναι.
1: Μα
0: έτσι, ναι, αλλά
1: έτσι πάνω στην Γαλλία.
0: Και μία μη παραδοσιακή δύναμη, τελικά ευρωπαϊκή ήταν.
1: Ευρωπαϊκή και αυτή, ναι. Αυτό λέω, δηλαδή, δεν ξέρω κάποια στιγμή.
0: Η μπορεί, ας πούμε, να συμβεί, δεν θα πέσω, ας πούμε, από την καρέκλα που λέγαμε παλιότερα, αν το έχει καταφέρει κάποια στιγμή στα προηγούμενα μουντιάλ η Ουρουγουάη με αυτούς τους φοβερούς παίκτες που έχει.
1: Καλά, ναι.
0: Ή ακόμα και φέτος. Αλλά και αυτή θα είναι μια λατινοαμερικάνικη.
1: Ναι. Ναι.
0: Αντίθετα να δω, ξέρω εγώ, το Μαρόκο πάλι να φτάνει μέχρι το τελικό ή τη Σενεγάλη ή την Ιαπωνία. Καλά, δεν το συζητάω για την Οκεανία, ξέρω εγώ, την Αυστραλία.
1: Ναι, καλά, εντάξει, αυτό δεν... ναι, μην πάμε τώρα.
0: Ναι,
1: σε...
0: αυτό δεν γίνεται. Ναι, θα μου κάνει εντύπωση αν ο τελικός, ναι. Ναι, αν ο τελικός δεν είναι πάλι ομάδες από την Ευρώπη και την Λατινική Αμερική και οι δύο.
1: Ναι. Έχω μήνυμα ακροατή που λέει ότι ο Λίσε θα είναι η αποκάλυψη. Η αποκάλυψη θα είναι ο κορυφαίος του Μουντιάλ.
0: Είναι πιθανό. Ναι. Είναι ένα παιδί που έκανε φοβερά και τρομερά πράγματα φέτος στην Μπάγκερ.
1: Ναι.
0: Και παίρνει την μπαγκέτα και στην Εθνική Γαλλία από τον Τεσάν. Mm-hmm. Δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να τη δώσει. Mm-hmm. Εντάξει, η Εθνική Γαλλία είναι πάρα πολύ γεμάτη ομάδα. Πάρα πολύ γεμάτη ομάδα.
1: Ναι.
0: Ναι. Το ρόστερ βλέπουν όλοι και λένε και τον προπονητή που τον έχει εκεί τόσα χρόνια συνεχόμενα. Mm-hmm. Και λένε όλοι, να, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί είναι το φαβορί.
1: Ναι.
0: Και είναι και λογικό.
1: Ναι. Παίκτης που δεν πάει το μυαλό μας. Δεν πάει το μυαλό μας με την πρώτη σκέψη, εντάξει. Που μπορεί να αποδειχθεί αυτός η αποκάλυψη, ας πούμε, που δεν τον έχουμε τώρα έτσι σε πρώτο πλάνο. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι.
1: Από μια χώρα που, ξέρω εγώ, μια εθνική ομάδα που, ναι, πως το Μαρόκο.
0: Μπράβο, ναι, μπορεί
1: ανεβαίνοντας,
0: να
1: ανεβαίνοντας, μπορεί γνωρίσαμε να... και κάποιους που δεν τους πολύ ξέραμε και τους μάθαμε.
0: Ναι, ναι. Μπορεί να συμβεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι νεαρός που θα μας εκλέξει, γιατί πια δεν είμαστε στην εποχή που ήμασταν μέχρι το 2000, όπου στα Μοντιάλ, ας πούμε, μαθαίναμε τον...
1: Ξαφνικά εκεί τους γνωρίζαμε.
0: Ναι. Βλέπαμε τον Τιρί Ανδρή στα 19 και λέγαμε όποτε είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Τώρα ο Γιαμάλ, ας πούμε, αντίστοιχος Τιρί Ανδρή, έχει κανιά 50 εκατομμύρια followers στα social του.
1: Και ήδη τον ξέρουμε και ένα-δύο χρόνια τουλάχιστον, ναι, βέβαια.
0: Ναι. Νεαρός, λοιπόν, που να μην τον ξέρουμε, μου μοιάζει δύσκολο. Όμως κάποιος...
1: Ναι.
0: Που δεν, δηλαδή στο Μουντιάλ της Ρωσίας, mm-hmm. αν σου λέγανε ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής, δεν θα έλεγες, τον ήξερες, αλλά δεν θα έλεγες Μόντριτς. Δηλαδή, πού να πάει η Κροατία τώρα και σιγά μην πω το Μόντριτς.
1: Ναι, όμως, ναι.
0: Το πρόσωπο του Μόντριτς. Και τελικά ήταν.
1: Ήταν
0: και
1: ναι.
0: Τώρα ο κόσμος το ακούει και λέει, γιατί να μην το λες το Μόντριτς, αλλά θυμίζω ότι μιλάμε για 10 χρόνια πίσω. Έτσι, δεν είναι ο Μόντριτς που ξέρουμε σήμερα, που είχε πάρει και 4-5 Champions League. Το ξέραμε ότι είναι πάρα πολύ καλό παίχτη. Αλλά φανταζόμασταν ότι πόπο γι' αυτό θα συζητάμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, τέτοιο παίχτη μπορεί να βρεθεί. Παίκτης που δεν θα τον ξέρουμε και δεν θα παίξει σε μια καλή ομάδα,
1: ναι.
0: Έστω και αν δεν τον περιμένουμε να πρωταγωνιστεί στο Μουντιάλ, μου μοιάζει δύσκολο.
1: Ναι.
0: Έως ναι. Αδύνατο. Δηλαδή
1: ότι...
0: θα πρέπει να εμφανιστεί κάποιος σε δεύτερη χώρα δυναμικότητας, ξέρω εγώ, να βρεθεί έναν Μεξικανός που παίζει στη Μοντερέι, είναι 20 και δεν τον ξέρουμε καλά και θα τα διαλύσει όλα και θα πάει.
1: Ναι, δεν έχει ταξιδέψει ακόμα το όνομά του στην Ευρώπη και ξαφνικά τον δούμε να κάνει πράγματα και θαύματα.
0: Μόνο κάτι τέτοιο ακραίο. Ακόμα και ο Πας που λένε ότι θα πάρει την μπαγκέτα τώρα και θα κάνει κομμάτι στο παιχνίδι της Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ένα παιδί που έβγαλε φέτος την Κόμο στο Champions League.
1: Ναι.
0: Άρα, ναι, δεν τον πολύ ξέρει ο κόσμος.
1: Όχι, αλλά σε αυτό το επίπεδο τώρα, αν κάνει πάλι τα ίδια, θα είναι μία.
0: Σωστά. Δεν είναι ότι αυτόν περιμένουμε.
1: Είναι καλή. Ναι, βέβαια.
0: Αλλά λέω ότι είναι κάποιος που κάτι έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μικρό αυτό που
1: έκανε. Ναι. Έχει κάνει κάποια χιλιόμετρα σημαντικά ήδη, ας πούμε. Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Ξέρουμε ότι... 20-21, ξέρω, δεν είναι τόσο.
1: Ναι. Πολλοί περιμένουν και δεν θα μας κάνει και μεγάλη έκπληξη, φαντάζομαι. Ο Χάλαντ να διεκδικήσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Στο Μουντιάλ.
0: Ναι, μα εκεί μπορείς να πεις ότι η Νορβηγία είναι το Βέλγιο αυτού του Μουντιάλ. Μπορεί να γίνει το Βέλγιο αυτού του Μουντιάλ. Όπως λέγαμε στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ, το Βέλγιο πρέπει να πάει μακριά.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολύ μεγάλους παίχτες. Έτσι μπορείς να πεις σε ένα βαθμό και για την Νορβηγία.
1: Ναι,
0: δεν είναι μόνο ο Χάλαντ, είναι ο Έντεγκα της Άρσεναλ. Είναι πολλοί. Είναι 6-7.
1: Ναι.
0: Που παίζουν σε top επίπεδο. Οπότε λες, μα μπορεί και να αυτοί να είναι να φτάσουν στους 8, ας πούμε.
1: Ναι. Για να δούμε. Έχουμε πολλά να δούμε και να πούμε. Να περιμένουμε τώρα για την πρεμιέρα. Έλεγα πριν ότι κατά σύμπτωση, σαν σήμερα, 11 Ιουνίου το 2010, ξεκίνησε το Μουντιάλ. Λοιπόν, με εναρκτήριο παιχνίδι Νότια Αφρική με Μεξικό. Ένα-ένα.
0: Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Μουντιάλ που ο ζευγάρι τη Πρεμιέρα έχει εμφανιστεί ξανά ως ζευγάρι, Πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά.
1: Σε άλλο Μουντιάλ.
0: Τότε έγινε γιατί ήταν η Νότια Αφρική οικοδέσπινα.
1: Οικοδέσπινα, ναι, σωστά.
0: Όπως είναι τώρα το Μεξικό.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Κληρώθηκε ως οικοδέσπινα που συνηθίζεται η οικοδέσπινα να παίζει το πρώτο μάτς.
1: Ναι, ναι.
0: Κληρώθηκε με την Νότια Αφρική.
1: Σωστά.
0: Και τώρα συμβαίνει το ανάποδο. Είναι οικοδέσπινα η ομάδα του Μεξικό και. Κληρώθηκε με την Νότια Αφρική.
1: Σε έναν όμιλο που. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί, θα δούμε τώρα τι είναι.
0: Ένα τρομερό μοσαϊκό, ναι. Δεν συμβαίνει στους μας όμιλους.
1: Ναι.
0: Έχουμε μία Βόρεια Αμερική,
1: ναι.
0: Μία Ασία, μία Ευρώπη και μία Αφρική.
1: Και μία Αφρική, ναι.
0: Είναι αυτή είναι και η πιο δύσκολη όμιλη για να εκτιμήσεις.
1: Ναι, άντε βγάλει άκρη τώρα σε αυτό το παζλ.
0: Ναι. Αν δεν ήταν και οικοδέσπινα και ήταν ένας απλός όμιλος.
1: Ναι.
0: Θα έλεγε άντε βρε άκρη τώρα.
1: Ναι,
0: τώρα
1: λες ότι
0: η Μεξικό φαβορεί γιατί παίζει την έδρα του. Αλλιώς θα έλεγε.
1: Ναι, οι παίκτες του στοιχήματος έχουν μπλέξει με αυτόν τον όμιλο τώρα. Ναι, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, τέσσερις διαφορετικοί κόσμοι.
1: Ναι, σωστά. Μιχάλη, θέλω να έχουμε την ευκαιρία, θα είναι μεγάλη μου χαρά να τα λέμε και στη διάρκεια της διοργάνωσης, γιατί σίγουρα θα μας δοθούν αφορμές να πούμε ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Πολλά φιλιά.
1: Να είσαι καλά. Για χαρά.

0: Λοιπόν, το ραντεβού φαντάζομαι όλων ή των περισσότερων απόψε 10 η ώρα Μεξικό Νότια Αφρική μας έδωσε έτσι μια πολύ ωραία γεύση, πρόγευση μάλλον για το τι μας περιμένει από την 23η διοργάνωση Μουντιάλ, σχεδόν έναν αιώνα μετά την πρώτη διοργάνωση που έγινε στην Ουρουγουάη το 1930. Λοιπόν, έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα, πολλά πράγματα και να συζητάμε στη διάρκεια των αγώνων. Πολλά περισσότερα αθλητικά νέα. Είχαμε και το Game 4 χθες, το τελικό, στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το Παναθηναϊκός ισοφάρισε μετά από ένα παιχνίδι θρίλερ και αφού χρειάστηκαν δύο παρατάσεις για να αναδειχθεί ο νικητής. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 2-2 και πλέον θα έχουμε τον τελικό των τελικών. Το Σάββατο το απόγευμα 6 ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί αυτή τη φορά τον Παναθηναϊκό για να δούμε ποιος θα αναδειχθεί πρωταθλητής στην φετινή σεζόν. Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή του Δημήτρη Ραγάντη 3-4 για, επαναλαμβάνω, πολλά περισσότερα αθλητικά νέα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Στον Όμιλο Sky περνούν επίσημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια, ενώ σε ό,τι αφορά στην ονομασία, νέος χορηγός είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γιαννούλη, καθώς η Bild κάνει λόγο για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Augsburg, ενώ γίνεται αναφορά σε ενδιαφέρον άλλων ελληνικών ομάδων. Δεδομένου, όπως όλα δείχνουν, το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σε πλήρη εξέλιξη, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού με τους ερυθρόλευκους να κινούνται σε αρκετά μέτωπα θέμα χρόνου. Η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμολ ενδιαφέρον για τον καρδιού της Λοριάν φανερώνει δημοσίευμα στη Γαλλία. Φιλικό με την Αλκμαρ θα δώσουν στις 26 Ιουλίου οι Πειραιώτες. Σήμερα αρχίζει η δεύτερη φάση διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας. Το βάρος είναι ολοκλήρωση των μεταγραφών. Γένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει στον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκουμ Νίστρουπ στην Αθήνα τη Δευτέρα, βρίσκονται οι πράσινοι παίκτης από το εξωτερικό. Ο πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ στη λίστα παραμένει και ο Ζαγαρίτης. Να κλείσουν 1-2 μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα. Ωστόσο, οποιαδήποτε εξέλιξη θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κύπελο. Πάμε να το πάρουμε εκεί. Τα λόγια του Εργίνα Ταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού και εν ώψη του 5ου μάτς στο ΣΕΦ. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας σε ερωτηματικό για Όσμαν. Να πάρουμε τον τίτλο με τον κόσμο μας. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στους Ερυθρόλευκους. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του αγώνα. Το ενδεχόμενο να δώσουν στο Βελιγράδι τα πρώτα μάτς της επόμενης σεζόν στη EuroLeague φέρονται να εξετάζουν οι Πειραιώτες. Παίκτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος την προηγούμενη περίοδο είχε με τη φανέλα της ΑΕΚ κατά μέσον όρο 12,3 πόντους, 4,1 rebound, 2,1 assist και 1,6 κλεψίματα. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ντέβιν Κάναντι για ακόμη μία σεζόν ανακοίνωσε η Μύκονος Μπέτσον. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών ρίχνεται σήμερα ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την προ-ρέκο στις 10 κάλυψη από R2 Sport. Νωρίτερα στον άλλον ημιτελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται στη Μάλτα παίζουν Μπαρσελονέτα Φέρεντς Βάρος στις 8. Στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού παραμένει ο Πάτρικ Γκάσμαν ανυπομονώ να υπερασπιστούμε το φετινό double, δήλωσε ο Αμερικανός κεντρικός. Ενίσχυση για το Φένικα Σύρου, ο οποίος γνωστοποίησε την απόκτηση του 24χρονου Βούλγαρου ακραίου Σαμουήλ Βαλτσίνοφ. Απόψε στις 10 η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο μάτς της Πρεμιέρα στο Μεξικό που μαζί με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά φιλοξενούν τη διοργάνωση αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Μετάδοση από την Αρτένα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
7: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
8: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
7: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
9: Joy. Happy Living Ideas.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 40 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
15: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
16: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
17: Top FM 102,4.
18: Δεσιμότα. Είναι εκεί, δεν πρέπει να έρθουν εδώ να παραλάβουν την επιστολή από την γραμματεία του σταθμού για να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Οι πληροφορίες για κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, όπως η θάλασσα δηλαδή. Κατεβάστε το τώρα, Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση, η σύνθεση του HP One, προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν, συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Δεν έχουμε όμως ούτε μόνο μπάσκετ, ούτε το Μουντιάλ που αρχίζει και λογικό είναι όλη η προσοχή μας να είναι εκεί. Έχουμε και αγώνες για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ. Έχουμε την διοργάνωση European League, η οποία διεξάγεται με άλλο φορμάτ. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν την Link Face στο ποδόσφαιρο, για να καταλάβετε εσείς που δεν είστε έτσι τόσο μοιημένοι στο άθλημα του βόλεϊ. Έχουμε 2 κρίσιμες αναμετρήσεις για το πλασάρισμά μας σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το τριήμερο, την Παρασκευή στις 8 η ώρα, υποδεχόμαστε εδώ στο Κλειστό της Γλυφάδας στην Ισλανδία. Και την Κυριακή στις 8 και την Κυριακή στις 7 έχουμε αντίπαλο την Βόρεια Μακεδονία. 2 ομάδες νομίζω που είναι στο χέρι μας να κάνουμε νίκες και να καλύψουμε λίγο και την κακή ήττα που κάναμε στην Σουηδία.
15: Βόλη από Ισλανδία μου φαίνεται λίγο σαν...
0: Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι...
15: Σαν ανέκδοτο που λέγαμε παλιά.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι...
15: Σκανδιναβός μπασκετμπολίστας.
0: Ναι, βολεϊμπολική χώρα. Αλλά έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας πει περισσότερα και διάφορος ξέρει.
15: Ναι, γιατί εμείς το λέμε έτσι. Ναι, ναι.
0: Κώστας Χριστοφιδέλης κοντά μας, θρύλος του ελληνικού βόλεϊ.
15: Καλό
0: προπονητής της δικής μας ομάδας. Χαίρετε.
16: Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Είσαι καλά, Κώστα?
15: Όλα καλά.
16: Είμαι καλά. Είμαι καλά.
0: Τα λέμε καλά.
16: Όλα καλά δεν γίνεται. Προσπαθούμε να έχουμε τα περισσότερα.
0: Σωστό. Μακάρι να έχουμε τα περισσότερα. Μπράβο. Λοιπόν, Ισλανδία.
16: Ένα σχόλιο όσον αφορά την αναφορά που κάνετε σήμερα για τους Ισλανδούς. Ναι, όντως. ναι, άγνωστη σε εμάς, μετά από 35 χρόνια σχεδόν στο χώρο και σαν αθλητής και σαν προπονητής, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε με την αντιμετωπίζουμε με την ομάδα της Ισλανδίας.
17: Μπορεί να έχουμε σίγουρα καμιά έκπληξη.
18: Όχι, δηλαδή, χτύπα ξύλο, ρε, αλλά με τον άνθρωπο τώρα.
16: Είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε αυτοπεποίθηση και παρόλο που είχαμε ένα δύσκολο ξεκίνημα την περασμένη εβδομάδα στη Σουηδία, τα παιδιά έχουν αντιληφθεί ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Από την άλλη, πρέπει να καταλάβουμε και εμείς και ο κόσμος ότι όσον αφορά στην εθνική ομάδα, σε κάθε άθλημα, όχι μόνο στο βολή, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Και έτσι όπως έχει εξελιχθεί φέτος, έτσι όπως θα εξελιχθεί φέτος το καλοκαίρι μας, που στην ουσία το European League είναι μια μορφή υποκριματικών και για το επόμενο ευρωπαϊκό, το οποίο θα γίνει σε 2 χρόνια, αλλά και για το παγκόσμιο του χρόνου, που είναι και ο μεγάλος μας στόχος. Και αυτό γιατί κάθε παιχνίδι μας δίνει βαθμούς.
17: Δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος που θα πάρουμε πρόκριση, απλά μπορούμε και από αυτή τη διαδικασία, σωστά?
16: Κι όμως είναι προκριματικό παγκοσμίου, εμείς το βλέπουμε και έτσι, γιατί κάθε παιχνίδι μας δίνει βαθμούς στην παγκόσμια βαθμολογία, που μέσα από αυτήν θα καλυφθούν και οι θέσεις για το παγκόσμιο που είναι του χρόνου. Και να σας πω ότι αυτός είναι και ο μεγάλος μας στόχος, έτσι.
17: Το παγκόσμιο που έχουμε...
16: περνάει μέσα από αυτά τα παιχνίδια.
17: Που έχουμε να βρεθούμε από το 2006 στο παγκόσμιο.
16: Σωστά.
17: Οπότε είναι μεγάλη πρόκληση.
16: Είναι τεράστια πρόκληση για μας και θέλουμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Κάθε παιχνίδι, κάθε σετ είναι σημαντικό, γιατί παίζει πολύ μεγάλη σημασία στο κομμάτι της βαθμολογίας.
17: Ναι, διότι έτσι όπως έχει γίνει το νέο format, και θέλω και να σχολιάσω για αυτό, πλέον που είναι σαν τη Link Phase, που όλες οι ομάδες είναι 27 ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, που συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση. Όπως λες, η κάθε λεπτομέρεια παίζει διαφορά. Είναι, πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, ότι η διαφορά των τερμάτων, γιατί θα υπάρχουν σαφώς ισοβαθμίες, είναι που κάνει τη διαφορά. Και λέω εγώ τώρα, από τη στιγμή που αποτελεί τρόπο πρόκρισης, όταν είσαι να αντιμετωπίσεις στην Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία και το επόμενο τρίμερο, Σαββατοκύριακο, Αυστρία και Λουξεμβούργο, δεν λέμε ότι είναι μια ευκαιρία με ομάδες που θεωρητικά είμαστε φαβοροί να ξεμπερδέψουμε?
16: Εντάξει, είναι εντελώς, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς τα προσεγγίζεις αυτά τα παιχνίδια. Προφανώς και οι ομάδες που αναφέρατε είναι ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα μας, πάντα σε εισαγωγικά μιλώντας, γιατί θυμίζω εθνική ομάδα δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Από την άλλη, πρέπει να καταλάβουμε ότι κερδίζοντας και αυτές οι ομάδες, οι συλλογοί πόντων δεν είναι τόσο μεγάλοι συγκριτικά με το αν κέρδισε ομάδες οι οποίες είναι στο ίδιο επίπεδο με σένα ή και πάνω από το επίπεδο το δικό σου. Εκεί εκτοξεύεσαι βαθμολογικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα είναι θετικό. Αν με ρωτάτε προπονητικά, θα ήθελα να βρίσκομαι αντιμέτωπος με ομάδες καλύτερου επίπεδου, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο τρίμερο. Αλλά νομίζω ότι μέσα από την, μέσα από τον ανταγωνισμό, όλοι μας, παίχτες, προπονητές, γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό στην ουσία θέλουμε να πετύχουμε με τη συμμετοχή μας σε ένα παγκόσμιο, δίνοντας έτσι τα εφόδια στα παιδιά να μπορέσουν να βρεθούν στον ίδιο χώρο, στο ίδιο γήπεδο, από την άλλη μεριά του φιλέ, με παίχτες τους οποίους δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν.
17: Τι διαφορετικό περιμένεις να δεις από την ομάδα μας σε αυτό το τουρνουά της Γλυφάδας?
16: Κοιτάξτε, το πρώτο τουρνουά στη Σουηδία δυστυχώς δεν ήταν έτσι όπως το περιμέναμε. Γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε το φετινό πρωτάθλημα, τράβηξε πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω ότι δεν καταφέραμε να προπονηθούμε όλοι μαζί σαν ομάδα, αν εξαιρέσουμε 3 προπονήσεις, για να μπορέσουμε να παίξουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι στη Σουηδία. Τα παιδιά κουβαλάνε πολλά προβλήματα, έρχονται από μια γεμάτη σεζόν, μεγάλη σεζόν, και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Παρά τα αυτά θέλουν να εξήρουν την προσπάθειά τους, τη διάθεσή τους και τη θέλησή τους να βρίσκονται εδώ, να προσπαθούν, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα προβλήματά τους. Και ξέρετε, όσοι είμαστε εδώ, το κίνητρό μας είναι τεράστιο και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι η συνοχή. Και ξέρετε, για να έχει μια ομάδα συνοχή χρειάζεται χρόνο μέσα στο γήπεδο. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε. Οπότε αυτό που περιμένουμε είναι να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε έχοντας καλύτερο πρόσωπο από το προηγούμενο τουρνά. Είχαμε καλές στιγμές. Η Σουηδία, να ξέρετε, γιατί επανέρχομαι στο αρχικό σας σχόλιο για σκανδιναβικές ομάδες, στο βόλιο αυτό αρχίζει.
17: Όχι, και... Όχι, οι Σουηδοί είχαν και βολεμπολίστες καλούς και στο παρελθόν.
16: Είχαν και εξακολουθούν.
15: Το σχόλιο μου αφορούσε τους παλιά χρόνια τους μπασκετμπολίστες. Ήταν ανέκδοτο.
17: Όχι, εγώ θυμάμαι πως πιτσιρικάς για να Γκούσταφσον που...
15: Εντάξει.
16: Έτσι ακριβώς. Και στο μπάσκετ είπαμε μακριά. Η Φιλανδία πλέον... Σωστά. Το επίπεδό τους είναι
15: τα τελευταία,
16: πολύ σημαντικό.
15: Τα τελευταία χρόνια, ναι. Τα τελευταία χρόνια.
17: Ο, ο βασικός στόχος του καλοκαιριού, ποιο, κάτι πήγες να μας πεις για, το, για τη Σουηδία και πώς εξελίχθηκαν εκεί τα πράγματα, νομίζω και σε διακόψαμε.
16: Σίγουρα έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο αν ήμασταν κάπως πιο τυχεροί, πιο συγκεντρωμένοι. Γιατί ξέρετε, ένας πόντος για εμάς το τέλος του τρίτου σετ θα μιλάγαμε από τελείως διαφορετική βάση. Ναι, και ήταν κάπως έτσι άσχημος ο τρόπος που χάσαμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν απογοητευόμαστε. Αυτό που έχω πει και στα παιδιά και το δουλεύουμε όλη την εβδομάδα είναι ότι ο οδηγός μας για την συνέχεια της διοργάνωσης είναι το πρώτο μέρος του παιχνιδιού, τα 2,5 σετ που ήμασταν εξαιρετικοί όσον αφορά το κομμάτι της τακτικής, της διάθεσης. Ναι. Και με επεξίδα αυτό συνεχίζουμε και το επόμενο τουρνουά με σκοπό να επαναλάβουμε αυτό το ρυθμό στο παιχνίδι μας και γιατί όχι να το παιχνίδι με παιχνίδι να το βελτιώσουμε.
17: Ο βασικός στόχος του καλοκαιριού ποιος είναι?
16: Ο βασικός στόχος του καλοκαιριού είναι να κερδίσουμε αύριο την Ισλανδία. Αυτό είναι ο βασικός, μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Μπορεί να μην μας δώσει τους πολλούς βαθμούς έτσι ώστε να ανέβουμε στο ranking, αλλά σε περίπτωση απώλειας σετ, δεν μιλάω για το παιχνίδι που δεν μας περνάει καν από το μυαλό και έχουμε τη δυνατότητα χωρίς ίχνος έτσι έπασης και αλαζονίας να τους κερδίσουμε. Ακόμα και η απώλεια σετ θα μας κοστίσει βαθμολογικά πάρα πολύ. Οπότε η συλλογή βαθμών που στην ουσία μας εξασφαλίζει και μας φέρνει πιο κοντά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2027 είναι ο μεγάλος στόχος. Από εκεί και πέρα μια συμμετοχή σε ένα Final Four του European League είναι πολύ σημαντική και να τονίσουμε επίσης ότι σε περίπτωση που περάσουμε στις 4 πρώτες ομάδες αυτομάτως εξασφαλίζουμε και την πρόκρισή μας στο επόμενο ευρωπαϊκό.
17: Πόσο εφικτό είναι να προκριθούμε στο παγκόσμιο του 2027? Είναι πολύ ψηλά ο πύχης, ρε παιδί μου, ή είναι κάτι που εάν είμαστε όπως πρέπει ή όπως θέλεις να είμαστε μπορούμε?
16: Αν είμαστε όπως πρέπει, καταρχάς να είμαστε υγιείς, να έχω τους αθλητές που είναι δηλωμένοι στην παγκόσμια λίστα, στη λίστα και τα παγκόσμια να είναι ετοιμοπόλεμοι. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι στο τέλος του καρακεριού θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί μια πρόκληση που μετά από 20 χρόνια τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο νούμερο 26, αν δεν κάνω λάθος. Στο παγκόσμιο συμμετέχουν 32 ομάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε μέσα, γιατί ξέρετε, πηγαίνει και με τις ομάδες που έρχονται από ένα Ήπειρο, πρέπει να υπάρχει ισομερή κατανομή. Αν διατηρήσουμε αυτή τη θέση, κατά μεγάλο ποσοστό θα συμμετάσχουμε στο επόμενο παγκόσμιο.
17: Ωραία. Και πες μας λίγο και τα δυνατά
15: σημεία. Δεν είναι σαν το μπάσκετ που παίζουν 26 για να βγουν 32.
17: Μα θα έχεις μαγωθεί. Έχεις μαγωθεί, δεν κρινιάζεις τίποτα. Λοιπόν, Κώστα μου, ποια είναι τα δυνατά σημεία αυτής της ομάδας?
16: Τα δυνατά σημεία αυτής της ομάδας είναι ότι είναι μια ομάδα που αποτελείται από παιδιά που έχουν κίνητρο. Θα μου πείτε, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά διεθνείς αθλητές και να μην έχουν κίνητρο, δεν θα ήταν εδώ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Είναι παιδιά τα οποία είναι ηλικιακά πάρα πολύ κοντά. Υπάρχει αυτό το εσωτερικό κίνητρο, δηλαδή η αγάπη για το βόλεϊ, για το άθλημα που κάνουν. Και ξέρετε, όταν υπάρχει το εσωτερικό κίνητρο, όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς το σύγχρονο αθλητισμό, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο βόλεϊ, συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα, οι εκπαιδευτικές ανιδέες υπονομεύουν όλο αυτό το εσωτερικό κίνητρο και κάποιες φορές οι αθλητές χάνουν τον δρόμο τους. Τα δικά μου παιδιά, τα δικά μας παιδιά στην εθνική ομάδα είναι παιδιά τα οποία θέλουν να αγαπάνε το βόλεϊ, θέλουν να προοδεύουν και αυτό για μένα είναι το κλειδί αυτής της ομάδας. Τώρα από εκεί πέρα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, όσον αφορά το αθλήματός μας, είμαστε ομάδα που βασιζόμαστε πάρα πολύ στο side out, έχουμε αθλητές οι οποίοι είναι ικανοί πάρα πολύ σε αυτό, επενδύουμε σε αυτό. Τώρα στα υπόλοιπα μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι από ό,τι είμαστε.
17: Ωραία. Μία κουβέντα μόνο και για την εμπειρία σου που είχες φέτος με την ομάδα του Φλίσβου που έκανε συγκλονιστική πορεία και σε αποδεσμεύουμε.
16: Εντάξει, κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε ομάδες μέσα στη χρονιά μου. Αρέσει να σχεδιάζω το καλοκαίρι την ομάδα την οποία θα σκοπεύω να δουλέψω μέσα στο χρόνο. Η ανασχόλησή μου όντας ομοσπονδιακός προπονητής μου έχει κάποιους περιορισμούς που είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσω μέσα στο καλοκαίρι να λάβω κάποια ομάδα. Οπότε, εντάξει, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, τεράστιο σχολείο για μένα. Και η πορεία έδειξε ότι πραγματικά μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε. Ξέρετε, ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Όταν πήγα στην ομάδα υπήρχε μια ψυχολογία η οποία καταλαβαίνετε όντας την τελευταία θέση είναι κάπως δύσκολο να την στρέψεις. Παρά αυτά τα παιδιά και η διοίκηση δείξανε διάθεση, συνεργαστήκαμε και μπορέσαμε και καταφέραμε μια εξαιρετική πορεία στο θεσμό του κυπέλου. Φτάσαμε στο τελικό, κοντράμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ποια ήταν η δυναμική του. Και αν σκεφτούμε και την πορεία μέχρι εκεί που αποκλείσαμε τον Ολυμπιακό, αποκλείσαμε τον Μίλον, ομάδες με τεράστια μπάντζετ και παίκτες μεγάλης αξίας, καταλαβαίνουμε ότι έχει διπλή αξία η πορεία μας.
17: Να είστε καλά, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
16: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
17: Καλή τύχη λοιπόν με την Παρασκευή και την Κυριακή. Ακούσαμε τον ομοσπονδιακό ακόμα μας προπονητή στην ομάδα ανδρών του Βόλεϊ. Θυμίζουμε την Παρασκευή για το European League Ελλάδα-Ισλανδία στις 8 ώρα στην Γλυφάδα και την Κυριακή στις 7 η ώρα με την Βόρεια Μακεδονία. Πάμε για διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί το χώρο συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχουν ζητήσει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, ενώ υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της ίδιας μέρας θα εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας, έργο που αφορά στη διαμόρφωση ανοιχτού μουσείου με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την περίοδο των Υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε στη Σύμη το έργο στερέωσης και αποκατάστασης του κοδονοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου. Το έργο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Σήμερα, Πέμπτη, η κυρία Μενδώνη θα επισκεφθεί τη Χάλκη, όπου θα εγκαινιάσει δύο έργα, την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγιάς Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χάλκης, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μια έντονη αστάθεια λόγω εξωγενών παραγόντων. Οι επισκέπτες επιλέγουν πλέον κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, last minute, με ορίζοντα από 1 έως 8 εβδομάδες. Ενώ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα, ο μεγάλος γρίφος παραμένει για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη των τουριστών είναι πιο συντηρητική, ενώ πληγή για το νησί αποτελεί η αισθητή απουσία των Ισραηλινών τουριστών, υποστήριξε ο Νίκος Παυλακίδης, εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού του Δήμου Ρόδου και αντιδήμαρχος Λινδίων, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει» για τα ρευστά δεδομένα της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», αναφέρθηκε στο οικονομικό αδιέξοδο της Δημοτικής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕΚΑ Λίμνου, απευθύνοντας έκκληση προς τους κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου για άμεση στήριξη μέσω επιστολής που ήδη έχει αποσταλεί. Το ζήτημα αφορά τη λειτουργία ενός δημοτικού πλοίου με εθνικό και κοινωνικό ρόλο, το οποίο παραμένει βασικό εργαλείο διασύνδεσης των νησιών. Παρότι το πλοίο ήταν έτοιμο για δρομολόγηση από τις αρχές του 2025, η σύμβασή του υπογράφηκε τελικά τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα να παραμείνει για μήνες ακινητοποιημένο, δημιουργώντας σημαντικά λειτουργικά κόστη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μαστροκούκος. Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την κατασκευή έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον οικισμό Απολλώνων Ρόδου, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Βασιλιανού για την ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 800.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Ο 33χρονος Αμερικανός σέντερ Ντεβόντε Άψον, που αγωνίστηκε με την ομάδα της Καρδίτσας στο φετινό πρωτάθλημα της Greek Basketball League, αποτελεί ακόμα μία μεταγραφή για τον Κολοσσό εν ώψη της ερχόμενης περίοδου. Ο παίκτης ήρθε στη χώρα μας το 2024 και στην πρώτη του χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Topfm 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε το παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται μεθαύριο στις 12 το μεσημέρι και ως τις 2 παρέα με την αφεντιά μου και τον Νικοράλη και με πολλούς άλλους και πολλά δώρα όμως από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω τηλεόραση Kindos QLED 55 inch on, παρακαλώ. Λοιπόν, ένα βιβλίο από το Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το τρόπο και πολλά πολλά άλλα. Και ξαναλέω, δεν θα είμαι μόνο εγώ με τον Νικόλα, αλλά εμείς εκεί θα είμαστε απλά οι κοδοσφότες. Θα ακούσετε και κάποιους που τον κλωτσίζει το τόπο και ξέρουν.

0: Τις 3 η ώρα θα κάνουμε, μετά τις 3 μάλλον, λίγο μετά τις 3 θα κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα για το παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει απόψε στις 10.
1: Τον έλεγχο και κάνω χίλια λάθη.
0: Και αυτό που ξεκινήσαμε λίγο πριν να λέμε με τον Μπάμπη, ότι έχει μπει λίγο μουδιασμένα. Θυμάμαι την προσμονή που είχαμε για άλλα παγκόσμια κύπελα. Πόσο, τι φούρια είχαμε, τι ωρέξεις είχαμε, τι διάθεση. Εδώ είναι λίγο οι περίεργες ώρες. Είναι λίγο ότι δεν είναι η εθνική μας εκεί. Είναι λίγο τα γύρω-γύρω που δεν συνάδουν με τον αθλητισμό. Οπότε μας έχουν κρατήσει λίγο πίσω.

0: Να σας πω ότι όπως ήταν αναμενόμενο μέσα σε 2 ώρες, μπορεί και κάτι λιγότερο, έγινε sold out για το 5ο παιχνίδι της GBL, τον 5ο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Ακτόρ.
1: Αύριο Σάββατο.
0: Μεθαύριο Σάββατο.
1: Μεθαύριο Σάββατο στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Ο Αστέρας Εξαρχείων διοργανώνει συναυλία οικονομικής ενίσχυσης των τμήματων του. Να πάτε.
0: Να πάτε. Διότι και ωραία είναι να πηγαίνει συναυλία στο καλοκαίρι και καλός σκοπός υπάρχει. Άρα τι καλύτερο.

0: Ο Άρης από τα Ταμπούρια λέει μια διαπίστωση, μια κοινωνική διαπίστωση με δύο ενεργούς πολέμους, κίνδυνο για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν έχει και τόσο πολύ διάθεση για να παρακολουθήσεις. Ένα δίκιο το έχει.
1: Από την άλλη, και στο Μουντιάλ λες.
0: Ναι,
1: και ξαναλέω, γίνονται και πραγματάκια τώρα, προβλήματα με τη βίζα, κάτι έλεγχη ξενοχιστική ακόμα και στα μέλη των αποστολών, κάτι δεν συνάδει με το κλίμα μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης.
0: Αλεπότρυπα, γιατί πώς το λένε ρε φίλε, δεν το λένε αλεπότρυπα?
1: Ξέρω εγώ, έτσι μας το είπαν, έτσι σας το λέμε.
0: Ναι, δεν ξέρω, έτσι μας το έστειλε ο φίλος από τον Αστέρα εξ αρχείων.
1: Κάτσε να δω.
0: Αλεπότρυπα.
1: Πιψέλη.
0: Μα.
1: Να, πολλοί σύνθαν στο γήπεδο και όλα σε αλεπότρυπας, βλέπω και τέτοια.
0: Okay. Ναι, γιατί δεν το...
1: Ούτε να το ξέρω, δεν είναι από ένα λάθος. Το πάμε και λάθος, αλλά δεν...

0: Λοιπόν, Μεξικό, Νοτιοαφρική, εύκολα, δύσκολα το παίρνει το Μεξικό.
1: Το παίρνει.
0: Το παίρνει το Μεξικό. Εντελώς ντέρμπι είναι αυτό τα ξημερώματα. Το Νότια Κορέα Τσεχία, για να καταλάβεις τώρα. Πάλι σε απόδοση, γιατί δεν έχουμε και σαφή εικόνα τώρα. Είναι 2,62 η Κορέα, 2,87 η Τσεχία. Είναι εντελώς οριακό.

0: παλεύει.
1: Ένα παγκόσμιο κύπελο που θα λείψουν πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμού.
0: Και θα λείψουν και ομάδες, Ιταλία.
1: Καλά, ναι. Παράδειγμα, οι Γερμανοί δεν θα έχουν τον Κνάμπρι.
0: Να.
1: Η Βραζιλία χωρίς τον Ροντρίγκο που με ρηξιά του δεν θα μπορούσε, έξω και ο Μιλιτάο. Δεν έχει τον Σίμονς τον δικό μας η Ολλανδία, τον Κιντή και η Γαλλία. Υπάρχουν πολλοί, εντάξει, τον Φερμίν Λόπεθ οι Ισπανοί, τον Μιναμίνο οι Ιάπωνες που εκεί τσιπονάει, διότι είναι άλλος ένα ρόστερ Γαλλίας Ισπανίας, άλλος ένα ρόστερ Ιαπωνίας.
0: Ο Γιαμάλ τελικά θα φτάσει.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τώρα αν μπορεί από το πρώτο παιχνίδι θα είναι. Ο Ντε Λίχτ εκτός από τους Ολλανδούς, ο Τερ Στέγγεν από την Γερμανία και ο Μιτόμα από τους Ιάπωνες. Γενικά υπάρχουν. Επίσης είναι και ένα μουντιάλ που θα είναι λογικά το κύκνιο άσμα πολλών σπουδαίων. Δηλαδή Μέση, Κριστιανό. Μάλλον θα είναι η τελευταία φορά που θα το συζητούμε σε παγκόσμιο κύπελο.

0: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μπάμπη, Σταύρο.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε. Σταύρος Όλιος, είμαι από το... από το μπάσκετ από το ΆΚΑ που είχαμε βέβαια μια φάγκη ως ο Φαπέτημου Καβαλιώτης.
2: Α, ναι.
1: Τι κάνεις.
2: Μια χαρούλα,
0: όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο ούτε για τους αγώνες ούτε τίποτα άλλο, αλλά μόνο για τα 30 χρόνια του Sport FM. Mm-hmm. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σου Sport FM.
2: Να σε καλά.
1: Σας ακούω 28 χρόνια.
2: Και μυαλό δεν έβαλες.
1: Όχι. Το παραδέχομαι και ο Νεάρτ, μυαλό δεν έβαλα.
0: Ούτε εμείς. Ούτε εμείς πάντως.
1: Και καλά κάνετε. Απλά θέλω να πω ότι... τα έχω ζήσει όλα με το Sport FM, έχουν περάσει όλοι, ακόμα και ο έμνησος Μαχαίρας, το θυμάμαι που 5 ώρα το πρωί μαζί με τον Ερατζιά και πολλά άλλα παλιά. Όλα. Απλά θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους, να είσαι γεροί, δυνατοί, υγεία και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι και σε 40 χρόνια.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, υγεία να έχουμε όπως λες. Και όλα θα γίνουν.
1: Φιλάκια σε όλους και θα τα πούμε.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου πατρίδα.

Και δεν είναι μόνο ο Μέση και ο Κριστιάνο που λέγαμε λίγο πριν. Εντάξει, είναι και ο Μόντριτς, σπουδαίος επίσης. Πιθανότατα θα είναι και ο Τσόα. 40 χρόνια έχει φτάσει ο Μεξικανός τερματοφύλακας. Όπως και ο... Νομίζω ότι λογικά θα είναι και για τον Kevin De Bruyne. Και για τον Νόιερ.

παίζουν με το Κόσοβο την Παρασκευή και την Κυριακή με την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία.

0: Όχι, στον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη αναφέρθηκα, αδερφέ. Που έκανα χρόνια μαζί με τον Δημήτρη Μακέρα, πρώην εκπομπή.
1: Και με τον Λαζαρίδη, ναι, έχει κάνει και τον Λαζαρίδη.
0: Σάββατο κυρίως. Αυτούς που είπες, από αυτούς που είπες, οι περισσότεροι έχουν σταματήσει και δεν το ξέρουν. Ποιος έχει σταματήσει, ο Μέση και ο Κριστιάνο, επειδή δεν παίζουν στην Ευρώπη?
1: Ο άλλος μου λέει, Μπάμπη πανηγυρίζει με τη διάλυση του ΠΑΟΚ επειδή φεύγει ο Λουτσέσκου.
0: Βγήκε στους δρόμους και πανηγύρισες.
1: Φαντάσματα βλέπεις, ρε φίλε.
0: Μήπως
1: πίνεις, ρε φίλε.
0: Σε ρωτάει, σε ρώτησε, ρε φίλε. Όχι, όχι.
1: Έχω κάνει κιχ για ΠΑΟΚ εγώ σήμερα.
0: Σε ρωτάει, έχει ερωτηματικό. Λέει, Μπάμπη, πανηγυρίζεις με την διάλυση του ΠΑΟΚ επειδή φεύγει ο Τσέσκου. Έτσι είναι το μήνυμα. Αμέσως εσύ να βγεις στην κόντρα.

0: Winsport FM.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικολάς Ακτυπής. Στον Όμιλο Sky περνούν επίσημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια, ενώ σε ό,τι αφορά στην ονομασία, νέος χορηγός είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γιαννούλη, καθώς η Bild κάνει λόγο για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Augsburg, ενώ γίνεται αναφορά σε ενδιαφέρον άλλων ελληνικών ομάδων. Δεδομένο, όπως όλα δείχνουν, το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Το βάρος στην ολοκλήρωση των μεταγραφών Γένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει στον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκουπ Νίστρουπ στην Αθήνα τη Δευτέρα, βρίσκονται οι πράσινοι παίκτης από το εξωτερικό. Ο πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ στη λίστα παραμένει ο Ζαγαρίτης. Σε πλήρη εξέλιξη, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού με τους Ερυθρόλευκους να κινούνται σε αρκετά μέτωπα. Θέμα χρόνου, η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμολ ενδιαφέρον για τον Καντιού της Λορεάν φανερώνει δημοσίευμα στη Γαλλία. Φιλικό με την Αλκμαρ θα δώσουν στις 26 Ιουλίου οι Πειραιώτες. Σήμερα άρχισε η δεύτερη φάση διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας. Να κλείσουν μία με δύο μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο, στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα. Ωστόσο, οποιαδήποτε εξέλιξη θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κύπελο. Σε κατάμεστο σεφ θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό Άκτορ το Σάββατο, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out όλοι μαζί για το πρωτάθλημα. Το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, το ενδεχόμενο να δώσουν στο Βελιγράδι τα πρώτα μάτς της επόμενης σεζόν στη EuroLeague, φέρονται να εξετάζουν οι Πειραιώτες σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία. Πάμε να το πάρουμε εκεί. Τα λόγια του Εργίνα Ταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού και εν ώψη του πέμπτου μάτς στο ΣΕΦ. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας, σε ερωτηματικό για Όσμαν την κατάσταση των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη θα τσεκαρούν οι πράσινοι. Παίκτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος την προηγούμενη περίοδο είχε με τη φανέλα της ΑΕΚ κατά μέσον όρο 12,3 πόντους, 4,1 rebound, 2,1 assist και 1,6 κλεψίματα. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ντέβιν Κάναντι για ακόμη μία σεζόν ανακοίνωσε η Μύκονος Μπέτσον. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών ρίχνεται σήμερα ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει την προ-ρέκο στις 10 κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Νωρίτερα στον άλλον ημιτελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται στη Μάλτα παίζουν Μπαρσελονέτα Φέρεντς Βάρος στις 8. Στην ομάδα βολέι ανδρών του Παναθηναϊκού παραμένει ο Πάτρικ Γκάσμαν ανυπομονώ να υπερασπιστούμε το φετινό double, δήλωσε ο Αμερικανός κεντρικός. Ενίσχυση για το Φινίκα Σύρου, ο οποίος γνωστοποίησε την απόκτηση του 24χρονου Βούλγαρου ακραίου Σαμουήλ Βαλτσίνοφ. Απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο μάτς της πρεμιέρας στο Μεξικό, που μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά φιλοξενούν τη διοργάνωση. Αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική. Μετάδοση από την Ερτένα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς.
3: Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Top FM 102,4.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Dope FM 102,4 σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης αυτή την ώρα και ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι εδώ μαζί μου, φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ όπως σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών και σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι μαζί μας για να ακούσετε κι εσείς αρκετά τα οποία θα πούμε και κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Ημέρα Παγκοσμίου Κυπέλλου σήμερα, μεγάλη ημέρα για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους. Με την έναρξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο αρχίζει σήμερα το βράδυ, ώρα Ελλάδας, με το παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Θα πούμε κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθότι όπως σας έχω ενημερώσει τις προηγούμενες ημέρες, θα παρακολουθήσουμε και εμείς από εδώ όσο μπορούμε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Θα προσπαθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας να σας βάλουμε στον παλμό των αγώνων, καθότι είναι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού και συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξεχνάμε και τα τοπικά μας βέβαια, εδώ θα είμαστε για να τα σχολιάζουμε. Απλώς θα μπει στο κάδρο πολύ έντονα το Μουντιάλ για το επόμενο διάστημα κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για ένα τεράστιο τουρνουά από την άποψη του ότι για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 ομάδες αντί για 32 που είχαμε συνηθίσει. Μιλάμε για συνολικά 104 αγώνες κυρίες και κύριοι. Μία μαραθώνια διοργάνωση και φυσικά δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι όλο αυτό μπορεί να μειώσει την ποιότητα ορισμένων αγώνων. Μπορεί να κάνει τη διοργάνωση υπερβολικά μεγάλη, αλλά και να δυσκολέψει και το φιλαθλό κόσμο να παρακολουθήσει όλο το τουρνουά. Διότι είναι ένα τεράστιο τουρνουά σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλες αποστάσεις για το φιλαθλό κόσμο και όχι μόνο, και για τις ομάδες και για τους δημοσιογράφους. Αυξημένη κούραση και κόστος ταξιδιών. Θα πρέπει να το συνυπολογίσουμε και αυτό, διότι το Μουντιάλ γίνεται για το φύλαθλο κόσμο. Αλλά μάλλον, λέω μάλλον κατά την άποψή μου, δεν τον πολύ σκέφτονται αυτόν τον φύλαθλο κόσμο, ο οποίος θα μετακινηθεί, θα μπει στη διαδικασία να παρακολουθήσει το παιχνίδι, τα παιχνίδια μάλλον, και φυσικά δεν είναι τυχαίο το ότι ήδη υπάρχουν αναφορές ότι τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία και οι μετακινήσεις είναι ιδιαίτερα ακριβά για πολλούς φιλάθλους που θέλουν να παρακολουθήσουν περισσότερους από έναν αγώνες. Μπαίνουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν στην προκειμένη περίπτωση με τη βίζα, για παράδειγμα, απορρίψεις θεωρήσεων εισόδου σε φιλάθλους από ορισμένες χώρες. Εδώ είχαμε και απόρριψη διαιτητή, έτσι, τον οποίο δεν άφησαν να μπει στην Αμερική. Και γενικά νομίζω ότι η κουβέντα πάει προς την εμπορευματοποίηση και είναι μια δίκαιη κριτική κατά την άποψή μου προς τη FIFA, αυτό το οικονομικό και εμπορικό κομμάτι το οποίο αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα από το ίδιο το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή και είναι και το επικίνδυνο του πράγματος, με ακριβότερα εισιτήρια, περισσότερους χορηγούς και μεγαλύτερη έμφαση στα έσοδα. Αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο σκοπός, παρά το ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου και νομίζω ότι έτσι θα παραμείνει. Ωστόσο, δυστυχώς για μια ακόμη φορά υπάρχει μια ελίτ, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, η οποία αποφασίζει για το ποδόσφαιρο χωρίς το ποδόσφαιρο. Αποφασίζει για τους ποδοσφαιριστές χωρίς τους ποδοσφαιριστές και φυσικά αποφασίζει για τους φιλάθλους χωρίς τους φιλάθλους. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει γενικά στην καθημερινότητά μας κυρίες και κύριοι. Οι ελίτ δηλαδή αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς και απλά το ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε
να αποτελέσει εξαίρεση, διότι όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της κοινωνίας, είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας, όπως είναι γενικότερα η κοινωνία δομημένη, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί. Θα έχουμε μια εξαντλητική περίοδο για τους ποδοσφαιριστές, και φυσικά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση του κινδύνου τραυματισμών, αλλά και πτώσης της απόδοσης. Λοιπόν, οι υποστηρικτές αυτής της διοργάνωσης λένε πάντως ότι 48 ομάδες δίνουν την ευκαιρία σε περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν και να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Δεν ξέρω πόσοι το συμμερίζονται, πόσοι συμμερίζονται αυτή την άποψη. Νομίζω ότι μια χαρά είχε αναπτυχθεί παγκοσμίως το ποδόσφαιρο, ακόμα και με 24 ομάδες. Έτσι, δεν βλέπω κάποια μη ανάπτυξη ως τώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι το όπιο του λαού, κυρίες και κύριοι, και παίζεται παντού, και νομίζω ότι δεν έχει την ανάγκη καμίας FIFA, καμίας ελίτ, για να αναπτυχθεί περισσότερο. Και το κλείνω εδώ, γιατί δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία απαρίθμησης αρνητικών. Νομίζω αυτά που είπα είναι τα βασικότερα, κυρίες και κύριοι, και τα καταθέτω ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό με αφορμή την έναρξη σήμερα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πάρα πολύ κόσμο σε ολόκληρο τον πλανήτη.

0: Να πούμε κάποια πράγματα και για το παιχνίδι, διότι προκύπτουν αρκετά ενδιαφέροντα. Θυμίζω το εναρκτήριο παιχνίδι σήμερα στις 10 είναι το Μεξικό Νότια Αφρική. Το Μεξικό που μπαίνει στο τουρνουά ως συνδιοργανώτρια χώρα και θα παίξει σήμερα μπροστά σε περίπου 85.000 θεατές, τόσοι αναμένεται να είναι, στο ιστορικό στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού. Ο προπονητής της ομάδος είναι ο Χαβιέ Αγκύρε, ο οποίος θέλει να οδηγήσει την ομάδα σε μια πολύ επιτυχημένη πορεία. Υπάρχουν κάποια έτσι αγωνιστικά θέματα, τα αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο για όσους εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρονται περισσότερο. Για παράδειγμα είναι αμφίβολος ο Χιμένεθ, είναι ο Χιμένεθ είναι ο παίκτης ο οποίος βρίσκεται στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδος και υπάρχει μια αμφιβολία γύρω από την κατάστασή του. Και υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό. Το Μεξικό δεν έχει νικήσει ποτέ σε ένα αρκτήριο αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει νικήσει ποτέ. Από την άλλη πλευρά, η Νότια Αφρική επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από απουσία τριών διοργανώσεων. Υπάρχει μια μεγάλη αισιοδοξία με Βέλγο προπονητή, τον Ούγκο Μπρους, ο οποίος δήλωσε ότι η ομάδα προετοιμάστηκε ειδικά για το υψόμετρο της πόλης του Μεξικού, φτάνοντας νωρίς στη χώρα για να προετοιμαστεί η ομάδα. Πολύ θετικό νέο για τους Αφρικανούς είναι ότι ο αρχηγός και τερματοφύλακας ο Williams ξεπέρασε τον τραυματισμό του, είναι διαθέσιμος και υπάρχει ένας επιθετικός που λέγεται Lil Foster, θεωρείται ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα της ομάδας στο πρώτο του Μουντιάλ και πολλοί περιμένουν πάρα πολλά από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Οι αναλυτές τώρα τι λένε, οι αναλυτές λένε ότι υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα στο Μεξικό λόγω έδρας εμπειρίας, υποστήριξης του κοινού, κάποιοι βάζουν και το υψόμετρο μέσα και πιστεύουν ότι αυτά τα στοιχεία που σας είπα ίσως είναι και τα στοιχεία κλειδιά του συγκεκριμένου αγώνα. Η Νότια Αφρική θυμίζει ότι το 2010 στο εναρκτήριο παιχνίδι του τότε Μουντιάλ είχε αποσπάσει ισοπαλία από το Μεξικό, έχουν ξαναβρεθεί οι δύο ομάδες και αυτό επίσης είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ακριβώς 16 χρόνια μετά από εκείνο το εναρκτήριο μάτς στο Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική. 1-1 είχε τελειώσει εκείνο το παιχνίδι. 16 χρόνια μετά βρίσκονται πάλι αντιμέτωπες στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και να πούμε και για τις σημαντικότερες αναμετρήσεις τους, κάποια ιστορικά έτσι σημεία της παράδοσης μεταξύ τους, της ποδοσφαιρικής εννοώ. Είχαν παίξει το 1993 σε ένα φιλικό, 4-0 το Μεξικό. Στο Gold Cup του 2005 η Νότια Αφρική είχε νικήσει με 2-1. Στο Μουντιάλ του 10 είχε τελειώσει 1-1. Και τώρα είναι η τέταρτη φορά που θα ξαναβρεθούν. Λοιπόν, αυτά βάζοντας μία ανωτελεία, κυρίες και κύριοι, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο θα μας απασχολήσει και εδώ στο Top FM. Ξεκινάει σήμερα και φυσικά έχει την τιμητική του. Να ανοίξω μια παρένθεση στην εκπομπή, να αφήσω το ποδόσφαιρο. Θα επανέλθουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και με περισσότερο Μουντιάλ. Πάμε όμως λίγο στην κολύμβηση τώρα, διότι το προσεχέστα Σάββατο έχουμε το πρώτο τελευταίο κολυμβητικό Grand Prix που διοργανώνουν οι Πιγκουίνοι Ρόδου στις εγκαταστάσεις του κολογίου Ρόδου. Μαζί μου είναι ο προπονητής και υπεύθυνος του συλλόγου, ο Νόντας ο Παλικαράς. Τον ευχαριστώ που είναι εδώ να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό το Grand Prix, τι να περιμένουμε να δούμε δηλαδή και τι έρχεται μετά. Νόντα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που μου δίνεις τον χρόνο να μιλήσουμε για το κολύμβηση.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Παρότι είναι εποχή Μουντιάλ, όπως είπες πολύ ναι, καλά ναι. Και εσύ.
0: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα εξακολουθούμε να βλέπουμε μέσα από το Top FM. Ναι.
1: Και είναι και πολύ σημαντικά. Είναι η τρίτη χρονιά που κάνουμε αυτή τη σειρά αγώνων υπό την αιγίδα της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο από ομάδα στη Ρόδο συστηματικά τόσα χρόνια. Και είναι κάτι το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι και βοηθάει πολύ φυσικά στην ανάπτυξη του αθλήματος. Είναι ένας τρόπος ώστε τα παιδιά να μετέχουν σε οργανωμένους αγώνες και να παίρνουν τροφοδότηση και εδώ τοπικά, που γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό λείπει πολύ από την κολύμβηση της Δωδεκανήσου.
0: Ναι, σωστά. Θα συμμετέχουν παιδιά των Πιγκουίνων σε αυτό το Grand Prix, δηλαδή είναι εσωτερικοί αγώνες αυτοί?
1: Όχι, δεν είναι εσωτερικοί αγώνες. Ναι. Από όσο γνωρίζω, θα έρθουν κάποιοι αθλητές στο Ναυτικό Όμιλο Ρόδο.
0: Α, ωραία.
1: Οι αγώνες πάντα, επειδή είναι υπό την αιγίδα της Οικονομικής Ομοσπονδίας, υπάρχει πρόσκληση προς όλα τα σωματεία και φυσικά αυτοί που θέλουν συμμετέχουν.
0: Κατανοητό. Δεν ξέρω αν έχεις ενημέρωση αν μετακινηθούν από άλλα νησιά ή κάτι άλλο θα συμβεί.
1: Αυτό, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει περίπτωση να γίνει τον Ιούλιο. Mm-hmm. Γιατί στα άλλα νησιά, κυρίως στην Κάρινο που έχει κολυμβητήριο, καθυστέρησε πολύ φέτος να ξεκινήσει η εγκατάσταση τη λειτουργία της. Οπότε, μάλλον θα έχουμε τέτοια μετακίνηση τον Ιούλιο, που είναι σημαντικό και αυτό για τον αθλητισμό της Δωδεκανήσου. Εδώ πέρα να υπάρχει μια μετακίνηση αθλητών και να παίρνουν μεταξύ τους μέρους και να ανταγωνίζονται στο άθλημά μας.
0: Από τους Πιγκουίνους, πόσα παιδιά αναμένεται να συμμετάσχουν?
1: Γύρω στις 150.
0: Α, 150, μεγάλος αριθμός.
1: Ναι, μεγάλος αριθμός και φυσικά είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι που τους κρατάει κοντά στο άθλημα. Mm-hmm. Οι αγώνες και η συμμετοχή. Εκεί μαθαίνουν τα παιδιά να κερδίζουν, να χάνουν, να βελτιώνονται, να προσπαθούν. Το κολύμπι είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα το οποίο κυνηγάς καθαρά να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και υπάρχει μια πολύ ωραία διαδικασία αυτοβελτίωσης, το οποίο οι αγώνες όλο αυτό το βοηθάνε.
0: Ναι, σωστά. Είχαμε ξαναπεί και σε προηγούμενη φορά που συζητούσαμε στον Top FM ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κάποιος αγώνες και να συμμετέχει σε αγώνες, γιατί έτσι πάντοτε βελτιώνεται. Αλλά εδώ εμείς στη Δωδεκάνησο είμαστε λίγο πίσω σε αυτό, με την έννοια του ότι είναι δύσκολες οι μετακινήσεις στα νησιά και πραγματικά είναι πολύ σκληρό το να μπει κάποιος σε διαδικασία να ακολουθεί αγώνες στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα είναι και σκληρό και οικονομικά, οπότε γι' αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό να γίνονται αγώνες. Και για μας φυσικά είναι σκληρό οικονομικά το να στηρίζει τους αγώνες, αλλά είναι δουλειά των σωματείων, η οποία οφείλουμε να αναπτύσσουμε τα αθλήματα και αυτό είναι ο ρόλος μας. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και το πιο σημαντικό είναι να γίνεται συστηματικά μια τέτοια διαδικασία. Οπότε εμείς έχουμε σκοπό να το συνεχίσουμε και να το εξελίξουμε σιγά σιγά.
0: Είπες ότι έχει και τον Ιούλιο μετά, το επόμενο είναι τον Ιούλιο.
1: Είναι το Grand Finale, ναι, τον Ιούλιο, όπου εκεί βραβεύουμε και τους αθλητές που έχουν κάνει ρεκόρ Grand Prix. Έχουμε μια πολύ ωραία διαδικασία την οποία κρατάμε τους χρόνους τους και βάσει αυτών τρέχουμε. Προσπαθούμε να αντιγράψουμε αυτό που γίνεται και στους επίσημους αγώνες και να δίνουμε και ένα έξτρα κίνητο στα παιδιά να κυνηγάνε και πιο σπουδαίες επιδόσεις στην ηλικία τους. Mm. Οπότε στο Grand Finale που γίνεται τον Ιούλιο θα βραβεύσουμε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν κάνει ρεκόρ στα Grand Prix μας και έχουν ξεχωρίσει με τις επιδόσεις τους.
0: Μιλώντας γενικότερα για φέτος, όλη τη χρονιά, η οποία φαντάζομαι ολοκληρώνεται με το φινάλε του Ιουλίου, έτσι?
1: Ναι, εκεί λίγο πριν θα έχουμε τελειώσει και τις επίσημες αγωνιστικές μας υποχρεώσεις, που είναι το θερινό πανελλήνιο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Ναι, οπότε θα έχεις συνολική εικόνα για το τι έγινε φέτος. Δεν ξέρω ποιο είναι το αποτύπωμα μέχρι στιγμής, αν σε αφήνει ικανοποιημένο δηλαδή.
1: Ναι, το αποτύπωμα η αλήθεια μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε κάνει για άλλη μια χρονιά, έχουμε καταφέρει να κάνουμε μεγάλη πρόοδο. Αγωνιστικά είμαστε κάθε χρόνο και καλύτεροι. Και αυτό έχει και πολλές επιτυχίες. Και το σημαντικό που δείχνει την οργάνωση του σωματείου μας είναι ότι οι επιτυχίες όλα αυτά έχουν, από πίσω έχουν διάφορα ονόματα, είτε των αθλητών είτε αθλητριών, που μας γεμίζει πολύ ικανοποίηση, γιατί δείχνει ότι υπάρχει οργανωμένη δουλειά η οποία όποιος θέλει και προσπαθήσει μπορεί να εξελιχθεί μέσα στο άθλημά μας. Mm. Έχουμε τα τελευταία χρόνια συνεχή παρουσία με μετάλλια στα πανελλήνια πρωταθλήματα και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε πιο έντονα να κάνουμε και πρωταθλητισμό λίγο καλύτερα πλέον.
0: Ναι, κατανοητό. Λείπει βέβαια μια πενηντάρα πισίνα, τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, αλλά όποτε σε βλέπω μου έρχεται αυτό στο μυαλό.
1: Καλό είναι να το ξαναλέμε, λείπει μια πισίνα,
0: ναι.
1: Μια δημόσια πισίνα η οποία θα εξυπηρετήσει πολλές ανάγκες και των αθλητών και των σωματείων, αλλά και δημοτών του νησιού, οι οποίοι έχουν ανάγκη να από αναψυχή μέχρι να μάθουν, μέχρι να καλύψει ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, ο μαζικός αθλητισμός και άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να πάνε σε ένα ιδιωτικό κολυμπητήριο να μπορούν να έχουν πρόσβαση.
0: Βέβαια. Φαντάζει σαν μακρινό όνειρο αυτή τη στιγμή. Ελπίζω κάποια στιγμή οι συνθήκες να οριμάσουν όμως και να αποκτήσει η Ρόδος. Γιατί πραγματικά είναι ντροπή να μην έχει κάτι τέτοιο εν έτη 2026.
1: Σίγουρα είναι ντροπή και σίγουρα εμείς οι άνθρωποι του χώρου πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τη δουλειά μας, να αναδείξουμε πολύ περισσότερο ότι υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Το καλό που έχει συμβεί φέτος ότι είναι μέσα στη συζήτηση στο κολυμπητήριο και έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, οπότε νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πιέσουμε και να φέρουμε και επιτυχίες και ό,τι μπορούμε να κάνουμε σαν σωματεία και σαν προτές και γενικότερα σαν άνθρωποι που ανήκουμε σε ένα χώρο, να συνεχίσουμε να το κάνουμε πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, κατανοητό. Ωραία, να ευχηθώ ότι καλύτερο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Τίποτα. Θέλω να προσθέσω ότι αγώνες και ο λόγος που συζητήσαμε σήμερα είναι το πιο βασικό που πρέπει να κοιτάμε και πρέπει να γίνει πιο μεγάλη συμμετοχή από όλες τις ομάδες. Αυτό είναι το βασικό.
0: Πολύ πολύ βασικό, πραγματικά. Νιώθω κάποια πικρία κλείνοντας, τολμώ να ρωτήσω, όσον αφορά τη συμμετοχή σε τέτοια
1: events. Δεν υπάρχει συμμετοχή, δεν υπάρχει πικρία.
0: Ναι.
1: Εμείς, όπως είπα, η πρόθεσή μας είναι να το κάνουμε κάθε χρόνο και καλύτερο. Οπότε σίγουρα νομίζω κάποια στιγμή θα οριμάσει η κατάσταση και θα υπάρχει συμμετοχή που πρέπει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
0: Γιατί τουλάχιστον εδώ έχουμε άλλο ένα σωματείο που είναι το Ροδίον, έτσι. Δηλαδή μεταξύ σας θα μπορούσατε να κάνετε κάποια δυνατά events, έτσι δεν είναι?
1: Είναι περισσότερα τα σωματεία.
0: Ναι. Είναι και ο υγρός Στίβος Ρόδου, είναι και ο ναυτικός όμιλος. Σωστά, σωστά.
1: Μπράβο, σωστά, σωστά. Υπάρχουν σωματεία, ναι. Δεν είναι μόνο το ένα ή το άλλο. Και εγώ πιστεύω ότι η ομαδική δουλειά είναι αυτή που μπορεί να φέρει πολύ σπουδαιότερα αποτελέσματα. Τους άλλους το αποτέλεσμα στο κολύμπι έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες και είναι ένα τα αθλήματα τα οποία οι αθλητές των διαφορετικών ομάδων έχουν πολύ καλές σχέσεις, οπότε δεν υπάρχει κάτι να χωρίσεις.
0: Σωστά, και το ότι υπάρχουν 4 σωματεία σημαίνει ότι η ισχύς εν τη ενώση μπορεί να αποφέρει πολλά πράγματα για την κολύμβηση στο νησί.
1: Μπράβο, είναι να το συνδέσουμε λοιπόν με αυτό που λέγαμε,
0: ναι,
1: πιο πριν. Με το κολυμπητήριο, ότι αν υπάρχει αυτή η διάθεση, σίγουρα θα δημιουργηθεί ανάγκη περισσότερο για κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια, μα αν θέλετε το καλό της κολύμβησης, που το θέλετε, θα πρέπει να το διεκδικήσετε στεναρά αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Εννοείται, είναι.
0: Γιατί το έχω πει και εγώ πολλές φορές ότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε ποδοσφαιρικά γήπεδα πόσα σε όλο το νησί. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί όλοι να παίζουν ποδόσφαιρο σε αυτόν εδώ τον τόπο.
1: Νομίζω πάντως ότι για να το συνεχίσω το που είπες, γιατί έδωσε μια πολύ ωραία πάσα.
0: Ναι.
1: Ακόμα περισσότερο είναι και ανθρώπων που έχουν περάσει από το χώρο. Υπάρχουν παλιοί κολυμπητές, παλιοί άνθρωποι που έχουν κάνει με την υδατοσφαίριση, ακόμα και στο τραμπολίνο που κάποτε κάνανε καταδύσεις, θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ξανασχοληθούν και να κάνουν μια πολύ μεγάλη οικογένεια η οποία θα προσπαθήσει σε κάτι καλύτερο για το μέλλον.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και πρέπει να το δείτε έτσι όλοι μαζί σοβαρά, να κάτσετε στο ίδιο τραπέζι. Έχετε νομίζω ευθύνη και ιστορική να το κάνετε όσοι ασχολείστε με την κολύμβηση στο νησί, γιατί είμαστε και νησί, πρέπει να έχουμε σχέση με τον αυταθλητισμό και πρέπει να διεκδικήσουμε πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, πραγματικά.
1: Η λέξη που χρησιμοποιείς είναι πολύ ωραία, η ευθύνη, γιατί όντως έχουμε ευθύνη όταν είμαστε πίσω από τόσο σημαντικές θέσεις και καλλιεργούμε αθλήματα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Νόντα μου, σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Χαιρετώ. Ήταν ο Νόντας Παλικάρας, εκ μέρους των Πιγκουίνων Ρόδου. 3:30 λέει το ρολόι. Πάμε σε διαφημίσεις και αφού ακούσουμε πρώτα ειδήσεις, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τα λέμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος. Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί το χώρο συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τη δωρεάν παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχουν ζητήσει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, ενώ υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της ίδιας μέρας θα εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας, έργο που αφορά στη διαμόρφωση ανοιχτού μουσείου με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την περίοδο των Υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε στη Σήμη το έργο στερέωσης και αποκατάστασης του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου. Το έργο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Σήμερα, Πέμπτη, η κυρία Μενδώνη θα επισκεφθεί τη Χάλκη, όπου θα εγκαινιάσει δύο έργα, την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγιάς Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χάλκης, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μια έντονη αστάθεια λόγω εξωγενών παραγόντων. Οι επισκέπτες επιλέγουν πλέον κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, last minute, με ορίζοντα από 1 έως 8 εβδομάδες. Ενώ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα, ο μεγάλος γρίφος παραμένει για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη των τουριστών είναι πιο συντηρητική, ενώ πληγή για το νησί αποτελεί η αισθητή απουσία των Ισραηλινών τουριστών, υποστήριξε ο Νίκος Παυλακίδης, εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού του Δήμου Ρόδου και αντιδήμαρχος Λινδίων, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει» για τα ρευστά δεδομένα της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», αναφέρθηκε στο οικονομικό αδιέξοδο της Δημοτικής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕΚΑ Λίμνου, απευθύνοντας έκκληση προς τους κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου για άμεση στήριξη μέσω επιστολής που ήδη έχει αποσταλεί. Το ζήτημα αφορά τη λειτουργία ενός δημοτικού πλοίου με εθνικό και κοινωνικό ρόλο, το οποίο παραμένει βασικό εργαλείο διασύνδεσης των νησιών. Παρότι το πλοίο ήταν έτοιμο για δρομολόγηση από τις αρχές του 2025, η σύμβασή του υπογράφηκε τελικά τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα να παραμείνει για μήνες ακινητοποιημένο, δημιουργώντας σημαντικά λειτουργικά κόστη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαστροκούκος. Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την κατασκευή έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον οικισμό Απολλώνων Ρόδου, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Βασιλιανού για την ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 800.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Ο 33χρονος Αμερικανός σέντερ Ντεβόντε Άψον, που αγωνίστηκε με την ομάδα της Καρδίτσας στο φετινό πρωτάθλημα της Greek Basketball League, αποτελεί ακόμα μία μεταγραφή για τον Κολοσσό εν ώψη της ερχόμενης περίοδου. Ο παίκτης ήρθε στη χώρα μας το 2024 και στην πρώτη του χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλε στην υγειά μα!
4: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούτε πάντοτε την εκπομπή πέρα από το σκορ με τον Δημήτρη Δραγάτη στο μικρόφωνο και τον Μιχάλη Παπαγεωργίου να φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, συνεχίζω με τα τοπικά πριν περάσω στο Μουντιάλ και πάλι και πούμε κάποια πράγματα. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα, γιατί δεν θα την ξεχνάμε και αυτή, την τοπική επικαιρότητα δηλαδή, όπως κάνουμε πάντα. Καταρχήν έχει μια είδηση που μας έρχεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που αποφάσισε να υπάρξει ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης 4 σωματείων του νησιού μας. Και αυτά τα σωματεία είναι η Ρόδος, καταρχήν, χάνει την αθλητική αναγνώριση, ο Ηρακλής Μαριτσών, επίσης η Ασπίδα Πολακιάς και ο Πάσας Κλειπιού. Τώρα αυτό ακούγεται σαν μια κακή είδηση, ωστόσο είναι μια εξέλιξη προς όφελος τελικά αυτών των σωματείων, επειδή έτσι το ψάξαμε λίγο, καθότι τώρα ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν ξανά την αθλητική αναγνώριση.

Προπονητής τερματοφυλάκων UEFA Α και προπονητής τερματοφυλάκων της ΠΑΕ Ατρόμητος K19. Στα γραφεία του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου θα γίνει και φυσικά απευθύνεται σε προπονητές, τερματοφύλακες, ποδοσφαιριστές, παράγοντες του ποδοσφαίρου, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του γύρω από το σύγχρονο ποδόσφαιρο και ειδικότερα τη θέση του τερματοφύλακα. Η είσοδος είναι ανοιχτή και κάθε ενδιαφερόμενος είναι ευπρόσδεκτος να το παρακολουθήσει. Η γνώση είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και καλό είναι να συμμετέχει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι τερματοφύλακας να συμμετάσχει. Η απόκτηση γενικότερων γνώσεων στο ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύτιμο, πάρα πολύ σημαντικό. Και αναφέρομαι κυρίως σε αυτούς που πηγαίνουν στα γήπεδα και ασκούν κριτική και γίνονται οι διαιτητές της εξέδρας, οι προπονητές της εξέδρας και πάει λέγοντας. Ας μπουν σε μια διαδικασία ενημέρωσης καταρχήν και μετά ας ασκήσουν κριτική. Το λέω ως μίνι σχόλιο αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί ξέρετε έχουμε πάρα πολλούς προπονητές και διαιτητές στην εξέδρα. Πάρα πολλούς. Σε όλα τα γήπεδα νομίζω υπάρχουν. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Ο Διγενής Κοσκινού ανακοίνωσε την επιστροφή του Αρνάλδου Πελαρδί. Με ιδιαίτερη χαρά, όπως λέει στην ανακοίνωση, ένας ποδοσφαιριστής που δεν χρειάζεται, λέει η ανακοίνωση, συστάσεις, επιστρέφει για να φορέσει ξανά τη φανέλα του Διγενή. Αποτελεί μια σημαντική κίνηση, προσθέτει ενίσχυσης και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Αρνάλδο έρχεται αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου μας, λέει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Διγενής. Ο Άγιος Γεώργιος Μαλώνας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή της ομάδος Μάκη Μαχερά και εν ώψη της νέας χρονιάς. Και επίσης να πω μια άλλη είδηση, οι Πάνθυρες αποφάσισαν να κατεβάσουν ομάδα Under 23 στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας. Όπως λέει η σχετική ανακοίνωση, η Ακαδημία δημιουργεί τη γέφυρα ανάμεσα, η Ακαδημία Πάνθυρες Ρόδου δημιουργεί τη γέφυρα ανάμεσα στην Ακαδημία και την ανδρική ομάδα που θα αγωνίζεται από φέτος στη μεγάλη κατηγορία. Το τμήμα Under 23 θα αγωνίζεται από φέτος στη γάμα τοπική κατηγορία και θα έχει ως στόχο την εξέλιξη και τη βελτίωση των ποδοσφαιριστών μας που προέρχονται από τα σπλάχνα του συλλόγου μας. Ανοιχτά δοκιμαστικά θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα μας μετά από αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί. Αυτά ανακοίνωσαν οι Πάνθυρες. Είναι 17 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, κυρίες και κύριοι. Πάμε πάλι στα του Μουντιάλ, όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή, έτσι θα την ολοκληρώσουμε. Να πω καλησπέρα στον Ηλία που μου στέλνει το μήνυμά του. Μιχάλη Παπαγεωργίου, δεν μας ξεχνάει ποτέ ο Ηλίας. Ο Λοΐζος, καλησπέρα. Λέει πάνω σε αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής σχετικά με την ποιότητα των αγώνων, την κούραση των παιχτών, τα πολλά παιχνίδια κτλ. Λέει ούτε και η ποιοτική πλευρά των αγώνων θα ξεπεράσει το 70%. Μπορεί να διαψευστώ και να παρακολουθήσουμε πραγματικά καλό θέαμα. Πιστεύω ότι θα πάμε στο σκοπός αγιάζει το αποτέλεσμα. Λέει ο φίλος, ο Ηλίας, και θα συμφωνήσω μαζί του, όλα συνηγορούν σε κάτι τέτοιο και νομίζω ότι είναι νομοτελειακό, δηλαδή μπορεί να δούμε κάποια καλά παιχνίδια που σίγουρα θα δούμε πιστεύω, αλλά αυτό ο σκοπός αγιάζει το αποτέλεσμα, θα το δούμε αρκετά νομίζω. Τέλος πάντων, αυτό να σου πω και κάτι φίλε Ηλία, δεν είναι και κακό, γιατί το ποδόσφαιρο είναι έτσι δομημένο, τώρα αυτή μεγάλη κουβέντα, δηλαδή μετράει εννοώ το αποτέλεσμα, οι ομάδες δουλεύουν και προετοιμάζονται για να πάρουν το αποτέλεσμα, έτσι. Θα μου πεις, ο φίλαθλος κόσμος περιμένει και θέαμα. Ναι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό είναι μια πολύ έτσι μεγάλη κουβέντα και θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση για το τι είναι

θέαμα τελικά ή πώς θέλουμε το θέαμα στο ποδόσφαιρο. Γιατί θέαμα, ας πούμε, μπορεί να είναι και ένα εντυπωσιακό build-up, να το πω εγώ έτσι, δηλαδή χωρίς ψαλιδάκια, τα κουνάκια, φαντεζή πράγματα, αλλά ένα πολύ μια εκπληκτική κυκλοφορία, ας πούμε, της μπάλας, και που θα έχει κατάληξη ένα πολύ ωραίο σούτ, ας πούμε, που θα πάει μπάλα στο παραθυράκι και θα τελειώσει το μάτς 1-0. Θέαμα δεν θα είναι και αυτό όμως? Δεν το συγκαταλέγουμε στο θέαμα, λέω τώρα εγώ. Μεγάλη κουβέντα. Ας μην την ανοίξουμε καλύτερα τώρα. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω όσον αφορά το εναρκτήριο παιχνίδι, είπα κάποια πράγματα πριν ιστορικά και αγωνιστικά. Να πω ότι το Μεξικό συμμετέχει για 18η φορά σε Μουντιάλ, παρακαλώ. 18 φορές έχει πάρει μέρος σε Μουντιάλ η ομάδα του Μεξικού. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Τώρα που το διαβάζω, μου κάνει εντύπωση. Έχει φτάσει μάλιστα 2 φορές στα προημιτελικά. 1970 στο αντίο του Πελέ, εκείνο το Μουντιάλ, και 1986 το Μουντιάλ των παιδικών μας χρόνων, Μιχάλη Παπαγιώργη. 1986 με το Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, το χέρι του Θεού. Το θυμάσαι, έτσι? Μπράβο. Μεξικό είχε γίνει. Μεξικό 1986. Είναι το πρώτο άλμπουμ της Πανίνη που πήρα, με τα χαρτάκια του Μουντιάλ. Δεν πρόλαβα του 82, είμαι πάρα πολύ μικρός. Του 86 πρόλαβα, όμως το θυμάμαι και το έχω κρατήσει αυτό το άλμπουμ. Λοιπόν, ωραία χρόνια, πάρα πολύ ωραία χρόνια. Λοιπόν, και να πω ότι για την Νότια Αφρική συμμετέχει μόλις 4η φορά σε Μουντιάλ. Η καλύτερη της παρουσία είναι η φάση των ομίλων. Δεν έχει περάσει στους ομίλους. 1998, 2002, 2010, και είναι και η πρώτη αφρικανική χώρα που έχει φιλοξενήσει Μουντιάλ το 2010. Αυτά για το εναρκτήριο παιχνίδι. Εδώ κάποιος φίλος μου λέει αν το Ιράκ συμμετέχει. Ναι, συμμετέχει στον ένατο όμιλο με Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία και Ιράκ. Αυτός είναι ο όμιλος. Και Ιράν και Ιράκ. Το Ιράν είναι στον 7ο όμιλο. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. 12 όμιλοι είναι όλοι. Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία ο πρώτος. Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ, Ελβετία ο δεύτερος. Στον 3ο όμιλο είναι η Βραζιλία μαζί με Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. 4ος όμιλος, Αμερική, Αυστραλία, Παραγουάη, Τουρκία. Ο 5ος όμιλος, Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή, Ελεφαντοστού, Ισημερινός. 6ος όμιλος, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. 7ος όμιλος, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Στον 8ο είναι η Ισπανία μαζί με η Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και Πράσινο Ακροτήριο. Στον 9ο, όπως προείπα, Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Ιράκ. Στον 10ο είναι η Αργεντινή μαζί με Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Στο 11ο έχουμε Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και στον 12ο όμιλο έχουμε Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμάς. Αυτοί είναι οι 12 όμιλοι. Προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο, καθώς και οι 8 καλύτερες ομάδες που θα κατακτήσουν την τρίτη θέση. Οι 8 καλύτερες τρίτες. Και αυτό θα καθορίσει τις 32 ομάδες που θα προχωρήσουν στον επόμενο γύρο. Θα υπάρχει ένας γύρος νοκάουτ περισσότερο σε σχέση με πριν, και για να μπορέσει μια ομάδα, δηλαδή, να το πούμε έτσι συνολικά, να γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα πρέπει να παίξει συνολικά 8 αγώνες, ένα περισσότερο δηλαδή σε σύγκριση με 7 που έπαιζε προηγουμένως. Μάλιστα, αυτά είναι έτσι μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Και να προσθέσω ακόμη ότι υπάρχουν ζεύγοι φαβοροί που θα αποφεύγουν το ένα το άλλο αν προκριθούν ως νικητές ομίλων. Είναι η περίπτωση της Ισπανίας και της Αργεντινής, καθώς και της Γαλλίας και της Αγγλίας. Εάν προκριθούν από τη φάση των ομίλων ως νικητές ομίλων, η κάθε μία θα πάει σε διαφορετική πλευρά της κατηγορίας, χωρίς να επικαλύπτεται με το ζευγάρι της στον όμιλο. Μάλιστα. Και αυτό είναι επίσης ένα έτσι ενδιαφέρον στοιχείο, να πούμε, αναφορικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Λοιπόν, θέλω το Μιχάλη Παπαγεωργίου τερματοφύλακα στην ομάδα μου, ψήσε τον, λέει ο Ηλίας ο Λόγιος εδώ. Γιατί, τι σχέση έχει με το τέρμα ο Μιχάλης? Ήσουν τερματοφύλακας παλιά. Λοιπόν, θα τον ψήσω, εντάξει, μη φοβάσαι.
Τι άλλο να πω, κάποια άλλα πράγματα που έχω αλλιεύσει από το διαδίκτυο και παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Καλά, τώρα αποτύπωμα άνθρακα και εδώ που στέλνει, μου στέλνει και κάποιος φίλος μέσω από το Messenger θέλοντας να κάνει πλάκα προφανώς, γιατί ξέρει τις απόψεις μου, δεν ασχολούμαι καν με τέτοια, άστο, γιατί θα μπλέξουμε. Πάμε τώρα στην μπάλα των Μουντιάλ, Μιχάλη Παπαγεωργίου και αγαπητοί ακροατές. Διότι πάντοτε η μπάλα, κάθε Μουντιάλ συνοδεύεται από μία μπάλα, να ξέρεις, έτσι. Είναι μια παράδοση που ακολουθεί η Adidas από το 1970 και είναι μια, να πω, τεχνολογική πτυχή της διοργάνωσης, δεν ξέρω, εμπορική πτυχή, τέλος πάντων. Η νέα μπάλα λοιπόν που θα παιχθεί, που θα γίνουν τα παιχνίδια και σήμερα και σε όλο το Μουντιάλ, λέγεται Τρίοντα και βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας ήδη των ποδοσφαιριστών και των προπονητών. Λοιπόν, ακόμα και η συμπεριφορά της μπάλας σε μια διοργάνωση όπου αναμένεται να παράξει έσοδα άνω των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη FIFA. Μιλάμε για τέτοια μεγέθη, έτσι. Και συνολική οικονομική επίδραση δεκάδων δισεκατομμυρίων στις τρεις διοργανώτριες χώρες. Ακόμα λοιπόν και η συμπεριφορά της μπάλας μπορεί να επηρεάσει κρίσιμες λεπτομέρειες. Θυμίζω την μπάλα Τζαμπουλάνη του 2010 στην Νότιο Αφρική, όπου οι τερματοφύλακες διαμαρτύρονταν συνεχώς ότι άλλαζε την πορεία της ξαφνικά, απρόβλεπτα στον αέρα, προκαλώντας πάρα πολλά λάθη, τα οποία έγιναν και πρωτοσέλιδα τότε. Τώρα η Τριόντα θέλει να αποφύγει αυτά τα προβλήματα. Ο σχεδιασμός της, λένε εδώ οι ειδικοί, είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που την κάνει ξεχωριστή. Για πρώτη φορά στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων η μπάλα αποτελείται από μόλις 4 πάνελ, λέει. Προσέξτε εδώ τώρα φιλοσοφία, επιστήμη. Πρόκειται για το μικρότερο αριθμό πάνελ που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε μπάλα Μουντιάλ. Όσο λιγότερα είναι τα πάνελ, τόσο πιο λία γίνεται η επιφάνειά της. Αυτό βέβαια είναι και δίκοπο μαχαίρι, διότι μια λία επιφάνεια μπορούμε να αντιληφθούμε ότι μπορεί να δημιουργήσει διάφορες απρόβλεπτες συμπεριφορές, αεροδυναμικές συμπεριφορές, το αν είναι στον αέρα δηλαδή, όπως συνέβη ακριβώς και με την Τζαμπουλάνη του 2010. Και για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, πρόσθεσαν, λέει, αυτοί που τη δημιούργησαν βαθιές ενώσεις, ειδικές αυλακώσεις και μικροσκοπική υφή στην επιφάνεια. Επιστήμη. Στόχος είναι να διατηρηθεί η σταθερότητα της πτήσης της χωρίς να χαθεί η ταχύτητα και η αίσθηση που επιθυμούν οι ποδοσφαιριστές. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι η εξέλιξη είναι εντυπωσιακή αν συγκριθεί με τις μπάλες του πρώτου Μουντιάλ του 1930, οι οποίες ήταν δερμάτινες, χειροποίητες, απορροφούσαν νερό και γίνονταν σημαντικά βαρύτερες κατά τη διάρκεια των αγώνων. Εντάξει, προφανώς αν το συγκρίνουμε με το 1930 θα δούμε τεράστιες διαφορές. Μάλιστα, οι ερευνητές, λέει, εξέτασαν το συντελεστή αεροδυναμικής αντίστασης της μπάλας, δηλαδή πόσο επηρεάζεται από τον αέρα κατά την πτήση της, και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι συμπεριφέρεται πιο σταθερά από τις προηγούμενες μπάλες των Μουντιάλ του 2014, 2018 και 2022. Αυτά.

Λοιπόν, δεν θα τα πούμε όλα σήμερα, βέβαια, για το Μουντιάλ, δεν έχουμε κι άλλο χρόνο. 4 λεπτά πριν από τις 4, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω και θα σας αποχαιρετήσω μουσικά, γυρνώντας ως τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπου οι Blue Oyster Cult κυκλοφόρησαν το Burning For You, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της μπάντας, θεωρείται κλασικό δείγμα αμερικάνικου ροκ των αρχών της δεκαετίας του 80 και κυκλοφόρησε μέσα στο δισκάκι Fire of Unknown Origin, αυτός ήταν ο τίτλος του δίσκου, έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικάνικου mainstream rock chart και στο νούμερο 40 του Billboard Hot 100. Αυτά. Burning For You, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ στο Top FM μαζί μας. 5 με 6, Παύλος Ντοκοπίλ, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ. Γεια. Yeah.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Στην απόκτηση του Ντένι Σουάρε στρέφεται ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στον Big Win Sport FM. Ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο 32χρονος σκάφ που έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με την Αλαβές, στην τελευταία σεζόν είχε ένα γκολ και δύο ασίστ σε 30 συμμετοχές στη Λα Λίγκα. Σενάρια στη Γαλλία για το μέσο τη Λοριάν Καντιού. Θέμα χρόνου η απάντηση του Ισπανού στόπερ της Λαλπάλμας Μάρμολ. Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γιαννούλη, καθώς η Bild κάνει λόγο για ναυάγιο σε πραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟ και Augsburg, ενώ γίνεται αναφορά σε ενδιαφέρον άλλων ελληνικών ομάδων. Δεδομένο πρέπει να θεωρείται πως, όπως ελαδείχουν, το διαζύγιο με τον Ασβάλ Λουτσέσκου. Το βάρος στην ολοκλήρωση των μεταγραφών Γένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει στον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφηξης του Γιάκοβ Νίστρουπ στην Αθήνα, τη Δευτέρα βρίσκονται οι πράσινοι. Παίκτη από το εξωτερικό, ο πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ στη λίστα παραμένει ο Ζαγαρίτης. Να κλείσουν μία με δύο μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο, στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζουν τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα. Ωστόσο, οποιαδήποτε εξέλιξη θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κυπελό. Στον όμιλο Sky πέρασαν επίσημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας και του Super Cup, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια, ενώ σε ό,τι αφορά την ονομασία, νέος χορηγός είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Σε κατάσταση του ΣΕΦ θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό Άκτορ το Σάββατο, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out. Όλοι μαζί για το πρωτάθλημα το μήνυμα της ΚΑΕ. Το ενδεχόμενο να δώσουν στο Βελιγράδι τα πρώτα μάτς της επόμενης σεζόν στη EuroLeague φέρονται να εξετάζουν οι πυρώτες σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία. Πάμε να το πάρουμε εκεί τα λόγια του Εργίνα Ταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού και εν ώψη του 5ου μάτς ο ΣΕΦ. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας. Ερωτηματικό για Όσμαν. Την κατάσταση των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη θα τσεκάρουν οι πράσινοι. Παίκτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Ραϊκούαν Γκρέι, ο οποίος την προηγούμενη περίοδο είχε με τη φανέλα της ΑΕΚ κατά μέσο όρο 12,3 πόντους, 4,1 rebound, 2,1 assist και 1,6 κλεψίματα. Την ανανέωση εργασίας με τον Ντέβιν Κάναντι για ακόμη μια σεζόν ανακοίνωσε η Μύκονος Μπέτσον. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πόλου Ανδρών ρίχνεται σήμερα ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Pro Reco στις 10. Κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Νωρίτερα στον άλλο με τελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται στη Μάλτα παίζουν Μπαρσελονέτα Φερεντσβάρος στις 8. Παρελθόν αποτελεί για τη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς μετά από μια πενταετία στον Περγυπάτο. Ήταν υπέροχα, πρόβλεπτα, τρελά και καταπληκτικά χρόνια και δεν θα τα άλλασα με τίποτα στον κόσμο, έγραψε στα social media ο Αμερικανός Γκάρ. Απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο μάτς πρεμιέρα στο Μεξικό, που μαζί με τις ΗΠΑ και Καναδά φιλοξενούν την διοργάνωση, αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική. Μετάδοση από την ΕΡΤ 1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο...
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
5: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
4: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
5: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
4: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
5: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
5: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
6: Joy. Happy Living Ideas.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
11: Ο Σάββας κάνει την κλήρωση που δεν έκανε στην εκπομπή του.
12: Τρομερά πράγματα γίνονται, ρε φίλε.
11: Λοιπόν, οπότε σιγά σιγά ξεκινήσουμε. Τι κάνετε, κύριε?
12: Τα έχεις πει όλα?
11: Όχι, τίποτα.
12: Δεν έχεις πει ότι είμαστε ρεπόρτερ?
13: Όχι, αυτό τα είπε. Αυτό τα είπε.
12: Γιώργο Γιαννής, έχεις αποθέσει?
11: Ποτέ.
12: Είναι δυνατόν, ρε φίλε? Δηλαδή αυτά που κάνουν οι επόμενοι θα κάνουμε και εμείς. Ο επόμενος μάλλον. Το να κτίβει το γάζο έξω.
11: Ότι το καράβι.
12: Που κάνει bullying στους συγκολύπτες και ειδικά στο Γιάννη, θα τα κάνουμε και εμείς.
11: Νομίζω έχει ανέβει στη βάρκα του. Στάσω ο Γιώργος Γιάννης.
12: Όχι, δεν έχει ανέβει στη βάρκα του.
11: Έτσι νομίζω.
12: Εγώ λέω τους λεντάει κανονικά. Να το λέει. Γιώργος Γιάννης γίγαντα στον ήχο και στη μουσική. Έξω έχουμε τον τεράστιο Σωτήρη Ταμπάκο. Και σήμερα, παιδιά, αρχίζει το Μουντιάλ.
11: Και βέβαια.
12: Απλά να σου πω κάτι.
11: Δεν ανυπομονεί κανείς.
12: Έχω ξενερώσει, ρε φίλε, με τα νυχτερινά που δεν μπορούμε να βλέπουμε τα μάτια.
13: Τώρα πριν ερχόμενος εδώ, μίλαγα με ένα φίλο που ξυπνάει κάθε πρωί 5.30. Λέω, είσαι μια χαρά του, λέω.
11: Θα χάνεις λίγο
12: μέσα. Ναι, για ξυπνάει 5.30, φίλε, θα πηγαίνει στη δουλειά.
13: Πηγαίνει πιο μετά. Το συζητήσαμε. Το 5.7 το έχει.
12: Ναι.
11: Άρα δηλαδή σε κάποια μάτια με 4 μπορεί να βάλει το ξυπνητήρι λίγο νωρίτερα.
12: Ναι.
11: Αφού το έχει συνηθίσει. Είναι. Και εμένα λίγο κάπως μου ξυνίζει, γιατί στο προηγούμενο στο Κατάρ είδα τα περισσότερα από τα μάτς.
12: Ναι.
11: Και τώρα το ότι θα χάσουμε τόσα παιχνίδια είναι λίγο.
12: Ναι.
11: Είναι λίγο περίεργο.
12: Έστω, ναι, σήμερα έχουμε Μεξικό.
11: Νότιος Αφρική.
12: Θα δούμε Πινέδα, και έτσι.
13: Θα δούμε αν θα παίξει τώρα, δεν είναι καραβασικός. Θα δούμε.
12: Πέντε το πρωί έχει το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Ναι. Αύριο ξέρεις ώρες, Γιώργο.
11: Θα σου πω τώρα αμέσως. Λοιπόν.
13: Τσεχία-Κορέα να πούμε.
11: Κορέα-Τσεχία στις 5 το πρωί και στις 10 έχει το βράδυ Καναδάς-Βοσνία. Και μετά ξημερώματα Σαββάτου 4 το πρωί Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη.
12: Πώς γίνεται αυτό, ρε. Συγγνώμη, στο προηγούμενο τι άλλο δεν ήταν.
11: Ξημερώματα, ας πούμε την Κυριακή, που ξεκινάνε από ξημερώματα Κυριακής, έχει 5 μάτς. Έχει 1 η ώρα το πρωί, Κυριακή. Βραζιλία-Μαρόκο. Βραζιλία-Μαρόκο. Ωραίο αυτό.
12: Μπράβο.
11: 4 το πρωί θα κοιμόμαστε σίγουρα, Αιτή Σκωτία.
12: Εντάξει.
11: 7 το πρωί Αυστραλία-Τουρκία.
12: Ναι.
11: Και μετά πάμε το βράδυ, 8 Γερμανία-Κουρασάο. Όπω φεστιβάλ θα έχει εκεί τώρα.
12: 12-0.
11: Και στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία. Κυριακή θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε Μουντιάλ, νομίζω.
12: Ναι. Μάλιστα.
11: Λοιπόν, να πούμε το διαγωνισμό. Να αρχίσει βεβαίως, ο κόσμος να συμμετέχει, να στέλνει βεβαίως. Μέχρι τις 6. Βεβαίως. Εμείς θα την κάνουμε στην εκπομπή μας το διαγωνισμό.
12: Βεβαίως.
11: Θα κάσουμε τις λέρες. Ναι. Η Σίτζετ σας πάει διακοπές. Καλέστε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνο για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα με την επιστροφή προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σίτζετ. Και μπείτε σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος εκπομπής. Γιατί με τη Σίτζετ φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της Σίτζετ και Άνδρο σε μόλις μία ώρα με 24,50 €. Για Τίνο σε μόλις 2 ώρες με 33,70 €. Σε Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου, απόλαυσε τα ολοκαίνουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cities.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Να σημειωθεί εδώ ότι τα εισιτήρια πρέπει να αξιοποιηθούν εντός τρομολογιακής περίοδου 2026, είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου. Αυτά.
13: Δηλαδή δεν κλείνουμε εισιτήρια εκείνες τις μέρες. Όχι ότι εκείνες τις μέρες μπορούμε να το μεταβιβάσουμε, γιατί όπως είναι σε συνέχεια το κείμενο.
11: Λοιπόν, τι κάνουμε, ξεκινάμε ή πάμε break?
12: Πάμε break. Κλείσουμε.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
21: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
22: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
21: Ποπο, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
22: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
21: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
22: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Και η αγωνία
1: Ισπανία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
23: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
24: Να ζήσετε!
25: Άσε εμένα πρώτα.
26: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
27: Πάρτε του το μικρόφωνο.
28: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε από το θέμα του Γιαννούλη, να πούμε ότι έχω μάθει ότι ο ΠΑΟΚ δεν καλύπτει τα θέλω της Άκουμπουρκ.
1: Πολύ, πολύ χαμηλά.
0: Που από τη στιγμή που η Άκουμπουρκ έχει τα 5 εκατομμύρια, δεν έχει δώσει ο Ολυμπιακός.
1: 4,5 νομίζω.
0: 4,5. Λέει, μόνο με αυτά τα λεφτά τον δίνω. Ο παίκτης δεν θέλει να πάει στον Ολυμπιακό. Έτσι.
1: Αυτό εγώ δεν το ξέρω πάντως. Γιατί από τη στιγμή που μπήκε στη διαπραγμάτευση. Πέρυσι το καλοκαίρι μπορεί να μην ήθελε.
0: Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Δεν.
1: Γιατί μπήκε στη διαπραγμάτευση με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω αυτό γιατί μπήκε. Η ουσία είναι
2: αυτές τις μέρες.
0: Εκείνη το θέμα. Δεν ξέρω με τι μεσολάβησε.
2: Το μυστικό είναι αυτό που είπε, ρε φίλε. Ναι.
0: Δέχεται και πιέσει. Μην το βγάζω το μυαλό σου αυτό. Οι πιέσει που δέχεται. Και αν δεν αλλάξει κάτι, μπορεί να μείνει και στην Άκουσμπουργκ. Αλλά βέβαια η μεταγραφική περίοδο είναι μεγάλη. Αυτή τη στιγμή λέμε πώ έχουν τα πράγματα.
1: Α δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Πρέπει να ανεβάσει την προσπάθεια. Δεν μπορεί να τον πάρει. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Με τίποτα. Ναι. Με τίποτα. Μα ξεκίνησαν και πολύ χαμηλά ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως, παιδιά. Νομίζω ξεκίνησε λίγο πάνω από το 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Δηλαδή είναι τεράστια διαφορά. Και έφτασε μέχρι τα 3, κάπου εκεί έφτασε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τα 3 με τα 4,5-5 είναι πολλά. Πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Λοιπόν, ποιος ξεκινάει? Ξεκινάει ο Γιώργος που έχει θέματα, ονόματα πυροβολής.
1: Θα ξεκινήσω να πούμε καμιά εικοσαριά ονόματα. Ναι. Λοιπόν, από τα φρέσκα κουλούρια, ένα όνομα που αποκάλυψε ο νεότερο κόσμο Νικολακόπουλος, τον Ντένις Σουάρες, τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελώνα. Μεταξύ άλλων έχει παίξει Βιγεράλ, έχει παίξει Θέλτα, έχει παίξει Εσπανιόλ, Σεβίλη, τώρα παίζει στην Αλαβές. Την προηγούμενη σεζόν έκανε 30 συμμετοχές με ένα γκολ και δύο ασίστ. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα. Τον έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός τον κοιτάζει. Είναι μια περίπτωση που ποδοσφαιριστή που παίζει στο 10, παίζει και στο 8, πατάει σε ψηλότερα μέτρα από τους χαφ, για να αρχίσουμε να τα οριοθετούμε λίγο. Την ίδια ώρα υπάρχει περίπτωση που ασχολείται ενεργά ο Ολυμπιακός επίσης του Νοά Καντιού, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έκανε τρομερή σεζόν με τη Λοριάν. Εκεί που τον έβαλε στην καλύτερη δεκάδα του πρωταθλήματος, 27 ετών, περισσότερο εξαροχτάρι είναι, αν δεν κάνω λάθος, 1,91 ύψος, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Η Λοριάν δείχνει μια διάθεση να μην θέλει να τον παραχωρήσει, αλλά ο Ολυμπιακός ασχολείται σοβαρά με την λόγω υπόθεση και θέλει να προσπαθήσει να τον πάρει αυτόν τον ποδοσφαιριστή, γιατί είναι μια περίπτωση που αρέσει πάρα πολύ στην ομάδα και θέλει, αν μπορέσει, να καταφέρει να την προχωρήσει, γιατί την έχει ξεχωρίσει. Γενικότερα για τα χαφ ο Ολυμπιακός θα πάρει τουλάχιστον 2-3 παίχτες από εγώ. Δηλαδή εκεί στο 6-8 τους δύο χαφ που παίζει ο Μεντιλίμπερ στον άξονα, με τους δύο πίβοτ εκεί που παίζει, θα πάρει δύο παίχτες εκεί, θα πάρει και ένα για το 10. Υπάρχει ένα όνομα ακόμη, ο Χουλιάν Σέχου, παίζει τη Βίτσεβ Λότζ. Είναι Αλβανός χαφ, διεθνής με την Εθνική Αλβανίας, και αυτός ήταν στην καλύτερη δεκάδα του προαθλήματος Πολωνίας. Την έχει στη λίστα του και αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός για τον άξονα του. Τώρα είπαμε γρήγορα τρεις παίκτες για τα χαφ. Επίσης ο Ρόκα, ο εξτρέμ της Τζιρόνα, είναι ακόμη μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την έχει προχωρήσει αρκετά και θέλει να την κλείσει, αν γίνει το συντομότερο δυνατό. Ο ένας από τους δύο, εγώ λέω, που θα πάρει εξτρέμ ο Ολυμπιακός. Ο 21χρονος της Τζιρόνα ταιριάζει ταμάμ, ταιριάζει κουτί στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει ο προπονητής. Και περιμένει ο Ολυμπιακός επίσης τις υποθέσεις του Τσάπρα και του Μάρμουλ. Για τον Τσάπρα ο Ολυμπιακός δεν λέει τίποτα, δεν επιβεβαιώνει το παραμικρό. Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως ασχολείται με τον Τσάπρα, περιμένει την τελική απάντηση του Λεβαδιακού στην πρόταση που έχει κάνει. Δεν μπορώ να πω παραπάνω αν πλησιάζει ή αν όχι. Νομίζω πως την έχει φέρει σε καλό σημείο ο Ολυμπιακός στην υπόθεση, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε το Λεβαδιακό. Και ο Μάρμολ έπαιξε χθες το βράδυ, αποκλείστηκε η Λας Πάλμας από την Ατιμάλαγα, δεν πέρασε τον τελικό ανόδου. Περιμένουμε την απάντησή του. Είναι η καλύτερη προσφορά που έχει στα χέρια του αυτή από του Ολυμπιακού, από τον Μάρμολ, ο οποίος θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα επιλέξει τον Ολυμπιακό, που του έχει κάνει καλύτερη προσφορά. Έχει προτάσει από την Ισπανία, δεν ξέρω αν έχει και από κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Αν θα προτιμήσει δηλαδή ένα καλύτερο πρωτάθλημα ή τον Ολυμπιακό, που μπορεί να του δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσει τίτλους, να παίξει στην Ευρώπη. Άλλος ποδοσφαιριστής μπορεί να σκεφτεί ότι να πέσει ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Θα πρέπει να το δούμε, αλλά όλα αυτά τα ζητήματα νομίζω πολύ γρήγορα θα έχουμε πολλές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Τώρα, γιατί λέγαμε αυτό είναι για το πάρε, συσταγωγικά, για το δώσε. Υπάρχει η επαφή, αλλά μέχρι εκεί, της Ουντινέζε με τον Ολυμπιακό για τον Ορτέγκα, μια διερευνητική πρόταση. Επαφή, με συγχωρείτε, για τον Αργεντινό αριστερό μπακ. Δεν επιβεβαιώνεται τα σενάρια ότι η Μπεσίκτας κοιτάζει τον Μπρούνο και ότι έχει έρθει σε επαφή με τον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα γράφει στην Ιταλία για τον Πιρόλα ότι τον θέλει η Μπολόνια, αλλά οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού φρενάρουν την υπόθεση. Γράφτηκε για 20 εκατομμύρια, τη ζητάει ο Ολυμπιακός, και ότι η Μπολόνια δεν μπορεί να δώσει αυτό το ποσό. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι 20, ότι είναι παραπάνω αυτό που θα ζητήσει ο Ολυμπιακός, ότι είναι minimum 25 για τον Πιρόλα. Και πάλι στη Βραζιλία γράφεται αυτή τη φορά για την Γκρέμιο και τον Ροντινέι. Παίζει πολύ η Βραζιλία τελευταία για τον Ροντινέι. Στα 34 του, μάλλον ένα χρόνο συμβόλαιο. Θα πρέπει λίγο να το δούμε αυτό το θέμα, να δούμε τι θέλει και ο ποδοσφαιριστής, αν αποφασίσει να γυρίσει. Ο Ολυμπιακός τον θέλει, ο Μεντιλίμπερ τον θέλει, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να το δούμε. Υπάρχει μια είδηση που έχει βγει σήμερα, εντάξει, είναι λίγο πολύ γνωστό, ότι έχει δώσει τα χέρια ο Ολυμπιακός με τον Γκαρθία για να παραμείνει άλλο ένα χρόνο στον Ολυμπιακό Βάσκος Χαφ, με λιγότερο χρόνο συμμετοχή. Τον ήθελε ο προπονητής και παραμένει και αυτό στην ομάδα όπως το περιμέναμε. Αυτά.
0: Ωραία. Συνεχίζω εγώ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι στον Παναθηναϊκό είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για να ολοκληρωθούν κάποιες μεταγραφές. Στόχος είναι κάποιοι παίκτες να έχουν έρθει μέχρι να φύγει η ομάδα για τις 22 του μήνα για την Ολλανδία. Να πούμε ότι την Τρίτη είναι η πρώτη. Θα έρθει ο Νίστρουπ μαζί με τους συνεργάτες, θα μάθουμε και τα ονόματα τους όλων των συνεργατών. Και την Τρίτη θα κάνει την πρώτη προπόνηση και μετά από κάποιες μέρες θα γίνει και η παρουσίασή του. Είναι γνωστά δύο ονόματα τα οποία ενδιαφέρουν το Παναθηναϊκό, τρία μάλλον. Του Καμαρά, του Γένσεν και του Βλαχοδήμου. Ο Βλαχοδήμος μάλιστα βρέθηκε χθες στο T-Center και τον έπεισαν φίλοι του Παναθηναϊκού, του έλεγαν γύρνα κλπ. Χαμογέλαγε ο Οδυσσέας. Του έλεγε μακάρι να γίνει και λοιπά. Τέλος πάντων, η ουσία με τον Βλαχοδήμο είναι ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά του είναι η Σεβίλη να τα βρει με την Νιουκάστη και να μείνει στη Σεβίλη. Όμως η Σεβίλη είναι απίθανο να δώσει τα λεφτά που δίνει η Νιουκάστη. Οπότε θα δούμε και τι θα γίνει. Στο θέμα του Βλαχοδήμου νομίζω ότι θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα γύρω στις αρχές Ιουλίου. Το πολύ μέχρι μέσα Ιουλίου. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάρει αποφάσεις για βασικό τερματοφύλακα και δεν πρέπει να πάει και παραπάνω αυτή η ιστορία για να έχει το βασικό τερματοφύλακα στα προκριματικά. Στο θέμα του Καμαρά, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών αρκετά προχωρημένες, της Αλληρώα και του Παναθηναϊκού. Εφόσον υπάρχει, καταλαβαίνετε, εξίτομη η μεταγραφή θα γίνει. Γίνονται διαπραγματεύσεις, να δούμε ποια θα είναι η τελική κατάληξη. Και αν αυτή η μεταγραφή ολοκληρωθεί, του Γιάννη θέλει μεγαλύτερη υπομονή, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα πολύ hot όνομα, είναι στην Premier League με τόσες γεμάτες συμμετοχές στην Brentford που ήταν πάρα πολύ καλή φέτος. Θα είναι μια πολύ μεγάλη ευχάριστη έκπληξη αν γίνει αυτή η μεταγραφή. Εγώ επιμένω και λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλές πιθανότητες, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος πέρσι ήταν βασικότερος στην Premier League και μου κάνει εντύπωση ότι είναι στα 30 του, θέλει να. Όχι, μου κάνει εντύπωση. Είναι λογικό να ψάχνει για κάτι άλλο. Φαίνεται όμως ότι έχει πιστεί και από τον Ίστρουπ και από το. Και το σκέφτεται για Ελλάδα. Έχει μιλήσει και με τον Ίστρουπ. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Για το Στόπερ, σας είχα πει και τις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχει ένας στόχος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται με την ομάδα του. Από όσο ξέρω, είναι ένας τριοπόδας ο Στόπερ. Και μένει μετά να δούμε τι θα γίνει με τη θέση του επιθετικού. Και με τη θέση του εξτρέμ που φυσικά θα παίξει ρόλο και το τι θα γίνει με τον Μπελίστρη. Μετά το Μουντιάλ θα έχουμε εξέλιξη τον Μπελίστρη. Τώρα έχουν έρθει διάφορα μηνύματα για τον Μπακασέτα και τον Τσιριβέγια. Τις προηγούμενες μέρες σας είχα αναφέρει, παιδιά, ότι σιώπης Μπακασέτας και Τσιριβέγια είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσουν ή κάποιοι από αυτούς. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή δεν έχει ειδοποιηθεί κάποιος. Ο Μπακασέτας δεν έχει ειδοποιηθεί. Δεν έχει ειδοποιηθεί κάποιος από αυτούς τους παίκτες για να αποχωρήσουν. Μπορεί να γίνει τις επόμενες μέρες, δεν το ξέρω. Μέχρι την ώρα που μιλάμε όμως δεν έχει γίνει και θα δούμε τι θα συμβεί, γιατί πιστεύω ότι όποια απόφαση ληφθεί θα ληφθεί μέχρι να φύγει η ομάδα για το εξωτερικό. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι ο Νίστρουπ θέλει ένα πολύ πιο κοντό ρόστερ. Δεν θέλει πάνω από 26-27 παίκτες, λογικό, για να μπορεί να δουλέψει κιόλας. Έχει και διάφορους δανεικούς παίκτες ο Παναθηναϊκός. Αυτούς που πρέπει να δούμε τα κάποια, είχε με τον Ταβάρης που έπαιζε στη Κυψιά. Με τον Βιλένα, ο οποίος δεν είναι δανεικός, αλλά αλλαγή λίγη σαν χρόνο του συμβολέου του. Πιστεύω θα γίνει μεγάλη προσπάθεια για να παραγεί πλέον και να φύγει. Είναι πολλά θέματα αυτά των αποχωρήσεων που δουλεύουν παράλληλα μαζί με τις μεταγραφές και στόχος είναι, ξαναλέω, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας να είναι τουλάχιστον ένα-δύο νέα πρόσωπα σε βασικές θέσεις για να μπορεί ο προπονητής να αρχίσει να δουλεύει και να χτίζει τον σιγά σιγά το βασικό κορμό των προκριματικών, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι οι μεταγραφές θα συνεχίζονται και στη διάρκεια του καλοκαιριού. Πιστεύω θα πάμε μέχρι και τέλος Αυγούστου. Οπότε στο πρωτάθλημα θα παρουσιαστεί μια άλλη ομάδα με περισσότερους παίκτες καινούριους από αυτούς που θα δούμε στα καλοκαιρινά προκριματικά, κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο. Αυτά, έλα, Κέτσε. Α, όχι, μάλλον όχι, Κέτσε. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με ΑΕΚ.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί το χώρο συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχουν ζητήσει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, ενώ υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της ίδιας μέρας θα εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας, έργο που αφορά στη διαμόρφωση ανοιχτού μουσείου με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κυρίως από την περίοδο των Υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε στη Σήμη το έργο στερέωσης και αποκατάστασης του κοδονοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου. Το έργο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Σήμερα, Πέμπτη, η κυρία Μενδώνη θα επισκεφθεί τη Χάλκη, όπου θα εγκαινιάσει δύο έργα, την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγιάς Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χάλκης, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μια έντονη αστάθεια λόγω εξωγενών παραγόντων. Οι επισκέπτες επιλέγουν πλέον κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, last minute, με ορίζοντα από 1 έως 8 εβδομάδες. Ενώ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα, ο μεγάλος γρίφος παραμένει για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη των τουριστών είναι πιο συντηρητική, ενώ πληγή για το νησί αποτελεί η αισθητή απουσία των Ισραηλινών τουριστών, υποστήριξε ο Νίκος Παυλακίδης, εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού του Δήμου Ρόδου και αντιδήμαρχος Λινδίων, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει» για τα ρευστά δεδομένα της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο. Ο Δήμαρχος Καλλιμνίων Γιάννης Μαστροκούκος, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», αναφέρθηκε στο οικονομικό αδιέξοδο της Δημοτικής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕΚΑ Λίμνου, απευθύνοντας έκκληση προς τους κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου για άμεση στήριξη μέσω επιστολής που ήδη έχει αποσταλεί. Το ζήτημα αφορά τη λειτουργία ενός δημοτικού πλοίου με εθνικό και κοινωνικό ρόλο, το οποίο παραμένει βασικό εργαλείο διασύνδεσης των νησιών. Παρότι το πλοίο ήταν έτοιμο για δρομολόγηση από τις αρχές του 2025, η σύμβασή του υπογράφηκε τελικά τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα να παραμείνει για μήνες ακινητοποιημένο, δημιουργώντας σημαντικά λειτουργικά κόστη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μαστροκούκος. Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την κατασκευή έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον οικισμό Απολλώνων Ρόδου, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Βασιλιανού για την ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 800.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Ο 33χρονος Αμερικανός σέντερ Ντεβόντε Άψον, που αγωνίστηκε με την ομάδα της Καρδίτσας στο φετινό πρωτάθλημα της Greek Basketball League, αποτελεί ακόμα μία μεταγραφή για τον Κολοσσό εν ώψη της ερχόμενης περίοδου. Ο παίκτης ήρθε στη χώρα μας το 2024 και στην πρώτη του χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν. 38 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Κώσκε Ζόλου, Γιώργος Τσανάκης, Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας, στον πήγμα Super FM. Γιώργος Γιαννής, στη ρύθμιση του ήχου της επιλογής μουσικής. Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έλα, και τσέ.
1: Ηρεμία, Γαλήνη στον πλανήτη ΑΕΚ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στο Μεξικό το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον άποψη που λέει, γιατί λέει ότι δεν υπάρχει καμία κίνηση μέχρι τώρα από τη Μοντερέι για τον Πινέδα και δεν είναι και σίγουροι αν αποτελεί στόχο της Μοντερέι ο Πινέδα. Είναι από το Fox, το δημοσιογραφικό, που είναι ένα σοβαρό μέσο. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε και τον Πινέδα το βράδυ. Μακάρι να παίξει για μένα και να πάει και καλά. Και από εκεί πέρα η ΑΕΚ κινείται για την επόμενη μεταγραφή της. Έχω μία υποψία ότι μπορεί να γίνει πιο γρήγορα. Δηλαδή, έχουμε πει μας τον Ιούνιο, αλλά να δούμε μέχρι τις 15 Ιουνίου πώς γίνει κάτι. Είμαι μέσω, είμαι κεντρικό αμυντικό. Αυτές οι δύο θέσεις είναι που τώρα η ΑΕΚ έχει ρίξει το βάρος. Επίσης, τι άλλο έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο από επικαιρότητα. Αυτά και τα υπόλοιπα μέσα από τα μηνύματα.
0: Ωραία, άρα ξεκινάς Γιώργο.
2: Ναι, έχουμε και πολύ πράγμα σήμερα. Λοιπόν,

Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η γνώμη του προπονητή είναι να πάει να βρει φρέσκο αίμα. Παίχτες που δεν τους είχε, ας πούμε, προηγούμενα χρόνια. Πήρε έναν, για παράδειγμα, το Φορτούνι, δεν θα πάρει 10. Και αν δεν υπάρχει, δεν προκύψει κάτι άλλο, μπορεί να στραφεί και σε αυτούς. Αλλά, για παράδειγμα, ο Κάρμο πέρυσι είπε: εγώ φεύγω, πάω σε καλό πρωτάθλημα. Πήγε στην Ισπανία, έπεσε από το Γενάρη η ομάδα του. Δεν ξέρουμε και φέτος αν θέλει. Γιώργο, ισχύει στη μεταγραφή Καμαρά, έχει μπει η Σφίνα Ολυμπιακός, ο γνωστός Μιχάλης. Γνωστέ Μιχάλη, δεν νομίζω πως έχει μπει ο Ολυμπιακός. Σφίνα, φαντάζομαι εννοεί τη μεταγραφή του Καμαρά που προσπαθεί να κάνει ο Παναθηναϊκός, του Ετιέν Καμαρά. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι και αυτό ήδη πριν από μερικό διάστημα, κάποιες εβδομάδες, κάνα δύο μήνες τέλος πάντων, ότι προτάθηκε για τον Ολυμπιακό Καμαρά. Να μπει και Σφίνα τώρα για τον Καμαρά Ολυμπιακός, όχι. Όχι. Καλησπέρα στην παρέα Μάκης από Νίκη, για την Πάση. Ο Γιαννούλης λέει με το θρύλο έπρεπε να πει το ναι. Εντάξει, παιδιά, επιλογές είναι αυτά κάθε φορά. Να δούμε. Τώρα πώς θα του βγει. Μπορεί να του βγει σε καλύτερο. Μπορεί να πάει στην Αγγλία, ξέρω εγώ. Μπορεί να μείνει στην Αουγκσμπουργκ. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, Γιώργο λέει: πες μου κάτι, αν ξέρεις, το σκάουτ του Ολυμπιακού γίνεται με πολλοί επιλογές. Λέει: εφαρμογές, data ανάλυση. Πάνε και δουλεύουν σε ολόκληρα παιχνίδια συχνά. Όπως λέει για το μικρό Γάλλο. Ποιο μικρό Γάλλο? Ο Γάλλος αυτός είναι 27, δεν είναι μικρός. Άλλες τον. Που ξεχνάω για το όνομά του συνέχεια. Του. Πάμε, του Καντιού. Αλλά ναι, προφανώς παιδιά γίνονται και μέσω εφαρμογών που έχουν ανάλυση με δεδομένα. Βλέπουν όλα τα παιχνίδια μέσα από τις πλατφόρμες. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες. Υπάρχουν μια-δύο που είναι πασίγνωστες, ξέρουν όλοι. Αλλά πολλές φορές ναι, πηγαίνουν και βλέπουν και από κοντά ποδοσφαιριστές. Δεν είναι κάτι στάνταρ ότι γίνεται ή το ένα ή το άλλο. Υπάρχουν πολλές. Πολλές. Πώς να το πω. Με πολλούς τρόπους μπορείς να κάνεις σκάουτινγκ. Μπορεί να δώσει, λέει, λεφτά ο Μαρινάκης, λέει, και το Γιάρεμτσου για το Σιμεώνε, τον επιθετικό. Δεν ξέρω πώς σου ήρθε αυτό το όνομα τώρα. Το Σιμεώνε. Πραγματικά δεν ξέρω πώς σου ήρθε. Που παίζει τώρα στην Ιταλία, που είναι, δεν θυμάμαι. Βερόνα ήτανε, Νάπολη ήτανε. Λοιπόν, ναι, ρε Γιώργο, λέει, 25 και πρέπει ο Πιρόλα. Ο Ερυθρός Αστέρας πέρυσι πούλησε 25, λέει, και στόπερ σε αγγλική ομάδα. Νομίζω αυτός που πούλησε ο Ερυθρός Αστέρας πέρυσι ήταν ένα παιδί 17-18 χρόνων πάντως. Αλλά ναι, τον είχε πουλήσει 20 κάτι εκατομμύρια. Είναι λογικό. Ιδιαίτερα πόσο μάλλον τον θέλουν οι Ιταλοί, που δεν έχουν πολλούς Ιταλούς, και ο Ολυμπιακός να αξιώσει πολλά χρήματα, γιατί έχουμε δει και τι παίχτης είναι και τον είδαμε και στο Champions League που μια χαρά αντεπεξήλθε. Και στο Europa League πέρυσι. Χίλιες φορές να φύγει ο Μπρούνο Λί αντί του Ορτέγκα, πιο καλός παίχτης. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχω κατασταλάξει. Να σου πω την αλήθεια. Τον Ορτέγκα τον έχουμε δει περισσότερο από τον Μπρούνο. Νομίζω ότι ο Μπρούνο. Ο καθένας έχει τα προτερήματά του και τα άτομα του. Τώρα δεν μπορώ να. Δεν ξέρω, σε μια σύγκριση. Αν απαντά σήμερα ο Μάρμολ, περιμένουμε σύντομα. Σήμερα, αύριο, πολύ σύντομα, την απάντηση του Μάρμολ στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι αστείες, λέει ο φίλος. Αυτό που λες που το ξέρεις ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, που το ξέρεις ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής από μια χρονιά. Είπα ότι έκανε μια τρομερή χρονιά στη Γαλλία φέτος ο Γάλλος, ο Καντιού. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που είπα. Με τη Λοριάν έκανε μια τρομερή χρονιά στο πρωτάθλημα της Γαλλίας. Λοιπόν, το μεγαλύτερο λάθος λέει ότι μετά το Champions League νέων, Γιώργο, δεν ψάχνουμε ταλέντα, λέει, ψηλοέτοιμα που μας άρεσαν σε ηλικίες 16-17 πανευρωπαϊκά. Να συνεχίσω τη σκέψη μου για τους νέους. Πρέπει να βάλουν στόχο, παράδειγμα, λέει, να δώσουν 2 εκατομμύρια σε 5 παίκτες 16-17 χρόνια αστέρια από ευρωπαϊκές κάπου 17. Εντάξει, δεν είναι όπως για τους μεγάλους, δεν είναι εύκολο να φέρεις πολλούς. Έτσι δεν είναι και για τους μικρούς. Το γεγονός ότι πέρασε μια χρονιά φέτος που ο Ολυμπιακός δεν τα πήγε τόσο καλά στα τμήματα υποδομών έχει κάνει τον Ολυμπιακό μέσα σε ζώνη να πάρει αρκετούς ποδοσφαιριστές νεαρούς και καλούς και νομίζω ότι θα συνεχίσει και φέτος. Έτσι θα συνεχίσει και φέτος. Κυρίως Έλληνες και ό,τι βρει μετά και από το εξωτερικό, δεν είναι κακό αυτό σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα και πάμε σε break. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Zomat Thermosystem, με 5 διαφορετικά συστήματα. Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστου θέρμανσης και ψήξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος, η Zomat Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητας της Zomat. Πάμε break, γυρίζουμε.

0: 94,6.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Συνεχίζει, ποιος συνεχίζει?
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Εγώ ή όχι, ναι, και εσύ τρίτος, είπε. Μάλιστα. Αυτό το ρώτησα, το απάντησα και πριν. Αν ισχύει ότι οι Μπακασέτες και οι Τσεβέκοι έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν του υπολογίζουν οι Ρίστρομοι και πρέπει να ψάξουν να βρουν ομάδα, μέχρι τώρα δεν έχουν ειδοποιηθεί. Τώρα τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες μέρες, παιδιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, Τάσο, από τη στιγμή που ο Σβιντέσκι και ο Πάντοβιτς φεύγουν και ο Ντέσσερ δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα είναι έτοιμος, δεν πρέπει να πάρουμε δύο φόρ. Το είπα και χθες αυτό, φίλε μου, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα φόρ σίγουρα, σε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ειδικά αν παίζει με δύο επιθετικούς, υπάρχουν και παιχνίδια που θα παίζει με δύο επιθετικούς ο Νίστρουπ, μπορεί να πάει και για δεύτερο. Ο Ντέσσερ θα είναι εκεί, πιστεύω, μέσα Αυγούστου έτοιμος. Για προπονήσεις θα ξεκινήσει αρχής Αυγούστου. Μέσα Αυγούστου, αλλά δεν θα είναι σύντομα έτοιμος, οπότε είναι πολύ σωστό το ερώτημά σου. Καλησπέρα, Τάσο. Ο Βλαχοδήμος ήταν χθες βράδυ ο ΆΚΑ. Είναι κάποια ένδειξη αυτή? Εντάξει, ο Οδυσσέας είναι δεμένος στον Παναθηναϊκό, παιδιά. Είναι δεμένος και το έχει πει το παιδί ότι αν γυρίσει στην Ελλάδα θα γυρίσουμε όμως στον Παναθηναϊκό. Και το εννοεί, δεν είναι, το κάνει. Και πρέπει να πω ότι τις δύσκολες μέρες του Παναθηναϊκού, ο Οδυσσέας την εξυπηρέτησε την ομάδα τότε που είχε φύγει χωρίς να υπάρχει μεταγραφική περίοδος. Γιατί από τα λεφτά αυτά ο Παναθηναϊκός τα χρησιμοποίησε για να βιώσει. Για να μπορέσει να ζήσει, να μπορέσει να βγάλει τη χρονιά. Λοιπόν, είναι δεμένος. Φυσικά πήγε να δει τον μπάσκετ που του άρεσε και τον Παναθηναϊκό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει πάρει την απόφαση τώρα να γυρίσει στον Παναθηναϊκό και στην Ελλάδα. Είναι κάτι που θα το ξέρουμε το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Λοιπόν, καλησπέρα στο Κατάρ. Το είδα και εγώ όλο για όλο το Μουντιάλ. Το κατάπια ολόκληρο και το ευχαριστήθηκα πολύ. Τώρα ναι, όχι μόνο οι ώρες, αλλά τα μάτς πολύ περισσότερα. Αδύνατο να τα δεις όλα. Ναι, γιατί είναι περισσότερες οι ομάδες.
2: Ναι, το παρακάνανε, ρε φίλε.
1: Είναι 46, δεν είναι.
2: Οι όμιλοι είναι πόσοι, 12-14.
1: 12. 48 ομάδες. Και λένε, και υπάρχει σκέψη πως γίνει 64 μετά.
0: Εντάξει.
2: Μετά παίζουν όλοι, ρε φίλε.
0: Να μην γίνεται προκριματικά μετά, ρε φίλε.
1: Αν μείνουμε εκτός και με 64, να το κλείσουμε.
0: Δεν γίνεται.
2: Και ο Άγιος Μαρίνος θα πάει με 64.
1: Λοιπόν, ωραίο, γιατί.
0: Λέω, φίλος, γιατί δεν παίρνουμε και εμείς την επαναδότηση για Γιαννούλη. Ψάχνουμε αριστερά μπακ και θα ήταν σημαντική αναβάθμιση. Αν θέλει την άποψή μου, εγώ τον ήθελα τον Γιαννούλη στον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, όμως, να πάει να δώσει όταν έχει τον Κυριακόπουλο 5 εκατομμύρια για έναν παίκτη ο οποίος θα τον υπολογίζει βασικό, αλλά δεν θα είναι σε όλα τα μας βασικός, εννοώ στην ομάδα του. Έτσι, τόσα θέλει η ομάδα του. Και ο Γιαννούλης νομίζω ότι είναι 30-31, πόσο είναι. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν έχει μεταπολιτική αξία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι too much. Έχεις μεγαλύτερες ανάγκες. Δηλαδή, έχεις πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να δώσεις λεφτά στα χαφ. Αυτό λέω. Παρά στη θέση του, τέτοια λεφτά, παρά στη θέση του αριστερού μπακ. Λοιπόν, με τον Μπάτι γίνεται, μένει, έχει φύγει. Αν αποκτηθεί αριστεροπόδαρο στο όπερ, Παναθηναϊκός έχει στόχο, δεν το αποκλείω να φύγει ο Τουμπά. Θα δούμε. Τάσο, διαβάζω για αλλαγές στο ρόστερ που ζητάει ο Νίστρου. Πολύ φοβάμαι θα τον φάνε και αυτόν όπως το Ρούι Βιτόρια. Μα ο Ρούι Βιτόρια δεν φαγώθηκε επειδή ζητάει για αλλαγές, φίλε μου. Ο Ρούι Βιτόρια έμεινε περισσότερο από οποιονδήποτε από τους τελευταίους. Έφυγε διότι παρουσίασε μια εικόνα η οποία πέρα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που πήγε πάρα πολύ καλά, στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ προβληματική. Και κυρίως στο ξεκίνημα της σεζόν που έμεινε, αλλά και η σεζόν που έκλεισε. Ήταν για να φύγει γιατί είχε προβληματική εικόνα η ομάδα. Βγήκε δεύτερη ομάδα στα play-off με τα καταπληκτικά παιχνίδια που έκαναν ΝΑΗ. Γι' αυτό έφυγε. Δεν είχε καμία σχέση. Οι αλλαγές στο ρόστερ έχουν συμφωνηθεί. Υπάρχει ταύτιση απόψεων της διοίκησης, των ανθρώπων της διοίκησης με τον Ίστρο. Αν ξέρουμε πότε θα βγουν οι καινούριες εμφανίσεις και αν ξέρεις περίπου πώς θα είναι. Ούτε το ένα ξέρω. Μάλλον οι καινούριες εμφανίσεις βγαίνουν συνήθως εκεί λίγο πριν το πρώτο τελευταίο φιλικό, κάπου εκεί βγαίνουνε και τους φοράει η ομάδα. Το πώς θα είναι δεν ξέρω. Ο Γιώργος στο Μαϊάμι. Τάσο, βλέπω ότι γίνονται καλές κινήσεις και για να πάρουμε και για παίκτες που πρέπει να φύγουν. Καλύτερα για τον Μπάκα να φύγει, αλλά εγώ το προτιμάω από τα μπόρδα. Μάλιστα. Έτσι όπως θα κάνουμε φέτος, μας δίνεται ευκαιρία να πάμε πολύ καλά Ευρώπη, εννοείται ο Κόμφερες ο φίλος, και να φτιάξουμε πολύ το συντελεστή μας. Και σαν μεγάλη ηλικία, πάντα βάζω Ευρώπη πρώτα, Βασίλης. Ναι, Βασίλη μου, δίκιο έχεις. Γιατί έχει ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές ευρωπαϊκές βραδιές με τον Παναθηναϊκό. Είναι απόλυτα λογικό να βάζεις την Ευρώπη πρώτα. Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες, ότι είναι μεγάλη ευκαιρία εάν τελικά παίξει τη league phase του conference ο Παναθηναϊκός, γιατί το δύσκολο είναι να μπει στη league phase, τα καλοκαιρινά προκριματικά πάντα είναι παγίδες και είναι δύσκολο όποιος και είναι ο αντίπαλος. Εάν μπει λοιπόν στη league phase, να κάνεις μια πορεία που θα βοηθήσει την ομάδα να πάρει πολλούς βαθμούς στο ranking. Έλα κύριε Κεσέ.
2: Ας πούμε και εμείς τα λίγα μας μηνύματα, έως ελάχιστα. Τι γίνεται ρε παιδί.
0: Τι, ψάχνεις.
2: Και έτσι αποκλείς να κάνεις διακίνηση για Γιαννούλη. Είναι Έλληνας, μπαλά το μπακ. Ταιριάζει τον τρόπο παιχνίδι του Νικόλετς. Αποχωρεί ο Πένραης, πρώτος αυτός, δεύτερος ο Πίλιος. Ωραίο το σενάριο φίλε. Αλλά η ΑΕΚ δεν έχει ενδιαφερθεί μέχρι τώρα για τον Γιαννούλη. Είχε κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση πριν 2 χρόνια. Πραγματικά πολύ μεγάλη. Την καλύτερη πρόταση που είχε ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης δεν ήθελε να έρθει. Αυτό λένε στην ΑΕΚ ότι τους έχει μείνει κιόλας. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ κοιτάει σε άλλες θέσεις. Τι να σου πω. Όπως είπα και ο Τάσος πριν, να πω κι εγώ ότι σαν Κώστας θα ήθελα τον Γιαννούλη στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα είναι βέβαια τα 4,5-5 εκατομμύρια που είναι για την Άγκσπουρτ. Νομίζω ότι είναι ποσό που δεν μπορεί να το δώσει εύκολα μια ομάδα και ιδίως αν δεν έχει στον προγραμματισμό της να πάρει αριστερό μπακ. Τι να πω. Δεν ξέρω. Για μένα είναι ο καλύτερος ένας αριστερός μπακ πάντως. Ο Κέτσα θα ελπίζει να μην ακουμπήσει Χόρτο Πινέδα όλο το Μουντιάλ. Όχι φίλε μου, αλήθεια δεν το ελπίζω. Αυτό τον αγαπάω πολύ τον Αρμπελίν και θέλω να παίξει και μακάρι να πάει και καλά. Πότε έρχεται το στόπερ, θα δούμε φίλε μου, έχει ΑΕΚ στόπερ αυτή τη στιγμή, δεν καίγεται, θα έρθει όταν μπορέσει να πάρει αυτόν που θέλει. Δεν καίγεται να έχει ένα στόπερ να το βάλει αμέσως να παίξει ξέρω εγώ προκριματικό ή κάτι. Οπότε έχει όλη την άνεση και να περιμένει και να κάνει τη διαπραγμάτευση όπως θέλει αυτή. Κώστα κλείσα εισιτήρια για Ολλανδία τέλος Ιουλίου στην προετοιμασία, Γεράσιμος Δανία, μπράβο ρε Γεράσιμε. Αυτά νομίζω είναι παιδιά. Να ρίξω και μια ματιά, μήπως είδε και τίποτα καινούριο.
0: Ρίξω μια ματιά και αν δεν έχει κάτι καινούριο, να πάμε στο αθλητικό δελτίο.
2: Όχι, δεν μαθαίνουμε τίποτα για αυτού που θέλει. Α, και είναι το ίδιο χέμηθι για τι προτάσει που δέχεται. Μπορεί αυτή τη στιγμή να διαπραγματεύεται πώληση. Νομίζω είναι πιο χέμηθι όταν δέχεται προτάσει. Αν κρίνω από πέρυσι. Να σου πω την αλήθεια. Πότε θα βγουν οι δικέ μα νέε εμφανίσει. Συνήθω στην ΑΚ βγαίνει Ιούλιο, στο πρώτο φιλικό. Εκεί περίπου. Τώρα τι να σου πω. Αυτά.
0: Ωραία. Πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια. Όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς.
6: Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτη Αλαβές Ντένις Σουάρες εξετάζει ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέλος Μεντιλίμπαρ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στον Big Wins Sport FM ο Κώστας Νικολακόπουλος. Σενάρες στη Γαλλία για τον μέσο της Λοριάν Καντιού. Αναμονή για την απάντηση του στόπερ της Las Palmas Marmol. Φιλικό με την Alkmaar στις 25 Ιουλίου θα δώσουν ερυθρόλευκη όπως έκανε γνωστό η Ολλανδική ομάδα. Καμία πρόθεση αποχώρησης από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκο, ενώ δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση με την Al-Sadd, σύμφωνα με το περιβάλλον του Ρουμάνου προπονητή. Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γιαννούλη με την Bild να κάνει λόγο για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του δικεφάλου του Βορρά και της Augsburg. Το βάρος στην ολοκλήρωση των μεταγραφών Γένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει τον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκοπ Νίστρουπ στην Αθήνα τη Δευτέρα βρίσκονται οι πράσινοι. Παίκτης από το εξωτερικό, ο πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ στη λίστα παραμένει ο Ζωγαρίτης. Να κλείσουν 1-2 μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα. Ωστόσο, οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κύπελο. Στον όμιλο Sky πέρασαν και επίσημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας και του Super Cup, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η συμφωνία έχει τρίτη διάρκεια, ενώ σε ό,τι αφορά στην ονομασία, νέος χορηγός είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα αποδεχτεί το Σάββατο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο παιχνίδι που θα κρίνει τον τίτλο του στοίχημαν GBL. Το ενδεχόμενο να δώσουν στο Βελιγράδι τα πρώτα μάτς της επόμενης σεζόν στη EuroLeague φέρονται να εξετάζουν οι Πειραιώτες σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία. Πάμε να το πάρουμε εκεί τα λόγια του Ρικίνα Ταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού και εν ώψη του πέμπτου αγώνα της σειράς των τελικών στο Φάληρο. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας ερωτηματικό για Όσμαν. Τις επόμενες ώρες θα διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι για τα επόμενα 2 χρόνια ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο Αμερικανός φόρουαρντ, ο οποίος στην προηγούμενη περίοδο αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, είχε κατά μέσο όρο 12,3 πόντους, 4,1 rebound, 2,1 assist και 1,6 κλεψίματα. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ντέβιν Κάναντι για ακόμη σεζόν ανακοίνωσε η Μύκονος Μπέτσον. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών ρίχνεται ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Προ-Ρέκο στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Πρώτο σπριτ στις 10 κάλυψη από Art Sports 2. Νωρίτερα, στον άλλο ημιτελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται στη Μάλτα, παίζουν Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος στις 8. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League Βόλεϊ Ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μία ανάσα από τη συμφωνία με το Δήμο Γλυφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λιούγκας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση. Νωρίτερα, ο ερασιτέχνης ανακοίνωσε την παραμονή του κεντρικού Patrick Gassman. Παρελθόν για τη Μονακό αποτελεί μετά από μια πενταετία ο Mike James. Ήταν υπέροχα, απρόβλεπτα, τρελά και καταπληκτικά χρόνια και δεν θα τα αντάλλασα με τίποτα στον κόσμο, έγραψε στα social media ο Αμερικανός Guard. Ανοίγει απόψε η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 και Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Top FM 102,4.

Τα ρολόγια δείχνουν 8 λεπτά μετά τις 5 και αρχίζει το Βιεσπόρ και πάλι κοντά σας και σήμερα με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου. Την ήρεμη δύναμη του OFM, ο οποίος βρίσκεται σε ρύθμιση στον ήχο επιλογή της μουσικής, ο Παύλος Δακοπούλης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 6. Θυμίζω για τις συχνότητες 102,4 για την πόλη της Ρόδου και τις γύρω περιοχές, για κεντρικά και νότια και ορεινά συντονιστήτες τους 97,4 για πιο καθαρή λήψη. Και αν αντιμετωπίζετε το οποιοδήποτε πρόβλημα έτσι, στην ακρόασή σας, ένα τηλέφωνο στο 68585 έτσι, για να μας το αναφέρετε και να δούμε από εκεί και πέρα πώς μπορούμε να διορθώσουμε και να βελτιωθούμε.

Και όσο πολύ σωστά μου υπενθυμίζει ο Μιχάλης, ένας πολύ εύκολος, άνετος και δωρεάν τρόπος επικοινωνίας είναι και το Viber, έτσι, του σταθμού, στο 6937-348-348, 6937-348-348, και μπορείτε να στέλνετε φυσικά τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε για να το κουβεντιάσουμε.

Λοιπόν, ότι έχουμε για σήμερα κουβέντα για τα του τοπικού ποδοσφαίρου ασφαλώς. Είχαμε την επισημοποίηση σήμερα της παραμονής του Παναγίου της Σπάρταλη στην τεχνική ηγεσία του Γιάλισσου. Μια συμφωνία η οποία έχει κλείσει εδώ και αρκετό καιρό. Η αλήθεια είναι απλώς σήμερα επισημοποιήθηκε με την ανακοίνωση της διοίκησης του Γιάλισσου. Ο Παναγίου της Σπάρταλη θα είναι κοντά μας στο δεύτερο μέρος του τοπικού σφόρου. Και θα δούμε και άλλα θέματα της τοπικής επικαιρότητας και θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, γιατί ο Κόλοσσος ανακοίνωσε μια ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφή.

Κολοσσόπιος γίνεται από νωρίς και ανακοίνωσε την αποκτήση του Peyton Willis. Ποιος είναι αυτός, διαβάζω από την ανακοίνωση του συλλόγου. Ο Peyton Willis λοιπόν γεννημένος στις 31 Ιανουαρίου του 1998 και με ύψος 1,93 αγωνίζεται ως shooting guard. Στην κολυγιακή του καριέρα πέρασε από τα Vanderbilt το 2016-2018 Μινεσότα της σεζόν 20-22 και το Σάρλεστον της σεζόν 20-21. Ο πρώτος επαγγελματικός σταθμός της καριέρας του ήταν το Ισραήλ, η Χάπουελ Γκιλμπόα Γκαλίλ, στην οποία αγωνίστηκε το 2022-2023. Σαν η πρώτη γνωριμία του ουσιαστικά έτσι με το μπάσκετ, το οποίο παίζεται στα μέρη μας ή κοντά στα μέρη μας, και πιο κοντά ήρθε την επόμενη σεζόν, οπότε και μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Πιστόλια. Ακολούθησε ένα πέρασμα από την Ισπανία το 2024, το καλοκαίρι. Εκεί υπέγραψε στην Τενερίφη, από την οποία και αποχώρησε τον Νοέμβριο για να επιστρέψει στην Ιταλία και στην Βανόλη Κρεμόνα. Την περσινή χρονιά μέτρησε 28 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας, έχοντας κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 rebound, 3,6 assist και 1,2 κλεψίματα.

Επιδώσαμε τι άλλο αξιοσημείωτες και πολλά υποσχόμενες για το σύνολο του Άρη Νικογιάννη, ο οποίος ασφαλώς και έδωσε τη συγκατάθεσή του για να προχωρήσει η μεταγραφή αυτή. Για να συνεχίσει τη δική του πολύ καλή παράδοση, αλλά και την παράδοση του Κολοσσού στις καλές επιλογές Αμερικανών παικτών.

Τώρα στα τοπικά ποδοσφαιρικά, οι ομάδες συνεχίζουν να κινούνται αρκετά δραστήρια προκειμένου να κλείσουν κενά, έτσι να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατόν τα ρόστερ με τα οποία θα παίξουν στις διοργανώσεις της επόμενης αγωνιστικής σεζόν. Μία από αυτές είναι και ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα και επισήμως την απόκτηση του Ραφαήλ Φλεβάρη. Στα 30 χρόνια, έτσι, ο Μέσος, ο οποίος αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στον Εθνικό Αρχίπολης και στον Αστέρα Μασάνος στην δεύτερη κατηγορία, επιστρέφει στην πρώτη, από την οποία έχει εμπειρία παραστάσεις, καθώς στο παρελθόν έχει υπηρετήσει και την ΑΕΡΑ, τον Ιάλη, τον Απόλλωνα Καλυθιών και τον Διαγορά.

Οι κυτρινόμαυροι, οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν ανάλογα και στο επόμενο διάστημα, έτσι καθώς έχουν υψηλούς στόχους για την επόμενη σεζόν, παρεπτόντως σήμερα ανοίγουν και το στέχη τους στην πλατεία του Αρχαγγέλου για αρκετές εβδομάδες για να αντλήσουν από εκεί, όπως κάνουν όλα τα σωματεία, τα περισσότερα τουλάχιστον έτσι, τα οικονομικά τους. Το ίδιο θα πράξει από το Σάββατο και ο Κλεάνθης παρεπτόντως. Το στέχη του Παραδείσου ανοίγει στην πλατεία του Παραδείσου κατά τις 6 το απογευματάκι του Σαββάτου. Και θα λειτουργήσει μέχρι και την γιορτή της Αγίας Μαρίνας, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Ο Κλεάνθης, ο οποίος είναι έτοιμος να επικυρώσει από την ερχόμενη εβδομάδα 2 μεταγραφές και περιμένει 3 απαντήσεις ποδοσφαιριστών του φετινού κορμού, με τους οποίους θα γίνει ίσως και αύριο μια τελευταία συζήτηση. 3 περιπτώσεις δεν τις λες και εύκολες, δεδομένου πως μιλάμε για παίκτες οι οποίοι έχουν θέματα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, οπότε δεν είναι βέβαιο αν θα συνεχίσουν. Μιλάμε για τον Άγγελο Γαμπιεράκη, για τον Στέργο Χατζηκοσμά, αλλά και για τον Γιώργο Γιωραδαμνή. Είναι τα 3 σημαντικά ερωτηματικά τα οποία ζητούν απάντηση, έτσι, για την διοίκηση του Κλεάνθη, προκειμένου να έχει μια εικόνα για το πώς θα πρέπει να κινηθεί από εκεί πέρα.

Αναγυρός ήρθε εδώ μεταξύ και από τον ανθρώπου του Δημιλιά, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται για την πρώτη σεζόν μετά από πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Την αιστεία του θα συνεχίσει να υπερασπίζεται ο Παύλος Κουκουντρής. Τη θέση έχει κερδίσει έτσι και αλλιώς με το Σπαθί του τα τελευταία 3 χρόνια, ένας από τους βασικούς συντελεστές της ανώδου της ομάδας φέτος.

Και εδώ που τα λέμε, η αλήθεια είναι πως πάντα όταν ανακοινώνεται από έναν σύλλογο έτσι, η συμφωνία με τον τερματοφύλακα, υπάρχει σχετική ανακούφιση. Δεδομένου πως η θέση έτσι, είναι ιδιαίτερη, πέρα από αυτό, οι καλοί έμπεροι δεν περισσεύουν στην τοπική αγορά και συνήθως γίνεται μάχη.

Ο Γεωργιατόπεδος όμως κατέγραψε και μία αποχώρηση ποδοσφαιριστή. Είναι η πρώτη και μιλάμε για τον Μιχάλη Ατσίδη, τον πρωτοσκόρερ της ομάδας στην φετινή σεζόν.

Η διοίκηση του σωματείου τον αποχαιρέτησε σε μια πολύ ζεστή θερμή ανακοίνωση, έτσι, Γκάρδια, για την διετή παρουσία του στην ομάδα, έτσι, ευχαριστίες και για τα 10 τέρματα τα οποία σημείωσε φέτος, και αυτά ήταν που τον κατέταξαν στην πρώτη θέση των σκόρερ του Ατρόμητου, έτσι, στο πρωτάθλημα του πρωτομήλου της δεύτερης κατηγορίας.

Καθαράκη, για λίγο στη β' κατηγορία, μια μεταγραφή πάρα πολύ σημαντική και ενδεικτική των μεγάλων στόχων που έχει για του χρόνου. Ανακοίνωσε ο Διγενής, ο οποίος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που τον ήθελαν να είναι κοντά στην απόκτηση του Αρνάλδου Πελαρδί. Αρχικά, έτσι, ο Πελαρδί, ο οποίος έπαιξε φέτος στον πρωταθλητή 12ου Γιάλισσο και επιστρέφει σε μια ομάδα που την γνωρίζει καλά, όπως και τον προπονητή που θα συναντήσει, τον Τάκη Μπεκιάρη. Ο επόμενος στόχος είναι ο Φαρκίσιος Λίκο Πάντης και αυτός από τον Γιάλισσο. Οι δύο πλευρές έχουν το κοντά και δεν θα είναι έκπληξη αν έτσι σήμερα αύριο έρθει μια ανακοίνωση νέα, δεύτερη. Και μιλάμε σίγουρα για δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές, οι οποίες δυναμώνουν αισθητά τον Διγενή. Έτσι, δύο παιδιά τα οποία πέρα από ταλέντο έχουν πλέον και τις παραστάσεις και την εμπειρία για να βοηθήσουν και να δώσουν το κάτι παραπάνω. Ενώ δεν αποκλείεται και μια μεταγραφή έκπληξη ενός πολύ έμπειρου παίκτη. Το παλεύουν 29, έτσι, οι ονόματα δεν διαρρέουν τουλάχιστον προς το παρόν, αλλά είναι δεδομένο έτσι πως ο Διγενής θα κινηθεί δυναμικά για να μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα έτοιμη να πρωταγωνιστήσει και να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Και άλλωστε είναι και η φυσική κατηγορία του συλλόγου.

Εντάξει, σήμερα προέκυψε και ένα θέμα με μια απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία ανακάλεσε παλαιότερες αποφάσεις αναγνώρισης και νομοποίησης τεσσάρων ποδοσφαιρικών σωματείων της Δωδεκανήσου. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως υπάρχει κάποιο θέμα, ίσα-ίσα μοιάζει να γίνεται μια διευκόλυνση απλοποίηση των διαδικασιών. Μιλάμε για τον Μπάσκ Λιπιού, την Ασπίδα Πολακέας, τον Ηρακλή Μαρίτσον και τη Ρόδο.

Και αυτό διότι υπήρχαν ανοιχτά γραφειοκρατικά ζητήματα σε σχέση με την εγγραφή του στο Μητρό. Έτσι, μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία, εν πάση περιπτώσει, για να κλείσει έπρεπε να προχωρήσει η Γενική Γραμματεία σε διαγραφή των σωματείων από τα σχετικά Μητρώα, για να μπορέσουν και τα ίδια από εκεί πέρα να κινηθούν από την αρχή και να προχωρήσουν στην επανεγγραφή του. Έτσι, καταθέτοντας όλα βέβαια τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτό θα γίνει τουλάχιστον από τα 3 από τα 4 για την Ρόδο. Τώρα, εδώ υπάρχει ακόμα το ανοιχτό το θέμα της προσωρινής διοίκησης. Πριν μια προσωρινή διοίκηση επιτροπή μέχρι στιγμής, η υπόθεση από ό,τι πληροφορήθηκα και δικάστηκε σήμερα, αλλά ζητήθηκε αναβολή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχουμε νέα μέχρι τέλος της εβδομάδας, άντε το πολύ μέχρι τις αρχές της επόμενης. Γενικά, από ό,τι μαθαίνω, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια κινητικότητα, έτσι. Κάτι γίνεται, κάτι ψήνεται, περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα.

Με ζητούν να αλλάξει σελίδα και από εκεί πέρα να ληφθούν αποφάσεις για την επόμενη μέρα, όχι μόνο για την Ακαδημία που και αυτή έχει εδώ και καιρό τα δικά της ζητήματα να αντιμετωπίσει, αλλά για να δούμε τι θα γίνει με την ανδρική ομάδα, έτσι, αν θα συγκροτηθεί και αν θα λάβει μέρος στο επόμενο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, όπως έχει το δικαίωμα. Και αν ναι, με ποιους, πώς και με ποιους στόχους.

Στα τοπικά νέα έχουν και οι Πάνθυρες, νεοφώτιση και αυτή στην πρώτη κατηγορία. Οι Πάνθυρες οι οποίοι θα προχωρήσουν, είναι επίσημη απόφαση, στην ίδρυση νέας ομάδας για να παίξει στην τρίτη τοπική κατηγορία. Έτσι, οι Πάνθυρες Β, αναπτυξιακή ομάδα, μπορούν να το κάνουν φέτος, έχουν το δικαίωμα. Διαβάζω τη σχετική ανακοίνωση. Η Ακαδημία Πάνθυρες Ρόδου δημιουργεί την γέφυρα ανάμεσα στην Ακαδημία και την ανδρική ομάδα που θα αγωνίζεται από φέτος στη μεγάλη κατηγορία. Το τμήμα K23 θα αγωνίζεται από φέτος στην τρίτη τοπική κατηγορία και θα έχει ως στόχο την εξέλιξη και τη βελτίωση των ποδοσφαιριστών μας που προέρχονται από τα σπλάγνα του συλλόγου μας. Και μάλιστα, όπως αναφέρεται και στην σχετική ανακοίνωση, μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία διεξαγωγής ανοιχτών δοκιμαστικών για όποιον ποδοσφαιριστή θέλει να δοκιμάσει την τύχη του για να ενταχθεί, να ακολουθήσει αυτό το νέο εγχείρημα.

σχολιάσει μια καλή επιλογή. Έτσι. Νομίζω ότι κάθε ομάδα η οποία έχει ακαδημία, έχει ομάδα K16, καλό είναι να κάνει το βήμα και να δει την ευκαιρία στην τρίτη κατηγορία μέσα από την κάθοδο μιας αναπτυξιακής ομάδας.

Όσο ομάδες το έκαναν πάντως, μεγαλύτερο κατηγορείο δεν το μετάνιωσαν. Είδαν κέρδος και ο Γιάλισος φέτος για πρώτη φορά και η ΑΕΡΑ που κατεβάζει την Αραβίδα στην τρίτη κατηγορία. Την κατέβαζε μάλλον γιατί η Αραβίδα προβιβάστηκε.

Και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ούτως ή άλλως, γιατί βλέπω τον Μιχάλη Παπαγεωργίου έτοιμο έτσι να πατήσει το σχετικό κουμπάκι. Καθότι η ώρα είναι 5:30 σε λίγα δευτερόλεπτα, οπότε επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι κοντά σας με τη συζήτησή μας με τον Παναγιώτη Σπάρταλη, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα και επισήμως από την κυρία Σουγιάλη, ο άνθρωπος ο οποίος παραμένει στην τεχνική ηγεσία των πρωταθλητών.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί το χώρο συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τη δωρεάν παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλιού νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχουν ζητήσει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, ενώ υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της ίδιας μέρας θα εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας, έργο που αφορά στη διαμόρφωση ανοιχτού μουσείου με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κυρίως από την περίοδο των Υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε στη Σύμη το έργο στερέωσης και αποκατάστασης του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου. Το έργο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Σήμερα, Πέμπτη, η κυρία Μενδώνη θα επισκεφθεί τη Χάλκη, όπου θα εγκαινιάσει δύο έργα, την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγιάς Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χάλκης, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μια έντονη αστάθεια λόγω εξωγενών παραγόντων. Οι επισκέπτες επιλέγουν πλέον κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, last minute, με ορίζοντα από 1 έως 8 εβδομάδες. Ενώ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα, ο μεγάλος γρίφος παραμένει για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη των τουριστών είναι πιο συντηρητική, ενώ πληγεί για το νησί, αποτελεί αισθητή απουσία των Ισραηλινών τουριστών, υποστήριξε ο Νίκος Παυλακίδης, εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού του Δήμου Ρόδου και αντιδήμαρχος Λινδίων, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει» για τα ρευστά δεδομένα της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», αναφέρθηκε στο οικονομικό αδιέξοδο της Δημοτικής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕΚΑ Λίμνου, απευθύνοντας έκκληση προς τους κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου για άμεση στήριξη μέσω επιστολής που ήδη έχει αποσταλεί. Το ζήτημα αφορά τη λειτουργία ενός δημοτικού πλοίου με εθνικό και κοινωνικό ρόλο, το οποίο παραμένει βασικό εργαλείο διασύνδεσης των νησιών. Παρότι το πλοίο ήταν έτοιμο για δρομολόγηση από τις αρχές του 2025, η σύμβασή του υπογράφηκε τελικά τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα να παραμείνει για μήνες ακινητοποιημένο, δημιουργώντας σημαντικά λειτουργικά κόστη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μαστροκούκος. Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την κατασκευή έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον οικισμό Απολλώνων Ρόδου, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Βασιλιανού για την ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 800.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Ο 33χρονος Αμερικανός σέντερ Ντεβόντε Άψον, που αγωνίστηκε με την ομάδα της Καρδίτσας στο φετινό πρωτάθλημα της Greek Basketball League, αποτελεί ακόμα μία μεταγραφή για τον Κολοσσό εν ώψη της ερχόμενης περίοδου. Ο παίκτης ήρθε στη χώρα μας το 2024 και στην πρώτη του χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος του Top και Sport. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Σπάρταλη, τον προπονητή του Γιάλισσου. Να πω και δύο πράγματα για τον Ηρακλή Μαρισσό, παρεκτώντας το λησμόνες σε λίγο νωρίτερα, γιατί και ο Ηρακλής βρίσκεται σε μια πολύ περίεργη φάση.

Επικεφαλός δημόσιες συζητήσεις, αλλά μέχρι στιγμής τίποτα το ουσιαστικό, τίποτα το κυριοβιαστό. Και απλώ τα Μαρισσά ελπίζουν πως θα βρεθούν οι άνθρωποι έτσι για να αναλάβουν τις θύγες του Ηρακλή, για να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Η ουσία είναι ότι ο χρόνος κυλάει, τα σωματεία οργανώνονται, τα περισσότερες κατηγορίες, σου λέγα και νωρίτερα, για την νέα χρονιά, κλείνουν ποδοσφαιριστές. Οπότε όποια ομάδα, όποιος σύλλογος έτσι καθυστερεί, ζορίζει, δυσκολεύει τη ζωή του και το καλοκαίρι του.

0: Και πάμε και στο πρωταθλητή Γιάλη σου. Καλωσορίζω τον Παναγιώτη Σπάρδαλη, τον προπονητή της ομάδας. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, Παύλο, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, δεν λέω νέος προπονητής, έτσι, και δεν υπήρχε νομίζω καμία αμφιβολία όταν τελείωσε το πρωτάθλημα πως θα συνέχισε στον πάγκο, παρότι υπήρχαν κάποια ζητήματα και τα οποία έπρεπε να συζητηθούν. Έτσι, αλλά τελικά νομίζω ότι έτσι βγήκε αποτέλεσμα σχετικά γρήγορα και θα συνεχίσει και του χρόνου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, τι αλλάζει για σένα, έτσι, σε μια νέα προοπτική και πρόκληση αυτή τη στιγμή, και πόσο διαφορετικά, αν θέλεις, θα είναι τα πράγματα από εδώ και στο εξής, αν υπάρχει κάτι το οποίο αλλάζει στη φιλοσοφία και στην προσέγγιση του Γιάλη σου.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνουν οι απαιτήσεις. Άλλη κατηγορία, γνωστή μεν, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε περισσότερο, ο καθένας από το ρόλο του, για το καλύτερο δυνατό για την ομάδα, για τους στόχους που θα τεθούν στην αρχή της σεζόν, της προετοιμασίας δηλαδή, και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος στόχος ο οποίος έχει τεθεί για τον χρόνο?
1: Όχι, αν και είναι λίγο νωρίς ακόμα, θεωρώ ότι υπάρχει μια ταύτιση απόψεων με τα παιδιά της διοίκησης, να φτιαχτεί μια ομάδα που θα στηριχτεί κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σε ντόπιο στοιχείο και σε μεγάλους αλλά και σε αρκετούς νεαρούς, να φτιαχτεί μια ομάδα ανταγωνιστική, με όχι μεγάλες, πολύ μεγάλες βλέψεις. Θα πάμε βήμα-βήμα. Ήδη έχει ξεκινήσει μια προεργασία για τη στελέχωση και του τεχνικού επιτελείου και του ΩΣΤΕ. Θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή από τις επόμενες ημέρες θα, επειδή έχουν υπάρξει και ανανεώσεις και μεγάλων και μικρών, και τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν και κάποιες μεταγραφές, ώστε να είμαστε στην αρχή της προετοιμασίας, πριν την έναρξη της προετοιμασίας, να είμαστε σε μεγάλο βαθμό έτοιμοι.
0: Αλήθεια, πότε θα ξεκινήσετε?
1: Υπολογίζουμε για αρχές Αυγούστου.
0: Αρχές Αυγούστου.
1: Ανάλογα βέβαια και πότε θα ξεκινήσουμε.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια, είναι παράμετρο σημαντική η ημερομηνία.
1: Εικόνα, αλλά υπολογίζουμε ότι το πρωτάθλημα θα πάει τέλη Σεπτέμβρη. Οπότε υπολογίζω

0: πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου να ξεκινήσουν.
1: Την τρίτη εθνική την έχεις ζήσει ως προπονητής και πέρσι εσύ με τον Απόλλωνα Καλυθιών. Ποια είναι η δυσκολία, πιστεύεις, η μεγαλύτερη της κατηγορίας αυτής?
0: Κοιτάξτε, δυσκολία, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι από τη στιγμή που θα είναι 4 ομάδες από το νησί μας σε ένα όμιλο 12 ομάδων, καταλαβαίνετε αυτομάτως ότι έχουμε 6 τοπικά τέρμπι, έτσι. Στο σύνολο για την κάθε ομάδα. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουν λιγοστέψει οι ομάδες και θα είναι ένας όμιλος 12 ομάδων, θεωρώ ότι θα είναι άκρως ανταγωνιστικός ο όμιλος. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο όμιλος ο φετινός θα είναι πιο δύσκολος από τον περσινό, παρόλο που το περσινός είχε δυσκολίες. Θεωρώ ότι είναι και τα τοπικά ντερμπί σε συνδυασμό, αλλά και με κάποιες ομάδες που σίγουρα θα είμαστε, που θα είναι τον Αθηνό, τον Πειραιά, Ανατολική, δεν ξέρω τώρα ακριβώς ποιες ομάδες θα είναι. Ο όμιλος που είναι έμπειρες, που είναι χρόνια στην κατηγορία, πάντοτε οι ομάδες αυτές ξέραν το τι θέλανε και το τι ζητάνε. Ίσως μπορεί να έχουν και περισσότερες επιλογές στην πρωτεύουσα για παίκτες. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές εκτός νησιούς. Θα στηριχτούμε στα δικά μας παιδιά για άλλη μια χρονιά. Και είναι άλλη μια χρονιά που επιχειρώ να το κάνω εγώ προσωπικά αυτό. Και πάμε παιχνίδι, βήμα-βήμα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να φτιαχτεί μια ομάδα που να παλεύει, να ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο και από κάθε παιχνίδι να προσπαθεί να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί.
1: Να σου πω, πιστεύεις ότι, γιατί ο Γιάλισος είχε ανακοινώσει όταν ανέλαβε η σημερινή διοίκηση του Γιώργου Παρασκευά πριν από 2 χρόνια ένα τριετές πλάνο, έτσι, το οποίο το τηρεί. Πιστεύεις ότι βοήθησε αυτή η διετία, το λέω με ποια λογική, ότι μπήκαν κάποιες δομές και υπάρχει συγκεκριμένη φιλοσοφία και μια συγκεκριμένη στόχευση, εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά, έτσι, τα οποία είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Θεωρείς ότι είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσει μια ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία, ειδικά όταν δεν χρειάζεται να χωθεί για τους νεαρούς που είναι απαραίτητοι?
0: Κοίτα Παύλο, έτσι όπως είναι τα οικονομικές δυσκολίες της, ειδικά για κάποιες ομάδες των νησιών στην τρίτη εθνική, θεωρώ ότι είναι μονόδρομος στο να στηριχτεί σε νεαρά παιδιά, πόσο μάλλον όταν σε υποχρεώνουν κιόλας να χρησιμοποιείς μικρούς. Θεωρώ ότι αυτή τη διετία το κέρδος είναι ότι στο ρόστερ μας φέτος θα έχουμε σίγουρα 6-7 παιδιά που έρχονται από την Ακαδημία του Συλλόγου σε ηλικίες του 2008, του 2009 και του 2010. Θα έχουμε 6-7 παιδιά που έχουν πάρει κάποιες εμπειρίες, έχουν κάποιες παραστάσεις και από τη β' ομάδα που είχε πέρσι η ομάδα, αλλά και από κάποιες συμμετοχές, γιατί τα περισσότερα παιδιά ήταν και πέρσι στο σύλλογο, στην πρώτη ομάδα. Θεωρώ ότι το κέρδος είναι αυτό, ότι έχεις έναν αριθμό μικρών, γιατί στο σύνολο του ρόστερ θα είναι 8 με 10 ποδοσφαιριστές από ηλικίες 2007 και κάτω. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να παντρέψουμε το γεγονός αυτό με κάποια παιδιά λίγο πιο μεγάλα σε ηλικία, πιο έμπειρα, που έχουν παίξει στην κατηγορία. Πάλι θα παντρέψουμε το με κάποια παιδιά που ήταν ήδη στην ομάδα και έχουν ανανεώσει ένας αριθμός παιχτών, συν ένας αριθμός παιχτών το οποίο θα έρθει. Όλο αυτό πρέπει να φτιάξει ένα σύνολο που ξαναλέω να ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, να παλεύει κάθε παιχνίδι και να παίρνουμε βαθμούς όπου και να αγωνιζόμαστε.
1: Κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, επειδή το έχεις ζήσει και σαν ποδοσφαιριστής αλλά και σαν προπονητής, σε αυτές τις περιπτώσεις η φανέλα παίζει μπάλα, μετράει η παράδοση? Γιατί κακά τα ψέματα ο οργανισμός αυτός δεν είναι άπειρος από συμμετοχή σε εθνικές κατηγορίες.
0: Εντάξει, σημασία έχει το πώς παρουσιάζεσαι στις 4 γραμμές του γηπέδου. Δεν θέλω να πω ότι μπορεί ένα αποτέλεσμα να το κρίνει απλά η φανέλα ή το σήμα του εκάστοτε συλλόγου.
1: Όχι, προφανώς. Απλά αν είναι βοήθεια, ξέρεις, αν μετράει ως στοιχείο.
0: Το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι ναι, okay, η φανέλα του Γιάννη σου είναι βαριά. Υπάρχει εμπειρία, θα υπάρχει σεβασμός και από τις αντίπαλες ομάδες και από τις τοπικές ομάδες εδώ όπου και αναγωνιζόμαστε. Θεωρώ ότι σε αυτό παίζει ρόλο η φανέλα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όσο πιο βαριά είναι και η φανέλα, τόσο πιο πολύ ίσως να υπάρχει κάποια πίεση σε κάποια παιδιά που μπορεί να μην είναι έμπειρα, να είναι άπειρα. Και εμείς ειδικά φέτος, με την ομάδα που πάμε να φτιάξουμε, θεωρώ ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το ότι μπορεί να φοράνε μια φανέλα βαριά. Σίγουρα φοράνε μια ομάδα, μια φανέλα που είναι στις τρεις μεγαλύτερες ομάδες του νησιού. Και αυτό θεωρώ πρέπει να είναι μεγάλο κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές και να το δουν ειδικά τους νεαρούς, να το δουν ως ευκαιρία για το τι θέλουν να ακολουθήσουν στην επόμενη μέρα σε ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι περίεργος να δω ποια θα είναι η επόμενη φάση στο πλάνο του Γιάννη. Έτσι, η τριετία θα κλείσει, οπότε εκεί πια είναι έτσι, τα επόμενα, τα πολύ ενδιαφέροντα. Να σε ρωτήσω εσύ με τι θα είσαι ευχαριστημένος. Δηλαδή, όταν τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, η επόμενη σεζόν, τι θα σε γεμίσει ως προπονητή, τι θέλεις να δεις ως αποτέλεσμα?
0: Κοιτάξτε, ως αποτέλεσμα, εκτός από όλα αυτά που είπα ότι θέλω να γίνουν, είναι φυσικά η ομάδα να είναι και την επόμενη χρονιά στην τρίτη εθνική, να παραμείνει, να είναι ξανά παρόν, να έχουν πάρει ειδικά κάποια νεαρά παιδιά, κάποιες ευκαιρίες, κάποιες συμμετοχές, ώστε επειδή ακόμα έχουν χρόνο μπροστά τους λόγω ηλικίας, να είναι ακόμα πιο έτοιμα τις επόμενες χρονιές. Και επειδή, όπως σας ξαναείπα, η ομάδα θα αποτελείται από πολύ μεγάλο ποσοστό σε ντόπιο στοιχείο, εμένα είναι χαρά μου να βλέπω παίχτες, είτε μικρά παιδιά είτε μεγάλους, που τους είχα και πέρσι, μπορεί να έχω ξανασυνεργαστεί, μπορεί να αποκτηθούν, είτε κάποιους που δεν έχω ξανασυνεργαστεί και θα συνεργαστώ. Θέλω να βλέπω να το ευχαριστούν και να το χαίρονται αυτό που κάνουν, είτε στην προπόνηση είτε στα παιχνίδια, και μέσα από τα αποτελέσματα να υπάρχουν χαμόγελα και να είμαστε μια ομάδα όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά και εκτός.
1: Μια παρέα και εκτός γηπέδου, σίγουρα. Λοιπόν, Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ έτσι, καλή συνέχεια. Καλή δουλειά, γιατί για εσάς τώρα πλέον αρχίζει το διάστημα έτσι, της δουλειάς και της αναζήτησης και της προετοιμασίας πριν μπείτε στο γήπεδο για να ξεκινήσετε μαζί με την ομάδα. Οπότε να ευχηθώ τα καλύτερα, έτσι και θα τα πούμε και πάλι.
0: Να είσαι καλά, Παύλο. Εμείς δεν σταματάμε ποτέ. Από όταν τελείωσε το πρωτάθλημα πριν ένα μήνα, δεν υπάρχει μέρα που εγώ προσωπικά να μην έχουμε ασχοληθεί με την ομάδα ή το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι αυτή η δουλειά και θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Θα δείτε και τις επόμενες ημέρες κάποιες ανακοινώσεις με κάποιους παίκτες που έχουν ανανεώσει, συντατικά παιδιά, και θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Έγινε, να είστε καλά.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Να είστε καλά, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Παναγιώτη Σπάρταλη, τον προπονητή του Γιάλισσου, ο Παναγιώτης ο οποίος συνεχίζει έτσι, για την επόμενη σεζόν. Έτσι, ακούσαμε να περιγράφει τις ιδιαιτερότητες της τρίτης εθνικής και το πώς ακριβώς πρέπει να προσεγγίσει την νέα περιπέτεια ο σύλλογος. Ποια είναι τα ζητούμενα? Με ταπεινότητα, χάμηλα την μπάλα προφανώς, να μην καλλιεργηθούν υπερβολικές προσδοκίες και να γίνει αντιληπτή ακριβώς αυτή η δυσκολία. Την οποία θυμίζω έτσι την πέρασε όλας γαληθιών πέρσι ως νέο φώτιστος.

Και μια τέτοια μετάβαση ποτέ δεν είναι εύκολη. Ο Γιάννης όμως από την πλευρά του έτσι δεν έχει. Ή μάλλον έχει την εμπειρία έτσι, να διαχειριστεί την κατάσταση αυτή, με δεδομένο έτσι πως δεν έχει περάσει και πολύ καιρός από τότε που βρισκόταν στις εθνικές κατηγορίες.

Να και μια ακόμα ανακοίνωση εδώ μεταξύ από τον Διγενή. Τώρα είχαμε και νωρίτερα, έτσι. Τελικά δεν διαψευστήκαμε. Φραγκίσο Γλυκοπάντη ανακοινώθηκε και αυτό πλάι στον Αρνάλδο Πέλαρδη. Είδε παιδιά από τον Γιάννη σου φέτος, τα οποία επιστρέφουν στα Κοσκινού και δυναμώνουν πάρα πολύ τον Διγενή.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Η ώρα είναι 6 παρά 2, ένα λεπτό πλέον. Οπότε τραγουδάκι, Μιχάλη μου, έτσι για να το κλείσουμε χαλαρά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας αυτή την ώρα. Θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 5. Για χαρά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στην περίπτωση του 32χρονου χάφτη Αλαβές, Ντένις Σουάρες εξετάζει ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στον Big Win Sport FM ο Κώστας Νικολακόπουλος. Σεναρές στη Γαλλία για τον μέσο της Λοριάν Καντιού, αναμονή για την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μάρμολ. Φιλικό με την Αλκμάρ στις 25 Ιουλίου θα δώσουν ερυθρόλευκη, όπως έκανε γνωστό η Ολλανδική ομάδα. Καμία πρόθεση αποχώρησης από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση με την Αλσάτ, σύμφωνα με το περιβάλλον του Ρουμάνου προπονητή. Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γιαννούλη, με την Bild να κάνει λόγο για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του δικεφάλου του Βορρά και της Augsburg. Το βάρος των ολοκλήρωσεων μεταγραφών Γένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει τον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκοπ Νίστρουπ στην Αθήνα τη Δευτέρα βρίσκονται οι πράσινοι. Παίκτης από το εξωτερικό, πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ στη λίστα παραμένει ο Ζαγαρίτης. Να κλείσουν 1-2 μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο, στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα. Ωστόσο, οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κύπελο. Στον όμιλο Sky πέρασαν και επίσημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup, όπως αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια, ενώ σε ό,τι αφορά στην ονομασία, νέος χορηγός είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα υποδεχτεί το Σάββατο ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο παιχνίδι που θα κρίνει τον τίτλο σε στοίχημα GBL. Το ενδεχόμενο να δώσουν στο Βελιγράδι τα πρώτα μάτς της επόμενης σεζόν στη EuroLeague φέρονται να εξετάζουν οι Πειραιώτες, σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία. Πάμε να το πάρουμε εκεί τα λόγια του Ρικίνα Ταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά την νίκη του Ολυμπιακού και εν ώψη του πέμπτου αγώνα της σειράς των τελικών στο Φάληρο. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας, ερωτηματικό για Όσμαν. Τις επόμενες ώρες θα διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι για τα επόμενα 2 χρόνια Ρεκουάν Γκρέι. Ο Αμερικανός φόρουαρντ, ο οποίος στην προηγούμενη περίοδο αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και κατά μέσο όρο 12,3 πόντους, 4,1 rebound, 2,1 assist και 1,6 κλεψίματα. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ντέβιν Κάναντι για ακόμα μια σεζόν ανακοίνωσε η Μύκονος Μπέτσον. Στη μάχη του Final Four του Champions League πολλών ανδρών ρίχνεται ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την προ-ρέκο στον 4ο χρονικά ημιτελικό. Πρώτος σπίτ στις 10 κάλυψη από Art Sports 2. Νωρίτερα στον άλλο ημιτελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται στη Μάλτα παίζουν Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος στις 8. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League πόλη ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μία ανάσα από τη συμφωνία με το Δήμο Γλυφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λιούγκας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και η ανακοίνωση. Νωρίτερα, αριστέχνης ανακοίνωσε την παραμονή του κεντρικού Πάτρικ Γκάσμαν. Παρελθόν για τη Μονακό αποτελεί μετά από μια πενταετία ο Μάικ Τζέιμς. Ήταν υπέροχα, απρόβλεπτα, τρελά και καταπληκτικά χρόνια και θα τα αντάλλασα με τίποτα στον κόσμο, έγραψε στα social ο Αμερικανός γκάρντ. Σε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό προχώρησε η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στον τελικό του Super Cup της 10ης Αυγούστου ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Aston Villa το Σομαλό διαιτητή Omar Artan, στον οποίο δεν επιτράπει είσοδος στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Ανοίγει απόψε η αυλαία του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου που θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 και Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤΕΝΑ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άλλες
2: στην υγειά μας! Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Σπανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Σπανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Βιάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
6: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
5: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
6: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
5: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
6: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλύματα τύπου Airbnb.
6: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
5: Joy. Happy living ideas.
7: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
7: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
7: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
10: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Top FM 102,4.

0: Κινδυνεύουμε να πάμε σε διάλειμμα, οπότε κάποια στιγμή να μιλήσουμε. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι
1: δυσκολεύουμε. Τι εννοείς να μιλήσουμε για εμάς τους δύο.
0: Ξέρεις,
1: τους έχω γραμμένο.
0: Η εισαγωγή πρέπει να μιλήσουμε. Είναι από τα, πιο, από τα πράγματα που μπορεί να σε τρομοκρατήσουν.
1: Ωραία, τότε γιατί το κάνεις, Γιώργο?
0: Για να σε αποσπάσω την προσοχή.
1: Καλά.
0: Βλέπω σιγά. Ότι έχεις πέσει με τα μούτρα στη δουλειά.
1: ναι.
0: Με το που μπήκες μέσα, κάτι πληκτρολογείς με μανία. Δεν ξέρω τι ψάχνεις ακριβώς.
1: Τσόντες.
0: Κοίτα, δεν ψάχνει δουλειά, γιατί μπήκε ο. Σιγά-σιγά. Ο Νίκας μέσα. Είστε ένα τσεκάριο. Ότι η εκπομπή γίνεται όπως πρέπει. Ότι λέγω ότι εξυπηρετείται η θεματολογία.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος ανησύχησε, διότι εμείς οι απογευματινοί, να το πω έτσι. Πέσαμε με τα μούτρα στα γλυκά της Μαρίας της Ζαφυράτου, η οποία έχει γενέθλια σήμερα.
2: Εγώ δεν ευχή γλυκόεφερε.
1: Γίνεται 28, οπότε να
0: πάλι 28.
1: Ναι, να της ευχηθούμε να τα κατοστήσει. Οπότε εμείς οι απογευματινοί σκάσαμε μύτη. Είδα εγώ προσωπικά κάποιες χαρτοπετσέτες από γνωστό ζαχαροπλαστείο και λέω, όπα, μισό λεπτό. Δηλαδή έβγαλα τον detective από μέσα μου και λέω, για να υπάρχουν χαρτοπετσέτες ζαχαροπλαστείου, κάπου υπάρχουν γλυκά.
0: Και έτσι κατέληξες.
1: Και αμέσως έπιασα τον άνθρωπο που τα γνωρίζει αυτά, το Σταύρο το Χονδροδίμιο.
0: Αν κάποιος είναι αρμόδιος.
1: Με διευθύνσεις και ονόματα. Λοιπόν, το αριστερό κουτί έχει τέτοια, το δεξί έχει αυτά. Φάει από εκείνα μια χαρά.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, τον αναγκάσατε με το να του ζητήσετε οδηγίες να φάει ξανά.
1: Ναι, δηλαδή, μεταξύ, όση ώρα μιλάμε έχει ανοίξει άλλες τρεις φορές το ψυγείο. Περισσότερο νομίζω θέλει να δει αν δουλεύει ακόμα το φωτάκι.
0: Είναι από τις περιπτώσεις αυτές που δεν το έχει σκοπό. Σου λέει, αφού έφτασα μέχρι εδώ, δεν τρώγω κι εγώ ένα.
1: Οπότε να σου πω, θες να φύγουμε σε διάλειμμα. Σιγά σιγά.
0: Κάτσε, γιατί μπορεί να φύγουμε γενικώς. Περίμενε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
17: Επιμένεις?
18: Επιμένω.
17: Να το κάνουμε?
18: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
17: Εσύ μπορείς δηλαδή?
18: Έτσι νομίζω.
17: Δηλαδή θέλεις?
18: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
17: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα τα θυμηθούμε.
18: Τι να σου πω.

0: Είναι μια φιλότιμη προσπάθεια να γίνει το αντίπαλον δέος της ηλεκτρονικής εποχής η αλγοριθμική ζωή.
1: Η αλγοριθμική ζωή, yeah.
0: Αλλά ναι, είναι πολύ ψηλά ο πύχης που έχει βάλει ο Λουκάς, ο δικός μας Λουκάς, το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο.
1: Ακούμε σκούμα πάντως, έτσι.
0: Ακούμε σκούμα, ναι.
1: Ο οποίος όλο ένα και περισσότερο πλέον.
0: Υμνοδούς,
1: ναι, ναι. Τον ακούνε άνθρωποι. Είναι το αντίπαλον δέος των παπαροκάδων πλέον.
0: Ναι.
1: Είναι συνεχιστές.
0: Να βάλουμε. Έχουμε καιρό να παίξουμε.
1: Όχι, εντάξει, εγώ θα προτιμούσα Υμνοδούς, φίλε. Δηλαδή να πάμε λίγο και εμείς να ακολουθήσουμε τα τρέντ της εποχής. Γιατί είμαστε τίποτα κολόγια.
0: Αυτή είναι καινούργια τώρα η Υμνοδή.
1: Ναι, βέβαια. Και από τη στιγμή που είναι και δικοί μας άνθρωποι, δηλαδή μιλάμε για σκούμα, εγώ πιστεύω.
0: Λοιπόν, αυτό που δύσκολα θα πιστέψετε είναι ότι έχει πάει 6 και 21 και ακόμα δεν σας έχω υπενθυμίσει ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings for FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με Στέφανο Παλουότολο και σήμερα στα DEX, άρα εγγύηση ότι αποκλείεται στις 8 να αποχωρήσετε με τα καλά σας, με τον Γιώργη τον Πετρίδη και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει για τις επόμενες περίπου 2 ώρες.
1: Να πούμε ότι η επιλογή των υμνοδών δεν είναι καθόλου άσχετη, όπως πιθανότατα θα νομίζετε εσείς που πιστεύετε ότι όλα γίνονται στην τύχη εδώ πέρα, διότι όπως μας υπενθυμίζει και ο φίλος ο Άντι, αλλά το γνωρίζαμε ήδη, γιατί εμείς ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα. Σήμερα είναι η μέρα του Αγίου Μητροφάνη του Τσίσουγκ, ο οποίος υπενθυμίζω ότι ήταν ο πρώτος Κινέζος Ορθόδοξος ιερέας, ο οποίος χειροτονήθηκε από τον Άγιο Νικόλαο της Ιαπωνίας. Πάρτα.
0: Εγώ γιατί μου το λες και έχω κάποιο πρόβλημα με τον Άγιο Νικόλαο της Ιαπωνίας.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχεις με τον Άγιο Μητροφάνη Τσίσουγκ. Και σε αυτό σημείο να πούμε ένα ευχαριστώ μεγάλο ως εκπομπή στη Βασιλική τη Φιλόλογο, ναι. Η οποία ήταν η πρώτη, η οποία μας άνοιξε τα μάτια πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Είμαι πάντα μια, πώς το λένε, κάποιος από τη θεωρητική κατεύθυνση θα σου ανοίγει τα μάτια. Δεν το έχεις καταλάβει.
2: Ο μόνος φίλος είναι το κομπιούτερ μου.
0: Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε με κάποιο τύπου υποτυπώδη θεματολογία, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Δεν πρέπει να πιστέψετε ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο και σήμερα για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram. Εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και...

0: Απίστευτη αλλά αληθινή ιστορία, λέει ο από δύο πομπέζο μάγλος. Εμένα μια φορά κοπέλα μου μου είπε ότι θέλει να μιλήσουμε και πήγε καλά. Ήτανε για να πάμε διακοπές, λέει. Α, ήθελε να κανονίσουμε διακοπές.
1: Συνήθως δεν πάνε καλά αυτές οι συζητήσεις. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Ότι ακόμα και αυτή η συζήτηση που θεωρητικά αφορά κάτι ευχάριστο,
1: ναι,
0: τις περισσότερες φορές δεν καταλήγει καλά.
1: Ναι.
0: Κανονίζετε διακοπές, ναι, κάποιος θέλει κάτι, κάποιος θέλει κάτι άλλο.
1: Και γι' αυτό εσύ από τότε που παντρεύτηκες το έχεις λύσει το θέμα. Απλά πηγαίνετε στην Κρήτη, είστε και δύο από την Κρήτη και τελείωσε η ιστορία εκεί. Δεν έχετε να πείτε τίποτα για τις διακοπές σας.
0: Τώρα πάμε και για ένα μεγάλο διάστημα και χωριστά. Όχι γιατί υπάρχει κάποιο.
1: Άρα,
0: θέμα.
1: Περίμενε. Μου έκλεισε το μάτι χωρίς να το καταλάβω. Αυτό ήταν.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εσύ θες να μου κλείσει το σπίτι.
1: Όχι, ρε φίλε, έλεγα. Επομένως, είσαι διαθέσιμος για διακοπές. Αν εγώ θέλω να κανονίσω κάτι με ένα φίλο. Θα πεις, άμα είναι με ένα φίλο, δεν θα το πω σε σένα.
0: Άκου, αν θες να κανονίσεις κάτι με ένα φίλο και δύο έξαλλα αγόρια. Γιατί θα είμαστε οι τρεις μας όλο για κάποιο διάστημα. Είμαι διαθέσιμος να κάνουμε τι θες.
1: Όχι, τότε.
0: Να παρτάρουμε όσο γουστάρεις.
1: Τότε, χωρίς να παρεξηγηθείς, να σε ρωτήσω, η γυναίκα σου το ίδιο διάστημα θα κάνει. Μήπως ψάχνει για παρέα.
0: Μπορούμε να παρτάρουμε, αχαλήνοντα σε παιδότοπο.
1: Όχι! Δεν
0: σε πάρκα.
1: Δεν ακούστηκε καθόλου ωραία.
0: Κατάλαβες. Εμείς τα παιδιά θα παίζουν και εμείς ανοίγουμε μποτήλια στο τραπέζι.
1: Μεγάλε.
0: Ε?
1: Μεγάλε.
0: Το έχεις κάνει αυτό.
1: Τι κένια και παιδιά.
0: Εγώ σκοπιώ ότι έχω πλησιάσει πολλές φορές να γίνω βίδες σε παιδικό πάρτι.
1: Ναι.
0: Με άλλους μπαμπάδες που είναι έτυχε, ας πούμε.
1: Το θέμα είναι αν έχει γίνει βίδα και το παιδί.
0: Όχι, τα παιδιά παίζουν. Δεν τα
1: παιδιά παίζουν.
0: Δεν τα ενοχλούμε.
1: Ο φίλος ο Νικόλο Μπακανή λέει: παράγουμε περισσότερους Αγίους από όσους μπορούμε να δοξάσουμε και φτάσαμε να εξάγουμε στην Κίνα. Όχι. Αυτή είναι Κινέζικη. Ο ένας είναι Κινέζος και ο άλλος Ιαπωνέζος. Σαν τα μηχανάκια. Είπαμε, ο Άγιος Νικόλαος της Ιαπωνίας, Ιάπων, χειροτώνησε τον Άγιο Μητροφάνη Τσισούγκ.
0: Ναι.
1: Προσπαθείτε λίγο, δηλαδή, σας λέω τώρα να μάθετε. Ο οποίος Άγιος Μητροφάνης μαρτύρησε διότι προσπάθησε να προστατεύσει 70 χριστιανούς στην Κίνα από την επίθεση πυγμάχων, λέει. Ήταν μία άλλη.
0: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε.
1: Περίμενε. Μιλάμε για την Κίνα όπου οι πολεμικές τέχνες,
0: ναι,
1: και τα φιλοσοφικά συγχέονται. Το ξέρεις, υπάρχει μία κουλτούρα πίσω από το κουνγκ φου κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε μία από αυτές τις ομάδες λεγόταν οι πυγμάχοι.
0: Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν ο Μητροφάνης Τσισούγκ τους έσωζε από 70 νίντζα.
1: Ναι, κάτι αντίστοιχο, αυτό λέμε. Βέβαια, ναι, οι νίντζα δεν υπήρχαν στην Κίνα.
0: Ναι, ήταν οι Ιαπωνέζοι. Ήταν οι Ιαπωνέζοι.
1: Σαμουράι.
0: Σαμουράι. Εκεί θα τα χαλάσουμε τώρα.
1: Έλα.

0: Μέχρι και εμείς είδαμε το κλείσιμο του Μαραθιανού. Του Ματιού, λέει. Ο Μαραθιανός δεν το είδε. Ο Μαραθιανός το έκανε, παιδιά.
1: Ναι,
0: μόνος.
1: Θα ήταν δύσκολο να το δω εγώ. Μαγκές, το θέλω να μιλήσουμε είναι οι τρεις πιο τρομακτικές λέξεις που μπορεί να ακούσει ένας άντρας. Ισχύει και γίνεται ακόμα πιο τρομακτικό αν στις τρεις λέξεις προσθεθεί και η προσφώνησή σου με το όνομά σου. Δηλαδή, αν σου πει Νικόλα, θέλω να μιλήσουμε.
0: Ναι, καλά δεν παίζει. Νικόλα,
1: την έχει βαμμένη.
0: Μόνο η μάνα μου.
1: Την έχει βαμμένη.
0: Στο μεταξύ, όντω έχει κάνει ακόμα μία σακλαμάρα και η σαμουράι στην Ιαπωνία ήταν, όχι στην Κίνα. Δεν φίλε, θα πετύχει τίποτα.
1: Τι έχει, ρε παιδί μου.
0: Ένα δισεκατομμύριο κάτοικοι είναι στην Κίνα.
1: Τι δουλεύουν εκεί στην Κίνα από μαχητικά.
0: Πάμε κουνφού. Επίση, είναι πολύ γνωστή και η Θιβετιανή μοναχή. Που το Θιβέτ να κάνουμε.
1: Σαολίν.
0: Μεγάλο.
1: Ναι.
0: Και αφέ, θα σου πει αφέ.
1: Για
0: αφέ,
1: κόρη.

0: Στέλνει μήνυμα ο Ανδρέας, ο γεωγράφος της εκπομπής, και λέω
1: μεγάλη προσωπικότητα.
0: Μάλλον τον άγγιξε η σημερινή θεματολογία ως τώρα. Άγιος Νικόλαος της Ιαπωνίας, Άγιος Μητροφάνης στην Τσούγκ. Κάτι σχετικό θα έχει να πει.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα Νικόλα. Ουστ στο ξεγουβιασμένο στραβάδι που είναι δίπλα σου. Έχω μια ερώτηση και μια πρόβλεψη. Ερώτηση. Είναι ο χονδροθύμιος ένα γνήσιο K9 των φαγητών? Πρόβλεψη. Θα είναι το πιο μάπα μουντιάλ με λίγα γκολ? Θα τα ταβανιάσει ο ίδιος και θα είναι σαν κοτόπουλα. Για το K9 των φαγητών, για χονδροθύμιο έχω να πω ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει φαγητό σε, δηλαδή,
1: για να μην τα ανακαλυφθεί.
0: Βλέπεις τη μύτη του να δονείται
1: εντός διαστήματος 7 λεπτών.
0: Το πιο μάπα μουντιάλ με λίγα γκολ δεν γνωρίζω αν θα είναι, γιατί πάντα αυτοί οι αλήτες FIFA βρίσκουν τρόπους για να μπαίνουν έστω και μούφα γκολ. Δηλαδή θα σου πούνε κάτι μπάλα, θα είναι αερόμπαλα, θα αφήνουν τα offside 9 μέτρα, ό,τι να είναι, για να πούμε α, τι ωραίο θέαμα! 7-5 ήρθε το IT Σιγκαπούρη, ξέρω εγώ.
1: Σου έχω πει ότι θαυμάζω ανάμεσα σε άλλα, σε σένα, την προληπτική γκρίνια. Δηλαδή, δεν έχει ξεκινήσει καν το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ ξεκινάει σε 3,5 ώρες από τώρα και από το πρωί έχει γκρινιάξει για αυτό το παγκόσμιο κύπελο απίστευτα. Μπράβο σου, δηλαδή, πραγματικά το θαυμάζω αυτό. Είσαι ήδη έξαλλος πριν καν γίνει η σέντρα.
0: Είμαι πολύ μπροστά. Ο φίλος ο Νίκος, ναι. Απλά το λέω εδώ πέρα επειδή θα φύγουμε σε διάλειμμα και ίσως έχει 1-2 λεπτά ο Παλαιότολο να το τσεκάρει. Γιατί λέει και κάπου εδώ μπαίνει και το ξεχασμένο έπος της εξαιρετικής Αηδού Ιωάννας Κουταλίδου. Δεν είμαι γκέισα, να το αφιερώσουμε στον Άγιο Νικόλαο της Ιαπωνίας, μεγάλη χάρη του.
1: Βεβαίως.
0: Να το ψάξουμε
1: και να επιστρέψουμε με αυτό.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε εκένωση χώρων του κτηρίου και επιβολή lockdown μετά τον εντοπισμό ύποπτου επικίνδυνου υλικού. Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν περιστατικά με επικίνδυνες ουσίες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και αξιολογούν τη διαχείριση του περιστατικού. Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση αλλά και σε συνέντευξη του αργότερα ανέφερε πως απόψη οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Μίλησε και για κατάληψη της νήσου Χαργ. Από την πλευρά του, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου διαμηνύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει μια ακόμα πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτουδασική έκταση στην Κερατέα, στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης. Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο, στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα, και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: στίχος δεν είμαι γκέισα, σου το ανέλησα.
1: Ναι.
0: Και ας πούμε ότι συντάσσομαι με την πλευρά της κυρίας Κουταλίδου, έτσι, που ερμηνεύει. Πόση ανάλυση χρειάζεται το να πεις ότι δεν είσαι γκέισα, πόσο πρέπει να επιχειρηματολογήσεις γι' αυτό?
1: Κοίτα, θα φλεξάρω για ακόμη μια φορά. Ναι. Σας το ξαναπεί, δεν φταίω εγώ που τα ξέρω όλα.
0: Εσύ, ναι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, για να το αποδείξεις, χωρίς να αναλύσεις ότι δεν είσαι γκέισα, δείχνεις πατούσα. Γιατί είναι γνωστό αυτό που συνέβαινε με τις γκέισες, ότι του δένανε τα πόδια για να έχουν όσο δυνατόν πιο μικρά πατουσάκια. That was the point of it.
0: Οπότε, άμα βγάλεις εσύ καμιά βάρκα, δεν μπορεί.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, τώρα εσύ που έχεις πλατιποδία, ας πούμε.
0: Δεν παίρναω για γκέισα.
1: Αν είχες γεννηθεί γυναίκα στην Ιαπωνία ή άντρα στην Ιαπωνία, τέλος πάντων.
0: Θα την είχα πει την άκρη μου εγώ.
1: Που ήθελε να κάνει καριέρα ως γκέισα, δεν θα πήγαινε πουθενά, ρε φίλε. Ιδίως με τα πόδια δεν θα πήγαινε πουθενά. Ο φίλος ο Τάσος έχει ζητήσει δίκλα σου αβέλα. Και τώρα ή λέει αλήθεια ή απλά το προβάλλει, ναι, για να μας ρίξει λίγο στο φιλότιμο, ειδικά εσένα που είσαι πατέρας, για την η κόρη μου λέει, σαν τρελή κάνει, για τη Θοδώρα μου σας παρακαλώ και σας βρίζω αργότερα.
0: Εντάξει, άλλος ένας ποταπός ακροατής που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τα παιδιά του, έτσι, για να ικανοποιήσει το δικό του ποταπό μουσικό γούστο.

0: άμα το σκεφτείς λίγο διαστροφικά, παίζει και στο Πεκίνο. Ο ρυθμός, ο ρυθμός είναι.
1: Αφού μας ακούει, μπορεί να μας πει τη γνώμη του φίλου μας ο Δημήτρης που μας ακούει από Σανγκάι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δηλαδή κάτι τέτοιο παίζει.
0: Αδερφός μας.
1: Ναι, αδερφός.
0: Στη Σανγκάι το δουλεύουμε αυτό, ας πούμε.
1: Έλατε.
0: Άμα κάνουμε ένα άνοιγμα στην ασιατική αγορά με δίκλασο.

0: Μαρτιανέλη, οι άλλοι, και όταν λέει οι άλλοι εννοεί του προηγούμενου,
1: ναι,
0: είπαν ότι δεν ξέρει πότε ξεκινάει το Μουντιάλ. Για βάλ του στη θέση του και δώσε ποιο θα το πάρει και πρώτο σκόρερ και εσύ δίπλα του που γελά, άντε.
1: Άντε, ναι, άντε, ναι.
2: Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Τίνο του Ρισούπη στον Γιώργο του.
1: Μάλλον ο Δημήτρης πρέπει να το έχει στείλει αυτό το μήνυμα που λέει: είναι ολοφάνερο πως ζήλεψε ο Μαρθιανός επειδή πιστεύει πως θα έρθει στην Κίνα. Πες του πως αναβλήθηκε και μη ζηλεύει. Εντάξει, αναβλήθηκε, δεν ματαιώθηκε.
0: Δεν θα πας τελικά.
1: Δεν θα πάω στην Κίνα, εντάξει. Θα πάω κάπου αλλού, θα σας πω. Από κάπα ξεκινάει.
0: Να το κάνουμε κουιζάκι.
1: Από κάπα ξεκινάει. Δεν πρέπει όμως, δεν συμμετέχει στο Μουντιάλ.
0: Μακάρι να σε φάνε τα άγρια ζώα.
1: Έλα, δεν γίνεσαι τέτοιος. Πάντως, πάλι αν ο Δημήτρης έχει απάντηση, σήμερα έρχονται καταγγελίες κατά της Κίνας. Λέει, έχω καλεστεί, κάτσε λίγο, το είχα στο μήνυμα, από φίλο στην Κίνα, πήγα 20 μέρες, γύρισα και ένα έχω να πω. Ελλαδάρα, πατρίδα, φυλάω τα Άγια, γιατί δεν είναι τα Άγια, τα Άγια χώματά σου. Παιδιά, μη μας ρίξει η μοίρα να πάμε να μείνουμε στους μίζερους. Σου αποκαλεί μίζερους.
0: Εντάξει, κοίτα, και εμείς που το βλέπουμε αυτό το πράγμα μακρόθεν.
1: Ναι,
0: έτσι. Είδες που έφυγα το εκ του.
1: Αν ήσουν κύριος, θα έλεγες εκ του μακρόθεν.
0: Που είμαι. Έλα. Θέλω να κάνω το σπουδαγμένο τώρα.
1: Ναι.
0: Το βλέπουμε και λέμε, είναι λέξω ξενέρωτη η φάση.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, εγώ σκέφτομαι. Ρε, εσύ τώρα μιλάμε για μια χώρα με πληθυσμό.

0: πολύ.
1: Προφανώς.
0: Ποια μουντιάλ, ρε κατσαπλιά. Τα καμένα βούρλα δεν έχουν καν ομάδα ποδοσφαίρου, λέει ο Έλβης. Γιατί το λέει όμως αυτό, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων.
1: Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που είναι ζωντανός ακόμα ο Έλβης.
0: Εντάξει.
1: Ο Πρίσλεϊ δεν είναι.
0: Δεν ήταν μια περίοδος που ήταν υπερβολικά συχνό το όνομα Έλβης σε πιτσαρίες.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Νομίζω ότι είναι το πιο χρησιμοποιημένο όνομα σε πιτσαρία το Έλβης.
1: Και σε εργάτες στην οικοδομή γενικά. Το Έλβης έπαιζε πάρα, Elvis. Πολύ, πάρα πολύ.
0: Όχι ως ψευδώνυμο.
1: Όχι, όχι, όχι, Έλβης.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, okay. Από γειτονική χώρα ξεκάθαρα. Ναι. Ωραίο το quiz. Ακτύπης. Θα πάω κάπου που ξεκινάει από κάπα. Μήπως είναι ο κάτω κόσμος, Νικόλα. Από δύο μαμιών.
0: Αμήν, αμήν.

0: Όχι, λέει, υπάρχει αλυσίδα σουλατζίδικων που λέγεται Elvis.
1: Αυτά τα ξέρουμε, παιδιά. Αυτά ναι. Τα ξέρουμε, τα Elvis. Ναι. Άλλο αυτό. Η Κουταλίδου λέει: έχει βγάλει τραγουδάρα το θαραγίζουν οι καρδιές, αλλά δεν συνάδει με το επίπεδο της εκπομπής. Άλλη φορά, φίλε Τζόρτζιο.
0: Αν δεν συνάδει, θα το παίξουμε αφού μια μέρα που θα συνάδει.
1: Άκου τώρα το μαράζι του φίλου του Νίκου. Είναι τυχαίο που εξαιτία σας έμεινα από βενζίνη. Θα μου πείτε, εσείς φταίτε που δεν έβαλα βενζίνη. Ναι, θα πω εγώ. Φταίτε που θα περπατάω 100 κιλά άνθρωπος. Ναι, φταίτε. Μου μαγειρεύετε εσείς. Όχι. Και γι' αυτό φταίτε. Τον αγαπάω πάρα πολύ, διότι έβγαλε όλη του την οργή κατά δικαίων και αδίκων.
0: Ναι.
1: Και για μένα αυτή είναι η προσέγγιση την οποία επιθυμώ. Δηλαδή, απλά κράζει τον
0: άκουσε
1: κόσμο.
0: Με, άκουσε με. Είναι υπέροχος τίτλος για την αυτοβιογραφία σου αυτός. Κατά δικαίων και αδίκων.
1: Λοιπόν, πρόσφυγε γιατί συνεχίζει το μήνυμα του Νίκου. Περπάτησα 20 λεπτά. Πήρα μπετονάκι και το αμάξι δεν έχει το φουσέκι που βάζει στην πεντζίνα και κατέληξα να βάλω και λίγο στο φτερό, στη ρόδα και στο δρόμο. Είμαι τίμιος ακροατής σας που κοίταξα την ασφάλεια να δω αν καλύπτει η πυρκαγιά.
0: Είσαι.
1: Μπράβο.
0: Είσαι. Όχι, κανονικά πρώτα.
1: Βάλ τον μπουρλότο.
0: Αν είσαι ακροατής αυτής εδώ της εκπομπής άξιος, όπως λες, το κες και μετά ψάχνεις να δεις τι λέει η ασφάλεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ψάχνεις την ασφάλεια που την έχεις στο ντουλαπάκι. Και έχει καεί. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου, λέει: ο Κώστα Ρίκα θα πάει ο βλαμμένος και θα χαθεί σε καμιά ζούγκλα. Έχει ζούγκλα στην Κώστα Ρίκα.
1: Ναι, κάτι θα έχει, αλλά όχι, δεν θέλω να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, θα σας πω.
0: Ούτε το κασελάκι του δεν θα έχουμε να θάψουμε, λέει.
1: Ποιο κασελάκι, σιγά.
0: Εντάξει, μπορούμε να σου κάνουμε ένα, πώς το λένε, ένα μνημείο σκέτο. Σαν ηρώων, ρε παιδί.
1: Α, ωραίο, μου αρέσει.
0: Σου φτιάξω εδώ μια επιτύμβια στήλη εδώ, εδώ δίπλα στην καρέκλα όταν έχω.
1: Ωραία, αφού θα είναι και στήλη, να τη βάλει και εκεί που θέλει. Να κάθεσαι πάνω τη. Λοιπόν, είναι όπως για να το κάνουμε δύσκολο όταν ακούς θέλω να μιλήσουμε. Υπάρχουν όμως τρεις λέξεις που λέει ο Παλαιότολο που είναι καλύτερες. Πάμε για λεφτά. Και αυτό σημαίνει ότι φεύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε. Έχουμε ακόμα ένα τέταρτο και μία ώρα.
2: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege.
5: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια.

0: προσπάθεια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Είναι ένα κομμάτι που επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε πει κι άλλες φορές, ότι πάντα έχει πιο κάτω.
1: Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχει πιο κάτω στα views το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή.
0: Είναι μια, εγώ όταν μου το είπε ο Στέφανος,
1: ναι,
0: το θεώρησα μια πρόκληση για αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Θέλεις να πεις περισσότερα, δηλαδή ακούμε το κομμάτι.
0: Κούνα πάνω, κούνα κάτω.
1: Κούνα πάνω, κούνα κάτω. Θα μπορούσε να είναι διαφήμιση του Γκρίλο.
0: Ναι, σωστό. Ναι. Του προξεγλείψε.
1: Του προξεγλείψε, ναι, αυτό.
0: Και είναι μια πρόκληση για αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί με ενημέρωσε ο Στέφανος ψάχνοντας ένα άλλο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Έπεσε πάνω στον κύριο Κυρκούση. Κυρκούσης τον είπαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Περιμένω, το Κυρ είναι όπως λέμε Κυρνίκος.
0: Όχι, όχι, είναι κανονικό. Ωραία. Είναι Κυρκούσης όλο μαζί.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, το βίντεο αυτό έχει με το τραγούδι 34 προβολές σε 2 χρόνια.
1: Άρα.
0: 35
1: τώρα πλέον 35. 35. Τώρα πλέον 35. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε για να το ανεβάσουμε, γιατί είναι η ίδια η IP και δεν θα φαίνεται.
0: Μπράβο.
1: Στην καταγραφή. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.
0: Ξέρετε, μπορούμε να κάνουμε να δώσουμε μια χαρά στον κύριο Κυρκούση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και για δοκιμή. Αν βάλεις ένα βίντεο, τίποτε, ό,τι να ανεβάζεις στο YouTube, έτσι. Μπαίνεις κάποιες φορές να το τσεκάρεις, θα φτάσεις μια πενταριά προβολές.
1: Ναι, ναι, ρε. Δηλαδή, εδώ και εδώ έχουν ανέβει κάποιες ειδήσεις, δηλαδή 3-4 ώρες τα ξημερώματα, ότι έκοψε την πίτα της η ΕΦΟΕΠΑ.
0: Η ΕΦΟΕΠΑ.
1: Και έχουν πάρει 50-60 views, ρε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά το 34 views σε 2 χρόνια.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Είναι σκληρό, δεν είναι,
1: δεν
0: ωραίο.
1: Ωραίο. Δηλαδή,
0: δεν είναι ωραίο.
1: Καταρχάς, για να είμαστε τιμοί και δίκαιοι, το ποιοτικό αποτέλεσμα δεν είναι τόσο χάλια για να μείνουμε
0: έχουμε
1: στα 34
0: έχουμε
1: views.
0: Και πιο χάλια.
1: Έλα τώρα,
0: με,
1: ναι,
0: πολύ μεγαλύτερη απήχηση. Οπότε ο λαός των Λερών πρέπει να στηρίξει Κυρκούση.
1: Ναι, για παράδειγμα, δηλαδή, τώρα αν μπορεί ο φίλος ο Γιώργος που μας στέλνει, έπρεπε να δείτε φάτσες τέλος πάντων της μικρής Ειρήνης και μας έχει στείλει και βίντεο. Λέει: έχω και την πεθερά μου όταν σας ακούω on demand. Πάλι μαζί με τη μικρή να λέει πάλι τους δύο αχαήρευτους ακούς. Δεν λέει να θυμηθεί ότι είναι δύο λέρες, οκ. Okay. Γιώργο, μαζί με τη μικρή την Ειρήνη και την κυρία πεθερά σας,
0: ναι,
1: μπαίνετε τώρα στο YouTube,
0: ναι,
1: Φώτης Κυρκούσης, κούνα πάνω, κούνα κάτω.
0: Κούνα πάνω, κούνα κάτω.
1: Ωραίο.
2: Κούνα κάτω,
1: κούνα πάνω. Τι κούνα κάτω, κούνα πάνω.
0: Όπως και να το βάλεις,
1: κούνα το.
0: Θα το βγάλει, ναι. Δεν θα τα χαλάσουμε τώρα εκεί.
1: Σταματάω μόνο και μόνο επειδή ο φίλος ο Βαγγέλης λέει: σταματήστε ρε τα γάρια να ακούσουμε το τραγούδι. Έχει, έχετε δίκιο.
0: Έχει να δει και τώρα.
3: Απόψε το σκραβάκι σου.
0: Και ο κύριος Κυρκούσης, ναι, ομολογεί και μια διαστροφή εδώ. Σου λέει: θέλω να γίνω το σκλαβάκι σου.
1: Εσύ δεν είναι ακριβώς διαστροφή.
0: Μεταφορικά μιλάει.
1: Απλά θέτει τον εαυτό του στη διάθεσή της ή του.
0: Και πώς ξέρω ότι ομιλεί ο κύριος Κυρκούσης μεταφορικά. Γιατί να μην ομιλεί κυριολεκτικά. Δηλαδή,
1: ωραία, γιατί να μην θέλει... τον καλέσουμε στην εκπομπή και εγώ να μην έρθω.
0: Πάλι ψάχνεις κάποιον να σου κάνει τα ρεπό. Δηλαδή είσαι βέβαιος εσύ ότι ο κύριος Κυρκούσης δεν θέλει, δεν απευθύνεται στο αντικείμενο του πόθου του, αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί,
1: ναι,
0: για να μπορέσει να το κατακτήσει.
1: Όχι, δεν
0: να κάνει το τραπεζάκι, να κάνει ό,τι θέλεις.
1: Να ρωτήσω, ναι, κάτι. Μικρό όνομα Φώτης έχει και ο άλλος καλλιτέχνης, ο Καράκ. Όχι, θα κάνεις κατάσταση.
0: Ποιο,
1: δεν. Τίποτα, αποσύρω. παίρνω απόσταση από αυτό που λέω.
0: Λοιπόν, κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή ο προορισμός σου που θα πας ξεκινάει από κάπα, μπορεί να είναι καινοτάφιο, λέει.
1: Ωραίο, καλό.
0: Το καινοτάφιο είναι καλό.
1: Ναι, απλά το καινοτάφιο σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει
0: μετά
1: τίποτα μέσα.
0: Μετά θα γεμίσει.
1: Όχι, όχι, σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Ότι έχει βάλει απλά μια πλάκα και ενδέχεται ο νεκρός, ο φερόμενος ως νεκρός,
0: ναι,
1: να είναι στη Βραζιλία ή ακόμα χειρότερα να είναι στο σπίτι σου όταν λείπεις εσύ, φίλε. Καλό. Ποσειδώνος 5 κιλοκρίδος 2.
0: Να σου πω κάτι. Πρέπει να είναι από τους χειρότερους εφιάλτες γενικά να ανακαλύψεις ότι σε κερατώνουν, αλλά θα είναι ακόμα 10 φορές χειρότερο να ανακαλύψεις ότι σε κερατώνει με κάποιον που είναι νεκρός.
1: Με υποτιθέμενο νεκρό.
0: Θεωρείται νεκρός.
1: Τέλεια.
0: Καταλαβες.
1: Τέλεια.
0: Είναι χειρότερο.

0: Mall Vibes. Δώρα και μοναδικές εμπειρίες στο Athens Metro Mall. Το FIFA World Cup 2026, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό event της χρονιάς, έρχεται κοντά σας από το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων και την Adidas. Επισκεφτείτε το Adidas Pop-Up και μπείτε συγκλήρωση για αθλητικά δώρα με αγορές από 30 ευρώ και άνω. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall και μάλιστα το πρώτο live έρχεται το Σάββατο 13 Σεπτού, μεθαύριο δηλαδή, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, παρέα, άκου Γιώργο, με Σταύρο Χονδροθυμιό και Νίκο Ράλι.
1: Δεν χάνετε.
2: Μαζί σου μόνο ξενύχταρο, παντού εγώ σα...
1: Στον εργασιακό χώρο, λέει, οι φρικιαστικές τρεις λέξεις είναι «έρχεσαι μέσα λίγο».
0: Ναι.
1: Το «έρχεσαι μέσα λίγο» δύο πράγματα μπορεί να σημαίνει. Πρώτον, χώσιμο.
0: Ναι.
1: Προσέχεις, χώσιμο.
0: Ναι, χώσιμο.
1: Και στην πιο hard rock, ας πούμε, εκδοχή, απόλυση.
0: Ναι.
1: Πάντως, το έρχεσαι μέσα λίγο να καταλήξει καλά, δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν το αφεντικό θέλει να σου κάνει αύξηση, δεν θα έρθει να σου πει «έρχεσαι μέσα λίγο».
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Πιθανότατα για να κάνει για τον καμπόσο θα το πει μπροστά σε όλους. Και θα πει, είδατε το παράδειγμα εδώ πέρα.
1: Εσύ το παράδειγμα.
0: Όχι, όχι, για σένα το λέω.
1: Α, ωραία.
0: Παράδειγμα προς αποφυγή, βέβαια, έτσι.

0: Ο φίλος ο Νίκος που έμεινε από βενζίνη, περπάτησε 250.000 χιλιόμετρα τέλος πάντων και τώρα σκέφτεται να κάψει το αυτοκίνητο. Συνεχίζει τη διήγηση και λέει: ήταν τόσα τα νεύρα μου που με πήρε συμβία μου να με ρωτήσει πού στο διάολο είμαι. Της είπα πως έμεινα από βενζίνη και της λέω: φταίνει αυτή μαλάκι. Και το κλείσα. Γιώργο, τις φακές καλύτερα με ξύδι ή σκέτες. Λέει: τι λες.
1: Βλέπω να τρως και το ξύδι. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: καλησπέρα. Πείτε μου πάλι ότι παράκουσα και δεν λέει ο τύπος στο τραγούδι: απόψε θα σε πάω στα στριπτιτζάδικα. Δεν νομίζω, ρε παιδιά. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Έχουμε κάποια παρέμβαση. Τι θέλεις εσύ, παιδί μου, εδώ. Μόνο χαμογελάει. Έχει πάρει

0: Παλουότολο.
1: Ναι.
0: Κύριε Παλουότολο, λέει ο Τζόρτζιο.
1: Όπα.
0: Αποζημιώστε μας και με ένα λασκαρίδι. Παίξατε Καρλώτα, αλλά ακόμα δεν έχετε παίξει Κότες.
1: Λασκαρίδι θα παίξει γιατί.
0: Οι Κότες έχει... νομίζω είναι της Λιλιάνα Χιώτη, έτσι.
1: Ναι, της Λιλιάνας, ναι.
0: Δε, έχει, έχει βάλει. Λέει όχι.
1: Βέτο.
0: Έχει βάλει βέτο.
1: Ναι, Κότες δεν παίζει.
0: Δεν παίζει Κότες.
1: Θα παίξουμε τύπο στη γωνία μετά, στο δεύτερο.
0: Ναι,
1: σκέλος.
0: Ζητάει επιμόνως αυτά τα 5 ευρώ.
1: Λοιπόν, πριν κάνουμε το διάλειμμα το απαραίτητο για το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων, να σας πω ότι μία από τις πιο αμφίροπες αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ φέρνει αντιμέτωπη στην Τσεχία και την Νότια Κορέα σε ένα παιχνίδι που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μάχη της πρόκρισης από τον πρώτο όμιλο. Οι Κορεάτες ταξιδεύουν στο Μουντιάλ με εμπειρία, ταχύτητα και ένα παίκτη που μπορεί να αλλάξει μόνος του τις ισορροπίες. Ο Σον Χεουγκ Μιν συνεχίζει να αποτελεί το πρόσωπο της ομάδας και έναν από τους πιο επικίνδυνους επιθετικούς της διοργάνωσης. Απέναντί τους η Τσεχία θα προσπαθήσει να επιβάλλει το δικό της ρυθμό μέσα από την οργάνωση και τη δύναμη, με τον Πάτρικ Σικ να αποτελεί τη βασική επιθετική της απειλή. Και επειδή η πρεμιέρα του Μουντιάλ θέλει πάντα κάτι ξεχωριστό, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο One Up για νίκη της Νότιας Κορέας. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αν η Νότια Κορέα προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά, το στίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να περιμένεις να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.
0: Περιμένουμε. Παίζουμε one up την Κορέα, την Τσεχία.
1: Την Κορέα. Δηλαδή Κορέα. Το κολλάει ο Σον Χεουγκ Μιν,
0: ναι,
1: ή κάποιος άλλος με τρία επίθετα.
0: Ναι.
1: Πληρώθηκες, καληνύχτα. Μπορεί να χάσουν 7-1.
0: Εγώ σου είπα, πίστευα ότι παίζει σήμερα η Κορέα με την Νότια Τσεχία. Αλλά έκανα λάθος.
1: Λοιπόν, με τις σούπερ αποδόσεις λοιπόν και το one up, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και εμείς πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα μεγάλο δελτίο.
0: Το δελτίο σου.
1: Από την Βαλεντίνα και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο.
4: πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

0: ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την περίπτωση του 32χρονου χαφ της Αλαβές Ντένις Σουάρες εξετάζει ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στη Θέλτα που ανδρώθηκε κάνει λόγο ο Ισπανός δημοσιογράφος που προσθέτει ότι η Αλαβές θέλει να τον κρατήσει αφού έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Σενάριο στη Γαλλία για τον μέσο της Λοριάν Καντιού, αναμονή για την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μάρμολ. Καμία πρόθεση αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση με την Αλσάντ, σύμφωνα με το περιβάλλον του Ρουμάνου προπονητή. Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γιαννούλη, με την Bild να κάνει λόγο για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του δικεφάλου του Βορρά και της Augsburg. Το βάρος στην ολοκλήρωση των μεταγραφών Γένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει τον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκοπ Νίστρουπ στην Αθήνα τη Δευτέρα βρίσκονται οι πράσινοι. Παίκτης από το εξωτερικό ο πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ στη λίστα παραμένει ο Ζαγαρίτης. Να κλείσουν 1 με 2 μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κύπελο. Στον όμιλο Sky πέρασαν και επίσημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας και του Super Cup, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια, ενώ σε ό,τι αφορά στην ονομασία, νέος χορηγός είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα αποδεχθεί το Σάββατο ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο παιχνίδι που θα κρίνει τον τίτλο σε στοίχημα GBL. Το ενδεχόμενο να δώσουν στο Βελιγράδι τα πρώτα μάτσα της επόμενης σεζόν στη EuroLeague, φέρονται να εξετάζουν οι Πειραιώτες, σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία. Πάμε να το πάρουμε εκεί τα λόγια του Ριγκίνα Ταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού και εν ώψη του 5ου αγώνα της σειράς των τελικών στο Φάληρο. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας σε ερωτηματικό για Όσμαν. Τις επόμενες ώρες θα διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης στον Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι για τα επόμενα 2 χρόνια ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο Αμερικανός φόρουαρντ, ο οποίος στην προηγούμενη περίοδο αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και είχε κατά μέσο όρο 12,3 πόντους, 4,1 rebound, 2,1 assist και 1,6 κλεψίματα. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ντέβιν Κάναντι για ακόμα μια σεζόν ανακοίνωσε η Μύκονος Μπέτσον. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πόλου Ανδρών ρίχνεται ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Pro Reco στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Πρώτος πριν στις 10 κάλυψη από Air Sports 2. Νωρίτερα στον άλλο ημιτελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται στη Μάλτα παίζουν Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος στις 8. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League Βόλεϊ Ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μια ανάσα από τη συμφωνία με το Δήμο Γλυφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λούγκας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και ανακοίνωση. Νωρίτερα ο ερασιτέχνης ανακοίνωσε την παραμονή του κεντρικού Πάτρικ Γκάσμαν. Παρελθόν για τη Μονακό αποτελεί μετά από μια πενταετία ο Μάικ Τζέιμς. Ήταν υπέροχα, απρόβλεπτα, τρελά και καταπληκτικά χρόνια και θα τα αντάλλαζα με τίποτα στον κόσμο, έγραψε στα social media ο Αμερικανός Γκάρντ. Ανοίγει απόψε η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 και Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Σε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό προχώρησε η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στον τελικό του Super Cup της 16ης Αυγούστου ανάμεσα σε Παρίσι Σερμέν και Άστον Βίλα το Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επιτράπει είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πρέπει, κύριε Παλουότολο, αν έχεις δηλαδή λίγο τσίπα πάνω σου, να ζητήσεις συγγνώμη από τον κόσμο που τόσο καιρό ζητούσε κότες.
1: Γιατί μας έδινε
0: και,
1: κότες.
0: Και εμείς είχαμε πέσει στα ψεύδι σου και πιστεύαμε ότι είναι μία αθλειότητα.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Αλήτη.
1: Πρέπει να πληρώσει κάποιο πέναλτι.
0: Ναι. Η φίλη μας η Όλγα επανέρχεται στο θέμα του Φώτη του Κυρκούση.
1: Ναι.
0: Με το κομμάτι.
1: Του Φώτη του Κυρκούση.
0: Του Φώτη του Κυρκούση, έτσι δεν είναι.
1: Ακούγεται όμως.
0: Έτσι δεν πρέπει.
1: Του Φώτη του Κυρκούση.
0: Είπαμε το κομμάτι είναι κάτω. Ανήκος Κυρκούση.
1: Κούνα κάτω, κούνα πάνω.
0: Κούνα κάτω, κούνα πάνω.
1: Αυτό είναι το κλειδί.
0: Ναι.
1: Ανάποδα είναι.
0: Και λέει,
1: είναι το κάτω πρώτα.
0: Και πού ξέρεις, Νικόλα, ότι ο κύριος Κυρκούσης δεν θέλει να γίνει submissive. Το που έλεγες εσύ.
1: Το είπα. Ναι. Το είπα. Δεν μπορείς να το γνωρίζεις. Ο καθένας όπως τη βρίσκει.
0: Παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι Φώτης, είναι Νίκος, είπαμε.
1: Νίκος
0: Κυρκούσης. Ονοματάρα.
1: Ναι.
0: Ονοματάρα.
1: Καλά, λέει, αυτός ο κυρτέτιος δεν είχε 100 γνωστούς να δουν το βίντεο του, λέει.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό και εμείς, παιδιά, είπαμε να δείξουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο.
0: Ναι, θυμίζει.
1: Να βοηθήσουμε τον κύριο Κυρκούση.
0: Κάποιους σε εκλογές υποψήφιους παλιότερα που είχαν πάρει μία ψήφο, δηλαδή τη δική του. Και έλεγες, κάτσε λίγο ρε εσύ. Δεν έχεις γυναίκα, δεν έχεις παιδιά, δεν έχεις κανένα μπάρμπα.
1: Μου δίνεις την κατάλληλη πάσα τώρα να διαβάσω ένα μήνυμα που είναι άσχετο.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά έχει ένα ωραίο σχόλιο. Είναι από αυτά τα ρητά, τα πιασάρικα πολύ. Όταν πεθάνεις, λέει, η γυναίκα σου θα ξαναπαντρευτεί. Αυτός θα ζει στο σπίτι σου, θα οδηγεί το αυτοκίνητό σου και θα κοιμάται στο κρεβάτι σου.
0: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο έτσι.
1: Και γράφει ο άλλος από κάτω, το ίδιο συνέβη και σε μένα και ήμουν ακόμα ζωντανός.

0: Υπενθυμίζω ότι ψάχνουμε να βρούμε στο YouTube το κομμάτι του Νίκου Κυρκούση, έτσι για να το ανεβάσουμε, και μεταφέρω και την όχληση.
1: Όχληση!
0: Η οποία φαίνεται ότι έχει προκληθεί στο φίλο τον Τζόρτζη για την ιστορία του αδερφού μας με το αυτοκίνητο. Και λέει, εσύ βλάκα που έμεινες από βενζίνη, ή στον τέτοιον μας, γιατί μας απασχολείς και αλλοιώνεις τη σκαλέτα της εκπομπής μπιπ το σπίτι σου.
1: Ναι, εντάξει, είναι πάντα οργισμένος ο Τζόρτζη.
0: Για τον Τζόρτζη αυτό είναι σαν να του δίνει τις καλύτερες ευχές. Σύντομα δηλαδή είναι να βρεθείς και πάει στον δρόμο κανονικά.
1: Καλησπέρα, λέει, υπάρχει και η περίπτωση του κόμματος Βεργή. Που πήρε μία ψήφο.
0: Ναι, το είπα πριν.
1: Ναι, όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν ήταν η δική του, καθώς αυτός ψήφισε Μητσοτάκη.
0: Το θυμάμαι, σαν
1: καλά να πάθει τότε.
0: Ναι, ανέδειξε. Λες ο Μητσοτάκης να ψήφισε Βεργή.
1: Αποκλείεται. Τι κάνετε, πώς το λένε. Το swinging, δεν λέγεται αυτό.
0: Άλλαξω ψηφιά. Ο φίλος ο Άγγελος Απολίτης λέει, καλησπέρα. Προχθές ακούγαμε με την κόρη μου 10 χρονών το κομμάτι από κάποιον Μάνο Λατριά ή Λατρία, εγώ μπορώ να βάλω τον τόνο εκεί που θέλω, και μου λέει αυτός είναι για τις λέρες, το δεκάχρονο,
1: έλα ρε,
0: ραυτή αντίληψη.
1: Έχουμε πάει τόσο μακριά, Στέφανε, έχουμε παίξει Λατρία.
0: Έχουμε παίξει Λατρία,
1: θα ξαναπαίξουμε όμως.
0: Λατρία μου.
2: Μα μη νομίζεις πως και για σένα θα τελειώσω.
1: Αρέσει πάρα πολύ ο συνειρμός που έκανε ο φίλος. Νικόλα, λέει, από Κάπα ή στην Γένεια ή στην Καβάλα θα πας.
0: Ναι.
1: Το βρήκα, μάλλον Καβάλα, αφού έχει άγρια θηρία, βλέπε χονδροθύμιο.

0: Σκέψου Λάζαρο να βγαίνει να χορεύει αυτή τη ζεμπεκιά.
1: Περιμένω, όχι το Χριστοδουλόπουλο, εννοείς το Λάζαρο τον βιβλικό.
0: Το βιβλικό. Να βγαίνει από το κενοτάφιο πλέον, που λέγεται ο φίλος εδώ, ναι, με αυτή τη ζεμπεκιά. Μα είμαι

0: Αχ, με ξαναπέθανε.
1: Πάντως το Ανέστη σε ένα πεθαμένο θα μπορούσε να είναι και οι φωνές του πλήθους όταν τελικά ο Χριστός έβγαλε το Λάζαρο.
2: Βέβαια. Μια μικρή αποθέωση στο μεγάλο δύναμο.
1: Αποθέωση. Μέχρι τότε δεν θα λεγόταν έτσι. Ένα ερώτημα το θέτει ο φίλος ο Τζόρτζιο, αλλά ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει. Δηλαδή, επειδή και εμείς τώρα το πρωτακούσαμε το κομμάτι, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι σε θέση. Μήπως εσύ έχεις καταλάβει.
2: Εγώ.
1: Η Λιλιάνα λέει επιμονή μου, εννοώντας την επιμονή που πρέπει να έχει κάποιος, ή
2: επιμονή μου βάζεως.
1: Μονή μου, όπως θα λέγαμε, επιμονή μου βάζεως. Βάζεως.
2: Βάζεως. Γιατί το πες σαν τον Γρηγορίου το πες, το προμονή του Άρη.

0: Δηλαδή θέλει δύο τόνους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, τόνους. Κατάλαβα.
2: Μου λες πως έχω κόμενα, αν έχω κόμενα, για πες μου πως τη λένε.
0: Να πω ότι συμβαίνουν διάφορα εσχρά όσο εμείς είμαστε μέσα.
1: Ναι, για πες μερικά.
0: Ο συνάδελφος Νίκος Ράλης,
1: ναι,
0: ήρθε να κάνει το κολατσιό του.
1: Ναι.
0: Θέλοντας να πείσει ότι θα φάει ένα γιαουρτάκι.
1: Ναι.
0: Το οποίο όχι απλά.
1: Δηλαδή, αυτό το μικρό το κεσεδάκι.
0: Ναι, όχι απλά είναι γιαούρτι που σε αυτή την αρκούδα τώρα τι να κάνει. Αλλά.
1: Αρκούδα.
0: Και ήταν και σε υπερβολικά μικρό μέγεθος. Δηλαδή, ένα γιαούρτι σαν δαχτυλήθρα ήταν.
1: Περίμενε, δηλαδή ήταν πιο μικρό και από κεσεδάκι.
0: Ναι, ήταν δηλαδή, πιο μικρό από το κανονικό το κεσεδάκι, ναι, το γιαούρτι. Βγαίνουν πλέον και μίνι γιαούρτι.
1: Το οποίο νομίζω είναι 250 γραμμάρια, δεν
0: είναι. Εκτός κι αν και σε αυτή τη χερούκλα μέσα η συσκευασία, ναι, εμένα μου φάνηκε μικρότερη. Μπορώ να το.
1: Κανονικό γιαούρτι. Απλό γιαούρτι.
0: Λέει η Βαλεντίνα, η οποία έχει ντυθεί σήμερα Golden State Warriors.
1: Ναι, for no reason.
0: Έχει παίκτη από πίσω ή έτσι σκέτη.
2: Πώς τη λένε.
1: Ο Γρηγόρης λέει: όταν η Λέρα ο Νικόλας πεθάνει με το καλό, ο παπάς θα αναφωνήσει στην κηδεία του καλό παιδί, αλλά δεν ερχόταν στην εκκλησία. Και η άλλη Λέρα ο Μαρθιανός θα το απαντήσει: ούτε σήμερα θα ερχόταν, με το ζόρι τον έφερα.

0: τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, έχω ένα update. Ναι. Τα likes στο κομμάτι του Κυρκούση, του Νίκου. Ναι. Του Νίκου του Κυρκούση ανέβηκαν στα 6 από 2 που ήταν.
2: Μπράβο. Α, θέλουμε κάτι καλύτερο όμως, έτσι. Θα ενημερωθεί ο άνθρωπος.
1: Τα views διπλασιάστηκαν. Κάτι πάει λάθος με το ακροατήριο που σας ακούνε μαζί με μένα. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δηλαδή ανεβάζετε τα views και δεν κάνετε like. Τι αλήθειες είστε εσείς?
2: Ναι, παιδιά. Κάπως να ταρακουνηθεί ο Κυρκούσης. Αν έχω κόμενα.
1: Φαντάζεσαι να σκάσει ειδοποίηση από YouTube ότι έχει πάρει 5 ευρώ, εγώ δεν σου λέω παραπάνω.
2: Πώς τη λένε. Πριν πάμε να κάνουμε ένα ακόμα μικρό διάλειμμα, να σας πω ότι το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Τρίλιζα της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+ παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν

0: Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Winsport FM 94,6.

Είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είστε ακόμα συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα 4 με 8, την εκπομπή 2 λεπτά.

0: Με λένε Κύρκο Νίκο.
1: Ναι.
0: Λέει ένας εδώ. Με παίρνει συνάδελφος κατουρημένος στα γέλια και μου λέει ότι το καινούριο μου παρατσούκλι στην εταιρεία θα είναι Κυρκούσης. Γιατί? Κάνε ένα μικρό search στο Google και θα καταλάβεις.

0: Το ανέστησε ένα πεθαμένο υπάρχει σε βίντεο από παρακμιακό κανάλι, όπου ένας κάνει τον πεθαμένο σαν μούμια τυλιγμένος με κολόχαρτα, κρατώντας χαρτόνι για πόρτα κάσας.
1: Για πόρτα κάσας. Περίμενε. Ποιο είναι το χαρτόνι για πόρτα κάσας? Αυτό όταν βάφεις γύρω-γύρω.
0: Το καπάκι εννοεί, μάλλον, ρε. Πόρτα κάσας. Αν έχει μια πόρτα η κάσα.
1: Ή για κάσα πόρτας.
0: Ναι, για κάσα πόρτας ακούγεται πιο λογικό.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι και μαγαζί στο
0: Μοντεβιδέο. Ναι.
1: Λοιπόν, από ό,τι με ενημερώνουν εδώ ο αγαπημένος μας Νίκος Κυρκούσης, κυκλοφόρησε άλμπουμ την πρωτοχρονιά του 26. Και από ό,τι φαίνεται από το εξώφυλλο, έτσι δεν γνωρίζω περισσότερο, διαβάζω μόνο τα κομμάτια.
0: Ωραία.
1: 12 κομμάτια.
0: Τέλειο.
1: Στίχη και μουσική.
0: Ωραία.
1: Νίκος Κυρκούσης, προφανώς και ερμηνεία. Λοιπόν, τα κομμάτια είναι τα εξής. Είναι το Όλοι είμαστε περαστικοί, που ταιριάζει με τη σημερινή θεματολογία.
0: Πολύ καλό.
1: Θάνατοι, καινοτάφια, τέτοια πράγματα. Κάσες.
0: Αυτό γίνεται ωραίο σύμνος για γραφείο τελετών.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενα. Το κομμάτι,
0: ναι.
1: Αυτό. Το κομμάτι νούμερο 3 είναι το Είμαστε θύματα. Όλοι μας.
0: Σωστό.
1: Όλοι μας, Κυρνικό.
0: Σωστό. Όλοι νιώθουμε, ναι, θύματα.
1: Δυο μαύρα μάτια μπήκαν στο χορό.
0: Όπα, εδώ τώρα αρχίζει και.
1: Δεν ξέρω τι υπόλοιπο σώμα τι έκανε.
0: Ναι.
1: Ήρθε τώρα η σειρά μου.
0: Συγγνώμη, δεν υπάρχει κόσμος που κάνει μπανιστήρι όταν χορεύουνε.
1: Α, μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Αφιερωματικό και βιωματικό, φαντάζομαι, το Για σένα έχω γίνει τραγουδιστής. Θα είχε ενδιαφέρον να το δούμε, για να δούμε για ποιον, παύλα, πια. Έγινε τραγουδιστής.
0: Θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν το τραγουδούσε κάποιος που κάνει κάποιο άλλο επάγγελμα.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Σωστό, σωστό. Το 7ο κομμάτι της λίστας είναι Μάνα μου την αγαπώ. Όχι τη μάνα μου την αγαπώ.
0: Mm-hmm.
1: Μάνα μου.
0: Ναι.
1: Την αγαπώ.
0: Απευθύνεται στην πεθερά της κοπέλας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Μετά έχουμε το επόμενο που είναι το Μόνη έμεινες καρδιά μου.
0: Ωραία.
1: Ίσως επειδή η μάνα είπε να πας στο διάλογο.
0: Μπράβο.
1: Παρηγοριά στον προδομένο. Και πάμε λίγο όμως στα τελευταία τρία. Είναι τα όμορφα ματάκια μου.
0: Όχι, δεν είναι αυτά που μπήκανε στο χορό.
1: Κανείς δεν ξέρει. Το πισματάρα. Και κλείνουμε με το την αγάπη μας πια δεν σώνουμε.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Τι ακούμε? Ακούμε το την αγάπη μας πια δεν σώνουμε.
2: Από τότε που χωρίσαμε, μάτια μου, συντροφιά.
0: Ακούμε το για σένα έγινε τραγουδιστής τώρα.
1: Εντάξει, φίλε, μόλις λες και δεν μου φτάνουν οι εθισμοί που έχω.

Να πω ότι το όνομα του δίσκου, όπως το λέγαμε παλιά, είναι το «Όλοι είμαστε περαστικοί» και είναι διαθέσιμος σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες του διαδικτύου.

0: Ο φίλος ο Άκης λέει καλησπέρα στις πιο συχαμένες λέρες στον πλανήτη. Μαρσιανέλη, σε κάθε αγώνα της ΑΕΚΑΡΑΣ κάνω το σταυρό μου 1.000.000 φορές. Φαντάζομαι ότι δεν με θεωρείς υπεύθυνο εμένα. Δηλαδή, ναι. Μπορεί και η ομάδα από μόνη, μόνη της να σε οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι η ευθύνη
1: είναι. Μπορεί απλά να σε ενημερώνει, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Καλησπέρα, ομορφιές μου. Λέει ένα μήνυμα το οποίο είναι λίγο περίεργο που έρχεται από τον Γιώργο.
1: Α, σταματάει εκεί.
0: Μην πείτε το όνομά μου, μόλις το είπα. Μόλις μπήκε στο αμάξι το παράνομο νέτο μου.
1: Εντάξει, και Γιώργος, λέει, να σου πω, δεν λέγεται και αναξίμανδρος.
0: Ναι, δηλαδή,
1: Γιώργος.
0: Δηλαδή δεν θα πάει το μυαλό της συζύγου αν ακούει αυτή τη στιγμή να πει αμάν ο δικός μου είναι.
1: Ναι, μπορεί να είναι ο Μαραθιανός.
0: Ναι, ρε Καραγκιόζη.
1: Αφού είσαι εσύ εδώ, ρε. Είναι αυταπόδεικτο ότι δεν είσαι αυτός.
0: Και αν έχουμε βρει κάποιον που μοιάζει η φωνή μου. Δύσκολο, και τον έχω στείλει εδώ για ξεκάθαρα. Ο τέτοιος δεν λένε, ο Παπαροκάς.
1: Μπράβο, ναι.
0: Σκέψου, πώς εσύ ήθελες να φέρεις για τα ρεπό σου τον. Ποιο είναι η σχεδία να φέρεις νωρίτερα.
1: Τον Νίκο τον Κυρκούση.
0: Ωραία, γιατί δεν φέρω εγώ τον Παπαροκά εδώ πέρα. Για άμα ήθελα να κάνω κάποια παγαποντιά.
1: Σωστό, για να γίνει και μια καλλιτεχνική εκπομπή. Ο Γιάννος λέει: η εκπομπή σας, παιδες, είναι σαν τρακάρισμα. Ξέρεις ότι το θέαμα δεν θα είναι ωραίο, αλλά δεν μπορείς να μην κοιτάξεις. Στο μεταξύ, το κομμάτι που ακούμε έχει 12 views, τώρα 13.
0: Τώρα 13.

0: Εγώ είμαι φανατικά υπέρ Νίκου Κυρκούση και εδώ δεν κάνω καμία πλάκα. Δηλαδή το γεγονός ότι κάθεται, γράφει τα τραγούδια του, γράφει τους στίχους του, έχει δική του εταιρεία παραγωγής.
1: Πρόσεξε.
0: Που σημαίνει τι κάνει. Να σας πω, θα το πω για μία φορά δεν κάνω πλάκα με τίποτα. Πληρώνει τα γούστα του.
1: Ναι.
0: Έχει γούστο λοιπόν, το γούστο του είναι το τραγούδι. Το πληρώνει ρε παιδί μου, μια χαρά κάνει.
1: Ναι.
0: Εγώ θα τον κρίνω. Ποιος είμαι ο Θεός.
1: Εμείς...
0: Μόνο ο Θεός θα με κρίνει.
1: Καραγκιόζη, εδώ κάνουμε ολόκληρη εκστρατεία υπέρ Κυρκούση.
0: Όχι, όχι, το λέω για κάποιους καραγκιόζηδες ακροατές που έχουν στείλει λίγο μηνυματάκια με υφάγια κτλ. Ρε το ζει, άστο.
1: Στο κομμάτι πάντως, λέει ένας φίλος εδώ, διακρίνω δυνατό Κάζιο ή Korg λέγεται αυτό.
0: Αυτό
1: το synthesizer.
0: Ναι, οκ.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί να παίξει όλα τα όργανα.
1: Τα γράφει και τα λέει μόνος του. Θέλετε και εξοπλισμό, δηλαδή high class.
0: Και μπορεί ο Λουκάς να κατηγορεί την ηλεκτρονική εποχή, αλλά σε κάτι τέτοια έχει λύσει τα χέρια των δημιουργών. Δηλαδή, οκ, εγώ τι να κάνω. Πιάνουν τα χέρια μου, δηλαδή τα δικά σου στην προηγουμένη περίπτωση, για να γράψω δύο στίχους. Πρέπει να μάθω να παίζω και όλα τα όργανα, όχι. Ό,τι κάνει το synthesizer.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση αλλά και σε συνέντευξή του αργότερα ανέφερε πως απόψε οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Μίλησε και για κατάληψη της νήσου Χαργ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου διαμηνύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει μια ακόμα πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης στο 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Νέα επίθεση για δεύτερη συνεχόμενη μέρα εξαπέλυσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Τον προειδοποίησε ότι θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματα στη Γάζα. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο λόγω κινδύνου αλλίωσης της ποιότητας αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες. Ομάδες ειδικών που έκαναν τις απαραίτητες μετρήσεις δεν διαπίστωσαν κάποια επικίνδυνη ουσία. Απορρίπτει ο Γιώργος Δασκάλου, που επέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τα δημοσιεύματα που συσχετίζουν την παραίτηση με τις αποκαλύψεις για το διερευνόμενο σκάνδαλο της πολεοδομίας. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κερατέα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στην.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Δεν πρέπει ένα μεμονωμένο περιστατικό έντασης να επισκιάσει τις σημαντικές παρεμβάσεις που παραδίδονται στα Δωδεκάνησα. Σέβομαι απόλυτα το θεσμό του Δημάρχου και το ρόλο που αυτός διαδραματίζει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως δεν πρέπει να χάσουμε το δάσος κοιτάζοντας το δέντρο. Η κυρία Μενδώνη είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη υπουργός με βαθιά γνώση του αντικειμένου και έντονη προσήλωση στην υλοποίηση πολιτιστικών παρεμβάσεων, δήλωσε η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Εύη Χαραλαμποπούλου, σχολιάζοντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα το περιστατικό έντασης το βράδυ της Τετάρτης μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη στη διάρκεια της απόδοσης από την Υπουργό τριών εμβληματικών μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης. Ιδιαίτερα θετική χαρακτήριζε τη στάση της κυρίας Μενδώνη ο Δήμαρχος της Σύμης Λευθέρης Παπαγκαλοδούκας, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Υπουργός άκουσε με προσοχή τα προβλήματα και συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό με τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαγκαλοδούκα, ο Υπουργός έδωσε εντολή ώστε τα καταστήματα να λειτουργήσουν κανονικά τη φετινή τουριστική περίοδο και να εξευρεθεί νόμιμη λύση για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη, ικανοποιώντας το βασικό αίτημα της Δημοτικής Αρχής. Τη Χάλκη επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, για τα γρανίξια της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύμης, Χάλκης, Τύλου και Καστελορίζου κύριο Χρυσόστομο και τα εγγένεια του νέου αρχαιολογικού μουσείου, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Ο Υπουργός Πολιτισμού θα βρεθεί αύριο στην ΚΟ για τα θηρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του Τεμένους Δευτερτάρ, την απόδοση της πύλης του φόρου και την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ. Τα αναφερόμενα στην καταγγελία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη για όσα συνέβησαν στα εγγένεια τριών μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης αποτελούν μια θεσμική εκτροπή εξαιρετικά σοβαρή που απαιτεί άμεσες καθαρές απαντήσεις από την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη και από την κυβέρνηση. Η κριτική ενός αιρετού Δημάρχου δεν είναι ενόχληση που τιμωρείται, είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατικής λειτουργίας. Είναι υποχρέωση απέναντι στους Ρόδιους που τον εξέλεξαν, ανάφερε σε δήλωσή του ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ και τέος υφυπουργός Πολιτισμού Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης. Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την τελετή απόδοση των μνημείων της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, οι νομαρχιακές επιτροπές ΣΥΡΙΖΑ Βορείου και Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, σε ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν πρωτοφανή την απόφαση να αφαιρεθεί ο λόγος και να απαγορευτεί ο χαιρετισμός στον εκλεγμένο Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Γκολιάδη, καθώς και απίστευτη τη δικαιολογία ότι έχει ασκήσει κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και στον τουριστικό κλάδο εξέφρασαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, όσο και οι εκπρόσωποι των ξενοδοχοϋπαλλήλων σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για ελλιπείς ελέγχους, αθέμητο ανταγωνισμό και αυξανόμενη εξάρτηση από μετακλητούς εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στην υπογραφή του Συμβουλίου Αγοράς Οικοπαίδου στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στόχο να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Το κόστος της αγοράς ανέρχεται στα 2.900.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 με φορέα υλοποίησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ο Υπουργικός Σύλλογος Ρόδου, με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με θέμα αύξηση των άβλων των φορτηγών οχημάτων, αναφέρει ότι οι συνεχείς αυξήσεις του μεταφορικού κόστους επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το υψηλό τίμημα καλούνται να πληρώσουν οι νησιώτες. Ο Υπουργικός Σύλλογος ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας την άμεση παρέμβαση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να ακυρωθεί η επικείμενη αύξηση των μεταφορικών άβλων των φορτηγών οχημάτων. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του το ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση να σταματήσω δεν ήταν εύκολη αλλά ούτε και δύσκολη. Έφαγα, γεύτηκα και έζησα κάθε κομμάτι και όλα τα ψίχουλα της πίτας που ήταν πολύ μεγάλη. Μετά από τόσα χρόνια καριέρας αποφάσισα εγώ για μένα. Δεν με έβγαλαν όπως και δεν με έβαλαν άλλοι. Εγώ μπήκα, εγώ βγήκα. Δήλωσε μεταξύ άλλων στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Τάσος Σιδηρόπουλος για την απόφασή του να τερματίσει την καριέρα του ως διαιτητής. Την απόφαση του 27χρονου Αμερικανού Γκάρτ Πέιτον Γουίλις ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Την περασμένη σεζόν ο Γουίλις αγωνίστηκε στην Ιταλική Βανόλη Κρεμόνα με την οποία σε 28 μάτς πρωταθλήματος είχε κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 rebound, 3,6 assist και 1,2 κλεψίματα. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το βράδυ στα βόρεια και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θα είναι το σκηνικό του καιρού για αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 ποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
6: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
5: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
6: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
5: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
6: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
6: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
5: Joy. Happy living ideas.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άλλες στην υγειά μας.
7: Ινομαρχία.
8: στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από

0: φίλος ο Χρήστος λέει: καλησπέρα, Λέρες. Νικόλα, είσαι ήρωας. Ο Μαραθιανός σε δούλεψε χτες. Εθεάθη με ξανθόν νέτο σε ξενοδοχείο η Μηδιαμονής κοντά στο σταθμό. Να του πω ότι ήμουν εγώ. Απλά μας μπέρδεψε.
1: Φίλε, λέει, αυτό που ξυπνάς με αυτό το ρυθμό το παθαίνω κι εγώ, λέει ένας άλλος φίλος. Δεν ξέρω αν εννοείς αυτό το τραγούδι
0: με τα
1: και με άλλα τραγούδια, ναι. Αλλά εγώ με το συγκεκριμένο έχω πάθει μια μικρή ψύχωση.

0: Έτσι, εσένα που λες για τα παιδάκια κτλ. Πρώτα απ' όλα δεν είναι όλα μαζί. Είναι διαφορετικές οικογένειες. Δεύτερον, δεν ακούω την εκπομπή με τα παιδιά ή τη γράφω και με ρωτάνε τι παίζει το κινητό και του απαντάω. Δεν θέλετε να ξέρετε ή την ακούω on demand. Γιατί δεν θέλετε να ξέρετε.
1: Ναι, ένα λεπτό. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω. Όση ώρα διασκεδάζει τα παιδιά, ακούς εμάς.
0: Ναι, και προφανώς έτσι δίνει το καλύτερο του εαυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς εσύ ξυπνάς με τα καγγέλια και τα ριάλια.
1: Καγγέλια τρανς. Πάμε να κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Η Winsport FM

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Σου Μέλ

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: ξυπνάω το πρωί τώρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά. Πάντως, να ξέρεις ότι πηγαίνει πολύ καλά η μουσική μας απόκρουση και όχι υπόκρουση.
0: Ναι.
1: Σε τμήμα βόλεϊ, μας στέλνει ο φίλος ο Αντώνης.
0: Mm-hmm.
1: Εμάς πάντως ο coach μας μια φορά, λέει, σε προπόνηση, έβαλε όλες τις επιτυχίες σας από Spotify και πήγαμε τρένο.
0: Τρένο στην προπόνηση.
1: Και, τρένο, δηλαδή σου λέει βγήκε πολύ δουλειά.
0: Ναι, στον αγώνα να δούμε.
1: Τότε να ζητήσουμε ποσοστά, να το βγάλουμε ως μέθοδο γύμνασης, ρε Καραγκιόζη.
0: Δηλαδή έλεος.
1: Ότι στατιστικές μελέτες έχουν δείξει αύξηση απόδοση 25% χωρίς στεροειδή αναβολικά.
0: Δηλαδή θα πιανόμαστε και από τη Γουάντα.
1: Και από τη Γουάντα, είπα, χωρίς στεροειδή αναβολικά. Και τώρα που ακούσαμε Χέρεν και τα λοιπά, νομίζω γερμανικά είναι αυτά, να ανταποδώσουμε τις ευχές στο φίλο τον Νίκο που λέει: παιδιά, σας ευχαριστώ γενικά πολύ. Ξέρετε να ανεβάζετε τη διάθεση. Είμαι στη δουλειά στη φάμπρικα της Γερμανίας και σας ακούω και δουλεύω με ένα χαμόγελο και χορεύοντας. Τόσα, αν μπορεί να είναι στρίπερ ο άνθρωπος, οπότε να είναι η δουλειά του να χορεύει.
0: Στήλο, φάμπρικα είπε.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Χαιρετίσματα, φιλιά από Αμβούργο, συνεχίστε έτσι.
0: Και αυτή είναι πολύ δυνατή η βλασφημία. Αυτό που ακούμε τώρα.
1: Με, τι είναι βλασφημία, για κάτσε λίγο ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω. Όλοι έχουν δικαίωμα στην έκφραση.
0: Εννοείται.

0: συμμερίζεσαι την άποψη του φίλου που λέει ότι ο Κυρκούσης ίσως δεν έκανε την καριέρα που του αναλογεί επειδή τον μπέρδευαν όλοι με τον Κινούση. Θα έπρεπε να έχει βρει ένα καλλιτεχνικό ψευδόνυμο τέλος πάντων.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι η πορεία του Κινούση ήταν τέτοια που να πεις ότι σκέπασε τα πάντα. Και ανάμεσα σε...
0: Κοίτα, για κάποια περίοδο εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, τώρα ο Παλαιότολο που είναι γεροντάρα θα το επιβεβαιώσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα γινόταν χαμός με Κινούση.
1: Ο Κυρκούσης είναι μεταγενέστερος από ό,τι κατάλαβα όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν απευθύνεται στο ίδιο κρατήριο.
0: Δοκίμασε λίγο πιο μεγάλος να κάνει καριέρα.
1: Ναι.
0: Εκεί ενδεχομένως να είναι το πρόβλημα.
1: Ετοιμάζουμε αφιέρωση και στον αδερφό μας που δουλεύει στις φάμπρικες της Γερμανίας. Έρχεται σε πολύ λίγο.

0: θα ήθελα παρακαλώ να παρατηρήσετε στο άλμπουμ του Νίκου Κυρκούση,
1: ναι,
0: «Θέλω να ζήσω»,
1: ναι,
0: το πιο αλφαδιασμένο κούρεμα που έχω δει, και να μου βρείτε τον μπαρμπέρι του.
1: Ναι.
0: Και εγώ έτσι βρίσκω
1: μια ομοιότητα με Μένιο Σακελαρόπουλο. Το έχουν στείλει. Εγώ δεν το βλέπω αυτό.
0: Όχι σε αυτό που ψάχνω τον μπαρμπέρι. Το πιο αλφαδιασμένο κούρεμα.
1: Όχι για Κυρκούση. Για Κυρκούση.
0: Για Κυρκούση.
1: Για Κυρκούση. Δεν μοιάζουν, παιδιά. Με Μένιο.
0: Αφού άλλο εδώ μου λέει ότι ψάχνει τον μπαρμπέρι του. Να ψάχνει τον μπαρμπέρι του Σακελαρόπουλου.
1: Εννοεί. Ναι, το αλφαδιασμένο όμως σημαίνει αυτό. Αφού,
0: α,
1: ναι, απλά.
0: Το εναπομείναν.
1: Ήδη ξέχασε.
0: Ναι.
1: Τι να σου κάνει, δύο παιδιά έχει μουρλαθεί.

0: Ο φίλος ο Μιλτιάδης ΑΕΚ Σουόνσι.
1: Ωραία.
0: Το οποίο μάλλον είναι δύο αγαπημένες του ομάδες και όχι κάποιο επικείμενο ντέρμπι, ας πούμε, στην Ευρώπη. Λέει, τώρα βρήκατε αυτή την έκδοση από τα καγγέλια, ρε γεροπαλαιή. Εγώ έτσι διασκεδάζω τις Παρασκευές τα βράδια. Πώς φαίνεται ο παντρεμένος με παιδί, ε? Φιλιά από Πετρούπολη, την αγάπη μας.
1: Με αφορμή αυτό που έλεγε ο Σωτήρης ο ανηματέρ, ένας άλλος φίλος μας λέει: έχω την άδειά σας να ανοίξω Λέρες Day Care στη Βοστόνη, εννοεί τελικό σταθμό. Έχει και τρελή επιδότηση. Θα τα μαζεύω σπίτι και θα τα βάζω να ακούνε την εκπομπή.
0: Περίμενε, δεν μας νοιάζει τι θα κάνεις με τα παιδιά που θα μαζεύεις, με το χρήμα που θα μαζεύεις μας νοιάζει.
1: Και μαθήματα ελληνικών και πολυπολιτισμικότητα και μιλάμε τρελά λεφτά. Κοίταξα στα γρήγορα 25.000 για να ανοίξεις daycare στο σπίτι και 4.500 ευρώ το τεμάχιο, λέει, μόνο η επιδότηση.
0: Όταν λέει το τεμάχιο εννοεί το παιδί, το
1: θέλω
0: κεφάλι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι δεν εννοεί το παιδί.
0: Έλα, μιας και αναφέρθηκες ξανά στο Σωτήρι, έρχεται η απάντηση. Ρε Μάραθ,
1: ναι.
0: Έλεος, δεν την ακούω όταν απασχολώ παιδιά. Τη γράφω και την ακούω μετά στο delivery ή την ακούω on demand. Αν άκουγα την εκπομπή με τα παιδιά, όχι μόνο τη δουλειά μου θα έχανα, αλλά θα μου έκαναν και μήνυση για κακοποίηση ανηλίκου. Εδώ έχει ένα δίκιο.
1: Εντάξει, εγώ μπορώ να προτιμώ την εκδοχή ότι την ώρα που άκουγε έκανε και τα σκετσάκια του.

0: Πάντως στη φάμπρικα της Γερμανίας, το φίλο τον Νίκο τον ρωτάνε για το προηγούμενο κομμάτι ποιος το τραγουδάει, γιατί δεν το έχουν ξανακούσει και το αποκαλεί τέλειο.
1: Τέλειο είναι.
0: Τέλειο είναι. Να τους πεις ότι αυτή τη στιγμή και εγώ δεν έχω το όνομα. Πάντως το τραγουδάει Τούρκος μετανάστης. Που δείχνει το πόσο κοντά μπορεί να φτάσουν οι πολιτισμοί. Μην είστε ζώα, σας το λέω. Σε κάθε ευκαιρία.
1: Και κοινωνικά μηνύματα. Και... πώς το λένε, αλληλεγγύη των λαών.
0: Και πρόσεξε, σε λίγο θα στείλω ένα εντελώς αντικρουόμενο μήνυμα σε σχέση με το προηγούμενο. Δηλαδή, φάτε τους!
1: Σε λίγο θα στείλεις και Άιμπαν, αυτό θα κάνεις.
0: Όχι, το Άιμπαν θα πάει Massachusetts. Στη Βοστόνη
1: το σέψισε το πράγμα.
0: Άμα τη business.
1: Και κάπως έτσι, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιταλό Κονσολιέρε, όπως και σήμερα μας βοήθησε να κατρακυλήσουμε στο Βούρκο. Την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργη τον Πετρίδη, δεν βλέπω κάποιον ιδιαίτερο και προφανή λόγο να, τους ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10.
0: Ναι,
1: τι, δεν ψήνεσαι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, μόνο και μόνο για τον Παλαιότολο θα έρθω. Θα είσαι εσύ εδώ. Ωραία, ραντεβού 6 και 10, Γιώργο.
1: Μέχρι τότε λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να γυμνάζεστε, μωρά.
1: Και να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζωζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Βράδυ 5ης 11 Ιουνίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Μετά στον Νικολόπουλο στο μικρόφωνο, το Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

Λιγότερο από 2 ώρες για την πρεμιέρα, για την έναρξη της 23ης έκδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλου ποδοσφαίρου σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά.

Λιγότερο από 2 ώρες και για το πρώτο sprint στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Champions League Πόλο Ανδρών, εκεί όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την πανίσχυρη προ-ρέκο και θέλει να διεκδικήσει την πρόκρισή του στον τελικό της διοργάνωσης για 6η φορά, προκειμένου να διεκδικήσει το 3ο τρόπαιο στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση.

και λιγότερο από ένα 48ωρο για τον, για τον τζάμπολ του πέμπτου τελικού, του πέμπτου αγώνα της σειράς των τελικών και στοίχημα GBL για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Το καλύτερο από τα τέσσερα παιχνίδια της σειράς μέχρι τώρα, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ χθες στο Glass Floor του Telecom Center νίκησε μετά από δύο παρατάσεις τον Ολυμπιακό με 93-86, σοφάρισε την σειρά σε 2-2 και πλέον όλα θα κριθούν το απόγευμα του Σαββάτου στο κατάμεστο στάδιο Κηφιλίας, καθώς μέσα σε δύο ώρες εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια όπως ενημέρωσαν οι Ερυθρόλευκοι.

0: Παναθηναϊκός χθες έβγαλε αυταπάρνηση, αυτό το που λέμε στα χωριά μας το refuse to lose. Δεν ήθελε να δει τον αιώνιο αντίπαλο να κατακτά το πρωτάθλημα μέσα στο σπίτι του. Είδε παίκτες να βγαίνουν μπροστά, όπως ο Τολιόπουλος και ο Σόρτς, κυρίως στην δεύτερη παράταση. Όπως και ο Καλαϊτζάκης ήταν καθοριστικός σε κάποια σημεία, παρότι μέχρι χθες δεν είχε αγωνιστεί καθόλου. Και παρά τις αντικσουότητες που υπήρξαν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, δηλαδή με τον Λεσόρ και τον Καλαϊτζάκη να αποχωρούν με προβλήματα και να δούμε αν θα είναι διαθέσιμοι για το πέμπτο παιχνίδι, κατάφερε να φέρει την σειρά στα ίσια. Ο Ολυμπιακός από την άλλη είδε αρκετούς παίκτες να παίζουν κάτω από τα γνωστά στάνταρ τους. Σε ένα ακόμη παιχνίδι δεν μπόρεσε να παίξει τον μπάσκετ που έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς και το οποίο τον έφερε στην κορυφή της Ευρώπης, και σε συνδυασμό με την λάθος νομίζω διαχείριση από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τα αρκετά λάθη που έγιναν στο τέλος, ίσως και λόγω κόπωσης, λόγω της υπερπροσπάθειας, αφού κάποιοι παίκτες και του Ολυμπιακού αλλά και του Παναθηναϊκού έπαιξαν 40 πλάς λεπτά, έχασε το παιχνίδι και πλέον ο τίτλος θα κριθεί, είπαμε, στα Ειρηνής και Φιλίας το απόγευμα του Σαββάτου. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα στην ώρα τους. Για αρχή πάμε να δούμε, να κουβεντιάσουμε για τα δύο πρώτα παιχνίδια της ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελο.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο όλων των εποχών είναι μπροστά μας. Είπαμε, ξεκινάει σε λιγότερο από 2 ώρες, 1 ώρα και 50 λεπτά. Η πρώτη σέντρα θα γίνει στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα, στην πόλη του Μεξικού. Εκεί όπου η μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, δηλαδή το Μεξικό, είπαμε και νωρίτερα, οι άλλες δύο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Καναδάς, θα αντιμετωπίσει την Νότια Αφρική. Μεγαλύτερο λοιπόν παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες και την διεξαγωγή 104 παιχνιδιών, αριθμός προφανώς ρεκόρ. 12 όμιλοι των τεσσάρων και στα νοκάουτ που πλέον θα ξεκινήσουν από τη φάση των 32, προκρίνονται οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου συν τις 8 καλύτερες τρίτες. Στις καλύτερες τρίτες η ισοβαθμία κρίνεται στην διαφορά τερμάτων και το πρώτο κριτήριο, το δεύτερο είναι η καλύτερη επίθεση και το τρίτο η βαθμή ποινής που θα έχουν στην φάση των ομίλων, δηλαδή πόσες κίτρινες ή κόκκινες κάρτες. Το Μεξικό τώρα, είπαμε, με την Νότια Αφρική στις 10, είναι από τις χώρες με την πιο σταθερή παρουσία σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η φετινή είναι η 18η σε σύνολο 23 διοργανώσεων. Δεν συμμετείχε στα προκριματικά της CONCACAF, αφού είναι μια από τις διοργανώτριες χώρες. Προπονητής είναι ο Χαβιέ Αγκύρε και η μεγαλύτερη διάκριση είναι να φτάσει στα προημιτελικά το 1970 και το 1986. Στην αποστολή βρίσκονται μεταξύ άλλων ο μέσος της Κορμπελίν Πινέδα και ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ, ο Χόρχε Σάντσες.

0: Το Μεξικό είναι αίτητο στα 7 τελευταία εναρκτήρια παιχνίδια του σε παγκόσμιο κύπελο, έχοντας 5 νίκες και 2 ισοπαλίες. Μία από αυτές ήταν με την Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου του 2010, που φιλοξενήθηκε στην Νότια Αφρική και ήταν και η τελευταία φορά που υπήρξε ισοπαλία στην πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα, η Νότια Αφρική επιστρέφει στα τελικά μετά από 16 χρόνια και τη διοργάνωση που έγινε στα δικά της εδάφη. Είναι η τέταρτη παρουσία της και προκρίθηκε όντας στην πρώτη θέση του ομίλου της Αφρικανικής Ζώνης με ρεκόρ 5-3-2 μπροστά από το μεγάλο όνομα του γκρουπ, την Νιγηρία. Προπονητής είναι ο Ούγκο Μπρος. Απουσιάζει το μεγάλο αστέρι, είναι πιο πολύ ομάδα και αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε κάποιους είναι ο επιθετικός Φώστερ της Μπέρνλι και ο μέσος Μοκοένα της Μαμέλοντι Σαντάουνς. Πάμε και στο παιχνίδι που θα γίνει τα ξημερώματα, το άλλο παιχνίδι του πρώτου ομίλου, εκεί όπου η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει την Τσεχία στο στάδιο Άκρον της Γουαδαλαχάρα. Για την Νότια Κορέα είναι η 12η φορά που δίνει το παρόν σε τελική φάση, είναι από τις πιο έμπειρες ασιατικές ομάδες στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Καλύτερη στιγμή της ήταν το 2002, όταν έφτασε στα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από τη Γερμανία για να καταλάβει τελικά την τέταρτη θέση, χάνοντας το μικρό τελικό από την Τουρκία. Στον δεύτερο γύρο των προκριματικών της ασιατικής ζώνης είχε ρεκόρ 5-1-0 σε όμιλο με Κίνα, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, και στον τρίτο πήρε την πρωτιά με ρεκόρ 6-4-0 σε όμιλο με Ιορδανία, Ιράκ, Ομάν, Παλαιστίνη και Κουβέιτ. Προπονητής είναι ο Χονγκ Μιουγκ Μπο, ο οποίος ήταν παίκτης το 2002 όταν κατέλαβε την τέταρτη θέση, και μεγάλο αστέρι είναι φυσικά ο αρχηγός του Σον, ο οποίος μετά από μια μεγάλη καριέρα στην Τότεναμ αγωνίζεται τώρα στους Los Angeles FC. Για την Τσεχία, η οποία επιστρέφει σε τελικά παγκοσμίου κυπέλλου μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, αυτή θα είναι η 10η φορά και ο στόχος είναι η πρόκριση στα νοκάουτ από έναν όμιλο που μπορεί να πει κανείς ότι είναι σχετικά ισορροπημένος. Στα προκριματικά της Ευρωπαϊκής Ζώνης έμεινε στη δεύτερη θέση πίσω από την Κροατία και στα μπαράζ πήρε την πρόκριση απέναντι σε Ιρλανδία και Δανία και τις δύο φορές στη διαδικασία των πέναλτι. Προπονητής είναι ο Μύρος Λαβ Κιούμπεκ και το αστέρι της ομάδος είναι ο επιθετικός Σικ που αγωνίζεται στην Λεβερκούζεν. Μεξικό Νότια Αφρική στις 10 από ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 Σπορ. Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα από την ΕΡΤ 1. Είσαι ξύμιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, Voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Να ζήσετε! σε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mo.com και στο 211-1365.
12: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είπαμε πρεμιέρα σήμερα, είπα για τα δύο παιχνίδια. Το σημερινό στις 10 και αυτό που είναι στα τα ξημερώματα στις 5, το Μεξικό-Νότια Αφρική και Νότια Κορέα-Τσεχία. Θα κουβεντιάσουμε και στο τέλος της εκπομπής, να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα με έναν φίλο και αγαπητό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Λοθάνο. Απλά να πω ότι νομίζω από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας που έχουν να κάνουν με το Μουντιάλ είναι η απόφαση της UEFA, η κίνηση μάλλον, παύλα απόφαση, με έναν σημαντικό συμβολισμό, να ανακοινώσει ότι ο Σομαλός διαιτητής, ο Ομάρ Αρτάν, ο οποίος παρότι είχε επιλεγεί να σφυρίξει στο παγκόσμιο κύπελο, δεν μπόρεσε να μπει στις ΗΠΑ λόγω των περιορισμών ασφαλείας και μεταναστευτικής πολιτικής. Ο Αρτάν λοιπόν θα διευθύνει τον τελικό του Super Cup, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας στις 12 Αυγούστου, ανάμεσα στην Paris Saint-Germain που κατέκτησε το Champions League και την Aston Villa, η οποία με τη σειρά της κατέκτησε το Europa League. Η απόφαση να διοριστεί ο Αρτάν ως διαιτητής του αγώνα ελήφθη στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφει πρόσφατα μεταξύ της UEFA και της Αφρικανικής Ομοσπονδίας για την ενθάρρυνση της συνεργασίας σε πολλούς τομείς συμπεριλαμβανομένης της διαιτησίας. Η UEFA και η CAF ενώνονται από μια κοινή δέσμευση για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα και την προώθηση των βασικών αξιών της ενότητας, της ισότητας και της μη διάκρισης. Κατά καιρούς έχουμε πει διάφορα για την UEFA, αλλά νομίζω ότι η συγκεκριμένη κίνηση είναι πολύ όμορφη, πολύ αξιέπαινη, και νομίζω βάζει τα γυαλιά στην FIFA, η οποία, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση στην υπόθεση του Σομαλού διαιτητή, έκανε λίγο το παγώνι. Λοιπόν, τώρα είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μια από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης είναι ήδη στο στούντιο, περιμένει υπομονητικά να τελειώσω το λογίδριο. Λοιπόν, refuse to lose.
1: Ναι.
0: Όπως λέμε στα χωριά.
1: Ήταν ένας Παναθηναϊκός που πήγε κόντρα σε όλες τις αντικσότητες χθες και έκανε μια τεράστια νίκη σε ένα παιχνίδι που τους τράβωσε δύο φορές. Πήγε στο τέλος με ένα rotation 5,5 παικτών επί της ουσίας. Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο την αξία αυτής της νίκης του Παναθηναϊκού στην παράταση, στις δύο παρατάσεις μάλλον, δεν είχε Σλούκα, Όσμαν, Ρουγκαβόβολο, που είχε όλα στον εκτός αγώνα.
0: Ναι. Συν.
1: Ναν, Γκραντ και Λεσόρ με Καλατζάκιν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μιλάμε τώρα για υπέρβαση της υπέρβασης, ο υπέρβαση.
0: Σωστά. Παραπάνω από τη μισή ομάδα ουσιαστικά ήταν εκτός. Για διάφορους και διαφορετικούς λόγους.
1: Ακριβώς αυτό. Βγήκαν όμως μπροστά άλλοι παίκτες. Έχουν κάνει τρομερό step-up στις δύο παρατάσεις ο Σόρτς με τον Λιόπουλο. Και έχει σημασία αυτό, γιατί δεν ήταν ότι ήταν ζεστοί, ας πούμε, από την κανονική διάρκεια του αγώνα. Δεν ήταν, ας πούμε, ότι είχαν κάνει κάποιο φοβερό μάτς στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Ίσως που ήταν και δύο κάπως άστοχοι, κάπως νευρικοί. Αλλά βγήκαν μετά στις παρατάσεις, μπήκαν μάλλον στις παρατάσεις και έκαναν τρομερή εμφάνιση και οι δύο. Και πήραν στις πλάτες τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα για τον Χέις Ντέιβις, πραγματικά του βγάζουμε καπέλο. Έχει παίξει χθες πάνω από 48 λεπτά.
0: Ναι.
1: Έχει εξουδετερώσει τον Βεζένκοφ. Είναι παντού. Στο τέλος, αν δεις μια από τις τελευταίες φάσεις, περπατάει απλά και δεν έχει άλλες δυνάμεις.
0: Ναι, πραγματικά, και που άντεξε τόσο, όπως αντίστοιχα, ας πούμε, στον Ολυμπιακό του Φουρνιέ.
1: Ναι.
0: Ήταν 46 λεπτά και κάποιες στιγμές νόμιζε ότι πάλευε μόνος του απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ναι, πραγματικά τους βγάζει το καπέλο. Και να δούμε από όλους αυτούς που ξεπέρασαν τον εαυτό τους χθες στα λεπτά,
1: πώς θα πειραστούν για τον
0: Πέμπτο Σάββατο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Σε σχέση. Το έλεγα και πριν εκτός αέρας, εκτός στούντιο. Για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού, με όλες αυτές τις απουσίες και τα προβλήματα που προέκυψαν στη διάρκεια και με το πώς έχει διαχειριστεί το ρόστερο ο Άταμαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, νομίζω το πήγε καλύτερα από τον Μπαρτζόκα.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τους χρόνους,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δηλαδή μόνο ο Ντέιβις ήταν στο 40+. Mm. Ο Γκραντ και ο Ερνανγκόμεθ, ας πούμε, ήταν 36 και 35.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Γενικότερα νομίζω ότι είναι μια σειρά. Εντάξει, εμείς νομίζουμε κριτικά πολλές φορές το Coach Ataman.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Αλλά γενικότερα μια σειρά η οποία νομίζω ότι έχει κερδίσει τη μάχη της προπονητικής εισαγωγικά.
0: Σκαλιέρας.
1: Μάχη των προπονητών, ναι, ναι. Ο Coach Ataman. Και γενικότερα η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι καλύτερη από εκείνη του Ολυμπιακού σε αυτή την σειρά.
0: Ναι, απρόσμενα καλή, όπως ναι, άκουσα να λες και το πρωί. Ναι, σε σχέση με το ότι είχαμε δει. Μέχρι τώρα.
1: Ναι, γιατί θα σου πω ότι έχει συμβεί. Δεν είχαμε δει ένα σταθερό Παναθηναϊκό, για παράδειγμα. Επίσης, στα δύο πρώτα μάτια με τη Βαλένθια, επίσης η εικόνα του Παναθηναϊκού πολύ καλή. Έτσι, μην το παραβλέπουμε αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Απλά ναι, στο τελευταίο κομμάτι τη σεζόν, ναι, μετά, ναι, ειδικά μετά τον αποκλεισμό, και στα μάτια με τη Μύκονο και στα μάτια με τον ΠΑΟΚ, δεν έφερε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά τώρα εδώ είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Υπάρχει πολύ μεγάλο κίνητο, το βλέπουμε και όλα στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Έχει μιλήσει και στον εγωισμό των παικτών, ας πούμε, ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και βλέπουμε ότι βγάζουν τον καλύτερο του εαυτό. Τέλος πάντων, προσπαθούν να βγάλουν τον καλύτερο του εαυτό, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό. Έχουν αντιμετωπίσει μια πολύ καλή ομάδα, έχουν αντιμετωπίσει και ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο πραγματικά δεν είναι ώρες-ώρες να απορρίζει με αυτά που γίνονται και με αυτές τις αποφάσεις των διαιτητών. Ακόμα και χθες χαλάνε το παιχνίδι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Χωρίς λόγο και αιτία, ούτε ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από κάποια βοήθεια.
0: Εχθές νομίζω ότι ήταν η λιγότερο, όχι ότι ήταν καλή, ήταν
1: όχι,
0: λιγότερο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: κακή,
1: ναι, ναι, ναι, από τους τέσσερις πρώτους αγώνες.
0: Τα προηγούμενα. Ναι, ναι. Και φαίνεται, ρε παιδί μου, και γενικά από τις.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Το
0: από τις μη αντιδράσεις. Δηλαδή η σημερινή είναι μια ήσυχη μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το λέω και δεν το πιστεύω.
1: Έτσι
0: όπως έχει πάει η σειρά.
1: Να πούμε σήμερα ότι είχαν ρεπό.
0: Mm-hmm,
1: έτσι,
0: ναι,
1: λογικό νομίζω να πάρει μια ανάσα. Το είπε και χθες ο Ταμάς. Οπότε από αύριο θα ξέρουμε κατά πόσον θα είναι διαθέσιμοι και πόσο θα έχουν επηρεαστεί από τα θέματα που αποκόμισαν ο Λεσόρ και ο Καλατζάκης.
0: Mm-hmm.
1: Ο Καλατζάκης είναι σαν διάστημα, φάνηκε. Θα ξέρουμε και αύριο.
0: Στη φάση εκεί με τον Φουρνιέ,
1: ναι,
0: που,
1: ναι, ναι,
0: χτύπησε,
1: ναι,
0: μπάλα,
1: ακριβώς,
0: που το φύγε.
1: Ο Λεσόρ ξαναμπήκε μέσα στο μάτς, στο τέλος. Οπότε θα μου πει βέβαια ο Λεσόρ, ο οποίος δεν καταλαβαίνει και τίποτα.
0: Ναι.
1: Θέλει να παίξει μετά το χειρουργείο που είχε κάνει στο μετά το
0: κατάλογο. Για την παρέμβαση που λέγαμε.
1: Εντάξει, είναι ο Λεσόρ αυτό. Και για τον Όσμαν, για τον Σλούκα δεν δίνω και να σου πει να έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Νομίζω ότι είναι ελάχιστη πιθανότητα να προλάβει. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει ένα μικρό θαύμα για να είναι διαθέσιμο στον πέμπτο τελικό. Ο Ρογκαόπουλος είναι έξω ούτως ή άλλως. Να δούμε τι θα γίνει με τον Όσμαν.
0: Ναι.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές. Είναι σίγουρα μια κλίνη, τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός έκλεισε τουλάχιστον τα εντός έδρας με χαμόγελα. Βοήθησε πολύ και ο κόσμος θες, να το πούμε και αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν και ιδιαίτερη μέρα λόγω της συμπλήρωσης 8 χρόνων από την απώλεια του Παύλου Γιαννακόπουλου. Και ο κόσμος έχει δώσει πραγματικά όθηση στην ομάδα να χρειάστηκε. Την έσπρωξε πάρα πολύ και βοήθησε έτσι ώστε να φτάσει ο Παναθηναϊκός αυτή την ανατροπή και στην νίκη στο τέλος. Αλλά έχει και ένα πέμπτο μάτς και θα πάει να το παλέψει όσο μπορεί.
0: Υποθετικό ερώτημα έχει έρθει νομίζω από δύο διαφορετικούς φίλους ακροατές. Ότι αν ο Παναθηναϊκός κατακτήσει το πρωτάθλημα.
1: Αν θα μείνει ο Αταμάν.
0: Αν υπάρξει.
1: Ναι, με ρωτάνε και εμένα πολύ.
0: Είναι ανατροπή να μείνει ο Αταμάν. Okay.
1: Μου φαίνεται λίγο δύσκολο, αλλά επειδή δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.
0: Ναι, εγώ δεν θα, δεν θα βάλω τη λέξη ανατροπή, γιατί τον Παναθηναϊκό δεν έχει.
1: Δεν έχει βγει καθόλου. Αυτό το λέω. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ότι φεύγει ο Αταμάν, α πούμε.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Εντάξει, σίγουρα και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι αδείξε τον εαυτό του ο Coach Ataman σήμερα. Φέτος. Όχι σήμερα. Φέτος αδείξε τον εαυτό του. Και την ομάδα του, έτσι. Δεν την αξιοποίησε όπως έπρεπε.
0: Mm-hmm.
1: Και το δείχνει ο Παναθηναϊκός σε αυτήν την σειρά των αγώνων που είναι πραγματικά πολύ καλή εικόνα του. Και βγάζει ένα πολύ καλό, ένα πολύ θετικό πρόσωπο προς τα έξω. Έτσι. Είδαμε χθες για παράδειγμα μια εξαιρετική άμυνα του Παναθηναϊκού, όταν χρειάστηκε. Δηλαδή, μόνο ο Φουρνί και ο Γουόκαπ τον πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό χτες. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει σχεδόν τίποτα από Βεζέκοφ, από Μιλουτίνοφ, από παικταράδες τώρα, έτσι μιλάμε.
0: Ναι, αρκετοί ήταν κάτω από τα στάνταρ τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Γιατί ο Παναθηναϊκός τους έχει αναχαιτήσει, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ξεδεροτερώσει με την ομαδική δουλειά που γίνεται, με τις ειδικές αλλαγές που κάνει ο Παναθηναϊκός μέσα στο παιχνίδι και τις διαφοροποιήσεις που έχει μέσα στο παιχνίδι στο κομμάτι της άμυνας. Είναι σίγουρα πραγματικά μια εικόνα η οποία την περιμέναμε όλη τη σεζόν. Ήρθε τώρα, στο τέλος, κάπως αργά.
0: Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Δει σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Δεν πρέπει ένα μεμονωμένο περιστατικό έντασης να επισκιάσει τις σημαντικές παρεμβάσεις που παραδίδονται στα Δωδεκάνησα. Σέβομαι απόλυτα το θεσμό του Δημάρχου και το ρόλο που αυτός διαδραματίζει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως δεν πρέπει να χάσουμε το δάσος κοιτάζοντας το δέντρο. Η κυρία Μενδώνη είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη υπουργός, με βαθιά γνώση του αντικειμένου και έντονη προσήλωση στην υλοποίηση πολιτιστικών παρεμβάσεων, δήλωσε η πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Εύη Χαραλαμποπούλου, σχολιάζοντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα το περιστατικό έντασης το βράδυ της Τετάρτης μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη στη διάρκεια της απόδοσης από την Υπουργό τριών εμβληματικών μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης. Ιδιαίτερα θετική χαρακτήριζε τη στάση της κυρίας Μενδώνη ο Δήμαρχος της Σύμης Λευθέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Υπουργός άκουσε με προσοχή τα προβλήματα και συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό με τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τον κύριο Παπακαλοδούκα, ο Υπουργός έδωσε εντολή ώστε τα καταστήματα να λειτουργήσουν κανονικά τη φετινή τουριστική περίοδο και να εξευρεθεί νόμιμη λύση για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη, ικανοποιώντας το βασικό αίτημα της Δημοτικής Αρχής. Τη Χάλκη επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο για τα γρανίξια της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύμης, Χάλκης, Στήλου και Καστελορίζου κύριο Χρυσόστομο και τα εγγένεια του νέου αρχαιολογικού μουσείου, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα των νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Υπουργός Πολιτισμού θα βρεθεί αύριο στην ΚΟ για τα θηρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του Τεμένους Δευτερτάρ, την απόδοση της πύλης του φόρου και την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ. Τα αναφερόμενα στην καταγγελία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη για όσα συνέβησαν στα εγγένεια τριών μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης αποτελούν μια θεσμική εκτροπή εξαιρετικά σοβαρή που απαιτεί άμεσες καθαρές απαντήσεις από την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη και από την κυβέρνηση. Η κριτική ενός αιρετού Δημάρχου δεν είναι ενόχληση που τιμωρείται, είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατικής λειτουργίας. Είναι υποχρέωση απέναντι στους Ρόδιους που τον εξέλεξαν, ανάφερε σε δήλωσή του βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και τέος Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης. Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την τελετή απόδοση των μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, οι νομαρχιακές επιτροπές ΣΥΡΙΖΑ Βορείου και Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, σε ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν πρωτοφανή την απόφαση να αφαιρεθεί ο λόγος και να απαγορευτεί ο χαιρετισμός στον εκλεγμένο Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, καθώς και απίστευτη τη δικαιολογία ότι έχει ασκήσει κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και στον τουριστικό κλάδο εξέφρασαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, όσο και οι εκπρόσωποι των ξενοδοχοϋπαλλήλων σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για ελλιπείς ελέγχους, αθέμητο ανταγωνισμό και αυξανόμενη εξάρτηση από μετακλητούς εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στην υπογραφή του Συμβουλίου Αγοράς Οικοπαίδου στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στόχο να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Το κόστος της αγοράς ανέρχεται στα 2.900.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 με φορέα υλοποίησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ο Υπουργικός Σύλλογος Ρόδου, με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με θέμα αύξηση των άβλων των φορτηγών οχημάτων, αναφέρει ότι οι συνεχείς αυξήσεις του μεταφορικού κόστους επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το υψηλό τίμημα καλούνται να πληρώσουν οι νησιώτες. Ο Υπουργικός Σύλλογος ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας την άμεση παρέμβαση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να ακυρωθεί η επικείμενη αύξηση των μεταφορικών άβλων των φορτηγών οχημάτων. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του το ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση να σταματήσω δεν ήταν εύκολη αλλά ούτε και δύσκολη. Έφαγα, γεύτηκα και έζησα κάθε κομμάτι και όλα τα ψίχουλα της πίτας που ήταν πολύ μεγάλη. Μετά από τόσα χρόνια καριέρας αποφάσισα εγώ για μένα. Δεν με έβγαλαν όπως και δεν με έβαλαν άλλοι. Εγώ μπήκα, εγώ βγήκα. Δήλωσε μεταξύ άλλων στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Τάσος Σιδηρόπουλος για την απόφασή του να τερματίσει την καριέρα του ως διαιτητής. Την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού Γκάρτ Πέιτον Γουίλις ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Την περασμένη σεζόν ο Γουίλις αγωνίστηκε στην Ιταλική Βανόλη Κρεμόνα με την οποία σε 28 μάτς πρωταθλήματος είχε κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 rebound, 3,6 assist και 1,2 κλεψίματα. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το βράδυ στα βόρεια και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θα είναι το σκηνικό του καιρού για αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 ποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
11: Άντε στην υγειά μας!
10: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
12: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
13: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
14: Του προπονητή. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να γίνει, ίσως, και ίσως να έχει αλλάξει λίγο την μοίρα όλου του rotation, είναι ο Tyreek Jones να συγκρατηθεί. Νομίζω ότι τα δύο τουλάχιστον φάλουν εντελώς ανύπαρτα, αλλά εντάξει, δεν έχει να κάνει. Ο καθένας όπως το βλέπει. Όταν βλέπει ο παίκτης ότι σφυρίζονται όλες οι επαφές, θα πρέπει και αυτός να είναι λίγο πιο προσεκτικός, να μην πάει να πέφτει σαν το. Να μην πω τη λέξη τώρα.
1: Ναι, εντάξει, οκ, άτσαλα.
14: Αν τον αντίπαλο, ναι, για να ξεκουράσει το Μιλουτίνοφ. Και είναι κάτι το οποίο είπε και ο κότς Μπαρτζόκας, ότι είσαι επαγγελματίας αθλητής, αμείβεσαι πάρα πολύ υψηλά και δεν πρέπει να επιτρέψει τον εαυτό σου να μείνει μόλις 6 λεπτά στο παρκή, έτσι.
1: Ναι, όντως ήταν πολύ λίγο.
14: Προστατεύσου.
1: Και έτσι όπως πήγε το μάτς, δηλαδή, που αντί για 40 πήγε 50.
14: Ακριβώς.
1: Το Μιλουτίνοφ, ναι, εντάξει, πραγματικά.
14: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό το κορμί.
14: Άρα
1: δηλαδή,
14: λοιπόν, ναι, συμφωνώ ότι είναι εξωφρενική η χρόνη, αλλά από τη στιγμή που οι δεύτεροι μέσα δεν κάνουν το παραμικρό, κάπου και ο προπονητής αναγκάζεται να εμπιστευτεί.
1: Ναι, εντάξει, απλά αυτό λέω, ότι στο τέλος, ρε παιδί μου, σκάσαν και ναι, δεν υπήρχε καθαρό μυαλό και τα κάποια λάθη. Ή το ότι δεν, αυτό που λες, το ένα rebound είναι είτε από έλλειψη δυνάμεων, είτε από αυτό, από έλλειψη από καθαρού μυαλού.
14: Σωστό, σωστό, σωστό. Έχει χάσει 15 rebound ο Ολυμπιακός, ναι, που στους τρεις πρώτους τελικούς έχει χάσει όλο και 22. Τα λέει όλα, νομίζω.
1: Ναι. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός υπερτερούσε ήτανε.
14: Ναι, στα επιθετικά, έτσι ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όποιος κοιτάει τα αμυντικά είναι καθαρά θέμα στοχεύσης του αντιπάλου, δεν είναι.
0: Ναι.
14: Μεγάλο πρόβλημα είναι η κατανομή των προσπαθειών. 44 τρίποντα Ολυμπιακός, 27 τρίποντα. Αυτό βέβαια είναι μια νίκη της άμυνας του Παναθηναϊκού, διότι εκεί στόχευση. Στο να μην περάσει μπάλα στη ρακέτα. Εκεί που υπερτερεί ο Ολυμπιακός, πάντα πρέπει να κοιτάμε τι κάνει ο αντίπαλος.
0: Ναι.
14: Και νομίζω ότι πήρε πολύ καλό βαθμό σε αυτό. Και με δεδομένο ξαναλέω ότι δεν έχει ο Ολυμπιακός καθόλου βοήθεια από τον πάγκο του.
0: Mm-hmm.
14: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν τον σκοτώνει τον Ολυμπιακό, είναι όρθιος. Νομίζω ότι η αντιμετώπιση του στην ΙΤΑ είναι το πρώτο βηματάκι για να πάρει το πρωτάθλημα. Και εννοώ ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού πήγε όπως και στο δεύτερο παιχνίδι στην εχάρη τον αντίπαλο, δεν επιδόθηκε σε σόου, δεν έψαξε να βρει δικαιολογίες που πραγματικά, επειδή έχω δει ξανά το παιχνίδι, υπάρχουν πάρα πολλές, υπάρχουν πάρα πολλοί λάθος φρήματα εναντίον του Ολυμπιακού χθες, και ασφαλώς κατά του Παναθηναϊκού, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
14: Απλά το λέω αυτό γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να συζητάμε για το χθεσινό παιχνίδι, ιδιαίτερα για διαιτησία.
0: Αυτό είπα εγώ, ότι είναι η πιο ήσυχη μέρα σήμερα.
14: Και αν υπάρχει κάποιο σύστημα, θα το έχει καθαρίσει το ματς χθες, γιατί ο Σόρτς έχει κάνει λαβή στο Βεζένκοφ στη φάση του 79-79, λαβή κανονική, και δεν σφυρίζει τίποτα, έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιο πράγμα. Κάποιοι θέλουν αυτή την καραμέλα, η οποία νομίζω ότι στους υγιείς φιλάθλους έχει λιώσει. Βλέπουν δύο τρομερά παιχνίδια, τρίτο και τέταρτο τελικό. Κόντρα σε όλους, σε όλες τις συνθήκες και για τους δύο. Ο Παναθηναϊκός είχε τραυματισμούς, ο Ολυμπιακός είχε επίσης τραυματισμούς, γιατί νομίζω ότι με τον Ντόρση η υγιή θα ήταν άλλη σειρά. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι ομάδες που είναι κουρασμένες από μια πολύ μακρά σεζόν, παίζουν τον μπάσκετ τους, αναδεικνύουν πρωταγωνιστές. Και αντί να μιλάμε τώρα για τους πρωταγωνιστές, μιλάμε συνέχεια για αυτό το πράγμα το οποίο, ξαναλέω, έχει πάει στο 2-2 το πράγμα. Αν υπήρχε μια όντως τόσο μεγάλη τάση να ευνοηθεί κάποιος, θεωρώ ότι θα κάναμε διακοπές. Θα μιλάγαμε για μεταγραφές και κάτι άλλο. Έτσι. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο, γιατί, ξαναλέω, είδα έναν τελικό χθες ο οποίος έχουν γίνει εκατέρωθεν λάθη. Έχουμε πει ότι η διαιτησία είναι πολύ κακή.
0: Εγώ είπα ότι είναι ήταν λιγότερο κακή σε σχέση με τους τρεις πρώτους χθες.
14: Ακριβώς.
0: Okay.
14: Ας σχετάμε λίγο καλύτερα και το αγωνιστικό, γιατί νομίζω ότι έχει πράγματα να αναγνώσει και ο ένας και ο άλλος για να διορθώσει ενώπιση του πέμπτου αγώνα που θα κρίνει το πρωτάθλημα.
0: Ωραία. Κατάμεσο το σεφ σε
14: ρηπεί οφθαλμού. Ναι, τελειώσαμε 2 ώρες, λογικό.
0: Ωραία,
14: λογικό.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει, οι τραυματίες δεν έχει ο Ολυμπιακός, ναι. Ντόρσεϊ και Παπα-Νικολάου, το γεγονός ότι έπαιξαν λίγο χθες, μπορεί να σημαίνει κάτι ενώπιση Σαββάτου?
14: Και τον Ντόρση δεν γινόταν να παίξει παραπάνω, γιατί είχε μισή προπόνηση. Θα κάνει αύριο μια κανονική, γιατί σήμερα υπάρχει αυτό το ρεπό, το χαλάρωμα.

0: είναι στις τρεις μέρες.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και πρέπει να το συζητήσουμε. Ισχύει για τις δύο ομάδες, βέβαια, έτσι. Είναι λίγο απάνθρωπο.
0: Ναι, αυτό, οκ, okay, προφανώς. Τώρα δεν θα ήταν το ίδιο αν συζητάγαμε για το μάτς να είναι αύριο.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Αυτό ναι, λέω. Αλλά εντάξει, καλά, συνολικά στη σειρά τα έχουμε ξαναπεί, οκ. Okay. Ναι. Καταλαβαίνω ότι, το ότι υπάρχει το παγκόσμιο κύπελο για την ΕΡΤ, αλλά δηλαδή ήταν όλη τελική 6 ώρα.
1: Ακόμα, ναι. Για το προϊόν θα ήταν καλό, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να μπορούν και οι παίκτες να ξεκουραστούν, γιατί μετά από αυτό που έγινε χθες το 50 λεπτό, είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό, έτσι, για όλους.
0: Το ξέρω αυτό. Δηλαδή, πώς να περιμένουμε. Περιμένουμε, δηλαδή, αν π.χ. λέω, ή το Hayes Davis από τη μία ή ο Φουρνιέ από την άλλη, αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, τι θα πούμε. Γιατί. Τι γιατί. Την απάντηση την ξέρουμε.
1: Κανέναν. Ή τον Grand ή τον Hayes Davis, εννοείται.
0: Προφανώς.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, έτσι είναι η κατάσταση. Ο καθένα, όποιος επιβιώσει από αυτό το μάτι, θα πάρει το πρωτάθλημα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έτσι όπως έχει γίνει, γιατί είναι μια σειρά που εγώ το είχα προβλέψει, αν θυμάσαι. Ήμουν κόντρα στην περιραίωση ατμόσφαιρα της εύκολης επικράτησης του Ολυμπιακού. Γιατί πάντα η φανέλα του Παναθηναϊκού και η δυνατότητα του σαν ομάδα είναι τεράστια, έτσι το συζητάμε. Και ο Ολυμπιακός είναι κατώτερος των περιστάσεων. Αν εξαιρέσουμε το τρίτο παιχνίδι, είναι ξεκάθαρα κατώτερος των περιστάσεων, αλλά γι' αυτό φταίει αποκλειστικά ο ίδιος και κανένας άλλος. Δεν το συζητάμε. Αλλά και η καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, γιατί είναι συγκοινωνία δοχεία.
0: Ωραία. Νικόλα,
1: μου ευχαριστώ. Πάμε σε ήρεμα μέχρι στιγμής, όπως είπες, γιατί σ' άκουγα. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, να πάει να γίνει ένα παιχνίδι, να τελειώνουμε, γιατί εντάξει, όλο αυτό το καϊτανάκι είναι πάρα πολύ κουραστικό και νομίζω ότι μειώνει...
0: Και ψυχοφθόρο.
1: Ψυχοφθόρο για όλους και μειώνει πολύ την αξία των ομάδων, που είναι τεράστια πραγματικά.
0: Νικόλα, μου ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW www.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
19: Πάμε Cherry Park.
18: Ναι!
19: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά.

0: Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Cherry Park, the place of happiness.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 10 λεπτά πριν τις 9 μπηγούν στις πορεφές 94,6. Για το φίλο που ρωτάει, είναι ο Πινέδα είναι βασικός. Όχι, δεν είναι βασικός. Το είπα και νωρίτερα. Ούτε ο Πινέδα, ούτε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ. Δεν είναι στις βασικές επιλογές του Χαβιάγκυρε. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Αναβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Το πιο φρέσκο που διαβάζω είναι ότι ενεργοποιείται τελικά η οψιόν και ανανεώνει για ένα χρόνο ο Γιαννιώτας. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, κάπως έτσι. Χαίρετε.
1: Γεια σου, γεια σου. Ναι, ψηλό αναμενόμενο νομίζω. Ήταν και δίκαιο και αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Γενικά, γιατί ειδικά στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν ήταν καταλυτική η παρουσία του. Νομίζω ότι κακώς τον είχε παραγωνίσει ο Χιμένεθ για ένα μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος πέρα από όλα τα άλλα είναι και ένα παιδί το οποίο βοηθάει στα φοιτητήρια. Γενικότερα να παραμείνει και ένα κάποιο ελληνικό στοιχείο, εδώ που τα λέμε, γιατί δεν είναι και πολύ ισχυρό. Υπήρχε ούτως ή άλλως μια οψιόν, έχει ενημερωθεί ο Γιαννιώτας ότι θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι το τυπικό σκέλος απομένει μόνο. Εντάξει, διακοπές είναι κιόλας τώρα. Μόλις επιστρέψει με το καλό και πλησιάζει η έναρξη προετοιμασίας, θα περάσει από τα γραφεία να του γράψει για ένα ακόμη χρόνο. Για να παραμείνει στο ρόστερ. Γιατί κατά τα άλλα δεν υπήρχε κινητικότητα γενικά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται φίλο, να το πω έτσι.
0: Αυτό καταλαβαίνω, ναι.
1: Ναι, δεν έχει. Δεν ξέρω, ο Άρης κινείται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Μέχρι σε σημείο να εκδηλώνεται και μια κάποια ανησυχία. Υπάρχει βέβαια το ελαφρυντικό, το έχω πει πολλές φορές, δεν έχει υποχρεώσεις ευρωπαϊκές. Γενικά δεν βιάζεται ο Άρης. Περιμένει, ζυγίζει τις επιλογές του. Ίσως περιμένει να ολοκληρωθούν και κάποιες και όλα τα διαδικαστικά όσον αφορά την αγορά των δικαιωμάτων του Σαμόρα από την Ακαδέμικο Βιζέου, να τελειώσει και τυπικά και η μετακίνηση του DRD, προκειμένου, ξέρεις, να ενισχυθούν και τα ταμεία με κάποια χρήματα τα οποία θα βοηθήσουν στο μεταγραφικό σχεδιασμό και γενικότερα στην υλοποίηση, μάλλον να είναι πιο ακριβής, στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Γι' αυτό και βλέπεις ότι δεν κινείται μέχρι στιγμής ο Άρης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ψάχνετε, βέβαια. Προφανώς και ψάχνετε, προφανώς και έχει στόχους, προφανώς έχει και προτεραιότητες, γιατί σε κάποιες θέσεις, ειδικά στην άμυνα, δεξιά, αριστερά, στόπερ, στο τέρμα, πρέπει να πάρει παίκτες και να τους πάρει αυτές να είναι οι πρώτες του κινήσεις, όταν θα αποφασίσει να τις κάνει. Αλλά κατά τα άλλα, προς το παρόν βλέπεις μόνο αποχωρήσεις στελεχών. Μετά τον οικονομικό διευθυντή, μετά τον εμπορικό διευθυντή, έφυγε και ο οικονομικός διευθυντής. Ο Αγιασίλος του Μαζάτος, ο οποίος είχε πολύ σημαντικό ρόλο στην ΠΑΕΑΡΙΣ, εντάξει. Ήταν το δεξί χέρι ουσιαστικά του Θόδωρου Καρυπίδη, εκπεραίωνε μια σειρά από πάρα πολλές υποθέσεις και πέρα από τον εμπορικό διευθυντή, τώρα ψάχνει και οικονομικό διευθυντή ο Άρης.
0: Ήταν ξαφνικό του Μαζάτου.
1: Νομίζω ναι. Δεν είχαμε καμία τέτοια ένδειξη. Νομίζω ότι ήταν, ναι. Εγώ τουλάχιστον δεν, και γενικά δεν ήταν. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Okay. Πόσο τύχη μπορεί να έχει η πρόταση για επαναφορά του προδιετίας φορμάτ με το 1-6-7-14?
1: Τι να σου πω, εξαρτάται πώς θα το δεχτούν οι υπόλοιπες ομάδες του συνεταιρισμού. Ο Άρης το αιτιολογεί ως εξής, ότι φέτος έγιναν play-offs που δεν είχαν κανένα απολύτως αντίκρισμα. Υποστηρίζει ότι είναι το μοναδικό προτάσμα στον κόσμο που διαιρείται δια 3. Έχουμε play-off 1, 4, 5, 8 και τα υπόλοιπα τα play-outs. Και φυσικά για την διαίρεση βαθμού που δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο.
0: Καλά, ναι, αυτή η διαίρεση είναι, δεν υπάρχει όντως.
1: Εννοείται, και από την άλλη θεωρεί ότι θα πρέπει να πάμε σε 1-6 στο 1-6, διότι την τελευταία φορά που έγινε, που είναι και ο αντίλογος για την άλλη πλευρά, και γι' αυτό καταργήθηκαν αυτό το πρόσημα. Θυμίζω ότι τότε που έπαιξε η Λαμία και ο Άρης στο 1-6, η χώρα μας έβγαζε 4 ομάδες στην Ευρώπη. Τώρα έβγαζε 5. Άρα ο έκτος, ακόμη και αν δεν μπορεί να κυνηγήσει, που θα είναι πολύ δύσκολο, τις πρώτες θέσεις, το 1, το 2, το 3 ενδεχομένως, μπορεί όμως να κυνηγήσει την 5η και να έχει, και να έχει ενδιαφέρον για αυτόν η διαδικασία αυτή. Επειδή η χώρα μας βγάζει 5 ομάδες πλέον στην Ευρώπη. Άρα θα είναι πιο ανταγωνιστικό το 1-6, θεωρεί ο Άρης. Και θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει σε όλα τα play-offs, είτε μιλάμε για 1-4, 1-6, play-outs, θα πρέπει να μην γερούνται οι βαθμοί. Θα πρέπει αθρηστικά οι ομάδες να κουβαλούν τους βαθμούς τους από την κανονική διάρκεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για την Κυριακή.
1: Το μπάσκετ τελευταία, το Σπανούλη. Νομίζω ναι, νομίζω ναι, αυτό αντιλαμβάνομαι. Αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι θα είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Τώρα εκτίμηση ακριβώς δεν μπορώ να κάνω. Αλλά νομίζω ότι ο ξεσηκωμός είναι ο τέτοιος που θα φέρει πάρα πολύ κόσμο. Μέσα από την άφηξη του Σπανούλη, δεν είναι τόσο το πρόσωπο, αλλά απλά στο πρόσωπο του Σπανούλη είναι όλη αυτή η αλλαγή την οποία βλέπει ο κόσμος του Άρη να συντελείται στο μπασκετικό τμήμα, η προοπτική που δίνει, και θέλει να το εκφράσει με κάποιο τρόπο με αυτή τη μαζική του παρουσία, πέρα από το ότι θέλει να νιώσει, να δείξει στο Σπανούλη ότι έρχεται σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και ότι αυτό το θερμό καλωσόρισμα κάτι σημαίνει προφανώς. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να πάμε σε εποχές που ο Άρης υποδεχόταν τότε τις καλές ευρωπαϊκές του τότε χρονιές, κάτι Αμπρέου, Αμουρόζο, τέτοια πράγματα.
0: Mm-hmm. Πώς μπορεί να αισθάνεται ένας οπαδός του Άρη, ρε Αλέξη, βλέποντας αυτά τώρα που πάνε να γίνουν στο μπάσκετ και την προοπτική που υπάρχει και αυτό το, άντε να μην το πω τέλμα, αλλά δεν είναι και η καλύτερη δυνατή κατάσταση στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ο Άρης είναι ένας και είναι ενιαίος.
0: Ναι ρε παιδί μου, okay.
1: Προφανώς χαίρεται. Mm-hmm. Και το απολαμβάνει και το περιμένει με πολύ μεγάλη ανυπομονησία αυτό που πάει να γίνει στο μπάσκετ. Mm-hmm. Σίγουρα, αλλά από την άλλη στεναχωριέται και είναι πολύ σκεπτικός για αυτό που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, τη στασιμότητα, την έλλειψη έτσι οράματος που υπάρχει και το γεγονός ότι ο Άρης δεν βγάζει την ίδια προοπτική στο ποδοσφαιρικό του τμήμα. Σαφώς. Mm-hmm. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος δυστυχώς για τον Άρη. Από τη μία η τεράστια τρέλα, η ανυπομονησία και η ελπίδα ότι του χρόνου θα ζήσει όμορφες στιγμές στο παλέ, και από την άλλη δεν ξέρει τι να περιμένει πραγματικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνω. Θα δούμε. Θα κάνουμε λίγη υπομονή ακόμη. Mm-hmm. Έχουν περάσει 3,5 εβδομάδες χωρίς να έχει γίνει κάτι. Ας ελπίσουμε ότι όλη αυτή η αναμονή μπορεί να οδηγήσει κάπου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά
0: και εσύ. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο. Και αμέσως πάμε στα του Παναθηναϊκού. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Γεια σας, κυρία μου.
2: Γεια σας, κύριε Τάσο.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά. Περιμένω τον Ηρακλή Αντίπα.
0: Ναι.
2: Να έρθει να δούμε τι. Μου έταξε θα έρθει.
0: Τελετή έναρξη ή Μέχικο Νότια Αφρική?
2: Όχι, τελετή έναρξη. Εντάξει, είπαμε.
0: Ξέρω εγώ.
2: Να δούμε το μάτι.
0: Η Ηρακλή Αντίπα.
2: Όχι.
0: Μιλάμε.
2: Να δούμε το μάτι. Τι γίνεται?
0: Καλά.
2: Πώς είσαι?
0: Καλά. Καλά είμαι.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι...
0: Να σε ρωτήσω κάτι κατευθείαν, έχεις να πεις κάτι φρέσκο?
2: Ρώτησε με και θα πω.
0: Λοιπόν, μετά. Επειδή αυτές τις μέρες είναι στο προσκήνιο τα ονόματα του Γένσεν και του Καμαρά. Mm-hmm. Γίνεται...
2: Εκεί θα πήγαινα.
0: Γίνεται μια προσπάθεια, όπως το πρωί, για ένα μισό.
2: Μας θύμισε.
0: Κόντεψα να φέσω από την καρέκλα.
2: Ναι.
0: Στο σπίτι. Λοιπόν, μέχρι πότε είναι διατεθειμένος ο Παναθηναϊκός να τους περιμένει ή να κάνει την προσπάθειά του, τέλος πάντων?
2: Τα νεότερα τα οποία προκύπτουν ρεπορταζιακά είναι ότι είναι σε ένα καλό δρόμο του Καμαρά.
0: Okay.
2: Ένα καλό επίπεδο οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Καμαρά. Οι ομάδες μιλάνε για το οικονομικό. Ο παίκτης είναι θετικός.
0: Να, αυτό πήγα να σου πω. Ο παίκτης είναι ψημένος στον Άρθι.
2: Ναι, είναι θετικός, αυτό γνωρίζω. Και περιμένουμε τις εξελίξεις. Είναι σε ένα καλό επίπεδο οι συζητήσεις των δύο ομάδων. Υπάρχει μια θετική διάθεση και από την Σαρλερουά. Mm-hmm. Έτσι, το να τα βρουν στο οικονομικό. Και αν τα βρουν στο οικονομικό, νομίζω ότι το θέμα θα προχωρήσει.
0: Έχουν βάσει τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για 3,5-4 εκατομμύρια. Κάπου
2: λίγο
0: εκεί.
2: Κάτω από 4, αναφέρουν πληροφορίες από το εξωτερικό.
0: Ωραία.
2: Λίγο κάτω από 4. Mm-hmm. Άρα στο θέμα Καμαρά υπάρχει αυτό. Το θέμα Γένσεν είναι πιο δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή θα χρειαστεί, αντιλαμβάνομαι εγώ, λίγο χρόνο. Τώρα το πόσο χρόνο. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Εντάξει, δεν μπορεί να κρατήσει και πάρα πολύ, προφανώς. Οι λόγοι είναι ότι είναι μια πιο δύσκολη περίπτωση. Μιλάμε για βασικό παίκτη στην Premier League. Μπορεί να υπάρξουν και άλλες ομάδες που να τον θέλουν. Και εξ αρχής γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ακόμα ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Το θέμα, νομίζω, στο θέμα του Γένσεν είναι ο ίδιος ο παίκτης. Αν πιστεί στο 100% και δεν περιμένει κάτι άλλο. Άρα στις δύο αυτές περιπτώσεις που έχει ρίξει το βάρος ο Παναθηναϊκός, είναι σε ένα καλό δρόμο ή σε ένα καλό επίπεδο συζητήσεων, όπως προείπαμε, του Παναθηναϊκού Σαρλερουά για Καμαρά. Mm-hmm. Και πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω, νομίζω εγώ, για το Γέρτσα. Mm-hmm. Τα τωρινά δεδομένα είναι αυτά.
0: Okay.
2: Να αλλάξει κάτι αύριο θα το δούμε.
0: Mm-hmm. Επειδή είπες ότι πιθανότατα να υπάρξει κάποια προσθήκη, μία, ίσως δύο, την επόμενη εβδομάδα,
2: ναι.
0: Σε αυτήν λογίζεται μάλλον τέτοια, ας το πούμε έτσι, ο Τσάβες ή πλην Τσάβες.
2: Ο Τσάβες ήταν και πριν στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά okay, ολοκληρώθηκε ο δανεισμός, δεν είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, αυτό λέω.
2: Η διάθεση είναι ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει και εκείνο τις συζητήσεις. Τώρα, μιλάμε με πιθανότητες. Αν μπορώ να μιλήσω μια πιθανότητα, είναι να γίνει κάτι με τον Καμαρά.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί ξαναλέω, έχει μπει σε ένα καλό δρόμο το θέμα. Αυτά είναι τα δεδομένα τώρα για την υπόθεση αυτή, mm-hmm. με τις συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Okay.
2: Οπότε, ωραία. Θα δούμε τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση της Βίτζε Φλότς και του Σβιντέρσκι?
2: Κάπου διάβαζα ότι κινούνται για άλλο παίκτη αυτή.
0: Α, οκ. Okay.
2: Οπότε πρέπει να το δούμε λίγο αυτό.
0: Okay.
2: Γιατί όντως έχουν δείξει ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ θεωρώ ότι είτε έτσι είτε αλλιώς και ο Σβιντέρσκι και ο Πάντοβιτς θα αποχωρήσουν από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και εκεί ο Παναθηναϊκός, το έχω ξαναπεί, μπορεί να πάρει και δύο επιθετικούς. Δεδομένα θα πάρει έναν.
0: Mm-hmm.
2: Μπορεί να πάρει και δύο. Γιατί υπενθυμίζω ότι ο Νίστρουπ
0: mm-hmm.
2: παίζει εκτός των άλλων παίζει και 4-4-2.
0: Ναι.
2: Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση, αν φύγει ο Σβιντέρσκι και ο Πάντοβιτς που το θεωρώ δεδομένο. Θα έχει ο Παναθηναϊκός 4 τετέι, πιθανότατα θα χρειαστεί άλλους δύο.
0: Μάλιστα.
2: Πιθανότατα θα χρειαστεί άλλους δύο. Περιμένουμε
0: να δούμε. Έρχεται τώρα που είπε Νίστρουπ, έρχεται Δευτέρα.
2: Ναι, ναι,
0: το και προετοιμασία είπαμε, 17.
2: 16 του μήνα.
0: 16.
2: 16 okay. του μήνα. Περιμένουμε να δούμε, θα γίνει και στο μέτωπο των αποχωρήσεων.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε πει εδώ και καιρό ότι.
0: Έχει χτυπήσει πόρτα για κάποιον.
2: Έχουν γίνει συζητήσεις.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά αυτά επειδή υπάρχουν εξαίσεις, είναι παίκτες με συμβόλαια.
0: Ναι.
2: Θα γίνουν γνωστά μόλις κάτι είναι προχωρήσει. Για παράδειγμα, έχουμε πει για το στόπερ. Δηλαδή, για Ντουάι ναι. και πιθανότατα Πάλμερ Μπράουν είναι σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ωραία.
2: Στα χαφ πρέπει να φύγουν, αν αποκτηθούν δύο, πρέπει να φύγουν δύο.
0: Ναι, το έλεγες και χθες.
2: Οι οποίοι όλοι έχουν συμβόλαια mm-hmm. και σας είπα ότι είναι ανοιχτά τα πάντα και δεν θα αποκλείσω εκπλήξεις. Δεν μπορώ mm-hmm. να πω ότι είναι βέβαιο το μέλλον κανενός, αν εξαιρέσω τον Κοντούρι. Το Γιάγκουσιτς και μετά θα δούμε. Δηλαδή, έχουμε πει για τον Τζιριβέγια. Είναι ανοιχτό. Ακόμα και τον Μπακασέτα είναι ανοιχτό.
0: Ναι.
2: Είναι πράγματα τα οποία τα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Αν δεν, επειδή λες για αυτούς που δεν υπολογίζονται, αν δεν έρθει κάποια πρόταση, π.χ. Ναι. λέμε για τον Γετβάη, θα συζητούσε ο Παναθηναϊκός το
2: να βρει μια φόρμουλα.
0: Αυτό, να με αποζημίωση να τον αφήσει ελεύθερο.
2: Να βρει μια φόρμουλα. Το ιδανικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να έρθει μια πρόταση.
0: Ναι, προφανώς.
2: Έτσι και ο παίκτης mm-hmm. να πάει κάπου. Το είναι το ιδανικό.
0: Ναι.
2: Και πάντα αυτό κοιτάς όταν έχεις παίξει με συμβόλαια και θέλεις να ξεφορτωθείς, να το πω έτσι εντός όλων, κάποια
0: ναι.
2: συμβόλαια, κοιτάς αυτό πάντα στην αρχή.
0: Ναι, ναι,
2: αν δεν βρεθεί κάτι, ναι. αλλά για να μην βρεθεί κάτι, θα πρέπει να πάμε πολύ μακριά μετά. Για να
0: ναι.
2: Δηλαδή, όταν είσαι ένα παίκτη
0: ναι.
2: που του λες πρέπει να βρεις ομάδα,
0: mm-hmm.
2: Έχει όλο το καλοκαίρι μπροστά του για να βρει.
0: Σωστά. Εκτός αν δεν θέλει να βρει. Και πατάει ναι. πάνω στο.
2: Το έχουμε δει και αυτό στο παρελθόν.
0: Ναι.
2: Σπάνιες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν μερικοί
0: mm-hmm.
2: που
0: ναι.
2: το έχουν κάνει αυτό. Να πούμε λίγο, να πάλι, λέγαμε και πάλι χθες για τα τηλεοπτικά.
0: Ναι.
2: Επειδή μπήκε και το κύπελο σήμερα.
0: Ναι.
2: Στην ιστορία από τον Μπράβο. Sky.
0: Τώρα που το λες, ναι.
2: Πού θα δει.
0: Κύπελο και Super Cup.
2: Σε τίτλους να πούμε πού θα δει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, τον Παναθηναϊκό τη νέα σεζόν.
0: Οκ, για πες.
2: Εντός έδρας μάτς Super League, στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί. Στο mm-hmm. κανάλι που θα δημιουργηθεί, αν θέλεις.
0: Ωραία.
2: Τα εντός του Παναθηναϊκού. Τα εκτός του Παναθηναϊκού, Κοσμοτέι Νόβα. Ό,τι έχει ο καθένας.
0: Ναι. Ό,τι όπου είναι οι άλλες ομάδες.
2: Υπερκάπιτα, η οποία εκχωρεί τα δικαιώματα
0: σε Κοσμοτέι και Νόβα.
2: Κοσμοτέι και Νόβα.
0: Mm-hmm.
2: Κύπελο, εντός εκτός, Sky.
0: Ναι. Αυτό ισχύει για όλους.
2: Ναι. Ναι, λέω τώρα για τον
0: ναι.
2: Παναθηναϊκό.
0: Γιατί
2: είναι, okay. το μπέρδεμα είναι στον κόσμο Παναθηναϊκό. Πού θα δω ρε παιδιά Παναθηναϊκό φέτος με τόσα πολλά. Προκριματικά. Αν δεν κάνω λάθος μέχρι playoff, γιατί από playoff αρχίζει και μπαίνει στο πακέτο που έχουν
0: ναι,
2: τα κανάλια.
0: Οι τρεις προκριματικοί είναι ανάλογα με το.
2: Τα δύο προκριματικά. Μετά είναι τα playoff.
0: Ναι, λέω συνολικά. Ο Παναθηναϊκός είναι στο δεύτερο. Από τον πρώτο προκριματικό, ναι, οι τρεις προκριματικοί.
2: Δεύτερο, τρίτο προκριματικό κανάλι του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι.
0: Φιλικά.
2: Φιλικά, κανάλι του Παναθηναϊκού δεν αποκλείω να είναι δωρεάν. Να μην υπάρχει συνδρομή. Ή ακόμη
0: η
2: να
0: Sky.
2: Και ο Sky, ναι.
0: Ναι, okay.
2: Αυτό είναι το πλήρες mm-hmm. σε τίτλους για να το ξεδιαλύνουμε λίγο, γιατί μπήκε και το κύπελο σήμερα στην ιστορία αυτή. για τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Σούπερ ντιλ για την ΕΠΟ. Αν ισχύουν τα νούμερα. Ναι, συν την χορηγία από την
2: ομαδοδοσία.
0: Στοιχηματική εταιρεία. Ναι, πάει 13 από τα 4 συνολικά που είχε. Αύξηση. Ναι.
2: Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
0: Ωραία, μια σκέψη και
2: τώρα για την επόμενη χρονιά πιστεύω θα γίνουν πολλά πράγματα. Όχι αυτή που έρχεται.
0: Το 27-28.
2: Μετά θα γίνουν πολλά πράγματα και εκεί ίσως να αλλάξει και σε πολύ μεγάλο βαθμό το τηλεοπτικό τοπίο.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά έχουμε ακόμα και αυτά κατά μα.
0: Πες λίγο κάτι τελευταίο, επειδή είπες και για τα κλείσαμε από τα παιχνίδια τα φιλικά. Έχουμε κάτι νεότερο?
2: Όχι, περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
2: Το βέβαιο είναι έχουμε πει για τη Rapid. Ξέρω ότι θα είναι και τα υπόλοιπα φιλικά δυνατά. Αυτό θέλει και ο Νίστρουπ, να δώσει δυνατά φιλικά ο Παναθηναϊκός. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό. Μέσα στη εβδομάδα τώρα, από Δευτέρα, θα έχουμε ανακοινώσεις δεδομένα σε όλα αυτά τα πράγματα για τους πράσινους.
0: Ωραία. Διονύση μου, ευχαριστώ.
2: Ας καλά.
0: Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Top FM 102,4.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Από αυτά που τα τελευταία που διάβασα, τουλάχιστον από το περιβάλλον του Ράσβαν Λουτσέσκου, ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ και πως δεν υπάρχει καμία επαφή ή διαπραγμάτευση με την Al Sadd. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Τάσο. Καλά.
0: Πού βρισκόμαστε? Πολύ τεντωμένο το σκηνί, έτσι το νιώθω.
1: Είναι μια παράξενη κατάσταση, μια δύσκολη κατάσταση, όπως θα ήταν κάθε αλλαγή κινητή για τον ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου.
0: Δημήτρη. Τον χάσαμε τον Δημήτρη. Είναι κρίσιμη η ώρα. Λοιπόν, όντως είμαστε σε οριακό σημείο. ΠΑΟΚ, όπως και ο Παναθηναϊκός, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η προετοιμασία και ουσιαστικά οι παίκτες που θα επιστρέψουν στη Νέα Μεσημβρία δεν ξέρουν αν θα είναι με τον Λουτσέσκου και όλους αυτούς τους συνεργάτες που έχουν στην καθημερινότητά τους όλα αυτά τα χρόνια ή αν θα είναι ένα καινούριο πρόσωπο στο τιμόνι του δικεφάλου του Βορρά.

0: Λοιπόν, μέχρι να ξαναβρούμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, εγώ να σας πω ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Το πρώτο live έρχεται το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, παρέα με τον Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλλη. Το βρήκαμε τον Δημήτρη, έλα.
1: Λοιπόν, λέγαμε ότι θα ήταν όπως σε κάθε συνθήκη δύσκολη αυτή η διαδικασία. Το ΠΑΟΚ έψαχνε προπονητή, ήταν φανερό. Φυσικά δεν βρήκε, δεν τελείωνε η συνεργασία με τον Λουτσέσκου. Εμφανίστηκε μια ενδιαφερόμενη ομάδα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση να προσεγγίσει ένα τέτοιο όταν δεν έβρισκε και ανοιχτή πόρτα και αν δεν είχε και φως για να μπει μέσα. Από την πλευρά του Λουτσέσκου διαρρέει ότι δεν ενδιαφέρεται, ότι θέλει να παραμείνει και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Γιατί ο ΠΑΟΚ ακόμα έχει προπονητή του Λουτσέσκου, όσοι προσπάθησε, έψαξε, έχει πει και θα προσέγγισε άλλη ομάδα, λέει δεν θέλει να πάει, παραμένει ανοιχτό το όλο θέμα. Και να δούμε τη συνθήκη με την οποία θα μιλήσουν δύο πλευρές, γιατί πλέον προφανώς πρέπει και να μιλήσουν κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής επισήμως.
0: Δημήτρη, νιώθω ότι από τη μια, έτσι όπως εξελίσσεται η ιστορία, ότι φοβούνται η κάθε πλευρά να πάρει, να το πω έτσι, την ευθύνη του διαζυγίου. Ο Λουτσέσκου, γιατί το έχει ξανακάνει και δεν θέλει να είναι ξανά αυτός ο υπεύθυνος, και η ΠΑΕ, επειδή είναι ο Λουτσέσκου, δεν θέλει να χρεωθεί, ας το πούμε έτσι, μετά από αυτή την κακή χρονιά.
1: Ναι, σημασία έχει ποιον θα έχει προπονητή ο ΠΑΟΚ.
0: Καλά, ναι, δηλαδή, προφανώς.
1: Σε όλα, μετράει ο ΠΑΟΚ την επόμενη ημέρα και θα έχει προπονητή. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Και ο τρόπος και η διαδικασία που θα βγάλουν άκρη. Okay. Γι' αυτό εξιστορώ όλη την υπόθεση από τα τέλη Μαΐου και μετά, από το 17 Μαΐου και μετά, η απογοήτευση του ΠΑΟΚ για την πορεία και την αποτυχία της ομάδας, η αναζήτηση άλλου προπονητή, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρει κάποιον, ο Λουτσέσκου παραμένει στο περίμενε, ας το πω έτσι, και είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να συνεχιστεί, και πέρυσι κάπως έτσι έγινε, η αλήθεια είναι. Και στο τέλος τα βρήκαν και συνέχισαν.
0: Ναι, τουλάχιστον πέρυσι όμως υπήρχε, τα είπαν, υπήρχε μια έντονη διαφωνία, ναι. Αλλά αν μη τι άλλο, ναι, υπήρχαν κουβέντες. Τώρα από αυτά που έχεις πει, η ιδιοκτησία...
1: Πάλι ο ΠΑΟΚ έψαχνε προπονητή σε ένα μεσοδιάστημα που χάθηκε η επικοινωνία. Στο τέλος παρέμεινε. Τώρα, γι' αυτό παραλαμβάνω τη σημασία, έχει επόμενη μέρα και με ποιον ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει εκεί. Είναι προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει πολύ άλλο χρόνο να μην γίνει το προπονητή, άρα να μην γίνει και μεταγραφές, γιατί το ένα έχει συνάντηση με το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι απλό. Σαφώς υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά έτσι είναι αυτές οι σχέσεις, ας το πω έτσι. Και κυρίως το ότι βεβαίως είναι δύσκολο να είσαι σίγουρος για την επόμενη μέρα και ποιον άλλο που πονητή θα εμπιστευτεί. Γιατί είναι και αυτή μια παράμετρος.
0: Χθες είπαμε, είχαμε την πρόσληψη του Αγισίλα του Μαζάτου στη θέση του ΣΕΟ. Επίσης πολύ μεγάλη αλλαγή. Να περιμένουμε και άλλες αλλαγές στο οργανόγραμμα της εταιρείας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι άμεσες, να μην είναι σήμερα, αύριο, να πάνε για την επόμενη εβδομάδα, αλλά περιμένουμε επί της ουσίας ένα άλλο συμβούλιο και με στελέχη όπου θα έχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Θα αναλάβουν ευθύνες συγκεκριμένες σε τομείς. αρμοδιότητες και τόνες. Γενικώς στελεχειακά περιμένουμε άλλα πράγματα στον ΠΑΟΚ και παραγωγικά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έγινε μια μεγάλη αλλαγή. Είναι διευθύνων σύμβουλος, είναι εκείνος που έρχεται στην Κοντζάρδα. Είναι πολύ σημαντική η αλλαγή με τέτοιο συνεργάτη mm-hmm. για την ΠΑΟΚ και το Σαββίδη.
0: Ωραία. Και είχαμε σήμερα την ενημέρωση για τα δύο επίσης καυτά θέματα της Νέας Τούμπας και του Προπονητικού Κέντρου.
1: Ουσιαστικά για το γήπεδο της Τούμπας αυτό προαναγγέλθηκε είναι ότι οι εταιρείες που έχουν αναλάβει τις μελέτες θα ενημερώσουν επίσημα μέσα στον Ιούλιο. Στόχος είναι πάντα οι εργασίες το 27. Και όσον αφορά το προπονητικό κέντρο, ότι ο ΠΑΟΚ μέσα στο καλοκαίρι καταθέτει για να πάρει την οικοδομική άδεια, την άδεια για τη δημιουργία του κέντρου, έτσι ώστε πράγματι στο τέλος του 26, χειμώνα του 26, να ξεκινήσουν εργασίες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό επικυρώνεται, ειδικά για το προπονητικό κέντρο που είναι πιο άμεσο και είναι και πιο εύκολο, ότι προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες για να εκδοθεί άδεια και στο τέλος του 26 να ξεκινήσει κανονικά η κατασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Να μην ξεχάσουμε το θέμα του Γιαννούλη,
0: mm-hmm.
1: Γιατί η Augsburg ουσιαστικά επικοινώνησε τη θέση της προς τα μέσα,
0: mm-hmm.
1: Ότι δηλαδή εφόσον δεν μπαίνει τα λεφτά που θέλει, δεν παραχωρείται ο Γιαννούλης. Αυτό επικοινώνησε. Επιβεβαιώνω αυτό που λέγαμε για χθες, ότι δεν είναι υπόθεση που μπορεί να κλείσει μια-δυο μέρες, mm-hmm. ό,τι και αν έγινε χθες προχθές και με τον Ολυμπιακό. Είναι κυρίως θέμα Augsburg ποδοσφαιριστή, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όπου ένας ποδοσφαιριστής δείχνει σε ένα διάστημα χρόνου στην ομάδα ότι θέλει να φύγει. Mm-hmm. Αυτό θα γίνεται από εδώ και πέρα. Το ξέρει η Augsburg, πιέζει από τη δική της πλευρά να πάρει τα χρήματα, πιέζει ο Γιαννούλης και αυτό θα έχουμε, δεν ξέρω για πόσο χρόνο. Πραγματικά δεν ξέρω για πόσο χρόνο. Αυτό που ξέρουμε συνήθως είναι ότι οι παίκτες καταφέρνουν και επιτυχαίνουν το σκοπό τους.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση, η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.

0: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
1: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα η επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Ο Special One, ο οποίος είχε κατακτήσει με την Βασίλισσα στην προηγούμενη θητεία ένα πρωτάθλημα σεζόν 2011-2012, ένα κύπελο την προηγούμενη 10-11 και το Super Cup Ισπανίας το 2012, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029 και θα είναι παρόν στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν στις 13 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, μετά τις γυναίκες και στους άντρες θα έχουμε παράδοση σκύπτρων στο Champions League. Πόλο. Η Μπαρτσελονέτα εκθρονίζει την Φερεντσβάρωση. 13-11 συνολικό σκορ. Και αυτός ο ημιτελικός, όπως και ο πρώτος χρονικά στις γυναίκες, κρίθηκε στα πέναλτι. 4-2 το σκορ σε αυτή την διαδικασία. Η Μπαρτσελονέτα λοιπόν εκθρονίζει την κάτοχο, η οποία έχει δύο σερί κατακτήσεις κιόλας, την Φερεντσβάρωση σε 37 λεπτά από τώρα. Το πρώτο σπριντ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την πανίσχυρη Προ Ρέκο, η οποία έχει κατακτήσει 11 φορές το τρόπο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Πάμε σε ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα. Χαίρετε κύριε μου.
1: Γεια σας, μου κάνεις.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Εσύ?
1: Καλά, καλά.
0: Από ξέρεις,
1: επειδή ξέρω έλα. Και από Πόλο.
0: Έλα, για πες.
1: Νωρίτερα σε μια κουβέντα που είχαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Του είπα ότι ο τελικός ήταν ο Ολυμπιακός με Μπαρτσελονέτα και μου έλεγε όχι, Φερεντσβάρος είναι υπερδύναμη να περάσει.
0: Ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή τύχη αρχικά
0: εννοείται.
1: Την ομάδα Πόλο. Mm-hmm. Πάρα πολλά να. Ονόματα. Πάρα πολύ. Ξέρεις, ναι. Θα ξεκινήσεις.
0: Κοίτα, να πούμε τα δύο, τουλάχιστον εγώ, τα δύο σημερινά που είδα, αυτό του Ντένι Σουάρες, του 32χρονου χάφτη Αλαβές και του 27χρονου κεντρικού χάφτη Λωριάν, του Νόα Καντιού. Είναι ναι. Κι άλλα.
1: Θα σου πω, είναι κι άλλο ένα για τον άξονα. Γενικότερα πάει ο Ολυμπιακός, όπως φαίνεται, αυτό το διάστημα και όσο πολλές άλλες κινήσεις προσπαθεί να κάνει και κάποιες απαντήσεις που περιμένει, κινείται πολύ και για να ενισχύσει τον άξονα του. Λοιπόν, ένας ακόμα ποδοσφαιριστής που έχει πέσει στο τραπέζι, δεν σου λέω ότι είναι κάτι προχωρημένο ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά έχει πέσει το όνομά του, είναι ο Χούλιαν Τσέχου, στη Βίτε Βλόντζ.
0: Πώς τον είπες?
1: Χούλιαν Τσέχου.
0: Α, οκ. Okay.
1: Είναι διεθνής με την Εθνική Αλβανίας, ήταν στους κορυφαίους μέσους της Πολωνίας φέτος, στην έκτρα κλάσα, παίζει με τη Βίτε Βλόντζ. Είναι ένα όνομα που έχει πέσει ακόμα. Απλά το αναφέρουμε στο τραπέζι που είναι στη λίστα. Αλλά τα δύο ονόματα που δείχνουν να προπορεύονται, το ένα είναι ξεκάθαρα του Νοά Καντιού, της Λωριάν. Ο Γάλλος Τάσο από τη Γουαδελούπη, με γαλλικές ρίζες, έκανε μια τρομερή σεζόν με την Λωριάν. Τώρα η εκεί που δεν χαρίζεται, θα το ξέρουμε, τον έβαλε στην κορυφαία δεκάδα της χρονιάς. Στην Λιγκάν, σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα. Κοιτάζει ο Ολυμπιακός, δεν χρηματίζει και στη Λιγκάν. Γενικότερα χρηματίζει παντού, αλλά είναι ένα πρωτάθλημα που με την ένταση που έχει μπορεί να προσφέρει παίκτες με χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ο πρόεδρος Λωριάν, τον προηγούμενο καιρό, έλεγε ότι δεν θέλει να τον παραχωρήσει και ότι φαντάζει μια δύσκολη περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι αυτά πολλές φορές είναι και κινήσεις τακτικής για να ανεβαίνει και το κασέ. Σε 27 του. Γενικότερα βλέπουμε ότι πάει ο Ολυμπιακός στάσο πολύ σε λύσεις πιο έτοιμες. Και γενικότερα θυμάσαι κάτι που σου έλεγα ότι ο Ολυμπιακός θέλει και όγκο και ύψος στο κέντρο
0: ναι.
1: του. Ο Καντιού είναι μια τέτοια περίπτωση ξεκάθαρα. 91 ύψος τώρα. Τι συζητάμε.
0: Ναι.
1: Στείλει λίγο η μπόρα. 6 και 8 παίζει πάρα πολύ. Καλώς με την μπάλα στα πόδια. Είναι εδώ ένα προφίλ που κοιτάζεται. Ένα από τα προφίλ. Ο άλλος τον ανέφερε, τον αποκάλυψε τον Τρακός Νικολακόπουλος για τον Ντένι Σουάρες, Σαλαβές. Στη λίστα του Ολυμπιακού τον έχουμε γνωρίσει από την Μπαρσελόνα, από τη Χέλτα, από τη Ρεάλ, την Εσπανιόλ, από πάρα πολλές ομάδες. Στα 32 του πλέον έπαιξε 30 μάτς πέρυσι στην Ισπανία με την Αλαβές. Επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού στην Ισπανία. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, είχε εκφραστεί και επίσημα προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή και της ομάδας.
0: Αλλά και επιθυμία του παίκτη να γυρίσει Θέλτα.
1: Γράφουν ότι θέλει να γυρίσει Θέλτα, να παίξει εκεί μερικά χρόνια για να κλείσει την καριέρα του, γιατί έχει βγει από τις ακαδημίες της ομάδας. Γράφεται και ότι οι Αλαβές δεν θέλει να τον παραχωρήσει.
0: Οκ.
1: Είναι όλα αυτά
0: το κρατάμε.
1: Κάποια ζητήματα που πρέπει να τα βρούμε εν καιρό κατά κάθε τρόπο τις επόμενες ημέρες, γιατί σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν μετά σου, όσο πλησιάζουμε και προς το τέλος του μήνα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θεωρούμε δεδομένη την παραμονή Γκαρσία.
1: Ναι. Εντάξει, είναι κάτι που έχουμε πολύ καιρό ότι θα μείνει ο Γκαρσία. Του είχε γίνει η πρόταση ανανέωσης, έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Εντάξει, βγήκε πάλι σήμερα προς τα έξω αυτό το θέμα, αλλά λίγο πολύ συσταγωγικά είναι γνωστό ότι θα συνεχίσει ο Γκαρσία. Άλλος ένας παίκτης στον άξονα που θα διατηρήσει ο Ολυμπιακός εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Ωραία. Το ενδιαφέρον της Μπολόνια που γράφτηκε για τον Πιρόλα είναι φιλολογικό ή έχει χτυπήσει και πόρτα με πρόταση?
1: Θα σου πω, δεν έχει χτυπήσει πόρτα. Είναι ένας παίκτης, ο Πιρόλα, τον έχουν παρακολουθήσει πολλές φορές από κοντά κατά τη διάρκεια της σεζόν και στην Ευρώπη κυρίως, σε μάτς ευρωπαϊκά του Champions League. Τον Πιρόλα έχουν πολύ καλή γνώμη, αλλά η Μπολόνια δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να καλύψει τα θέλω του Ολυμπιακού. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι δεν μπορεί να καλύψει τα θέλω του Ολυμπιακού. Έγραψε ο Ιταλός δημοσιογράφος για 20 εκατομμύρια απαιτήσεις του Ολυμπιακού, που είναι δύσκολο να τα καλύψει η Μπολόνια. Εγώ λέω ότι το πάτωμα, το χαμηλότερο, είναι τα 25. Θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός, νομίζω, να μπει σε κουβέντα για τον Ιταλό στόπερ. Οπότε, καταλαβαίνεις, Τάσο, δεν νομίζω ότι η Μπολόνια είναι μια ομάδα που μπορεί να πάρει τον Πιρόλα. Γενικότερα και πάντως και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν θέλει να δώσει τον Πιρόλα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας από τους παίκτες που ο Ολυμπιακός δεν θέλει να τους αγγίξουν. Ούτε να μπει σε διαπραγμάτευση, ούτε κάτι σχετικό. Είναι από τους παίκτες κολόνες του ρόστερ. Μαζί με τον Τζολάκη, μαζί με τον Ρέτσο, με τον Πιρόλα, με τον Έσε, ο Ροσπό, τον Ελκάμπη, μαζί με τους Ασίες, το καταλαβαίνεις. Με τους πιο κομικούς και βλέπουμε ότι στηρίζεται πολύ η ομάδα πάνω σε αυτούς. Προέκυψε πάλι σενάριο από Βραζιλία για το Ροντινέι.
0: Γκρέμιο.
1: Αφορά της Γκρέμιο.
0: Ναι.
1: Γενικότερα το γεγονός, Τάσο, ότι ακούμε πολύ Βραζιλία τελευταία. Νομίζω ότι μπορεί να δείχνει για κάτι. Ίσως ότι να έχει ανοίξει ο παίκτης μια πόρτα. Αν και ναι, ο ίδιος προς το παρόν μια χαρά είναι εδώ, περνάει καλά. Δεν έχει εκδηλώσει τάσεις φυγής.
0: Ναι, και...
1: Αλλά εντάξει, τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα και που μπλέκουν ξέρεις διαφορετικές ομάδες πρέπει να τα κρατάμε. Περιμένουμε για πες μου.
0: Όχι, και θα έλεγα ότι ανακοινώθηκε ένα ακόμα φιλικό. Αυτό με την Αλκμαρ, 25 του Ιουλίου.
1: Και δύο πράγματα εντάχει. Το φιλικό με την Αλκμαρ, το δεύτερο από αυτά, ναι, από τα έξι που θα δώσει ο Ολυμπιακός που ξέρουμε, το άλλο ήταν με την Ράκοφ. Το άλλο είναι ότι ξεκίνησε η δεύτερη φάση, η δεύτερη διάθεση, έτσι, η δεύτερη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Και το τρίτο, Τάσο, αφορά...
0: Έχουμε ακριβή αριθμό ανανεώσεων ή όχι ακόμα?
1: Όχι, δεν έχουμε okay. ακόμα. Νομίζω σε λίγες σήμερες θα έχουμε.
0: Ωραία.
1: Αλλά είναι πάνω από 16.000 από ό,τι μαθαίνω.
0: Και το τρίτο.
1: Ανανεώσεις. Και το τρίτο είναι περιμένουμε τις απαντήσεις για τις οριστικές εξελίξεις για το που πάει η υπόθεση. Αν πάνε για να κλείσουν ή να χαλάσουν.
0: Ναι.
1: Του Μάρμολ.
0: Ναι.
1: Η Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη πρόταση. Την έχει στα χέρια του ποδοσφαιριστής, περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο
0: τελείωσε
1: είναι και από το Λαβαδί. Τελείωσε και η
0: Λας Πάλμας, ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Οπότε θα είναι πολύ άμεσα η απάντηση. Και την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα. Και εκεί ο Ολυμπιακός έχει κάνει τη μεγάλη του πρόταση. Έχει δώσει ένα ποσοστό μεταπόληση που θέλει ο Λεβαδιακός. Έχει συμφωνηθεί τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο, είναι κοντά στα θέλω του. Νομίζω ότι θα δώσει, προσφέρει και κάποια έμψυχα ανταλλάγματα. Από τον Ολυμπιακό δεν βεβαιώνεται τίποτα. Δεν ακούγεται λέξη για τον Τσάπρα. Okay. Αυτό που νομίζω εγώ είναι αυτό. Οπότε περιμένουμε και εκεί την απόφαση ώστε να δούμε, Τάσο, τι ακριβώς θα γίνει αυτές τις δύο υποθέσεις που είναι ανοιχτές. Συν του Ζωέλ Ρόκα που ο Ολυμπιακός όχι απλά έχει μιλήσει με την ομάδα, έχει κάνει και προτάσεις και είναι σε ένα στάδιο που θέλει να την προχωρήσει για να μπορέσει να την ολοκληρώσει και σύντομα.
0: Ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε σε ένα ακόμα διευθυντή.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Δεν πρέπει ένα μεμονωμένο περιστατικό έντασης να επισκιάσει τις σημαντικές παρεμβάσεις που παραδίδονται στα Δωδεκάνησα. Σέβομαι απόλυτα το θεσμό του Δημάρχου και το ρόλο που αυτός διαδραματίζει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως δεν πρέπει να χάσουμε το δάσος κοιτάζοντας το δέντρο. Η κυρία Μενδώνη είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη υπουργός με βαθιά γνώση του αντικειμένου και έντονη προσήλωση στην υλοποίηση πολιτιστικών παρεμβάσεων, δήλωσε η πρόεδρος της Διοικούς σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Εύη Χαραλαμποπούλου, σχολιάζοντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα το περιστατικό έντασης το βράδυ της Τετάρτης μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Πολιάδη στη διάρκεια της απόδοσης από την Υπουργό τριών εμβληματικών μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης. Ιδιαίτερα θετική χαρακτήριζε τη στάση της κυρίας Μενδώνη, ο δήμαρχος της Σύμης Λευθέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο υπουργός άκουσε με προσοχή τα προβλήματα και συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό με τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τον κύριο Παπακαλοδούκα, ο υπουργός έδωσε εντολή ώστε τα καταστήματα να λειτουργήσουν κανονικά τη φετινή τουριστική περίοδο και να εξευρεθεί νόμιμη λύση για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη, ικανοποιώντας το βασικό αίτημα της Δημοτικής Αρχής. Τη Χάλκη επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, για τα γρανίξια της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύμης, Χάλκης, Στήλου και Καστελορίζου κ. Χρυσόστομο και τα εγγένεια του νέου αρχαιολογικού μουσείου, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Υπουργός Πολιτισμού θα βρεθεί αύριο στην ΚΟ για τα θηρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του Τεμένους Δευτερτάρ, την απόδοση της πύλης του φόρου και την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ. Τα αναφερόμενα στην καταγγελία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη για όσα συνέβησαν στα εγγένεια τριών μνημείων της μεσαιωνικής πόλης αποτελούν μια θεσμική εκτροπή εξαιρετικά σοβαρή που απαιτεί άμεσες καθαρές απαντήσεις από την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη και από την κυβέρνηση. Η κριτική ενός αιρετού Δημάρχου δεν είναι ενόχληση που τιμωρείται, είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατικής λειτουργίας. Είναι υποχρέωση απέναντι στους Ρόδιους που τον εξέλεξαν, ανάφερε σε δήλωσή του ο βουλευτής Δωδεκανής του ΠΑΣΟΚ και τέος Υφυπουργός Πολιτισμού Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης. Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την τελετή απόδοση των μνημείων της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, οι νομαρχιακές επιτροπές ΣΥΡΙΖΑ Βορείου και Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, σε ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν πρωτοφανή την απόφαση να αφαιρεθεί ο λόγος και να απαγορευτεί ο χαιρετισμός στον εκλεγμένο Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Γολιάδη, καθώς και απίστευτη τη δικαιολογία ότι έχει ασκήσει κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και στον τουριστικό κλάδο εξέφρασαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, όσο και οι εκπρόσωποι των ξενοδοχοϋπαλλήλων σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για ελλιπείς ελέγχους, αθέμητο ανταγωνισμό και αυξανόμενη εξάρτηση από μετακλητούς εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στην υπογραφή του Συμβουλίου Αγοράς Οικοπαίδου στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στόχο να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Το κόστος της αγοράς ανέρχεται στα 2.900.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 με φορέα υλοποίησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ο Υπουργός Σύλλογος Ρόδου, με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με θέμα αύξηση των άβλων των φορτηγών οχημάτων, αναφέρει ότι οι συνεχείς αυξήσεις του μεταφορικού κόστους επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το υψηλό τίμημα καλούνται να πληρώσουν οι νησιώτες. Ο Υπουργός Σύλλογος ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας την άμεση παρέμβαση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να ακυρωθεί η επικείμενη αύξηση των μεταφορικών άβλων των φορτηγών οχημάτων. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του το ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση να σταματήσω δεν ήταν εύκολη αλλά ούτε και δύσκολη. Έφαγα, γεύτηκα και έζησα κάθε κομμάτι και όλα τα ψίχουλα της πίτας που ήταν πολύ μεγάλη. Μετά από τόσα χρόνια καριέρας αποφάσισα εγώ για μένα. Δεν με έβγαλαν όπως και δεν με έβαλαν άλλοι. Εγώ μπήκα, εγώ βγήκα. Δήλωσε μεταξύ άλλων στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Τάσος Σιδηρόπουλος για την απόφασή του να τερματίσει την καριέρα του ως διαιτητής. Την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού guard Peyton Willis ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Την περασμένη σεζόν, ο Willis αγωνίστηκε στην Ιταλική Βανόλη Κρεμόνα, με την οποία σε 28 μάτς πρωταθλήματος είχε κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 rebound, 3,6 assist και 1,2 κλεψίματα. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το βράδυ στα βόρεια και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θα είναι το σκηνικό του καιρού για αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 ποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλε στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Okay.
9: Ναι, έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα.
8: Ναι.
9: Εντάξει, νομίζω ότι το περισσότερο είναι το πότε θα έρθει ο Γιώργος για να το τακτοποιήσουμε αυτό το θέμα. Όχι παραπέρα. Όχι ότι δεν μπορεί να βρει κάτι άλλο μέσα στη διάρκεια αυτή, έτσι.
8: Ναι.
9: Αλλά λέω ότι δεν έχω μάθει από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Το δικό μου το ρεπορτάζ αναφέρει ότι δεν έχει υπάρξει αρνητική, ας πούμε, αντίδραση στα αυτά που έχει ακούσει. Αντιθέτως, έχει υπάρξει ικανοποίηση.
8: Ωραία.
9: Και νομίζω φάνηκε και από τις δικές σου τις δηλώσεις.
8: Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται,
9: ναι,
8: αν έχει χτυπήσει η πόρτα της ΑΕΚ.
9: Όχι, αν εξαιρέσω την περίπτωση μου Φουντή, του Κοϊτά και του Ρέλβας.
8: Αυτά φιλολογικά δεν ήταν κιόλας.
9: Ναι. Κύριε Πέτσες που υπολογίζονται όμως.
8: Καλά, ναι.
9: Γιατί έχει έρθει και εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση. Για τους υπόλοιπους, ειδικά για Ελίας ο Γιούμπισιτς, δεν έχω ακούσει κάτι. Για τον Πάολο Φερνάντης κινείται κάτι, είτε για δανεισμό με όποιον αγοράσει, είτε για μεταγραφή. Και είναι ανοιχτό και του Πιερό. Εντάξει, είναι λογικό του Πιερό, είναι στο Ριάλ. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, αν πάει και καλά, να υπάρξουν ακόμα περισσότερες ομάδες. Ήδη υπάρχουν στην ίσο Ισραήλ ειδικότερα, αν και νομίζω ότι εκείνος ψάχνεται για αλλού, για άλλο πρωτάθλημα. Για το Γιούμπισιτς, ας πούμε, Ελίας, όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε, μέχρι και χθες δεν υπήρχε κάποια κρούση. Εντάξει, είναι και πολύ νωρίς το καλοκαίρι για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι, εμείς το βλέπουμε διαφορετικά, αλλά είναι με πρώτο δεκάμερο Ιουνίου.
8: Ναι, σωστά.
9: Παίκτες που δεν υπολογίζονται, συνήθως πάει πολύ μετά τον Ιούλιο κιόλας. Θα επιδιώξουν να βρουν, βέβαια, ψάχνονται, από ό,τι ξέρω και στη Βραζιλία και στη Σουηδία ο Ελίασον. Αν υπάρξει κάτι θα το γνωστοποιήσουμε. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει κάποια κρούση.
8: Μάλιστα.
9: Για κανένα. Και δεν ξέρω αν αυτό θα σημαίνει ότι αυτοί οι τέσσερις που σου είπα πριν, για παράδειγμα, δεν θα ταξιδέψουν και για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
8: Ναι.
9: Ανοιχτό είναι αυτό ακόμα.
8: Μάλιστα.
9: Όσοι δεν υπολογίζονται δηλαδή, να μην πάνε. Θα το δούμε όμως. Θα το δούμε στην πορεία αυτό.
8: Δεν μου λες κάτι τελευταίο, ό,τι έχει να κάνει με τον στόπερ και τον χάφ που ψάχνει η ΑΕΚ.
9: Ναι.
8: Ξέρουμε προς ποια αγορά ή ποιες αγορές
9: κινείται? Για στόπερ ήταν Ευρωπαίος. Καλή ηλικία, εννοώ κάτω από τα 25. Ή τέλος πάντων εκεί, μέχρι τα 25-26. Okay. Και αρκετά υψηλός ο Μπαγόρη, στον 90 δηλαδή.
8: Ναι, okay.
9: Αλλά δεν έχουμε, όχι, okay. Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες δεν έχουμε, γιατί πρόκειται για αγορές.
8: Mm-hmm.
9: Δηλαδή, σαν το Ζουμπουκόφ.
8: Ναι.
9: Ο Ζουμπουκόφ αποκτήθηκε την άγνοια αγορά, το 4,5 κάτω, που θα φτάσει στα 5 με μπόνους, είπαμε, έτσι.
8: Σωστά.
9: Αντίστοιχης αγοράς εννοώ, όχι οικονομική, mm-hmm. προσφορά, θα το δούμε αυτό. Είναι και περιπτώσει αυτές οι δύο που τρέχει και θέλει να έχει τελειώσει μέχρι τον Ιούνιο, έχουμε ξαναπεί. Μαζί το έχουμε πει, μαζί το έχουμε αποκαλύψει στο ρεπορτάζ, ότι η επιδίωξη, στόχευση και σύμφωνα με τις ενδείξεις του ρεπορτάζ, επιθυμία και λειτουργία, είναι να τελειώσουν άμεσα. Δεν είναι αποκλείο, δηλαδή και σε 10-15 μέρες να έχει γίνει μία ακόμα. Η δεύτερη δηλαδή.
8: Ναι.
9: Προσθήκη.
8: Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον σημερινή μέρα.
9: Το Μουντιάλ, υπάρχει πιο ενδιαφέρον.
8: Έτσι, καλά. Εντάξει, είπα αυτό το ρεπορτάζ.
9: Πρώτο Μουντιάλ με το γιο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο. Φτάσουμε.
8: Πολύ ωραία.
9: Τίποτα πιο

0: Ισπανία ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς.
1: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
0: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε 14 πριν τις 10. Είναι σε εξέλιξη η μία από τις τρεις τελετές έναρξης, αφού θα γίνουν και άλλες δύο σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Λίγα λεπτά πριν την σέντρα του εναρκτήριου αγώνα ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική, πάμε να κουβεντιάσουμε λίγα πράγματα για την 23η έκδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον αγαπητό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Λοθάνο, ο οποίος επιμελήθηκε μεταξύ άλλων και το περιοδικό της εφημερίδας Live Sport για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Γεια σας, κυρία μου.
2: Τι κάνουμε?
1: Μεγάλη μας χαρά.
2: Επίσης, μου λείπει τώρα, κοιτάω, βλέπω τις σημαίες που μπαίνουν και μου λείπει της Ελλάδας.
1: Η ελληνική,
2: για τόσο όμορφη, δηλαδή. Θα πρέπει. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε στο επόμενο. Και εφόσον παραμένουν 48 ομάδες και δεν υπάρχει 64 Ιφαντίνο.
1: Έλατε.
2: Δεν υπάρχει αυτό ο κίνδυνος, δεν υπάρχει αυτό.
1: Πώς το περιμένεις?
2: Εντάξει, είναι πολύ επίπονη ήταν η σεζόν, άλλη μια σεζόν. Δηλαδή, μην περιμένει ο κόσμος την πολύ ωραία μπάλα που είναι στο Κατάρ. Νομίζω ότι είναι τοπικό να περιμένουμε κάτι τέτοιο, γιατί θυμίζω ότι ήταν Δεκέμβριος, οι παίχτες ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Σε κούραστη ουσιαστικά, ούτε καν τα μισά της σεζόν ήταν.
2: Έτσι. Και εντάξει, βέβαια είναι μεγάλο το κίνητρο για τις μεγάλες ομάδες για να φτάσουν μακριά, γιατί είναι το Μουντιάλ, είναι το απόλυτο, και για τους πιο μικρούς, γιατί κάποιοι το ζουν για πρώτη φορά, πολλοί το ζουν για πρώτη φορά, γιατί λέμε παραδείγματος χάρη η IT είναι δεύτερη συμμετοχή, αλλά η πρώτη ήταν πριν από 5 χρόνια, οπότε όλα τα παιδιά που έχουν πάει με την IT δεν έχουν ζήσει με τέτοια εμπειρία και σίγουρα θα είναι ξεχωριστό. Οπότε παρά τα πολλά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί και θα υπάρχουν κι άλλα δυστυχώς, νομίζω ότι μπορούμε για 5 εβδομάδες λίγο να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη και να κάνουμε τις λίγο φόκους στο ποδόσφαιρο, και ειδικά όταν βλέπεις το γήπεδο, ας πούμε, αυτό το οποίο χωρίς να τα έχουμε ζήσει σε πρωτοπρόσωπο, έχουν γίνει στο παρελθόν ιστορικές στιγμές. Από τη μία τη Βραζιλία του Πελέ το 70 και από την άλλη βέβαια τη ραψοδία του Μαραντόνα το 86.
1: Σωστά. Ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο φυσικά έχει έντονη πολιτική απόχρωση, έτσι. Δηλαδή πριν καν ξεκινήσει έχουν γίνει, εγώ θα τα πω, απίθανα πράγματα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το Ιράν.
2: Πρωτίστως με το Ιράν.
1: Ορίστε.
2: Πρωτίστως με το Ιράν.
1: Ναι. Και με το Ιράν, το οποίο ουσιαστικά αναγκάζεται να θα δώσει δύο παιχνίδια στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά η αποστολή έχει καταλύσει στην τη

0: Χουάνα στη μεξικανική πλευρά των συνόρων με την Καλιφόρνια. Το παράδειγμα, το περιστατικό, συγγνώμη, με τον Σομαλό διαιτητή, τον οποίο δεν δέχτηκαν, και είπαστε, εγώ τουλάχιστον στον πρόλογο της εκπομπής, έχουμε κατακρίνει και έχουμε κουνήσει, να το πω έτσι, το δάχτυλο πολλές φορές στην UEFA, αλλά νομίζω η κίνηση που έκανε σήμερα, η συμβολική.
1: Εγώ αυτή τη δάμουσή νομίζω ότι είναι επικό τρολάρισμα της UEFA και FIFA. Γιατί ξέρουμε ότι και η σχέση του Τσέφεριν με τον Ιφαντίνο δεν είναι η καλύτερη δυνατή.
0: Ναι, προφανώς.
1: Βέβαια, εννοείται ότι είναι άξια συγχαρητηρίων για αυτή την κίνηση.
0: Ναι, γιατί κατά καιρούς έχει υποπέσει και η UEFA σε πολλά ασφάλματα, αλλά αν μη τι άλλο είναι μια ωραία κίνηση για τον Σομαλό διαιτητή. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα έχουμε να μιλάμε περισσότερο για ποδόσφαιρο.
1: Ελπίζω και εγώ αυτά. Όμως ελπίζω ότι θα γίνει έτσι, ότι δεν ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο. Βέβαια δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, γιατί
0: όχι, την ώρα
1: που περιμένουμε, ας πούμε, σε 10 λεπτά να δούμε τη σέντρα, η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ τεταμένη στη Μέση Ανατολή. Με κατέρωθεν απειλές και αυτά. Δηλαδή, λέγαμε, ας πούμε, ότι μαθαίναμε από τα ιστορικά βιβλία ότι στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων υπήρχε και η Συρία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, για τους τωρινούς. Εντάξει, δεν γίνεται ακριβώς έτσι, τουλάχιστον στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αλλά τουλάχιστον ίσως θα μπορούσαν και δύο πλευρές, από τη στιγμή που οι αφότερες συμμετέχουν, η μία μάλιστα το διοργανώνει μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, θα μπορούσαν τουλάχιστον να κάνουν μια. Έτσι,
0: παύση,
1: και η Συρία μια παύση ακριβώς. Και να ρίξουν και λίγο καλή θέληση και να τα βρουν, όπως νομίζω ότι πέρα από το αγωνιστικό, η είδηση της ημέρας, αυτή την άποψή μου, δεν ξέρω αν το σχολιάσατε νωρίτερα, ήταν η συμφωνία της FIFA με τη FIFA Pro.
0: Όχι, δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι ιστορική από την άποψη ότι πλέον έστω και μεγάλη καθυστέρηση οι ποδοσφαιριστές μέσω του Παγκοσμίου Συνδικάτου τους θα έχουν λόγο στην διαμόρφωση του καλενταριού, το οποίο βέβαια έχει γίνει πάρα πολύ απάνθρωπο, θα το έλεγα. Ταυτόχρονα βέβαια κάτι που θα μας απασχολήσει, γιατί όπου θελάκι πάντα μας αρέσουν οι μεταγραφές, θα είναι υποχρεωτικό, θα μπαίνουν πλέον ρήτρες αποδέσμευσης σε όλα τα συμβόλαια. Δηλαδή τώρα μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει στην Ισπανία, ας πούμε, να το βλέπουμε αυτό. Και μέσω αυτού βέβαια έγινε η ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών, όπως ήταν αυτή του Νεϊμάρ στην Παρίσι με τα 222 εκατομμύρια ευρώ που είχε δώσει η Παρί το 2017. Αλλά πλέον αυτό θα εφαρμοστεί παντού και είναι πολύ σημαντικό, γιατί και αυτόματα δίνεις και άλλο ένα όπλο εντός εκτός αγωγικών στον ποδοσφαιριστή, γιατί προφανώς η ρήτρα δεν θα είναι τα 1 δισεκατομμύριο, παραδείγματος χάρη, που είσαι ο Γιαμάλ στην Μπαρσελόνα, θα είναι πολύ πιο φυσιολογικές, φαντάζομαι, ρήτρες, και θα είναι πολύ πιο βατές για κάποιες ομάδες αν θέλουν να κάνουν κάποια κίνηση. Γενικά ήταν η είδηση, θεωρώ, των τελευταίων 2 ημερών, και επιβεβαιώνει ενίοτε ότι και η FIFA δεν βάζει μόνο αυτόν τον γκολ, βάζει που και κάτι ένα κολλάκι, γιατί η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Γιάννη Παντίνο ήταν μια παροδία, όπως ήταν παροδία και η βράβευση του Ντόναλντ Τραμπ στην κλήρωση του Μουντιάλ με το βραβείο ειρήνης. Επειδή δεν το είχε πάρει από την επιτροπή του Νόμπελ, είπε ο Ιφαντίνο να το δώσει έτσι για να μην ξαναχωρείται ο πλανητάρχης. Τέλος πάντων, η κουβέντα που είπε χθες ο Ιφαντίνο είναι χαλαρώστε.
0: Χαλαρώστε,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Το οποίο βέβαια μετά το πήρε να το διορθώσει και είπε ότι δεν εννοώ να μην μας ενδιαφέρουν όλα αυτά και να μην κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά να ξέρετε ότι εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε στο παρασκήνιο. Εγώ έχω αμφιβολίες αν κάνει οτιδήποτε σε πολλά πράγματα η FIFA.
0: Το παγώνι μπορεί, εγώ είπα, το παγώνι κάνει.
1: Αυτό, το παγώνι, όπως το πες. Αλλά ας πάμε στο αγωνιστικό.
0: Αγωνιστικά.
1: Ναι, ας περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι τα κουτιά είναι λογικά μετρημένα στα φαβορί, δηλαδή η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή, η Βραζιλία.
0: Αγγλία.
1: Και τώρα η Αγγλία με τη Γερμανία τι μπορεί να κάνουν. Η Πορτογαλία νομίζω ότι θα είναι το. Έτσι έχω μια αίσθηση ότι θα είναι η. Έκπληξη, δεν ξέρω αν μπορείς να πεις έκπληξη, μια ομάδα που είχε τον Κριστιανό Ρονάλντο και τη μισή προθέτη Ευρώπης Παρίς Σεντερμέν. Δηλαδή, έκπληξη θα είναι ίσως επειδή δεν έχει φτάσει ποτέ μέχρι το τελικό, αλλά δεν πάει να είναι μια ποδοσφαιρική δύναμη, μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική δύναμη. Οπότε, να δούμε πού μπορεί να φτάσει. Και πολύ σημαντικό ρόλο να δεις περιστάσεις και τα σταυρώματα. Δηλαδή, έτσι λίγο πρόχειρα που το είχα κοιτάξει, για να είμαι ειλικρινής, Ισπανία με Γαλλία, ας πούμε, αν πάνε ως πρώτη φάση, μετά συναντήσουν σε τελικά, οπότε δεν μπορούν να έχουν, ας πούμε, τελικό Ισπανία-Γαλλία, που ήταν θεωρητικά δύο από τα φαβορί. Θα υπάρξουν εκπλήξεις, θα υπάρξουν απογοητεύσεις. Υπάρχουν συνεχώς, δυστυχώς, κάθε μέρα τις βλέπουμε απουσίες. Οι τελευταίες, από ό,τι μάθαμε, ο αρχηγός της Ιαπωνίας, ο Ουατάρου Έντο, έμεινε εκτός Μουντιάλ. Δεν μπορούσε να ξεπεράσει ο αμυντικός χαφ της Λίβερπουλ, ένα πλήμα δραματικού που είχε.
0: Η Ιαπωνία που έχει ούτως ή άλλως και κάποιες άλλες απουσίες, δεν είναι.
1: Είχε ούτως ή άλλως. Έμεινε έξω και ο Μιναμίνο, ο Μιτόμα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική απουσία. Και ήταν μια από τις ομάδες που, αν θέλεις, που είχα μια αίσθηση ότι μπορεί να πάει πολύ καλά. Νομίζω ότι το προηγούμενο Μουντιάλ είχαν κερδίσει και τη Γερμανία και την Ισπανία στη φάση ομίλων και αποκλείστηκαν από την Κροατία στα πέναλτι.
0: Μπράβο, και σε δύο φιλικά μέσα στη σεζόν δεν είχαν κερδίσει
1: ούτως ή άλλως. Βεβαίως. Είναι από τις καλές εθνικές ομάδες που μπορεί να είναι μια από τις εκπλήξεις. Και περιμένω να δούμε τις τέσσερις πρωτάρες, δηλαδή οι οποίες νομίζω ότι δίνουν ένα χρώμα διαφορετικό, γιατί ακριβώς το βιώνουν ως κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή μιλάμε για την Ιόντα. Η Μπέλα έχει έρθει κι άλλες φορές στην εκπομπή.
0: Έτσι.
1: Είναι η Ιορδανία, το Κουρασάο, το Ουσμπεκιστάν και το Πράσινο Κροτήρι. Νομίζω ότι δεν θα είναι, να το πούμε έτσι, απλή κομπάρση. Θα δώσουν τα δικά τους, τη δική τους μάχη και μπορούμε να δούμε ωραία πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ. Παραλαμβάνω πάλι, απλώς μην περιμένει ο κόσμος την μπαλάρα που είδαμε σε πολλά παιχνίδια, ειδικά στο τελικό. Νομίζω ότι είναι ο κορυφός των εποχών. Δεν θα πάρει το τελικό που είδαμε στο Κατάρ.
0: Το κάτι μπάλα, ας πούμε. Ναι, εγώ κοίτα, εγώ ακόμα προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου, ρε παιδί μου, σε mood mundial. Γιατί ουσιαστικά μέχρι πριν από 10 μέρες ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η σεζόν με το τελικό του Champions League.
1: Ναι, μα δεν προλαβαίνουν οι παίκτες να πάρουν άμεσα. Δεν είναι. Και με την καινούρια εφεύρεση του Ιφαντίνου, το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, θυμίζω ότι πολλές ομάδες και πέρσι πάλι τα ίδια κάνανε.
0: Πήγαν τρένο.
1: Ναι, και μετά βέβαια αυτό, γιατί είναι αλυσιδωτά όλα αυτά, δεν ξεκουράζονται. Οι παίκτες, υπάρχει βάση των κανονισμών, υποτίθεται ότι πρέπει το σεζόν να έχουν 21 σερί μέρες διακοπές.
0: Σύντομα,
1: δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αυτό. Ναι, ακριβώς. Και ταυτόχρονα μετά έρχονται οι μυϊκοί τραυματισμοί συνεχείς. Αυτό που είπα πριν, ότι έχουν πέσει σαν τα κοτόπουλα. Δηλαδή, αν κάτσουμε και μετρήσουμε τους παίκτες που από τότε που ανακοινώθηκαν οι αποστολές, ή τέλος πάντων, για να μην είμαι ακριβής, από τότε που ανακοινώθηκαν οι προεπιλογές
0: στις αρχές
1: του Μαΐου, πρέπει να είναι πάρα, και χωρίς παρόλο, πάρα από 20-22 παίκτες που έχουν τεθεί νοκάουτ. Είτε γιατί, εντάξει, ας πούμε, ο Απτέ της το Μαρόκου που τραυματίστηκε στο φιλικό, ήταν μια άτυχη στιγμή. Συμβαίνουν. Αλλά οι περισσότεροι είναι από μυϊκά. Τώρα βλέπω, ας πούμε, ο Αλφόνσο Ντέιβις που είναι το αστέρι του Καναδά, αύριο δεν θα παίξει στην Πρεμιέρα με τη Βοσνία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και κάνει αγώνα για να προλάβει τα άλλα δύο μάτσα, αν προλάβει, που δεν το ξέρουμε και σίγουρα. Τώρα από ότι όλο τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν. Τέλος πάντων, να σας απολαύσουμε ό,τι μπορούμε από το ποδόσφαιρο, να δούμε και τις ομάδες τώρα. Εγώ το μεταξύ, κάπου διάβασα, δεν το είχα τσεκάρει ότι σαν σήμερα έγινε και το αντίστοιχο Νότια Αφρική-Μεξικό το 2010.
0: Σαν σήμερα ήταν κιόλας.
1: Την ίδια μέρα, ναι. Δεν το έχω επιβεβαιώσει. Αλλά μου φέρνει θύμηση, γιατί σε εκείνο το Νότια Αφρική-Μεξικό ήμουνα μέσα το 2010 στο Johannesburg. Ναι, βέβαια, εκείνη η διοργάνωση, ενώ είχε πολύ χρώμα και δεν είχε τα προβλήματα που έχει η τωρινή. Η Βουβουζέλα ήταν κάτι το άλλο, διαφορετικό, δεν αντεχόταν αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά κάτι πολύ δύσκολο. Ναι. Αλλά να δούμε αυτό, να απολαύσουμε την μπάλα. Το Νούκο Μπρος τώρα που δείχνει τηλεόραση για όσους το βλέπουν, επίσης πολύ ξεχωριστή ιστορία, πριν από 40 χρόνια έπαιζε με το Βέλγιο κοντά στο Μεξικό σε αυτό το ίδιο γήπεδο.
0: Ναι. Σωστά, όντως είναι σαν σήμερα, τώρα το βρήκα, την ώρα που μιλάμε στο Johannesburg, 11 Ιουνίου 2010.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πες μου κάτι τελευταίο. Κάποιο outsider, ας το πούμε έτσι, κάποια ομάδα που. Τύπου Μαρόκο.
1: Ναι. Εντάξει, είπα την Ιαπωνία πριν, αλλά έχει τα προβλήματα. Να δούμε αν τα ξεπεράσει, μπορεί να πάει μακριά. Πολλοί δίνουν, γιατί έχει και την Ευρωπαϊκή Πειθαρχία και την Αφρικανική τέχνη, να το πω έτσι, σε μεγάλη μπορεί να πάει να προχωρήσει.
0: Ας πούμε μακριά, ναι.
1: Ναι, μπορεί να πάει μακριά. Θυμίζω ότι και αυτή, όπως το 2006, έχει πρώτο τη παιχνίδι με τη Γαλλία. Έτσι τότε. Βέβαια ήταν η πρεμιέρα του Μουντιάλ, είχε κερδίσει η Σενεγάλη με ένα 0 με γκολ του Αΐμις, που μετέπειτα παίχτη της ΑΕΚ του Μπουμπα Ντιόπ. Αυτές βλέπω ως πιθανές εκπλήξεις.
0: Ευρωπαϊκή. Ολλανδία, ας πούμε, που την ακούω από διάφορους, θα την έβλεπες να πηγαίνει μακριά.
1: Η Ολλανδία δεν θα μπορούσε να είναι ελαφρωτή έκπληξη, όταν έχει παίξει τρεις τελικούς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Με βάση τα τελευταία χρόνια, λέει.
0: Ναι, αυτό, από αυτή την άποψη.
1: Της λείπει το εύκολο γκολ, έχω την εντύπωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει ποιότητα, αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ. Δηλαδή, φαντάζομαι θα ποντάρει κυρίως όσο και αν ακούγεται έτσι αντιφατικό για την Ολλανδία στην άμυνα.
0: Ναι, αλλά
1: Α, ναι, γιατί...
0: Ακούγεται κάπως.
1: Ναι, πέρασε το τελευταίο τελικό, να θυμίσω, που είχε πάει το 10, πέσε σ' άκρη, παρότι είχε άλλη ομάδα και άλλη νοοτροπία και πάλι έτσι ας πούμε πήγε να το πάρει το τελικό με την Ισπανία, δεν της καθιστάται. Αλλά ναι, θα μπορούσε η Ολλανδία να είναι μία από τις ευρωπαϊκές εκπλήξεις.
0: Και να δούμε και πώς θα πάει το τεχνολογικό κομμάτι με VAR, με τις διακοπές και όλα αυτά.
1: Εντάξει, αυτές οι αποφάσεις νομίζω ότι ήταν σωστές που πάρθηκαν, δηλαδή κυρίως το κομμάτι το ότι μπορεί να παρεμβαίνει πλέον.
0: Και για δεύτερη κίτρινη κάρτα το VAR.
1: Δεύτερη κίτρινη ακριβώς, είναι κομβικό, νομίζω ότι έχει γίνει λάθος από την αρχή που δεν είχε γίνει αυτό.
0: Σωστά.
1: Τα corner επίσης, όσο και αν ακούγεται, είναι και αυτό σημαντικό, γιατί πολλές φορές ένα corner το οποίο προέρχεται ένα goal.
0: Δίνει goal είτε για τον ένα είτε για τον άλλον.
1: Ναι. Και βέβαια θα έχει και πολύ πλάκα, γιατί ήδη είχε γίνει σε κάποιο φιλικό, νομίζω η Ιαπωνία νίκησε την Ισλανδία με αυτόν τον τρόπο.
0: Α, μπράβο, ναι, σωστά.
1: Ότι αν η αλλαγή, αν ο παίχτης αντικαθίσταται, καθυστερήσει, μένει η ομάδα με παίχτη λιγότερο μέχρι να βγει μπαλά έξω.
0: Μπράβο.
1: Τότε δεν είχε βγει μπαλά έξω, και έρχεται την κόλλη Ισλανδία να δούμε αν θα γίνει.
0: Φαντάσου, εκείνο ήταν φιλικό, φαντάσου να γίνει σε κανένα επίσημο.
1: Ναι.
0: Ωραία, Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Καλό βράδυ και στον Αλέξανδρο Λοθάνο, συνάδελφος στην Live Sport. Είπαμε, επιμελήθηκε το περιοδικό της εφημερίδας για το Παγκόσμιο Κύπελο. Σχεδόν όλα έτοιμα για την Σέντρα. Στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκόσμιου Κυπέλου, Μεξικό, Νότια Αφρική. Λοιπόν, Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο από τις 8, με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Γιώργο Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Top FM 102,4.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
10: Come to my boudoir.
9: The second rule of Fight Club is...
10: Jump!

0: Και die ρε Γκιους Λεμέδες να πούμε.
1: Καλώς το δεχτήκαμε. Όχι το λαμπούμπου, το Μουντιάλ. Καλώς το δεχτήκαμε.
0: Ναι, μωρή Μουντιάλ.
1: Έτσι, μωρή Μουντιάλ.
0: Έχετε κάνει ό,τι μπορείτε, μα την Παναγία, και το λέω σε όλους, σε όλη τη δημόσια σφαίρα μου επιτρέπεις, να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο εκτός από την μπάλα. Εντάξει, αυτά τα κάνατε μέχρι τώρα. Τώρα τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Τελειώσατε. Τελειώσατε για την ακριβία. Ναι. Εντάξει, τα κάνατε όλα, θα τα κάνετε. Θα βγάζετε φωτογραφίες, κερκίδες, φτά, γελιότητες, ιστορίες. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θα παρακολουθήσουμε Μουντιάλ. Και ξέρετε κάτι, θα μπούμε στο πνεύμα.
1: Θα μπούμε.
0: Ξέρετε γιατί, το έχουμε το πνεύμα.
1: Ναι.
0: Το έχουμε. Ε, μωρή Μουντιάλ, άρα. Ξεκίνησες. Και ό,τι γίνει. Mm-hmm. Α, για το Λοθάνο πριν τα λέγει, ωραία. Σοβαρός άνθρωπος. Δεν μπαίνει μετά την μπάλα του 22. Δεν περιμένουμε τίποτα.
1: Ναι, δεν περιμένουμε γιατί δεν είναι Δεκέμβρης.
0: Δεν περιμένουμε τίποτα. Θέλουμε να δούμε το Κουρασάο, θέλουμε να δούμε και την Αργεντινή. Θέλουμε να δούμε τον Αντσελότη με σηκωμένο κυτρινοπράσινο φρύδι. Mm-hmm. Θέλουμε να δούμε Μουντιάλ.
1: Να χορεύει σάμπα. Θέλουμε να δούμε τον Αντσελότη μετά από γκόλ να πηγαίνουν οι απεριμαντικοί να χορεύουν και να πηγαίνει δίπλα και να κουνέ τον πισινό του μαζί. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί μπορεί να το κάνει.
0: Με σφινάκια καϊπυρίνια στου
1: πανηγυρισμού. Γιατί στο καρναβάλι που τον είχε δει σε πλανά χόρευε. Δηλαδή είχαν πάει δίπλα διάφορα νέτα βραζιλιάνικα αυτά και λυκνιζότανε γιατί σου λέει. Εδώ που ήρθα τώρα, πόσο χρονών είμαι, τάδε. Τι έχω κάνει ζωή μου, όλα αυτά. Ήρθα εδώ, θα περάσω καλά. Δεν ήρθα εδώ για να περάσω μίζερα. Δεν ήρθα εδώ για να προπονώ μόνο. Δεν ήρθα εδώ για να βάλω το κεφάλι μου, ας πούμε, σε προβληματισμό και συστήματα και διατάξεις. Και... Στη Βραζιλία ήρθα. Θα περάσω καλά στη Βραζιλία. Καρναβάλι έχει. Δεν θα καρναβαλιστώ κι εγώ.
0: Αν μου επιτρέπεις, κάποιος θα έλεγε ότι ο Αντσελότη κάνει αυτή τη στιγμή το κομμάτι της προπονητικής του Dolce Vita, εγώ θα το πάω ένα βήμα παραπέρα και θα πω ότι το σπουδαιότερο ιταλικό ρητό το οποίο ταιριάζει γάντι αυτή τη στιγμή σε αυτό που περιγράφεις και σε αυτό που κάνει ο Καρλέτο είναι το Dolce Farniente. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Αντσελότη. Δηλαδή με τον τρόπο του τελειοποιεί την τέχνη του να μην κάνεις τίποτα για να περνάς υπέροχα.
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό
1: τώρα δίνεις λίγο στροφή, σχηματικά. Δίνει στροφή στα νεροπίστολα, ας πούμε, των ανθρώπων που λένε ποιο Αντσελότη, ο Παπατζής, ο Πατεώνας και τέτοια. Ναι,
0: Αντσελότη.
1: Σε αυτούς δίνει στροφή τώρα. Δεν είναι ότι δεν κάνει τίποτα. Το κάνει όμως με το δικό τρόπο. Είναι το my way του Αντσελότη. Είναι ένα συνατρικό my way αυτό που κάνει.
0: Είναι το my way. Ναι, καλό είναι. Παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Συγγνώμη που δεν είναι το Αζτέκα του 70 και δεν είναι και το Αζτέκα του 86 με τον ήλιο να πέφτει εκεί. Είναι το Αζτέκα ωστόσο.
1: Ναι.
0: Το παιχνίδι στο οποίο, το γήπεδο στο οποίο γίνεται το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ. Οπότε σέβας μεγάλο. Σέβας μεγάλο γιατί είναι ένα πολύ ιστορικό γήπεδο. Είναι το γήπεδο στο οποίο έχει γίνει ένας από τους διασημότερους τελικούς όλων των εποχών. Έτσι, αυτός το 1970 ανάμεσα στην Βραζιλία και την Ιταλία. Οπότε παραμένει ένα μυθικό γήπεδο. Το Αστέκα. Εντάξει, είναι Αστέκα τώρα 2026. Με τους χορηγούς γύρω-γύρω, τα μπιχλιμπίδια. Και τους βλαμμένους, οι οποίοι θα πληρώσουν 70 ευρώ πόσο είναι, για να δουν το όνομά τους να γράφει τρία δευτερόλεπτα στην οθόνη και παραλίγο να έχουμε γκολ για το Μεξικό. Να έχουμε το πρώτο γκολ του Μουντιάλ.
1: Δεν το έχουμε όμως.
0: Το είδες αυτό ωστόσο, ε.
1: Ποιο εννοείς?
0: Τους βλάκες που θα πληρώσουν για να βλέπουν το όνομά τους πάνω στις οθόνες.
1: Όχι. Mm-hmm. Το είδα.
0: Γιατί ο Τζιάννη Φαντίνο δεν κοιμάται ποτέ. Πρόκειται για λεφτά. Δεν κοιμάται ποτέ. Δεν κοιμάται ποτέ και έβγαλε τα ρήφα για να βλέπεις το όνομά σου για το οθόνη που θα πληρώσει. Δεν θα ξέρεις πότε θα εμφανιστεί.
1: Άρα θα συνέχεια με το μάτι επάνω. Άρα και θα έχει πληρώσει και θα δεις το μάτς.
0: Εντάξει, τρομερό. Τρομερό ρεση. Δηλαδή, τι να πω.
1: There's no business like show business.
0: Ναι.
1: Ο Τζιάνο Ιφαντίνο μπορεί να μην ξέρει πολλά πράγματα. Να μην ξέρει, ας πούμε, τι πρέπει να γίνει για όλο αυτό το μακελιό με τους ανθρώπους που δεν μπαίνουν στην Αμερική, με αυτούς που δεν τους εγκρίνεται η είσοδος, η βίζα κτλ. Δεν ξέρει από αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λέει κάτι τσιτάτα, ξέρεις, κάτι relax, chill, κάτι χαζομάρες δηλαδή. Λες και μόνο 6-7 δεν έχει πει.
0: Ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα τα έχει κάνει. Μόνο που δεν είμαι, ξέρω εγώ, relax bro. Εντάξει, θα το φτιάξουμε τη φασούλα. Αλλά πώς να βγάλει λεφτά, ξέρει.
0: Ραούλ Χιμένεθ, την πρώτη ευκαιρία του Μουντιάλ. Ναι.
1: Τι μετά με την πρώτη ευκαιρία, όταν θα μπει το πρώτο γκολ, θα λέμε. Την πρώτη ευκαιρία και η πρώτη απόκρουση. Με την άλλη λογική, η πρώτη απόκρουση του τερματοφύλακα τη South Africa. Δεν είναι αυτό τώρα η πρώτη ευκαιρία.
0: Του Ron Wendt Williams.
1: Ωραία. Όταν θα μπει το πρώτο γκολ, θα το μνημονεύουμε.
0: Να μαθαίνουμε και παίχτες. Λοιπόν, εντάξει, Φαντίνο. Τέλος πάντων, τι συζητάμε τώρα, αλήθεια. Τι συζητάμε. Μα Μα όλα τα θέματα τα οποία τέθηκαν στον. Για όλα τα θέματα τα οποία τέθηκαν στον Εφαντίνο, οι απαντήσεις του ήταν τόσο κομικές.
1: Ναι, ναι,
0: και πρόσεξε, γιατί εντάξει, εμείς γελάμε, λέμε χαχά. Ξέρεις πολύ καλά ότι σε αυτό το επίπεδο ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι τόσο. Ξέρεις.
1: Πανίσχυρος
0: και τόσο σατανικά φιλοχρήματος, έχει και το πνευματικό εύρος να μπορεί να τα ξεπεράσει αυτά διπλωματικά. Όταν δεν μπορείς να απαντήσεις, καν στρογγυλεύοντας. Δεν έχεις την απάντηση και ξεφτιλίζεσαι.
1: Τι να πεις, κάθεσαι και λες ότι ξέρω εγώ, ναι, οι χώρες που παίρνουν αποφάσεις και εμείς δεν παραπαρεύουμε. Και σου λέει άλλος, μάλιστα. Το 23, ξέρω εγώ, στην Ινδονησία που απαγορεύτηκε η είσοδος στην Άντερ 23 της, το Ισραήλ. Γιατί πήρες διοργάνωση και την πήγες στην Αργεντινή την επόμενη μέρα. Άρα μπορείς να παρέμβεις με τον τρόπο σου. Και αν δεν, τα πράγματα δεν γίνουν όπως τα διατάζεις, τότε παίρνεις δραστικά μέτρα. Εκεί ξέρεις να πάρεις. Εδώ λες, παιδιά, εγώ δεν ξέρω, η Αμερική. Μας τα λέτε εμάς. Μα τι μας τα λέτε εμάς. Έχουν τη βίζα, πηγαίνουν. Μίλα. Πες. Αυτός είναι διαιτητής. Άστο να μπει. Και αν έχεις ανησυχία, βάλε και έναν άνθρωπο τον παρακολουθεί όλη τη μέρα. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, αφού.
0: Έλα, τώρα ξεμιλάμε για.
1: Ρε, παιδί μου, λέμε τώρα για όλη αυτή την αστειότητα, ας πούμε. Την αστειότητα την οποία επικρατεί.
0: Αυτή η αστειότητα δεν μπορεί να μην ήταν, Κώστα μου, προσχεδιασμένη, αν ρωτάς εμένα. Γιατί δεν είναι δυνατόν. Οι διαιτητές δεν επιλέγονται την τελευταία στιγμή. Οι διαιτητές επιλέγονται καιρό πριν. Τους διαιτητές.
1: Τα ονόματα τα ξέρουν, ναι.
0: Όχι, θέλω να πω και τους έχει τσεκάρει επίσης, μια που είσαι Αμερική.
1: Ναι.
0: Θέλετε να συζητήσουμε ότι του έχουν τσεκάρει από πιο πριν. Φυσικά και του έχουν τσεκάρει από πιο πριν. Λοιπόν, οπότε το να φτάσει να γίνει αυτό το αυτή τη στιγμή. Είναι show πλέον.
1: Ναι.
0: Είναι show.
1: Βέβαια, επειδή το show πρέπει να έχει και συνέχεια, δηλαδή το show έχει και δεύτερη πράξη μετά το διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Κανονίσαν να το βάλουν στο Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είπε, ξέρω εγώ, στον Τσέφεριν σε ποιον είπε, του λέει, παιδιά, κοιτάξτε, επειδή γίνει όλο αυτό το κλπ.
0: Α κάνουμε κάτι για τον άνθρωπο.
1: Α κάνουμε κάτι για τον άνθρωπο, να δείξουμε το κοινωνικό προφίλ, ας πούμε, της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ότι εμείς δεν ήμασταν άλγητοι. Και εντάξει, οι Αμερικανοί για τους λόγους δεν τον βάλαν μέσα, αλλά εμείς.
0: Ναι, ναι, εμείς θα δείξουμε. Και καλά και πέρασε του τύπου. Ω, τα δείξει η UEFA στη FIFA. Έλα ρε ψηλέ, σιγά. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά θέλω να σου πω αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο. Έχει σχέση με τον Εφαντίνο και είναι διασκεδαστικό και δεν προκαλεί θυμό, είναι ότι τη Δευτέρα, που μας πέρασε, τώρα πριν τρεις μέρες, ο Μισέλο Πλατινί μήνυσε τον Τζιάννη Εφαντίνο, κατέθεσε μήνυση κανονική για συκοφαντική καταγγελία και για άσκηση αθέμητης επιρροής, γιατί σου λέει το 15 με βγάλατε από τη μέση μπαμπέσικα. Εντάξει, το έχει κάνει και άλλες δύο μηνύσεις, είναι η τρίτη φορά. Η πρώτη παραγράφη, η άλλη τέθηκε στο αρχείο. Εντάξει, τώρα Φαντίνο δεν ασχολείται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, διότι σου λέει ότι πώς το λένε, η Φαντίνο, η Ούδα. Α, αρχίσαμε. Πάει να κάνει τώρα build-up η Νότια Αφρική. Φάτο λοιπόν!
1: Το φάγε.
0: Build-up θέλετε!
1: Φωνάζουμε το build-up. Φωνάζουμε για το build-up.
0: Πέπαρο θέλετε!
1: Τα λέγαμε.
0: Φάτε τον κόλλα το πουθανά. Οπ! Build-up η Νότια Αφρική. Οπ!
1: South African Pep.
0: Μπράβο.
1: Πάρτε το τώρα.
0: Μπράβο. Κάντε build-up, παιδιά. Κάντε κι άλλο build-up. Να δούμε γκολ. Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ο Χουλιάν ο Κινώνες είναι ο σκόρερ του πρώτου γκολ του Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Το κοινώνησε το πρώτο γκολ. Θα λέγαμε.
0: Θέλω να πω βεβαίως έτσι ότι στο κέντρο της Νοτιού Αφρικής θα το δούμε αργότερα. Αγωνίζεται ο Σφεφέλο Σιτχόλ, έτσι. Θέλω απλώς να το αναφέρω.
1: Έλα, ρε, εσύ.
0: Είναι shithole, έτσι. Δεν άκουσες παχύ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, απλώς το είπα. Ονοπ!
1: Δηλαδή, shithole, ξέρω εγώ.
0: Build up. Hop, build up.
1: Η καθιστή τρυπά.
0: Μπράβο. Μπράβο. Το οποίο πιθανώς βγήκε από κάποιον προπάπο του, ο οποίος στη φύση εκεί της Νοτιού Αφρικής ενδεχομένως. Και του είπαν. Τον έγραξε.
1: Πού πας, παππού, πάω για το νούμερο 2.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί πας έξω, γιατί σκάμε μια τρύπα και κάνω τη δουλειά μου εκεί.
0: Ναι. Οπότε, ξέρεις, από εκεί που το λέγα, ξέρω εγώ, Μπεκελέζη, ας πούμε, άρχισα να το λένε.
1: Κύριε Γιώργο, ποιον έχουμε.
0: Γιώργο Ζαχαρίου.
1: Τον κύριο Γιώργο Ζαχαρίου, να μας πει τι έχει γίνει. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, κύριε, χαίρετε.
1: Γεια σας, καλή αρχή, εδώ. Καλή αρχή.
2: Καλή αρχή, καράμε, ναι. Στο 8 λεπτό, γκολ στο Μουντιάλ, καιρό έχουμε να δούμε. Δεν το θυμάμαι, απλά το λέω.
1: Έτσι, καλά, καλά.
2: 1-0 το Μεξικό προηγείται της Νοτιού Αφρικής με γκολ του Κινώνες. Πολύ ωραίο που έγινε ένα κλέψιμο πίεση ψηλά από τους Μεξικανούς και ο Κινώνες την έφερε στο δεξί και έκανε ένα πολύ ωραίο δυνατό σε
1: λίγο, λίγο τσουρουκοτελείωμα θα λέγα εγώ. Έτσι πάει να περάσει εκεί κάπως κάτω τα πόδια του Μονοφύλακα. Δεν τη σημάδεψε και πολύ. Αλλά
2: μου θύμισε ένα γκολ που είχε βάλει σε ένα φιλικό με την Ίντερ, έτσι όπως το, αν το θυμάσαι, ναι. Κώστα.
1: Φιλικό.
2: Ναι, το φιλικό εκεί που γινόταν στην Αμερική.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό πρέπει να πω ότι όλα αυτά γίνανε απολύτως ανέτεια, έτσι, διότι η Νότια Αφρική ήθελε να κάνει για κάποιο λόγο build-up.
2: βέβαια.
1: Και πρόσεξε, build-up, δεν έσπασε την μπάλα στα πλάγια των οφειλάτων.
0: Ναι, όχι, εκεί
1: έδωσε
0: μπροστά.
1: Την μπάλα μπροστά
0: ναι.
1: Στο ύψος μεγάλης περιοχής να πάρει την πρώτη πάσα. Δηλαδή, που αυτή τη στιγμή στο κεφάλι του Γουαρδιόλα φυτρώνουν μαλλιά από αυτό που βλέπει. Λέει, εντάξει, έχω δείξει το build-up, αλλά σπάμε την μπάλα στα πλάγια, στα back. Δεν κάνουμε build-up στα 5 μέτρα μπροστά μας, στην ευθεία των οματοφύλακα.
2: Και ενώ έχει ήδη δεχτεί και μία φάση από τα πλάγια και στο πονάξο να πάλι και το πρόβλημα, γιατί από εκεί ήρθε το σουτ που έκανε ο Χιμένες και το έβγαλε ο Williams, είχε στο 5 ήταν αυτή η ευκαιρία και τώρα την πλήρωσε στη δεύτερη αδράνεια, να την πούμε έτσι.
0: Ναι, build up, λέει, ευχαριστούμε Γιώργο καταρχάς,
1: ευχαριστούμε.
0: Ξανακούσουμε. Λέει, έχετε βαφτίσει κάθε κανονικό ποδόσφαιρο build-up. Τι να κάνουμε, να παίζουν σαν χωριά με γιόμες για να μην φάνε γκολ. Θες να μας κουρδίσεις προφανώς.
1: Όχι, δεν θα μας κουρδίσεις.
0: Αλλά δεν θα μας κουρδίσεις.
1: Είπαμε, μπορεί να κάνεις build-up, να σπάς την μπάλα στα πλάγια για να ελαχιστοποιήσεις τους κινδύνους. Άμα γίνει ένα κλέψιμο, να μην φας κατευθείαν τον γκολ. Τόσο απλά.
0: Επίσης, μπορείς να κάνεις build-up και μπορείς να κάνεις build-up και από τον άξονα ενδεχομένως. Ξέρω εγώ. Αν
1: δεν υπάρχει κανένας αντίπαλος σε απόσταση 15-10 μέτρων.
0: Ναι, ή αν την μπάλα ξέρω ότι κατεβάζει ο Πύρλο. Ή κάποιος θα πάμε πάρα πολύ ικανός τεχνικά. Εάν δεν έχεις τέτοιους ποδοσφαιριστές, δεν μπορείς να κάνεις build-up.
1: Δηλαδή,
0: πρέπει να βρεις εναλλακτικούς τρόπους.
1: Από την πάσα του οματοφύλακα, το center back πήρε την μπάλα έξω την περιοχή της Νότιας Αφρικής, του έφυγε το κοντρόλ, ήταν μια πάσα σιγανή. Του έφυγε το κοντρόλ με το πρώτο άγγιγμα που κάνει. Και λες, άνθρωπε μου, αφού δεν την πάρει, δεν πάρει. Δεν την πιστάς. Τι το θες το κοντρόλ.
0: Είναι σαν να απαιτείς, ας πούμε, να ζητάς από ένα τίμιο Γιούγκο που είναι πάρα πολύ τίμιο να κάνει τα 0-100 σε 4,2. Ναι. Δεν μπορεί να τα κάνει.
1: Άμα του βάλεις τη μηχανή την Intergrale πάνω, μπορεί να τα κάνει.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλλά υπό κανονικές συνθήκες όχι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτά όλα.
1: Ναι, παιδιά, ο διαιτητής φοράει κάτι σαν κάμερα. Είναι πολύ high-tech αυτό που έχει.
0: Ναι, είναι
1: σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας που είναι εδώ στα πλάγια. Βγαίνει αυτό το μαρκουτσάκι το μικρό.
0: Είναι, έχει hype, είναι η αλήθεια. Παιδιά, όχι, ο Πινέδα δεν παίζει. Τόσο ο Πινέδα δεν ξεκινάει. Ισπανίως ξεκινάει βασικό στο Μεξικό. Συνήθως αγωνίζεται ως αλλαγή. Και εδώ είναι αλλαγή. Όπως αλλαγή είναι και ο Χόρχιο Σάντσες του ΠΑΟΚ, επειδή ρωτάτε. Και ο Τίμιος ο Τσόα φυσικά είναι στον πάγκο. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τσόα, ο οποίος είναι στο έκτο του Μουντιάλ, θέλω να πω, μαζί με το Μέση και τον Κριστιάνο, μοναδική. Που είναι σε εκτό μουντιάλ, με τη διαφορά ότι ο Τσόα δεν έχει παίξει σε δύο μουντιάλ. Δηλαδή το 10 και το 14 που ήταν πάγκο. Θέλω να πιστέψω ότι κάπου θα τον δούμε.
1: Ελπίζω κι εγώ, ναι. Επίσης, επειδή κάναμε την κουβέντα και τις προηγούμενες μέρες και γίνονται αφιερώματα αυτά, η τελευταία μουντιάλ και η τελευταία αυτά κτλ., εγώ έλεγα τις προάλλες. Ας κατά μια πισινή. Θέλω να πω, λέμε εμείς το τελευταίο μουντιάλ, κάποιο που είναι 40 χρόνων. Η λογική λέει 40 χρόνων είσαι τελευταίο μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Όταν βγαίνουν διάφοροι Χριστιανοί και λένε ποτέ δεν είπα ότι θα είναι τελευταίο μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω, κρατάμε πισινή, γιατί ο καθένας με το μυαλό του, με τη λόλα του, με τα ρεκόρ που κυνηγάει, με τη φυσική του κατάσταση, με, μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι παιδιά, σε 4 χρόνια πάλι εγώ δεν θα είμαι. Θα με φάτε στη μάπα, μπάστακας. Δεν ξέρεις.
0: Ναι, δεν ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρεις.
1: Δηλαδή, για κάποιους τους βλέπεις και λες, παιδί μου, εντάξει, οκ, αυτός δεν μπορεί παραπέρα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιοι που και εδώ που μου φτάσει, λες, παρά έφτασε. Ναι. Αλλά μην βάζουμε και χέρι στη φωτιά.
0: Όχι. Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Λοιπόν, ο Ούγκο Μπρος στον πάγκο, cool, ήρεμος, στα 74 του, έτσι, στον πάγκο της Νότιας Αφρικής. Ήρεμος, ωραίος, αρχοντικός. Εντάξει, κάποιος ρωτάει, αναρωτιέται μάλλον, ο Ανδρέας Παχατουρίδης της Νότιας Αφρικής. Όχι, θα λέγα εγώ. Όχι. Όχι ακόμα, ενδεχομένως. Είναι και τόσο, 5 χρόνια είναι, ρε παιδιά, στην Νότια Αφρική.
1: Φίλε μου, για σένα που λες, αν βασικό στόπερ χώρας που έχει περάσει παγκόσμιο δεν μπορεί να κάνει απλό κοντρόλ, το πρόβλημα είναι αυτός και όχι τακτική. Την τακτική την κουμπώνεις ανάλογα με το υλικό που έχεις. Δηλαδή, αν έχεις αμυντικούς οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κοντρόλ γενικά ή το κάνουν, ξέρω εγώ, 6-10 φορές και τις 4 φορές φεύγει μπάλα από τις 10, αποφεύγεις να κάνεις build-up με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Yeah.
1: Δηλαδή, λες, τι υλικό έχω εδώ πέρα, έχω αυτούς τους παίχτες. Τι είναι αυτός ο αμυντικός, πολύ καλός για να κόβει, ξέρω εγώ, γρήγορος, καλός κεφαλοσφαιριστής, δυναμικός κτλ. Με την μπάλα κάτω πώς πάμε, όχι πολύ καλά. Άρα, εφόσον δεν πάμε πολύ καλά με την μπάλα κάτω και δεν έχουμε πολύ σιγουριά ότι μπορεί να φτιάξει παιχνίδι από πίσω, ότι μπορεί να κρατήσει την μπάλα, ότι μπορεί να υπηρετήσει το build-up, κάνουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο και λέμε, μην πάρει την μπάλα αυτός ο κύριος, ή αν την πάρει, να την πάρει στα πλάγια και αν δει τα ζόρια μπροστά του, να κάνει μία να τη διώξει.
0: Ακριβώς, έτσι να μην κινδυνεύσει η ομάδα.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, το πρόβλημα λοιπόν είναι και το υλικό, είναι και η τακτική, η οποία πρέπει να βασίζεται στο υλικό που έχεις. Αν έχεις παίκτες τεχνίτες, υπηρετείς τον build-up, που και πάλι υπάρχει ένα ρίσκο να σε πιέσει ο άλλος και να στην κλέψει, όσο τεχνίτης και να είναι ο άλλος. Αν ο παίκτης δεν πάει να το υπηρετήσει, γιατί πρέπει να επιμένουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Λες και είναι. Γιατί... Λες και άμα δεν κάνεις build-up, θα έρθει η νεράιδα στον ύπνο σου και θα σου κλέψει τα όνειρα.
0: Αυτό, γιατί θα σε μπούμερα, αν δεν κάνεις build-up.
1: Τι γίνεται.
0: Καταλαβες. Καταλαβες τι γίνεται.
1: Βλέπω προπονητές που σου λένε, ξέρω εγώ, τρώει η ομάδα σε ένα γκολ από λάθος στο build-up. Και λες, κάτι θα αλλάξει. Βλέπει προπονητής, λέει ο ρεπόρτερ από τον πάγκο, έδωσε εντολή ο προπονητής να συνεχίσουν ακριβώς το ίδιο. Και λες, μάλιστα, ωραία. Ωραία. Τι μπορεί να πάει καλύτερα από εδώ και πέρα. Ο παίκτης που έχει κάνει το λάθος καταρχάς ήταν εχεσμένος κάθε φορά που έχει την μπάλα, τη δίνει και σου λέει, μην ξανακάνω δεύτερο λάθος. Και λες, ωραία, δεν μας λειτουργεί αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν έχουμε plan B. Δεν σου λέω εγώ γιώμα. Πλάμπι, κάτι άλλο.
0: Το πλάμπι είναι να κάνουμε μπιλτά χωρίς να δίνουμε σε αυτό που κάνει το λάθος.
1: Κάτι άλλο. Διαγώνια παλιά προς τη σέντρα. Κάτι, ναι. Όχι τόσο μακρύ, να μην ψάχνουμε το επιθετικό.
0: Είναι λες για παράδειγμα, αντί να κατέβει ο ένας αμυντικός χαφ, να κατεβαίνουν οι δύο αμυντικοί χαφ. Δηλαδή να... κάτι άλλο.
1: Να σκαρφιστούμε κάτι εκείνη τη στιγμή για να κάνουμε τη δουλειά μας. Όχι, λέει ο προπονητής. Συνεχίζουμε αυτό που
0: έχουμε. Η πρώτη κίτρινη κάρτα του φετινού.
1: Παγκοσμίου κυπέλου.
0: Του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Είναι για παίξη Νοτιού Αφρικής. Αχ, εκνευρισμένοι. Αχ, οι Νοτιοαφρικανοί. Είναι στον Τέμποχο Μοκοένα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις τουλάχιστον ένα επίθετο βαρύ σαν ιστορία. Mm-hmm. Όταν είσαι ο πρώτος. Δεν είσαι ο Άρων ο Μοκοένα και δεν θα γίνεις ποτέ ο Άρων ο Μοκοένα. Έτσι, αλλά τουλάχιστον έχεις το επίθετο Μοκοένα και αυτός σε τιμά ιδιαίτερος. Παιδιά, αν πιστεύετε ότι υπάρχει, τα πράγματα είναι μόνο ασπρομαύρο και ότι υπάρχει το build-up και η γιώμα, εντάξει, δεν υπάρχει και νόημα να συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή για σας το ποδόσφαιρο είναι build-up και αν δεν είναι build-up, η μόνη εναλλακτική του είναι η γιώμα, αν αυτό κατανοείται ως ποδόσφαιρο, η ποδοσφαιρική ανάπτυξη, οκ. Okay. Δεν έχουμε να προσθέσουμε.
1: Κάτσαμε γιατί γυρίζουν την μπάλα οι Νοτιοαφρικανοί στον ομοφύλακα και θα κάνουν build-up, μάντεψε. Αλλά τώρα πάει στα πλάγια η μπάλα.
0: Ναι, τώρα πάει στα πλάγια γιατί δεν έχουμε μεγάλη πίεση.
1: Ναι. Αλλά πάει στα πλάγια παρόλα αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε πάλι στην ευθεία του ονοφυλάκα στον άξονα.
0: Mm-hmm.
1: Μια χαρά. Ωραία.
0: Έχω. Εν πάση περιπτώσει. Τι αφωτογραφίζουμε την εθνική. Α, είπα. Η εθνική κάνει build-up.
1: Η εθνική μας βεβαίως στα παιχνίδια με Δανία Σκωτία πλήρωσε το build-up τρώγοντας γκολ. Δεχόμενη γκολ. Γκολ τα οποία ήταν και ας πούμε ξέρεις, σε ένα χρονικό σημείο και με τον τρόπο που μπήκανε και τα λοιπά που μας έκοψε τα πόδια. Ναι, και η εθνική κακό συνέχισε να εφαρμόζει το build-up μετά.
0: Να το πάω
1: δεν
0: και λίγο πίσω.
1: Καλό.
0: Το ξέρω ότι αυτό το πράγμα σε φουντώνει.
1: Με φουντώνει.
0: Αλλά επειδή ξέρεις ότι είμαι πολύ μαζί σου σε αυτό το πράγμα, να πούμε και το εξής. Οι προπονητές. Εντάξει. Μπορούν πολύ εύκολα να καταλήξουν μέσω της ανάλυσης των scouts και των αναλυτών που διαθέτουν και των στοιχείων που μαζεύουν ότι το build-up είναι κατά πολύ υπέρτερο οποιασδήποτε άλλης τακτικής για την ανάπτυξη της ομάδας. Ωραία.
1: Δες τον τώρα.
0: Στατιστικά.
1: Ο τερματοφύλακας της Νότιας Αφρικής είναι με την μπάλα στα πόδια 10 δευτερόλεπτα και δεν ξέρει τι να την κάνει.
0: Ακριβώς. Και τελικά έκανε βολέ.
1: Αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Μα την είχε 10 δευτερόλεπτα, κοίταγε δεξιά, κοίταγε αριστερά, δεν έβλεπε πας. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή, φάγαμε τώρα από τη ζωή μας αυτά τα δευτερόλεπτα για να καταλάβει το προφανές, ότι δεν έχει κάπου να τη δώσει. Αν την έδινε από την αρχή θα γινότανε.
0: Δεν λέγεται Άρων, παιδιά, αυτός που έφαγε την κάρτα. Τεμπόχο λέγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά
1: έλεγα κάτι.
0: Έλεγα λοιπόν. Προσέξτε τι γίνεται, λέω. Οι προπονητές λοιπόν έχουν καταλήξει μέσω των αναλύσεων και των άπειρων στατιστικών στοιχείων που έχουν στα χέρια τους ότι, παιδιά, οι αριθμοί το λένε ξεκάθαρα. Το build-up για την ομάδα μας, για κάθε ομάδα, έτσι κατ' επέκταση, είναι προτιμότερος τρόπος ανάπτυξης και ωφελημότερος από οποιονδήποτε άλλον. Εγώ σου λέω ότι αυτό είναι και αυτό ισχύει, εντάξει.
1: Ναι.
0: Οπότε, τι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτό? Ότι οι προπονητές θέλουν το build-up. Πάρα πολύ ωραία. Το ότι οι προπονητές θέλουν το build-up είναι ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Το ρώτημα είναι αν οι παίκτες μπορούν να κάνουν το build-up. Και εκεί μπαίνουμε στο θέμα μας.
1: Και εγώ θέλω τη Βεργκάρα. Μα και εγώ θέλω τη Βεργκάρα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Αν μπορώ να την έχω, ένα άλλο θέμα.
0: Προσπαθούμε. Πού τρακάρουμε. Ναι. Τρακάρουμε γιατί στην εποχή τη μέση προφορία και των στατιστικών προφανώς όλοι οι προπονητές του έχουν πει όλα ότι κοίταξε, coach, πρέπει είτε γουστάρεις τον Γουαρδιόλα είτε δεν τον γουστάρεις να ξέρεις ότι στατιστικά, επειδή πιάσει το παιχνίδι, μετράμε τα στατιστικά, μετράμε τις κατοχές και οι παίκτες οι ίδιοι, ας πούμε, πολλοί από αυτούς είναι χεσμένοι και κάνουν πάση τριών μέτρων, μπει και χαλάσουν τα στατιστικά τους. Γι' αυτό και έχει γίνει, έχει καταντήσει το ποδόσφαιρο έτσι όπως έχει καταντήσει. Λοιπόν, και πρέπει να κάνουμε build-up. Και τον πείθετε όπως σου είδαξε, πρέπει να κάνουμε build-up, θα το κάνουμε.
1: Επίσης υπάρχει άλλη μία παράμετρος. Γιατί στέλνετε διάφορα μηνύματα, δηλαδή να κάνει μόνο η City και η Πάρη. Υπάρχει μία άλλη παράμετρος. Οι σύλλογοι δουλεύονται για μήνες. Οπότε, πράγματα τα οποία δουλεύει ο προπονητής στις προπονήσεις μπορούν να αφομοιωθούν καλύτερα στην προετοιμασία, στα φιλικά, στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, κουλουπού, κουλουπού. Οι εθνικές μαζεύονται λίγες μέρες το χρόνο. Ναι. Οπότε, το να προσπαθείς να μάθεις σε μια ομάδα να κάνει πράγματα τα οποία απαιτούν χρόνο μέσα σε 15 μέρες προετοιμασία που είχαν κάποιες εθνικές. Ναι. Κάποιες, γιατί κάποιες δεν είχαν ούτε τόσο με όλους τους παίχτες.
0: Είναι πρακτικώς αδύνατον. Ναι, δηλαδή, να το κάνεις όμως στο επίπεδο.
1: Ναι, στο επίπεδο που να μπορεί να αποδώσει.
0: Σωστά.
1: Σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι αυτό και όχι ένα φιλικό Μεξικό-Ονδούρα. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ είναι ντεμπούτο του Μουντιάλ. Πρέπει να είσαι έτοιμος σε όλα και να αποφύγεις τα λάθη για να μπορέσεις να ξεκινήσεις το Μουντιάλ με ένα καλό αποτέλεσμα τέλος πάντων. Mm-hmm. Το να το κάνει η Paris City ή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, οποιοδήποτε, μην κολλάμε στην Paris και τη City και να το δουλέψουν όλη την προετοιμασία του
0: καλοκαίρι. Είδα χαφιέρα κύριε λίγο και συγκινήθηκα, συγγνώμη. Ναι. Ναι.
1: Έχει μια λογική. Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα θα συνεχίσει να δουλεύεται και να προοδεύει μέσα στη διάρκεια των προπονήσεων. Έτσι. Και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Δηλαδή ανάμεσα στους αγώνες προπονήσεων θα συνεχίσει να δουλεύεται.
0: Από την άλλη, σου λέω το εξής.
1: Ναι.
0: Οι προπονητές γνωρίζοντας αυτό, οι προπονητές εθνικών λέμε τώρα, έτσι. Ναι. Σκέφτονται ταυτοχρόνως ότι ναι, όντως ισχύει αυτό και θα μας δυσκολέψει. Αλλά
1: θα το έχουν μάθει στις ομάδες τους.
0: Αφού θα το έχουν μάθει στις ομάδες τους.
1: Δεν το έχουν μάθει στις ομάδες όλοι. Γιατί θέλω να σου πω με όλο το σεβασμό, οι παίκτες της Νοτιού Αφρικής δεν παίζουν στα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμου. Μπορεί λοιπόν να παίζουν σε ομάδες της Νότιας Αφρικής που να μην κάνουν build-up στην ομάδα τους.
0: Μόλις είδα το μεγάλο καφού στις εξέδρες. Τώρα τι θες να συνεχίσουμε.
1: Δηλαδή το να το κάνει, ας πούμε, να το κάνει η Γαλλία, καταλαβαίνεις ότι ξέρεις από τους 26 παίκτες της Γαλλίας, οι 27 κάνουν build-up. Ναι. Γιατί είναι όλοι στο επίπεδο του ευρωπαϊκού, ας πούμε, το υψηλότερο.
0: Ναι.
1: Το να το κάνει ότι η Αφρική, δηλαδή πιστεύουμε ότι η Μαμελόντι Sundown με το που ξεκινάει η προετοιμασία, λέει προπονητής, παιδιά, ελάτε εδώ να κάνουμε build-up, να κάνουμε κέφι.
0: Να κάνουμε κέφι, λέει σίγουρα. Τώρα να κάνουμε build-up, δεν ξέρω.
1: Είναι λοιπόν και θέμα τι παιδεία ποδοσφαιρική έχουν οι παίχτες και που έχουν διδαχτεί το ποδόσφαιρο. Αν ο παίχτης έχει δουλέψει στον Γουαρδιόλα, είναι στη δούλεψη του Γουαρδιόλα και πάει στην εθνική του, προφανώς έχει πάρει βάσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλοι προπονητές στο επίπεδο Γουαρδιόλα, οπότε ο προπονητής της Νότιας Αφρικής εν προκειμένου δεν νομίζω ότι έχει προλάβει να δουλέψει τόσο πολύ το κομμάτι της τακτικής στις 15 μέρες που είχε τους παίχτες στη διάθεσή του. Αυτό λέω απλά. Και ο καθένας όπου διαφωνεί, όπου συμφωνεί.
0: Θα σας βοηθούμε παρακάτω τις υπερβολές με Ρέτσο, Χατζηδιάκο, Μαυροπάνο, όχι build-up, ούτε bodybuilding δεν κάνεις.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Εγώ ξαναλέω και για την εθνική μας, που ναι, την πάτησε εκεί πέρα. Ακόμα και για την εθνική, που είναι παίχτες οι οποίοι είναι τακτικά πειθαρχημένοι, βρίσκονται πολύ λίγες μέρες μεταξύ τους. Ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, δεν κάνει build-up. Δεν παίζει με build-up με Μεντιλίμπαρ. Άρα ο Ρέτσος, που αναφέραμε το Ρέτσο, δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος το ψωμοτήρι του είναι το build-up. Ότι το δουλεύει με τον προπονητή του καθημερινά. Mm-hmm. Στην εθνική όμως ο Γιωβάνοβιτς το ζητάει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Contradiction in terms που λένε και στα σέρα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτό. Έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, έχει ξεμητήσει λίγο να πούμε η Νότιος Αφρική σιγά σιγά. Όπως θα λέγανε οι καλοί συνάδελφοι, κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι αυτό το μήνα θα χρησιμοποιήσω όλα τα κλεισίτα διαθέσιμα. Όλα. Ναι. Δεν θα αφήσω κανένα έξω.
1: Να βάλεις και πασχετικά μέσα. Δηλαδή το momentum του αγώνα, γιατί αν βάλεις και τέτοια, τον έπαιξε στα πόδια, κάπου πρέπει να το βάλουμε αυτό.
0: Θα αποδεχθώ αυτή την πρόκληση. Θα την αποδεχθώ.
1: Αν βγει κάποιος σουτάρι έξω από σαν σύστημα να κάνει pick and pop, πρέπει να βάλουμε τέτοια πράγματα. Έκανε heads out. Ξέρω εγώ, σκόρα το ζωγραφιστό. Δεν έχει σημασία. Νοητά, ένα νοητό ζωγραφιστό. Μέσα στην μικρή περιοχή.
0: Για να μην μας λείψει λίγο το μπάσκετ.
1: Μέσα στην μικρή περιοχή, στο ζωγραφιστό. Πήρε το rebound και βάλει τον goal.
0: Rebound, ναι,
1: αυτό ναι,
0: rebound θα παίξει.
1: Αυτό σου λέω. Ας βάλουμε πασχετικά μέσα.
0: Δελτίο, πάμε.
3: Λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό σύμφωνο. Μνημόνιο, με συγχωρείτε, συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την ανάρτηση Τραμπ περί συμφωνίας. Οι αρχικές απώλειες ήταν άνω του 3%, ωστόσο στη συνέχεια περιορίστηκαν κοντά στο 2%. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του Πασόκ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στην Τραπετσόνα. Κυκλώματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνται στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο.
8: Δεν πρέπει ένα μεμονωμένο περιστατικό έντασης να επισκιάσει τις σημαντικές παρεμβάσεις που παραδίδονται στα Δωδεκάνησα. Σέβομαι απόλυτα το θεσμό του Δημάρχου και το ρόλο που αυτός διαδραματίζει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως δεν πρέπει να χάσουμε το δάσος κοιτάζοντας το δέντρο. Η κυρία Μενδώνη είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη υπουργός, με βαθιά γνώση του αντικειμένου και έντονη προσήλωση στην υλοποίηση πολιτιστικών παρεμβάσεων, δήλωσε η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Εύη Χαραλαμποπούλου, σχολιάζοντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα το περιστατικό έντασης το βράδυ της Τετάρτης μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη στη διάρκεια της απόδοσης από την Υπουργό τριών ευληματικών μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης. Ιδιαίτερα θετική χαρακτήριζε τη στάση της κυρίας Μενδώνη ο Δήμαρχος της Σύμης Λευθέρης Παπαγκαλοδούκας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Υπουργός άκουσε με προσοχή τα προβλήματα και συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό με τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαγκαλοδούκα, ο Υπουργός έδωσε εντολή ώστε τα καταστήματα να λειτουργήσουν κανονικά τη φετινή τουριστική περίοδο και να εξευρεθεί νόμιμη λύση για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη, ικανοποιώντας το βασικό αίτημα της Δημοτικής Αρχής. Τη Χάλκη επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο για τα γρανίξια της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύμης, Χάλκης, Στήλου και Καστελορίζου κ. Χρυσόστομο και τα εγγένεια του νέου αρχαιολογικού μουσείου, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα των νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Υπουργός Πολιτισμού θα βρεθεί αύριο στην ΚΟ για τα θηρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του Τεμένους Δευτερτάρ, την απόδοση της πύλης του φόρου και την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ. Τα αναφερόμενα στην καταγγελία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη για όσα συνέβησαν στα εγγένεια τριών μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης αποτελούν μια θεσμική εκτροπή εξαιρετικά σοβαρή που απαιτεί άμεσες καθαρές απαντήσεις από την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη και από την κυβέρνηση. Η κριτική ενός αιρετού Δημάρχου δεν είναι ενόχληση που τιμωρείται, είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατικής λειτουργίας. Είναι υποχρέωση απέναντι στους Ρόδιους που τον εξέλεξαν, ανάφερε σε δήλωσή του ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ και τέος Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης. Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την τελετή απόδοση των μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, οι νομαρχιακές επιτροπές ΣΥΡΙΖΑ Βορείου και Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, σε ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν πρωτοφανή την απόφαση να αφαιρεθεί ο λόγος και να απαγορευτεί ο χαιρετισμός στον εκλεγμένο Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, καθώς και απίστευτη τη δικαιολογία ότι έχει ασκήσει κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και στον τουριστικό κλάδο εξέφρασαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, όσο και οι εκπρόσωποι των ξενοδοχοϋπαλλήλων σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για ελλειπείς ελέγχους, αθέμητο ανταγωνισμό και αυξανόμενη εξάρτηση από μετακλητούς εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στην υπογραφή του Συμβουλίου Αγοράς Οικοπαίδου στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στόχο να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Το κόστος της αγοράς ανέρχεται στα 2.900.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 με φορέα υλοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ο Υπουργός Σύλλογος Ρόδου, με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με θέμα αύξηση των άβλων των φορτηγών οχημάτων, αναφέρει ότι οι συνεχείς αυξήσεις του μεταφορικού κόστους επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το υψηλό τίμημα καλούνται να πληρώσουν οι νησιώτες. Ο Υπουργός Σύλλογος ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας την άμεση παρέμβαση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να ακυρωθεί η επικείμενη αύξηση των μεταφορικών άβλων των φορτηγών οχημάτων. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινική δικονομία με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου στα γραφεία του το ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου στι 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρου, ασκούμενου δικηγόρου, νομικού επιστήμονε αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία τη ποινική δικαιοσύνη και την πρακτική εφαρμογή τη ποινική διαδικασία. Η απόφαση να σταματήσω δεν ήταν εύκολη αλλά ούτε και δύσκολη. Έφαγα, γεύτηκα και έζησα κάθε κομμάτι και όλα τα ψίχουλα της πίτας που ήταν πολύ μεγάλη. Μετά από τόσα χρόνια καριέρας αποφάσισα εγώ για μένα. Δεν με έβγαλαν όπως και δεν με έβαλαν άλλοι. Εγώ μπήκα, εγώ βγήκα. Δήλωσε μεταξύ άλλων στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Τάσος Σιδηρόπουλος για την απόφασή του να τερματίσει την καριέρα του ως διαιτητής. Την απόφαση του 27χρονου Αμερικανού guard Peyton Willis ανακοίνωσε ο κολοσσός. Την περασμένη σεζόν, ο Willis αγωνίστηκε στην Ιταλική Βανόλη Κρεμόνα, με την οποία σε 28 μάτς πρωταθλήματος είχε κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 rebound, 3,6 assist και 1,2 κλεψίματα. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το βράδυ στα βόρεια και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θα είναι το σκηνικό του καιρού για αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 ποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
9: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
10: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
11: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού
0: και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Μπαίνετε δηλαδή στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το banner που λέει ραδιόφωνο live, έτσι ώστε να ανοίξει καταρχάς ο Media Player για να ακούτε το πρόγραμμα, ή ενώ το on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές, τις οποίες θέλετε να ακούσετε, αλλά δεν τις προλάβατε στο live. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε για να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για το YouTube, το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ενότητες. Fight Club 2001 γράφετε όλο μαζί ως μια λέξη για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πολύ αρχιακό υλικό, πάρα πολλές εκπομπές, πάρα πολλά πράγματα γενικώς για τους μελετηρούς. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
12: Και να σας πούμε ότι όλος ο πλανήτης βεβαίως κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Διότι η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoiheman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι, ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Mm-hmm. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίχτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoiheman.gr. 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα.
0: Πες να μου στη σελίδα της, στο κανάλι μόνο της Στοίχημαν στο Spotify, μπορείτε να βρείτε τις 8 μουντιαλικές ομπρερικές ιστορίες που φτιάξαμε έτσι αυτές τις μέρες με τα παιδιά του El Sombrero, Οι δύο τελευταίες, αυτές δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες τέλος πάντων, αφορούν η μία την Ουρουγουάη του 2010, την πορεία της οποία ξεκίνησε χρόνια νωρίτερα με την εφαρμογή του El Proceso του Όσκαρ Ταμπάρες, ένα πλάνο το οποίο αναδιαμόρφωσε ριζικά το ουρουγουάνικο ποδόσφαιρο. Και η δεύτερη ιστορία είναι ουσιαστικά τρεις διαφορετικές ιστορίες για τρία διαφορετικά πολύ σκληρά παιχνίδια που έγιναν στη διάρκεια τριών Μουντιάλ. Ξεκινώντας από το πιο χαλαρό που ήταν το Πορτογαλία-Ολλανδία του 2006 με τις 18 κίτρινες, 4 κόκκινες, κάτι τέτοιο, που δεν ήταν όμως τίποτα σοβαρό. Πηγαίνει πίσω στο Ολλανδία-Βραζιλία του 1974 που ήταν ένα παιχνίδι με αρκετό ξύλο και πηγαίνει, βεβαίως κλείνει με το μυθικό ξύλο, στο πιο σκληρό παιχνίδι που έχει γίνει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελλο και ένα από τα πιο σκληρά βία παιχνίδια όλων των εποχών, το Ιταλία-Χιλή του 1962, το οποίο έμεινε γνωστό ως η μάχη του Σαντιάγκο.
12: Λοιπόν, τώρα αυτό που σου έλεγα και εκτός αέρα,
0: ναι.
12: Ο καλός λογαριασμός στο Instagram του Βρέχει Καρέκλες έχει ξεκίνησε, φαντάζομαι, και θα συνεχίσει σε κάθε μέρα του Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελλο ιδιωματισμών.
0: Πολύ ωραία.
12: Και λέει 48 χώρες, 24 αναμετρήσεις, ένας ιδιωματισμός από την κάθε χώρα. Και θα περάσω στην επόμενη φάση. Και έχει έναν μεξικανικό ιδιωματισμό και έναν νοτιοαφρικανικό.
0: Για πάντα.
12: Λοιπόν, ο μεξικανικός είναι ο εξής. Λέει, στο Μεξικό δεν λένε ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Λένε, βλέπεις ότι το παιδί κλάνει και του δίνεις φασόλια. Λοιπόν, και από την Νότια Αφρική ο ιδιωματισμός είναι, δεν λένε πας φυρί φυρί, λένε ξύνεις τα τέτοια του λιονταριού με ένα κοντό ξυλάκι.
0: Μέχικο εγώ.
12: Και εγώ Μέχικο θα πω. Και εγώ Μέχικο θα πω μεταξύ των δύο. Μπράβο στους ανθρώπους που φτιάχνουν εδώ. Είναι καταπληκτική.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Να, ορίστε ωραίες ιδέες. Ναι. Υπέροχες ιδέες.
12: Πάντα υπάρχουν ωραίες ιδέες.
0: Λοιπόν, μπράβο τους. Να πούμε ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Προ-Ρέκο ημιτελικός για το Champions League Πόλο των Ανδρών δεν πηγαίνει καλά. Ξεκίνησε μόλις το τρίτο οκτάλεπτο και η Προ-Ρέκο προηγείται με 13-7. Ο Ολυμπιακός δεν είναι κακός επιθετικά, είναι πολύ κακός αμυντικά όπως καταλαβαίνετε, ναι. από το σκορ 13-7. Τέλος πάντων, μένουν 15 και κάτι αγωνιστικά λεπτά να δούμε τι μπορεί να κάνει. Αλλά από 6 γκολ να γυρίσει σε τέτοιο παιχνίδι. Δύσκολο πολύ.
12: Εσύ που λες για Σακύρα, δεν είπατε μια κουβέντα, λέει κύριε Κώστα, τέτοιο μένος. Καταρχάς, γιατί να έχω μένος εγώ για τη Σακύρα. Ξεκινάμε πολύ. Ναι. Κατά δεύτερον, μένος δεν έχω, αλλά έχω ένα θέμα με τις εργολαβίες. Δηλαδή αυτή η ποδοσφαιρική εργολαβία, ότι όπου έχουμε γύρω του ποδοσφαίρου, ποιο να μονάξει παιδιά. Α, τη Σακύρα. Ναι, δηλαδή λες και δεν υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες. Το να φτάνει, ας πούμε, ή ξέρω εγώ που βλέπουμε για το show του τελικού. Λες να φωνάς του Μαντόνα, αυτό το νέο κορίτσι. Θέλω να πω, ωραία όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε νοσταλγία, η μεγάλη στάρ και τα λοιπά, αλλά είναι σαν να μην έχουν βγει από τότε μέχρι σήμερα άλλοι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν είναι ξέρεις μόνο Bad Bunny, ξέρω εγώ, λίγο παλιότερα ο Μαλούμα,

0: τον Κώστα Βενετσάνο, το θα μας πει. Ως καλλιτεχνικό διευθυντή.
1: Σεβάς.
0: Σεβάς, γι' αυτό το λέω.
1: Σεβάς.
0: Δηλαδή, δεν χρειάζεται να βάλεις κάποιον ψαγμένο για να σου πει τα πιο προφανή πράγματα.
1: Είναι σαν να μιλάς με τα ονόματα που είπες, είναι σαν να μιλάς για τους κλαδικάρχες της Αμερικανικής Υπήρου. Ναι. Ουσιαστικά. Αυτό. Με έναν τρόπο.
0: Ναι. Δηλαδή, μέσα σε όλους αυτούς, φέρε μου και κάποιον που είναι ψαγμενιά.
1: Ναι.
0: Η BTS είναι το μεγαλύτερο γκρουπ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στον κόσμο.
1: Τους διάσημους θα φέρουμε. Ποιους θα φέρουμε αυτούς που δεν ξέρουν, ναι.
0: Δεν θέλουμε το Chris Martin γι' αυτό.
1: Σωστό.
0: Τίποτα, το random. Λες ένα νόμο. Εσύ ποιους ξέρεις, τη Μαντόνα, τη Σακύρα και φέρ τους.
1: Μπράβο, έλα να σε πληρώσουμε.
0: Πάρε 50 δολάρια, ας πούμε, και ένα κουπόνι.
1: Δεν θέλω να πω τίποτα για το χώρο του Αρσάβεν, γιατί ένιωσα αυτή την ετεροτροπή. Ξέρεις που νιώθεις μερικές φορές. Δηλαδή δεν άντεξα να το δω όλο, πώς να σου το πω. Από ετεροτροπή όμως, ή για άλλο λόγο.
0: Απ' την άλλη, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι, το έβλεπα αυτές τις μέρες, που είναι αυτή η μορφάρα που είναι ο σωματοφύλακας του Μέση. Τον έχεις πετύχει ποτέ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι, εντάξει, είναι ένα χτίνος, ας πούμε, ένας τύπος μυθικός, με φοβερή εκπαίδευση κτλ. Ο οποίος καλά τρακάρει με τον Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Αυτό είναι με τον Ρομπέρτο Κάρλος.
0: Ναι.
1: Α, ναι, το είδα. Πολύ ωραία.
0: Ο Ρομπέρτο Κάρλος κάνει έτσι και του πιάνει το χέρι εδώ που έχει τα μούσκουλα. Ο άλλος κάνει έτσι και του πιάνει το τετρακέφαλο. Και κάνουν και δύο τα χέρια πίσω. Τύπο δεν μπλέκει. Ναι, αυτό είναι ο σωματοφυλάκας του Μέση.
1: Ωραία.
0: Είναι ο Μέση των σωματοφυλάκων που λένε.
1: Ναι.
0: Για τον συγκεκριμένο.
1: Ωραίο. Πολύ, πολύ πετυχημένο το συγκεκριμένο. Λοιπόν. Παιδιά, επειδή ρωτάτε τι έγινε πριν που έγινε το περίφημο cooling break, δεν έχετε διαβάσει. Ότι θα έχουμε δηλαδή cooling breaks.
0: Α, και καλώς θα έχουμε τώρα. Έχει ζέστη. Θέλω να πω, δεν είναι παράλογο.
1: Βεβαίως
0: και καλώς. Εξυπηρετεί και τους διαφημιστάς, βεβαίως, για αυτό το να μπορέσουν να βάλουν.
1: Ναι, γιατί είναι σαν τηλεοπτικό time out.
0: Ναι.
1: Για να δανειστούμε μπασκετικό ώρα ακόμα.
0: Μπράβο. Είναι στα λόγια μου έρχεσαι. Τα μπασκετικά παντού. Μεγάλη ευκαιρία για το Μέχικο να κάνει δεύτερο, ναι. Να βάλει δεύτερο γκολ. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε είναι μια ευκαιρία σήμερα που ξέρετε τώρα που είμαστε live στην πρεμιέρα να τα θυμίσει τον offside. Δεν θα μέτραγε δηλαδή. Λοιπόν, να θυμίσουμε τις βασικές αλλαγές για όσους. Εντάξει, κιόλας είναι αλήθεια, κάποιοι μπορεί να έχετε χαθεί κιόλας. Είναι τόσο πολλά τα δημοσιεύματα και τα αφιερώματα που μπορεί να έχετε χαθεί. Οπότε, τώρα παρακολουθούμε όλοι μαζί το παιχνίδι, να σας τα πούμε γιατί είναι αυτά που θα τα δούμε τις επόμενες μέρες και θα τα βλέπουμε.
0: Από σήμερα ενδεχομένως να τα δούμε κιόλας.
1: Ναι. Και θα τα βλέπουμε γενικώς, θέλω να πω, στο ποδόσφαιρο. Ναι. Πιθανώς από εδώ και πέρα. Εκτιμώ τα περισσότερα από αυτά. Λοιπόν, δοκάρι για το Μεξικό. Δοκάρι στο 42.
0: Πολύ ωραία ανάπτυξη από δεξιά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο γύρισμα στην καρδιά της περιοχής. Άφησε ένα παίκτη για τον συμπαίκτη του. Γενικά πολύ, πολύ ωραία δουλεμένη φάση από το Μεξικό.
1: Για εδώ τώρα, αν έκανε το 2-0. Θα ήταν ζόρικα, ναι. Για την. Λοιπόν, και έχουμε και την κάμερα του διαιτητή για να το δούμε. Ωραία. Εντάξει, μας φαίνει μια διαφορετική οπτική.
0: Ωραίο. Όμως, ναι, θέλω να πω, έχει ενδιαφέρον.
1: Όχι καλύτερη από την επαγγελματική κάμερα, αν ρωτάς εμένα.
0: Αλλά έχει ενδιαφέρον.
1: Αλλά έχει
0: βάζει,
1: το ενδιαφέρον.
0: Σε βάζει μέσα στο παιχνίδι, σε βάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Είναι POV. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι είπα τώρα.
0: Είναι αυτό που λέγαμε τη διαφήμιση του Γκάι Ρίτσι. Αυτό που είχαμε πει ακριβώς τότε την άλλη φορά.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Ωραία πινελιά είναι αυτή όμως.
1: Ωραία είναι, ναι.
0: Δανεισμένη και αυτά τα video games, α πούμε, έτσι. Ό,τι βλέπουμε τελευταία χρόνια σε επίπεδο κάλυψη. Το έχουν κάνει πρώτα τα video games και ακολουθούν οι σκηνοθέτες των ποδοσφαιρικών αγώνων.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό δείχνει και τη δύναμη των video games στην pop κουλτούρα της εποχής.
1: Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Cooling break είναι στα Ευρώπας, όπως hydration break είναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Σωστά, το λέμε ακόμα πιο επαγγελματικά.
0: Καλά, όπως είναι παγκόσμιο κύπελλο και το λέμε Mundial, mm-hmm. Που αν το λέμε για cooling break τώρα, δεν θα τα χαλάσουμε στην ορολογία. Mundial το λέμε τόσο καιρό, που δεν λέγεται Mundial.
1: Για πάντα Mundial.
0: Γι' αυτό σου λέω. Hydration. World Cup. Κάνω ρελάν. World Cup.
1: FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup. Yeah. 2026. Αφού το θέλεις.
1: Trademark.
0: R.
1: Λοιπόν, αυτά που θα δούμε είναι τα εξής. Παρακαλώ, συγκρατήστε. Θα τα ξαναπούμε για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, οι τερματοφύλακες δεν μπορούν να κρατάνε την μπάλα στα χέρια τους για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα. Ο διαιτητής μετράει, εάν την κρατήσουν για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα, η αντίπαλη ομάδα κερδίζει corner. Ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Ελεύθερο χτύπημα. Πλάγι out πρέπει να εκτελούνται μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Αλλιώς, στο πλάγι out η μπάλα αλλάζει κατοχή. Στην περίπτωση του ελεύθερου δίνεται corner,
0: mm-hmm.
1: για την άλλη ομάδα. Μετράνε, παιδιά. Όλα μετράνε πλέον. Εντάξει, όλα μετράνε. Για τις αλλαγές, με το που θα σηκωθεί η ταμπέλα για την αλλαγή, έχει 10 δευτερόλεπτα να αποχωρήσει ο παίκτης. Μετράμε. Εάν δεν αποχωρήσει μέσα στα 10 δευτερόλεπτα, δεν μπαίνει η αλλαγή για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό η ομάδα παίζει με 10. Mm-hmm. Δηλαδή. Ωραία.
0: Ναι.
1: Τα hydration breaks, τέλος πάντων, από εδώ.
0: Σε τραυματισμό επίσης.
1: Σε τραυματισμό επίσης. Οι αρχηγοί μόνο μιλάνε στο διαιτητή, όποιος άλλος πλησιάσει.
0: Καρτούλα.
1: Κίτρινη. Κόκκινη κάρτα. Επίσης προβλέπεται πλέον για μετά την περίπτωση Vinicius Πρεστιάνη, προβλέπεται απευθείας κόκκινη κάρτα σε όσους καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια λογομαχιών. Mm-hmm. Κατευθείαν. Να το λέμε αυτό, γιατί επίσης είναι κάτι που κάπου θα το δούμε.
0: Βεβαίως.
1: Κάπου θα το δούμε, εντάξει.
0: Και είναι κόκκινη εδώ.
1: Είναι κόκκινη,
0: σημαντικό,
1: ναι.
0: Δεν είναι κίτρινη, είναι κόκκινη. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Άμα είσαι με τον άλλο και βρίζεσαι και έχεις χέρι μπροστά για να μην φαίνεται τι λες, είναι κόκκινη.
1: Σωστό.
0: Είναι χοντρό αυτό το πράγμα.
1: Είναι χοντρό. Επίσης το VAR θυμίζουμε ότι πλέον μπορεί να παρεμβαίνει σε περίπτωση λανθασμένης δεύτερης κίτρινης. Μπορεί να παρεμβαίνει.
0: Και corner.
1: Και επίσης σε λάθος corner, εάν δεν επηρεάζεται η ομαλή ροή του αγώνα.
0: Ναι.
1: Αυτό έτσι. Δηλαδή αν δεν εκτελείται γρήγορα και δεν θα γυρίζουμε τη φάση πίσω. Mm-hmm. Αλλά αν προλαβαίνουμε μέχρι να μαζευτούν οι παίκτες και είναι λάθος, το VAR θα το λέει. Εντάξει, αυτές είναι οι αλλαγές γενικώς. Λοιπόν. Θα τώρα να βλέπω, παιδιά, τώρα έχετε τα στοιχήματά σας, τώρα παίζετε corner και τέτοια και αυτά. Ας δούμε το παιχνίδι, αν είναι δυνατόν.
0: Επίσης, εσένα που λες ότι γράφει κάποιος στο Twitter ότι καλύτερα να βλέπω ένα παγάκι να λιώνει παρά αυτό το παιχνίδι, δεν είναι τόσο κακό.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, δεν είναι για κανένα παιχνίδι που λέει Παναγία μου, δεν είναι για το
1: σπίτι. Ήθελα να κερδίσει λίγη συμπάθεια αυτός, ναι, αλλά δεν έχει δει και πολύ μπάλα.
0: Αυτό λέω, δεν είναι και τόσο κακό. Δεν είναι εξής και το πιο ποιοτικό μάτς των εποχών, αλλά δεν είναι κακό.
1: Ναι, όχι, δεν είναι.
0: Έχει τον γκολ, έχει δοκάρι, έχει κάνα δύο φάσεις. Έχει κάνα δύο μαρκαρισματάκια, ξέρεις, ωραία αλανιάρικα. Mm-hmm. Έχει μια προσπάθεια από τις ομάδες να κάνουν κάτι, δεν είναι τόσο κακό.
1: Θα έχει, πάει, βλέπω τώρα το διαιτητή, θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε την άποψη των διαιτητών, ξέρεις, για το νέο τους ρόλο πια με τις κάμερες πάνω και όλα αυτά και τους νέους κάνους. Να μιλήσουν οι διαιτητές πλέον για όλα αυτά τα καινούργια
0: πράγματα. Οι διαιτητές δεν μιλάνε γιατί μπορεί να απελαθούν.
1: Έχουμε και αυτά τα θέματα.
0: Θέλω να πω, δεν λες ότι παιδιά, είμαι ο άρχοντας αναμέτρησης, αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να πω σε ένα αεροπλάνο και να μην ξαναγυρίσω, ας πούμε, στον τόπο που διαιτητεύω. Μπορεί να μου πούνε να έρθει ο Άις και να μου πούνε πάνε σπίτι σου, παιδάκι.
1: Γιατί σχετίζεσαι με.
0: Γιατί.
1: Παιδιά, έχετε αποδείξεις. Όχι, αλλά κάπου βρήκαμε ότι σχετίζεσαι με κάποιον.
0: Κάποιος με το ίδιο ονοματεπώνυμο, μπορεί να είσαι εσύ, αλλά μπορεί να είναι και στην επωνυμία, τέλος πάντων.
1: Είχε πει κάποτε κάτι άσχημο για τη χώρα.
0: Ναι. Δεν βγάνει άκρη, δεν βγάνει
1: άκρη. Αυτό, δεν βγάνει άκρη, αυτό πραγματικά είναι πρόβλημα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, βρισκόμαστε στο γήπεδο, θέλω να θυμίσω, στο οποίο καθιερώθηκε η όλα, κάποτε, εκεί έγινε πρώτη φορά, και μέχρι στιγμής τα πλάνα που βλέπουμε, δηλαδή τα κόμματα, τους ανθρώπους που είναι κοντά στις κερκίδες, είναι από αυτά που θα κάνουν το ροϊκή είναι έξαλλο. Ξέρεις, tourist, καθισμένοι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και τα λοιπά.
0: Και είναι, είναι οι ούλτρας.
1: Και πού να αφήσουν την καρέκλα με τόσα που έχουν πληρώσει. Ότι για νερό δεν πάω.
0: Δεν πάνε για νερό, περιμένω εδώ και το όνομά τους πάνω. Θέλω να πω, είναι και αυτό το θέμα, λες, κατουργέμαι. Αλλά αν παίξει το όνομά μου πάνω εγώ και δεν το δω, πώς θα γίνει. Πλέρωσα και 70 δολάρια. Δεν είναι δηλαδή ότι το κάναμε και τσάμπα. Αφιέρωσε το παλιό ραδιόφωνο, μην τις αφιερώνεις στη σουλά. Εδώ πλερώκω 70. Καλά, τι γίνεται. Τέλος πάντων, τι να κάνεις.
1: Πραγματικά τι να κάνεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση, θα πάμε και σε άλλα, συζητήσουμε και άλλα πραγματάκια τα οποία έχουν γίνει. Έχουμε ανακοίνωση Ζωζέ, επίσημη. Mm-hmm. Δηλαδή από τη Ρεάλ. Ορίστε. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος? Ο Ρωμάνο.
0: Άμα το είπε ο Ρωμάνο, παιδιά, ότι έκλεισε Μπερνάρντο Σίλβα, συγγνώμη. Σέβας. Άμα το είπε ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο. Δηλαδή, το έμαθε ο Μπερνάρντο Σίλβα από το Ρωμάνο και λέει αλήθεια, πάω εκεί. Ακόμα και αν δεν το ξέρω ο Μπερνάρντο Σίλβα, άπα και το είπε ο Ρωμάνο, το πήρε απόφαση ο Μπερνάρντο Σίλβα ότι πάει εκεί.
1: Είναι από του πολύ αγαπημένου μου παίχτε ο Μπερνάρντο. Είναι πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ έξυπνος παίκτης.
0: Είναι, μακάρι να είναι και λίγο νεότερος λόγω.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Αυτό ναι. Μόνο. Αυτό για να ναι. Έχει, όχι τίποτα άλλο, για να έχει μπροστά του ορίζοντα. Όχι.
1: Here we go soon, βλέπω. Mm-hmm. Μάλιστα. Για 2+.
0: Ναι.
1: Η πρόταση. Αυτό λέει ο Φαμπρέτσιο Ρωμάνο. Για 2+. Έχουμε ημίχρονο. Έχουμε ημίχρονο, ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και Γιώργο Ζαχαρίου, ο οποίος το βλέπει πιο καλά από εμάς, πιο αναλυτικά. Οπότε μπορεί να μας πει και περισσότερα πράγματα για το τι συνέβη στο πρώτο ημίχρονο του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γιώργο.
2: Λοιπόν, 1-0 τελικό σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Όχι τελικό σκορ, 1-0 το σκορ του ημίχρονου. Mm-hmm. Λοιπόν, με την ομάδα μας έχουν ένα νοτέρι στον αγωνιστικό χώρο. Προηγείται από το 1 λεπτό με τον γκολ του Κινιώνες. Είχε και δοκάρι στο 43 ξανά με τον Κινιώνες να κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ. Αλλά ακρός ήταν ένα πλασέ έτσι, με φάλτσο. Το οποίο πήγε στο αριστερό κάρτε το δοκάρι του Williams. Τελική μία έχει ουσιαστικά το η Νότιος Αφρική στο 45 με ένα μακρινό σουτ του Μποκάζη. Ανώτερη η ομάδα του Χαβιέ Αγκύρε. Και είχε στο τέλος ακόμη μία στιγμή καλή με τον Κουτιέρες να μπαίνει από τον άξονα προς τα αριστερά της περιοχής και να κάνει ένα κακό τελείωμα, το πιάσει με το μητάκι και η μπάλα έφυγε out. 2 κάρτες έχουμε ως τώρα και για αυτούς που παίζουν και στοίχημα να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Γενικότερα ο σκόρερ, ο Κινιώνες, νωρίτερα ήθελα να το πω γιατί είναι ένας παίχτης που στην Νότια Αφρική είχε σκορέρει στην Σαουδική Αραβία, συγγνώμη, που αγωνίζεται, είχε σκορέρει 33 γκολ, ήταν πρώτος σκόρερ στη Λίγκα. Mm-hmm. Είχε περάσει Ρονάλντο, ο Τόνι, γενικότερα είναι κανόνι.
1: Mm-hmm.
2: Ο συγκεκριμένος.
1: Ποιον Τόνι?
2: Τον Εβαν Τόνι.
1: Συγγνώμη, γιατί.
0: Πήγε το μυαλό στο Λούκα.
1: Δεν είναι ο μόνος του.
0: Πολύ ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Εντάξει, η Νότια Αφρική, τώρα ξέρει και στον όμιλο, είναι ο αδύναμος κρίκος. Έτσι είναι το παιχνίδι. Περιμένουν να κερδίσουν όλοι και να δουν τι άλλο θα πάνε από εκεί.
0: Απλά η πρεμιέρα είναι καμιά φορά παρανόφλουδα.
1: Οπωσδήποτε έχει αποδειχθεί πολλές φορές αυτό το πράγμα, δεν έχουν πατήσει. Πολύ στο. Η Αργεντινή 2 φορές την έχει πατήσει μάλιστα σε πρεμιέρα. Αλλά θυμίζω, οι άλλοι δύο του ομίλου είναι το επόμενο παιχνίδι που θα γίνει τα ξημερώματα, είναι Νότια Κορέα, Τσεχία. Οπότε καταλαβαίνετε, μιλάμε μάλλον για καλύτερες ομάδες, ένας αρκετά αμφίρροπος όμιλος, θα έλεγα, μεταξύ των τριών, όπως το συζητάγαμε κιόλας, με την Νότια Αφρική ενδεχομένως να είναι η σχετικά υποδέστερη τέλος πάντων ομάδα των τεσσάρων. Τα 8 δευτερόλεπτα, παιδιά, από όταν στηθεί η μπάλα, όχι από όταν φορεί φορά. Από όταν στηθεί η μπάλα. Οπότε καταλαβαίνω ότι τελειώνουν πια αυτά τα παλιά και με τους τερματοφύλακες, δηλαδή που ήδη έχουν τελειώσει ουσιαστικά με τον Πιλτά, τελειώνουν και αυτά τα παλιά που έστειλε την πάτρα με τον φύλακα, θυμάστε, που πήγαινε, που χτύπαγε παπούτσι στο δοκάρι. Τα θυμάστε αυτά.
0: Μετά φωνάζει έναν αμυντικό και του έλεγε να το χτυπήσει εσύ.
1: Ναι. Πήγαινε ο αμυντικός, μετά του έλεγε φύγε, δεν πειράζει. Μετά έδειχνε στους συμπαίκτες του και τους έκανε πηγαίνετε μπροστά. Δηλαδή, αυτές οι εικόνες.
0: Έφτιαχνε λίγο κάλτσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έφτιαχνε λίγο καλαμίδα από μέσα. Έκανε, ξέρεις, όλο το πρόγραμμα.
1: Σβήνουν ναι. Αυτές οι εικόνες. Πάνε.
0: Αυτά και καλό σβήνουν τώρα. Αυτά όλα τα χασομέρια, ας πούμε, τα χαζά τα χασομέρια, τα προκλητικά τα χασομέρια.
1: Ανάμεσα τώρα που το είπες καλά, που το είπες, διότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα δούμε πλέον τέτοια ακρίβεια στον χρόνο σε αυτό το μοντέλο που θα ξεπεράσει και αυτό του Κατάρ. Λέγεται. Έχουν δοθεί πολύ αυστηρές συστάσεις. Περιμένω να το δω εάν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Να πηγαίνουν παιχνίδια ξέρεις, στο 100, στο 102, στο 105, ας πούμε, να κρατάνε με το δευτερόλεπτο τις καθυστερήσεις. Δεν ξέρω αν θα συμβεί στην πραγματικότητα αυτό. Επίσης, ναι, παιδιά, έξω από τα γήπεδα ξέρουμε τι γίνεται και στην Αμερική και στο Μεξικό που γίνονται βεβαίως κινητοποιήσεις απ' έξω από τους αγνοούμενους από τα καρτέλ. Πολλά πράγματα. Αυτά δεν θα τα δούμε στις τηλεοράσεις. Αυτά θα τα διαβάζουμε και θα τα βλέπουμε σε ρεπορτάζ έξω ποδοσφαιρικά.
0: Έχω μεγάλη, πολύ μεγάλη απορία. Θέλω να ψάξω δηλαδή αυτές τις μέρες να διαβάσω από ξένα σοβαρά πρακτορία και σοβαρούς δημοσιογράφους αν υπάρχει πληροφόρηση για το τι έγινε στο Μεξικό ώστε να υπάρξει ανακοχή μετά από εκείνη την τρομερή ας πούμε ιστορία που έγινε με το καρτέλ, με όλους αυτό, με το στρατό του καρτέλ, με τη δολοφονία του αρχηγού του καρτέλ, τα αντίπεινα, δηλαδή ναι, ναι. Όλα αυτά που φοβόμασταν πριν από ένα μήνα, περίπου 1,5 μήνα, ότι τι θα γίνει στο Μουντιάλ, διότι αυτοί είχαν ξαμολυθεί έξω και γινόταν χαμός. Προφανώς έγινε κάποια ανακοχή, κάποια εκεχηρία, δηλαδή κάπου βρεθήκαν και συζητήσανε, σου λέει παιδιά εδώ πέρα θα ξεφτυλιστούμε, δηλαδή θα έρθει κόσμος, θα μας βλέπουν τηλεοράσεις, κάπως να βρούμε μια τομή.
1: Ναι. Και δεν... αν έχουν δεσμευτεί, θα ισχύσει και μέχρι το τέλος. Επίσης.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγχειρίες είχαμε και άλλες πρόσφατα.
0: Ναι. Είναι και πιο σκάνδυνη η εγχειρία, βέβαια. Έτσι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Πω...
1: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, να πούμε τέλος τρίτου 8 λεπτό. Τώρα ξεκινάει το τέταρτο προ-ρεκ Ολυμπιακός 16-9. Μόνο με θαύμα θα επιστρέψουμε. Πραγματικά εδώ θα χρειαστεί θαύμα. Η προ-ρεκ είναι καλύτερη και κυρίαρχη από την αρχή του, από την αρχή του παιχνιδιού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει πάει 11. Μίζουμε ημίχρονο Μεξικό, Νότια Αφρική 1-0. Πάμε για δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσει τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Top FM 102,4.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Η Προρέκο προηγείται 17-9 του Ολυμπιακού στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Final Four του Champions League Πολωνδρών. Πρώτη φιναλίστη στην Μπαρτσελονέτα που νίκησε 13-11 στα πέναλτι την περσινή κάτοχο Φερεντσβάρος. Μεξικό Νότια Αφρική 1-0 στο ημίχρονο τον αρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Επίσης για τον πρώτο όμιλο παίζουν Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτης Αλαβές Ντένις Σουάρες εξετάζει ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων για τον 27χρονο μέσο της Λοριάν Νοά Καντίου στη λίστα και 28χρονος διεθνής Αλβανός χάφτης Βίντσεφ Λότζ Κουλιάν Σέχου. Αναμονή για την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μάρμολ. Καμία πρόθεση αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκο, ενώ δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση με την Αλσάντ σύμφωνα με το περιβάλλον του Ρουμάνου προπονητή. Εντός χρονοδιαγράμματος, οι μελέτες για τη νέα Τούμπα μέσα στο καλοκαίρι θα κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας που απαιτείται για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν μέχρι το Δεκέμβριο. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γένσεν. Τη Δευτέρα αναμένεται ο Γιάκοπ Νίστρουπ στην Αθήνα. Στην απόκτηση στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία ότι τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί από την τεχνική ηγεσία αν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία οι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα διεξαχθεί το Σάββατο ο πέμπτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θα κρίνει τον τίτλο στο στοίχημα GBL. Χωρίς προβλήματα, Ερυθρόλευκοι. Αύριο ξεκαθαρίζει για τους τραυματίες τους πράσινους. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας ερωτηματικό για Όσμαν, Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Την απόκτηση του 24χρονου Εκστρέμ Κένεθ Βάργκας με τη μορφή δανεισμού από τη Χάρτς ανακοίνωσε Καλαμάτα. Ο διεθνής Κωσταρικανός αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League βόλεϊ ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μια ανάσα από τη συμφωνία με το Δήμο Λιφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λιούγκας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση. Γεγονός είναι η επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Πορτογάλος προπονητής ανακοινώθηκε ως το καλοκαίρι του 2029 και θα ενσωματωθεί στην έναρξη της προετοιμασίας στις 13 Ιουλίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπερνάντο Σίλβα είναι η Μερέγκε σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Σε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό προχώρησε η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στον τελικό του Super Cup της 10ης Αυγούστου ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Aston Villa το Σομαλό διαιτητή Omar Artan, στον οποίο δεν επιτράπει είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: BWIN Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, οι ομάδες βγαίνουν τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία ερώτηση αν έχει αυξηθεί η διάρκεια του ημιχρόνου. Είχαμε τη διακοπή βέβαια, αλλά δεν δικαιολογούνται 10 λεπτά, είναι η αλήθεια.
1: Ή 10.
0: Κανονικά το δεύτερο ημίχρονο θα ξεκινήσει στις 11. Είναι 11 και 11 και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
1: Ένα τέταρτο δεν είναι η διακοπή κανονικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι ώρα τελείωσε.
0: Τώρα τελείωσε, ξεκίνησε 10.
1: Ναι, παρά 10 ας πούμε τελείωσε με τη διακοπή και με τις καθυστερήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα πάμε σε ένα 20 λεπτό. Τραβήξαμε λίγο παραπάνω τη διακοπή, κάνα 5 λεπτό κάπου εκεί μάλλον.
0: Ναι. Δεν ξέρω γιατί έγινε και αν είναι πάντα. Δεν το έχω διαβάσει κάπου.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Ότι υπάρχει τόσο να έχει αυξηθεί επισήμως η διάρκεια του ημιχρόνου.
1: Ναι.
0: Είμαι πολύ μεγάλη αλλαγή.
1: Επίσης διαβάζουμε ότι ακτή Ελεφαντοστού και Σενεγάλη,
0: ναι,
1: θα είναι χωρίς τους οπαδούς τους στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, διότι δεν πρόλαβε να εκδοθεί η βίζα των ναι, οπαδών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα ακυρώσουν τελείως το ταξίδι τους.
0: Χάσαν τα λεφτά τους.
1: Ναι. Mm-hmm. Και να επιστραφούν τα λεφτά. Τέλος πάντων, υπήρχε αδυναμία έκδοση της βίζας, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Φιλάθλων της Ακτής Ελεφαντοστού είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι οι οπαδοί έχουν ακυρώσει το ταξίδι επειδή η Αμερικανική κυβέρνηση.
0: Παραλίγο δεύτερο γκολ από build-up. Καλά που δεν το είδες για να σε χτυρίσεις. Ναι, από λάθος σε build-up. Ναι, πάμε πάρα πολύ λίγο το 2-0. Συγγνώμη, συνέχισε.
1: Λοιπόν, ότι έχουν ακυρώσει το ταξίδι επειδή η Αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει οπαδούς από ορισμένες χώρες συμπεριλαμβανομένες Ακτής Ελεφαντοστού στο έδαφος της. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σαφείς μαζί μας, λέγοντας ότι δεν θέλουν να δουν τους οπαδούς μας. Mm-hmm. Όλα καλά? Mm-hmm. Όλα καλά.
0: Πέρα.
1: Στη γιορτή του ποδοσφαίρου. Όλα καλά.
0: Βέβαια. Στη γιορτή του ποδοσφαίρου, γιορτή της δημοκρατίας.
1: Που ενώνει, το ποδόσφαιρο που ενώνει. Και
0: γιορτή
1: της όλοι,
0: κοινωνίας.
1: Together we stand, mm-hmm, εγώ και άλλες mm-hmm διάφορες αχλαμάρες. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm.
0: Όπως έλεγε για το μότο ενός παλιότερου παγκοσμίου κυπέλου, time to make friends, ε.
1: Αλλά να είναι Αμερικανοί. Μην είναι από άλλες χώρες.
0: Α, ξεκίνησε 10 και 5, συγγνώμη, δεν το πρόσεξα αυτό. Άργησε να ξεκινήσει λόγω της τελετής έναρξης. Οκ, εντάξει. Εντάξει, εντάξει λοιπόν. Εντάξει. Παιδιά, ο χρόνος όχι, δεν σταματάει προφανώς το cooling break. Σε κανένα cooling break προστίθενται τα λεπτά στο τέλος του. Στο τέλος του ημιχρόνου. Είναι καθυστερήσεις. Ουσιαστικά. Εντάξει, οπότε, οκ. Okay. Το σώσαμε αυτό. Ωραία, δεν αυξήθηκε mm-hmm λοιπόν διάρκεια του ημιχρόνου. Έχουμε μείνει στο τέταρτο. Αυτό που δεν αυξήθηκε, για να δώσω μια πασίστη στον εαυτό μου, αν μου επιτρέπεις, είναι ιδιαίτερα το ποσοστό των Αμερικανών που τόσα χρόνια μετά, ακόμα όπως αποδεικνύεται από έρευνα, δημοσκόπηση, συγγνώμη, η οποία διεξάχθηκε στα τέλη για τον Bloomberg, άρα μεγάλη, όπως καταλαβαίνουμε. Οι μισοί Αμερικανοί δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο Μέση. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι εύρημα, νομίζω, μπορεί να βρει σε μια έρευνα, έτσι.
1: Πώς γίνεται ρε, εσύ και είναι και στην Αμερική τόσο καιρό και παίζει, να μην ξέρουνε. Mm. Που και πριν λες πώς γίνεται να μην ξέρουνε, τέλος πάντων. Ο Μέση είναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, και εμείς εδώ δεν ξέρουμε. Και εμείς εδώ δεν ξέρουμε από γκολφ, αλλά τον Tiger Woods το ξέρουμε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αμερικανικό ποδόσφαιρο, τον Tom Brady το ξέρω. Θέλω να πω κάποια πράγματα. Ναι. Δεν χρειάζεται να ξέρεις το άθλημα.
0: Ναι, γιατί είναι παγκόσμια.
1: Είναι τόσο μεγάλα που λες.
0: Σωστό. Αυτό δείχνει. Δεν ξέρω τώρα. Είναι η αμερικανική κοινωνική διαστρωμάτωση. Τέτοια, ίσως ξέρεις. Πώς να σου πω. Τι θέλω να πω. Ότι στη Βοστόνη, ας πούμε. Δεν λέω στο Μαϊάμι, έτσι. Στη Βοστόνη, ξέρω εγώ, και στη Νέα Υόρκη το ξέρουν το Μέση.
1: Ναι.
0: Αλλά ίσως στο Νότο δεν ξέρουν το Μέση. Και κατεβαίνει πολύ το ποσοστό, κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, το 40% των Αμερικανών δήλωσε ότι δεν έχει ιδέα ότι θα διεξαχθεί παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το 30% το γνώριζε ότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Κάποια πράγματα δεν ξέρω τι να πω.
0: Άσχα. Και μισή δεν ξέρω το Μέση. Εντάξει, οκ. Okay. Πολύ ασχόλησα με τη ΣΥΠΑ. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι χτύπησε το ρολόι. Δεν τον πήρα χαμπάρι. Λοιπόν, ευκαιρία για το Μεξικό εδώ, πέναλτι. Όχι, φάουλ. Α, συγγνώμη, έπεσε μέσα. Και κόκκινη προφανώς. Ναι. Λοιπόν, φάουλ για το Μεξικό δεν ήταν πέναλτι, ήταν κατ' μαρκάρισμα εκτός περιοχής και κόκκινη κάρτα για τον... Α, για το φίλο μας.
1: Ο Σιτχόλ.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Μέσα σε όλα τα καλά του παιχνιδιού είναι ο Σιτχόλ, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Αυτός δεν ήταν που έκανε το λάθος στο πρώτο γκολ, στο build-up.
0: Νομίζω ναι. Mm. Νομίζω ναι. Λοιπόν, για πάρα τα γνωστά θα ελεγχθεί η φάση. Κρατήστε τα συναισθήματά σας σωστά, το μαρκάρισμα γίνεται εκτός περιοχής. Πολύ καλά το είδε ο διευθυντής. Εγώ δεν το είδα καλά.
1: Καλά, με την ταχύτητα εύκολο να ξεγελαστείς.
0: Ναι. Άτσαλο κιόλας. Άγαρμο, πολύ το μαρκάρισμα. Κάνει και ωραίο με τεξικανός βέβαια, γιατί πηγαίνει, ξεσφέρνει το σώμα του σε μια θέση που είναι αδύνατο να αποφύγει την επαφή ο αμυνόμενος.
1: Νίκο από τη Νέα Υόρκη, ξιδάκι.
0: Μας διασκεδάζεις, Νίκο.
1: Ξιδάκι, Νίκο μου.
0: Μας διασκεδάζεις ιδιαίτερα. Τι ακούμε, ρε. Λοιπόν, για να δούμε. Α, τώρα βλέπουμε την κάμερα, μια κάμερα ωραία, κοντινή, την ετοιμασία όλη. Για το φάουλ.
1: Το είχαν πει ότι η τηλεοπτική κάλυψη, επειδή βάζουν και διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται και στο φούτμπολ και γενικά, δηλαδή έχουν μια τεχνογνωσία Αμερικανία από τα αθλήματα, ότι θα δούμε πράγματα και λήψεις που δεν έχουμε ξαναδεί. Όντως, έτσι έχει μερικές πινελιές η τηλεοπτική μετάδοση ωραίες. Και αυτό με την κάμερα πάνω στη διαιτητή. Και αυτή η κάμερα που βλέπαμε τώρα που έδειχνε πώς ετοιμαζόταν να, να χτυπήσει το φάουλ, είναι γωνίες λήψεις και έτσι, σημεία τα οποία συνήθως τα βλέπαμε. Σε αυτό είναι μανούλες. Για να χαρεί και ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη το λέω. Mm-hmm. Να μην νομίζω ότι λέμε μόνο άσχημα πράγματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι να κάνουμε, ρε Νίκο. Αν η Αμερική είναι ο περίγυλος του πλανήτη, αυτό θα λέμε.
1: Ναι.
0: Αν είναι κάτι άλλο, θα λέμε το κάτι άλλο. Τώρα είσαι σε αυτή τη φάση.
1: Λοιπόν, εκτελέστηκε το.
0: Δεν έγινε τίποτα.
1: Συνεχίζει.
0: Κοντά μου φάνηκε το τείχος, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν μου φάνηκε στα 9 και 15 δηλαδή.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Αλλά. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε η φάση. Προχώρησε, δεν έγινε τίποτα, δεν βγήκε κάτι για το. Ο Ραούλ Χιμένεθ εκτέλεσε στον τελευταίο, στον ακριανό αμυνόμενο του τείχου. Στα ματσιμπάλα λοιπόν. Τελικό αποτέλεσμα στον ημιτελικό Champions League Πόλο των Ανδρών για το Final Four. Προ-ρεκ Ολυμπιακός 19-13. Δεν τα κατάφερε η ομάδα Ανδρών. Τα καταφέραν τα κορίτσια του Ολυμπιακού, τα οποία θυμίζουμε αύριο στις 10 στον τελικό με την Φερεντσβάρος. Θα παρακολουθήσουμε και αυτόν εδώ. Λοιπόν, 52ο λεπτό. Το Μεξικό δείχνει η πιθανότερη ομάδα να βάλει το δεύτερο γκολ σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, παίζει και ένα παίχτη παραπάνω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, σωστά, και θα παίζει και για τα υπόλοιπα 40 λεπτά να παίχτη παραπάνω. Οπότε προφανές, σαφέστατο προβάδισμα για την νίκη και το πρώτο τρίποντο. Να δούμε αν θα κάνει και αλλαγές, παιδιά. Περιμένουμε να δούμε. Μπορεί να το βάλει τον Ορμπέλη.
1: Δεν πρόλαβα να δω. Νομίζω η κυρία που έδειξε νωρίτερα ήταν η πρόεδρος του Μεξικού. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, την είδα λίγο φευγαλέα στο πλάνο.
0: Ναι. Δεν πρόσεξα να σου πω την αλήθεια. Γενικώς στο Μεξικό καλά τα πηγαίνει στις πρεμιέρες. Είναι η αλήθεια. Εμείς δεν προλάβαμε τόσο μέσα να τελειώσουμε τους ομίλους. Θα σου πω τώρα τι
1: να κάνω τώρα. Μας έφαγε η επικαιρότητα.
0: Δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε, πραγματικά. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Πολλά πράγματα, πολλά αφιερώματα. Διαβάζα κάπου και για τις μασκότ, γιατί πήγαν λίγο χαμένες οι μασκότ. Τρεις συγκεκριμένες, μία και καλά για κάθε χώρα.
1: Ναι.
0: Για κάθε χώρα, ας πούμε, στο Μουντιάλ. Ξέρεις, τους μικρούς, τους μεγάλους.
1: Αν μου έλεγες πριν το Μουντιάλ πού ποντάρεις τα λεφτά σου στη μασκότ, εγώ θα έλεγα σίγουρα μια μασκότ Τραμπ θα πρέπει να είναι για τους Αμερικανούς. Αν με ρωτάς εμένα. Αν το απαιτήσει ο πρόεδρος και να γίνει κιόλας.
0: Ναι. Εγώ δεν θα ήταν Τραμπ, θα ήταν μόνο η περούκα. Μόνο...
1: Όχι, να είναι σε μικρογραφία, ένα κουκλάκι, ας πούμε, ένα τραμπάκι. Ναι.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Νομίζω και η μασκότ πέρα από όλα το φασκό είναι να φέρνει τύχη. Οπότε. Θέλαμε μία.
1: Ναι.
0: Να ήταν και λίγο έτσι γερμένος, λίγο σαν να κοιμάται. Έτσι, για να γίνει και ναι. Να γίνει πιο γλυκό.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Αγκαλίτσας με λυσάκι.
0: Ένα ξέρω, λατραμπούμπου, να το λέγαμε κάπως, ας πούμε. Κάπως έτσι.
1: Τρελομπούμπου.
0: Τρελομπούμπου.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, η μασκό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εντάξει, αυτό είναι για αναμνηστικά για όσους είναι εκεί πέρα. που ουσιαστικά όπως καταλαβαίνετε δεν αφορούν άλλους ανθρώπους, είναι τα αναμνηστικά τα οποία θα πουληθούν περισσότερο φαντάζομαι, ξέρεις, από οποιοδήποτε άλλο,
1: ναι,
0: εκεί στο Μουντιάλ και από τα σχετικά προσιτά οικονομικά πράγματα. Λοιπόν, είναι ο Maple the Moose, έτσι, ο τάρανδος που, για τον Καναδά, καταλαβαίνουμε προφανώς. Ο Ζαγιού the Jaguar, Μέχικο, όπως καταλαβαίνετε, και ο Clutch the Bald Eagle. Εντάξει, για τα παιδάκια. Για τα παιδάκια. Είναι για τα παιδάκια και έχουμε βγάλει και μπλουζάκια, θέλω να σου πω. Έτσι. Τα οποία είναι unisex, δηλαδή τρία μπλουζάκια για κάθε μία από τις τρεις μασκότ και ένα τέταρτο μπλουζάκι που έχει και τις τρεις μασκότ πάνω. Μπορείς να τα αγοράσεις από το επίσημο κατάστημα της FIFA, θα να σου πω στο store.fifa.com, έτσι, στην φιλική τιμή των 30 ευρώ. Και αυτό είναι ένα από τα πιο φτηνά πράγματα που μπορείς να κάνεις σχετικό με το Μουντιάλ. Εντάξει, μια χαρά είναι. Ένα υπέροχο δώρο για εσάς και όσους αγαπάτε. Τα λέγαμε. Λοιπόν, ήταν η πρόεδρος του Μεξικού.
1: Να, μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα βεβαιωθήκαμε ότι είναι δεδομένο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Νότια Κορέα, Τσεχία. Βλέπουμε χινάρι μεγάλο.
1: Είχαμε κάνει πρόβλεψη. Γιατί
0: προφανώς είχαμε κάνει.
1: Είχαμε
0: πού να τα θυμόμαστε τώρα.
1: Να μην πούμε κάτι άλλο από αυτό που είχαμε πει.
0: Γιατί να μην πούμε.
1: Γιατί θα είναι αστείο.
0: Τι διαφορά θα κάνει, πιστεύεις.
1: Εντάξει, διάβαζα σήμερα, λέει, έχει γίνει θέμα στην Κορέα.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν κάτι νοτιοκορεάτες δημοσιογράφοι στην προπόνηση της Κορέας.
0: Ναι, με το Σον.
1: Ναι.
0: Έλα, μωρέ.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, έλα το. Κάνανε, ξέρω εγώ, ηρωνευόντουσαν για τη στρατιωτική θητεία του Σον. Και λες, παιδί μου, είχα εγώ στο μυαλό μου ότι ο Σον είναι αξιοσέβαστος. Απάκρις άκρη στην Κορέα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο κακή κουβέντα δεν έχει να πει κανείς εντός και εκτός Νότιας Κορέας, ότι θα είναι ο Σον.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι τον γκράζανε, ας πούμε, για τη θητεία. Δηλαδή,
0: εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί αυτή η ιστορία είναι παλιά, την έχουμε συζητήσει. Πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω.
1: Με τη θητεία.
0: Ναι.
1: Ναι, και.
0: Θα σου πω ένα πράγμα που έχει τελειώσει και νομίζω ότι απλώς έγινε έτσι για να δημιουργήσουν εντόρο σε αυτή τη φάση. Δηλαδή είναι εφεύρημα περισσότερο
1: δημοσιογραφικό. Γιατί να δημιουργήσουν εντόρο.
0: Ε? Για αυτούς, για θέμα. Να κράξουμε κάτι που δεν έχουμε, ας πούμε. Να
1: υποτίθεται ότι ξεχαστήκαν τα μικρόφωνα ανοιχτά και πέρασε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Και παρόλα αυτά με το Σον τα βάζεις. Με το Σον.
0: Εντάξει, δεν τα βάζεις κανονικά με το Σον. Ναι.
1: Δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι. Συγγνώμη, πώς τον λένε το. Ο σύγχρονο εκφωνητή τη ΕΡΤ τον λέει Σιτολέ.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Οκ.
0: Μη συγγνώμη που λέμε τα γράμματα, Σιτ Χόλ το διαβάζω.
1: Και μας αρέσει και πιο πολύ.
0: Ναι. Συγγνώμη. Αν λέγεται Σιτόλε, με ποια λογική λέγεται Σιτόλε.
1: Δηλαδή ο Αμερικανός που μεταδίδει αυτή τη στιγμή θα τον λέει Σιτόλε. Ο Αμερικανός συνάδελφος.
0: Ναι, πραγματικά. Τέλος πάντων. Κάποιο κρίμα που δεν πάμε ούτε μόνο και μόνο για να στείλουμε Φίβο και Αθηνά. Εντάξει, δεκτό αυτό.
1: Κάτι άλλο θα στέλναμε τώρα. Καταρχάς δεν θα στέλναμε γιατί δεν στέλνουν οι ομάδες. Με φιλοξενήσεις. Ξεκινάμε από εκεί. Βέβαια κάτι θα βγάζαμε. Κάνα τσολιαδάκι θα το βγάζαμε.
0: Αλήθεια. Και τέλος πάντων, αφού είμαστε σε Μουντιάλ. Θυμίζω. Α! Γεια σου, Ρετζάνι!
1: Έτσι.
0: Γεια σου, Ρετζάνι, γίγαντα!
1: Έτσι. Υπέροχος. Κόμψος. Υπερκόμψος.
0: Πώς κάθεται ο Ρομπέρτο Μπάτζιο από πίσω σου και αποκτά κάποιο νόημα
1: Το πλάνο, ναι.
0: Το πλάνο του κάμεραμαν. Θέλω να θυμίσω στο σημείο αυτό για τους φιλομαθείς ακροατές μας και για όσους τυχόν δεν το έχετε παρακολουθήσει ή για όσους θέλετε να το εμπεδώσετε. Κανονικά όλοι θα θέλατε να το εμπεδώσετε. Δηλαδή να μοιρωθείτε εκ νέου ότι επ' ευκαιρίας του Μουντιάλ υπάρχει στο YouTube, μπορείτε να το βρείτε, το περίφημο αφιέρωμα του BBC για την εθνική μας ομάδα στο Μουντιάλ του 1994. Έτσι, ένα υπέροχο αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα 48 λεπτών που πρέπει να δουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, αν μου επιτρέπεις, έτσι. Ένα εφεύρεση στο οποίο ακούγονται όλα αυτά που έχουμε πει και εμείς κατά καιρούς γιατί είναι γνωστά. Αλλά θα δείτε, θα έχετε ευκαιρία να δείτε και άλλα υπέροχα πράγματα. Α πούμε, τον Γιώργο Παπανδρέου να μιλάει, τον Γιώργο Λιάννη να λέει, ξέρω εγώ πόσο καλά θα τα πάμε. Έναν ταξιτζή στα πρώτα λεπτά που τον ρωτάνε, για παράδειγμα, τον ρωτάνε αν έχει καλή τακτική, ο Αλκέτας Πανόλης θα πάει καλά η ομάδα.
1: Ας μιλήσουν οι ειδικοί. είναι αυτή η ενότητα.
0: Που το λέει βέβαια ο άνθρωπος, που το λέει ο άνθρωπος στο τέλος, λέει ρε παιδί μου ότι εγώ δεν είμαι ποδοσφαιριστής, είμαι ταξιτζής.
1: Άρα είμαι ανώτερο επίπεδο γνώσης. Όχι. Είναι το ChatGPT της εποχής, ναι. Τι όχι.
0: Ναι. Αλλά λέει, του λέει, τι έχετε να πείτε, λέει, για τους παίκτες, ας πούμε. Έχει καλέσει τους σωστούς παίκτες και απαντάει about who is player good and who is player no good. Αυτό. Θέλω να πω, είναι ένα ντοκιμαντέρ, ένας πολιτιστικός θησαυρός, αυτό το ντοκιμαντέρ. Έτσι το λέμε και το λέμε τώρα, σας τους 3-4 που δεν το έχετε δει, να μπείτε να το δείτε στο YouTube, να γράψουμε Mundial 94 Ελλάδα BBC, θα βρείτε ολόκληρο το αφιέρωμα και θα το απολαύσετε όπως όλοι μας. Μόνο Νότια Κορέα για σήμερα, λέω, σιγά μην κερδίσει ο θείαστος του Σουηδού Ανέστη Αγρίτη. Με Τσεχία παίζει, ρε παιδιά. Ποιος είναι ο Σουηδός Ανέστης Αγρίτης?
1: Έλατε.
0: Ποιος είναι ο Σουηδός Ανέστης Αγρίτης?
1: Ο Γκιόκερ, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά παίζει με την Τσεχία.
1: Ναι, μπερδεύτηκε μάλλον ο φίλος, ναι.
0: Δεν παίζει με τη Σουηδία. Το συγγνώμη, τον έχω μπερδευτεί. Έχει Τσεχία Σουηδό προπονητή? Όχι, έχει τον Κούμπεκ. Οπότε δεν κατάλαβα. Ωραία, νάτος αυτός που βγήκε αλλαγή. Α, τρέχεις τώρα! Α, τώρα τρέχεις!
1: Δεκαδέστερα πρέπει να βγω εξ σπριντ. Αυτό είναι πρωτοφανές. Αυτό είναι καινούριο, να τρέχουν. Αν πεις χάνουν και τρέχουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να δούμε και κάνανε Μεξικανό πώς θα βγαίνει. Αλλά αν είναι να παίζει ομάδα το ένα λεπτό με 10 παίχτες, δεν το ρισκάρεις. Βγαίνεις έξω τρέχοντας.
0: Α, ξεχνάμε την Πινελόπη. Πλάκα κάνετε.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Πλάκα κάνετε.
1: Το 94, την αλεπτά.
0: Το Ελλάδα, το ποιος Θεός δεν ζήλεψε τα θαύματα. Στρέφεται τώρα να τα συζητήσουμε αυτά. Γεια σου, Ελλάδα, τυλιγμένη στα γαλάζια χρώματά σου. Τώρα αλήθεια θέλετε. Θέλετε να μιλήσουμε για το 94. Τεράστια στιγμή.
1: Το 94, ξέρεις, θα ήθελα με ένα μαγικό τρόπο να γίνει μια ομαδική διαγραφή από τα κεφάλια ρονών.
0: Γιατί, ρε?
1: Γιατί ρε, εσύ ήταν όλο τόσο folklore όπως έγινε όλο αυτό το ταξίδι, οι επισκέψεις, οι ομογενείς, τα προξενιά.
0: Όχι ομογενείς, οι αποδόναδες, τι είχε γίνει.
1: Λέω γι' αυτό, τα προξενιά στους ποδοσφαιριστές, ξέρεις, όλο αυτό το διάστημα που μέναν εκεί πέρα και τους πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, ας πούμε, η Λίδρα ήταν κάποια εταιρεία.
0: Νομίζω ναι.
1: Λοιπόν, όλο αυτό, ξέρεις, το ντοκιμαντέρ, οι φανφαρολογίες εδώ πέρα, τι πάμε αυτό να κάνουμε, να ράνουμε, δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο, ξέρεις, θα μπορούσε να είναι, ρε παιδί μου, πολύ διασκεδαστικό, θα μπορούσε να είναι πολύ, ξέρεις, ποδοσφαιρικό, η πρώτη μας φορά σε Μουντιάλ, θα μπορούσε να είναι, ξέρεις, εντελώς διαφορετικά δομημένο. Και έγινε, ξέρεις, ένα τσιρκολίνο που παίρναν τα παιδιά, ας πούμε, τους ποδοσφαιριστές και τους πηγαίνουν εξαίρεστα για να οικονομήσουν η εταιρεία.
0: Από τη στιγμή που σε όλο αυτό το πράγμα, το έτρεχε ο Αλκέτας, εντάξει, δεν είναι και πολύ περίεργο, αν ρωτάς εμένα. Δηλαδή, ο συνδυασμός Αλκέτας, ανάγκη ομογένειας, ξέρεις, να δει, κάπου εκεί θα οδηγούσε. Το θέμα ήταν αν θα υπήρχε και αγωνιστικό κομμάτι μέσα σε αυτό, αλλά ο Αλκέτας ξέρεις πολύ καλά ότι ήταν ένας τύπος που ήταν και, πώς να σου πω, σαν γεννημένος πολιτικός κατά κάποιο τρόπο. Ο ίδιος άλλωστε το έλεγε και το λέγε και στην συνέντευξη. Και εγώ λέω, παιδιά, είμαι απ' όλα. Είμαι προπονητής, είμαι, ξέρω εγώ, διπλωμάτης, είμαι πατέρας, είμαι ό,τι χρειαστεί για τους ανθρώπους. Οπότε δεν ήταν περίεργο. Και ξέρεις, και ομιλίες που έβγαζε ήταν λίγο, ξέρεις, τύπου. Πρέπει να λέτε τώρα, φέρτε μας αντίπαλο να παίξουμε. Και αυτοί έχουν Μαραντόνα, εμείς έχουμε Τσαλουχίδη. Τώρα εντάξει, έχουν ακουστεί αυτά, έχουν γίνει. Έχουν συμβεί.
1: Ναι, δεν ξέρω αν αυτά είχαν υποθεί για λόγους όμως τηλεοπτικούς. Θέλω να πω, αν δεν ήταν οι κάμερες μπροστά, μπορεί να λεγόντουσαν άλλα. Δηλαδή, μπορεί να βάλε και λίγο θεατράλε παραπάνω ο Αλκέτας, λόγω του ότι ήταν οι κάμερες εκεί και κυρίως το ντοκιμαντέρ. Αυτό λέω.
0: Μπορεί. Λοιπόν, 11:30 το προλάβαμε το δελτίο. Τα καταφέραμε. Ναι, πάμε να τα ακούσουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας από το Βαλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος την υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει ωστόσο κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την ανάρτηση Τραμπ περί συμφωνίας. Αυτή την ώρα σημειώνουν πτώση πάνω από 4% με το αμερικανικό αργό να διαμορφώνεται στα 86 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 88 δολάρια. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί. Και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επεδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του Πασόκ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Δεν πρέπει ένα μεμονωμένο περιστατικό έντασης να επισκιάσει τις σημαντικές παρεμβάσεις που παραδίδονται στα Δωδεκάνησα. Σέβομαι απόλυτα το θεσμό του Δημάρχου και το ρόλο που αυτός διαδραματίζει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως δεν πρέπει να χάσουμε το δάσος κοιτάζοντας το δέντρο. Η κυρία Μενδώνη είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη υπουργός με βαθιά γνώση του αντικειμένου και έντονη προσήλωση στην υλοποίηση πολιτιστικών παρεμβάσεων, δήλωσε η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Εύη Χαραλαμποπούλου, σχολιάζοντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα το περιστατικό έντασης το βράδυ της Τετάρτης μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη στη διάρκεια της απόδοσης από την Υπουργό τριών εμβληματικών μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης. Ιδιαίτερα θετική χαρακτήριζε τη στάση της κυρίας Μενδώνη ο Δήμαρχος της Σύμης Λευθέρης Παπαγκαλοδούκας, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Υπουργός άκουσε με προσοχή τα προβλήματα και συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό με τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαγκαλοδούκα, ο Υπουργός έδωσε εντολή ώστε τα καταστήματα να λειτουργήσουν κανονικά τη φετινή τουριστική περίοδο και να εξευρεθεί νόμιμη λύση για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη, ικανοποιώντας το βασικό αίτημα της Δημοτικής Αρχής. Τη Χάλκη επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο για τα γρανίξια της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύμης, Χάλκης, Στήλου και Καστελορίζου κ. Χρυσόστομο και τα εγγένεια του νέου αρχαιολογικού μουσείου, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα των νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Υπουργός Πολιτισμού θα βρεθεί αύριο στην ΚΟ για τα θηρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του Τεμένους Δευτερτάρ, την απόδοση της πύλης του φόρου και την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ. Τα αναφερόμενα στην καταγγελία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη για όσα συνέβησαν στα εγγένεια τριών μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης αποτελούν μια θεσμική εκτροπή εξαιρετικά σοβαρή που απαιτεί άμεσες καθαρές απαντήσεις από την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη και από την κυβέρνηση. Η κριτική ενός αιρετού Δημάρχου δεν είναι ενόχληση που τιμωρείται, είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατικής λειτουργίας. Είναι υποχρέωση απέναντι στους Ρόδιους που τον εξέλεξαν, ανάφερε σε δήλωσή του βουλευτής Δωδεκανήσου στο Πασόκ και τέος υφυπουργός Πολιτισμού Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης. Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την τελετή απόδοση των μνημείων της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, οι νομαρχιακές επιτροπές ΣΥΡΙΖΑ Βορείου και Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, σε ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν πρωτοφανή την απόφαση να αφαιρεθεί ο λόγος και να απαγορευτεί ο χαιρετισμός στον εκλεγμένο Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Γκολιάδη, καθώς και απίστευτη τη δικαιολογία ότι έχει ασκήσει κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και στον τουριστικό κλάδο εξέφρασαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, όσο και οι εκπρόσωποι των ξενοδοχοϋπαλλήλων σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για ελλιπείς ελέγχους, αθέμητο ανταγωνισμό και αυξανόμενη εξάρτηση από μετακλητούς εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στην υπογραφή του Συμβουλίου Αγοράς Οικοπαίδου στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στόχο να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Το κόστος της αγοράς ανέρχεται στα 2.900.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 με φορέα υλοποίησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ο Υπουργός Σύλλογος Ρόδου, με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με θέμα αύξηση των άβλων των φορτηγών οχημάτων, αναφέρει ότι οι συνεχείς αυξήσεις του μεταφορικού κόστους επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το υψηλό τίμημα καλούνται να πληρώσουν οι νησιώτες. Ο Υπουργός Σύλλογος ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας την άμεση παρέμβαση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να ακυρωθεί η επικείμενη αύξηση των μεταφορικών άβλων των φορτηγών οχημάτων. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του το ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση να σταματήσω δεν ήταν εύκολη αλλά ούτε και δύσκολη. Έφαγα, γεύτηκα και έζησα κάθε κομμάτι και όλα τα ψίχουλα της πίτας που ήταν πολύ μεγάλη. Μετά από τόσα χρόνια καριέρας αποφάσισα εγώ για μένα. Δεν με έβγαλαν όπως και δεν με έβαλαν άλλοι. Εγώ μπήκα, εγώ βγήκα. Δήλωσε μεταξύ άλλων στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Τάσος Σιδηρόπουλος για την απόφασή του να τερματίσει την καριέρα του ως διαιτητής. Την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού Γκάρτ Πέιτον Γουίλις ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Την περασμένη σεζόν, ο Γουίλις αγωνίστηκε στην Ιταλική Βανόλη Κρεμόνα, με την οποία σε 28 μάτς πρωταθλήματος είχε κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 rebound, 3,6 assist και 1,2 κλεψίματα. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το βράδυ στα βόρεια και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θα είναι το σκηνικό του καιρού για αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 ποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM
2: 102,4. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Top FM 102.4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Λίγο, γιατί υπάρχει μια ανατροπή στην περιοχή του Χιμένες.
6: Τίποτα. Απλώς το έχει σταματήσει γιατί ο Χιμένες έχει μείνει κάτω.
5: Ναι. Αυτό βλέπω και εγώ. Οπότε συνεχίζεται το μάτς. Παραμένει καλύτερο το Μεξικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί πλέον να κάνει κάτι η Νότια Αφρική. Έχει και πολλές αλλαγές. Έχει βγάλει center for ο Μπρος. Έχει βάλει και νέο στόπερ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σκοπός είναι να διαφύλαξει περισσότερο τα νότα του, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο ότι μπορεί να συμβεί.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
7: Λοιπόν, όπως τα έλεγε πριν και ο Γιάννης, είναι πιο πιθανό το Μεξικό να πάει σε δεύτερο γκολ παρά να βρει η Νότια Αφρική γκολ ισοφάρισης και με 10 παίχτες και λόγω της εικόνας του αγώνα. Έτσι ακριβώς έγινε. Βρήκε δεύτερο γκολ το Μεξικό, κλείδωσε τη νίκη. Νομίζω θα είναι απίθανο να δούμε κάτι διαφορετικό στα λεπτά από μέσα. Μπάλα είναι που λένε όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο.
6: Ναι, αλλά ενδεχομένως όχι σήμερα. Να πούμε αυτό. Λοιπόν,
7: Και δυστυχώς δεν μας έκανε το χατήρι, δεν είναι sit-hall. Δεν θα
6: όχι, είναι σιτόλε τελικά.
7: Αυτή τη διασκέδαση στη ζωή μας.
6: Το επιβεβαιώσαμε, το τριπλοτσεκάραμε.
7: Ναι, δυστυχώς.
6: Λοιπόν, αυτοβιογραφικό από ποιο μας έντυσε ο Χαϊβάνη, τρίλημα. Είδα Εσπάνια 82, τώρα είμαι γεράκος. Τζιάννη Κονόμα κυνηγά της αϊπνίας δράκος ή για Κυρκώστα ποθητός Καρλέτο Κολαράκος.
7: Με τιμάει που σήμερα στη δουλειά, όταν ρώτησε κάποιος αν κρυώνουμε, απάντησα ότι νιώθω σαν να είμαστε στο Παναγία Τίνου του Venturi Sea Lines. Είσαι σεβαστικός και πολύ, πολύ καλά τα είπες. Είναι η Σακύρα στις τελετές έναρξης Μουντιάλ, ό,τι και η βροχή για το Δεσίλα.
6: Στο Μέξικο City, build-up θα γίνει όπου πει ο πατρόν. Χιλιοστό αριστερά, χιλιοστό δεξιά και χιλιοστό αριστερά, χιλιοστό δεξιά και θα δεις το όνομά σου γραμμένο με σφαίρες στο γρασίδι του Αζδέκα. Δεν παίζουμε μπαλαμίκο, εκτελούμε εντολές.
7: Σωστό παιδιά, αλλά μιλάγαμε για τον build-up της Νότιας Αφρικής.
6: Ναι.
7: Λέγαμε του Μεξικού. Προφανώς εκεί δεν παίζουν αυτά τα πράγματα.
6: Ο τύπος πελάτη που παραγγέλνει φρέντο εσπρέσο και βάζει κανέλα ανήκει στην κατηγορία Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Ναι, λέω εγώ.
7: Κάποιος λέει: λιώνω με τη σκηνή που η Εθνική κάνει βόλτα με το πούλμα στη Νέα Υόρκη και ο Αλκέτας τους μιλάει στο μικρόφωνο σαν διευθυντή στην Πενταήμερη.
6: Ναι.
7: Εντάξει, έχει πολλές αγαπημένες καλτ στιγμές αυτό το ντοκιμαντέρ.
6: Ναι.
7: Διαφήμιση προπό για το Μουντιάλ 94 με Βίκη Κουλιανού και Βάσια Τριφίλη.
6: Oh.
7: Καλύτερη και από τη μασκότ Πινελόπη.
6: Oh.
7: Δεν τη θυμάμαι, ρε, θα ψάξω να τη βρω.
6: Pet Shop Boy, το Τόμας Σκούχραβε δεν είναι από τα πιο μπαλαδόρικα ονόματα απλώς στην ιστορία του Μουντιάλ, στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Έτσι, και ο Τόμας Σκούχραβε ο ίδιος και η χέτη του.
7: Mm-hmm.
6: Όλο.
7: Είναι η Σακύρα για τα Μουντιάλ ό,τι ο Σάκης για το Δήμο Αθήνας. Ναι, λέω εγώ.
6: Ναι. Καλό. Αν στους τρεις καταλογισμούς corner low καθυστέρηση καταλογίζεται ένα πέναλτι, θα είναι η δικαίωση των κανόνων του ποδοσφαίρου της γειτονιάς.
7: Είναι το κουρασάο στον όμιλο ότι ήταν ο γιος Λαρούσο στον Ντότζο με Μιγγέλ, Ρόμπι και Χοκ.
6: Βλέπω Μαξικανούς και θυμάμαι Τούκο Σαλαμάνκα. Ναι.
7: Σεβασμός.
6: Ναι. Εντάξει, τώρα να δίνει ο μαθαίνει μπαλίτσα στο Γιαμάλ, στο γνωστό διαφημιστικό. Εντάξει, το δάμε. Όλοι το δάμε.
7: Κύριε Κώστα, στο γήπεδο του έρωτα παίζω με build-up που πολύ σας εξάπτει. Θέλετε να έρθετε να δείτε αν το κάνω σωστά και ο κύριο Γιάννης ευπρόσδεκτος, λέω ράβο με τον πόλη. Όπως λέει και η παροιμία, χρειάζονται τρεις για build-up.
6: Σωστό.
7: Έτσι.
6: Πολύ σωστό. Οπότε ο Μπέος Μάγλος λέει: αν διοργανώνουμε ένα μουντιάλ, ως μασκότ θα έπρεπε να είχαμε φιγούρα τσιαντάκι, ντυμένο τσολιά με χέτα και μουστακάρα. Αγόρασα.
7: Μεγάλη αλήθεια. Όταν μια γυναίκα σου λέει: κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, μην διανοηθείς να κάνεις αυτό που κατάλαβες. Είναι μια ξεκάθαρη παγίδα θανάτου και η σωστή απάντηση είναι πάντα συγγνώμη.
6: Ο Νέτος Σκέτος λέει γκουρού βοήθεια, Νέτο 21 ετών, εννιάρη, κούκλα κανονική, με κοιτάει στη δουλειά, χαμογελάει και αλλάζει βλέμμα. Πώς να προσεγγίσω γιατί την κοιτάνε πάντες.
7: Στη δουλειά σου είναι αυτό το πράγμα? Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να είναι ευγενική, ας πούμε, με όλο τον κόσμο στη δουλειά και απλά να χαμογελάει? Ότι μπορεί να μην είναι κάτι άλλο. Αν είσαι στη δουλειά με συνάδελφους.
6: Αν πρέπει να πεις αυτό, Κώστα, πες αυτό.
7: Λέω αυτό λοιπόν. Ξέρετε την άποψή μου για τα μπερδέματα μέσα στη δουλειά.
6: Να. Άρη Χαν Σόλο. Μπαίνει ένας κλόουν με μια μπάλα ποδοσφαίρου σε ένα μαγαζί με ιερατικά. Γεια σας, ένα σάβανο θα ήθελα με πολύ μεγάλες τσέπες. Αμέσως, κύριε Ινφαντινό. Κλεμμένο του Ανιδιοτέλη Σαβάλα. Διαγωνιστικό σόου όπου οι συμμετέχοντες είναι μόνο τούβλα, όχι άνθρωποι. Ελλάδα έχει τα Λέγκο.
7: Αχα, καλό. Τίποτα δεν θα ξεπεράσει το ότι ο Αλκέτας επιχείρησε να κατεβάσει από το λεωφορείο τον αντιπρόεδρο της ΕΠΟ. Ναι, παιδιά. Είναι γεμάτο στιγμές αυτό. Είναι η ελληνική εκδοχή του Mike Bassett όλο αυτό που έγινε εκεί.

0: Σεβασμός. Σεβασμός.
1: Να. Λοιπόν.
0: Εσύ που ρωτάς τι να κάνεις με το 21χρονο στη δουλειά, ο κύριος Κώστας μόλις σου είπε, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. για τον νέο αδερφέ, όρμα και ασπάς τα μούτρα σου, μιλάει ο ειδικός εδώ, ο Πέπεπ. Τι θα έλεγες εσύ, τι θα έλεγες. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να συστήσεις αυτοσυγκράτηση, ποτέ.
1: Λοιπόν, μπορώ να έχω λίγο την προσοχή σας, γιατί έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα mail σήμερα. Καλησπέρα σας. Στη δουλειά μου έχω μάθει κάτι απλό. Όταν τρεις άνθρωποι από διαφορετικές υπήρους βρίσκονται στην ίδια ιστορία, δεν είναι σύμπτωση. Είναι προειδοποίηση. Η υπόθεση ξεκίνησε με ένα mail. Χωρίς υπογραφή, χωρίς τηλέφωνο. Μόνο μία πρόταση. Ο ποδοσφαιριστής δεν ξέρει τι κουβαλάει, η δημοσιογράφος ξέρει πάρα πολλά και ο Αμερικανός λέει ψέματα. Αν το λάμβανε οποιοδήποτε άλλος θα το διέγραφε. Εγώ όχι. Ο ποδοσφαιριστής. Ο πρώτος άνθρωπος που εντόπισε ήταν ένας Αφρικανός ποδοσφαιριστής. Είχε έρθει στην Ελλάδα για δοκιμαστικά σε ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας. Ήσυχος, ευγενικός, χωρίς προβλήματα, χωρίς εχθρούς. Το παράξενο ήταν ότι μέσα σε δύο εβδομάδες τρία διαφορετικά άτομα είχαν προσπαθήσει να μάθουν που μένει. Και κανένα από αυτά δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο. Το δεύτερο όνομα ήταν μια Κορεάτισσα δημοσιογράφος. Ταξίδευε συχνά, δεν έμενε ποτέ πάνω από λίγες μέρες στην ίδια πόλη και κάθε φορά που εμφανιζόταν κοντά στον ποδοσφαιριστή, εξαφανιζόταν ξανά. Όταν κατάφερα να τη συναντήσω, δεν έδειξε έκπληξη. Σαν να περίμενε ότι αργά ή γρήγορα θα τη βρω. Δεν ψάχνεις το σωστό άνθρωπο, μου είπε. Τότε γιατί σε ακολουθούν, τη ρώτησα. Χαμογέλασε. Για τον ίδιο λόγο που ακολουθούν και εκείνον. Το τρίτο πρόσωπο εμφανίστηκε τελευταίο. Αμερικανός, τουλάχιστον έτσι συστήθηκε. Έλεγε ότι εργαζόταν ως σύμβουλος ασφαλείας. Το πρόβλημα ήταν ότι κάθε φορά που έλεγχε κανείς το βιογραφικό του έβρισκε διαφορετικές πληροφορίες. Καμία αρκετά σοβαρή για να θεωρηθεί ψέμα, αλλά όλες αρκετά διαφορετικές ώστε να δημιουργούν ερωτήματα. Το σημείο συνάντησης. Για τρεις μέρες παρακολουθούσα κινήσεις, χάρτες, διαδρομές, ώρες. Και τότε το είδα. Και οι τρεις είχαν βρεθεί στο ίδιο σημείο της Αθήνας μέσα σε διάστημα 48 ώρων. Όχι μαζί, ξεχωριστά. Σαν να ακολουθούσα μια διαδρομή που κανείς άλλος δεν γνώριζε. Το μέρος ήταν παλιό, ξεχασμένο. Ένα κτίριο που κάποτε φιλοξενούσε ναυτιλιακή εταιρεία. Τώρα ήταν σχεδόν άδειο. Σχεδόν. Γιατί κάποιος είχε μπει πρόσφατα και κάποιος είχε φύγει βιαστικά. Όταν τελικά βρέθηκα απέναντι στον Αμερικανό, δεν προσπάθησα να αρνηθεί τίποτα. Δεν είμαι αυτό που νομίζεις, είπε. Ούτε εγώ ξέρω τι νομίζω, απάντησα. Για πρώτη φορά χαμογέλασε. Τότε είσαι πιο κοντά στην αλήθεια από όλους τους άλλους. Δεν έμαθα ποτέ ολόκληρη την ιστορία. Έμαθα όμως κάτι πιο σημαντικό. Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής δεν ήταν στόχος. Η Κορεάτισσα δημοσιογράφος δεν ήταν ο κυνηγός και ο Αμερικανός δεν ήταν ο μόνος που έκρυβε μυστικά. Όλοι τους προσπαθούσαν να προστατεύσουν κάτι. Και μερικές φορές αυτό είναι πιο επικίνδυνο από το να το κλέψεις. Από εκείνη τη μέρα κατάλαβα ότι οι πιο περίπλοκες υποθέσεις δεν είναι αυτές με τους περισσότερους υπόπτους, είναι αυτές όπου κανείς δεν είναι πραγματικά ο εχθρός. Αν υπάρχει μια κατάσταση στη ζωή σας ή στην επιχείρησή σας που δεν εξηγείται εύκολα, ίσως χρειάζεται κάποιος να δει τη μεγάλη εικόνα και όχι μόνο τις λεπτομέρειες. Μερικές φορές η απάντηση βρίσκεται στη σύνδεση πραγμάτων που φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Αν πιστεύετε ότι χρειάζεστε αυτή τη δεύτερη ματιά, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το email με εκτίμηση Νεγρεπόντης Δράκος, ιδιωτικός ερευνητής.
0: Μάλιστα. Και όσο διάβαζα αυτά πολύ ενδιαφέροντα, είχαμε εξέταση στο VAR για πιθανή κόκκινη κάρτα σε παίχτη της Νότιας Αφρικής.
1: Ναι.
0: Έλεγξε τη φάση ο διαιτητής, συζητάει τώρα με τον, με τον παίχτη της Νότιας Αφρικής. Δεν μας έχει πει, δεν ξέρω, φαντάζομαι μπορεί και να ακούγεται αυτά που συζητάνε τώρα με το μικρόφωνο που έχει. Ίσως και να ακούγονται, δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε ήχο προφανώς μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, και νομίζω θα βγάλει κόκκινη κάρτα. Κάνει τον ανήξερο παίχτη της Νότιας Αφρικής, ο οποίος το έριξε το μπουκέτο του βέβαια νωρίτερα. Λοιπόν. Λοιπόν. Και το δείχνει την κόκκινη κάρτα με 9 παίχτες πια η Νότια Αφρική. Για βίαιο χτύπημα.
1: Ο Τέμπα Ζουάνε, ναι, είναι αυτός που αποβάλλεται. Δείχνει απορριμμένος. Δεν θα έπρεπε, λες, γιατί δεν είδα.
0: Νομίζω ότι την έριξε την... την μπουνίτσα του.
1: Uh-huh.
0: Όπως προσπαθούσε να περάσει τον αμυντικό του Μεξικού που ήταν μπροστά του, ας πούμε, και το φράζε κάπως το, mm-hmm, δρόμο, τον άρπαξε και το χώσε και μια, mm-hmm, έτσι καλή.
1: Για τους μίστες τώρα, αυτό το μήνυμα. Τι θα γίνει, ρε Νέγρε Πόντι, θα κεράσεις επιτέλους καμία σαν τον Κουπέπε. Τόσες ιστορίες ακούσαμε και ο ηρμός σου παραμένει αφαλός.
0: Mm-hmm. λέει κάποιος, η δική μνήμα επίσης του ντοκιμαντέρ πρέπει να γίνει και στο αγανακτισμένο «Άι στο διάολο» του Αλκέτα μέσα στο λεωφορείο. Το ακούς και νιώθεις την αγανάκτηση, λέει ο Δαλματίας Αλμίδα. Mm-hmm.
1: Μεγάλη Σοφία, αν η κοπέλα σου δώσει το ελεύθερο να ψάξει το κινητό της, μην το κάνεις ποτέ. Mm-hmm. Σημαίνει ότι έχει ήδη σβήσει τα πάντα και απλά σου στείνει παγίδα για να φανείς εσύ ο ζηλιάρης της υπόθεσης. Mm-hmm. Ο Καρδάρμπαξ εκουμποτελεί για να σωθούμε από το επίπεδο του παγκοσμίου κυπέλου που υστερεί και από το πρώτο γύρο με 24 ομάδες δεν θα έπρεπε να έχουμε π.χ. 3-4 ομάδες wild card για να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, 4 με τη μεγαλύτερη βαθμολογία FIFA που δεν κατάφερε να περάσουν από τα αποκριματικά. Δεν ακολούθησα καν το μήνυμά σου. Mm-hmm. Συγγνώμη. Κοροπαλάσιος λέει: χωρίς να γνωρίζω προσωπικά Αμερικανούς, μπορώ να κρίνω από Έλληνες και Ευρωπαίους φίλους. Το να μην γνωρίζει κάποιος το Μέση είναι απολύτως φυσιολογικό. Το λέω από την άποψη ότι ειδικά στις ΗΠΑ το ποδόσφαιρο δεν έχει την ίδια απήχηση που έχει σε πολλές άλλες χώρες. Αν στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ασχολούνται με τον αθλητισμό έστω και περιστασιακά περίπου 5 με 6 εκατομμύρια άνθρωποι, τότε αναλογικά στις ΗΠΑ θα πρέπει να μιλάμε για 150 με 170 εκατομμύρια. Στο ποδόσφαιρο όμως, πόσοι από αυτούς ασχολούνται, το 1, το 2, το 3, το 5%. Είναι λογικό λοιπόν να μην γνωρίζουν το Μέση. Όπως ακριβώς και εδώ στην Ελλάδα, αν βγαίναμε στην Ερμού και κάναμε μια πρόχειρη δημοσκόπηση, πώς θα γνώριζαν τον Tiger Woods, όπως είπε και ο Κώστας, μάλλον λιγότερο από όσους νομίζουμε. Δεν πρέπει να κρίνουμε βάση τον εαυτό μας και τον περίγυρό μας. Εμείς, επειδή έχουμε διαβάσει εκατοντάδες χιλιάδες αθλητικά άρθρα, έχουμε δει το Woods και άλλες προσωπικότητες του αθλητισμού αμέτρητες φορές μπροστά μας. Ο μέσος άνθρωπος όμως δεν έχει απαραίτητα την ίδια επαφή.
0: Δεν είναι έτσι, παιδί, γιατί αν ο Tiger Woods είχε έρθει στην Ελλάδα, έπαιζε γκολφ στην Ελλάδα, έκανε διαφημίσεις στην Ελλάδα, έβγαινε σε πλατφόρμες ελληνικές οι οποίες έπαιζαν content από αυτόν. Γιατί όλα αυτά κάνει ο Μέση στην Αμερική. Έχει πάει στην Αμερική, έχει κάνει διαφημίσεις στην Αμερική, έχει γίνει ντόρος, πήγε στην Αμερική. Ακόμα και αυτοί που βλέπουν ποδόσφαιρο, κάπου τον έχει πάρει το μάτι τους. Mm-hmm. Έχει συνεργασία με το Apple TV. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για να μην τον ξέρουν οι μισοί Αμερικανοί. Δεν είναι ακριβώς ίδιο το παράδειγμα ο Tiger Woods εδώ. Προφανώς το ξέρουν κάποιοι, αλλά ο Tiger Woods στην Ελλάδα δεν έχει δραστηριοποιηθεί ούτε επαγγελματικά, ούτε έχει έρθει εδώ πέρα να κάνει διαφημίσεις, ούτε να παίξει εκπομπές. Είναι άλλο πράγμα και άλλο μέγεθος βεβαίως το ποδόσφαιρο με τον γκολφ και οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εξακολουθεί να μας κάνει εντύπωση.
1: Λέει κόμισα του Φάμπρεγκας. Τρεις κονιόρδια αράζουν σε μαγαζί. Οι δύο από αυτούς ξυπόλοιτοι. Σκέφτομαι το λογίδριο του κυρίου Κώστα για τους στυλάτους γειτονές και περνάω από δίπλα τους. Και ναι, ήταν Ιταλία. Μα κατάλαβες. Τι έτσι τα λέμε.
0: Ό,τι λέμε εδώ πέρα τώρα, δεν είναι τυχαίο. Είναι βγαλμένο από τη ζωή, παιδιά.
1: Ο φίλος Τιμ Ντάνκαν μοιράζεται μαζί μας μια οδηγική αλήθεια, παύλα κατάθεση ψυχής. Όλοι νομίζω αποδεχόμαστε το τρομερό κλισέ που είναι αληθινό. Η οδήγηση στην Αθήνα είναι σπόρια Κασκαντέρ. Από τα υπεράριθμα αυτοκίνητα, από την έλλειψη οδηγικής παιδείας που τους περιλαμβάνει όλους, έως τις ανύπαρκτες λωρίδες, τους δρόμους που με λίγη βροχή γίνονται ποτάμια, ακόμα και μπροστά από το Μέγαρο Μουσικής, αλλά και σημεία φετίχ, με κορυφαίο την Καλλιρόηση Αρδυτού, που οι λωρίδες του τραμ γίνονται με το έτσι θέλω επιπλέον λωρίδα ταχείας, μάλιστα κυκλοφορίας για τους μαζέπιν του κόσμου τούτου. Μέσα σε όλο αυτό το συνονθήλευμα δυσχεριών, όλοι έχουμε επιλέξει τρόπους για να περάσει το 50 λεπτό που περνάμε με πρώτη και δευτέρα για μια απόσταση 6 χιλιόμετρων. Εμένα είναι το ραδιόφωνο. Και με το δίκτυ σταθερά στο Sport FM από το 98. Έτσι ανακάλυψα λίγα χρόνια μετά και την εκπομπή. Το δεύτερο πιο συχνό, που αποτελεί και μεγάλη ανίποτη όμως αλήθεια, είναι το rest που έχει δίπλα στο αμπραγιάζ. Όλοι, ειδικά σε φανάρια αγνώστου χρονικής διάρκειας, πατάμε με δύναμη εκεί και ανασηκωνόμαστε, δημιουργώντας μια μικρή αλλά απαραίτητη απόσταση από το κάθεσμα, η οποία μεγιστοποιεί την ηχητική κυρίως απόλαυση του να πέρδεσαι στο αμάξι σου. Είναι δε τόσο δελεαστικό που την τελευταία φορά ξέχασα ότι με σταμάξει καθόταν η κυρία φίλο Τιμ Τζούνιορ και πίσω μου η πεθερά μου. Προσπάθησα να το καλύψω με ένα ξερόβιχα, αλλά ήταν τόσο άκερο που αντί να καλύψει, ανέδειξε την ντροπιαστική μου στιγμή. Κάλιο να έξυνα τη μύτη μου ως άλλος Γιώακιμ Λεύ.
0: Είναι ο Νεγρεπόντης Δράκος, ένα είδος Ηρακλή Πουαρό, αν αντί για χαρακτήρα της Άγκαθα Κρίστη ήταν χαρακτήρα της Χρυσίδας Δημουλίδου. Όχι, παιδιά. Όχι. Λοιπόν, ακούω Αλκέτα να ταχώνει σε πρόεδρο ΕΠΟ και σαν ακούω τη μάνα μου να γυρνάει και να λέει πως αν δεν σταματήσω να τα βάζω με τον αδερφό μου, θα με κατεβάσει από το αυτοκίνητο και θα γυρίσουμε τα πόδια.
1: Έτσι. Λοιπόν, μου σημείωσε τώρα από ένα φίλο που δεν θέλει να διαβάσει το όνομά του. Λέει, εδώ και καιρό ακούω τον Κουπέπεπ και τις αντιδράσεις ακροατών για φίδια και μούσια. Αυτό με κάνει να διστάζω πολλές φορές να στέλνω αληθινές ιστορίες. Σας έχω στείλει 100% αληθινές ιστορίες, χωρίς καμία προσθήκη για να τις νοστιμήσω, και ακούγοντάς τις ως ακροατής, όντως ακούγονται κάπως. Θα το κάνω για μία ακόμα φορά, άλλωστε ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Είμαι φρέσκος σε ασιατική χώρα περίπου 2 εβδομάδες. Ο διευθυντής της εταιρείας που με έχει προσλάβει με ρωτάει μέσω μεταφραστή τι προτιμώ για μια νυχτερινή έξοδο στην πόλη. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι beer bar ή καράοκε. Μεταξύ των δύο δίστασαν από καράοκε και είπα να πάμε σε ένα μπαράκι να δω τι κάνουν εδώ τη νύχτα. Το λέω μεταφραστής και τότε ο τύπος λέει: OK, ας πάμε σε καράοκε. Πάμε σε ένα καράοκε κλαμπ.
0: Συγγνώμη, είχε πει beer bar και είπα να πάνε σε καράοκε τελικά.
1: Ναι,
0: ναι, ωραία.
1: Πάλι λοιπόν σε ένα καράοκε κλαμπ, κάτι σαν μπαρ αλλά με ιδιωτικούς χώρους. Εκεί ο τύπος χαιρετούσε από τον άνθρωπο στην πόρτα μέχρι όλες τις κυρίες που οργανώνουν τα δωμάτια. Τους ήξερε σχεδόν όλους. Μπαίνουμε σε ένα πολύ όμορφο δωμάτιο, σαν πεντάστερο ξενοδοχείο με ένα μεγάλο σαλόνι, τεράστια οθόνη και ηχητικό σύστημα. Μέσα και κανονικά δωμάτια, κουζίνα, μπάνιο κτλ. Είμαστε 4 άτομα, 2 στελέχη της εταιρείας, ο μεταφραστής και εγώ. Καθόμαστε στους καναπέδες και συζητάμε διάφορα θέματα για τη δουλειά, ενώ μπροστά μας έχουμε φρούτα, σνακ και ποτά, μπύρες κτλ. Και εκεί στο άσχετο λοιπόν ανοίγει η πόρτα και κάνουν παρέλαση 15 κορίτσια. Περνούν μπροστά μας, σταματούν και ποζάρουν. Λέω στο μεταφραστή τι γίνεται εδώ. Αυτός χαμογελάει πονηρά και αφού ακούει ο διευθυντή μου λέει: διάλεξε μια κοπέλα. Του λέω ότι δεν κάνουν τέτοια πράγματα και νιώθω πολύ άβολα που μας κοιτάζουν τα κορίτσια. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει χειρότερα, αλλά ποτέ δεν έχω πληρώσει για παρέα ή κάτι παρόμοιο. Δεν είναι θέμα ηθικής, απλά δεν μου αρέσει. Ο μεταφραστής μου λέει: είναι μεγάλη ντροπή και αγένεια να απορρίψει την προσφορά τους. Δεν θα πάει καλά αυτό αν αρνηθείς. Στο μεταξύ δεν έχω σηκώσει καν κεφάλι να τη δω. Να ανοίξει, γίναμε καταπιεί. Σηκώνω τα μάτια και βλέπω ότι η τελευταία δεν πρέπει να είναι καν ενήλικη. Οπότε για να τελειώνουμε, διαλέγω αυτή την κοπέλα και έρχεται δίπλα μου. Κάθεται και αμέσως παίρνει ποτό για να τσουγκρίσει. Γράφω στο κινητό μου: κάθισε εδώ, μην πίνεις, μην κάνεις τίποτα μέχρι να περάσει η ώρα να φύγουμε και το μεταφράζω για να το διαβάσει. Το διαβάζει, με κοιτάζει περίεργα και δεν λέει τίποτα. Κατάλαβε όμως. Οι υπόλοιποι διαλέγουν όσοι θέλουν και αρχίζει αυτό που λίγο πολύ καταλάβαινε ότι θα γίνει. Για αρκετή ώρα δεν είχα πρόβλημα. Για να περάσει η ώρα μιλούσα με την κοπέλα μέσω εφαρμογής αυτόματης μετάφρασης. Έμαθα πως δεν ήταν ανήλικη, ήταν 19 ετών, φοιτήτρια μακριά από το σπίτι της, χωρίς οικονομική υποστήριξη από την οικογένεια. Ίσως ήταν ένα αφήγημα που έλεγε σε όλους τόσες φορές που το είχε πιστέψει και η ίδια, ίσως αλήθεια. Δεν ήξερα αγγλικά, αλλά κάποια στιγμή έσκυψε στο αυτί μου και μου είπε gentleman και χαμογέλασε. Μάλλον το έψαξε στο κινητό της. Σε λίγο όμως είχα πρόβλημα με τους άλλους. Στη δική τους γλώσσα επέμενα στο μεταφραστή να μου πει αυτά που έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος στον Κωνσταντάρα σε έντονο και θυμωμένο ύφος. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα ήταν με εμένα ή με την κοπέλα. Ο μεταφραστής ήρθε κοντά για να μιλήσει, αλλά δεν πρόλαβε. Στο μεταξύ, η κοπέλα πήρε το χέρι μου και το βάλε πάνω στο στήθος της. Αυτό ήταν το μόνο άβολο που συνέβη. Μετά από εκείνη τη φάση είχαν όλοι πιει τόσο πολύ που δεν μου έδιναν σημασία. Είδα μετά πως όταν πλήρωσαν το λογαριασμό, μάλλον τους χρέωσαν όλη την κατανάλωση του μαγαζιού. Είχε πάει 3, κάλεσαν ταξί για να πάνε σπίτια τους και εγώ το ίδιο. Έφτασα σπίτι, έκανα ντους, ετοιμάστηκα και έπνω κάτι. 4, λαμβάνω μήνυμα στα αγγλικά. Τι κάνεις, θέλεις να πιούμε καμιά μπύρα? Ήταν η κοπέλα. Είχαμε ανταλλάξει messages για να μεταφράζουμε μηνύματα. Σκέφτηκα ότι ήθελε να κάνει τη δουλειά της, να πληρωθεί για ποτά και να βγάλει το μεροκάματό της. Ήμουν σχεδόν σίγουρος, αλλά παρόλα αυτά είπα: OK, να πάμε να πιούμε. Με περίμενε έξω από το μαγαζί που είχαμε συναντηθεί, με πήρε από το χέρι και με πήγε σε ένα παρακμιακό μπαράκι και παρήγγειλε μπύρες. Εγώ είπα το πολύ πολύ να πληρώσω λίγες μπύρες. Τελικά πρέπει να έπιε σχεδόν όλο το κυβότιο. Εγώ μάλλον 2 μπύρες, αν θυμάμαι καλά. Με την κουβέντα μου λύθηκαν και απορίες. Κάθε πρωί μετά τη δουλειά, εντός οίκων, δεν μπορεί να πάει σπίτι όσο είναι νυφάλια. Πηγαίνει σε αυτό το μαγαζί και πίνει μέχρι να γίνει κουδούνι για να πάει μετά σπίτι να ξεραθεί μέχρι να έρθει η ώρα να δουλέψει ξανά. Πλήρωσε όλες τις μπύρες, δεν με άφησε, παρότι επέμενα κανονικά. Κανονικά, όχι τυπικά. Από όσα είπαμε, θυμάμαι που μου είπε ότι είμαι ο μόνος που δεν την εκμεταλλεύτηκε, δεν την κρίνει για αυτό που κάνει. Από εκείνη τη μέρα σχεδόν κάθε πρωί έβλεπα όταν τελειώνει η βάρδια της. Πίναμε και μιλούσαμε για τα πάντα, μοιραζόμασταν τα έξοδα και πολλές φορές τρώγαμε και πρωινό μαζί. Συχνά μου έκανε πλάκα, καθόταν πάνω στα πόδια μου για να με προκαλέσει. Είχε καταλάβει πως δεν πρόκειται να κάνω κίνηση και απλά με πείραζε. Δεν έχω κάνει πιο ειλικρινή συζήτηση στη ζωή μου. Έμαθα τα πάντα για τη νύχτα σε αυτή τη χώρα που πληροφορείς από μέσα. Λυπάμαι που η ιστορία μου δεν είχε κάποιο εντυπωσιακό κλείσιμο, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι διαφορετικό και ίσως ενδιαφέρον για την κουλτούρα άλλων ανθρώπων.
0: Μάλιστα, έχει πολύ ωραία ιστορία.
1: Να.
0: Πολύ ωραία ιστορία. Όσο διάβαζα το μήνυμα, κόκκινη κάρτα για παίχτη του Μεξικού ως τελευταίος παίχτης και φάουλ έξω από την περιοχή. Οπότε έχουμε 3η αποβολή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι άλλη πρεμιέρα Μουντιάλ που να έχει τόσο πολύ.
1: 3 αποβολές.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων από τα συνολικά 7. Έτσι δεν είναι? Καλά, δεν βλέπω πάνω.
1: Ναι.
0: Παραμένει το σκορ 2-0 και τα λέω όλα αυτά, κάνω τη σούμα διότι είμαστε 1 λεπτό πριν τις 12, οπότε δεν θα προλάβουμε το τέλος του αγώνα. Φαντάζομαι δεν θα γίνει και τίποτα στάχτυπο.
1: Που φτάσαμε!
0: Έλατε. Παιχνίδι που κάνω
1: να ξεκινάει στις 10, δεν προλαβαίνουμε το τέλος στις 12.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10.
1: Καναδά, Βοσνία!
0: Με.
1: Καναδά, Βοσνία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καναδά, Βοσνία, βεβαίως.
1: Λαμπρό.
0: Και στη σούμα του ό,τι έχει γίνει.
1: Βεβαιότατα.
0: Μες στα άγρια μεσάνυχτα τώρα, αυτά κτλ. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Γιάννη μου
4: της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εκτός τελικού του Final Four του Champions League Πολλανδρών που διεξάγεται στη Μάλτα, έμεινε Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ιτήθηκαν 19-13 από την Προρέκο και θα αγωνιστούν το Σάββατο στον μικρό τελικό κόντρα στην περσινή κάτοχο Φερεντσβάρος, η οποία γνώρισε την ήττα 13-10 στα πέναλτι από την Μπαρσελονέτα στον άλλο ημιτελικό. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτη Αλαβές, Ντένις Σουάρες εξετάζει Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέλος Μεντιλίμπαρ. Ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων για τον 27χρονο μέσο της Λοριάν Νοά Καντιού στη λίστα και 27χρονος διεθνής Αλβανός χάφτης Βίντσεφ Λότζ Χουλιάν Σέχου. Αναμονή για την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μάρμολ. Καμία πρόθεση αποχώρησης από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση με την Αλ-Σατ σύμφωνα με το περιβάλλον του Ρουμάνου προπονητή. Εντός χρονοδιαγράμματος, οι μελέτες για τη νέα Τούμπα. Μέσα στο καλοκαίρι θα κατετεθεί αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας που απαιτείται για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν μέχρι το Δεκέμβριο. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορ για τον Ματίας Γιένσεν. Τη Δευτέρα αναμένεται ο Γιάκουπ Νίστρουμ στην Αθήνα. Στην απόκτηση, στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στην ΑΚ και υπάρχει αισιοδοξία του τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί από την τεχνική ηγεσία αν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία οι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα διεξαχθεί το Σάββατο πέμπτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θα κρίνει τον τίτλο σε στοίχημα GBL. Χωρίς προβλήματα η Ερυθρόλευκη. Αύριο ξεκαθαρίζει για τους τραυματίες τους πράσινους. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας. Ερωτηματικό για Όσμαν, Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ Κένεθ Βάργκας με τη μορφή δανεισμού από τη Χάρτς ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Ο διεθνής Κωσταρικανός αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League Βόλοι Ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μία ανάσα από τη συμφωνία με το Δήμο Γλυφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λιούγκας. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στο παγκόσμιο κύπελλο το Μεξικό που νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική στον αρκτήριο παιχνίδι. Επίσης για τον πρώτο όμιλο παίζουν Νότια Κορέα-Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Η γεγονός είναι η επιστροφή του Ζωσέ Μωρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Πορτογάλος προπονητής ανακοινώθηκε ως το καλοκαίρι του 2029 και θα ενσωματωθεί στην έναρξη της προετοιμασίας στις 13 Ιουλίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπερνάντο Σίλβα είναι η Μερέγκε σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Σε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό προχώρησε η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στο τελικό του Super Cup της 16ης Αυγούστου ανάμεσα σε Παρίσι Ζερμέν και Άστον Βίλα του Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επιτράπει είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
2: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
3: Όλοι.
4: Αμέ.
2: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
5: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
5: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς θα πες.
5: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
1: Είπες κάνουμε
5: τε. Όλα αυτά.
2: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
5: Ναι, βέβαια. Και καλώ θα είχε κατηγορηθεί.
2: Είπες κατηγορηθεί.
5: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
2: Σωστό.
5: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
6: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
2: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Πες ρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
2: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
4: Είναι το πρώτο.
2: Γελάτε.
4: Συνθετικό ότι θα μπούσαμε, λέγαμε.
2: Σωστό.
8: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία θα είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
2: Βαγγέλη!
8: Να βγει νεράκι το δελτίο σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
9: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγκαστήκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
2: Αμάν!
9: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
2: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
2: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
1: Α σημειωθεί παρακαλώ.
2: Σταματήστε
1: το μισό μου νύχι.
2: Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Α σημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
10: Όχι, καλώς.
1: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
2: Μπράβο.
1: Και στα μπακάλικα.
2: Μπράβο.
11: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Στις λεωφορείο λωρίδα.
11: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο λωρίδα.

0: 8 γκολ. Βαγγέλη, τι λες?
1: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Ωραία το πάω.
2: Παλαιόντουλο.
1: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
3: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
4: θέλω
3: δύο
4: να ξέρω,
3: ειδικά φουσκατά.
5: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
6: εγώ έπρεπε να σταθμό.
5: Μοιάζει να έχει ραγίσει.
6: Ναι,
5: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
6: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
5: Βέβαια.
7: Στην υπόθεση ότι υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελική ισχύ της συγκυρία.
8: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
5: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω.
7: Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
2: Big Wins for FM στους 96,
8: άντε παιδιά, ησυχία.
2: 94,6, τ' άλλαξα όλα.
8: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
7: Παίρνει φόρτο από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
8: Απ, εδώ θα σταθούμε.

0: φλότο να είναι
1: έτοιμο.
0: Δηλαδή, είναι και πρωί.
1: Πόρτο μαγικό, πόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλοτάπητας.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: 12 λεπτά και μετά τις 12.
0: Τι γίνεται?
1: Ήταν εντυπωσιακή η πρεμιέρα.
0: Δεν ήταν.
1: Με πιάσε
0: την ηλία. Λόγω...
1: Το
0: Μεξικό, εντάξει, σοβαρό ήταν, παιδί μου.
1: Α, παιχνίδι τώρα, ναι.
0: Νότια Αφρική ήταν για κλάματα.
1: Ήταν ένα μάτς το οποίο...
0: 2-0, να πούμε, το Μεξικό.
1: Ναι, 2-0. Το οποίο είχε περισσότερες αποβολές από γκολ.
0: Τρεις αποβολές.
1: Over 2,5. Στις κόκκινες.
0: Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα 2-10-95-79-2-10-5.
1: Μάτς του Μουντιά. Θα έχει γίνει με τρεις αποβολές. Μπορεί να έχει γίνει.
0: Θα γίνει, αλλά πρεμιέρα.
1: Καλά, πρεμιέρα ποτέ. Δεν ξέρω αν έχει και κόκκινη πρεμιέρα.
0: Πρεμιέρα. Δύσκολο.
1: Πρεμιέρα νομίζω πρέπει να έχει. Έχει.
0: Και έχουμε και στο Καμερούν,
1: Αργεντινή. Κόκκινη. Είχε. Νομίζω ότι είχε. Ποντάρο ότι είχε.
0: Στις 5 έχουμε Νότια Κορέα Τσεχία, το άλλο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, θα το δούμε δυστυχώς.
1: Γιατί.
0: Δεν γίνεται.
1: Πώς θα το δούμε, ρε Διονύση?
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι. Δεν το έχω δει μεγάλο μάτι μου, αλλά ελπίζω να μην συνεχίσει.
0: Εντάξει, θα δούμε κάτι, τώρα ήταν πρεμιέρα. Ναι. Δεν ήταν ισχυρό, το Μεξικό μια χαρά ήταν σοβαρό. Ναι. Η Νότια Αφρική έκανε το παιχνίδι να μην βλέπετε.
1: Δεν βλέπατε, ναι.
0: Από ένα σημείο και μετά. Άμα δεν είχε αντίπαλο να κάνει κάτι, δεν είχε ευκαιρία η Νότια Αφρική.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είχε ευκαιρία.
1: Πέμπτη κόκκινη σε πρεμιέρα, λέει.
0: Τι?
1: Πέμπτη κόκκινη σε πρεμιέρα.
0: Πέμπτη κόκκινη.
1: Άλλα πέντε μάτς, άλλες πέντε πρεμιέρες.
0: Α, πέμπτη πρεμιέρα, ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν,
1: δεν χωρίζει πολύ, λέει, χωρίς βουβουζέλες η Νότια Αφρική. Εντάξει, αλλά. Ρε παιδί μου, δεν ήταν ένα μάτς το οποίο θα το θυμάσαι, δηλαδή.
0: Άχι.
1: Το διαγράφεις από την μνήμη. Εντάξει, ήταν πολύ καλύτερο το Μεξικό, δηλαδή πολύ πιο ποιοτικό.
0: Πολύ πιο σοβαρό.
1: Ναι. Προηγήθηκε, διαχειρίστηκε, έκανε το 2-0.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ένιωσε δηλαδή και κάπου απειλή.
0: Ναι, δεν ήταν τώρα, όχι. Δεν έκανε τίποτα η Νότια Αφρική. Δεν μπορεί με τίποτα.
1: Δεν έχει ξεκινήσει με το δεξί το Μουντιάλ. Εδώ να κρινιάξω.
0: Κάτσε, ένα μάτσε.
1: Έχει ένα μάτσε. Για δεύτερο μάτσε, Κορέα-Τσεχία.
0: Εκεί τι βλέπεις?
1: Τι να δω. Πήγα, είδα λίγο τα ρόστερ. Παίζει ο Χουάνκ στην Κορέα.
0: Τι βλέπεις?
1: Τι να δω, ρε Διονύση, δεν ξέρω. Να σου πω, είδα λίγο ρόστερ. Έχει πολλούς από οι Τσέχοι που παίζουν στην πατρίδα του. Δηλαδή στο πρωτάθλημα του. Σλάβια, από πολλούς παίζει από Σλάβια, από Σπάρτα.
0: Βλέπεις ανοιχτό παιχνίδι, όχι?
1: Δεν έχω εικόνα. Να ξέρεις, πιστεύω θα είναι το πρώτο Μουντιάλ στο οποίο δεν θα έμεινε Ρούμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: αφού είναι και η νύχτα, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν έχω θέματα με τη νύχτα εγώ.
0: Πώς θα ξυπνήσουμε?
1: Όχι, ναι. Για να το βλέπω, ναι. Δεν είχα θέμα. Δεν θα είχα θέμα, δεν είχαμε την πρωινή εκπομπή. Αλλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα τα βλέπα τα μάτς. Θα είμαι ένα ξύπνιο ή θα βάζα ξυπνητήρι. Τα κάνω εγώ αυτά. Για να θέλω εδώ παιχνίδι.
0: Αν δεν είχαμε το.
1: Ναι, δηλαδή παρακυμπόμουν 3 με 5.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε με τον κόσμο, παιδιά.
1: Εδώ να στείλουν οι φίλοι.
0: Με Μουντιάλ.
1: Οι φίλοι να στείλουν.
0: Ναι. Πάρτε τηλεφωνάκι 2-10-95-79-283-45.
1: Σαν το Μουντιάλ του 98, αντί είπα κανένα, με τόσους αστέρες, να μην προδικάζεις λίγο το θέμα, ακόμα δεν έρχεσαι. Ναι, εντάξει, οκ, βεβαίως. Δεν λέω εγώ όχι.
0: Να δούμε πώς θα πάει.
1: Και εγώ, είναι αμαρτία και εγώ δεν μπορώ να δω. Λέει, είναι αμαρτία για όποιον αγαπάει τον μπάσκετ, λέει ένας φίλος, να μην βλέπει play-off NBA και ειδικά μάτσα το χθεσινό.
0: Τι έγινε στο τέλος, είδα τα σημειότυπα.
1: Κοιτάξτε, τρομερό το follow. Αλλά βέβαια το είπα και πριν στο Χάρη. Αυτό που κάνει ο Φόξ ενώ έχει την μπάλα και μπορεί να του κάνουν φάουλ και πάει.
0: Στο lay-up.
1: Ναι, πάει για lay-up. Και πάει για lay-up, λες και είναι μάτς κανονικής περίοδου. Δηλαδή πολύ καλό. Ναι!
2: Παλαρό.
1: Ρε παιδί μου, λες και παίζει το, ξέρεις, ένα Νέα Υόρκη Cleveland.
2: Και έχει χάσει και 4.
1: Σαν Αντώνιο Cleveland.
2: Έχει χάσει και 4 σου τις προηγούμενες φάσεις.
1: Αυτό δεν το έχω δει. Ναι. Να σου πω. Ο Φόξ πληρώνει καλά, να ξέρεις, κλεψίματα. Άμα κάνει 2 κλεψίματα είναι 2,50-2,57. Να ξέρεις ο Φόξ. Τα κάνει, τα έκανε και χθες. Να δούμε λίγα μέρη, να πούμε την καλησπέρα στον Γιώργο από την Παλίνη. Μπράβο, καλά το θυμόμουν. Ο Γιώργος από την Παλίνη. Στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 90, στο Αργεντινή Καμερούν, το Καμερούν τελείωσε με 9.
0: Okay.
1: Την καλησπέρα στον Γιώργο από το Σίδνη, στο Βύρονο από τα Χανιά, στο Σταμάτη από την Ατλάντα που λέει μόνο ΑΕΚ. Να δούμε εδώ μερικά μηνύματα, γιατί χθες Δεν μπορέσαμε να διαβάσουμε. Ο Δημήτρης και η ζωή μας ακούνε από τη Χαλκίδα.
0: Να είναι καλά.
1: Θυμόμαστε την πρεμιέρα του 22. Όχι. Ποια θα είναι η πρεμιέρα?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ποια θα είναι η πρεμιέρα του 22?
0: Δεν κουκλάρε τώρα, Ηρακλή.
1: Γιατί εσύ χεράκια δεν έχεις?
0: Επειδή αναρωτιέσαι τόσο έντονα.
1: Όχι, αλλά αν δεν θυμόμαστε την πρεμιέρα του 22, είναι πρόβλημα. Κοίτα, παλιά ήταν πιο εύκολο, γιατί το έχω ξαναπεί. Ήταν οι ομάδες που το είχαν κατακτήσει, έπαιζαν.
0: Περίμενε. Θα το βλέπω, να το θυμάμαι. Λοιπόν, Κατάρι σημερινός.
1: Εκουαδόρ Κατάρ 2-0, ναι. Το Εκουαδόρ είχε κάνει και άλλη πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ήμουνα στο Καραϊσκάκι σε συναυλία μας Βατάκ.
0: Χωρίς ο Φιλόπουλο, λέει, Μουντιάλ, ναι. Θα κράζουν ότι οι φρεγόνους για τις βουβουζέλες κάθε 5 λεπτά θα ξαναυπάρξει, όντως. Ήταν και εκείνο το πράγμα με τις βουβουζέλες, φίλε. Πραγματικά, σου τρυπούσε τα αυτιά, δεν ήταν εικόνα. Εγώ το έχω ζήσει από κοντά.
1: Τι από κοντά?
0: Όχι το Μουντιάλ. Τη βουβουζέλα.
1: Πού μπορεί να ζήσει αυτή?
0: Παναθηναϊκός Άρης, τελικός κυπέλλου.
2: Ναι, είχε γίνει μόδα, μετά το χάλανε όλοι.
1: Α, πώς
0: είχε γίνει το εξής?
1: Μια εφημερίδα.
0: Ξέρω εγώ, 25.000 Αριανοί, πώς ήταν. Ναι. Τους οποίους ήταν και δίπλα μου, γιατί ήταν δίπλα στα δημοσιογραφικά, ρε παιδί μου, ήταν από αυτή την πλευρά. Και είχε μοιράσει ο Σκόρδας, είχε μια εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Με κάθε εφημερίδα βουβουζέλα. Και είχαν πάρει 20.000 βουβουζέλες, πόσες ήταν. Όποτε έπαιρνε την μπάλα ο Παναθηναϊκός να κάνει επίθεση.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι γινόταν. Είναι αλλιώς να είσαι δίπλα, να το ακούς. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα, με τις βουβουζέλες. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα. Πάμε να ανοίξουμε κατευθείαν εγώ γραμμές.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα θα πάμε τώρα. Καλησπέρα στον Δημήτρη από το Μάντσεστερ. Στον Κώστα από τη Στουτγκάρδη. Από τον Μπερχάουζεν. Πολύ σοφτοί κόκκινες. Εντάξει, η πρώτη είναι. Η πρώτη είναι. Η δεύτερη μου φάνηκε λίγο τραβηγμένη. Εκτός αν είναι χτύπημα.
0: Είναι ένα χτύπημα, τώρα είναι βαρύσια.
1: Και για την τρίτη έχω ενστάσεις. Γιατί η μπάλα πηγαίνει πάει στο πλάι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι σε προφανή θέση μετά να βγει τέτα τέτ.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Έλα, πάμε. Θα τα συζητήσουμε με τον κόσμο. Χαίρετε.
3: Παιδιά.
0: Γεια σου, Ρε.
3: Κάνετε καλή εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάω το τωρινό Μουντιάλ. Εύχομαι να δούμε καλό Μουντιάλ. Κρατάω επιφυλάξεις το ότι επειδή έρχονται από full σεζόν οι παίκτες, μήπως είναι και λίγο, δεν ανταποκριθούν. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε σχέση με το προηγούμενο που είχε γίνει Χριστούγεννα, από ό,τι είχε γίνει, δεν είχε γίνει.
1: Ναι.
3: Ήταν full σεζόν και τώρα ήταν πολύ κουραστική και πιστεύω ότι ίσως δουν μεγάλες εκπλήξεις, μεγάλες ομάδες λόγω των ποδοσφαιριστών που είχαν μια γεμάτη χρονιά. Δεν ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση. Θα δείξει πορεία. Λοιπόν, επειδή διαβάζω εδώ πέρα ποσοστά και το ένα και το άλλο με προκρίσεις, πιστεύω, παιδιά, ότι υπάρχουν δύο όμιλοι οι οποίοι μπορούν να βγάλουν κάποιες εκπλήξεις, ή αν θέλετε ότι θα γίνει σφαγή. Γιατί οι δύο πρώτοι δεν περνάνε, έτσι δεν είναι?
1: Περνάνε και οι περισσότεροι.
3: Και οι καλύτερες τρίτες.
1: Ναι.
3: Ωραία. Για μένα, μακράν ο δυσκολότερος όμιλος από όλους είναι αυτό που έχει Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη, Ιράκ. Εγώ πιστεύω θα γίνει σφαγή εκεί. Δηλαδή με Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη ιδίως θα γίνει μεγάλη σφαγή.
1: Βλέπω Γαλλία, Νορβηγία εγώ εκεί.
3: Και η Σενεγάλη δεν μπορείς να τη βγάλεις έξω. Κοίταξε, μην κάνει κανένα μπαμ. Καλά, η λογική λέει αυτό που είπες εσύ. Και το αμέσως επόμενο, παιδιά, πιστεύω ότι είναι και ο όμιλος της Ολλανδίας, Ιαπωνία, Σουηδία.
1: Ποιος? Σουηδία.
3: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία.
1: Εκεί βλέπω.
3: Εκεί θα γίνει φαγή.
1: Ναι, εκεί θα γίνει. Γιατί.
3: Δηλαδή και οι Ιάπωνες είναι καλή ομάδα.
1: Ναι.
3: Είναι οι Ολλανδοί. Είναι οι Σουηδοί. Είναι
1: που εγώ τους έχω, το ξέρετε ότι έχω πάντα σε εκτίμηση τους Σκανδιναβούς. Βλέπω Ολλανδία, Ιαπωνία στο 1-2.
3: Θα δείξει, πάντως θα γίνουν παιχνίδια, πιστεύω, τέλος πάντων, θα δούμε, θα δείξει. Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό, να μου επιτρέπετε να σου κάνω δύο ερωτήσεις για τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα ή όχι?
1: Ποια θέση μου κάνεις?
3: Λοιπόν, θέλω και εσύ, Διονύση, να συμμετέχεις και εσύ.
0: Έλα,
3: λοιπόν. Πείτε μου, στα παγκόσμια κύπελλα που έχετε δει, θα σας πω τρεις θέσεις. πείτε μου τρεις καλούς τερματοφύλακες που σας έχουν μείνει.
0: Σε τι, στο Μουντιάλ.
3: Να έχουν, ναι,
1: κοίτα,
3: να
1: ο πρώτος, ο πρώτος που μου είχε μείνει.
3: Καλά, είσαι πιο παλιός, θα συμφωνήσουμε. Για πες μου.
1: Ο πρώτος που μου είχε μείνει ήταν ο Σουμάχερ. Και από το Μουντιάλ του 82. Μου είχε μείνει, μου είχε κάνει και εντύπωση και η κόκκινη τότε που δεν είχε πάρει στο.
3: Με τον Πατιστόν.
1: Ναι, με τον Πατιστόν στο μάτς με τη Γαλλία. Βέβαια ήταν και πολύ καλός τερματοφύλακας.
3: Βάζει το Δανό.
1: Το Σμάχελ.
3: Ναι.
1: Δεν έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά η Δανία σε Μουντιάλ.
3: Ναι, αλλά ήταν, είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια.
1: Ο Κοϊτσέα μου είχε μείνει πάρα πολύ για το Μουντιάλ του 90.
3: Το 90. Να σου πω έναν που αδικήθηκε λίγο, πιστεύω, να είχε κάνει εκπληκτικά παιχνίδια. Ο Ντασάεφ.
1: Ναι, οκ.
3: Το θυμάσαι.
1: Και, ναι,
3: με τους Ρώσους. Ναι. Που είχε φάει το κόλ με τη Βραζιλία. Το...
1: Ναι, τρίτο θα βάλω τον Γκάν. Και μόνο γιατί είχε τραβήξει όλη τη Γερμανία το
3: διάστημα. Άρα συγκλίνεις ότι ίσως ο καλύτερος από όλους ήταν ο Σουμάχερ. Ωραία. Να μου πει και ο Διονύσης μετά.
0: Θα σου πω καν το δύο που είπε ο Ηρακλής. Θα σου πω τον Μπουφόν 4 χρόνια αργότερα.
1: Πάσα πιο φρέσκα.
0: Πού να πάω.
3: Λοιπόν, και η αμέσως επόμενη ερώτηση είναι στα χάφτια
0: σου και
3: θετικού.
0: Κάτσε να σου πάρω έναν. Δεν μ' άρεσε ποτέ ιδιαίτερα, αλλά είχε κάνει το 98 Μπαρτές. Το
3: Α, ο Μπαρτές, 98.
0: Δεν ήταν. Ναι. Σε αυτό το επίπεδο δεν μου άρεσε για μένα, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν και καλός.
3: Ότι έκανε κακό Μουντιάλ.
0: Όχι.
3: Καλά, δεν είχε πιεστεί και τόσο.
0: Πώς δεν είχε πιεστεί, παιδί μου.
3: Εντάξει. Λοιπόν, και θα σας πάω τώρα να μου βρείτε τους τρεις καλύτερους χαφ και τους τρεις καλύτερους επιθετικούς. Και κλείνω εκεί.
0: Ωραία, πάμε. Χαφ.
3: Είναι πάρα πολλά. Εδώ γίνεται χάμος. Ωραία. Συζητάμε λοιπόν, βρείτε τους δύο με ένα πλωματικό.
1: Καλά, ο ένας είναι ο Μαραντόνα, δεν ξεκινάει.
3: Εντάξει, ναι.
1: Χαφ το βάζει.
3: Ωραία, ναι.
1: Δεκάρι έπαιζε.
3: Μπορείς να σκεφτείς τον Πλατινί, μπορείς να σκεφτείς τον Ζήκο.
0: Δεν πάω εγώ τώρα, πρέπει να του έχω δει εγώ. Τον Πλατινί.
3: Άλλος θα σου πει τον Ματέους.
1: Ματέους έχει κάνει. Έχει δίκιο.
3: Το Ματέους.
1: Ο Ζιντάν είναι.
0: Εγώ θα σου πω Ζιντάν σίγουρα.
3: Είναι πάρα πολύ.
1: Ζιντάν σίγουρα. Θα βάλω Μαραντόνα Ζιντάν.
0: Μαραντόνα εγώ τον πρόλαβα. Ναι. Έχει τα πόδια, δεν τον βάλω. Γιατί είναι, ξέρεις, τον πρόλαβα εγώ πολύ λίγο. Πολύ μικρό.
1: Και θα βάλω και Ριβάλτο.
3: Μπορεί να βάλει τον Σόκρατες.
0: Όχι, θα βάλω. Να δει τι Σόκρατες, τι μου λες.
1: Θα βάλω και Ριβάλτο.
3: Μπράβο, εσύ, μπράβο. Και το Ριβάλτο.
0: Ινιέστα.
3: Ινιέστα. Βέβαια και οι Ισπανοί. Είναι πολύ. Και βάλτε μου και τρεις επιθετικούς. Άντε για να σας βοηθήσω για μένα ο νούμερο ένα.
0: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, το στυλ του, θα σου πω Πύρλο. Επειδή μου άρεσε πολύ το στυλ του. Ο Πύρλο.
3: Ο Πύρλο. Ναι.
0: Και επιθετικούς
3: είπες. Να σου πω και ένα μεγάλο outsider που ήταν ωραίος, ο Φρατσεσκόλη.
1: Ναι, εντάξει, δεν τον έχει προλάβει ο Δεστρέλη.
0: Να έχω προλάβει.
3: Αλλά δεν τον προλάβει. Ξέρει η Ρακλή που λέει του Ουρουγουάη.
1: Ναι, δεν τον έχει προλάβει. Ποτέ.
0: Λοιπόν, επιθετική, θα βάλουμε Ρονάλντο το φαινόμενο.
3: Βάλτε και εξτρέμα, αν θέλετε. Δεν βάλτε μόνο για μέση. Θα βάλτε και εξτρέμα.
1: Επιθετικό νομίζω.
0: Θα το βάλουμε επιθετικό,
1: ναι.
0: Ωραία, θα βάλουμε Μέση, Ρονάλντο το φαινόμενο.
3: Ναι, συμφωνούμε. Μπορεί να βάλει εξτρέμα.
1: Μέση και Ρονάλντο δεν συζητιούνται.
3: Για να τον βοηθήσω, Ρακλή.
1: Και επειδή πρέπει να είμαστε και δίκαιοι. Πρέπει να είμαστε και δίκαιοι που τα παστέλνουν οι Ισπανοί.
3: Παντιστούτα.
1: Όχι, ο Κλόζε.
0: Εντάξει, δεν το βάζει κορυφαίο
1: όμω. Και φίλε, ξέρει πόσα γκολ έχει πάει να βάλει σε μου τι άλλο.
3: Ηρακλή, λίγες φορές που δεν διαφωνήσω, έχει δίκιο ο Δεσίλα.
0: Και είχε βάλει τότε ειδικά το 2.
3: Δεν το βάζει στον Κλόζε.
0: Δεν το βάζει.
1: Και είναι ο κορυφαίο κόρε.
0: Αλλά δεν το.
1: Είναι ή δεν είναι.
0: Με βάση του αριθμού, ναι.
1: Πόσα έχει βάλει.
0: 16 γκολ. Με βάση τους αριθμούς, ναι. Αλλά, οκ, ρε φίλε.
3: Τον Μπατιστούτα το βάζεις, Ηρακλή.
1: Ο Μπατιστούτα είναι από τις μεγάλες μου, από τις μεγαλύτερες αδυναμίες. Αλλά η Αργεντινή με τον Μπατιστούτα δεν ήταν, ξέρεις, τα χρόνια στα οποία έκανε
3: πολλά. Άλλος θα σου πει το Κανίγια.
1: Εντάξει, μόνο θα σου πει. Ο Κανίγια ήταν μόνο ένα Μουντιάλ. Είχε πάει και στο επόμενο, αλλά είχε βάλει ένα γκολ, νομίζω.
0: Το Κλίσμαν μπορεί να βάλει.
1: Ο Κλίσμαν έχει πάρει το Μουντιάλ του 90 μαζί με τον Ματέους.
0: Τον Εμπαπέ μπορεί να βάλει.
3: Μπορεί να σου πούνε και το Ρώσι, οι πιο παλιοί.
1: Ναι.
3: Εντάξει,
1: εγώ τον Κλόζε το βάζω γιατί είχε μια διάρκεια στα Μουντιάλ.
3: Και είχε βάζει συνέχεια. Πρώτο σκόρ, νομίζω έχετε δίκιο. Πρέπει να έχει βγει πρώτο σκόρ αυτό.
0: Τέλο πάντων. θα σου πει πιο πάλι θα σου πούμε τον Πελέ. Έχει τώρα.
1: Πρέπει να βρούμε ένα τρίτο.
3: Ναι, δεν σας πάω ρε παιδιά τόσο παλιά. Σας πάω από, από το 82 και μετά ό,τι έχει προλάβει ο καθένας και έχει δει.
0: Ναι, έγινε.
3: Γι' αυτό σας πω. Και, κλείνω να σας ακούσω από το ράδιο και βρείτε μου και τους τρεις προπονητές.
0: Τους τρεις προπονητές. Τι οι εθνικές
1: και Ζαγκάλο ένας.
0: Οι εθνικές
3: και λίγο περίεργες. Τον Σαντάνα.
1: Ζαγκάλο.
3: Α, ο Ζάγκαλο, ναι. Και λέω...
1: Έχει πάρει, ναι. Γιατί δεν έχει πάρει ο Ζάγκαλο. Δεν είναι ο Ζάγκαλο, ένα σίγουρα. Προπονητές, ε.
0: Τον Αλκέτα.
3: Οι παλιοί μπορεί να σου πούνε τον Μπέαρζοτ.
0: Εντάξει, τον Ζάγκαλο όμως εσύ τον έχεις δει.
1: Όχι,
0: αλλά... έχουμε δει, λέμε.
1: Ρε φίλε, το θέμα είναι ότι έχει πάρει τα μουντιάλ.
0: Αλλά να τον έχουμε δει.
1: Δεν μπορεί να σβήνει στην ιστορία επειδή τον έχουμε δει.
0: Ρε φίλε, άμα είναι έτσι, θα βάλουμε και τον Πελέ. Θα το βάλει στον Πελέ.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς
1: ναι,
0: λέμε
1: ναι.
0: Να έχουμε δει.
1: Α, ναι. Εντάξει, okay.
0: Δηλαδή, ο Ντεσάν δεν πάει στου κορυφαίου.
1: Μπαίνει. Μπαίνει.
0: Γιατί έχει πάρει. Ήταν στο τελικό του 22.
1: Εντάξει, ο Μπιλάρδο είχε πάρει το 86 και ήταν και στο 90.
3: Βέβαια, γιατί αυτό θα πει ότι είχε και διάρκεια. Ήταν στα δύο μουντιάλ.
1: Δύο σε δύο μουντιάλ. Με τα κόκκινα παπουτσάκια.
3: Ναι. Ο Αργεντίνος. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην σας κρατάω τη γραμμή. Έγινε πρε παιδιά, χάρηκα που τα είπαμε. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός από εβδομάδα.
0: Τον Λύπη, δεν το βάζεις.
3: Ποιον τον?
0: Τον Λύπη.
1: Θα χαθεί μπάλα, παιδιά.
0: Τον Τελμπόσκε, την Κιτάκα.
3: Ναι. Και αυτόν τον Ολλανδό, πείτε και τον Ολλανδό, ρε παιδιά.
0: Εσύ που είσαι και. Πώς το λένε? Τον Μπιλάρδο, δεν το βάζεις εσύ που είσαι και.
3: Ναι, ρε τον Μπιλάρδο, ναι. Ναι, γιατί σου είπα, είχε τη διάρκεια, ήταν σε δύο, δύο μουντιάλ.
0: Α, το είπες.
1: Ναι, μπέτα από εκείνο παπουτσάκι.
3: Ναι. Και αυτός ο Ολλανδός
0: ήταν με τον Ολλανδό, ρε παιδιά,
3: που είχε το...
1: Ο Άννας από
3: το
1: Άμστερνταμ
0: δεν θα στείλει όλη την Ολλανδία.
1: Όλη την Ολλανδία έχει στείλει.
0: Έγινε, Άρη.
1: Έγινε,
3: παιδιά. Άντε, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ο Λεύ λέει... Ναι.
0: Ο Λεύ, ε.
1: Πέρυσι, Ρακλή, τέτοια εποχή στις 10 λέξεις που έλεγες 5 ήταν με τη Λίμπαρ. Μπορεί και η 6. Φέτος άλλαξες γλώσσα. Τι έγινε, δεν έγινε τίποτα. Περιμένουμε.
0: Καλοκαίρι είναι.
1: Καλοκαίρι. Θα εξακολουθώ να λέγω με τη Λίμπαρ. Ό,τι για
0: σας. Έχει διάλειμμα.
1: Τι πήγαμε σε διάλειμμα.
0: Ναι. Εσύ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Έχω την περιοχή ο Ρονάλντο. Πολύ ωραία παιδιά του Ρονάλντο. Ριβάλτο απέναντι τον Μάικελ και το 2-1 για την Βραζιλία. Πολύ απλό ποδόσφαιρο μαθήματα ποδοσφαίρου από τους Βραζιλιάνους που σε αυτή την φάση με τον Ριβάλτο στο 26ο λεπτό της συνάντησης μπαίνουν.

0: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε.
1: Την καλησπέρα στον αδερφό σου Γιάννη από τη Γερμανία. Λοιπόν.
0: Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μελά, Ρελή.
2: Τι γίνεται?
1: Εσύ τι έχεις?
2: Μπορείτε για 1,5 μήνα την εκπομπή να την ονομάσετε όπως παλιά ο Μπραουδάκης, όποιος αντέξει να πηγαίνετε μέχρι όσο πάει, ρε παιδί μου. Τώρα έχουμε Μουντιάλ μετά.
1: Απευθείας μετά στο Σεβαστιακή.
2: Τώρα θα μου πεις, έχει πάει και ο Άκης στην Κύπρο, ποιος θα την κάνει εκπομπή το πρωί?
0: Ο Άκης τώρα πρέπει να...
1: Έστειλε και ένας μήνυμα που έλεγε ότι έβλεπα στο Μεξικό ότι έπρεπε να έχουμε πάει λίγος μουτσάτσος με καπέλα να κάνουμε από εκεί τις εκπομπές.
2: Σωστός ο παίχτης. Ηρακλή, να πω ότι στεναχωρέθηκα πολύ για τον Φίλιππα.
1: Ναι.
2: Το άκουσα από σένα το πρωί. Δεν το γνώριζα. Εντάξει, δεν ήταν απαραίτητα κακό το μάτς. Ήταν πιο πολύ παράσταση για ένα ρόλο. Δηλαδή μετά το δεύτερο γκολ
0: αυτό,
2: το Μεξικό
0: αυτό,
2: έσβησε δε, εκεί, ας πούμε. Ήτανε...
0: Δεν το έκανε η Νότια Αφρική καλύτερο το μάτς, γιατί αν ήταν λίγο πιο ανταγωνιστική. Ναι. Λίγο ρε παιδί μου, να κάνει μια φάση, κάτι. Δεν είχε ευκαιρία,
2: αυτό
0: παιδί.
2: Αυτό όμως που μου είναι πολύ από το παιχνίδι είναι ότι έγινε σε ένα... Αν υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο στον κόσμο, το οποίο έχει συνδεθεί με αυτό το πράγμα που λέγεται Μουντιάλ, είναι το Αζτέκα. Όσο για τη δεύτερη κόκκινη, φάνηκε στη λήψη που έδειξε στην αρχή κίνηση ότι το έκανε ένα χτύπημα στο κεφάλι ο παίκτης.
1: Okay. Πάντως έστειλε ένας φίλος και δεν το θυμόμουν, ότι το ρεκόρ σε κόκκινες το έχει το Πορτογαλία-Ολλανδία το 2006, 1-0 η Πορτογαλία. Είχε 4 κόκκινες και 16 κίτρινες. Αποβλήθηκαν Κωστίνη, Αντέκο, Μπουλιαρούς, Φαν Μπρόχος.
0: Φαντάζω τι γινόταν εκεί.
2: Επειδή είπατε για αγαπημένους παίκτες πριν, επειδή εγώ και Αργεντινή και Ιταλία εκτός Εθνικής Ελλάδας εννοείται, έτσι, υποστηρίζω συνήθως, εντάξει, η Ιταλία λείπει για άλλη μια φορά δυστυχώς, μου άρεσαν πολύ ο Ρομπέρτο Ντοναντώνη και ο Αλεσάνδρο Νέστα, μεταγενέστερα βέβαια ο Νέστα. Ήταν οι αγαπημένοι μου.
1: Ο Ντοναντώνη παίχτηκε τα χρόνια. Είχε χάσει πέναλτι βέβαια στο ημιτελικό με την Αργεντινή.
2: Είχε χάσει, ναι. Εντάξει, μιλάμε τεράστια παιχτάρα, έτσι. Και στη Μίλαν, εκεί.
1: Τι συζητάς?
0: Βλέπω τώρα τη σύνθεση στην Νότια Αφρική και τη βαθμολογία που βάζουν διάφορες πλατφόρμες, παιδί μου. Φίλε, για να καταλάβουμε πόσο κακή ήταν.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη βαθμολογία,
1: ναι,
0: είναι στο δεξί μπακ 6,3.
1: Μάγευσε.
0: 6,3 η καλύτερη.
1: Ναι,
2: δεν ήταν.
0: Τι να κάνω, τίποτα δεν κάνω. Η χειρότερη είναι 4,5 στο Συθόλε το κεντρικό χαφ. Α, όχι, ναι.
2: Και να πούμε ότι
0: στο στόπεδο το συμπίση.
2: Το δεύτερο τρίτο λεπτό έχει κάνει και καλή επέμβαση ο goalkeeper εκεί.
1: Μα το μεταξύ, το goal. Τώρα, να είμαστε σοβαροί. Αφού δεν έχεις τους παίχτες, πάνε να κάνεις και build up.
0: Του φύγει το control.
1: Έφυγε το control.
2: Ηρακλή εννοείς το δεύτερο, για το δεύτερο goal του Μεξικού.
1: Το πρώτο, το 1-0. Χάνει την μπάλα, του κλέβουν την μπάλα στην περιοχή, πάρε να έχεις.
0: Ναι.
2: Να δώσω και ένα tip που αφορά για Μουντιάλ, που αφορά το Μαρόκο, λόγω του Ελκαμπή, εμείς οι Ολυμπιακοί το παρακολουθούμε λίγο περισσότερο. Διάβασα σήμερα ότι μένουν εκτός Μουντιάλ δύο πολύ βασικά στελέχη του Μαρόκο, ο Ελτζαζουλή και ο Αρντέκ, κάπως έτσι, που παίζει τη Μαρσέγ. Ο Ελτζαζουλή, εντάξει, το θυμάσαι και εσύ, Διονύση, από τα παιχνίδια της Μπέτης, το Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτοί οι δύο λοιπόν μείναν εκτός, λόγω τραυματισμών.
1: Έστειλε ένας φίλος, περίμενε, Ρηλία.
2: Ναι, ναι.
1: Την καλύτερη δεκάδα όλων των εποχών μετά το 82. Συγγνώμη. Ο Καν, Ρομπέρτο, Κάρλος, Καναβάρο, Σέρχιο Ράμος και Καφού. Καφού δεξιά, δηλαδή, Ρομπέρτο. Κάρλος αριστερά.
2: Καφού.
1: Ναι. Τσάβι, Ινιέστα, Ζιντάν. Μαραντόνα, Μέση, Ρονάλντο. Το φαινόμενο.
2: Έχετε δει ένα βίντεο με Αλκέτα που ανακοινώνει τα μαρκαρίσματα και λέει στο... Ο Μαραντόνα, ένας παίκτης πολύ σύνδετος, τον ξέρουμε όλοι, και λέει μπορεί να τον πάρει ο Γιώτης, ο Τσαλουχίδης. Και το έχετε δει αυτό, που κάνει ο Τσαλουχίδης, κοιτάει με ένα απλανές βλέμμα. Έτσι,
1: κοίτα, το βίντεο που υπάρχει ήταν το μεγάλο, τι σας ζητάω, ένα σουτ.
0: Το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Όλο το ντοκιμαντέρ αυτό ήταν...
1: Υπάρχει στο YouTube.
0: Υπάρχει.
2: Υπάρχει και βίντεο που λέει τα μαρκαρίσματα και λέει στον Τσαλουχίδη ότι θα πάρει το Διέγκο.
0: Είναι όλο το βίντεο, άμα δεις το... Να το δω πώς είναι. Είναι πολύ μεγάλο μέσα στο Πούλμαν που πλακώνεται με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας.
1: Μιλάω στον αντιπρόεδρο
0: της Ομοσπονδίας. Ήταν του BBC.
1: Πώς είχε γίνει αυτό, πώς
0: είχε γίνει. Είχαν δώσει άδεια να ακολουθεί τον BBC, την εθνική ομάδα. Ωραία, σε μπεκέσει.
2: Και σε δεξιώσει και σε όλα,
0: με τη σιγά στο στόμα
2: και
0: μέσα.
2: Και τι γιορτέ που κάνανε.
0: Παντού, παιδί μου, παντού.
2: Η Ηρακλή πάντως τον πήγε καλά το Μαραντόνα, έτσι. Μία-δύο φορές του ξέφυγε και έβαλε τον γκολ εκεί στην μια φάση.
1: Καλά, δεν μπορούσε. Εκεί ήταν ο Μαδάρα και η Αργεντινή και αν δεν γινόταν ιστορία με τον Μαραντόνα που τον έβγαλαν.
2: Ναι.
1: Μπήκε νοσοκόμα να τον πάρει. Αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ.
2: Αυτό έγινε με την Ιγυρία, έτσι. Η Αργεντινή Ιγυρία δεν ήταν το μάτς που έγινε το.
1: Μπήκε μέσα.
2: Και σηματοδότησε και το τέλος του.
1: Μπήκε μέσα νοσοκόμα στο γήπεδο. Δηλαδή δεν περίμεναν το τέλος του μάτς. Δηλαδή ποιος έδωσε αυτή την εντολή.
2: Αυτό που δεν έχω καταλάβει, επειδή έκανε κάποια στιγμή ο διαιτητής αναγγελία μέσω με το μικρόφωνο σε όλο το γήπεδο. Αυτό θα γίνεται σε ορισμένες φάσεις.
1: Όχι, δεν το είδαμε, γιατί δεν είχαμε βάλει και φωνή.
0: Δεν είχαμε φωνή, γιατί ήμασταν εδώ απ' έξω.
2: Με την κόκκινη. Έκανε, μίλησε live σε όλο το γήπεδο.
1: Εντάξει, έχουν γίνει.
0: Θα γίνει και εδώ αυτό.
2: Και έτσι τώρα Ηρακλή τον Κατσικογιάννη στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, λέει.
1: Εγώ μη τη άποψη να το λέει. Να μιλάνε οι διαιτητές. Δεν έχω κανένα θέμα σε αυτό. Και αυτό έχει ξεκινήσει από το μπάσκετ. Σε που μιλάνε στο NBA οι διαιτητές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίρνει το μικρόφωνο
0: ναι.
1: και λέει ότι ο Δεσίλας.
0: Ναι.
1: Έκανε φάουλ στο νούμερο στον αντίπα και γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι. Έγινε, Ηλία.
2: Ηρακλή, μια ερώτηση έτσι για το να βάλουμε και λίγο Ολυμπιακό, έτσι ένα σύντομο. Εκτός από τον Μαθαίο θα κινηθούμε και για δεύτερο
1: σίγουρα.
2: Τη θέση του Μαθαίο.
1: Σίγουρο. Ναι, σιγουρότατα.
2: Να σου πω, με το Καντσελιέρι υπάρχει κάποια εξέλιξη?
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι.
2: Η Ουντινέζε που έκανε πρόταση για Ορτέγκα.
1: Ισχύει, αλλά υπάρχει διαφορά.
2: Εντάξει. Καλά, τα λέμε και από εβδομάδα.
1: Έγινε.
2: Θα τα πούμε. Γεια.
1: Λέει εδώ ένα φίλο ότι υπάρχει σκηνή που η Εθνική κάνει βόλτα με το πούλμα στη Νέα Υόρκη και ο Λεκέντας μιλάει στους παίκτες από το μικρόφωνο του πούλμα σαν διευθυντή, λέει στην πενταήμερη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το έχει δει δύο φορές εσύ αυτό.
0: Παραπάνω. Εντάξει, ΕΠΟ έφταιγε τότε. Τα είχαν κάνει εκεί να πάνε να δουν όλη την οικογένεια, ας πούμε. Είχε τέτοια πράγματα.
1: Αυτό είχε συμβεί.
0: Ρε φίλε, τους βάζαν σε ένα αεροπλάνο και φεύγανε, ξέρω από τη Νέα Υόρκη να πάνε στη Βοστόνη. Από τη Βοστόνη να πάνε. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πάντως ο δημοσιογράφος όταν θα γύρισε, τι ιστορίες θα έλεγε στο BBC και στους φίλους του. Ξέρεις ότι με Αλκέντα είχε πάει και ο Ολυμπιακός Αμερική προετοιμασία.
0: Αμερική για προετοιμασία.
1: Να με.
0: Πότε. Φιλικά έδωσε δηλαδή.
1: Περίμενα να σου πω. Ήτανε...
0: Περίμενε.
1: Τη χρονιά... Το Δεκέμβρη στο Κοσκοτάς.
0: Ναι, περίμενε.
1: Το καλοκαίρι είχε πάει η Αμερική Ολυμπιακός.
0: Περίμενε, ρε. Πήγε κάποιες μέρες να δώσει φιλικά.
1: Είχε πάει για μένα. Το ήμουν και πιτσιρικάς.
0: Τι να κάνει προετοιμασία.
1: Είχε μείνει καιρό. Όχι τώρα όπως πήγε. Γιατί πήγε και πρώτο. Είχε πάει και πριν μερικά χρόνια. Αλλά είχε πάει για φιλικά. Που έπαιξε με την Manchester City.
0: Άλλο αυτό.
1: Είχε πάει νομίζω για προετοιμασία. Πρέπει να το 86.
0: Δεν κάνανε προετοιμασία, δηλαδή. Στη Γιούτα.
1: Το. 86-87.
0: Φίλε, θα με κάνεις να το γκουγκλάρω.
1: Ναι. Πρέπει να κάνω τέτοιο λάθος. Αποκλείεται. Ήμουν 11 χρόνων βέβαια τότε.
0: Μου φαίνεται λίγο.
1: Είχαμε πάει. Ρε. Μερική, δεν μπορεί να κάνω τέτοιο λάθος.
0: Μπορεί να πήγε φιλικά.
1: 1986 βάλε, 86-87. Όχι, 87 είχαμε πάει. Πάρε πρώτα. 80. Όχι, 86-87.
0: Δεν το βρίσκω.
1: Περίμενε.
0: Πάμε παρακάτω και θα δούμε.
1: Περίμενε να το ψάξω. Ή αλλιώς θα πάρω τηλέφωνο εδώ κάτι.
0: Δεν πειράζει να πάρει τηλέφωνο μέσα στη νύχτα.
1: Γιατί τι δει.
0: 12.30 ώρα πότε πήγε ο.
1: Περίμενε. Να σου πω ένα λεπτό. Κόλλησα τώρα, έχω φάσει καλό μεγάλο.
0: Γεια, χαίρετε. Για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Έλα, ταξιάρχη.
3: Τι κάνετε.
0: Α.
3: Μπράβο. Λοιπόν. Βαρετό παιχνίδι, πολύ σήμερα.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι.
1: Με έπιασε...
3: Βαρετό, πολύ βαρετό. Και νομίζω ότι το Μεξικό από ένα σημείο και μετά το πήρε λίγο στο χαλαρό, δηλαδή... Μετά από ένα σημείο σταμάτησαν να παίζουν. Ενώ στην αρχή μπήκαν καλά, είχαν δοκάρι, είχαν ευκαιρίες. Νότια Αφρική, πολύ χαμηλής δυναμικότητας, αλλά είχε μια αξιοπρέπεια. Mm-hmm. Εντάξει, όταν έμεινε με 10 και μετά με 9. Αυτή είναι και η μόνη διαφωνία μου για τους 48 ομάδες, γιατί νομίζω ότι είναι ωραίο να έχουμε πολλά παιχνίδια, αλλά θα δούμε πολλά παιχνίδια τα οποία θα έχουν την ίδια εικόνα με το σημερινό. Δηλαδή θα είναι τα φαβορί, θα βάζουν ένα-δυο γκολ στην αρχή και μετά θα γίνονται τα μάτς πολύ βαρετά. Και επίσης είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε τέρμπι στη φάση των ομίλων. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να μην έχουμε, ας πούμε, ένα Γερμανία-Ισπανία.
1: Να μην έχουμε.
3: Να μην έχουμε ένα Γερμανία-Ισπανία. Ένα Πορτογαλία-Γερμανία, ας πούμε, ένα ντέρμπι.
1: Μα είναι τόσες οι ομάδες που ήταν για δύσκολο.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα έχει ωραίο παιχνίδι στις 5 η ώρα το Κορέα-Τσεχία. Οι Κορεάτες έχουν καλή ομάδα, ειδικά μπροστά έχουν 2-3 μηχανάκια. Ο ένας Παρί, ο Λί και ο άλλος ο πρώην της τότε, ο Μοσόν. Και παίζει εκεί η Ρακλή και ο Χουάν που είχε Ολυμπιακός.
1: Νομίζω. Παίζει ο Χουάνγκ, ρε.
3: Ναι, νομίζω στη Φέγενορντ είναι, ναι.
1: Πώς λέει ένας φίλος, ο Άκης από τον Πειραιά, το 1987 ήταν.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι όταν είχε φύγει ο Νασόπουλος για την Αβελίνο, που εποχής ΔΕΦΑ με παραγούλια προπορτή. Είχε πάει η Αμερική, και, σου λέω.
0: Ναι, ναι, ξαναρωτάω.
1: Μεγάλο διάστημα. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν ακριβώς η προετοιμασία που είχε πάει για φιλικά. Είχαν πάει πάντως 87 και μετά δεν βλέπονταν η ομάδα. Είχαν πάει όλες τις εκδηλώσεις στους ομογενείς και τότε. Δεν παίζανε τίποτα. Πήγαιναν από εδώ, Νέα Υόρκη. Έλα, Ελταξάρχη μου.
3: Ναι, λοιπόν, εντάξει, για το χτεσινό παιχνίδι δύο πράγματα που ήθελα να πω, αλλά έπεσε η γραμμή. Νομίζω ότι στο τέλος Παναθηναϊκός του βγήκε πάρα πολύ το σχήμα με το Χουάντσο στο 3. Το Χουάντσο και το Χέις Ντέιβις, δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν είχε καθόλου σκορ από το 3 και το 4. Καθόλου, δηλαδή είχε τεράστιο πρόβλημα.
0: Εκείνη τη χρονιά, συγγνώμη.
1: Κάτσε να ολοκληρώσετε, δεν ξέρεις και τα λέμε.
0: Ναι.
1: Να μην πήγαινε από εσά.
0: Ναι, εντάξει, συγγνώμη, ναι.
3: Δεν με ακούτε?
0: Ναι.
3: Ωραία. Δεν του βγήκε καθόλου αυτό το σχήμα του Μπαρτζόκα με τον Τζόζεφ και τον Γουόκαπ καθόλου στο τέλος.
1: Εντάξει, ήταν και για την άμυνα ήταν περισσότερο αυτό και στην άμυνα του βγήκε, γιατί δεν είχε δεχτεί τους πόντους ο Ολυμπιακός. Λέει στην επίθεση δεν είναι. Δηλαδή είχε δύο καλά σουτ ο Τζόζεφ και κρίσιμα σουτ τα οποία δεν ευστόχησε.
3: Ο οποίος Τζόζεφ θα έχει αυτά τα σουτ, δεν είναι
1: δηλαδή σαν τον Γουόκαπ
3: ή τον Ηλικίνα. Είναι σουτ που τα έχει ο Τζόζεφ. Αυτός δεν τον πήκαν, εντάξει, δεν είναι σουτ ημέρας, δεν είναι σουτερ που θα τα βάζει. Φουρνιά, ας πούμε, αν ήταν ο Φουρνιά θα το έβαζε αυτό το

0: Τι ήταν, είχε το walk-up εχθές.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Μόνο Φουρνιέ και λίγο Βεζέγκοφ, λίγο walk-up, αλλά δεν είχε ένα σταθερό πόλο δίπλα του.
0: Ο Βεζέγκοφ δεν έβαλε πόντους όπως συνηθίζει να βάζει, όπως έκανε στο τρίτο παιχνίδι. Απλά ο Βεζέγκοφ έβαλε μεγάλα σουτ.
1: Ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, πέραν την Άννη που με ξέρω στο Game 2 έβαζε τους συνηθισμένους πόντους του, είχε στο τρίτο μάτς στο Grand, εχθές στο Hayes Davis, το Σόρτς και το Γκοντολιόπουλο. Ο Ολυμπιακός δεν είχε μαζί με το Φουρνιέ, δηλαδή το παίρνε πάνω το Φουρνιέ. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση το Φουρνιέ. Παίζει τόσο πολύ, δηλαδή έπρεπε ο Βαρτζόκας στο χθεσινό παιχνίδι να βάλει λίγο το λαρετζάκι στο δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Εντάξει, δεν γίνεται, ο Φουρνιέ ήταν σε εξαιρετική κατάσταση.
1: Αλλά
0: έχει κάνει τρομερό μάτσα, ασχέτως το γεγονός ότι έχασε τις βολές.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Ναι, ήταν κρίσιμες βολές γι' αυτό.
1: Και το Λιόπουλος έχασε τρεις βολές και βάλει το κρίσιμο σουτ. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα μάτσο 50 λεπτών και με άλλα 40 λεπτά στην πλάτη τους δύο μέρες πριν. Εντάξει, θα δούμε ματσάρα, μακάρι να δούμε ματσάρα. Για το Μουντιάλ κάτι τελευταίο και να κλείσω. Βλέπω το Μαρόκο σαν έκπληξη. Αν και τώρα βέβαια που χάσαμε τον Ζαλζούλη.
0: Πολλοί λένε και την Τουνησία, να ξέρεις.
1: Τουνησία, ε.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά τι λένε.
1: Ξέρω, εγώ βλέπω Μαρόκο. Και μακάρι, έχω πει ότι θέλω την Αργεντινή, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να σταματήσει αυτή η Ισπανία. Και επίσης σε εκπλήξεις θα βάλω και την Ολλανδία.
0: Για να δούμε.
1: Δηλαδή δεν ξέρω, κάτι μου λέει η Ολλανδία. Θα δούμε.
0: Να σε καλά.
1: Μακάρι να δούμε καλό Μουντιάλ και όχι μάτσαν αυτό.
0: Να σε καλά.
1: Θα το δείτε το πρωινό.
0: Όχι, όχι, όχι, με τίποτα.
1: Όχι, ε.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το δω. Εγώ θα ξυπνήσω το πρωί, θα το δω. Γιατί μ' αρέσει, άμα δεν δουλεύω.
0: Να ξυπνήσεις, θα ξέρεις, βλέπω, αρέσει, μπορείς, πάρα πολύ. Καλά, καλά, καλά, ναι, θα κάνεις. Να είστε καλά, γορίνα μου.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, έλα.
2: Πρόσεχε τώρα. Οι μισοί είχαν πάει Ιταλία.
0: Τα γράφει έξω από τον Πειραιά.
2: Και η μισή Αμερική τώρα, όπως έγινε αυτό, δεν ξέρω.
0: Για φιλικό με το, όχι. Οι μισοί είχαν πάει να παίξουν φιλικό με την Αβελίνο.
2: Ναι.
0: Για τη μεταγραφή του Αναστόπουλου. Και άλλοι μισοί είχαν πάει στην Αμερική. Είχαν πάει.
2: Πρόσεχε τώρα.
0: Ναι.
2: Έχει προηγηθεί η προηγούμενη χρονιά. Μου βάλε τώρα, ωραία, αυτά μου αρέσουν. Είχε πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Ακολούθησαν τα 10 χρόνια που δεν πήρε πρωτάθλημα.
0: 9. Το 10ο το πήγαινε.
2: 9, ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινάει η χρονιά.
0: Πού το βρήκες.
2: Και ο Ολυμπιακός κάνει την πρώτη του νίκη.
0: Ολυμπιακός Παναχαϊκή 2-0.
2: 27 Δεκεμβρίου του 87.
0: Ναι, με Μουσακίδη Μητρόπουλο τα γκολ. Μητρόπουλος Μουσακίδης.
2: Πρόσεχε.
0: 60.000 κόσμος του ΑΚΑ. Ήταν μετά τις μεταγραφές του.
2: Ναι, ναι, ναι. Πρόσεχε. Μέχρι τότε πάει χάλια.
0: Χάλια. Είναι η μοναδική σεζόν στην ιστορία του Ολυμπιακού, θυμάμαι εγώ, που είχε αρνητικό συντελεστή στα γκολ.
2: Ναι. Έχει. Είναι χωρίς νίκη στις πρώτες 6 αγωνιστικές. Την 11η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός είναι προτελευταίος. Την 7η αγωνιστική έχει φάει 4 από τον Παναθηναϊκό. Γίνεται ένας χαμός και ακολουθεί.
0: Το 4-1 πρέπει να ήταν.
2: 4-1.
0: Με Ζελελίδη.
2: Και ακολουθεί η πρόταση αγοράς από τον Κοσκοτά. Μπαίνει ο Κοσκοτάς, παίρνει 15 παίκτες και διώχνει άλλους τόσους με συνοπτικές διαδικασίες το Δεκέμβρη. Παίρνει Λίγμπρετς.
0: Ναι,
2: τον Μπάουκ.
0: Με τον Μαύζη, με τον Πανιώτη.
2: Ναι. Και τερματίζει 8ος. Εκτός Ευρώπης.
0: Ναι. Λέω πρώτη νίκη, ήταν το ιστορικό μάτσο. Ολυμπιακός Παναχαϊκή 2-0. Ναι. Και μου γράφει τώρα ένας άλλος φίλος ότι τέρμα παιδιά το Google, δεν σας έχει μιλήσει κανείς για το chat GPT, γιατί μου λέει Ολυμπιακός προετοιμασία με Μίτσελ Αμερική και έκανε το 14. Βεβαίως το 14 είχε πάει, αλλά είχε πάει για σειρά φιλικών. Εμείς μιλούσαμε για το 87.
2: Ναι.
0: Καλά το θυμόμουν.
2: Στην ιστορία είχε μείνει, λέει, η ατάκα του προπονητή του Ολυμπιακού μετά την νίκη με την Παναχαϊκή.
0: Ναι.
2: Τα Ισμπλίτ μετά το τέλος του αγώνα παρά την νίκη. Θυμίζαμε τσίρκο.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, λέει, κερδίσαμε το ζόρι μια ομάδα που έπαιζε με 10 παίκτες. Δεν τρέχουμε.
0: Μα το πρώτο γκολ είχε μπει νωρίς, νομίζω, του Μητρόπουλου.
2: Ναι.
0: Ένα βού που ήταν το ύψος της περιοχής.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Δεν το πιστεύω.
2: Θυμάμαι.
0: Για την εποχή.
2: Θυμάμαι, έχω δει τα βίντεο.
0: Για την εποχή, να ξέρεις, ήταν πολύ ξέπτο τώρα που είχε φύγει η ομάδα πάει στην Αμερική.
2: Μα ποιος πάει Αμερική, έπρεπε να σημασία. Να κάνεις τι στην Αμερική. Με ποιους θα κάνεις.
0: Εντάξει, άμα έχουν καλέσει για ένα τουρνουά όπως τότε.
2: Άλλο και... τουρνουά, ρε. Τουρνουά πάνε και τώρα. Mm. Είχε πάθει, εγώ έχει πάει. Πάθει, mm. Νομίζω δύο φορές έχει πάει στην Αμερική. Mm. Τουρνουά θα πας. Όχι, να πας πέντε μέρες. Mm. Άλλο αυτό. Κι άλλο να πας να κάνεις βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Αμερική.
0: Όχι, κι άλλο να πάνε η μισή για φιλικό.
2: Καλά, αυτό. θυμάμαι.
0: Αλλά δεν το θυμόμουν αυτό ότι είχαν πάει η μισή για Αβελίνο. Που έχει πάει φιλό.
2: Όχι, θυμάμαι, τα έχω δει σε βίντεο. Μετά το ματ το 4-1 του Παναθηναϊκού.
0: Τα λαϊκά δικαστήρια.
2: Έχει γίνει απ' έξω, μιλάμε τώρα
0: με τον δημοσιογράφο.
2: Με τους δημοσιογράφους έχουν πάει στις κάμερες.
0: Α, τελείω την
2: γαβρίζουν αυτό. Το Νταϊφά και τα λοιπά. Ναι, και το κορυφαίο, ποιο είναι ρε φίλο μου, έχει μείνει. Ναι. Μέσα στους Ολυμπιακούς, εκεί που κάνουν δηλώσεις, μιλάει για ένας Παναθηναϊκός. Ναι. Γυαλί ηλίου, έχει βάλει τέσσερα.
0: Είναι άνετος.
2: Ναι. Και λέει, είναι κρίμα για αυτό το μεγάλο σωματείο που λέγεται Ολυμπιακός να παρουσιάζει τη διακόρα. Και είναι από δίπλα η οπαδή του Ολυμπιακού. Να φύγει ο Μπίποντα η φάση. Είχε τέτοια.
0: Ναι, τι θα είχε.
2: Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια.
0: Εντελώς άλλα χρόνια. Αλλά αυτό είχε καταστρέψει
2: λόγω. Τώρα θα πάει δημοσιογράφος μετά από 4 σε ντέρμπι να πάρει δηλώσεις από κόσμο.
0: Ναι.
2: Πιστεύω δεν το σκέφτεσαι καν.
0: Όχι, και να είναι και παντός του νικητή δίπλα.
2: Θα σου πω μια ιστορία μόνο αυτό.
0: Να την πεις.
2: Συνάδελφος.
0: Ναι.
2: Παλιά πηγαίνανε μέσα στις, με κάμερα στους κερκίδες.
0: Ναι. Όχι, για πότε μιλάς, δεκαετία 80.
2: 90.
0: Ναι.
2: Βγαίνανε μέσα στις κερκίδες και παίρνανε δηλώσεις πριν το μάτς. Πριν τα μάτς. Ναι. Στο βλέπεις το μάτς, την ομάδα, φέτος κτλ. Και έχει πάει στην 4 στην Τούμπα. Να πάρει.
0: Ναι.
2: Όπου είναι ο περατέρ, ο καμεραμάν με την κάμερα, ο οποίος ο περατέρ δεν είναι ΠΑΟΚ. Είναι Άρης. Είναι Άρης. Και κάποιος
0: τον ήξερε.
2: Τον καταλαβαίνει, λέει τον Αριάνο. Νοσοκομείο, περάτε. Και το λέω, ρε, τον έχει κάποιος τον άνθρωπο. Πού να ξέρω, μου λέει.
0: Όχι, ρε, εντάξει. Ας, καλά, και τώρα.
2: Κάποιος πετάχτηκε, κάποιος είπε κάτι, ξέρεις τώρα.
0: Αυτό που ήταν ωραίο και θα έπρεπε να γίνεται και τώρα, αλλά δεν θα γίνει ποτέ.
2: Που μπαίνανε μέσα οι κάμερες.
0: Όχι, που, ήταν, που έπαιρνε δηλώσεις από τους προπονητές στη διάρκεια του μάτια.
2: Έλα. Αυτό ήταν η γραφικότητα.
0: Έχει καμία γραφικότητα. Σε μήχρονο θα έπρεπε. Πώς γίνεται στο μπάσκετ.
2: Έλα, σε
0: πώς γίνεται στο μπάσκετ.
2: Δεν είναι.
0: Γιατί τώρα μιλάνε με το που πάνε στα αποδυτήρια.
2: Ωραία, άντε στο μήχρονο. Τώρα πηγαίνανε την ώρα του αγώνα και πέραν δηλώσεις. Την ώρα του αγώνα παίζεται το παιχνίδι και πας στον προπονητή πλά πάρει.
0: Γιατί τον έβαλε αυτόν. Σα βγήκε αλλαγή.
2: Έχει πάει. Το έχω ξαναπεί και πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
2: Έχει πάει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-0 στον τελικό του 86. Παίζεται το παιχνίδι.
0: Το πρώτο στίγμα που έχω χάσει.
2: Ναι, παίζεται το παιχνίδι. Και έχει πάει ο Θεοφιλόπουλος στον αγώνα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, είναι 2-0 το παιχνίδι, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Και παίρνει δηλώσεις από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Μπάκερτ. Ήταν ο Μπάκερτ προπονητής. Παίρνει δηλώσεις.
0: Ναι.
2: Δίπλα στον Μπάκερτ είναι ο Καλογεράς.
0: Ο Κατάσκοπος.
2: Ο Κατάσκοπος. Ο οποίος Καλογεράς κάνει τις. Μιλάει στα αγγλικά ο Μπάκερτ. Ο Καλογεράς δεν κοιτάζει τον Μπάκερτ, κοιτάζει το παιχνίδι. Ναι. Και λέει δικές του δηλώσεις.
0: Ναι.
2: Και δείξαμε σήμερα το μεγαλείο του Παναθηναϊκού και αυτό, ναι. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Άρα δεν είναι. Ο Πάκερ δεν λέει γιατί άλλο. Εντάξει, τότε γινόντουσαν μυθικά πράγματα. Μπαίνανε μέσα φωτογράφοι, πίσω από τα τέρματα εκτελούσε πέναλτι κάποιο και ήταν γεμάτο το τέρμα, δεν έβλεπε. Γινόντουσαν πράγματα τώρα απίθανα. Μπαίνανε ο Περάτη, θυμάσαι με τον Περάτη με τον Ζούπα. Ζούπα ή Ζάπα, πώ λέγονταν ο Περάτη που είχε πάει το ξύλο στο Καρισκάκι.
0: Με το Μουσάκι, ναι. Ναι, ναι.
2: Δεν το ξέρω. Ποιο είναι ο κύριο. Ναι. Ζάπας, Ζούπας, πώς λένε τον άνθρωπο.
0: Ζάπας νομίζω.
2: Ζάπας.
0: Νομίζω.
2: Τέλος πάντων.
0: Το είχαν πάρει και πριν καμιά δεκαετία χρόνια συνέντευξη. Νομίζω στο Κόντρα ή στο Κόντρα στο Σπορ 24. Mm. Κοίτα, παλιά συνέντευξη και πιο πρόσφατα έχουν γίνει ρε παιδί μου.
2: Μπαίνανε μέσα ρε, κανονικά.
0: Ναι.
2: Δεν όχι, είχε, σαν δεν αυτό που έχεις πει. Μέσα. Δεν μπαίνουν τώρα πρόσφατα. Θυμάμαι ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που έχει βάλει κόλλο ο Σαραβάκος με τον Αλικριάδη και έχει τραυματιστεί ο Σαραβάκος. Σε έξω τον Αλικριάδη.
0: 3-0 που είχαμε χάσει.
2: Ναι.
0: Που μπήκε ο κοψαχέρης αλλαγή στο ημίχρονο.
2: Και είναι μπράβο και είναι ο Σαραβάκος ματωμένος στο πρόσωπο, στα χείλη, από τη σύγκρουση. Και έχει πάει ο καπετάνιος από πάνω κτλ. Και έχουν πάει και ο περατέρ. Και είναι ο καπετάνιος και λέει στον περατέρ, φευγάτε.
0: Φευγάτε.
2: Ναι.
0: Με συνομιλητικές διαδικασίες.
2: Ναι, φευγάτε.
0: Παρόμοιο θα το πω τώρα, αλλά θα το πω καλυμμένα γιατί εντάξει είναι.
2: Άντε, και μετά πάμε να πάμε διάλειμμα.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα το πω με τρόπο. Έχει πάει συνάδελφος να πάρει συνέντευξη από Γιάννη Τουρέ. Ωραία.
2: Okay.
0: Δεν, ναι, ο Γιάννη μιλούσε γαλλικά. Ήξερε και αγγλικά, αλλά κανονικά γαλλικά μιλούσε. Mm. Έχει πάρει συνέντευξη και δεν έχει πάει με μεταφραστή.
2: Ναι.
0: Και ποιος βοήθησε σε συνέντευξη?
2: Κανένας παίκτης.
0: Όχι.
2: Ποιος?
0: Σάββας Οδωρίδης.
2: Μιλούσε γαλλικά.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Εξαιρετικά. Το θέμα είναι λοιπόν.
2: Τα παιδικά του. Τα παιδικά του, ε.
0: Λοιπόν. Και ήταν. Τώρα γίνεται ερώτηση.
2: Θα το καλύτερα.
0: Είχε δοκιμαστεί, ας πούμε, ο αδερφός του Γιάννη ο Πιτσιρικάς. Ο Ιμπραήμ που ήταν για center forward δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν μπορεί να ήταν όλοι οι τουρέδε. Το απεκταράδο. Ναι. Φέρτε τον και αυτόν το δοκιμάσουμε. Ναι. Λοιπόν. Απάντηση. Ο Ιμπραήμ δεν είναι για το επίπεδο του Ολυμπιακού. Θα πρέπει να καταλάβει ότι έχει πολλή δουλειά μπροστά του. Δηλαδή, μίλησε με τον αδερφό του ότι ναι, δεν μπορεί να παίξει εδώ και αυτό. Μετά κάτι. Το ρωτάνε αν θα μείνει, πώ το σκέφτεσαι και όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Και είναι η μεγάλη απάντηση. Γιατί να μην θέλω να μείνω. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πρόεδρο, έχει προπονητικό κέντρο, έχει τέτοια. Είναι. Ήταν δηλώσει Σάβα. Και. Δηλαδή, σου λέω, ήταν απολαυστική συνέντευξη.
2: Ο κάμεραμαν λέει που τη έφυγε από την ΕΚΑΤΕ. Ήταν στο εξωτερικό, πέρα ήταν αυτό το αεροδρόμιο.
0: Ναι, αυτό το ήξερα.
2: Ρουμανία, που είχε, που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Και κατεβαίνει η ομάδα, βγαίνουν έξω από το αεροδρόμιο. Ναι. Και ανάβει τσιγάρο την ΕΚΑΤΕ. Και ήταν ο περατέρα. Και ήταν κανάλια για την αύξηση του Παναθηναϊκού. Και τρελάθηκε όταν κάτι που τον έδειχνε που κάπνιζε.
0: Έχει, αλλά το είδε. Πέσε κάτι ήταν.
2: Και το είπε με τραβά. Δεν σταμάτησε αυτό γιατί του.
0: Και εγώ τον έχω δει όταν κάτι. Δεν υπήρχαν τότε τα κινητά έτσι, με κάμερε και όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Τσέλισε Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Που ήταν βοηθό.
2: Ναι.
0: Έχει πέσει στον μπουφέ, δεν διανόησε. Και σου πήγε όταν κάτι, έχει παίξει και σε μεγάλη εκπομπή η Μποτρίνη.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε για άλλο.
0: Καλεσμένο έχει. Έχει έρθει ο πρόεδρος ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Να είμαστε προσεκτικοί.
2: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν. Πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάκης.

0: μέσα τη στεριά. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Ωραία, πάρα πολύ ωραία, Πίκφουρν το πόδι. Και εδώ είναι ο Ράσφορντ. Η παλιά είναι καλή. Ο Στέρλινγκ, εδώ είναι ευκαιρία. Γκολ για την Αγγλία. 0-1. Υπέροχο τέρμα του Στέρλινγκ. Αφήνει άγαλμα τον Ντεχέα. Ο Πίκφουρν ψάχνει τον Κέιν με τη μία. Κέιν κρατάει, αλλά θέλει μια βοήθεια. Είναι μόνος του με 5. Και πετάει μια παλιά. Είναι εξαιρετική. Ο Ράσφορντ. Η Αγγλία προηγείται 2-0. Στο 30 λεπτό. Αλλά όλο το γκολ είναι η πάσα του Κέιν. Κόβει την άμυνα στη μέση. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το ημίωρο που έχει κάνει η Αγγλία εδώ δεν το έκανε ούτε στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Άγγλοι ξανακερδίζουν. Και αρχίζει το κοινό και αποδοκιμάζει. Η παλιά είναι καλή. Η ευκαιρία. 3-0 για την Αγγλία. Υπέροχο τέρμα από τον Στέρλινγκ. Πάρτι των Άγγλων στην Ανδαλουσία. Ισπανία-Αγγλία 0-3. Εκτελείται η κεφαλιά. Ωραίο γκολ. Πάκο Αλκάθερ. Στο 58 οι Ισπανοί βρίσκουν τη δύναμη να μειώσουν. Νέα σέντρα. Νέα κεφαλιά. Γκολ. 3-2 με τον Ράμος στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε ένα συγκλονιστικό ματς στον Μπενίτο Βιαμαρίν.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα 2:10:95-79-283-4-5. Αν είδαμε στην πρώτη πανίξη πέρσι, είδα κάτι ψηλά εγώ στο τέλος. Λέει,
1: ναι, όχι, όχι. Είχα δει μόνο το καλάθι, το follow.
0: Λέω, μπάσκετ λοιπόν από 30 χρόνια, το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει ποτέ, λέει ο φίλος.
1: Ο Χάρης που το είδε δεν είχε στην αρχή, δεν ήταν κάτι. Μετά, τελευταίο δεκάλεπτο. Το δεκάλεπτο, ναι.
2: Παράσταση για ένα ρόλο.
0: Ναι.
2: Απλά έχει φοβερό φινάλι.
0: Ναι. Ναι, όντως.
1: Καλά, μα το έχει γυρίσει από 29 πόντους.
2: Έχει την καταλαβαίνω όμως που λέω ότι κάνουν την περίοδο.
0: Πόσο δεν 29 έχει φτάσει. Έλα. Πώς...
1: Τώρα, αυτά που λέμε πολλές φορές στα παιχνίδια ότι γυρνάνε, ποια είναι διαφορές.
0: Βλέπω εδώ 71-42 και γύρισε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω θα το πάρουν οι Knicks, που δεν θα το περίμενα ποτέ. Αλλά πλέον...
0: τι, μια νίκη θέλουν.
1: Ναι. Εντάξει, θα το κάνει 3-2 το Σαν Αντώνιο.
0: Θα δούμε.
1: Θα το κάνει 3-2.
0: Τώρα που παίζουνε, Σαν Αντώνιο.
1: Ναι.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Λέμαστε. Ναι. Φίλε. Η ομάδα είχε κάποια θέματα έτσι, στην ανάπτυξη, στην επίθεση, στην άμυνα. Λοιπόν, βλέπω τώρα...
1: Ποια ομάδα πολύ.
3: Για ένα παίκτη, σε ομάδα στο ποδόσφαιρο, εννοώ, έτσι.
1: Α, στο ποδόσφαιρο, ναι.
3: Μπορείς, λοιπόν. Είχε κάποια θέματα στην ανάπτυξη, στο θέμα του να βάλει γκολ, στην άμυνα κτλ. Βλέπω τώρα αυτό που έχω δει τα τελευταία χρόνια μάλλον, έτσι.
1: Ναι.
3: Πάει για κάποιο παίχτη, μετά αποσύρεται, μετά ενδιαφέρεται για έναν άλλον, μετά ρωτάει για έναν άλλον, μετά...
1: Και σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με ποδοσφαιριστές που τα ονόματα τους δεν έχουν βγει, στο λέω εγώ από τώρα.
3: Δηλαδή. Σίγουρα. Λοιπόν, είναι σε επαφές, οι οποίες τελικά καταλήγουν... Στις τελευταίες τρεις μέρες των μεταγραφών και τελικά αν κάτι έγινε.
0: Δεν μπορείς να γίνουν όλες οι μεταγραφές τις τελευταίες τρεις μέρες. Εσύ είσαι περιφερειακός τώρα.
1: Μα δεν γίνονται τις τελευταίες τρεις μέρες.
0: Δεν γίνεται. Τις τελευταίες μέρες να γίνει μία, δύο.
3: Τελευταίες μέρες να γίνει κάποια μεταγραφή.
0: Μπορεί να γίνει κάποια, όχι οι μεταγραφές όλες όπως είπες.
3: Ναι, πρέπει όμως να κινούμαστε πιο γρήγορα, πιο μεθοδικά. Πιο γρήγορα και πιο μεθοδικά.
0: Κάθε καλοκαίρι αυτή η συζήτηση
1: γίνεται. Ναι, Γιώργο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Για να βαρθώ στα μηνύματα για το εικοσάρικο, αυτό που μου αρέσουν.
0: Για όλες τις ομάδες τα ίδια.
1: Δεν μπορεί να γίνουν, γιατί οι ποδοσφαιριστές με τους οποίους μπορεί να έχει επαφή. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει το Μαφαίο, είναι.
3: Φίλε, θα δώσει κάτι παραπάνω να τον πάρει.
1: Μα δεν είναι το να τον πάρει. Και περίμενε, βρε με το κάτι παραπάνω, γιατί είμαστε όλοι άπλε. Α πούμε, να δώσει κάτι παραπάνω.
0: Δεν είναι αυτό, Γιώργο. Ο ποδοσφαιριστής
1: περιμένει Ιούνιο μήνα.
0: Δεν πάει να βιάζει εσύ. Ο Γιένσεν τώρα που θέλει ο Παναθηναϊκός. Περιμένει να δει πω του κάτι από άλλο πρωτάθλημα, κάτι καλύτερο. Δεν είμαστε Αγγλία.
3: Πέσω το δεν έχω παρατηρήσει στον Ολυμπιακό γενικά ότι στο ποδόσφαιρο ότι καθυστερούμε. Εν μεταξύ φτάνουμε σε ένα σημείο, θέλουμε ένα αμυντικό, φτάνουμε τελευταία μέρα των μεταγραφών, τελικά δεν τον παίρνουμε. Και μένουμε με δύο αμυντικούς, αν θέλουμε και ένα τρίτο. Έτσι. Τουλάχιστον, εντάξει, αυτό που λες έχεις δίκιο ότι μπορεί να περιμένουν, αλλά στο τέλος δεν παίρνεις και αυτούς που θέλεις στο τέλος. Δηλαδή κάποια στιγμή που οι άλλοι δεν έχουν πρόταση, έτσι. Θες εσύ, ξέρω εγώ, έχουμε δύο αμυντικούς και θες να πάρεις ένα τρίτο και δεν τον παίρνεις.
1: Μα πέρυσι ο Ολυμπιακός και παλέψει πολύ το χείλο. Χείλο δεν ήθελε. Φαινόταν δεν ήθελε. Δεν
3: ψινόταν να έχει εναλλακτικές.
1: Πήρε το Σερεφέτσα και τον Ποντένσε.
3: Λοιπόν.
1: Δύο πήρε εκεί.
3: Σου λέω για το κέντρο της άμυνας. Δεν μείναμε με δύο παίκτες στο κέντρο της άμυνας.
1: Μείναμε με πέντε
3: ξένοι.
1: Πέντε είχε στόπερ. Προτιμήθηκε ο Μάντσα. Το ότι ο Μάντσα δεν ήταν έτοιμος για να παίξει στον Ολυμπιακό είναι αλλού άλλη ιστορία. Δεν βγήκε ο Μάντσα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το. Πώς θα εξελιχθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής σε βάθος χρόνου. Ας πούμε τώρα στη Ρίο Αύε έχει παίξει βασικό στα περισσότερα μάτς.
3: Μα και τώρα το Δεκέμβρη ήθελε αμυντικό. Ωραία. Έκανε κάποιες ενέργειες, τελικά δεν πήρε. Στόπερ, ήθελε στόπερ, δεν πήρε. Δηλαδή στο τέλος είναι και κάποιες θέσεις στις οποίες ενώ μου λες ότι ναι ο παίκτης περιμένει και θα περιμένουμε και εμείς κτλ. Είναι και κάποιες θέσεις στις οποίες στο τέλος δεν τις καλύπτεις κιόλα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτοί που ψάξαν τότε και βρήκαν τους παίκτες, έτσι. Ναι. Μπορείς να μην τη Λίμπαρ και τους βρήκε. οι οποίοι οι παίκτες πήραν το conference, έτσι. Αυτοί που ήταν τότε στο scouting, αυτοί που ήταν τότε...
1: Καλά, ήταν και ο τεχνικός διευθυντής, ο Άλβες.
3: Μπράβο, λοιπόν. Αυτοί, έτσι, γιατί έφυγαν και έμεινε τώρα ο Κοβάσεβιτς, ας πούμε. Για ποιο λόγο αυτή έφυγε.
1: Έγινε αλλαγές τότε. Μα ο Άλβες είχε φύγει πριν. Ο Άλβες είχε φύγει πριν πάρει ο Ολυμπιακός ο Κόρφερετς.
3: Ωραία, ναι, γιατί να φύγει ο Άλβες. Ή γιατί να μην το ξαναπάρει πάλι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, για ποιο λόγο μια χρονιά που πήραμε παίκτες, οι οποίοι δεν ήταν και τα πρώτα ονόματα, έτσι, οι οποίοι βγήκαν και βοήθησαν την ομάδα, έτσι, για ποιο λόγο αυτή η οργάνωση χάθηκε.
1: Μιλάς για τότε και τον Τσεκίνη, τον Κάρμο και τον Νόρτα. Γιατί είχε έρθει και ο Ναβάρο, είχε έρθει ο Καμπράλ και είχε έρθει και ο Βέζο. Ο Καμπράλ και ο Βέζο δεν βγήκανε. Ο Βέζο μπορεί να είναι ακόμα στον Ολυμπιακό.
3: Ήταν η μόνη χρονιά που από τους 10 δεν βγήκαν οι 2. Τις άλλες χρονιές από τους 10 δεν βγαίνουν οι 7. Αυτό πώς γίνεται, δηλαδή δεν πρέπει αυτοί να ξαναέρθουν ή να μην τους αφήναμε να φύγουν. Λοιπόν, κάτι άλλο. Έτσι ρε φίλε, και κάτι άλλο στο μπάσκετ, έτσι στο μπάσκετ.
1: Έλα.
3: Έχω δεχτεί 1.000.000 μηνύματα, τι θα γίνει στο μπάσκετ και αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Η ομάδα έχει άλλο ένα παιχνίδι, πιστεύω ότι πρώτα θεός θα κερδίσουμε και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Ωραία, χάσαμε στο ΑΚΑ. Έχουμε και άλλο παιχνίδι. Έτσι.
1: Α δούμε τώρα το Σάββατο.
3: Δεν σημαίνει ότι η ομάδα πρέπει πάντα να κερδίζει παντού και πάντοτε και πάντα. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι και εκεί θα δούμε. Έτσι.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
3: Εντάξει,
1: γεια σου Γιώργο. Μου γράφει ένα φίλο για αυτό που είπα πριν, που μου λέει ότι τον Οκτώβριο στοιχηματικέ έδαιναν τελικό το Thunder Knicks. Knicks είναι λέει η πληρέστατη ομάδα που ακυρώνει το Spurs. Που ξεπετάχθηκε την ελίστα σειρά με του Thunder. Και οι Spurs είναι εντελώ άπειρη ομάδα. Έχουν την πιο νεανική βασική πεντάδα στην ιστορία. Ναι, οκ, okay, είναι πολύ. Και ο Κάστιλ και ο Χάρβερ ο Ρούκι και ο Γάλλο ο Καμπενιάμα. Εντάξει, αυτό θα αφήσει εποχή. Θα αφήσει εποχή ο συγκεκριμένο. Δεν είναι.
0: Για πάμε.
1: Καταρχήν καρφώνει χωρί να πηδήξει.
0: Βέβαια, φίλε, πόσο ύψο έχει.
1: Με το ύψο, το άνοιγμα των χεριών του είναι.
0: Είναι τεράστιο, ρε. Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, ρε Γιούρι.
4: Τι γίνεται, καλά είσαι. Λοιπόν, αρχίζω με παράπονο. Γιατί έπιασα γραμμή από τις 12 και 10 που μόλις ανοίξαμε τις γραμμές. Μέχρι το διάλειμμα που πέρασε είχαν μιλήσει 3 άτομα. 3.
1: Ναι.
4: Από τότε που ανοίξατε μέχρι μία η ώρα είχαν μιλήσει 3 άτομα μόνο. Τέλος πάντων. Και τώρα εντάξει μετά το διάλειμμα μίλησε ο προηγούμενος. Τέλος πάντων. Αυτά συμβαίνουν. Δεν είναι και το τέλος του κόσμου έτσι. Δεν ήταν αυτά τα άσχημα στη ζωή. Ωραία θα ήταν. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Ξέρασα και τι θέλω να πω. Α, για τον Παναγούλια. Επειδή τα θυμάμαι. Είχε, για την Αμερική ήταν τότε που είχαμε τον Παναγούλια. Είχε γίνει σάλλος γιατί πήγε εκεί ο Ολυμπιακός γιατί ο Παναγούλιας σαν Ελληνοαμερικάνος είχε συμφέροντα και ξέρω εγώ και τα, γι' αυτό μας κουβάλισε εκεί και υπήρχε γκρίνια εδώ πέρα και εδώ. Το άλλο θέμα που είπατε για τους καλύτερους ποδοσφαιριστές σαφώς ο φαινόμενο δεν έχει αντίπαλο στα center for. Και το χαρακτηριστικό του είτε αν δείτε φάσεις από τη καριέρα του σχεδόν όλα τα γκολ τα έβαζε με πλασέ από τη μεγάλη περιοχή. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό, δεν ξέρω δηλαδή, έπαιρνε την μπάλα, πέρναγε ίσως σε ένα-δύο, μόλις έβλεπε την κατάλληλη ευκαιρία πλάσαρε από την περιοχή και μπαίνανε μέσα. Άλλο θέμα τώρα για το σημερινό μάτς. Δεν άντεξα να δω δεύτερο ημίχρονο. Είδα το πρώτο. Εγώ που είμαι ποδοσφαιράκιας δεν το άντεξα αυτό. Αλλά ελπίζω, όπως είπε και ένας φίλος, με τόσες σχεδόν 50 ομάδες 10, 15, 20 θα είναι καλές μετά οι άλλες. Και αυτό που σας είπα χτες στα νοκάουτ παιχνίδια μετά αποκλείεται να φτάσουν στο υλικό η Αργεντινή με τη Βραζιλία και η Γαλλία με τη Γερμανία. Γιατί είναι στο ίδιο ταμπλό. Οι δύο είναι από εδώ, οι άλλες δύο είναι από εκεί. Και για να φτάσουν στο υλικό, αναγκαστικά κάποτε θα αναγκαστούν να παίξουν μεταξύ τους. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Που λέμε ότι το όνειρο των ποδοσφαιρόφιλων είναι ένας τελικός Βραζιλία, Αργεντινή. Τέλος πάντων. Πώς τα κανονίζουν έτσι, δεν ξέρω. Οι ομάδες βέβαια που θα παλέψουν θα είναι οι κλασικές, αυτές οι τέσσερις, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή.
1: Η Γερμανία δεν την έχουν, είναι outsider η Γερμανία.
4: Η Γερμανία είναι outsider. Επίσης πολύ καλή ομάδα που μπορεί να εισάξει σχεδόν είναι σήμερα η Πορτογαλία. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει παιχταράδες η Πορτογαλία. Και επίσης μου αρέσουν, εντάξει δεν σου λέω τώρα σαν αξία ποδοσφαιρική, αλλά το ποδόσφαιρο που παίζουν είναι των ασιατικών ομάδων που είναι πάρα πολύ γρήγορο και δεν πρόκειται να βαρεθείς τουλάχιστον να βλέπεις. Και η Ιαπωνία είναι πολύ καλή ομάδα, βέβαια όχι για να φτάσει πολύ ψηλά, αλλά για να προχωρήσει. Εντάξει, δεν ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ας σε ευχηθούμε να δούμε καλά μάτς που θα δούμε σίγουρα.
0: Θα δούμε, μάτς. Δούμε, και εγώ το πιστεύω.
4: Θα δούμε σίγουρα, αλλά και με λίγο τώρα αυτό το αμερικάνικο στήλι διαφημίσεις, διακοπές και τα... Εντάξει, θα το υποστούμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή όπως είπαμε.
1: Εντάξει, το είναι και το... Λόγω των συνθηκών των καιρικών, δηλαδή είναι πολύ ζέστη που γίνεται το cooling break.
4: Ναι, ναι, ισχύει, βέβαια. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε, καλή συνέχεια και θα τα πούμε, εντάξει.
1: Ας καλά ρε Γιούρη.
0: Πάμε. Έλα πάνω.
5: Ναι. Εντάξει. Έλα καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Ρε Σινιόνιο. Όταν λες να βάλουμε και τον Πελέ, άμα είναι έτσι θα βάλουμε και τον Πελέ μέσα. Ρε καταλαβαίνεις τι λες.
0: Όχι, δεν το είπα υποτιμητικά για τον Πελέ. Είπα, άμα τους βάλουμε όλους, θα πρέπει να βάλουμε και τον Πελέ.
5: Για το μισό πλανήτη, ο Πελέ είναι... Άκουσε με λίγο. Για το μισό πλανήτη, ο Πελέ είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
0: Μα για αυτό το είπα. Λέω, αν το πάμε ιστορικά...
5: Μα δεν σβήνει ιστορία. Το είπε ο Ηρακλής. Δεν σβήνει ιστορία.
0: Δεν κατάλαβες. Πάμε. Είπαμε τι έχουμε δει. Και του λέω, άμα είναι να τους βάλουμε όλους, πρέπει να βάλουμε και τον Πελέ.
5: Βεβαίως θα το βάλει. Τρεις φορές παγκόσμιο
0: πρωταθλητής
5: είναι.
0: Ρε δεν καταλαβαίνεις σου λέω. Είπαμε ότι θα βάλουμε αυτούς που έχουμε δει, ο καθένας με τη γενιά του. Καταλαβαίνεις.
5: Ούτε εγώ τον έχω δει τον Πελέ, έτσι.
0: Άλλο λέμε.
5: Αλλά υποχρεωμένα, ναι.
0: Ο Άρης μας είπε από αυτούς που έχετε δει. Και λέει κάτι ο Ηρακλής ένα παλιό και του λέω.
1: Το Ζαγκάλο είπα εγώ.
0: Το Ζαγκάλο, ναι, δεν τον είπα. Πας πολύ πίσω. Αν είναι έτσι, πρέπει να βάλουμε και τον Πελέ. Αυτό είπα.
5: Τέλος πάντων.
0: Μα είναι δυνατόν να λέγα κάτι άλλο πάνω, μα και εσύ.
5: Ότι ο Πελέ δεν το είδαμε, έτσι βέβαια δεν τον είδαμε, αλλά είναι μύθος, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Προφανώς, απλά είπαμε βάζουμε αυτούς που έχουμε δει,
5: ναι.
0: Ο καθένας στη γενιά του.
5: Παράδειγμα στον τερματοφύλακα που λέει, μια που ξεκινήσατε αυτή την κουβέντα, δεν βγαίνει ποτέ ο Ντασάγε Παπαπή ή ο Ιασίν.
0: Ναι, αλλά
1: ναι.
0: Να τους έχεις
5: δει. Ο Ιασίν, παράδειγμα ο Ιασίν, ιστορικά... Δεν βγαίνει δηλαδή από την πρώτη θέση ο αριστερός τερματοφύλακες. Τι κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου. Έχουν περάσει αρκετοί τερματοφύλακες μετά. Εμένα μου άραγε παράδειγμα ο Ζαν Μαριπάφ.
1: Παράδειγμα
5: και εγώ. Ναι. Ο Βέλγος. Ναι. Αλλά είναι ορισμένοι ας πούμε που έχουν δώσει τα...
1: Πανώ. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω αλκουδιακού και να στεναχωρηθώ κι εγώ. Απλά σε 10 χρόνια θα είναι οι περισσότεροι που θα ακούνε τις εκπομπές δεν θα έχουν δει το Μαραντόνα. Ήδη.
0: Μα εδώ
1: ήδη
0: μα εγώ.
5: Εκεί θα είναι ποιος το Μαραντόνα.
0: Μα εγώ που. Όχι, δεν είπαμε ποιος ο Πελέ, μωρέ πάνω. Δεν κατάλαβες τι λέμε. Πρέπει να τα εξηγούμε 100 φορές. Μα εγώ το Μαραντόνα τον έχω προλάβει στα τελειώματά του.
5: Και δεν αναφερθήκατε.
0: Δεν το θυμάμαι στις δόξεις του.
1: Εσύ θυμάσαι το 94
0: που ήταν. Πού να θυμάμαι το 86 ή 92.
5: Και δεν αναφερθήκατε καθόλου στο Ροναλντίνιο, έτσι φίλε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Παικτάρα.
5: Μιλάμε για. Ότι παικτάρα. Καλλιτέχνης. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν και εγώ έχω πει έτσι. Μην τα λέμε χίλιες φορές. Ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει περάσει, που πάτησε ποτέ στο πλανήτη Γη, παρόλο δηλαδή που δεν είχε. Ο Ρονάλντο, φίλε. Ο Ρονάιν. Πώς το λένε εδώ. Ναι, δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος ήταν όντως φαινόμενο. Εάν δεν είχε αυτός δηλαδή το τραυματισμό, τους τραυματισμούς στο γόνατο, ξέρω εγώ, δεν
0: είναι...
1: Και είχε και κιλά, σε κάποιους.
5: Ναι, όνειρε, πάντα είχε κιλά, ρε Ηρακλή. Μόνο όταν ήταν πολύ μικρός δεν είχε κιλά. Ήταν το σώμα του τέτοιο που είχε κιλά. Αλλά φίλε, το τρέξιμό του, δηλαδή το σπριν του και τα αυτά του ήταν.
0: Ήταν θαύμα τη φύση.
1: Ρε φίλε, δεν ήταν μόνο το σπριν του. Ήταν ότι ήταν
0: όλα, όλα
1: με την μπάλα πάνω. Δηλαδή
0: όλα.
1: Κόλλεγε και την μπάλα.
0: Δύναμη, δύναμη είχε, ταχύτητα είχε, τεχνική είχε.
5: Και εκτέλεση,
0: κεφάλι είχε, πόδια είχε. Τι δεν είχε.
5: Τα πάντα. Δηλαδή αυτό ο παίκτη ήταν. Όντως ήταν φαινόμενο, φίλε. Τώρα. Φαντάζεσαι να μας κάνει καμιά ζημιά το Μαρόκο, φίλε? Γιατί κάποιος αναφέρθηκε ότι θα γίνει καν την έκπληξη το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο έχει άλλη ομάδα. Δεν έχει.
5: Κάποτε όταν ομάδες σαν το Μαρόκο και σαν κάποιες άλλες, ξέρω εγώ, Ιαπωνία, δεν ξέρω εγώ τι, στο παρελθόν με τη Βραζιλία, δεν κοίταγες ποια ομάδα θα κερδίσει. Ποιο θα είναι το τελικό σκορ υπέρ της Βραζιλίας. Τώρα έφτασε η Βραζιλία, ας πούμε, να κρυθεί με το Μαρόκο.
1: Καλή,
5: εκεί το φτάσαν τον βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.
0: Δεν βάλαμε, είπαμε στόπερ, είπαμε χάφιο. Ακραίος μπακ.
5: Είπαμε και ακραίος μπακ, δύο είναι.
0: Ρομπέρτο Κάρλος, σίγουρα.
5: Καφού, αυτοί είναι οι δύο και μετά βάλτε όποιον θέλεις.
0: Ναι.
1: Και ο Μαρσέλο, που επίσης
5: το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
1: Και ο Μαρσέλο, έχει είναι
5: μεγάλο. Και ο Μαρσέλο, και ο Μαρσέλο, ναι. Αλλά αυτοί είναι οι δύο. Κοίτα, ο Μαρσέλο κατάφερε αυτά που κατάφερε στη Ηρακλή.
1: Στην Ευρώπη,
5: γιατί έπαιξε και αυτό στη Ρεάλ. Πηλέ. Ο άλλος ήταν άλλη κλάση, φίλε.
0: Ο Ρομπέρτο Κάρλος.
5: Ήταν άλλη κλάση. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ήταν και ηγέτης. Είχε προσωπικότητα, δηλαδή. Στόφαγε.
5: Μπράβο. Τα τρία γκολ
0: που είχε δεν νομίζω ότι το έχουμε ξανασυναντήσει. Είχε πολύ δυνατό σου, θυμάμαι εγώ, όταν ήμουν πιτσερικάς.
1: Ο Κούμαν είχε πολύ.
0: Ο Κούμαν μου είχε μείνει.
5: Ο Έντερ
1: είχε πολύ δυνατό σουτ.
0: Αλλά
1: το Έντερ δεν τον έχει δει ποτέ ο Δόδες.
0: Όχι, αυτό το πράγμα του Ρομπέρτο Κάρλος ήταν με τα φάλσα
5: του. Ο Ρομπέρτο Κάρλος τα φάλσα του όπως ήθελε τα βάζε ήταν.
1: Μα δεν είχε βάλει. Ποιο ήταν μια γκολάρα που είχε βάλει που είναι από τη γραμμή.
0: Από τη Γαλλία.
1: Όχι με την
5: Όχι μόνο από τη Γαλλία. Άλλη λυπάση λέει ο Ηρακλής.
0: Γραμμή πρέπει να είναι με τη Ρεάλ.
1: Με τη Ρεάλ πρέπει να είναι.
5: Με τη Ρεάλ, μπράβο.
1: Που έχει κάνει το. Βάζει το φάλσο και μπαίνει μπάλα μέσα.
0: Εκεί δεν ξέρω αν το ήθελε να σου
5: μιλήσει. Τα τρία γκολ που έχουν μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου στον πλανήτη είναι το γκολ του Μαραντόνα. Δεν συζητείται, έτσι. Με την Αγγλία. Δεν συζητείται, είναι το καλύτερο γκολ. Δηλαδή όλων των εποχών.
1: Και παρατήρησε πάνω, το έλεγα. Και το πρωί το πως το Διονύση.
5: Ναι.
1: Πως έχουν αλλάξει. Πως ήταν ο αγωνιστικός χώρος τότε.
5: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί τον αγωνιστικός χώρος δεν είχαμε να λέγαμε.
5: Βέβαια. Το δεύτερο γκολ είναι το Ρομπέρτο Κάρλος, εγώ πιστεύω, με τη Γαλλία.
1: Δηλαδή
5: δεν υπάρχει αυτό το γκολ. Και το τρίτο,
1: ναι,
5: και το τρίτο γκολ εδώ θα βάλω μεγάλη σημασία σε αυτό το γκολ, δηλαδή για τη Βραζιλία με την Αγγλία, του Ροναλντίνιο, φίλε.
1: Το φάουλ
5: του Ροναλντίνιο. Δεν υπάρχει αυτό το γκολ, φίλε.
0: Έχουν μπει γκολάρες.
5: Εντάξει, εγώ πώς έχουν μείνει τα μάτια μου. Τώρα θες να πούμε πολλά γκολ μετά. Αλλά αυτά τα τρία δηλαδή γκολ είναι.
1: Τρομερό γκολ, να ξέρεις, είναι και του Γάλλου, του Παβάρ στο μάτς με την Αργεντινή.
5: Ναι,
1: θυμάσαι
5: ναι,
1: το Βουπ
5: ναι,
1: που
5: ναι,
1: το πιάνει,
5: ναι.
1: Έχει βάλει φοβερό γκολ ο Χάμες Ροντρίγκες που στο πάρει και γυρίζει.
5: Ναι.
0: Δοκάρι
5: και μέσα.
0: Δοκάρι
1: και μέσα, ναι.
5: Δοκάρι και μέσα, ναι.
1: Είδες πως θα θυμάσαι.
5: Αυτός ο παίκτης όμως δεν έκανε όμως. Δηλαδή αυτό το Μουντιάλ έβγαλε μάτια μετά. Ο Χάμες.
1: Έδειξε
5: γρήγορα.
1: Και έχεις χρόνο, χάζεψε το ντοκιμαντέρ του Χάμες, ωραίο είναι. Κοίτα, ο παίκτης ήταν το ποδοσφαιριστής. Το ποδοσφαιριστής ο Χάμες.
5: Ήταν, παιδί μου, καλλιτέχνης ήταν
1: για αυτό. Πήγε στη Ρεάλ. Βέβαια, εκεί δεν τον έβαζε ο Ζιντάν όταν είχε έρθει. Έφυγε, πήγε στην Μπάγερ. Γενικά, ήταν ένα. Ναι, θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει αφήσει περισσότερο το στίγμα του. Ναι, συμφωνώ. Και τη σφραγίδα του συμφωνώ. Συμφωνώ εγώ μαζί σου.
5: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω πως πάλι οι παραδοσιακές ομάδες θα παλέψουν σε Ηρακλή. Πιστεύω πως φέτος η Βραζιλία θα έχει ένα λόγο παραπάνω, ξέρω εγώ, και λόγω του προπονητή.
1: Και εγώ το πιστεύω.
5: Ναι, θα έχει ένα λόγο παραπάνω φέτος. Την Ισπανία, την Ισπανία δεν τη βγάζω καθόλου.
1: Οι Γάλλοι έχουν τρομερό ρόστερ.
5: Πάντα, δηλαδή αυτά, τα τελευταία 15 χρόνια οι Γάλλοι είναι στο προσκήνιο. Και δεν θα βάλω καθόλου την Πορτογαλία. Πάρα που με έχουν ζαλίσει και εδώ στα καφενεία και αυτά. Οι Πορτογάλοι το πάνε από εδώ, τα πάνε από εκεί, σαν το πορδί στο βρακί, ξέρω εγώ πώς να σου πω, δηλαδή, και δεν κάνουν τίποτα, δηλαδή.
1: Να πω μόνο σε ένα φίλο που λέει για τα γκολ, στο μάνα από το Άνσερα, το γκολ του Φαν Μπάστεν ήταν σε Euro, δεν ήταν σε Μουντιάλ, με τη Ρωσία. Αμυθικό γκολ.
5: Ναι, δεν ήταν. Καλά, και αυτό το γκολ έχει μείνει στην ιστορία.
1: Έχει μείνει, φυσικά και
5: καλά.
1: Αλλά ήταν Euro.
5: Και ο παίκτης αυτός, δηλαδή, σταμάτησε πάρα πολύ νωρίς.
1: Σε τερφοράρα τεράστια.
5: Τεράστια. Ειδικά η τριάδα αυτή που πήγε στη Μίλαν τότε ήταν Ηρακλή, όλη Μίλαν.
1: Το Γκούλιτ Ράιγκαρ και Φαρμπάστερ.
5: Γκούλιτ και Ράιγκαρ. Δηλαδή όλη Μίλαν. Όχι διότι ο Μπαρέζι ήταν λίγο.
1: Και Ίντερ με τους Γερμανούς.
5: Έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε, εγώ πιστεύω πως θα δούμε προς το τέλος, δηλαδή θα δούμε μεγάλα πράγματα. Τώρα θα είναι, ξέρεις, ποιος θα φανεί.
1: Μας γράφει όμως εδώ ένας φίλος Ρεπανό ότι το γκολ του Ρομπέρτο Κάρλος δεν ήταν σε Μουντιάλ.
5: Όχι, δεν ήταν σε Μουντιάλ. Εγώ είπα σαν γκολ.
1: Α, σαν γκολ. Όχι, εγώ νόμιζα σε Μουντιάλ.
5: Όχι, σαν γκολ είπα. Σαν γκολ. Δηλαδή αυτή είναι η εκτέλεση. Όχι, σε φιλικό παιχνίδι ήταν. Μεταξύ Γαλλίας και Βραζιλίας. Δεν ήταν σε Μουντιάλ. Αλλά σαν γκολ είπα ήταν σαν εκτέλεση. Ναι. Σαν έμπνευση. Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Έχει μείνει. Πάντως και τον γκολ του.
5: Άμα δεις την μπάλα, ρε φίλε, σε μια στιγμή μπορεί να πεις ότι αυτό θα καταλήξει ξέρω εγώ πού. Τέτοια φάση. Και ο Μπαρτέζ δεν έχει μείνει.
1: Μα δεν την είδε, τι να κάνει αυτό το. Τι να κάνει. Όπως ωραίο γκολ ήταν, το γκολ του Φαν Πέρση που έστειλε ένας φίλος με τους Ισπανούς, την κεφαλιά αυτή, την κεφαλιά ψαράκι. Του Μπέρκα με την Αργεντινή στο Μουντιάλ της Γαλλίας.
5: Ναι, τον Μπέρκα το θυμάμαι, τον Φαν Πέρση δεν το θυμάμαι.
1: Τρομερό μάτσο αυτό. Είχε γίνει και μεσημέρι, είχε γίνει, στο φως ήμουνα.
5: Κοίτα, άμα κάτσει και τα θυμηθεί όλα, θα βρει πολλά γκολ, φίλε. Πολλά
1: που έχουμε ξεχάσει, φίλε.
5: Έτσι.
1: Πολλά που έχουμε ξεχάσει. Το θέμα είναι, ξέρει και γκολ που να σου μένουν. Εντάξει, Μαραντόνα δεν μπορεί να το ξεχάσει κάποιο. Δεν γίνεται.
6: Έγινε πάνω. Πάμε σε όλο ένα φίλο και μετά διάλειμμα. Χαίρετε. Ναι.
7: Έλα, παιδιά, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλώς τον.
7: Τι κάνετε.
1: Γεια σου, ρε δεκαθλητή.
7: Εγώ από τα χάπη στις θετικές ομάδες που έχω δει, δηλαδή είμαι και μεγάλο σε 61 χρονών, Ολλανδία Κρόιφ. Ας τα πω με τις ομάδες.
1: Πολύ, πολύ. Εγώ δεν τον έχω ζήσει, δεν τον έχω προλάβει. Αλλά λένε για φοβερά πράγματα για τον Κρόιφ.
7: Αργεντινή Μαραντόνα. Αργεντινή Μαραντόνα. Γαλλία Ζιντάν. Βραζιλία Ροναλντίνιο, όπως είπε και ο Μάκης, δεν συγκρίνεται. 2-3 πόσα χρόνια έπεσε. Δεν συγκρίνεται. Για μένα ο άνθρωπος έκανε μαγικά πράγματα. Και πιο παλιά Πελέ και Τζον Μπες. Τζον Μπες, δηλαδή μαγικά πράγματα. Τώρα για το στήριγμα και τέτοια, εγώ έπαιξα, να σου πω τώρα ακριβώς.
1: Ναι, ή που δεν θα αγγίζεις, ναι.
7: Ναι. Τρικάς, υπόδρομο δηλαδή. Βραζιλία, Σκωτία, Μαρόκο.
1: Τρίτο το Μαρόκο.
7: Ναι, Βραζιλία, Σκωτία, Μαρόκο. Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη.
1: Ναι.
7: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν.
1: Ναι.
7: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα. Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία.
1: Όλα μαζί τα έχουμε παίξει αυτά.
7: Όχι, ζητούμενα. Τι ώρα μαζί, ζητούμενα. 3-4-5. Αφού έχουν 6-7 πόδες και τέτοια. Και να σου πω και το άλλο. Και παιχνίδια με Μεξικό να κερδίσει. Κέρδισε. Βραζιλία, αυτό το έχω παίξει 20 άρικο. Βραζιλία, Μαρόκο, Βραζιλία. Έχω παίξει. Βλέπει η Βραζιλία.
1: Βλέπω ότι μπορεί να πάει πολύ ψηλά.
7: Όχι, είναι να κερδίσει.
1: Βραζιλία, Μαρόκο. Εντάξει, ναι, λογικό, λογικά. Πόσο το δίνει.
4: 1.65.
1: Δεν το άγγιζα. Σε αυτή την απόδοση.
4: Βέλγιο, Αίγυπτος. Βέλγιο.
1: Ναι.
4: Γαλλία, Σενεγάλη, Γαλλία.
1: Ναι. Εκραπά.
4: Πανεκρά έχω παίξει δηλαδή. Αργεντινή. Αυστρία, Ιορδανία, Αυστρία. Αγγλία, Κροατία, Αγγλία και Γερμανία, Αγγλία, Λευκοσού, Γερμανία. Δηλαδή ένα εικοσάρικο, ένα πεντακοσάρικο γίνεται αυτό.
1: Μακάρι ρε δεκαθλητή, αλλά θα περάσουν όλα. Δεν θα γίνει πουθενά το γκέλα.
4: Εντάξει, άμα γίνει, έγινε. Τι να κάνουμε τώρα. Και έχω παίξει και με την Λούτζο Κορέα πρώτη στον Λόντρο που παίζει. Άμα κερδίσει σήμερα, έχω ελπίδες. Άμα κερδίσει, έχει 7 απόδοση. Η Λούτζο Κορέα. Και από τις. Να το πάρει, και έχω παίξει και Αργεντινή. Με 5 ομάδες στο τελικό, δηλαδή έχει 30-25-30-10 Αργεντινή Ισπανία, Αργεντινή Γαλλία, Αργεντινή Πορτογαλία και Αργεντινή Αγγλία. Άμα πάει η Αργεντινή στο τελικό δεν πιστεύω να το χάσω αυτό το...
1: Και άμα πάει η Αργεντινή η Βραζιλία, την έβαλες αυτό, το βάλεις...
4: Δεν βλέπω Βραζιλία, δεν βλέπω Βραζιλία. Τα ρόλο που είμαι Βραζιλιάνο και τέτοια δεν βλέπω Βραζιλία.
1: Και όπως ρωτάει και ένας δεκαθλητή, λέει, έπαιξες κόκκινες κάρτες σήμερα ή σε κανένας χρησινός.
4: Δεν παίζω τέτοια πράγματα, όχι, ούτε κόνερ, ούτε κόκκινες κάρτες, δεν παίζω τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, ούτε κόνερ, ούτε πέναντι που παίζει μερικά και τέτοια, όχι, δεν παίζω τέτοια πράγματα. Παίζω τα συνηθισμένα, αυτά που έμαθα τα πιο απλά. Από μεταγραφές αργούμε, Ιακλή.
1: Αργούμε.
4: Δηλαδή τώρα το Γιαννούλη, όπως είπα και εγώ σε κάποια άλλη εκπομπή, πόσα θέλει η Μπρέντφορντ, 4-5 εκατομμύρια.
1: Η Άουγσμπουργκ. Με την Άουγσμπουργκ δεν υπήρχε το θέμα, τα είχε βρει ο Ολυμπιακός, ήταν πολύ κοντά.
4: Ναι. Στην Μπρέντφορντ ποιος είναι.
1: Ο Γένσεν που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός.
4: Α, ο Γένσεν, ναι. Και με τον Γιαννούλη τα είχε βρει, λέει.
1: Ζήτησε χρόνο ο Γιαννούλης και δεν το δέχτηκε ο Ολυμπιακός και έχει κλείσει την πόρτα. Τώρα αν τη χτυπήσει ο Γιαννούλης μόνος του μετά δεν ξέρω τι να σου πω.
4: Και με τον Τσάπρα και τέτοια τι βλέπεις.
1: Δεν ξέρω, όταν ακούγεται κάτι πολύ καιρό συνήθως δεν υπάρχει αίσθητος. Έτσι πιστεύω εγώ, αλλά δεν λέω κάτι.
4: Αυτό που είπες πάντως το έχω ακούσει και από άλλους ότι ο Ολυμπιακός κινείται σε... Δύο-τρεις μεταγραφές που δεν έχουν έρθει στο προσκήριο, δεν έχουν ακούσει τα...
1: Εννοείται ρε, σε όλες τις ομάδες ισχύει αυτό, σε όλες.
4: Ναι. Στο Εσυντούπα έχω πάει μια φορά, ήμουν φαντάκος και ήμουν στην τέσσερα μέσα. Με ένα φίλο μου πάω εκεί και του λέω μην κάνεις κανένα αστείο και πείστε και τέτοια. Και ήμουν στην τέσσερα μέσα κιλό, ήταν καλά άστο και... Και πήγε η Φαντάρος, πήγε και συμπόνιζε τους έτσι στην δράμα με το... Κάσαμε ένα μηδέν στην δράμα. Η πρώτη τους έτσι ήταν στην δράμα. Έφυγα σκαυτός από Φαντάρος και από πρωί και πήγα και του κάνει μια έτσι παχατουρίδης και το πετάει στα κάγκελα. Και δεν ξάκουμψε παρά και ο Σέστιτς.
1: Μεγάλες αρτίστας ο Σέστιτς.
4: Ναι. Και έτσι με την παραχακή ήμουνα μέσα με τις 65.000 κόσμο που...
1: Ναι, το 2-0.
4: Το 2-0, ναι. Μετά είναι ο Κοσκοτάς, καλά λέει, ο Γιώργος Κοσκοτάς. Δεν άφησαν λίγο ακόμα. Φούτρε θα έφερε ο άνθρωπος. Παόλο Φούτρε είχε κλείσει. Λίγο ακόμα θέλαμε ακόμα να το...
1: Έγινε δεκαθλητή για την
4: πλήρη.
1: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και μπαίνουμε μετά στο τελευταίο μισάωρο. Έχει δίκιο, φίλε. Σε Μουντιάλ ήταν, σε φάση ομίλων. Ήταν τρομερό το γκολ του Καμπιάσο στο Αργεντινή-Σερβία το 6-0. Που έχουν αλλάξει δεν θυμάμαι πόσες πάσες. Δηλαδή έχει χαθεί η μπάλα. Αλλάζουν τις πάσες. Παπ και βγαίνει ο Καμπιάσο και το βάζει. Και εκείνη είναι πολύ μεγάλη Αργεντινή. Στη Γερμανία δηλαδή μπορούσε να το πάρει. Που σοφαρίστηκε από τους Γερμανούς. Ήταν ομάδα που ρόστερ για να σηκώσει την κούπα. Που αποκλείστηκε στα πέναλτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που χάνουν γιατί είχε σπάνια δεν αποκλείεται στα πέναλτι. Λοιπόν, πάμε.
8: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
10: Παπποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
9: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: καριέρα με τον 300 τίτλο. Στο 116 ανέκτητος τώρα η Ισπανία και σε καριέρα της το 300 στόμα. Ιδανική πάσα από Φάμπρεκα στον Ινιέστα, μόνος που Ινιέστα το σουτ και το 1-0 για την Ισπανία.
1: Vamos España.
0: Τέλος! Η Ισπανία είναι 300 μάγρια. Με το Χρυσοκόν που αντρέχει μία εσά στο 116 έκανα 1-0 την Ολλανδία και στέφερε για πρώτη φορά την ιστορία της 300 ευρωάγρια. Ο τίτλος πάει στη Μαδρίτη. Μετά από το γύρο του 2008 και το Μουντιάλ του 2010 σε ισπανικά χέρια. Λάπερ δίνει το πρόπιο στο Κασίγιας. Κασίγιας και λέει, η Ισπανία είναι η νέα παραλήθεια κόσμου. Ο Κασίγιας σηκώνει ψηλά, τον αντιεθνικάρι του Άλλου, το βαρύτη μας σήμερα. Και η Ισπανία είναι και τυπικά η νέα 300 προαθλήθεια. Και όλα τα σακιά σύντρα για θάλεσμον, κύριο Κρετά, τους Κούρια Ρόχας. Μπήκε οι νησιτές για τα

0: Λοιπόν, 2195-79-283-45, ένα δεδαρτάκι περίπου ακόμη μαζί. Τελική ευθεία, πάμε στο φίλο.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα, Διονύσιο, Γιώργος από Στουτκάρδη.
2: Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις?
1: Μια-δυο φορές από πέρσι, από το καλοκαίρι περίπου. Αν θυμάσαι, σε είχα ρωτήσει αν δεν πήγαινες με προετοιμασία με την ομάδα σου στην κεντρική Ευρώπη, αν θα πίστευες ότι 30 βαθμοί εδώ είναι χειρότεροι από 30 βαθμοί
2: στην Ελλάδα. Όντως, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Είχα μια περίοδο έτσι με πολύ στρες και επαγγελματικά και μετακόμισα, αλλά σας άκουγα. Μόνο που δεν μπήκα, ξέρεις, συνήθως εκείνη την ώρα, λίγο πριν τον ύπνο, δεν μπήκα στη δικασία να πάρω τηλέφωνο. Ο Ηρακλής δεν είναι?
2: Τώρα θα μπει. Τώρα θα μπει.
1: Ναι. Επειδή και ο Ηρακλής και με τον Ηρακλή μιλήσαμε. Ήθελα να πω, περιμένω λίγο, θα μπει.
2: Τώρα έρχεται. Πες και θα σε ακούσει, θα μπει.
1: Ηρακλή, ο Γιώργος από Στουτκάρδη, έχουμε να μιλήσουμε από πέρσι από το καλοκαίρι, αν θυμάσαι.
2: Νάτος.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Γιώργη.
1: Ναι. Γεια σου. Έχουμε, αν θυμάσαι, από πέρσι από το καλοκαίρι έπαιρνα κανένα δυο τις φορές, μιλήσαμε. Και έχω να πάρω, είπα και στο Διονύση επαγγελματικά και μετακόμισα λίγο στρες. Σας άκουγα, αλλά ξαναμπαίνω τώρα στην διαδικασία να πάρω. Αν θυμάσαι, κλινική που δουλεύω στο νοσοκομείο, είχα πάρει ένα τηλέφωνο ένα βράδυ και είπα: αν κάτι γίνει, πρέπει να κλείσω αμέσως. Επειδή η Μουντιαλική έγινε λίγο η συζήτηση, θα σας πω η αυταπάτη με τον γκολ του Φαν Πέρση είναι εξής, δεν είναι ψαράκι, όλοι το νομίζουν αυτό. Αν βάλεις σε replay το YouTube, θα δεις ότι την ώρα που τη βρίσκει είναι και με τα δύο πόδια, αν όχι και με τα δύο, είναι με το ένα σίγουρα στο έδαφος. Βάλτε το μετά να το δείτε ή τώρα. Μετά κάνει την κίνηση και πέφτει προς τα μπροστά. Δεν είναι ψαράκι, απλά επειδή πέφτει μετά έχει μείνει αυτή η εικόνα.
2: Ναι.
1: Μ' ακούτε? Ναι.
2: Εντάξει, κάνει κίνηση, τη βρίσκει με το κεφάλι και πέφτει.
1: Ναι, και μετά κάνει αυτό το σαν να κάνει ψαράκι. Θέλω να σου πω ότι την ώρα που τη βρίσκει είναι στο έδαφος με τα πόδια του. Δεν έχει κάνει ψαράκι. Δηλαδή το ψαράκι λέγεται αυτό που πηδάμε πριν, έτσι. Γιατί βρίσκουμε κάπου έτσι και χαμηλότερα συνήθως λέει το ψαράκι.
2: Ναι,
1: και με πήγες σε αυτό. Εκείνο το μάτς, Ηρακλή, από τις λίγες φορές που είδες έναν προπονητή να χάνει το μάτς από τον πάγκο, ο Πέκερμαν το έχασε εκείνο, το 2-6. Ο Πέκερμαν λίγο γύρω στο 70, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγάλει το Ρικέλμε. Ενώ είχαν τον έλεγχο, δεν υπήρχε Γερμανία μέχρι εκεί.
2: Ήταν και πολύ καλύτερη η Αργεντινή.
1: Το 1-0 ήταν ο Αγιάλα
2: με κεφαλιά.
1: Εκείνο ήταν ψαράκι. Εκείνο ήταν ψαράκι, αν θυμάμαι καλά.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι δεν ήταν ψαράκι, ήταν κανονική. Είχε κεφαλιά ήταν.
1: Κάτι χαμηλά όμως ήταν.
2: Από κόρνερ ήταν.
1: Ναι, μετά από κόρνερ, αλλά ήταν σχετικά χαμηλά. Έπεσε για να τη βρει, τέλος πάντων. Και μετά ο Πέκερμαν έκανε, η Αργεντινή τότε του κάνανε κριτική ορθά. Ότι δηλαδή άφησε τον έλεγχο του μάτς βγάζοντας το Ρικέλμε. Έβαλε τον Καμπιάσο νομίζω εκεί και μετά άρχισε να ανεβαίνει η Γερμανία. Και μετά με τα πέντε, όπως είπε, μέχρι τότε και η Γερμανία...
2: Μπήκα για να δω τις αλλαγές. Έχει κάνει στο 71 αλλαγή. Έχει αναλέξει τερματοφύλακα και...
1: Έχει τερματιστεί, ναι.
2: Και το 70, στο 72 μπήκε ο Καμπιάσο στη θέση του Ρικέλμε. Προφανώς έχει βάλει τον Καμπιάσο για να κρατήσει...
1: Ναι, μα είναι λάθος. Το μέχρι εκεί, ναι. Το θυμάμαι, το λέγανε και οι Γερμανοί, επειδή εγώ ζω και μεγάλο σε Γερμανία. Δεν υπήρχε Γερμανία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έβαλε τον Κρούς μετά, έβγαλε τον Κρέσπο, βάρεσε ένα καλό πέναλτι, θυμάμαι ο Κρούς. Δεν θυμάμαι ποιοι τα χάσανε. Ο Τέβες είχε χάσει.
2: Ο Αγιάλα είχε χάσει. Είχε χάσει ο Αγιάλα.
1: Για κάτσε να το δω κι εγώ.
2: Ο Αγιάλα σίγουρα.
1: Ναι.
2: Τα βάλανε ένα βιβλίο ο Νόιβιλ για την Γερμανία.

0: μιλούσατε.
1: Για το πέναλτι,
0: και για το, σου έχει μείνει ότι έκανε τουρνουά απίστευτο ο Μπάτζιο. Αυτός τι κουβάλει στην Ιταλία.
1: Ναι, ναι, ναι, απλά έχει μείνει αυτή η φάση.
0: Έχει μείνει εικόνα, αλλά και αυτό, αν το έβαζε, μόνο που πήγαινε άλλο λίγο η Ιταλία. Το είχε χάσει ποιος ο αμυντικός της Μίλαν, ο καλός είχε χάσει. Ή ο
1: ναι, παιδί μου, απλά το χάσε και τελείωσε.
2: Ο Ντονατόνι το είχε χάσει την Ιταλία. Ο Μπαρέζι.
0: Και ο Μπαρέζι είχε χάσει, νομίζω. Ναι, οπότε ήταν αυτό σαν του Γκάμπριελ προχθές, τον τελικό της Champions League. Έπρεπε να το βάλει για να συνεχίσει η Arsenal. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα πέναλτι, ψυχολογικά. Έτσι, απλά επειδή το στείλε εκεί που το στείλε, έχει θυμάται ο κόσμος αυτό το πέναλτι, σαν του Γκάμπριελ από πάνω. Λοιπόν, αφού ξανά έκανε την αρχή, τώρα θα τα λέμε.
2: Να είσαι καλά, καλά.
0: Ναι, καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Στον γκολ αυτό που ανέφερε, λέει, του Καμπιάσο, για τις πάσεις με τη Σερβία ήταν 25.
2: Ναι.
3: Είχαν γίνει 25 πάσεις μέχρι να κουμπίσει την μπάλα ο Καμπιάς. Εδώ ένας φίλος ενοχλεί. Ρε Ηρακλή, φτάνει με τα γκολ που έχουν βάλει πρώην παίχτες του Ολυμπιακού στο Μουντιάλ. Μόνο αυτά θυμάσαι, μόνο αυτά θες να λες. Όχι. Εγώ λέω και άλλα γκολ. Δηλαδή τι, ο Μαραντόνα ήταν παίχτης του Ολυμπιακού. Αλλά ήταν κάποια, ήταν με γκολάρες. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Μαρτσέλο λέει ήταν ένα καλό αριστερό μπακ. Όχι, λέει το δεύτερο ούτε το τρίτο. Όχι, ήταν σούπερ παίχτης ο Μαρτσέλο. Αλλά δεν είχε κάνει τόσα πράγματα την εθνική Βραζιλία όσο με τη Ρεάλ. Και ναι, εγνοούσα σε Μουντιάλ να έχει αποκλειστεί από, σε διαδικασία πέναλτι η Αργεντινή. Στο Κόπα Αμέρικα το έχει χάσει τρεις φορές. Το 15, το 16 και όπως λες και το 4 από τη Βραζιλία.
1: Για πάμε.
3: Ο Μπαρέζο, ο Μασάρο και ο Μπάτζιο χάσαν τα πέναλτι.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Τσαλοχίδης στο τελικό του κυπέλου με τον Μπάουκ ήταν ψαράκι.
1: Η ναι, ήταν. Κλασικό
3: του ψαράκι. Γιανακόπουλου με την Κροάσια.
1: Έπεσε,
3: έχει ναι, αλλά είναι από το πλάι, έχει πέσει κάτω για να βρει την μπάλα.
1: Χαίρετε.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Έλα. Έλα, ο Χρήστος είμαι.
3: Γεια σου, Χρήστο.
4: Την άλλη φορά με κόψατε, επιτέλους σας αυτό.
3: Δεν σε κόβω, φαίνεται. Πέφτουνε γραμμές πολλές φορές.
4: Α, τέλος πάντων. Γεια σας και μίλησε ο κύριος για το μεγάλο Βούδα του ποδοσφαίρου. Τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει περάσει τον κόσμο. Το Ρομπέρτο Μπάτζιο.
3: Καλύτερο, ε.
1: Αξιπεκτάρα.
4: Για να είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, το 90 ο Ρομπέρτο έχει βάλει το καλύτερο γκολ και ο Μαραντόνα και ο Ματέος έχουν πει στο 3-0 με την Τσεχία που πήρε την μπάλα από κάτω από την άμυνα. Ένα τους έκανε από εδώ και από εδώ και από εκεί.
3: Με σούτ έξω την περιοχή ήτανε.
4: Δεν ήταν έξω την περιοχή, πήρε την μπάλα από την άμυνα από κάτω.
3: Είχε βάλει ένα γκολ που είχε συγκλίνει και είχε σουτάρει έξω.
1: Έκανε αυτά.
3: Καπεχτάρα ήταν ο Μπάτζιο, δεν λέμε τώρα.
4: Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, αν έπαιρνε τότε η Ιταλία, ποιος Μαραντόνα να πούμε τον που ήταν αυτό.
1: Έκανα τώρα, ρε Χρήστο.
4: Δεν λέω τώρα
1: το ταμπάνι να μας πλακώσουν.
4: Να σου ξαναπείσεις κάτι ρε Χρήστο και
1: ως Μαραντόνα.
4: Κάτι άλλο.
1: Μα τώρα και μόνο λοιπόν, κλείπες αυτό.
4: Ο Μαραντόνα εγώ τους έχω δει όλους. Ο Ρομπέρτο Μπάτζο έπαιξε μπάλα μέχρι τα 39 του.
3: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Άλλο αυτό. Είχε θέμα.
3: Άλλο κομμάτι. Μαραντόνα,
4: αλλά θέλω. Το 94 μιας και είμαστε στην Αμερική τώρα παίζεται και σαν και τον παγκόσμιο δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής που να πήγε μια ομάδα μόνος του στον τελικό. Και στον τελικό ήταν δραματία.
3: Το 90 ο Μαραντόνα δεν πήγε μόνο στην Αργεντινή στον τελικό.
4: Το 90?
3: Ναι.
4: Πώς πήγε το 90 αυτή με το. Με τη, που δεν έβαλε τον Μπάτζιο στον ημιτελικό και έβαλε.
3: Σου λέω το 90. Το 90.
4: Περίμε λίγο, γιατί δεν είναι στους άλλους.
3: Κουβέντα κάνουμε. Όλο παράπονο είσαι. Το 90 σου λέω και ο Μαραντόνα μόνο τον πήγε. Είχε βοηθό τον Κανίγια και τον τερματοφύλακα.
1: Χρήστο δεν καταλαβαίνει που άλλε ποιου Μαραντόνα.
4: Τώρα, δεν έπρεπε να πάει το 90. Δεν είχε φάει γκολ η Ιταλία και έκανε το λάθο ο προπονητή τότε και δεν έβαλε στον ημιτελικό. Έτσι. Δεν είχε φάει γκολ η Ιταλία μέχρι του 4. Δεν έβαλε τον Ρομπέρτο Μπάτζιο. Που ήταν μικρό τότε και είχε βάλει και 3-4 γκολ ήδη.
3: Το 90.
4: Δεν έβαλε τον Ρομπέρτο και έβαλε τον γκολ ο Κανίνχια. Δεν έκανε πολλά πράγματα ο Μαραντόνα το 90. Τίποτα. Είδα και το πήρε η Γερμανία με τον Κλίτσμαν με το ψευτοπέναλτι εκεί πέρα.
3: Το που οι Γερμανοί είχαν την καλύτερη ομάδα.
4: Η καλύτερη ομάδα τότε ήταν η Αγγλία. Έπρεπε να χάσει από
3: σου
4: την
3: Αγγλία. Σε αυτό συμφωνώ. Σου δίνω πόντο. Το ομαδάρα είχαν.
4: Αυτό. Εγώ δεν κοιτάζω τα Google.
3: Καλά, κάποια τα ξεχνάς. Οι Άγγλοι είχαν φοβερή ομάδα. Και μεγάλο, πολύ μεγάλο παιχνίδι με το καμπό. Κάτσε ρε.

0: Λεπτό, ρε. Μα δεν κάνετε ποτέ διάλογο, κανείς σας. Και πολύ μεγάλο παιχνίδι με το Καμερούν. Το Αγγλία, ναι. Η Αγγλία. Πολύ μεγάλο μάτς. Αν θυμάσαι.
1: Ναι. Πολύ ωραία ομάδα.
0: Οι Άγγλοι πιστεύω ότι μπορούσαν να το πάρουν από τους, να το παίρνανε.
1: Και το κάνει με το Γόντλς το 90.
0: Ο Μαδάρα είχαν με Γκασκόιν μέσα, με Πλάτ.
1: Όλους.
0: Λίνεκερ.
1: Έχω δει όλους ζωντανά αυτούς.
0: Με Λίνεκερ, όχι.
1: Στο ευρωπαϊκό.
0: Όχι, δεν ήταν θέμα τη ζωντανά. Ήταν ο Μαδάρα τότε. Από τους Γερμανούς δεν είχαν αποκλειστεί στον ημιτελικό.
1: Ποιοι?
0: Οι Άγγλοι.
1: Από τους Γερμανούς, βρε, στα πέναλτι. Ναι. Τον Μπρέμε, ναι, από τους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Και στην παράταση, στο τελευταίο λεπτό, είχε δοκάρει ο Γόντλ να κάνει το 2-1.
0: Δεν το θυμάμαι. Το δοκάρι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ τα θυμάμαι τώρα.
0: Κοίτα, ο Μπάτζιο. Ο Μπάτζιο.
1: Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, να αναφερθώ λίγο για τον Μπάτζιο.
0: Ναι.
1: Να αναφερθώ λίγο. Να πάτε να δείτε στο YouTube Ρομπέρτο Μπάτζιο. Ο άνθρωπος είχε 3 τραυματισμούς, έπαιζε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου τότε, που η Πάρμα ήταν η καλύτερη από την Εθνική Γερμανίας. Έπαιρνε τα UEFA, η Πάρμα. Ήταν όλοι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές.
0: Η Πάρμα είχε ομαδάρα. Ήταν μια περίοδος που είχε ομαδάρα.
1: Το λέω τώρα, το λέω ότι η Ιταλία τότε είχε τους καλύτερους παίχτες.
0: Ήταν το πιο το καμπιονάτο τη δεκαετία του, το, και του 80 αλλά και του 90. Ήταν το πιο σκληρό πρωτάθλημα.
1: Το καλύτερο και πολύ καλό πρωτάθλημα. Και δεν θα υπάρχει. Όλοι οι καλύτεροι παίχτες του κόσμου είχαν και Ιταλοί παιχταράδες, παίζανε στην Ιταλία. Και ο Ρομπέρτο, ο μεγάλος Ρομπέρτο, με 3 τραυματισμούς, έπαιξε μέχρι τα 39, έτσι, όχι μέχρι τα 25 και τα 26, που παίξανε Αμερική, έτσι, και έπαιξε Ίντερ, Ιουβέντους, Μίλαν, ξεκίνησε από την Πρέσια, νομίζω, Φιωρεντίνα.
0: Την Πρέσια.
1: Και έβαζε όλο 20-25.
0: Και νομίζω ότι και στην Πρέσια έκλεισε την καριέρα του. Ότι ναι. Γύρισε.
1: Και μιλάμε, δηλαδή...
0: Πρέπει δε μου παιχτάρα ήτανε, δεν σου λέει κανείς αυτό.
1: Και παίζει στις καλύτερες ομάδες του κόσμου τότε στο καλύτερο πρωτάθλημα. Και παίζει σε όλες τις ομάδες... Έτσι και είσαι πρωταγωνιστής και έχεις βάλει γκολ.
2: Μα είπε κανείς ότι δεν ήταν μεγάλος παίκτης.
1: Έριχνε 5 παίκτες, έριχνε γκολ από κόρνερ.
0: Αφού τα έχεις δει όλα. Και έβλεπες και καμπιονάτο.
1: Κάτσε Ρομπέρτο Μπάτζιο.
0: Αφού έβλεπες. Βάλε βρε μια ανατελεία. Σου λέω Ρομπέρτο Μπάτζιο. Πολύ ωραία. Αφού έβλεπες καμπιονάτο και ήταν όντως το καλύτερο πρωτάθλημα και είχε και παιχταράδες, γιατί ερχόντουσαν οι 3 Ολλανδοί ή 3 Γερμανοί. Αυτά που έχει κάνει στην Νάπολη ο Μαραντόνα, στην Νάπολη.
1: Έχεις παίξει στην Νάπολη καλά, ναι.
0: Τι καλά.
1: Ένα χρόνο, 1,5 χρόνο.
0: Τι καλά.
1: Δηλαδή τι έχει κάνει, 1,5 χρόνο, 2.
0: 1,5 χρόνο. Πήρε 2 πρωταθλήματα με την Νάπολη. 2. Με την Νάπολη, στο ξαναλέω. Δεν ήταν σε Μίλαν, Γιουβέντους, Ίντερ.
1: Την Νάπολη τότε, θυμάσαι. Την Νάπολη μόνο ο Μαραντόνα έπαιζε.
0: Και ο Καρέκα και ο Λεμάο.
1: Ναι, μόνο αυτή. Ναι. Και ο Κόντι.
0: Τι κάνει, τι γκολ έχει βάλει. Άμα χαζέψεις πάντα στο YouTube λοιπόν και πάντα Μαραντόνα Νάπολη και δες τα γκολ. Που χαζεύανε στη Γερμανία το ζέσταμα στο παιχνίδι με την Μπάγερ τότε στο κύπελο UEFA, χαζεύανε το ζέσταμα του Μαραντόνα αυτά που έκανε με την μπάλα.
1: Εντάξει, λοιπόν, τα έκαναν όλα αυτά. Δεν υπάρχει για μένα, δεν υπάρχει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής.
0: Εντάξει, Χρήστο, οκ.
1: Δεκαετία του 70, Κρόιφ και αυτά. Λοιπόν,
0: και για τον Πλαχίν λένε πολύ.
1: Πλατινή, κάτω θα σου πω, Πλατινή, άλλος παίχτης, δηλαδή δεν μπορεί να συγκίνεις αυτούς τους παίχτες. Μαραντόνα, μετά Μπάτζιο, μετά ήρθε ο Ζιντάν, ο Τιέρι Ονρί, μη σου πω, μετά ήρθε ο Μέση τώρα, δεν υπάρχει ένας παίχτης που να πεις ήταν καλύτερος.
0: Από ποιον?
1: Από τον άλλον, τι ήταν όλοι...
0: Από τον Μπάτζιο.
1: Παγκόσμιο, όχι από τον Μπάτζιο.
0: Α, να πεις ο ένας με τον άλλον.
1: Ναι, καλύτερος από τον άλλον. Εγώ, οι συμπάθειές μου ήταν και ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να
2: πριν μας είπες ποιος Μαραντόνα, ρε Χριστό.
1: Έλα μου, ρε, κόλλησες το αυτό τώρα, κόλλησες το ποιος Μαραντόνα. Είπαμε, ο Μαραντόνα ήταν μεγάλος παίχτης. Και όπως ήταν μεγάλος παίχτης ο Πούσκας παλιά, έτσι. Πολύ μεγάλος παίχτης.
0: Εντάξει, δεν τον έρωτη, τι να δεις. Και το και εγώ δεν έχω προλάβει. Πελέω, έχω δει από βιντεάκια.
1: Κοίταξε και τον Κολοκοτρώνη δεν τον έχω προλάβει και εγώ και τον Μεγαλέξανδρο και τα ακούμε. Πρέπει να ασχολούμαστε όταν ασχολούμαστε με κάτι.
0: Να δούμε, σου είπα. Να τον βλέπεις. Να έχει ζήσει και τους ποδοσφαιριστές. Τώρα μου είπες για τον Μπούσκας. Δεν έχω εικόνα για τον Μπούσκας, αλλά το δέχομαι. Έχει βγει τεράστιο ρόλο.
1: Τα βλέπεις. Γιατί εγώ από το 70 έβλεπα και τον Μπεκεμπάρο ζωντανά. Έβλεπα όλους αυτούς τους εγωδίκες.
2: Χρήστο, πρέπει να κλείσουμε, φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ, πρέπει να κλείσουμε. Να σε καλά. Λοιπόν, ήδη αύριο πάλι. Θα πούμε περισσότερα εκεί.
0: Αύριο έχουμε άλλο μάτς.
2: Τι έχει αύριο?
0: 10 η ώρα. Καναδάς Βοσνία.
2: Α, υπέροχα. Λοιπόν, πάμε σπίτια μας. Τα λέμε αύριο.
0: Καλό ξημέρωμα, παιδιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Hop, καλημέρα.
1: Τι έγινε.
0: Συγγνώμη από τον Κυριάκο την ώρα που μια μπουκίζω άνθρωπο. Ένα σοκολατάκι. Μαρία, χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστώ. Καλέ που το θυμηθήκατε.
0: Ό,τι επιθυμείς. Ξέρω εγώ, υγεία για αυτά τα τετριμένα, αλλά κυρίως λεφτά, δημιουργία, αλλά και υγεία. Εύχομαι να τα χιλιάσεις. Τα 100 είναι λίγα. Μπροστά σε αυτού που έχει να θάψει.
1: Γιατί ούτω ή άλλω τα πλησιάζω.
0: Ναι, γι' αυτό δεν το λέω τώρα. Δεν είναι ευχή.
1: Την επόμενη πίστα.
0: Γενεθλιάζουσα λοιπόν Μαρία Ζαφυράτου.
1: Ευχαριστώ. Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Εδώ δεν ξεχνάει ποτέ τίποτα. Καμία ημερομηνία, κανένα IBAN, κανένα κωδικό.
0: Ποτέ. Κυριάκο Σταθερόπουλο, στη ρύθμιση του ήχου, είναι καλύτερα να γιορτάζουν οι άλλοι, Κυριάκο, να συμπολογά τα γλυκάκια.
1: Πάντα.
0: Μπορεί να πάρει και δεύτερο και τρίτο την ώρα που μιλά, την ώρα που αναλύει ντέρμπι. Την ώρα που λες αυτό εγώ πιστεύω ήταν φάουλ ή αυτό δεν ήταν φάουλ, τσακ, τσιμπολογάς κι άλλο ένα.
1: Και τελικά ήτανε φάουλ.
0: Εντάξει, ένα ήταν, ένα δεν ήταν.
1: Καλά, έτσι.
0: Ή από εδώ.
2: Τους αποτσι!
0: Στην κορυφαία συχνότητα γιορτάζει, εντάξει, γενέθλια κοντά με τη Μαρία. Ο Big Wins Power FM δίδυμος
1: στους
0: 94,6. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε και τον ωραίο τον τελικό χθες.
0: Ωραία. Μας βγήκε χολή.
1: Έτσι.
0: Κουρασμένοι όλοι. Όλοι.
1: Και
0: οι οπαδοί.
1: Ρε και το ρομπόλι, κουρασμένο τον άκουγα.
0: Ο Πετρίδης δεν μπορούσε να κλάψει.
2: Ο Σόρτς όμως.
0: Κράταγε δυνάμεις. Κράταγε δυνάμεις ο κύριος Σόρτς. Καλός. Βεβαίως.
1: Πώς θα βγουν αυτά τα παιδιά?
0: Πώς θα βγουν?
1: Σε τρεις μέρες. Πώς θα βγουν αυτά τα παιδιά να
0: βγουν? Θα κανονίσουν και θα πάνε βόλτα. Θα βγουν σε τρεις μέρες.
1: Άκουγα χθες το ρεμπόλι.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Βάλτε τους στον πάγο για τρεις μέρες.
0: Ναι, το άκουσα και εγώ.
1: Κάντε τους μασάζ.
0: Κάντε, ναι. Μετά έλεγα τι άλλο θα πει. Γιατί το.
1: Και για όσους λέτε για τον Τζούβι μας.
0: Ότι είμαι εγώ γκαντέμι. Και μην πας γήπεδο. Και με μένα στην οροφή.
1: Ακριβώς.
0: Και με μένα στην οροφή.
1: Εικόνισμα.
0: Ναι.
1: Εικόνισμα τον Γκούφι. Τον Γκούφι.
0: Στον Γκούφι.
1: Εικόνισμα τον Τζούβι.
0: Ναι.
1: Στο, πώς το λένε αυτό το.
0: Το Κιούμπ.
1: Το Κιούμπ από πάνω να σας βλέπει.
0: Είναι,
1: σαν άλλο Θεό.
0: Είναι λέξη το Κιούμπ. Καλά, δεν χάλασε το Κιούμπ. Τρικαλινή λέξη. Κιούμπ.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει να κάνει με κάποιο σκεύος νοικοκυράς. Κάει και το Κιούμπ και δεν μπορώ να φτιάξω ψωμί. Κάει και το Κιούμπ. Άκου εδώ. Σκάει γαϊδούρι από το μάτι, παιδί μου. Σκάει γαϊδούρι.
1: Το βάλες απότομα σε κρύο νερό.
0: Ήταν ζεστό έπαθα.
1: Και το βάλες.
0: Τι, δεν έπαθα. Ναι, αλλά γιατί ήρθε η θεία και μου είπε καλημέρα. Από πού και πού ήρθε η θεία και μου είπε καλημέρα και μου κάει και μένα το κιούμπ.
1: Μήπως θέλει πάλι δανεικά.
0: Το μάτι θεία σου
1: είναι.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Σου είπε τι ωραίο που είναι το κιούμπ και πάει.
0: Αχ, καλό, τι περιμένει τα παιδάκια. Φωτιά στο κιούμπ.
1: Και τώρα πώς θα μαγειρέψεις?
0: Δεν ξέρω, στο πέμπτο τελικό, να δω τι θα κάνουμε. Σάββατο στις 6
1: ναι.
0: Το απόγευμα, 13 Ιουνίου, έχω κανονίσει και αυτό γιατί είμαι βράδυ Αλεξανδρούπολη παράσταση.
1: Ναι.
0: Θα δω τον τελικό και θα πω. Δεν θα χάσω. Μάτς.
1: Εσύ τα κανόνισες?
0: Τα κανόνισα όλα εγώ. 6 ώρα το απόγευμα. Μια χαρά. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε έτσι. 6 ώρα το απόγευμα μπορεί να έχει να κάνει με παγκόσμιο κύπελο πριν όταν έβγαλε.
1: Μπορεί να είναι τίποτα. Κλειδωμένες οι ώρες.
0: Μπορεί,
1: δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις.
0: Ώρες μικρές στα σκοτεινά του χρόνου ψάχνω τη συχνότητα. Εσύ τι έκανες, Μαρία? Εγώ καλά. Πήγα γήπεδο εχθές.
1: Εγώ πήγα στο γνωστό.
0: Στο νησί.
1: Στο νησί. Πήγα στο νησί. Ωραία βραδιά ήταν, ωραία φάγαμε, ωραία έπιαμε. Έφυγα και σχετικά νωρίς, άκουσα την παράταση στο δρόμο.
0: Α, οκ. Okay. Εγώ στην παράταση άλλαξα θέση και πήγα κάπου κρυφά που έχω πάντα.
1: Mm-hmm.
0: Και κάθισα κάπου όρθιος.
1: Ναι.
0: Με τη μούρη μου ανάμεσα σε ένα κάγκελο και δεν με έβλεπε κανένας.
1: Ωραία. Γιατί εδώ σε ψάχνανε, ξέρεις, τα κόρτσιτς.
0: Το ξέρω. Δεν ήμουν στα κόρτσιτς.
1: Γιατί λέει μήπως άλλαξες θέση για γούρι.
0: Όχι, δεν άλλαξα.
1: Και εγώ ανησύχησα γιατί εδώ έχει γραφτεί στο φύλλο Αγώνος.
0: Το fuck you.
1: Ότι μία.
0: Τέλος
1: πάντων, μία κύρια.
0: Ναι,
1: κύρια, κατά τα άλλα, κυρία. Ναι.
0: Δεν θα κρίνω εγώ.
1: Έναν διαιτητή.
0: Τι του είπε?
1: Του είπε. Τον τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας.
0: Α!
1: Βεβαίως.
0: Αυτό κυρίως.
1: Και του είπε, fuck you. This is not foul.
0: Και δεν είναι ωραίο να τη πει ο διαιτητής, φίλαμε τώρα. φύλαμε. Αφού με, με τράβηξες, φύλαμε. Ακούς, σου λέω.
1: Και να αλλάξει και η μουσική.
0: Ναι. Ποτέ δεν σε ξεχνώ.
1: Δόθηκε άμεση εντολή απομάκρυνσης της.
0: Νευριασμένη γυναίκα σε γήπεδο είναι φοβιστικό που τη βγάζουν και έξω. Είναι ικανή για όλα.
1: Να σηκωθεί και να τον πιάσει τον άλλο το μανίκι. Και
0: ναι,
1: να
0: μόνο μια γυναίκα θα μπορούσε να, δεν μπορούσε να καταλάβει τώρα τι. Δεν το λέω σεξιστικά. Τύπου θα του πω εγώ τώρα. Ναι, Μύρια Χριστίνα. Θα του πω εγώ τώρα.
1: Ναι,
0: Χριστίνα.
1: Χριστίνα.
0: Έχει νεύρα η Χριστίνα.
1: Δεν θα τη λέγανε Μαρία.
0: Όχι. Θα Μαρία. Του πω εγώ τώρα. Θα του τα πω στη γλώσσα του. Fuck. Μάλιστα. Πολύ άβολο.
1: Παρ' όλα αυτά δεν απομακρύνθηκε.
0: Πού ήταν.
1: Τίποτα. Παρά τις επανελειμμένες κλήσεις, λέει, δεν ανταποκρινόταν στην εντολή που δόθηκε.
0: Με τι δικαίωμα φωνάξτε μου έναν υπεύθυνο για να με διώξει. Και έρχεται πάντα ο αλυτάρχης με μουστάκι.
1: Ανάμεσα με το αυτοκίνητο.
0: Όχι.
1: Να το βάλει μέσα. Λοιπόν, ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο σήμερα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχουμε. Πριν ακόμα κλωτσίσουν την πρώτη μπάλα στη σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Άρχισαν τα όργανα τα ωραία.
1: Άρχισαν πάρα πολύ ωραία όργανα.
0: Πολύ ωραία.
1: Διαιτητές που προέρχονται από χώρες που δεν αναγνωρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σου λέει, α, εσύ είσαι από την Τουρκία. Α, όχι, μπορεί να είσαι τρομοκράτης. Τους στέλνουν πίσω. Ένα εκπληκτικό βίντεο, δεν ξέρω αν το είδες. Πώς πήγε η Ισπανία στην.
0: Δεν το είδα. Θα μου το στείλει.
1: Χαρές, πανηγύρια, τηλεόραση, τους αποθεώνουν αυτό.
0: Ωραίο,
1: αυτό και μπράβο. Και μετά έχουν έρθει. Από πού είναι οι άλλοι? Μια αφρικανική χώρα. Και τους έχουν βάλει.
0: Ναι,
1: θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Τους έχουν βάλει, τους ψάχνουν.
0: Τους
1: βγάζουν τα παπούτσια, τους βγάζουν τα σουτιέν, τους βγάζουν τις τσάντες, όλα τους.
0: Γιατί φορά και. Μα είναι αυτό που μετράει, αυτό που μετράει τα χιλιόμετρα. Το μπουστάκι.
1: Ναι. Τέτοια πράγματα. Ερωτήθηκε ο Ινφαντίνο.
0: Για ποιο λόγο,
1: για ποιο λόγο στείλανε πίσω το διαιτητή. Και λέει, εντάξει, λέει κάποια πράγματα. Ο διαιτητής γύρισε πίσω στην πατρίδα του, γιατί δεν τον άφησαν οι Αμερικανοί να μπει. Ναι, δεν τον άφησαν οι Αμερικανοί
0: να μπει
1: μέσα. Εν τω μεταξύ, λέει, συνδέθηκε το όνομά του με τρομοκρατικές οργανώσεις και τέτοια. Θα μπορούσαν να πούνε χίλια δύο πράγματα. Και η απάντηση του Ινφαντίνο ήταν, παιδιά, you've got to chill, to relax. Τι λες, κουμπάρε! Και του απαντάει ένας δημοσιογράφος, λέει, δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν τρέπεστε λιγάκι, λέει, που έχουν ξεφύγει τα πράγματα από τον έλεγχό σας. Λέει, με την ίδια λογική μπορεί να πει διάφορα πράγματα ο Τραμπ και να πει Αίγυπτος.
0: Δεν ενδιαφέρονται για τα πρόσωπα, μωρέ. Ενδιαφέρονται να κάνουν τη δουλειά τους. Να κάνουν μόνο τη δουλειά τους. Λέω εγώ να κάνω τη δουλειά μου, να γίνει εδώ πέρα αυτά, πάρω τα λεφτά μου, εντάξει, να ασχοληθώ με ένα σωμάλο. Αυτή είναι η οπτική.
1: Ναι.
0: Έτσι χαλαρά. Η γυναίκα του Ναν, λέει, ήταν αυτή. Έχω πολλά μηνύματα εδώ πέρα. Παιδιά, δεν το έχω εγώ το ρεπορτάζ.
1: Ξέρω, παιδιά, εγώ διάβαλα.
0: Γύρισα δύο, ξύπνησα 6:30 και ήρθα για εκπομπή. Δεν θα είναι ο Τραμπ στην έναρξη που.
1: Δεν θα είναι, όχι.
0: Ευτυχώς δεν ήταν και στους Νίξ χτες. Ήταν.
2: Δεν ήταν.
1: Αφού είχε φάει γιούχα την προηγούμενη.
0: Ναι, και κέρδισαν οι Νίξ. Από μείον 29 εχθές, Μαρία, έκαναν το 3-1 οι Νίξ, να το πούμε και αυτό πριν πάμε.
1: Μείον 29, έτσι.
0: Ναι.
1: Από μείον 29. Και ξύπνησε το πρωί και είδε.
0: Και λέω, πόπο, έχω δώσει Νίξ 3-1 και γενικά Νίξ. Έχω δώσει Νίξ 4-2. Νίξ in 6 έχω δώσει και μου λένε, ό, θα το πάρουν οι Σπέρς Γκομπανιάμα, είναι εξωγήινος. Και λέω, χτες θα γίνει 2-2 και θα με γλεντάνε. Φάτε από τους Νίξ το ματσούκιον. Εντάξει. Καλημέρα σε όλους, σε πολύ κόσμο, στον Animal Print το Μιτσάρα.
1: Καλημέρα μας,
0: καλημέρα Γκόγκος, φορολογία, ο οποίος είναι χαρούμενος, Πασόκ και Παναθηναϊκός. Πασόκ θα είναι τέταρτος βέβαια σε εκλογές, νομίζω. Όχι, τον πειράζω. Είναι Πασοκάρας, Πασόκ και Παναθηναϊκός. Είναι πράσινος.
1: Γενικά, ό,τι έχει πράσινο.
0: Ο Γκόγκος ο πράσινος.
1: Ο πράσινος Γκόγκος.
0: Λοιπόν, πάμε. Τη ρύθμιση. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.

0: Να και ένας που σε ένιωσε, να και ένας που σε κατάλαβε, που σε αποκάλυψε, θα έλεγα.
1: Μαρία, χρόνια πολλά, με πολλά λεφτά, γιατί έτσι κι αλλιώς είσαι τόσο ρηχός άνθρωπος που δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Στείλε μου το τηλέφωνο σου να βγούμε.
0: Πρέπει να γνωριστούμε.
1: Τώρα, πρέπει να γνωριστούμε.
0: Πρέπει να γνωριστείτε, παιδιά. Εσείς οι δύο πρέπει να τα πείτε. Πρέπει. Δεν γίνεται αυτή η γνωριμία να πάει χαμένη.
1: Λοιπόν, είναι αλήθεια, μαζί με εμένα έχει γενέθλια ο coach Μπαρτζόκας.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ο Αλβέρτης. Βεβαίως. Και ο Μίτογλου. Και ο. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί μας στέλνει ένας μήνυμα. Έχω κι εγώ γενέθλια. Χρόνια πολλά. Γάβρος είμαι, συγγνώμη, έχω άγχος. Ποιος Μίτογλου από τους δύο?
0: Ποιος?
1: Ή ο ποδοσφαιρικός? Γιατί Μπαρτζόκας, Αλβέρτης, Μίτογλου θα πήγαινε όλο μπασκετικό. Ενώ Μπαρτζόκας, Αλβέρτης, μπασκετικό, Μίτογλου, Ζαφυράτου, ποδοσφαιρικό, υπάρχει περισσότερη ισορροπία, έτσι νομίζω.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Μη στεναχωριές, Αλέξανδρε, για την ήττα χθες.
0: Ας έσκασα. Έσκασα. Παιδιά, η ομάδα είναι άδεια. Εγώ μιλάω. Η ομάδα μετά την κούπα στην Ευρωπαϊκή φαίνεται ότι δεν μπορεί. Πρέπει κάποιοι να το δουν διαφορετικά. Δεν θέλω να χάνω εγώ από το βάζελο. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι είναι σημαντικό το πρωτάθλημα. Παιδιά, ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι. Ναι, συνέχισε.
0: Να πω σε μια ειδική καλημέρα στον Κυριάκο. Με τον Κυριάκο μας κυνηγούσαν στο Ασίβουλο, ξέρει αυτός, συνελήφθη στο ΑΛΦΑΤΑΦ τότε. Ξέρω τις ιστορίες. Και νερατζιά από ΝΑΣ. Και ένα τέτοιο.
1: Ναι. Καλημέρα στη Βάγια, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάγια, για τα.
0: Παίρνω θέση. Λέω και τέτοια.
1: Στεναχωριέσαι λίγο για την ήττα χθες.
0: Άκου εδώ. Be myself and die.

0: Όπως είπε και ο Τσούβι πριν, ναι, όντως ο Τραμπ δεν θα παραστήσει τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ. Αυτή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Παραγουάης. Θα πάει ο πρόεδρος της Παραγουάης όμως, ο Πένια, ο Σαντιάγο Πένια, θα ταξιδεύσει. Ανταυτού αυτού του Τραμπ θα πάει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ο Ρούμπιο. Είναι λίγο άβολο
0: το
1: τώρα να είσαι λατινική, ξέρεις, χώρα της Λατινικής Αμερικής και να κάθεσαι δίπλα στον Τραμπ. Μπορεί να σου πει «We will avenge you also».
0: Να σου πει... Καλά, μπορεί να το πει και ο Ρούμπιο, δεν έχει θέμα.
1: Εκτός από αυτό.
0: Ρούμπιο, Ρούμπιο, Ρούμπιο, Ρούμπιο.
1: Μπορεί να φοβάσαι ότι μπορεί να σε πάρει κάποιος. Πάμε μια βόλτα. Ξέρεις,
0: έλα να σου πω, okay. Έλα να σου δείξω κάτι να μην το δουν οι άλλοι.
1: Δεν νομίζω ότι θα χαιρόταν ο πρόεδρος της Παραγουάη με τον Τραμπ. Δηλαδή καλύτερα μόνος του. Αχ, μπορώ και να απλωθώ.
0: Καλά, γενικότερα καλύτερα μόνοι μας χωρίς τον Τραμπ.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται σε επίπεδο κρατών. Δεν ξέρω τι γίνεται σε διμερείς σχέσεις, τι λένε στα τηλέφωνα. Δεν το ξέρω. Πάντως εμάς εδώ θα δείχνω τον Καγκάτση ως πρωθυπουργό.
0: Ναι,
1: έτσι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τον Καραμαλή ως πρόεδρος της ΕΠΟ.
1: Μπράβο. Να για μένα. Την καράξη εκεί πέρα και με ενδιαφέρει καθόλου. Πρέπει να στείλω ο πατέρας μου. Λοιπόν, βλέπω τους Ισπανούς σε πρώτο φαβορί σε αποδόσεις. Αλλά ποτέ δεν το παίρνει το πρώτο φαβορί. Θα παίζετε από το τρίτο κεφάλι και πίσω.
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας μου είπε χθες σε εσένα συγκεκριμένα.
1: Ότι σε μα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα παίξεις την Ιαπωνία τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Ότι θα φτάσει προημιτελικά.
1: Θα το ψάξω, μικρέ μου, Ανδρέα.
0: Ψάξω. Και λέω, γιατί δεν το δίνεις σε μένα, μου λέει, εσύ δεν παίζεις. Λέω, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Παίξε κι εσύ ένα, μωρέ, να περάσει η ώρα.
0: Θα παίξω κι εγώ. Θα παίξω κι εγώ. Μαρία, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εξήγησε τον Τζούβι ότι στο τζατζίκι μπαίνει άνηθος. Άκουσα κάποια στιγμή ότι είχατε ένα τέτοιο θέμα. Παιδιά,
1: εγώ δεν βάζω,
0: το έχω φίλε. Φάει και με άνηθο.
1: Δεν okay. Μου λέει κάτι
0: αλλά
1: αυτό.
0: Δεν...
1: Εγώ είχα το τζατζίκι και λέω, ξέρω εγώ, σκόρδο,
0: αγγούρι, ξύδι.
1: Ξύδι, αλάτι, πιπέρι, λάδι.
0: Και γιαούρτι.
1: Ναι, καλά και το γιαούρτι, ναι. Το κεντρικό χώρο έχει το γιαούρτι, θα τα βάλεις αυτά μέσα και θα κοιτάς τι έγινε.
0: Στο TikTok,
1: στο TikTok κάνουν μια καρατιά και βγαίνει.
0: Ναι, αυτό που κάνουν την καρατιά και κόβεται το αγγούρι.
1: Κάνει καρατιά και είναι το κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έφανα ένα κρεμμύδι, έκανα έτσι δίπλα.
0: Δεν κοβό... στο δάχτυλο.
1: Ναι, δεν κοβότανε. Δεν ξέρω, κάπου δεν το βαράω καλά. Στο χρώμα το πετυχαίνει, σαν το ανέκδοτο.
0: Κάποιος έχει λυσάξει με το Λουίτζι.
1: Τι θέλει.
0: Χρήστος, μπορώ να ρωτήσω, λέει, όταν λείπεις το γατί δεν το χαϊδολογάει κανένας, γι' αυτό γκρινιάζει.
1: Είναι ενδιαφέροντα για το γατί.
0: Να προσλάβω άνθρωπο να μου χαϊδολογάει το Λουίτζι.
1: Το Λουίτζι.
0: Για να μην έχει.
1: Πόσα λεφτά πια.
0: Χρήστο, μην ανησυχείς, γκρινιάζει ούτως ή άλλως. Και όλη μέρα σπίτι να είμαι και να τον χαϊδολογάω, πάλι γκρινιάζει.
1: Το πιάσα.
0: Το παιδί είναι ΑΕΚ. Όχι, δεν είναι ΑΕΚ.
1: Δεν είναι, ο Λουίτζι είναι Ολυμπιακός.
0: Όχι, τι λες μωρέ, άμα ήταν Ολυμπιακός. Είναι Βάζελο.
1: Ο Λουίτζι είναι Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πανιόνιος Λουίτζι. Λουίτζι στο Γιαννό.
0: Είναι Παναθηναϊκός. Καταρχάς κάθεται και βλέπει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
1: Οπότε ναι, προτάσμα να πάρουμε.
0: Έχει αυτή τη θλίψη λίγο στα ματάκια
1: του. Εγώ παπιάει.
0: Το ανικανοποιείται αυτό το πράγμα.
1: Ανιδονία.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα. Το πιάσα. Εμένα η Ήρα είναι Ολυμπιακός. Είναι 16 χρονών και είναι έτσι. Φέρτε μου και άλλα πρωταθλήματα.
0: Από το Καραϊσκάκι στο παλιό.
1: Φέρτε μου Τελιβέρ. Ναι, με Γιουσκόβιακ είναι η Ήρα. Με Μπεν Κρίστενσεν.
0: Ακριβώς. Κούλης Καραταΐδης και τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι ρε. Έτσι σας πήγα.
1: Πάω στα γηπεδάκια εκεί στο Μενίδη.

0: Κάθισα χθες να δω μπάσκετ μετά από πολύ καιρό. Τι είναι αυτό με τις αγγλικές λέξεις, λέει. Τι είναι το deflection? Το deflection είναι αυτό που σου βγάζει τα μάξι όταν περάσει τα χιλιόμετρα του service. Σου κάνει check service deflection.
1: Α, φίλε μας αγαπητέ.
0: Φαλά.
1: Πρόσεξε, το μπάσκετ δεν είναι σαν... Όχι, όχι, πέρα από αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι σαν κάτι serial που βλέπουμε, κάτι καλημέρα ζωή. Κάτι, ξέρω εγώ, σαν τα Μπάρμπαρα, ξέρω εγώ, και τέτοια που μπορεί να χάνεις και ένα χρόνο επεισόδια.
0: Και να βρεις και τζινάκια κάτω.
1: Και να βλέπεις το επόμενο και να καταλάβαινεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Άμα χάσεις επεισόδια από μπάσκετ,
0: τελείωσε.
1: Αλλάζουν οι ορολογίες.
0: Μπράβο.
1: Αλλάζουν οι κανονισμοί.
0: Όπως και η χημεία μετά. Άμα χάσεις την εξίσωση
1: για
0: αυτή τη χημική ένωση, γεια σας.
1: Άστο.
0: Λες τώρα τι γίνεται.
1: Τώρα δες κάτι πιο απλό, ξέρω εγώ. Δες baseball. Πιο απλό είναι το baseball.
0: Πάντως, όποιος βάζει τα πιο πολλά νικάει. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Αυτό δεν αλλάζει
0: και
1: ποτέ.
0: Και τι σκορδιά το θέλουν το offside. Αυτό μου λέει πάντα στο χωριό. Το ίδιο και το ρωτάω. Εν τω μεταξύ, για να μου το λέει αυτό ο μπάρμπα, του λέω πάντα. Το μουρμουράω εγώ. Τι το θέλουν αυτό το offside. Έλα, ντε. Δεν θυμάται ότι μου το λέει κάθε χρόνο. Τι το θέλουν το offside. Να λύγει 12-10. Ω, κάτσε εκεί, βάζει γκολ. Σηκώνει τη σημαία ο άλλο και σκόβεται μέσα. Είναι γι' αυτό τα. Να αναχθούν όλα με τράπουλα. Είναι σαν να έχει το 10ο καρό και να μην έχει ύστερη στη δηλωτή και να χάνει τα φύλλα. Μου λέει πάντα με τράπουλα αυτός. Απορώ γιατί είναι μόνο στη ζωή. Είναι σαν να στο φλόπ να μην γυρνάει ο ρίγας. Και να σε κερδίζει ο άλλος με κέντα. Κάτι τέτοια μου λέει. Σόπαρε.
1: Ακριβώς το ίδιο.
0: Είναι σαν να έχεις πουλιά στον άσο και ο άλλος στο έξι και να φέρει εξάρι.
1: Τρώμαξες λιγάκι. Λίγο με τρώμα, λέει.
0: Λιγάκι.
1: Ένα τσίκ.
0: Εντάξει.
1: Ένα τσίκ. Για
0: στο καφεδάκι. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σιγά σιγά σε πολιτική ενημέρωση.
1: Φτάσαμε.
0: Ήρθε η ώρα αυτή.
1: Το και μισή, φτάσαμε. Ήρθε η ώρα σας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την Gen Z.
0: Ναι.
1: Έχετε ακούσει και το σποτάκι. Η οποία Gen Z έχει τις αγωνίες της. Έχει τα όνειρά της, αλλά έχει και το δικό της τρόπο που σκέφτεται.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι και το WhatsApp δεν μένει στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωρέσει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Ναι, επειδή λέγαμε για ορολογίες,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: τα λοιπά.
0: Έχει δίκιο ο φίλος. Εδώ αλλάζουν ονόματα
1: spoken
0: και τόνοι.
1: Spoken word poetry. Τι είναι spoken word poetry?
0: Εδώ αλλάζουν ονόματα και τόνοι στις ομάδες κάθε εβδομάδα. Αυτό, μπασκετική. Αυτό, και θες να μάθεις τον deflection.
1: Ναι, άσε
0: μας
1: τώρα. Ναι, ναι.
0: Πού να σε πάω σε heads out να δεις τα πάθη. Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία, κρατάς το σπίτι δροσερό με μια στάση στα Lidl. Υπάρχει σειρά Tronic. Απολαμβάνεις το καλοκαίρι με άνεση. Κλιματιστικό για δροσιά σε όλο το σπίτι, επιτραπέζιος ανεμιστήρας, για όλες τις ανάγκες, με tower με τρεις ρυθμιζόμενες ταχύτητες. Κάθε στιγμή της ημέρας δροσιά, αυτό το καλοκαίρι η δροσιά έχει προορισμό Lidl.

0: 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Actor έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Bwin Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Bwin Sport FM 94,6.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 37 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις πολύ δυναμικές επιλογές τις ακούτε έτσι κι αλλιώς. Ναι, όποτε έχει Cypress Hill καταλαβαίνετε ότι ο Κούλης, ο Κυριάκος μας μάλλον, εγώ δηλαδή είμαι inside the brain, είμαι στην κονσόλα του Big Win στο FM 94,6. Κάνω Κυριάκο γιατί λείπει ο Ρήλος. Τα λείπει ο Ρήλος, χορεύουν τα ποτικιά. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Είναι ακόμα καλύτερη η ποιμήση.
1: Την καλημέρα μας και στον Νίκο τον Πατατά. Οι πατάτες είναι
0: τούμπανο
1: εξαιτίας της εκπομπής σας. Γιατί έτσι επηρεάζουμε.
0: Επηρεάζουμε τις πατάτες.
1: Βεβαίως, δίνουμε αυτοπεποίθηση στις πατάτες.
0: Πατάτες.
1: Ό,τι καλύτερο η πατάτα. Χρόνια πολλά, με υγεία, ευχαριστώ. Πολλά πρωταθλήματα, ευχαριστώ. Πολλά λεφτά, ευχαριστώ. Καλό φαγητό, ευχαριστώ. Ωραία κοκτέιλ. Να.
0: Βαράει καλά το μαγαζί, λέει.
1: Α, με τρόμαξε.
0: Είδες.
1: Τώρα με τρόμαξε. Εντάξει, μια καλή κουβέντα υπάρχει.
0: Βαράει καλά το μαγαζί.
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Και εγώ σήμερα το έμαθα. Έχει και άχαστους σήμερα.
0: Έχει και άχαστους.
1: Βαράκι και χρόνια πολλά. Μεγάλη να. Ωραία, μην το αφήσει.

0: Πρώτα απ' όλα να σε χαιρόμαστε.
1: Είναι ερωτηματικό, έτσι.
2: Εντάξει, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Δεν φτάνουν τα κεριά.
2: Τι θα έπαιρνε, μανουάλι να φέρει.
3: Έπρεπε να πάει στη Μητρόπολη. Λοιπόν, πολύχρονη.
2: Το κάναμε για τα social media, όλα μοιράστε.
3: Εννοείται, μοιράστε.
1: Θέλετε μια φρονίτσα.
3: Να γυρίζει έξω.
2: Όντως μύρισε.
3: Ναι. Α, με τσίμπησε ο καλογεράκης. Λοιπόν, δεν το είχα κανονίσει εγώ, Μαρία.
2: Το ξέρω, φορηθήκαμε μαζί στο σανσέρ.
3: Εγώ κάτι λάδι έχω να πάρω από μόνο λάβε κάτω. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο.
2: Αχ, τι ωραία.
3: Ωραία. Τι ωραία. Να σε χαιρόμαστε,
2: να
3: Μαρία.
2: Να με χαίρεστε, παιδιά, πάντα τέτοια.
3: Υγεία. Είναι μέρες που γιορτάζουμε απλά. Έχουμε πάρτι.
2: Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό.
3: Ωραία είναι τα πάρτι. Ναι.
2: Ήρθε ο Παντελής, μου ευχήθηκε και θα μου λέει: είστε να χωριέσαι. Λέω: γιατί πράγμα. Μου λέει: πες είναι. Πας καλά, του λέω. Ίσα.
3: Εγώ νόμιζα θα σε γράψει το κουκουέ κιόλα σήμερα. Έτσι, πάνω στις χαρές. Πάνω στις χαρές. Βάλε υπογραφή εδώ. Βάλε.
2: Αύξηση.
3: Ξέρεις τι υπέγραψες. Παρουσιάζει το φεστιβάλ Κρίνα Καλαμάτας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Δεν έχω καταλάβει, αλλά να με χαίρεστε, πιωμένοι. Φόρσε μπούκας. I own Φόρσε
2: μπούκας. This is for everyone.
3: I got the money. Φόρσε μπούκας. I'm the DJ, honey.

0: Καλημέρα του πανοπολύχρονη. Αυτός βαράει καλά. Καλημέρα, ας χαιρόμαστε. Το βάζεις από εδώ, μη δεν πει.
1: Εγώ εκτιμώ και το από πάνω μήνυμα που λέει χρόνια πολλά Μαρία. Τέτοιο πρίξιμο. Ναι. Επειδή έχει κάποιο γενέθλια, είχα να το ζήσω από τότε που έκανε.
2: Πρωί ο Αρναούτογλου. Ακόμα κάνει πρωί, αλλά είναι το άλλο.
1: Έτσι θα πάει η εκπομπή.
2: Έτσι θα πάει. Είμαστε γενέθλια.
1: Άμα θέλετε, θέλετε.
2: Είμαστε
1: γενέθλια. Από αύριο πάλι.
2: Έχουμε μουντιάλ, έχουμε χαρές, έχουμε έναρξη. Σας παρακαλώ τώρα.
1: Καλημέρα, ηγέτες. Ηρακλής από Ηράκλειο. Λογικό, λογικό. Χρόνια πολλά, Μαρία. Γνώμη για Σέριφο 15 Αύγουστο.
2: Λοιπόν, ωραία, δεν έχω πάει στη Σέριφο.
1: Δεν έχω πάει κι εγώ στη Σέριφο.
2: Είναι όλοι έτσι.
1: Αλλά σε ένα μήνα από τώρα θα είμαι στη Σέριφο.
2: Αλήθεια, το λες.
1: Εσύ το έχω κανονίσει. Στιγμή. Το έχω κανονίσει και η Ερμίνα, λοιπόν. Ποτέ. Να, ορίστε, η Ερμίνα που ακούγεται με την Ερμίνα θα πάω σε Σέριφο.
2: Ναι, ναι.
1: Ποτέ Σέριφο το 15 Αύγουστο, λέει η Ερμίνα.
2: Γιατί κόσμο.
1: Η Ερμίνα έχει ξαναπάει. Μάλλον.
2: Μα ναι. Υπάρχει νησί που δεν έχει κόσμο το 15 Αύγουστο. Ξέρω, στη Γάβδο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Σημείο υπάρχουν εννοώ. Νησιά που έχουν κόσμο, αλλά μπορούν να τον διαχειριστούν τον κόσμο. Δηλαδή, α πούμε, 15 Αύγουστο. Ναι, ξέρω, 15 Αύγουστο κουφονίσια δεν πα.
2: Δεν πας, όχι.
1: Διότι κάθεσαι στην παραλία με χειρολαβή, όρθιος, mm-hmm. έτσι, τύπου.
2: Το νοσοκύριο οδηγίας.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι. Η Ερμίνα που έχει πάει αρκετές φορές στη Σέριφο.
2: Μιλάει εμπειρία χρόνων τώρα.
1: Μιλάει εμπειρία χρόνων, ποτέ Σέριφο 15 Αύγουστο, γι' αυτό εμείς κλείσαμε για μέσα Ιουλίου.
2: Ωραία. Πότε έχετε κλείσει για να σημειώσουμε τις παραστάσεις.
1: Όχι, το έχω ήδη πει, δεν ναι. Έχεις παράσταση.
2: Δεν έχω, δεν έχω.
1: Εκείνο το που σου κούω.
2: Και να. Όχι, έχω, αλλά θα είμαι εδώ τη Δευτέρα, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μην ανησυχείς.
1: Εγώ δεν ανησυχώ.
2: Όχι, το χοδροθύμιο λέω. Που δεν έχει πάει χασιά. Ακόμα από γονάτι.
1: Γιατί εχθές που σου έστειλα μήνυμα 8 παρατέταρτο που σου λέω.
2: Ναι, ούτε κανένα δεν το θυμόταν.
1: Κανένα δεν το θυμόταν. Εδώ μεταξύ... δεν το θυμόταν ο χοδροθύμιο που με βλέπει. Με βλέπει στο,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Στο training hub και μου λέει: τι κάνεις εσύ εδώ. Του λέω: what? Ποιο είναι στην εκπομπή. Σαν το ανέκδοτο με το. Ποιο είναι στο μαγαζί.
2: Σου το σπίτι. Εσύ τη γυναίκα, εγώ το σπίτι.
1: Μα λέω. Ο διευθυντής μου είχε πει να έρθω. Ναι. Εμένα μου το είχε πει. Θα σου φάω από την άδεια. Λέω έτσι και μου το φάω από την άδεια. Θα με ξαναδεί τα Χριστούγεννα του 27.
2: Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τότε θα γίνουν εκλογές. Όχι το Μάρτιο. Ναι. Πολύ ωραία η Σέριφος. Για Αύγουστο πολύ ωραία και η Χίος. Κλείστο ρε. Τι σκέφτομαι να βρίζω. Άντε. Τα τι.
1: Χρόνια πολλά έχει και η κόρη μου γενέθλια, λέει, γίνεται 13. Καλά θα περάσεις κι εσύ. Να τη χαίρεσαι βασικά τώρα που είναι μικρή. Μετά καλά θα περάσεις.
2: Έτσι κατεβαίναμε βένιου κάτω.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
2: Μία ώρα και 30 λεπτά τώρα.
1: Privilege.
2: Αυτά αμάξια. Μια ευθεία βέβλεπες κάτω τα αμάξια. Χαρά και ζωή, πού να ξέραμε τι μας περιμένει.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά και καλά στην κυρία Ζαφυράτου και άπειρα συγχαρητήρια στον κύριο Τζουβέλα.
2: Δεν πειράζει.
1: Για αυτό που κάνει με τους απεινιδωτές Χριστόφορος, φόλα Ολυμπιακός.
2: Να είσαι καλά, ρε Χριστόφορε. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε άλλους τρεις. Αλεξανδρούπολη, στο θέατρο θα το αφήσουμε mm-hmm. εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κομωτινή και Σέρες.
1: Πολύ ωραία.
2: Εντάξει.
1: Πάμε σε break.
2: Ούτε ο Καραμαλής δεν έχει κάνει τέτοια περιοδία.
1: Ναι. Λοιπόν, Σέριφο 15 Αύγουστο μπορείς να πας, αλλά θα παρκάρεις στη Σύφνο, λέει κάποιος.
2: Ωραία.
1: Οκ. Okay. Και why not.
2: Κολύμπι. Πάμε διάλειμμα. Έχουμε διάλειμμα.
3: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, bwinSport FM 94,6.
1: Η bwin παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το ένθετο που έχουμε για το παγκόσμιο κύπελο. Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης αυτή τη στιγμή δεν έχουμε.
0: Είναι η ίδια διοργάνωση που ξεκινά.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε, το περιμένω πώς και πώς. Mm-hmm. Έναρξη παγκοσμίου κυπέλου, πάντα με αγωνία, πάντα έτσι με μια χαρά, με μια προσμονή, με την τελετή έναρξης, με χρώματα, mm-hmm. με σημαίες, με πανηγυρισμούς, με χαρές και κυρίως Μαρία. Τέλος οι βουβουζέλες. Καταργήθηκαν οι βουβουζέλες. Έχεις βουβουζέλα, πας μέσα.
2: Σπίτι σου.
0: Έχεις βουβουζέλα. Σε κάποιο κελί μάλλον. Έχεις βουβουζέλα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έτσι. Θα έχουμε μεγάλες στιγμές και μεγάλα πράγματα να ζήσουμε στη συνέχεια.
1: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σου ζητάνε να κάνεις δώρο απεινιδωτές και στο σεφ, γιατί θα έχουμε, λέει, παιδιά.
1: Έλα,
0: καταρχάς τώρα, εντάξει, είναι επίπεδο εκεί. Εντάξει, εντάξει.
1: Πρώτον έχει.
0: Ναι, σωστά.
1: Και το Telecom έχει, και μάλιστα έχει το Telecom από τον Κώστα από τη Medical 24 που συνεργάζομαι.
0: Να χαίρομαι και το επώνυμό μου, γιατί είναι του Οσιομάρτυρα Ζαφυρίου σήμερα.
1: Ναι, 11 Ιουνίου. Δεν είναι μόνο σήμερα, είναι πάντα. Είναι του Οσιομάρτυρα Ζαφυρίου.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό.
0: Φοβερό, γιορτάζουν.
1: Μου το έστειλε ένα.
0: Όλα γιορτάζουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Όλα μου. Καλημέρα, εγώ έλεγα τις προάλλες πως μιλούσε ο Ανδρέας έτσι συγκροτημένα σε αυτή την ηλικία και αναρωτιόμουν πως το κάνει, ρε φίλε, παιδιά, ο Ανδρέας. Έχει ψυχή 60χρονου,
1: ναι.
0: Να ξέρετε.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, ναι, έχει ψυχή 60χρονου. Mm-hmm. Να είναι καλά το παιδάκι μου, αλλά μπορείς να συζητήσει μαζί του πολύ.
1: Για πολλά
0: αυτό,
1: πράγματα,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Ό,τι θέλει.
1: Ναι, για πάρα πολλά πράγματα και έχει κάνει εντύπωση σε πολύ κόσμο. Ότι μάλλον δεν είναι δικό σου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Γάφτος ολόγυμνη και τέλος. Έστειλε μήνυμα ένας.
0: Ναι, έτσι καταλαβαίνετε, λέει, καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
0: Μήκητες. Ναι, ναι, άμα δεν πιάσει μήκητες, δεν καταλαβαίνεις, ρε, καλοκαίρι.
1: Μια μονοπιρήνωση θα βοηθήσει.
0: Ναι, ναι. Άμα δεν βγάζεις άμμο από το αυτό μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ναι. Σαν το 5x5 που βγάζαμε εκείνα τα μπιλάκια, τα μαύρα, Κυριακό. Και έλεγε η μάνα μου, έχουμε ποντίκια.
0: Τώρα βρήκατε, ρε παιδιά, να τα πείτε αυτά για τη Σέριφο. Λέω, έχω κλείσει ήδη για 15 Αύγουστο. Εντάξει, ρε, όλα καλά θα πάνε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.